0: σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ωστόσο, το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο προειδοποιεί ότι οι νεκροί ενδεχομένως να είναι δεκάδες χιλιάδες. Περισσότεροι από 36.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι, σύμφωνα με ιστότοπο που δημιουργήθηκε για την καταγραφή τους. Κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές και βασικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί, ενώ πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει. Σε 7 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα, όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 10 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Παρουσιάζονται το μεσημέρι τα αποτελέσματα της νέας καταγραφής αστέγων που διενεγήθηκε από το Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο και τη συμμετοχή εθελοντών. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ένα στους 3 άστεγους βρίσκεται στο δρόμο για περισσότερα από 5 χρόνια. 7 στους 10 αναφέρουν ως βασικότερη αιτία την απώλεια στέγης εξαιτίας οικονομικών λόγων. Είναι άμεσα αναγκαίο να διαμορφώσουμε πολιτικές που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, ώστε κανείς να μην μένει αόρατος, δήλωσε αντιδήμαρχος κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Μίνα Φούτζουλα. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, πλήγμα που εξαπέλυσε μη επανδρομένο αέριο σύστημα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο στήγησε τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλον έναν, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης παρά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στον Ισραηλινό στρατό και τη Χεσμπολά. Την ίδια ώρα, άνδρες του Ισραηλινού στρατού σκότωσαν 32χρονο Παλαιστίνιο στο κεντρικό τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής. Στα αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1 και Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού 0-2. Αυτή την ώρα παίζουν την Ισία Ολλανδία 0-2 και η Ιαπωνία Σουηδία 0-0. Στις 5 Τουρκία ΗΠΑ και Παραγουάη Αυστραλία. Και ο καιρός γενικά έθρος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο, για την επόμενη ώρα, ο Σάββας Παναγιωτίδης και η εκπομπή Πλοίο Τράκαρε με Τρένο, το πρωτοσέλιδο του Μέλλοντος, υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς.

Στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Πάνος Αργύρης, στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στις μουσικές επιλογές ο έτερος Νίκος Λιμπερόπουλος, στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 213-09-09-100 απαντούν η Πέμη Παναγοπούλου και ο Σταύρος Αμάραντος. Σήμερα αποφάσισα να πάμε λίγο πιο χαλαρά. Εντάξει, πηγαίνουμε λίγο πρέσα όλη την εβδομάδα, αλλά αποφάσισα να το ελαφρύνουμε λίγο λόγω και τελευταίας εκπομπής της εβδομάδας για μας. Θα έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους στη σύμπραξη της Παρασκευής που μεταφέρθηκε Πέμπτη. Θα την έχουμε τηλεφωνικά όμως στο δεύτερο μέρος. Έτσι ντέπλιο τράγαρε με τρένο. Αποφάσισα όμως λίγο να το ηρεμήσουμε το κλίμα, γιατί λίγο βαρύ πέφτει και είναι και καλοκαίρι. Πάμε πρώτα σε τραγουδάκια, πάμε σε γιορτές, πανηγύρια και θα τα ξετυλίξουμε όλα.

0: Έχω επιλέξει. Μπήκαμε με Shiny Happy People προφανώς, κομματάρα, REM. Είχα αναφερθεί και χθες που ασχοληθήκαμε με την οικονομία σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ο ύμνος όλων μας με την κυβερνησάρα και την οικονομιάρα που έχουμε. Αλλά επέλεξα σήμερα να ασχοληθούμε όχι με κάτι συγκεκριμένο, με τα πιο ωραία της εβδομάδας που δεν πέρασαν, που δεν πρόλαβα να παίξω. Όπως λέει και ο Μιχάλης Λεάνης, που θα είναι μαζί μας από εβδομάδα, από Δευτέρα, θα επιστρέψει στα μικρόφωνα του Αθήνα 984. Η πρώτη ενότητα θα είναι λίγο τουρλού τουρλού μανιφατούρα. Δηλαδή, δεν θα έχει συγκεκριμένη θεματολογία, αλλά θα ακούτε την καθημερινότητα όπως τη ζούμε. Έχω επιλέξει να ξεκινήσουμε με τη συνέντευξη αυτή την, πώς να το πω, πώς να τη χαρακτηρίσω, αυτή την περίεργη συνέντευξη, τέλος πάντων, που είδαμε, που δεν συνηθίζει να το βλέπει στην Ελλάδα τουλάχιστον, που έδωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Στέφανο Κασελάκη. Ναι, καλά ακούσατε. Είναι στο YouTube, στο κανάλι του Στέφανου Κασελάκη, υπάρχει ολόκληρη 2 ώρες. Δεν άντεξα να την ακούσω προφανώς, αλλά έχω διαλέξει κάποια σημεία τα οποία φαίνεται και λίγο κάποια ταύτιση, φαίνεται κάποια έτσι λίγο αγάπη, λίγο φιλική σχέση. Πάμε να ακούσουμε.
1: Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε στο Direct και ευχαριστώ ολόψυχα για την πρόσκληση.
2: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
1: Όχι για την πρόσκληση, για την αποδοχή της πρόσκλησης.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση όμως. Και ευχαριστώ διότι είναι σημαντικό να μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μας οι πολιτικοί. Έχεις καταλάβει ότι ο Τσίπρας θα στην είχε στη μέρα από την αρχή.
1: Το κατάλαβα λίγους μήνες μέσα στη θητεία μου.
2: Πώς κατάλαβες και έμπλεξες, ρε παιδάκι, με εκεί πέρα.
1: Οι Έλληνες του εξωτερικού, όπως νομίζω ξέρουμε όλοι, έχουμε μια άλλη νοοτροπία. Ήμουνα σε μια φάση μεταβατική για το δεύτερο φαντ στην αυτιλία που ήταν να αρχίσουμε.
2: Όλοι εσύ επέλεξαν την Αμερική στην Ελλάδα.
1: Και μόνο εγώ δεν έχω πάρει ένα ευρώ από τον Έλληνα φορολογούμενο και βρήκα και τον πελά μου. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο με έφερε σε έναν χώρο προοδευτικό.
2: Όλη την Ελλάδα λένε πω μεγάλη επιτυχία του Τσίπρα. 15% μουσικοποίηση, 15% μουσικοποίηση. Κάνουμε Google search πόσο πήρε ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές. Και πέφτει το ποσοστό και λίγο παραπάνω. Έχει απάντηση αυτό.
1: Η απάντησή μου είναι ότι επικεντρώνομαι στο μέλλον.
2: Πολλοί στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν μετανιώσει που σε φάγανε στον Πουζουξίδικο. Παρακατεύουν τώρα μόνοι, θα μείνουν εκτός Βουλής. Ενώ αν σε είχαν κρατήσει θα μπαίνανε μέσα στη Βουλή. Άρα, μάλλον πλακιακά.
1: Πάμε λίγο να δούμε μερικές προτάσεις.
2: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό. Πολύ δεξιό μα βγήκε. Μπορεί να σε υποδεχτώ στη Νέα Δημοκρατία και στο Υπουργείο Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Αυτό που εμφανίζει αυτή τη στιγμή ο Υπουργός, ότι όλα είναι τέλεια, δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, δεν το είπα ακριβώς έτσι.
2: Αγαπητέ Στέφανε, εσύ, αγαπητέ Στέφανε. Αγαπητέ Στέφανε, εσύ, αγαπητέ Στέφανε.
0: Πολλές αγάπες ξαφνικά πέσανε. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν από τους ανθρώπους ο οποίος είχε βγει μπροστά όταν ο Στέφανος Κασελάκης είχε αναλάβει το ΣΥΡΙΖΑ και ήταν από τους πιο επιθετικούς απέναντί του. Τώρα ξαφνικά μας πιάσαν οι αγάπες και πρέπει να το μετανιώσαν στο ΣΥΡΙΖΑ που σε φάγανε στον Μπουζουκτσίδικο και αυτοί δεν θα μπουν στη Βουλή ενώ με σένα θα μπαίνανε. Και μπορώ να σε υποδεχτώ στη Νέα Δημοκρατία και στο Υπουργείο Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη, που δεν είναι Υπουργείο Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη, δεν σας ανήκει, αν είστε απλά σε αυτή τη θέση. Τέλος πάντων, ακούσαμε πολλές αγάπες, πολλές ταυτίσεις. Του πρότεινε σε κάποια φάση ο κύριος Κασελάκης κάποια πράγματα για την υγεία και είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, εμένα μου αρέσουν αυτά, δεν είναι καθόλου αριστερά. Δηλαδή, ό,τι δεν είναι αριστερό, μας αρέσει εμάς. Εντάξει. Απλά μακριά από την αριστερά. Δεν ξέρω και οι δύο τι σχέση έχουν με την αριστερά, αλλά τέλος πάντων. Πάμε τώρα στο Βασίλη το Φεύγα. Είναι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και μας λέει, πάνω κάτω, εντάξει, το αφήγημα είναι γνωστό, ότι χρόνιες παθογένειες κτλ. Όμως, εδώ μας λέει συγκεκριμένα για κάποιον, για τον Κώστα Καραμανλή, τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος και χθες ήταν στην παρουσίαση βιβλίου του Μιχάλη του Σάλα, του τραπεζικού, μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά, μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και με διάφορους και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, το Βασίλη του Κικίλια. Είδα σίγουρα, είδα και τον Νίκο τον Δένδια, ο οποίος ήρθε, πήγε χωρίς γραβάτα και του έκανε παρατήρηση ο κύριος Κικίλιας. Αυτά νόμιζα ότι είναι του ΣΥΡΙΖΑ θέματα, ναι. Έχουν περάσει μάλλον και στη Νέα Δημοκρατία πλέον. Και του απάντησε ο Νίκος ο Δένδιας, εμείς είμαστε της λαϊκής δεξιάς, Βασίλη μου. Τέλος πάντων, μπορεί να ασχοληθούμε και με αυτό από Δευτέρα. Πάμε όμως στο Βασίλη το Φεύγα, ο οποίος κάτι μας λέει ότι κάποιοι ήξεραν, κάποιοι δεν ήξεραν. Δώσε, Πανούλη.
4: Κύριος Καραμαλής, που αναφέρθηκε ο κύριος Τεμπονέρας, και φαντάζομαι ότι αυτή ήταν η τοποθέτησή του.
5: Θα τη διάβασα.
4: Διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2004 έως το 2009. Προφανώς έχει γνώση για το τι συνέβαινε με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Αυτό το οποίο λέει ουσιαστικά και η Νέα Δημοκρατία, ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις.
5: Για εσάς μιλάει πάντα. Δεν μιλάει για τότε. Για σήμερα μιλάει.
4: Μισό λεπτό, κύριε Τεμπονέρα. Οι αγροτικές επιδοτήσεις στην Ελλάδα ήταν προβληματικές.
5: Μα για σήμερα μιλάει.
4: Έχουν επιβληθεί πρόστιμα στη χώρα μας και την εποχή του κυρίου Καραμαλή και την εποχή που διακυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ.
5: Δικαιούται για να μην ομιλεί, αυτό λέτε.
4: Και την εποχή που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν επιβληθεί πρόστιμα στη χώρα μας για κακή διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Μισό
6: λεπτό, κύριε Φεύγα, να μην έχουμε παρεξηγήσει. Λοιπόν, δηλαδή και επί Καραμαλή γινόντουσαν αυτά, μας λέτε.
4: Μα προφανώς. Μα προφανώς.
0: Μα προφανώς. Πόσο πιο ξεκάθαρα να σας το πει ο κύριος Φεύγας. Γινόντουσαν και είπε κιόλας στην αρχή ότι ήξερε τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι μιλάει ο κύριος Καραμαλής, έχει ξεκινήσει να μιλάει, πρέπει να έχει δημιουργήσει κάποιες ενοχλήσεις στην κυβέρνηση που έχουμε στρέψει ακόμα και τα πυρά μας προς τα εκεί, έτσι. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να έβγαινε να το πει κάποιος αυτό σε καιρό ειρήνης, να το πω. Πάμε στον αγαπημένο μας Μάκη Βορύδη να μας πει πόσα δικαιώματα μας έχει προσφέρει αυτή η συγκεκριμένη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μόνο στα τελευταία 7 χρόνια. Πάμε πάνω.
7: Είδα τώρα, μου στείλε ο Άκης ο Κερίτσος. Μου στείλε ο Άκης ο Κερίτσος. Είναι ωραίο αυτό, γιατί μπορούμε να τα πούμε. Μου στείλε ο Άκης μία κατάσταση στην οποία επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
8: Δεν έχουμε χρόνο.
7: Λοιπόν.
0: Καινούργια δικαιώματα. 200 το νούμερο, έτσι. Το ακούσατε. Έχετε, σε περίπτωση που δεν το ξέρατε, έβαλα υπεύθυνα επίσημα χείλη να σας το πούνε. Έχετε καινούργια, 200 καινούργια δικαιώματα. Δεν ξέρουμε ποια είναι. Δεν ξέρω καν πόσα είχατε έτσι κι αλλιώς. Και πόσα τηρούνται, ας πούμε, στην Ελλάδα. Και μπορείτε να τα διεκδικείτε, ας πούμε. Αλλά ναι, έχετε καινούργια 200. Ποια είναι αυτά, δεν θα μάθουμε, νομίζω, και ποτέ. Αλλά του το είπε ο Άκης Κέρτσος. Άρα ισχύει. Έτσι. Πάμε και στον Φίλιππο Φόρτωμα. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Κυκλάδων, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος μας τοποθετεί τη Νέα Δημοκρατία στο πολιτικό, βάζει βασικά πολιτικό πρόσημο στη Νέα Δημοκρατία. Πού την τοποθετεί, λέτε. Πάμε να ακούσουμε.
9: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη, η οποία αποτελείται από τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι και τη δεξιά. Και μέχρι και τη λαϊκή δεξιά. Άρα,
10: και
9: είναι πραγματικότητα. Αυτό λέει, κύριε Ράπτη, η δική μας ιδρυτική διακήρυξη.
10: Μα εδώ ακούμε τη σοσιαλδημοκρατία εδώ. Είναι και μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
6: Ναι.
5: Αυτό το λέει ο κύριος Φόρτωμας.
10: Αυτό λέω.
5: Αυτό το λέει ο κύριος
9: Φόρτωμας. Αυτό λέει και η δική μας ιδρυτική διακήρυξη. Είναι πραγματικότητα.
0: Δεν νομίζω να το έχει πει αυτό στον Άδωνη Γεωργιάδη ο κύριος Φόρτωμας, γιατί θα είχε φορτώματα κι αυτός. Ποιος λέει αλήθεια για το Predator? Θα ακούσουμε τον Χρήστο Αβραμίδη σε μια στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών να ρωτάει για το Predator για το ποιος λέει αλήθεια. Ο κύριος ήταν λίγο μετά την συνέντευξη που είχε δώσει ο Γρηγόρης Δημητριάδης στο Real, στην εφημερίδα Real, αν δεν κάνω λάθος, που έλεγε ότι υπερασπίστηκε την παράταξη, την πατρίδα, γενικότερα υπερασπίστηκε. Θέτει ερωτήματα ο Χρήστος Αβραμίδης στον κυβερνητικό μας εκπρόσωπο για το ποιος λέει αλήθεια τελικά, ο Γρηγόρης Δημητριάδης ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί κάποιος από τους δύο πρέπει να λέει αλήθεια και κάποιος πρέπει να λέει ψέματα βάσει αυτών που έχουμε ακούσει. Τα συμπεράσματα δικά σας.
8: Ο δικηγόρος ο κύριος Κεσές δημοσιοποίησε νωρίτερα μια ιδιαίτερα σημαντική αποκάλυψη. Την κατάθεση του Γρηγόρη Δημητριάδη τον Ιούνιο του 2024 στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σε αυτήν ο κύριος Δημητριάδης υποστήριξε πως παρότι παραλάμβανε ενημερωτικά δελτία της ΕΕΠ, τα προωθούσε απευθείας στον Πρωθυπουργό, χωρίς να ενημερώνεται ο ίδιος για το περιεχόμενό τους. Η κατάθεση αυτή ουσιαστικά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο μοναδικός γνώστης των επισυνδέσεων σε κυβερνητικό επίπεδο ήταν ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Μητσοτάκης έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν γνώριζε για τις παρακολουθήσεις. Άρα προκύπτει ένα σαφές πολιτικό και λογικό ερώτημα. Ποιος από τους δύο λέει την αλήθεια, ο κύριος Δημητριάδης ή ο κύριος Μητσοτάκης?
11: Όταν μια υπόθεση πηγαίνει στη δικαιοσύνη, θα έπρεπε να το ξέρουν και όσοι συνάδελφοι δικηγόροι, με όλο το σεβασμό στη δουλειά που κάνουν, ασχολούνται με τη συγκεκριμένη υπόθεση, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει τη δικαιοσύνη. Και η μόνη αλήθεια είναι η αλήθεια της δικαιοσύνης. Από εκεί και πέρα, εσείς επισημαίνετε μια δίθεν αντίφαση για το παιχνίδι των εντυπώσεων. Άρα, όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους, είτε πολιτικά κόμματα είτε δημοσιογράφους που παίζουν το παιχνίδι κάποιων πολιτικών κομμάτων, η συγκεκριμένη υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο έχει εκδώσει τρεις διατάξεις. Ας μάθουν επιτέλους κάποιοι να σέβονται τις αποφάσεις δικαιοσύνης και ας προχωρήσουν παρακάτω, γιατί νομίζω ότι αυτή η αιμονή και επιμονή σε ένα θέμα που η ανώτατη δικαστική λειτουργία έχουν δώσει όλες τις απαντήσεις έχει κουράσει.
8: Μας συγχωρείτε για την επιμονή μας.
11: Όχι, δεν έχω κάτι να πω παραπάνω για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ.
8: Μας συγχωρείτε, επειδή
11: δεν έχω κάτι παραπάνω να πω για αυτό.
8: Η δικαστική διαμάχη δεν αφορούσε αυτό και αυτό προέκυψε τελευταία. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε, ποιος λέει ψέματα, ο κύριος Μητσοτάκης που λέει ότι δεν γνώριζε?
11: Κανένας δεν λέει ψέματα.
8: Δημητριάδης που ουσιαστικά λέει ότι το γνώριζε.
11: Έχει αποφασίσει η δικαιοσύνη. Ας το πάρετε κι εσείς απόφαση να ασχοληθούμε με κανένα άλλο θέμα. Είναι σοβαρό το θέμα προφανώς. Ασχολήθηκε η δικαιοσύνη, απεφάνθη δικαιοσύνη, εκκρεμεί ένας δεύτερος βαθμός. Εδώ δεν είναι δικαστήριο. Εδώ ασχολούμαστε με πάρα πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία. Πάμε παρακάτω.
8: Άρα ο ένας λέει κάτι, ο άλλος λέει το αντίθετο, αλλά εσείς αυτό δεν
11: βλέπετε. Απεφάνθη η δικαιοσύνη. Πάρτε το απόφαση. Πάρτε το απόφαση επιτέλους.
0: Απεφάνθη τη δικαιοσύνη, και ακούσατε πάρα πολλές φορές τη λέξη δικαιοσύνη σε αυτό το ηχητικό, δεν αμέτρητες, δεν ξέρω κι εγώ πόσες. Απεφάνθη δικαιοσύνη όμως και στην απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου Αθηνών, το οποίο γύρισε πίσω την υπόθεση εντοπίζοντας κατασκοπία. Επειδή όμως ο κύριος Τζαβέλας, που ήταν υπεύθυνος να επιβλέπει την ΕΕΠ, έγινε και υπεύθυνος στο να κρίνει αν πρέπει να γυρίσει η υπόθεση πίσω, του ανατέθηκε σαν ανώτατος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που θα μπορούσε να την αναθέσει σε έναν αντιεισαγγελέα ή οτιδήποτε, έτσι. Δεν είναι ότι έπρεπε να το κάνει αυτός απαραίτητα, αλλά αυτός μας βόλευε. Και αυτό μας νοιάζει. Μας αφορά η δικαιοσύνη όταν μας βολεύει. Όταν η Κοβέση λέει, στέλνει δικογραφίες, δεν μας αφορά η δικαιοσύνη. Όταν το μονομελές γυρνάει τις υποθέσεις πίσω, δεν μας αφορά η δικαιοσύνη. Τότε είναι συμφέροντα, είναι οτιδήποτε που μας κυνηγάνε. Βέβαια, από αυτό από την υπόθεση των υποκλοπών έχουν προκύψει και κάποιες ανησυχίες, να το πω. Θα ακούσετε τον Ανδρέα τον Δρυμιώτη, που μας εκφράζει αυτές τις ανησυχίες του και κάποια καήλα καίγεται για κάτι. Προσέξτε, δώστε λίγο βάση.
12: Ο γέρος ο Καραμανλής είχε πει μια πολύ σοφή κουβέντα. Τον πρώην πρωθυπουργό δεν το στέλνει στο ειδικό δικαστήριο.
13: Το στέλνει
12: σπίτι, σπίτι του.
13: Και επειδή δεν το στέλνει φυλακή.
14: Γιατί την επαναλαμβάνουμε αυτή τη συζήτηση? Υπάρχει κάποιο κίνδυνο, κύριε Δημόσιο? Δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά.
12: Ναι, υπάρχει αυτό εκεί.
14: Εξηγήστε τον μα λίγο για να ακούσουμε γιατί κινδυνεύει ο σημερινό πρωθυπουργό.
13: Είναι εκφρασμένο κίνδυνο.
14: Γιατί να μα εξηγήσει λίγο, κύριε Δημόσιο. Δεν τον εκφράσατε εσεί, κύριε Καραθάνου, γι' αυτό θα ήθελα να ακούσω από τον κύριο Δημιώτη ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος για το πολιτικό σύστημα.
12: Σε 25% η Νέα Δημοκρατία βγάζει 75 βουλευτές. Οι άλλοι έχουν 225. Κάνουν ό,τι θέλουν. Και χωρίς το ΚΚΕ κάνουν ό,τι θέλουν.
14: Αυτή είναι η κοινοβουλευτική κατάσταση, ναι.
12: Ναι, ωραία. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος? Θα κάνουμε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Να ψηφίσουν να πάει ειδικό δικαστήριο ο Μητσοτάκης για τις υποκλοπές και από εκεί...
14: Α, για τις υποκλοπές θα πάει ειδικό δικαστήριο, μάλιστα.
0: Ξεκίνησαν οι φόβοι για ειδικά δικαστήρια και πού να φτάσει και η προεκλογική περίοδος και πού να ξεκινήσει και η γνωστή εφαρμοσμένη κινδυνολογία και όλο το αφήγημα αυτό που έχουμε ακούσει σε κάθε προεκλογική περίοδο, τουλάχιστον όσα χρόνια ζω εγώ. Πανούλη μου, θέλω να μου πετάξει το επόμενο, γιατί δεν προλαβαίνουμε, και να μου παίξει το μεθεπόμενο, την κυρία Βούλτεψη, το οποίο έχει δείχνει το ήθος και με τι κάνουμε χιούμορ εμείς οι νεοδημοκράτες.
15: Ναι, αλλά τους εκπροσώπους του Τσίπρα τους παίρνετε μόνοι τους και τους Λιβανίδες.
16: Δεν θέλουν με το
15: ΣΥΡΙΖΑ. Να πάνε από εκεί που ήρθουν.
16: Να μην ασχολείστε.
15: Όχι, ασχολούμαι.
16: Όχι.
15: Γιατί μου φαίνεται, παρακολουθούμε και βλέπουμε τον... Την Κούφο Νικολάκου, τον άλλον, πώς τον είπε, τον Παγλαμά. Όχι. Γιατί μου φαίνεται, παρακολουθούμε και βλέπουμε τον... Την Κούφο Νικολάκου, τον άλλον, πώς τον είπε, στο

αστείο δεν είναι να παίζεις με το επώνυμο ενός ανθρώπου. Δεν μπορώ να καταλάβω πού το βρίσκει και τέλος πάντων και το είπε έτσι με τόση άνεση η κυρία Βούλτεψη. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί έχω συγχυστεί.

0: Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Πλοίο τράκαρε με τρένο, μέρος Β. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας είχα υποσχεθεί και στην αρχή, τη σύμπραξη της Παρασκευής που μεταφέρθηκε Πέμπτη, και όταν δεν μπορούμε να σας την προσφέρουμε live, σας την προσφέρουμε έστω και τηλεφωνικά. Ακούνε οι ανταποκριτές μας.
1: Τηλεφωνικά.
2: Τι έγινε, Σαββά?
1: Γεια σου, ρε Σαββά.
0: Χαιρετώ. Δημήτρης Μουτζουράκης, Μιχάλης Χατζιαρσενίου, έτσι ντε.
2: Γεια σας.
1: Ντε από... μακριά από την Αθήνα.
0: Μακριά από την Αθήνα, ευτυχώς θα πω εγώ.
1: Παραθήναλος, έχω να σου πω.
0: Ευτυχώς θα πω εγώ. Εντάξει, μια εβδομάδα με πολλά θέματα, με καινούρια έντρη θα πω εγώ.
2: Έχουμε καινούρια.
0: Με Αβραμόπουλο δεν είναι καινούριο έντρη.
2: Ναι, βέβαια.
1: Με τον κάθε κερατά.
0: Ναι, εννοείται και το έχω.
2: Είναι έντρη ή μπουρδα.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Είσαι

0: Πολύ μικρό για να το θυμάσαι. Υπήρχε ένα περιοδικό μόδα με πατρόν που λεγόταν Μπούρντα.
1: Μπούρντα, α,
0: ναι. Και το έπαιρνε η γιαγιά μου που έραβε και τη έλεγα ρε γιαγιά το περιοδικό. Αυτό λέει Μπούρντα. Τι φτιάχνει από εκεί πέρα.
1: Το διαβάζει και ο κ. Σταυρόμοπουλο, μάλλον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω αφήσει και αυτό εννοείται το θέμα και το άλλο δικαστικό μπλέξιμο που έχει η κυβέρνησή μας την υπόθεση Ασημακοπούλου. Την άφησα επίτηδες για το δεύτερο μέρος για να ασχοληθούμε μαζί. Θέλω να ξεκινήσουμε με το Μάκαρο το Βορίδη, ο οποίος έχω δύο ηχητικά τα οποία σχολιάζει την απόφαση για την Άννα Μισέλα Ασημακοπούλου. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο και να το σχολιάσουμε.
2: Πάμε και στην υπόθεση κυρία Ασημακοπούλου τώρα.
3: Κοιτάξτε, η υπόθεση κυρία Ασημακοπούλου.
2: Σοβαρή υπόθεση, εδώ δεν έχουμε καταδίκη.
3: Δύο λεπτά. Έχουμε καταδίκη. Έχουμε μια πρωτοβάθμια καταδίκη. Αυτό που ανοίγει σαν πια πιο μεγάλη συζήτηση, γιατί θέλω να ξαναγυρίσουμε σε αυτό το οποίο έχει κάνει η κυρία Ασημακοπούλου και το οποίο αποδίδει το δικαστήριο στην κυρία Ασημακοπούλου. Είναι ότι στην πραγματικότητα έστειλε ένα mail χωρίς να έχει άδεια του λήπτη του mail. Και ο λήπτης του mail παραπονέθηκε γι' αυτό. Ή οι λήπτες, για να μην πω άλλες. Εντάξει, πάντως είναι ένα mail πολιτικής επικοινωνίας.
2: Ναι.
3: Αυτό κατά τη γνώμη μου πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση.
1: Δεν κάνει διακρίσεις.
3: Πολύ σωστά. Αυτό λοιπόν είναι όμως ένα νομοθετικό ζήτημα, κατά τη γνώμη μου. Υπό την έννοια την εξής.
2: Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Υπουργέ. Είναι και μια πολιτική πρακτική η οποία χρεώνεται στο κυβερνών κόμμα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ότι δηλαδή.
3: Να διακρίνω δύο θέματα.
2: Ότι δηλαδή άρπαξε ή φάρπαξε τα προσωπικά δεδομένα 25.000 ανθρώπων και τα εργαλειοποίησε προκειμένου να γίνει μια δουλειά πολιτική. Ναι, πολιτική.
4: Για όμως εδώ να το ξεχωρίσουμε αυτό, γιατί μπορεί να μην το έχει καταλάβει ο κ. Ακρούς. Δεν τα υφάρπαξε όπως λες η ίδια. Η ίδια τα πήρε από το κόμμα. Δεν τα πήρε από το Υπουργείο.
2: Σωστά.
4: Το κόμμα τα είχε πάρει από το Υπουργείο. Είχαν περιέλθει μάλλον στην διαχείριση του κόμματος από το Υπουργείο.
2: Άρα πρώτα το κόμμα παραβιάζει τον νόμο.
3: Θα πάμε εκεί.
4: Α, προφανώς.
2: Αν έτσι είναι.
4: Ναι, έτσι είναι απολύτως. Η ίδια όμως το πήρε από το κόμμα. Η ίδια δεν όφιλε να γνωρίζει πώς έχουν περιέλθει το κόμμα αυτά. Τα πήρε από το κόμμα όπως κάνουν όλοι οι πολιτικοί. Παίρνουν από το κόμμα τις λίστες και στέλνουν τα email. Έτσι δεν γίνεται, κύριε Υπουργέ?
3: Λοιπόν, προσέξτε τώρα.
4: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
3: Στο τέλος λοιπόν της μέρας πάντως να ξέρουμε ποιο είναι το ένομο αγαθό το οποίο έχει τρωθεί εδώ.
2: Ναι.
3: Δηλαδή ποιο είναι το κακό το οποίο έγινε. Το κακό που έγινε είναι ότι στο mail ενός ανθρώπου πήγε ένα μήνυμα πολιτικής επικοινωνίας.
2: Ακριβώς.
3: Που αυτός δεν είχε συνενέσει να το λάβει.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι το
2: αυτό
3: κακό
2: είναι,
3: που
2: έγινε. Αυτό είναι στο τέλος. Σωστά,
3: αυτό είναι. Αλλά
2: όμως αυτό το περιγράφει ως παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
3: Μάλιστα. Ναι.
2: Με την αυστηρή χάρτα του GDPR.
1: Καταρχάς είναι GDPR, όχι
0: GDPR.
1: Ναι, ναι, είναι GDPR, όχι GDRP που είπε ο Άκης.
0: Αυτό είναι κανένα μοντέλο καινούριο.
1: Ναι,
0: πραγματικά. Και δεύτερον, επειδή δεν θυμάμαι, μήπως θυμάσαι, Σάβα, ποιος ήταν υπουργός εσωτερικών όταν έγινε αυτό?
1: Εχ, μου διαφεύγει τελείως.
0: Μήπως ήταν ο Βορίδης?
4: Ο Μάκης. Ποιος Μάκης?
1: Ποιος Μάκης είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός ο Μάκης? Εμένα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η επιμονή των δύο δημοσιογράφων για το κόμμα.
0: Για το κόμμα, ναι.
1: Για το κόμμα, ναι. Δεν ξέρω.
0: Κοίταξε να δεις, καταρχάς, αυτό με το ένα mail είναι ανέκδοτο. Είναι 25.300 mail. Εντάξει.
1: Ναι. Πρώτον,
0: το ένομο αγαθό προστατεύεται από κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει θεσπιστεί το 2017 και έγινε νόμος του ελληνικού κράτους υποχρεωτικά το 2000, το 2016 ήταν ο κανονισμός του GDPR. Της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
5: Απονίστηκε πότε?
0: Το 2017. Ωραία.
1: Ναι.
0: Και έχει ενιαία εφαρμογή έναντι όλων. Ωραία.
1: Επίσης, για αυτό που λες, νομίζω ότι το θέμα μας δεν είναι το mail σαν mail. Είναι γενικότερα τα προσωπικά δεδομένα, έτσι.
0: Είναι
1: δηλαδή οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο.
0: Η επεξεργασία κάποιου προσωπικού δεδομένου, είτε θα σου στείλει η Άννα Μισελ μήνυμα προεκλογικό, είτε θα σου στείλει ο Κυρενάκης πρόσχε μην τρέχεις στον δρόμο.
1: Και το είπε και ένας ακροατής προχθές, το θύμισε και το διάβασα το μήνυμα του.
0: Είτε θα σου στείλει ο άλλος, έχετε επιστροφή φόρου, πατήστε αυτό το link. Καταλαβες?
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει, ας πούμε, χαρακτηρισμός στην απαξία την ποινική. Υπάρχει άδικη πράξη. Και αυτό τιμωρείται στην ουσία.
1: Ακριβώς.
5: Η επίκληση αυτή ότι δεν το πήρε η Μισελ και το πήρε το κόμμα, να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο.
0: Αυτό, το κόμμα έχει κάποιον υπεύθυνο.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα.
0: Ο οποίος είναι υπόλογος.
1: Γι' αυτό ήθελα να σταθώ εκεί, γιατί βάσει των λεγόμενων που ακούσαμε, ίσως να υπάρχουν και άλλες ευθύνες οι οποίες δεν έχουν αποδοθεί.
0: Αν θυμάστε, όταν είχε πρώτο ανοίξει αυτή η υπόθεση, όταν γίνανε δηλαδή οι αγωγές, είχαμε βγάλει τηλεφωνικά τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο τον Θωμά τον Στάικο, που εκπροσωπούσε κάποιους, και αν ήμασταν τώρα στο στούντιο θα τον είχαμε φέρει.
1: Και, έπαιξα και ένα ηχητικό χθες που είχε δηλώσεις του μέσα που έκανε θέμα για ζητήματα δημοκρατίας.
0: Επειδή είναι φίλος και είναι της παρέας, θα τον φέρουμε να μας τα πει και πιο αναλυτικά πρώτο Θεός τις επόμενες μέρες.
1: Όποτε θέλετε.
0: Αλλά εδώ πέρα βλέπεις ότι υπάρχει εισαγγελική πρόταση για ενοχή. Έκανε 4-5 μέρες να βγει η απόφαση και στο μεσοδιάστημα αυτό βγαίνανε όλοι οι κυβερνητικοί παράγοντες από κυβερνητικούς προσώπους.
1: Και μιλούσαν για ένα mail.
0: Μιλάγανε για ένα mail και άλλοι υπουργοί κορυφαίοι λέγανε ότι πρέπει να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία.
1: Ναι. Αυτό θα ακούσουμε τώρα. Θα το ακούσουμε τώρα.
0: Να το αξιοποιεί. Για βάλτο.
1: Για ρίξε λίγο, Μανώλη μου, να ακούσουμε.
3: Το GDPR λοιπόν, εδώ πρέπει να ανοίξουμε μια συζήτηση κατά πόσο πρέπει να έχουμε ειδικές προβλέψεις για την πολιτική επικοινωνία.
6: Εδώ ίσως να πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία για τους πολιτικούς και τέτοιου είδους φάρματα να μην επιφέρουν ποινικές κυρώσεις.
3: Διότι κατά τη γνώμη μου, τη λέω ευθέως, δεν τη λέω τώρα, το έχω υποστηρίξει και σε διάφορες συζητήσεις, δεν είναι το ίδιο το να δέχεστε, παραδείγματος χάρη, διαφημιστικά προϊόντων mail, τα οποία βλέπετε ότι δέχεται όλος ο κόσμος και μπορεί και κάποια στιγμή να πει, ρε παιδιά, φτάνει αυτό. Τώρα δεν θέλω εγώ να μου βαρδίζομαι να έχω 20 mail εμπορικής επικοινωνίας την ημέρα. Δεν θέλω. Λοιπόν, και διαφορετικό τρόπο με τον οποίο πρέπει να μεταχειριστεί κάποιος ένα μήνυμα πολιτικής επικοινωνίας. Στο μήνυμα της πολιτικής επικοινωνίας, ναι, ενδεχομένως χρειάζεται νομοθεσία. Εγώ θα το αντέστρεφα. Τι εννοώ? Θα μπορούσα να δεχτώ ότι πήρε κάποιος ένα mail, δεν θέλει όμως να επικοινωνεί με τον κύριο Βορύδη, ούτε θέλει να το απευθύνεται ο κύριος Βορύδης. Ας πατήσει ένα κουμπί που να λέει μη μου ξαναστείλει, θα παρακαλώ. Μάλιστα. Αλλά στην πρώτη επικοινωνία το
2: και
3: να λέμε...
2: Και μείνει τότε να μπορεί να... Μάλιστα. Ναι.
3: Δηλαδή νομίζω ότι εκεί, για να διευκολύνουμε και την πολιτική επικοινωνία, διότι η πολιτική επικοινωνία, σας πω, ότι έχει και ένα δημόσιο χαρακτήρα και ένα δημόσιο ρόλο. Μας ενδιαφέρει να γίνεται. Έτσι δεν είναι? Είναι μέσα στα πλαίσια του γενικού διαλόγου, είναι στα πλαίσια της ενημέρωσης των πολιτών, είναι στα πλαίσια της επικοινωνίας και της ανταλλογής γνώμης. Ωραία. Να δεχτώ απολύτως ότι ένας πολίτης δεν θέλει να με ακούει, να με βλέπει και δεν θέλει να του έρθει τίποτε από εμένα. Πάτε ένα κουμπί και πες, συγγνώμη, μου στείλε αυτό, κύριε Βορύδη μου. Να σας ξανακούσω.
2: Ωραία.
3: Αν λύνω, επιμείνω να το διαπράττω το αδίκημα. Αλλά με την πρώτη επικοινωνία μου φαίνεται υπερβολικό.
0: Πολύ βολικό.
5: Με την κίδα στην πλάτη και πάνε να το καλύψεις.
0: Και να πεις, αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Πραγματικά όμως. Πραγματικά.
0: Ή να πεις, κύριε Βορύδη, αφού το είπε ο ίδιος, δεν θέλω να σε ακούω, άρα να καταγραφείς λοιπόν ότι δεν είσαι ψηφοφόρος.
1: Και αυτό, ναι, και αυτό μέσα σε όλα. Και για αυτό που λες, ας πούμε, δεν αποκτάει αυτός που στέλνει, ο στέλνων το mail, δεν αποκτάει κάποιο προβάδισμα.
0: Να σου πω κάτι, σου έχω κλέψει τα κλειδιά από την τσέπη και μπαίνω μέσα στο σπίτι σου.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Στο αδειάζω, κάθομαι, αράζω, κάνω ό,τι γουστάρω. Εσύ λοιπόν θα πρέπει να μου πεις, κύριε Δημητρή, σας παρακαλώ, μην το ξανακάνετε αυτό, γιατί δεν θέλω να μπαίνετε μέσα.
1: Ακριβώς. Ναι, είναι η μόνο, αυτό είναι το μόνο μία φορά που είπε. Δηλαδή, μόνο μία φορά, ας πούμε, να σκοτώσεις κάποιον.
0: Έκλαψα για σένα πικρά.
1: Ναι. Μόνο μία φορά, δηλαδή, το έγκλημα στην πρώτη φορά συγχωρείται. Δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Με νομοθετική πρωτοβουλία θα ισχύει.
1: Θα φροντίσουμε.
0: Ναι.
1: Και, δεν είναι, και το ακούσαμε κιόλας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει. Βέβαια, εγώ πρώτη φορά το ακούω.
0: Ναι.
1: Αλλά λέει ότι έχει εκφράσει και ξανά την άποψή του.
0: Θα είχε πλάκα λοιπόν με βάση αυτή την απόφαση. Όλοι όσοι παίρνουν μηνύματα και θα παίρνουν τώρα πάρα πολλά εν όψει εκλογών. Έτσι. Να μαζευτούν, να αρχίσουν να κυνηγάνε, να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η πρώτη φορά και ποια θα είναι η τελευταία. Θα είμαστε κλέπτες, θα γίνουμε εμείς οι δικηγόροι.
1: Πάμε σε Αβραμόπουλο.
5: Πάμε.
1: Έχω τρία ηχητικά από την συνέντευξη στο Sky. Όσο αντέξετε.
5: Πώς τυχαίνει, ρε παιδί μου, και απολογούνται.
1: Δεν απολογείται ο συγκεκριμένο πουθενά σε κανένα καιρό.
5: Αν είχε απολογηθεί όταν έπρεπε, δεν θα πήγαινε τώρα.
1: Ναι. Πώς τυχαίνει όλοι στο Ευαγέ Ίδρυμα να δίνουν τις εξηγήσεις του, δεν μπορώ να καταλάβω.
5: Και κυρίως το συγκεκριμένο.
7: Η ΕΡΤ δεν προλαβαίνει να έχει το πίτσα γιατί έχει το Μουντιάλ.
1: Έχει πέσει δουλειά στην ΕΡΤ, όντως. Πάμε στο πρώτο ηχητικό.
2: Ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο με την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση για παράνομο.
8: Βαριά φράση.
2: Είναι βαριή.
8: Πολύ βαριά.
9: Πρώτα απ' όλα δεν έχει σημασία τι τίτλους μπορούμε να βάζουμε σε κάτι. Σημασία έχει ποια είναι η ουσία. Γιατί.
8: Όταν κληθήκατε εκεί λέτε.
9: Όχι, δεν εκλήθην ποτέ εγώ.
8: Δεν κληθήκατε εκεί να πάτε να δώσετε εξηγήσεις.
9: Ποτέ. Οι επίτροποι υποχρεούνται να παίρνουν την άδεια της επιτροπής για οτιδήποτε κάνω. Στέλνω λοιπόν.
8: Λέει, το παραβιάσατε αυτό.
9: Όχι. Εδώ είναι αυτό που σα. Στέλνω λοιπόν μια επιστολή και λέω, κοιτάξτε, μου προτάθηκε αυτό. Η επιτροπή ερευνά και μου δίνει απάντηση γραπτή ότι πολύ καλά κάνετε, είναι ένας καλός οργανισμός να μπείτε μέσα. Και λέω τότε, μπορώ και να πληρώνομαι. Και λένε, βεβαίως και μπορείτε να πληρώνεστε.
8: Μάλιστα.
9: Και παίρνω την
8: όπως
9: άδεια.
8: Και έγινε.
9: Και έρχεται και η Επιτροπή Ηθικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μου δίνει το πράσινο φως. Τι κάνω λοιπόν εγώ τότε.
2: Αυτά τα είχατε γραπτός.
9: Βεβαίως, όχι τα έχω γραπτός. Βεβαίως και τα έχω γραπτή είναι αυτά. Εκεί δεν είναι λόγια και συζητήσεις. Και γινόμαστε.
8: Συμμετείχατε εσείς σε αυτά.
9: Εγώ συμμετείχα ως τιμητικό μέλος.
8: Μάλιστα.
9: Χωρίς εκτελεστικές.
8: Επαμοιβή όμως. Επαμοιβή.
9: Με 5.000 το μήνα. Μάλιστα. Τα οποία στη συνέχεια εγώ τα δηλώνω και φορολογούνται στην Ελλάδα. Και πολύ ορθά έλεγχθε τις ημέρες. Είναι δυνατόν να υπάρχει
2: μίζα
9: που δηλώνεται και φορολογείται.
8: Λίγο δύσκολα.
2: Αλλά δεν εδώ λένε ότι πήγατε ταξίδι στο Κατάρ με την κυρία Καϊλή.
9: Μισό ή βλέπετε τι σας λέω τώρα. Εγώ έχω πάει πολλές φορές. Έχω πάει γιατί συμμετέχω προσκεκλημένος του εκεί φόρουμ σε διασκέψεις και συνέδρια που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Γιατί έχοντας το πορτοφόλιο.
2: Όχι ως μέλος της Fight Impunity.
8: Ναι, αλλά λέει κάνατε lobbying εκεί.
9: Μα πώς το λέει αυτό.
8: Έτσι λέει.
9: Δεν έχει σημασία τι λέει. Σημασία έχει πώς αυτό αποτελεί.
8: Για τη βίζα, για την απελευθέρωση τη βίζα, τέλος πάντων και λοιπά.
9: Ισχύει
8: αυτό.
9: Πάλι θα πάμε.
8: Με Καϊλή μαζί.
9: Όχι βέβαια.
8: Όχι.
9: Η κυρία Καϊλή ήταν ευρωβουλευτής. Καμία σχέση με εμένα. Άλλο επιτροπή, άλλο ευρωκοινοβούλιο.
7: Νομίζω ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έριξε το.
5: Το πολιτικό του
1: ήθος.
7: Με τη φράση, με την ερώτηση, μπορώ και να πληρώνομαι.
5: Επίτιμο μέλος μένα, αλλά μπορεί να πληρώνεται, γιατί να χάσει.
1: Πραγματικά, σε διοικητικό συμβούλιο της ΜΚΟ, επίτιμο μέλος. Ναι, εντάξει, το πρώτο που μας ένοιαζε ήταν αν θα πληρωνόμαστε. Εντάξει, δεν θα το ρωτήσουμε. Πλάκα κάνετε. Πάμε και.
5: Ότι δεν κατηγορείται για το μαύρο χρήμα, γιατί κανένας δεν του είπε ότι.
1: Ακριβώς. Θα το σχολιάζα μετά αυτό. Πρώτον, δεν κατηγορείται για μαύρο χρήμα. Δεύτερον, δεν εξετάζεται η συμμετοχή του στην.
5: Όχι.
1: Ναι, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είπε, έχει δώσει έγκριση για την συμμετοχή του. Όχι το τι θα κάνει. Το έργο του, το αν θα κάνει lobbying και αυτά τα λεφτά που θα πάρει προέρχονται από lobbying για το Κατάρ ή οτιδήποτε, δεν μπορεί να το εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν είναι αρμοδιότητά της. Αυτό το εξετάζουν οι αρχές, στις οποίες δεν θέλει να δώσει εξηγήσεις ο κ. Αβραμόπουλος. Πάμε και στην Μπούρδα. Πάμε και στην Μπούρδα. Γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο να ακούσουμε και αυτό και να το σχολιάσουμε μετά συνολικά.
2: Τότε γιατί σας μπλέκουνε. Αυτό είναι τόσο καθαρό. Και μάλιστα σας κάλεσαν να καταθέσετε.
9: Τι με κάλεσαν, κύριε Παυλόπουλε?
8: Η Βελγική Δικαιοσύνη.
9: Όχι.
8: Δύο φορές.
9: Με κάλεσαν. Επιτρέψτε μου.
8: Ποιος σας κάλεσε?
9: Γιατί όλα αυτά. Όλη αυτή είναι μια μπούρδα, έτσι. Με κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή κάποιοι αστυνομικοί οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε.
8: Ένα αστυνομικό τμήμα τη περιοχή σας κάλεσε.
9: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους λένε δεν καλούμε και τον κύριο Επίτροπο.
8: Γιατί?
9: Πριν από δύο χρόνια αυτό είχε διερευνηθεί, το είχαμε συζητήσει και εδώ.
8: Τώρα έχουμε περάσει τρία χρόνια και
9: είχαν έρθει οι απαντήσεις από πού, από την Επιτροπή που έλεγε πολύ καλά τα έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος.
2: Τι εκείνη την περίοδο δεν έχετε άλλες αποδοχές?
9: Όχι, εγώ δεν έχω άλλη δουλειά. Έφυγα από
8: επίτροπο.
9: Έφυγα από επίτροπο.
2: Και συνεπώς ο έλεγχος στο πρόσωπό σας γίνεται επειδή υπάρχει αυτή η
9: έλεγχο. Δεν υπάρχει έλεγχος. Υπάρχει μια
2: συζήτηση.
9: Ακούστε με. Υπάρχει μια συζήτηση γιατί πληρωνόταν. Ναι. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε ναι. η κυρία Von der Leyen με υπογραφή τη. Μου έστειλε χαρτί και μου λέει πολύ καλά θα κάνεις.
8: Άρα εδώ μιλάμε για ένα μη θέμα στην πραγματικότητα. Έτσι όπως το τοποθετείτε εσείς τουλάχιστον.
9: Και οικονομικά
8: δεν θα μας λέτε σήμερα το πρωί.
9: Είναι μια μπουρδα. Μπουρδα αυτή η ιστορία. Κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν, το αρτίεσαν.
8: Μάμα ακούει ο άλλος ένταλμα σύλληψης εναντίον Αβραμόπουλου για κακουργήματα. Και για οποιονδήποτε να το ακούγαμε αυτό, θα λέγαμε ότι είναι σοκαριστικό.
9: Και να σας πω.
8: Λογικό δεν είναι, κύριε Αβραμόπουλο.
9: Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το ΕΠΕΚΕΠΕ.
8: Όχι, της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι προβάλλεται.
9: Είναι της βελγικής αστυνομίας.
8: Της βελγικής αστυνομίας, λέτε.
9: Γι' αυτό και δεν.
8: Ούτε καν της δικαιοσύνης. Δεν της δικαιοσύνης.
9: Γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάλει στο Υπουργείο.
8: Στο Προστασίας.
9: Όχι, στην αστυνομία.
8: Η
9: αστυνομία το πήρε για 2-3 μήνες ο κ. Χρυσογωγής το είχε σερτάρει, δεν ξέρω γιατί. Και δεν. Εμένα τουλάχιστον δεν με νοιάζει.
8: 2-3 μέρες το έχει σερτάρει.
9: Βεβαίως.
8: Γιατί.
9: Δεν ξέρω, δικό του θέμα.
2: Μέρες ή μήνες.
9: Ακούστε με. Μέρες. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό.
8: Ναι.
9: Και καλά έκανε. Αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Mm-hmm. Και το ακούμε και εμείς ξαφνικά από εσάς.
5: Εντάξει, ο Ηλίας το 16 το κάλεσε. Είμαστε αλληλέγγυοι στο δράμα ενός Έλληνα πολίτη που ταλαιπωρείται από την
1: Βελγική. Από την Βελγική αστυνομία να πω.
5: Την ανοησία των αρχών. Να πούμε εκεί πέρα.
1: Να πω εδώ.
5: Του αστυνομικού που του δίνεται εντολή να εκτελέσουν ένα ένταλμα και έχουν το θράσος να το εκτελέσουν.
1: Να πω εδώ ότι το ένταλμα έχει εκδοθεί. Άκουγα την Ιωάννα Μάνδρο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Που έλεγε ότι το ένταλμα έχει εκδοθεί από το πρώτο δικείο Βρυξελών.
5: Μάλιστα.
1: Η έρευνα γίνεται από την αστυνομία γιατί της έχει ανατεθεί.
5: Ακριβώς.
1: Από τις δικαστικές αρχές του Βελγίου.
5: Που βέβαια κάποιοι δεν λέει δε, και τι πώς το παιδε κάνουν καλά τη δουλειά τους και θα λέξουν.
1: Αχ, πάμε να ακούσουμε και το τελευταίο για τη σκοπιμότητα.
5: Πάλι και το τελευταίο γιατί έχουμε και εμείς να πούμε μια
1: φορά. Ναι, πάμε.
9: Και πάμε τότε και τι λέμε, τι πρέπει να κάνουμε. Τότε λοιπόν τι είπα, ωραία, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Και ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για αυτό το θέμα, το τόσο ασήμαντο, γιατί εμπιστεύομαι την ελληνική
8: δικαιοσύνη. Άρα δεν θα πάτε στα δικαστήρια εκεί εσείς. Εδώ με την ελληνική δικαιοσύνη έχετε να κάνετε.
9: Η αρμόδια επιτροπή της Βουλής θα αξιολογήσει το περιεχόμενο.
8: Μάλιστα.
9: Και επειδή εγώ είπα να αρθεί η ασύλια μου, δεν με ενδιαφέρει, δεν φοβάμαι τίποτα.
8: Ναι.
9: Τα όσα σας είπα τώρα το επιβεβαιώνουν. Είναι κάτι άλλο.
2: Έχετε και τα χαρτιά, λέτε.
9: Μα σας παρακαλώ, μάλιστα, κύριε Παύλο. Ο Αβραμόπουλος, η δραστηριότητά του είχε λάβει την έγκριση της Επιτροπής. Τι άλλο να πει.
2: Ναι, προφανώς.
9: Δηλαδή, αν εγώ έχω την έγκριση της Επιτροπής,
2: θα
9: ασχοληθώ με τον κάθε αστυνομικό στο Βέλγιο και στον κάθε χωροφύλακα εκεί πέρα. Το σέβομαι, αλλά για τη δουλειά του αυτή.
2: Τι θα γίνει αν ενεργοποιηθεί αυτό το ένταλμα σύλληψης.
9: Μα δεν. Σας εξηγώ. Τώρα μου κάνετε μια ερώτηση ναι. η οποία δεν στέκει. Διότι για να ενεργοποιηθεί ένα ένταλμα το οποίο στην ουσία του είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε.
2: Τα όσα
9: σας λέω τώρα είναι επιβεβαιωμένα, είναι έγκυρα και έχουν και τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
8: Η διαδικασία πώς θα τρέξει τώρα.
9: Εγώ δεν ήμουν Έλληνας Υπουργός. Ναι, εγώ ήμουν Ευρωπαίος Επίτροπος και υπόκειμαι κάτω από την, αν θέλετε, από τον έλεγχο
8: της Ευρωπαϊκής
9: Επιτροπής. Και αυτό έγινε.
2: Τώρα, εδώ μιλάμε για μια γκάφα κάποιων Βέλγων αστυνομικών.
9: Όχι γκάφα, σκοπιμότητα.
2: Σκοπιμότητα.
9: Δεν έχετε καταλάβει τόση ώρα που συζητάμε ότι αυτό είναι ανύπαρκτο.
8: Ναι, για σύμφωνα με αυτά που λέτε είναι ανύπαρκτο. Έτσι όπως τα περιγράφετε.
9: Και όχι και με στοιχεία. Εγώ δεν σας δίνω την άποψή μου.
2: Σύμφωνα.
9: Και δεν απολογούμε.
2: Προφανώς.
9: Προσέξτε κύριε Παυλόπουλε, κύριε Οικονόμου. Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
1: Εντάξει, δεν αυτό μπορούσαμε είναι. Να μην ακούσουμε ούτε εννοείται, σκοπιμότητα έχουμε, και κερατά.
5: Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, όχι όμως στην ευρωπαϊκή.
1: Όχι στη βελγική, αυτό. Μην γίνει καμιά χαζομάρα και μας στείλετε.
5: Σε κανένα κερατά.
1: Μην γίνει καμιά χαζομάρα και μας στείλετε.
5: Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι.
1: Πραγματικά. Ο λόγος εσάς, κύριε, για το τελευταίο λεπτό της εκπομπής.
5: Να επαναλάβουμε ότι την Κυριακή 28 του μηνός, σε 9 η ώρα το βράδυ. Σας περιμένουμε στο θεατράκι της Ακαδημίας Πλάτωνος, στον Κολονό.
10: Καταπληκτικό χώρο.
7: Εμείς ήρθαμε μαζί με τον Κώστα Παπαγεωργίου σε μια μουσικοθεατρική παράσταση stand-up comedy στο πλαίσιο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε να σχολιάσουμε πολλά από
1: από επικαιρότητα, ναι, δεν υπάρχει έλλειμμα, ναι, δεν μας αφήνει ποτέ.
5: Ελεύθερη είσοδο.
7: Δίνουμε χαρά στον κόσμο.
1: Είσοδο ελεύθερη, ναι. Να είστε όλοι εκεί.
7: Και η έξοδο. Ναι, ναι, ναι.
5: Να είστε. Πήρε από τον περίπτερο, από την κατήφα.
1: Να είστε όλοι εκεί.
7: Κυριακή στην Ακαδημία Πλάτωνος, στο Θεατράκι.
1: Στο Θεατράκι της Ακαδημίας Πλάτωνος, έτσι ντε. Να τα πάτε να τα δείτε τα παιδιά, γιατί αξίζει. Λοιπόν. Βλέπω να ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχαριστήσω και τους δύο.
7: Να είστε καλά.
1: Ήταν η εκπομπή Πλοίο Τράκαρε με τρένο. Σώβας Παναγιωτίδης στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ένθετο τι θα κάνουμε σήμερα με τη Βάσια Μπακετέα, δελτίο ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου και αμέσως μετά ο Χάρης Ιωάννου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη δύσκολη εβδομάδα και την υπομονή που είχατε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
10: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης. My baby don't care for rings or other expensive things.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών, επηρεάζοντας τη ζωή 100 εκατομμυρίων κατοίκων. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί η Δανία. Συναγερμός και στη Τσεχία, καθώς ο καύσωνας κινείται ανατολικά. Στη Γαλλία, ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να δροσιστεί σε λίμνη στη Σεν Μαριτίμ. Την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και αυξημένης προσοχής, καθώς η χώρα εισέρχεται σε περίοδο ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, επισήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Θεότιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Διεθνής κινητοποίηση μετά την έκκληση του ΟΗΕ για βοήθεια στη Βενεζουέλα, όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 188 είναι οι νεκροί, 1520 οι τραυματίες και 200 οι εγκλωβισμένοι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ωστόσο, το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο προειδοποιεί ότι οι νεκροί ενδεχομένως να είναι δεκάδες χιλιάδες. Περισσότεροι από 36.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι, σύμφωνα με ιστότοπο που δημιουργήθηκε για την καταγραφή τους. Κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές και βασικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί, ενώ πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει. Σε 7 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα, όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 10 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία που σχηματίζεται θα ληφθούν υπόψη και επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου, ωστόσο εξετάζεται και η μεταξύ τους αντιπαλότητα για τον έλεγχο της περιοχής. Παρουσιάζονται το μεσημέρι τα αποτελέσματα της νέας καταγραφής αστέγων που διενεργήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο και τη συμμετοχή εθελοντών. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ένας στους 3 άστεγους βρίσκεται στο δρόμο για περισσότερα από 5 χρόνια. 7 στους 10 αναφέρουν ως βασικότερη αιτία την απώλεια στέγης εξαιτίας οικονομικών λόγων. Είναι άμεσα αναγκαίο να διαμορφώσουν πολιτικές που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, ώστε κανείς να μην μένει αόρατος, δήλωσε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Μίνα Φούτζουλα. Στατιστικές ενημέρωση για την διαγωνιστική του Μουντιάλ Εκουαδόρ-Γερμανία 2-1, Κουρασάο Ακτιέ Λεφαντουστού 0-2, την Ισία Ολλανδία 1-3 και η Ιαπωνία Σουηδία 1-1. Στις 5 παίζουν Τουρκία ΗΠΑ και Παραγουάη Αυστραλία. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο ο Χάρης Ιωάννου. Παρέα και σήμερα, εδώ στο ραδιόφωνο της πόλης μας, ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, μέχρι τις 5 θα ακούμε εδώ ωραίες μουσικές, θα σχολιάζουμε με το γνωστό αναρχοκομμουνιστικό μας και ακραίο ύφος και, εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και να, όπως κάνουμε πάντα, να δίνουμε μια διαφορετική οπτική στην επικαιρότητα ή, τέλος πάντων, σε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι επικαιρότητα ή σε αυτό που πιστεύουν ότι είναι η επικαιρότητα. Πάντα όμως εντός επικαιρότητας, ο Πάνος Αργύρης, ετοιμοπόλεμος, με βαρύ εξοπλισμό ρυθμίζει τον ήχο, σταθερά στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου, μουσικές διαλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος και βλέπω τώρα έτσι και τα πρώτα σχόλια έτσι ήταν πολύ θετικά για το τραγούδι που ακούσαμε και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέμι Παναγοπούλου με Σταύρο Αμάραντο. Και να δώσουμε και τον αριθμό μας, αβάδιστα, όχι αυτό είναι για άλλη εκπομπή, συγγνώμη, 213-09-09-100, ο αριθμός του τηλεφωνικού κέντρου που απαντούν οι καλοί συνάδελφοι στα μηνύματά σας και μας μεταφέρουν αυτά που πρέπει, 6948-984-984, ο αριθμός για μηνύματα Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας, και 984onair@gmail.com η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Βλέπω εδώ ορισμένα και από τα μηνύματά σας. Εντάξει, οι περισσότεροι το καταλαβαίνουν ότι κάνουμε πλάκα. Μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει το μικρόβιο του κομμουνισμού εδώ στην εκπομπή. Η εκπομπή απευθύνεται σε όλους. Προφανώς έχει την άποψή της και για πολλά πράγματα, τα οποία μπορεί να συμφωνείτε, μπορεί να διαφωνείτε, δεν έχει καμία σημασία. Εμάς ο στόχος μας είναι να δίνουμε τροφή για σκέψη. Άσχετα, το έχουμε ξαναπεί, άσχετα αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Εμείς δεν προσβάλλουμε κανέναν, λέμε και τις διαφωνίες μας, τις έντονες διαφωνίες μας, πολλές φορές με όσα συμβαίνουν ή, παραδείγματος χάρη, με πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας παίρνει το δημοσιογραφικό μας προϊόν μετά και το κρατάει ως τροφή για σκέψη, το επεξεργάζεται, το απορρίπτει, συμφωνεί ή κάνει αυτό που νομίζει. Και άλλωστε, οι ιδεολογικές ταμπέλες είναι κάτι σχετικό για έναν πολύ φανατικό οπαδό της σημερινής κυβέρνησης. Οποιοδήποτε και αν της κάνει κριτική, είτε είναι κεντρός, φιλελεύθερος, κεντροαριστερός, αριστερός, κομμουνιστής ή οτιδήποτε, όλους κομμουνιστές του θεωρεί. Οπότε αυτό είναι στο μυαλό της σημερινής κυβέρνησης, είναι ότι έχουμε το κόμμα της, ας τις πούμε, λογικής, και όλοι οι άλλοι είναι ακραίοι λαϊκιστές, κομμουνιστές και τα λοιπά που υπόσχονται λαγούς με πετραχυλιά. Τώρα, αν δεις την οπτική της αντιπολίτευσης, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Γι' αυτό λέω τώρα τι ταμπέλες βάζει ο καθένας στον εαυτό του και πώς θέλει να αυτοπροσδιορίζεται. Έχει μία σχετικότητα στη σημερινή εποχή τουλάχιστον.

πέρα όμως από τις ιδεολογίες και τις απόψεις που προφανώς και αυτές παίζουν το ρόλο τους και είναι σεβαστές, υπάρχουν και τα στοιχεία, τα οποία στοιχεία τα αναθεματισμένα όσο και να θέλεις, δηλαδή όσο και να επιμένεις είτε να εξοραίζεις την πραγματικότητα είτε να φέρνεις και την καταστροφή, υπάρχουν και τα στοιχεία που είναι επίμονα και πεισματάρικα. Παράδειγμα, σήμερα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση του ΙΝΕΕ ΓΕΣΕΕ, του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Τι δείχνει αυτή η έκθεση? Αυτό που όλοι μας βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, δεξί, αριστερή, κεντρώη, έτσι για να πιάσω όλο το φάσμα, αλλά πολλές φορές δυσκολευόμαστε έτσι να το διατυπώσουμε με πιο έτσι επιστημονικό τρόπο. Τι βιώνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας? Πάρα πολλές ώρες δουλειάς, πολύ ακριβό σε σχέση με το πολύ πρόσφατο παρελθόν κόστος ζωής, είτε έχει να κάνει με ενίκεια, είτε έχει να κάνει με το σούπερ μάρκετ, είτε έχει να κάνει με γενικότερα αγαθά και υπηρεσίες που χρειαζόμαστε στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, ταυτόχρονα με χαμηλούς πραγματικούς μισθούς. Έτσι, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, διότι εάν ας πούμε ο μισθός έχει πάει από τα 1000 ευρώ στα 1100, δηλαδή έχει 10% αύξηση, έτσι, λέμε ένα παράδειγμα τώρα, και το κόστος των προϊόντων και υπηρεσιών έχει αυξηθεί 30-40%, προφανώς τα πραγματικά σου λεφτά είναι πολύ μικρότερα. Αυτό λέμε για ουσιαστική αγοραστική δύναμη. Αυτό σημαίνει ο πραγματικός μισθός. Πάμε να δούμε μερικά στοιχεία που νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και βέβαια δεν ακούω να γίνεται δημόσια τέτοια συζήτηση. Συνήθως η συζήτηση γίνεται πόσο καλά τα κάνει η κυβέρνηση, πόσο χάλια. Ναι, αλλά ξέρετε, να τα βάλουμε τα πράγματα και στην πραγματική ζωή. Χθες είχαμε τον εκπρόσωπο, τον κύριο Χότζογλου από την Ομοσπονδία των 400-450.000 εργαζομένων στον επισιτισμό και στον τουρισμό, που μας έδωσε την πραγματική εικόνα, όσοι τυχόν ακούσατε την εκπομπή, που αφορά σχεδόν 500.000 εργαζόμενους στην εστίαση και στον τουρισμό. Έχεις από τη μία μια μηντιακή εικόνα, πανηγυρίζει η Υπουργός και η Κυβέρνηση για τη Συλλογική Σύμβαση που υπογράφτηκε, και από την άλλη τους εργαζόμενους να σου λένε: ναι, ξέρετε, υπογράφτηκε αυτή η πολύ ωραία Συλλογική Σύμβαση, το 95% των επιχειρήσεων δεν την εφαρμόζει. Δηλαδή προσέξτε τώρα, είναι αυτό που λέμε στα social media Instagram versus reality. Δηλαδή ότι είσαι ο φουκαράς μισθωτός και τα λοιπά που καταφέρει να πάει 3-4-5 μέρες διακοπές το χρόνο, αλλά παρουσιάζεται στα social media εκεί νησάρες, παραλιάρες, φαγητάρες, ότι είσαι ας πούμε ο κανασεήχης. Αυτό είναι περίπου και στην πραγματική ζωή. Πάμε να δούμε όμως τώρα έτσι λίγο τα στοιχεία πιο ειδικά. Ο μέσος πραγματικός ετήσιος μισθός, σύμφωνα πάντα με τον Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, αυξήθηκε μόλις κατά 0,3% την περίοδο 2019-2025, δηλαδή την επταετία. Μην παρεξηγηθούμε με το επταετία, την επταετία Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυξήθηκε μόλις κατά 0,3%. Πώς μας λέει η κυβέρνηση ότι αυξήθηκε 30% ο μέσος μισθός και ξέρω εγώ 40% ο κατώτατος? Σωστό, αυξήθηκε ονομαστικά. Δηλαδή προσέξτε τώρα, είναι και τα δύο στοιχεία σωστά. Η κυβέρνηση όμως επικαλείται τον ονομαστικό μισθό, πράγματι, αντί για τόσα ευρώ παίρνεις τόσα ευρώ επί 30 τόσο ακριβές. Όμως τι μπορείς να αγοράσεις με αυτό το μισθό? Άρα στα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας μόλις 0,3% είναι η πραγματική αύξηση, δηλαδή ουσιαστικά δεν υπάρχει αύξηση. Ενώ σε σύγκριση με το 2021 ο πραγματικός μισθός που παίρνουμε είναι μειωμένος κατά 1,3%. Δηλαδή, ας το πούμε τώρα χοντρικά, δημοσιογραφικά, μη επιστημονικά, όντως έχει υπάρξει ανάπτυξη από το 18 που βγήκαμε τυπικά από τα μνημόνια, γιατί ουσιαστικά δεν είμαι και πολύ σίγουρος, αλλά εν πάση περιπτώσει τυπικά εδώ και 8 χρόνια έχουμε φύγει από τα μνημόνια. Λοιπόν, έχουν αυξηθεί, έχει μειωθεί πάρα πολύ η ανεργία, έχουν αυξηθεί και οι μισθοί και ο μέσος μισθός και ο κατώτατος κτλ. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Τίποτα. Τίποτα με την έννοια ότι ονομαστικά αυξήθηκε, αλλά βάζοντας μαζί το κομμάτι της αγοραστικής δύναμης, δηλαδή το πόσο ακρίβηναν τα προϊόντα και υπηρεσίες, ο μισθός έμεινε στάσιμος. Δηλαδή η οικονομία αναπτύσσεται στα χαρτιά, η ανεργία όντως μειώνεται, πραγματικά υπάρχουν αρκετές δουλειές και υπάρχουν και πολλές εταιρείες που ψάχνουν κόσμο και δεν βρίσκουν, αλλά οι μισθοί είναι καθυλωμένοι.
Και αυτό θα συζητήσουμε στη συνέχεια, ότι αυτό είναι πολιτική επιλογή. Ούτε φταίει γενικώς και αορίστος ο καπιταλισμός, γιατί κι αλλού έχουν καπιταλισμό, αλλά παίρνουν περισσότερα λεφτά. Δηλαδή, εδώ είναι πολιτική επιλογή να κρατηθούν οι μισθοί καθυλωμένοι. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα στοιχεία που για μένα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οι αποδοχές σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας βρίσκονται πολύ χαμηλότερα από τα προμνημονίου επίπεδα. Δηλαδή τώρα τα λέμε προμνημονίου, για να μπούμε έτσι στον πραγματικό κόσμο. Μιλάμε από 17 χρόνια και πίσω, κοντεύουμε 2 δεκαετίες δηλαδή. Και στην εκπαίδευση, και στην υγεία, στην κοινωνική μέρημνα, στην εστίαση, στο εμπόριο, τα πραγματικά ορομίσθια παραμένουν κάτω από εκείνα του 2009, πριν μπούμε δηλαδή στην δεκαετία της οικονομικής κρίσης. Αν αυτό τώρα δεν είναι ακριβής αποτύπωση, ξαναλέω, όλο αυτό το βιώνουμε εμείς, η οικογένειά μας, οι φίλοι μας, οι συνάδελφοί μας, όλοι το βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, έτσι. Εννοούμε όσοι είμαστε κανονικοί άνθρωποι, όσοι δεν τα βρήκαμε όλα έτοιμα στη ζωή μας και τα λοιπά, όσοι δεν είμαστε πρίγκιπες δηλαδή. Λοιπόν, άλλο επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο, η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει μία από τις υψηλότερες ώρες εργασίας, καταγράφει από τις υψηλότερες ώρες εργασίας στην Ευρώπη. Δηλαδή, δουλεύουμε περισσότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. 42,3 ώρες την εβδομάδα στο εμπόριο, 41,7 στη μεταποίηση, 47,1 στον πρωτογενή τομέα. Και το χειρότερο απ' όλα είναι αυτό, που προφανώς είναι και αυτό θέμα, αλλά το ακόμη χειρότερο είναι ότι αυτές οι επιπλέον ώρες εργασίας δεν μεταφράζονται σε υψηλότερες αποδοχές. Καταλαβαίνετε, γιατί είναι απλήρωτες υπερορίες, μαύρα, πάρε κανένα ρεπό. Λοιπόν, όλα αυτά τα πολύ ωραία και τα πολύ ευρωπαϊκά. Και βέβαια, το πιο ανησυχητικό, ότι έχουμε ακόμη φτωχούς που εργάζονται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άλλος έχει δουλειά. Έτσι, έχει δουλειά, δουλεύει κανονικά, μπορεί και πλήρη απασχόληση, ή μερική ή πλήρη. Αλλά είναι φτωχός στο μέσο του εισόδημα. Ειδικά βέβαια όσοι δουλεύουν με μερική απασχόληση, που προφανώς οι αμοιβές είναι πολύ χαμηλότερες, ή όσους έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, δηλαδή όσους δουλεύουν παραδείγματος χάρη σε δουλειές χαμηλής ειδίκευσης, που είναι κυρίως με κατώτατους μισθούς. Και επειδή πήραμε υπερβολική τζούρα πραγματικής ζωής, λοιπόν, πάμε να χαλαρώσουμε λίγο με ένα ωραίο τραγουδάκι και ξαναρχόμαστε.

Και συνεχίζοντας να περιγράφουμε την πραγματικότητα όπως την καταγράφει τουλάχιστον η πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, με άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία που, ξαναλέω, μου κάνει εντύπωση που όλα αυτά συνήθως δεν τα συζητάμε στη δημόσια σφαίρα, στις τηλεοπτικές εκπομπές, στις ραδιοφωνικές, στα sites, στις εφημερίδες. Το 34,9% των οικοκυριών, χοντρικά ας πούμε το 35% των οικοκυριών στην Ελλάδα με εξαρτώμενα παιδιά, έχει λήξει πρόθεσμες οφειλές σε λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Το οποίο ποσοστό είναι, λέει, σχεδόν τετραπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, σε απλά ελληνικά, πάνω από ένα στα τρία νοικοκυριά με παιδιά χρωστάει ρεύμα, τηλέφωνο, νερό. Αυτό είναι φυσιολογικό, αυτό είναι βγήκαμε από το μνημόνιο, δεν ξέρω, απορία. Δεν είμαστε και ειδικοί εμείς, απλοί δημοσιογράφοι είμαστε.

Και το άλλο θέμα που αφορά την ανεργία, η οποία προφανώς έχει μειωθεί πάρα πολύ, γιατί είχε κορυφωθεί στο Θεό τη δεκαετία των μνημονίων. Πράγματι τώρα, ειδικά είπαμε σε πολλούς κλάδους, ψάχνουν προσωπικό και δεν βρίσκουν. Βέβαια, την απάντηση την έχει δώσει μέχρι και ο Μητσοτάκης, δεν τον λες αριστερό. Έχει πει: δώστε περισσότερα λεφτά. Δηλαδή, και εγώ δεν μπορώ να ακούω πολλές φορές γκρίνιες από τους επιχειρηματίες: δεν βρίσκουμε προσωπικό. Ναι, άμα θέλεις κάποιον να δουλεύει σε ζώνη 7 μέρες την εβδομάδα με 1200 ευρώ, 12ωρο, 7ήμερο, ναι, δεν έχει. Και καλά κάνουν εκεί οι πιτσιρικάδες και δεν πάνε. Λοιπόν, δώσε λεφτά που βγάζεις δεκάδες χιλιάδες ευρώ δουλεύοντας το μισό χρόνο, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους επιχειρηματίες που πρέπει να δουλεύουν όλο το χρόνο. Λοιπόν, δώστε λεφτά για να βρίσκετε προσωπικό. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, ότι περισσότεροι από τους μισούς ανέργους, για να γυρίσουμε στην ανεργία, και αυτό είναι λίγο έτσι ανησυχητικό, είναι βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, σημαίνει ότι εκεί υπάρχει ένα κοινωνικό πρόβλημα, γιατί οι άνθρωποι αυτή η κατηγορία των ανέργων, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι παρετημένοι, να αντιμετωπίζουν άλλα ζητήματα, να έχουν απογοητευτεί, να έχουν καταθέσει τα όπλα, θα μπορούσε να πει κάποιος άλλος. Άρα ίσως εκεί θέλει μια μεγαλύτερη προσπάθεια εκ μέρους της πολιτείας, και ειδικά σε ανθρώπους μεγαλύτερων ηλικιών, ας πούμε παραδείγματος χάρη από 55 και πάνω, που αρχίζουν να βλέπουν στον ορίζοντά τους και τη συνταξιοδότηση, ότι εκεί νομίζω πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο βάρος, ίσως περισσότερα προγράμματα επιδοτούμενα, για να βοηθηθούν και αυτοί οι άνθρωποι. Και επειδή είμαστε πάντα μένουμε Ευρώπη, βέβαια διευκρινίζω, μένουμε Ευρώπη, δεν εννοούμε μένουμε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έτσι, η εκπομπή είναι μένουμε Ευρώπη, αλλά όχι μένουμε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι υποκλοπές, ο ΠΚΠ, οι πολεοδομίες και όλα τα σχετικά. Μένουμε λοιπόν Ευρώπη, γιατί εμείς σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η αγοραστική μας δύναμη είναι στο 68% σχετικά. Μένουμε λοιπόν Ευρώπη, γιατί εμείς σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η αγοραστική μας δύναμη είναι στο 68%.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Αλλάζουμε λίγο κλίμα, φεύγουμε από την οικονομία. Πάμε στα... μάλλον δεν φεύγουμε ακριβώς από την οικονομία, γιατί και η συζήτηση αυτή στην οικονομία καταλήγει, αλλά πάμε λίγο στα εκπαιδευτικά εργασιακά, με αφορμή και τις βαθμολογίες που ανακοινώθηκαν σήμερα. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Κότιο, που είναι σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού. Κύριε Κότιο, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία. Τώρα, οι βαθμολογίες ανακοινώνονται. Τι πουλάει σήμερα, ξεκινάω με δημοσιογραφική ερώτηση. Σήμερα τι πουλάει από δουλειές? Μπαίνω κατευθείαν στο ζουμί δηλαδή, γιατί ανά δεκαετία, ίσως και νωρίτερα, αλλάζουν αυτά τα πράγματα.

0: Τι πουλάει για αποδουλειές. Αυτό το ρωτάνε και πάρα πολλοί μαθητές αυτό το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή ρωτάνε ότι αν πάω σε αυτή τη σχολή θα έχω ικανοποιητικό μισθό κτλ. Έχουν αλλάξει...
1: Μόνο για τα λεφτά ρωτάνε, συγγνώμη.
0: Για την αποκατάσταση γενικά.
1: Όχι να βρω μόνο, δουλειά να και να έχει και αρκετά λεφτά.
0: Ναι. Πολλά παιδιά ρωτάνε αν θα έχω ικανοποιητικό.
1: Θα μόνο δημοσιογράφοι να τους πείτε να μην γίνουν. Γιατί έχει αρκετή ταλαιπωρία. Λοιπόν, ναι, για να ακούσουμε σήμερα τι ζητάνε τα παιδιά, για πείτε μας.
0: Τα παιδιά ζητάνε να βρουν, έχουν ένα δίκιο, γιατί τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που είχαν οι γονείς τους και τους λένε οι γονείς τους. Δεν έχουν μια σαφή εικόνα για το πώς θα είναι η αγορά εργασίας, ούτε μπορούν να πάνε με μια ασφάλεια στο ότι αν επιλέξω τώρα αυτή τη σχολή θα κάνω αυτή την εργασία, γιατί τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα, ιδιαίτερα με τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία χρόνια. Οπότε έχουν ένα δίκιο. Από την άλλη όμως έχουν και πάρα πολλές ευκαιρίες που δεν τις είχαν ιστορικά ποτέ τόσο πολλές. Δηλαδή από το να πούμε ότι μέχρι πριν από 3 χρόνια είχαμε εναλλακτική μόνο τις σπουδές στα δημόσια πανεπιστήμια και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου. Τώρα έχουμε επαγγελματικά δικαιώματα και από κολέγια και από ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα μη κρατικά αυτά, τα οποία αναμένεται να βγουν τα αποτελέσματα για περισσότερες άδειες. Έχουμε τα ΣΑΕΚ με τα τεχνικά επαγγέλματα, τα πρώην ΙΕΚ που δίνουν ευκαιρίες και τα επιλέγει κόσμος και σύνδεση με την αγορά εργασίας. Οπότε οι ευκαιρίες είναι πολύ περισσότερες από παλαιότερα. Άρα έχουν ευκαιρίες. Αρκεί να είναι μέσα στο παιχνίδι, να ψάχνονται και να είναι ενεργοί.
1: Αυτό που παλιά θεωρούσαμε έτσι τις λεγόμενες top σχολές εξακολουθούν να είναι και σήμερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Νομικές, ιατρικές, πολυτεχνία, κυρίως οι σχολές των μηχανικών, μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, πολιτικών, μηχανικών κτλ. Αυτές οι σχολές, ας το πούμε, πιο καλές, σε εισαγωγικά, νομίζω δεν είναι σωστή η λέξη που χρησιμοποιώ, αυτές που πουλούσαν και πριν 10, πριν 20 χρόνια, πριν 30 χρόνια, είναι και σήμερα hot ή έχουν αλλάξει και λίγο τα γούστα?
0: Αυτές πρακτικά, όπως τις είπατε, είναι οι hot. Αν έτσι όπως φαίνεται, σε 1-2 χρόνια δεν θα λέμε στο πρώτο πεδίο τη νομική, θα λέμε την ψυχολογία.
1: Την ψυχολογία.
0: Η αλλαγή που υπάρχει, δηλαδή είπατε νομική ηλεκτρολόγους. Ενώ στο πρώτο πεδίο, τώρα από ό,τι φαίνεται.
1: Εγώ ήμουν με δέσμες, οπότε δεν τα ξέρω καλά αυτά με τα παιδεία. Αισθάνομαι λίγο boomer τώρα.
0: Όχι, και ως δέσμη. Απλά είπατε, ας πούμε, ανθρωπιστικά νομική.
1: Ναι.
0: Ενώ τώρα, τα επόμενα χρόνια, σας λέμε ανθρωπιστικά ψυχολογία.
1: Θα ανέβει τόσο πολύ αυτή η σχολή?
0: Οι ψυχολογίες πλέον είναι 7, ενώ οι νομικές είναι 3. Άρα πολύ περισσότερα παιδιά τις δηλώνουν. Έχουν υψηλά μόρια και ήδη οι κεντρικές ψυχολογίες, μπορεί φέτος όλες οι ψυχολογίες να έχουν ξεπεράσει σε μόρια τις νομικές. Οπότε αυτό μας δείχνει κάτι...
1: Εντυπωσιακό αυτό. Εγώ θυμάμαι πριν 20 και 30 χρόνια ότι οι σπουδές ψυχολογίας θεωρούνταν, ας το πούμε, όχι κάτι δευτερεύον, αλλά τώρα κάτι πολύ έτσι, δηλαδή ότι δεν αφορούσε πολύ κόσμο. Θυμάμαι και μια συζήτηση τώρα που ίσως είναι και ξεπερασμένη, ότι εκείνο το περίφημο ΦΠΠΣΥ, το τμήμα της φιλοσοφικής, που οι ψυχολόγοι διαμαρτύρονταν ότι δεν αναγνωρίζονταν τα δικαιώματά τους. Νομίζω ότι είναι πολύ παλιά αυτή η συζήτηση βέβαια, αλλά... Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα.
0: Στην Αθήνα έσπασαν σε φιλοσοφία, το δεύτερο έγινε παιδαγωγικό δευτεροβάθμιο εκπαίδευση και το ΨΥ έγινε ψυχολογία.
1: Α, έσπασε αυτό το τμήμα τελείως δηλαδή.
0: Ναι, στη Θεσσαλονίκη ήταν ΦΠΠΣΥ, έγινε φιλοσοφία παιδαγωγική που έμεινε φιλοσοφικό. Στα Γιάννα το ίδιο, έχει σπάσει. Οπότε οι φιλοσοφίες, οι ψυχολογίες απλά, να σας πω ότι πριν από 10 χρόνια ο Μιλόν σε παρουσιάσεις του έλεγε, για να πείσει τα παιδιά ότι παιδιά η ψυχολογία είναι ένα επάγγελμα που έρχεται δυναμικά, να τους έλεγα ότι δεν σημαίνει το να πας σε ένα ψυχολόγο ότι θεωρείται τρέλο γιατρός, σε εισαγωγικά.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι πολύ παλιό κλισέ βέβαια αυτό.
0: Πριν 10 χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχετε δει ότι έχει εξελιχθεί η κοινωνία, ο τρόπος σκέψης. Βοήθησε πολύ ο κορονοϊός και ο εγκλισμός και πλέον είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Το εξωτερικεύει ο κόσμος, ενώ παλιά πήγαινε κρυφά, σαν να ήταν κάτι κακό. Και τώρα δηλαδή έχουμε καταλάβει τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα που έχουμε από την παρουσία ενός ψυχολόγου στη ζωή μας.
1: Το οποίο δεν είναι φθηνό, δεν είναι ταμπού, αλλά δεν είναι και φθηνό, έτσι.
0: Βέβαια, αλλά.
1: Δεν είναι ευθύνο να πηγαίνεις κάθε εβδομάδα στον ψυχολόγο, παρόλο που μακάρι να είχαμε όλη αυτή τη δυνατότητα, έτσι.
0: Ναι, είναι δύσκολο. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή έχουμε πιεστεί σε πάρα πολλά άλλα πράγματα, για πάρα πολλούς είναι αναγκαιότητα. Οπότε.
1: Άρα λέτε ότι.
0: Τα παιδιά το βλέπουνε.
1: Άρα λέτε ότι η ψυχολογία θα ξεπεράσει σε δημοφιλία τη νομική, έτσι, στις θεωρητικές σχολές. Αυτό είναι, δεν το έχω ξανακούσει, είναι εντυπωσιακό.
0: Με τα περσινά, είδα ότι οριακά ξεπερνούσε η νομική συζήτηση σε πρώτες επιλογές την ψυχολογία στην Αθήνα. Όχι πάρα πολύ. Θέμα χρόνων, αλλά φανταστείτε όταν στη μία σχολή μπαίνουν 450 άτομα και στην άλλη μπαίνουν περίπου 700-800 και συνεχίζουν να είναι ψηλά, γιατί έχουμε μεγάλη διασπορά. Νομική είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κομωτινή. Η ψυχολογία ξεκινάει την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Ρέθυμνο, φτάνει στο Διδημότυχο.
1: Α, μάλιστα.
0: Και, σχολή. Και φανταστείτε ότι μία σχολή στο Διδημότυχο με 100 θέσεις εισακτέων, γράφτηκαν 100 άτομα και παρακολουθούν διαμένοντες στο Διδημότυχο οι 87, που σημαίνει ότι έχουμε
1: πολύ εντυπωσιακό πραγματικά.
0: Ενώ στην Κομωτίνη παίρνουν πολύ μετεγραφή, γιατί είναι μη αντίστοιχο για μετεγραφή, φαντάστε, δηλαδή δηλώνει το
1: προτιμούν παιδί. Το Διδημότυχο δηλαδή από την Κομωτίνη?
0: Όχι, απλά δεν έχει στην Κομωτίνη, έχει η αμέσως προηγούμενη είναι στην Φλόρινα, δηλαδή με υψηλότερα μωρέ, και η τελευταία που προσθέθηκε πέρσι, πρόπερσι ως καινούργια σχολή, είναι η ψυχολογία του Διδημοτήχου. Η ψυχολογία του Διδημοτήχου λοιπόν είναι μη αντίστοιχη για μετεγραφή. Τη δηλώνεις και πας εκεί. Φανταστείτε ότι επειδή για πολλούς είναι
1: ωραίο, γιατί αν ρωτήσετε φαντάρο ανάμεσα σε Κομωτινή και Διδημότηχο, θα σας πει Κομωτινή.
0: Ναι, αλλά εάν ρωτήσετε φαντάρο σε 3-4 χρόνια με τα παιδιά που σπουδάζουν εκεί, γιατί έρχονται και άλλες σχολές, θα πούνε ότι είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ακούγανε στις ιστορίες. Αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Σωστό, βλέπετε, σωστό. Ναι. Έχει και αυτή την κοινωνική προέκταση όλο αυτό,
0: με
1: έτσι.
0: Με την φετινή, ας πούμε, εισαγωγή άλλων 100 ατόμων, μιλάμε ήδη για 300 φοιτητές ψυχολογίας ήδη στην περιοχή. Άρα αλλάζουν διαρκώς τα δεδομένα και τα παρατηρούμε.
1: Άρα ξαφνικά σε μια επαρχιακή πόλη ακριτική σαν το Διδημότυχο, μόνο από μια σχολή προσθέτουμε 400 παιδιά, έτσι ξαφνικά. Νέα Βέβαια. Παιδιά.
0: Αλλάζει η ζωή.
1: Έχει και κοινωνικά μεγάλη σημασία αυτό, έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Άρα στις θεωρητικές σπουδές, η νομική είναι, το κωδικοποιώ λίγο, είναι σταθερή αξία, ανεβαίνουν πολύ όμως οι ψυχολογίες. Οι άλλες, οι πιο κλασικές φιλοσοφικές σχολές και τα λοιπά, εκεί τι έχουμε κάμψη?
0: Γενικά σε οτιδήποτε έχει σχέση με καθηγητικό επάγγελμα υπάρχει μια πολύ μεγάλη κάμψη.
1: Υπάρχει.
0: Δηλαδή, μιλάμε το φυσικό να πούμε. Ότι έχει,
1: δηλαδή δεν τις στέλνουν, κύριε Κότια, να το ρωτήσω, γιατί δεν τις στέλνουν ή δεν έχει καλή επαγγελματική αποκατάσταση?
0: Τα παιδιά θεωρούν ότι δηλώνοντας μια σχολή με την έννοια του να γίνω καθηγητής δεν είναι ελκυστικό πλέον. Δεν τους είναι ελκυστικό στον τρόπο σκέψης τους. Στις φιλολογικές από την άλλη υπάρχουν πολλά παιδιά που θέλουν να γίνουν φιλόλογοι, αλλά είναι ήδη πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι μπαίνουν, είναι 4.000, άρα είναι τεράστιο το νούμερο των φιλολογικών σχολών. Οπότε λέμε ότι μπορεί και να μην ήθελαν όλοι αυτοί να γίνουν και να μπαίνουν έτσι από σπόντα, γιατί σου λέει εντάξει, ο Κιάς θα σου πάω φιλόλογος. Πόσοι από αυτούς το θέλουν πραγματικά για να το ασκήσουν? Γιατί η αγορά δεν έχει πρόβλημα από φιλολόγους. Έχει πρόβλημα από μαθηματικούς, φυσικούς, χημικούς, βιολόγους που δεν βρίσκει με πολύ μεγάλη δυσκολία.
1: Αυτό τώρα, άρα πάμε τώρα στις θετικές επιστήμες, γιατί είχαμε τις προάλλες εδώ πριν μια-δυο εβδομάδες έναν εκπρόσωπο από τα φροντιστήρια και μας έλεγε ακριβώς αυτό, τώρα που λέτε, αυτό είναι και το ωραίο του ραδιοφώνου εντωμεταξύ, ότι κάθε μέρα μιλάμε και με έναν διαφορετικό άνθρωπο που δεν είναι μόνο πολιτικός, όπου μαθαίνεις τι συμβαίνει σε πολλές πτυχές της καθημερινότητας. Μας έλεγε λοιπόν, και έχει ενδιαφέρον να μας το εξηγήσετε αυτό, γιατί ο άνθρωπος, θυμάμαι ότι και εγώ είχα εντυπωσιαστεί, μας έλεγε ψάχνουμε μαθηματικούς, ειδικά μαθηματικούς κάποια φροντιστήρια, αλλά και χημικούς, φυσικούς, βιολόγους και δεν βρίσκουν. Ενώ έχουμε τόσες σχολές. Πώς γίνεται αυτό?
0: Τα παιδιά επιλέγουν τις άλλες διαδρομές που δεν είναι λίγες.
1: Δηλαδή
0: από χημικός, ας πούμε, κυρίως θα πήγαινε στη βιομηχανία, που έχει πάρα πολλές ευκαιρίες που μπορεί να βρει ως χημικός, ας πούμε. Ο φυσικός θα ψάξει να βρει την ηλεκτρολογία, τις τηλεπικοινωνίες, τη μετάδοση σήματος, να μπει ακόμα και συνδυασμό φυσικής και ιατρικής. Θα πήγαινε σε τέτοιους κλάδους που είναι πιο ερευνητικοί, γιατί είναι και ερευνητική φύση, και δεν θα πάει τόσο εύκολα στην εκπαίδευση.
1: Η μαθηματική.
0: Υπάρχει μια αποτροφή τα τελευταία χρόνια με την εκπαίδευση και δεν ξέρω τι θα γίνει στα επόμενα χρόνια, αν θα έχουμε εκπαιδευτικούς.
1: Η μαθηματική.
0: Το ίδιο είναι, στην ίδια κατάσταση, και αυτή, ας πούμε, τώρα σου λέει θα πάω με αλγορίθμους, θα πάω ανάλυση δεδομένων, θα πάω...
1: πιο στατιστικό, ας πούμε, ή πιο...
0: Ναι, η ανάλυση δεδομένων δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες και είναι εύκολο. Και να πούμε και την αλήθεια ότι ένα μαθηματικό μυαλό τώρα, με την τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να κάνει απίστευτα πράγματα. Έχει τον τρόπο σκέψης, που είναι σημαντικό. Οπότε, δηλαδή, αν αξιοποιεί λίγο την τεχνητή νοημοσύνη και τα μοντέλα της, μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα που δεν τα φανταζόταν. Άρα...
1: Και μαθηματικούς πώς θα έχουμε στα σχολεία.
0: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί στην πορεία. Γιατί να βάλω και ένα αστεράκι για τους ήδη υπάρχοντες καθηγητές. Η δυσκολία αυτή τη στιγμή στα εκπαιδευτικά είναι, δηλαδή, και η σκέψη που υπάρχει, που διαβλέπω ή θα είναι μια συζήτηση που πρέπει να μπει στο παιχνίδι, είναι τι θα κάνουμε με τους εκπαιδευτικούς τώρα, πώς να τους βοηθήσουμε, ώστε να μπορούν να υπάρχουν σε μία τάξη σε 6-7 χρόνια που θα έχουν να αντιμετωπίσουν τα πιτσιρίκια στο γυμνάσιο, τα οποία θα χρησιμοποιούν πολύ καλύτερα από αυτούς την τεχνητή νοημοσύνη. Αν δηλαδή τους εκπαιδεύσουμε από τώρα τους δασκάλους και να τους βάλουμε.
1: Μπορεί να φτάσουν σε σημείο να είναι οι δάσκαλοι ξεπερασμένοι.
0: Πολύ πιθανό, γιατί έρχονται τα πιτσιρίκια πολύ οργανωμένα, χρησιμοποιούν.
1: Με το chat GTP στο κινητό.
0: Ναι. Και όχι απλά για να λύνουν ασκήσεις, βλέπουμε διαρκώς σε σχολεία που πηγαίνουμε ιδιωτικά και δημόσια, βλέπουμε παιδιά τα οποία είναι στο γυμνάσιο και φτιάχνουν μικρές εικονικές επιχειρήσεις μέσω του ChatGPT. Οπότε αυτά εδώ πώς μετά θα μπορούμε.
1: Ήδη
0: θα...
1: σήμερα λέτε γίνεται αυτό, έτσι.
0: Τώρα,
1: γιατί...
0: τώρα, ναι, αυτή τη στιγμή, ναι.
1: Δηλαδή, απίστευτο, με δεδομένα, αν πάμε μόνο 10-20 χρόνια πίσω, αυτό θα ήταν...
0: Τι θα γίνει, ας πούμε, στα επόμενα 7-8 χρόνια με την ταχύτατη ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης και τα παιδιά που τη χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο από εμάς. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη έχει να κάνει κυρίως με τη χρήση της. Δηλαδή, όσο τη χρησιμοποιείς περισσότερο και μαθαίνεις ψάχνοντας αριστερά, δεξιά και βλέποντας, γίνεις όλο και καλύτερος.
1: Ποιες δουλειές όμως απειλεί. Ποιες δουλειές όμως απειλεί η τεχνητή νοημοσύνη, δεν απειλεί και κάποιες δουλειές.
0: Αυτές που είναι βαρετές για τον άνθρωπο. Να περνάμε ονόματα, να είμαστε, ας πούμε, σε λογιστήρια και να περνάμε τα τιμολόγια. Θα βρεθεί ο τρόπος πολύ γρήγορα με διάφορες εφαρμογές. Ό,τι είναι επαναλαμβανόμενο συνήθως, οι πολιτές.
1: Μηχανικές δουλειές δηλαδή.
0: Ναι, ναι, αυτές, ας πούμε, που μπορούν να αντικαταστήσουν πολύ εύκολα τον άνθρωπο. Δεν έχει συμμετοχή ο άνθρωπος. Όταν όμως θα πάμε σε ένα κομμάτι που ο άνθρωπος χρειαζόμαστε τον άνθρωπο, χρειαζόμαστε τη λογική του, χρειαζόμαστε την ενσυναίσθηση. Τη σύνθεση απόψεων, εκεί πέρα δύσκολα να αντικατασταθεί. Δηλαδή, σε επαγγέλματα, όπως είπαμε νωρίτερα, ο ψυχολόγος είναι σημαντικός ο άνθρωπος, απλά θα τη χρησιμοποιεί για να βρίσκει γρηγορότερα κάποια πράγματα που μπορεί να αναλύσει ένα μηχάνημα, μια ανθρώπινη συμπεριφορά, την έκφραση του προσώπου. Από εκεί και πέρα όμως, θα αντικατασταθούν αρχικά αυτές οι δουλειές. Τώρα, τι έρχεται μετά, δεν το γνωρίζει κανείς.
1: Ο ακτινολόγος, ας πούμε, δεν κινδυνεύει από την τεχνητή νοημοσύνη. Για το πώς δεν μπορεί να διαβάσει τεχνητή νοημοσύνη μια αξονική, μια μαγνητική τομογραφία.
0: Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Απλά στα πρώτα χρόνια τουλάχιστον λέμε ότι θα έχουμε πολύ καλύτερα μηχανήματα και πολύ καλύτερα κομμάτια της πρόγνωσης, άρα θα χρειαστούμε λιγότερους. Με την έννοια ότι θα έχουν λιγότεροι να βλέπουν, να ελέγχουν και αυτοί από τη δική τους την πλευρά για να πάρουν την απόφαση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε απαραίτητα, δηλαδή, και σε πάρα πολλά πράγματα ακόμα, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι αξιόπιστη.
1: Να την αφήσεις μόνη της, ανεξέλεγκτη.
0: Ναι, δηλαδή, και σε απλά πράγματα. Θέλεις διαρκώς να ασχολείσαι. Δηλαδή, μέχρι στιγμής μας βοηθάει πάρα πολύ να κερδίσουμε χρόνο, αλλά χρειάζεται σε πάρα πολλά πράγματα να είμαστε από πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Και να ελέγχουμε την πιστότητα. Οπότε δεν ξέρουμε πότε θα φτάσει σε αυτό το τέλειο σημείο να μπορεί να τα κάνει όλα σωστά και να την εμπιστευόμαστε, για να μπορούμε να δούμε τι θα γίνει επακριβώς. Mm-hmm. Πηγαίνουμε κι εμείς μαζί.
1: Mm-hmm.
0: Άρα, οτιδήποτε έχει να κάνει με τεχνολογία, σαφώς και αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Στις πολυτεχνικές σχολές, δηλαδή, στους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες.
0: Γιατί έχουμε τα μηχανήματα, πιο γρήγορα τσιπάκια, πιο γρήγορα κινητά. Αλλάζουν τα δεδομένα, οι επικοινωνίες, τηλεπικοινωνίες.
1: Δεν απειλούνται, λέτε, αυτές οι δουλειές.
0: Αυτές είναι
1: που είναι πιο υψηλής εξειδίκευσης.
0: είναι μέσα στην τεχνολογία όλοι. Οπότε δεν ξέρουμε πώς.
1: Για αυτούς είναι σύμμαχος δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη, λέτε, όχι η εχθρός.
0: Είναι μέσα στη δημιουργία της και αυτή.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε δεν φαίνεται αρχικά. Γενικά, όπως βλέπετε, οποιαδήποτε μελέτη υπάρχει παγκοσμίως δεν λέει με σιγουριά κάτι. Λέει βλέπουμε να πηγαίνει προς τα εκεί.
1: Ναι.
0: Διότι μας εκπλήσει, ας πούμε, πολλές φορές η εξέλιξη ή η μη εξέλιξη σε κάποια σημεία. Δηλαδή δεν έχουν πάει και όλα όπως τα περιμέναμε ως τώρα. Δηλαδή λέγαμε ότι θα γίνεται διαρκώς πιο έξυπνη και θα έχει μια πορεία γραμμική προς τα πάνω. Δεν είναι πάντο δεδομένο έτσι. Δηλαδή, έχει ακόμα. Είναι φαινόμενο που τα παρατηρούμε, τα χρησιμοποιούμε καθημερινά, μας καλυτερεύουν τη ζωή και προχωράμε. Είναι σαν να, νομίζω ότι βρισκόμαστε στο 2007-2008, όπου τότε ξεκινούσαν τα πολύ καλά smartphones και εμείς ήταν σαν να προβλέπαμε τότε ότι θα τρώμε 9 ώρες την ημέρα στο TikTok. Φαντάζεστε να κάνω αυτή τη συζήτηση το 7. Θα λέγατε από πού ήρθε ο Κωνσταντίνος.
1: Ναι, εντάξει, το 7 ήταν ακόμη επιστημονική φαντασία αυτό.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν είναι πολύ μακρινό. Ας πούμε, το 10 άρχισα να. Εγώ, σε ένα φίλο μου το 2010, που είχε πάρει το πρώτο iPhone, το ρώτησε γιατί το πήρε, αν θα γίνει χρηματιστής. Και τον κορόιδευα. Τι τα χρειάζεσαι όλα αυτά.
1: Δεν φανταζόσασταν ότι μετά θα είχαν iPhone η μισή.
0: Ναι, και ότι θα είχαμε δύο κινητά, θα πρέπει να απαντάμε σε σχόλια, θα πρέπει να ανεβάζουμε βίντεο, είναι όλα αυτά.
1: Άρα, τώρα να πάμε και στις οικονομικές σχολές. Εκεί τι γίνεται.
0: Εκεί η τεχνολογία τους αλλάζει κατά πάρα πολύ, ότι μπαίνει μέσα. Δηλαδή,
1: στη διοίκηση επιχειρήσεων, πολλά. Στο μάρκετινγκ, στα καθαρά οικονομικά.
0: Τώρα υπάρχουν ήδη. Αλλάζουν μέσα και οι εταιρείες που μεγαλώνουν και τα λοιπά. Βλέπουμε ότι δεν έχουμε τώρα εκείνα τα ατελείωτα meeting στα καθημερινά. Έχουμε πολύ εύκολα καταγράφονται όλα. Οι συνομιλίες, τα πάντα, μπορούμε να ελέγχουμε το χρόνο τον οποίο αξιοποιούμε. Οι τράπεζες αλλάζουν, τα χρηματοοικονομικά αλλάζουν, γιατί μπαίνει μέσα η χρηματοοικονομική τεχνολογία, το fintech, τράπεζες διαδικτύου κτλ. Βλέπετε και τα καταστήματα μειώνονται, οπότε και εκεί αλλάζουν τα δεδομένα σε αυτό το κομμάτι.
1: Και οι επισκέψεις μας στις τράπεζες γενικά μειώνονται, δεν είναι δηλαδή ότι...
0: Ναι.
1: Πλέον, δηλαδή, προφανώς αυτό δεν είναι καλό για τις θέσεις εργασίας, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά θέλω να πω ότι ενώ παλιά η τραπεζική, ας πούμε, είτε με ΙΤΑ είτε με όμικρον ΙΟΤΑ, ήταν μια δουλειά που είχε και απολαβές λίγο πάνω από το μέσο όρο, τώρα βλέπουμε ότι δεν χρειάζεται. Αν έχεις banking, ας πούμε, γιατί να πας στην τράπεζα.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι, τώρα νομίζω ότι και οι ίδιες οι τράπεζες πηγαίνουν προς αυτό το μοντέλο. Δηλαδή είναι πιο δύσκολο να πας σε μια τράπεζα. Δηλαδή και να θέλεις δυσκολεύεσαι και να κλείσεις ραντεβού κτλ. Οπότε όλα αυτά είναι σημεία των καιρών, ότι αλλάζουν και αυτά σε αυτό το κομμάτι. Πηγαίνουν όλα τα εργαλεία προς τα εκεί και δημιουργούνται νέα εργαλεία τα οποία μπορούν να παρατηρούν σε πραγματικό χρόνο τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και να βλέπουμε στοιχεία, να ελέγχουμε. Οπότε κάποιες ενδιάμεσες θέσεις που θα μπορούσαν να υπάρχουν, ας πούμε, και στους χρηματιστές και αυτά, έχουν αντικατασταθεί τώρα, γιατί ο κάθε άνθρωπος μπορεί, ας πούμε, να μπει μέσα σε ένα application και να κάνει επενδύσεις, να προσθέτει, να αφαιρεί χρήματα.
1: Άρα, συνοψίζοντας, οι πιτσιρικάδες με τι κριτήριο πρέπει να προσανατολιστούν για τη σχολή και το αντικείμενο που θα σπουδάσουν? Πώς θα βρω δουλειά και θα βγάλω λεφτά, πώς θα κάνω αυτό που μου αρέσει, πώς θα τα συνδυάσω όλα, πώς είναι να βάλω σε πρώτη προτεραιότητα τι θα μπορούσε να πάει καλά λόγω τεχνητής νοημοσύνης? Ποιο θα πρέπει να είναι το κριτήριό τους για να το συνοψίσουμε τώρα?
0: Θα πρέπει να είναι που είναι πιο κοντά αυτοί, τι τους αρέσει τώρα, ποια μαθήματα τους αρέσουν, ποια μεταπτυχιακά βλέπουν, ποια σχολή θα βλέπουν ότι θα την περάσουν ευχάριστα, θα κάνουν ευχάριστα τις εργασίες και μπορούν να φανταστούν τον εαυτό τους μέσα από αυτή τη σχολή αργότερα. Σε ένα επάγγελμα που δεν είναι και σίγουρο ότι θα υπάρχει με αυτή τη μορφή, αλλά θα έχει τη βάση του, τη σχολή που. Δηλαδή από ποια βάση να ξεκινήσουν. Γιατί νομίζω ότι είναι μονόδρομος να δούμε ότι πρέπει να είμαστε κάπου καλοί και να βασιστούμε σε αυτό που είμαστε.
1: Ναι.
0: Ας προσθέσουμε ότι η εποχή με τις αλλαγές που έχει μπορεί να μας δώσει ευκαιρίες και σε άλλους κλάδους που ήμασταν καλοί αλλά δεν το είχαμε πάρει με τις σπουδές μας. Το παράδειγμα, αν θα δείτε, των αναλυτών δεδομένων στο ποδόσφαιρο, είναι ένα πολύ κλασικό παράδειγμα ανθρώπων με διδακτορικά στο Harvard, με θεωρητική φυσική, πυρηνική ενέργεια, περιβαλλοντική επιστήμη και μηχανική υπολογιστών, εργάζονται τώρα σε μεγάλες ομάδες στην ανάλυση δεδομένων, έχοντας πολύ καλή γνώση μαθηματικών και πολύ μεγάλη λατρεία στο ποδόσφαιρο. Όταν
1: πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Δεδομένων. Mm-hmm. Ναι, τώρα οι μεγαλύτεροι αναλυτές που παίρνουν εκατομμύρια στα συμβόλαιά τους για να αναλύουν στις μεγάλες ομάδες, ο πιο γνωστός ο Ιαν Γκράχαμ, διδάκτορ θεωρητικής φυσικής στο Χάρβαρντ. Ο βοηθός του Βίλιαμ Σπίρμαν ήταν διδάκτορ πυρηνικής ενέργειας στο Χάρβαρντ. Έμειναν εκεί σε ένα νέο πρόγραμμα που δημιουργούνταν σε ένα αγγλικό πανεπιστήμιο που λέει ήθελε αγάπη για ποδόσφαιρο και μαθηματικά, αγάπη για τα μαθηματικά. Πήγαν να το δοκιμάσουν, μείναν εκεί νέος κλάδος ανάλυση δεδομένων που δεν υπήρχε στο ποδόσφαιρο τότε και τώρα είναι οι πρωτοπόροι και αναλύουν τα πάντα στο ποδόσφαιρο.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Σε ένα νέο τομέα. Άρα δημιουργούνται πολλές ευκαιρίες. Μπορεί και η τεχνοσύνη να μας δώσει τη δυνατότητα της δημιουργίας, mm-hmm. αλλά σήμερα έχουμε να επιλέξουμε με βάση το σήμερα, με βάση αυτό που βλέπουμε. Αν είναι κάτι που είναι κοντά σε εμάς.
1: Μάλιστα. Κύριε Κώτη, για να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη διαφωτιστική συζήτηση. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ήταν ο Κωνσταντίνος Κώτιος, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, για το τι θα λέγαμε σήμερα στα νέα παιδιά που βγήκαν οι βαθμοί τους, τι να σπουδάσουν, με τι αντικείμενο να ασχοληθούν και τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, που επί της ουσίας δεν ξέρουμε, αλλά πάση περιπτώσει λαμβάνουμε υπόψη μας όλα τα δεδομένα. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας ραδιοφωνική διαδρομή.

0: Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Πάνος Αργύρης, στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου, μουσικές διάλεξε ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου με το Σταύρο Αμάραντο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δήσων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Διεθνής κινητοποίηση μετά την έκκληση του ΟΗΕ για βοήθεια στη Βενεζουέλα, όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 188 είναι οι νεκροί, 1.520 οι τραυματίες και 200 οι εγκλωβισμένοι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ωστόσο, το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο προειδοποιεί ότι οι νεκροί ενδεχομένως να είναι δεκάδες χιλιάδες. Περισσότεροι από 36.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι, κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές και βασικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί, ενώ πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει. Ο δεύτερος σεισμός των 7,5 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, ανέφερε στο Earth News ο καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας, υπογραμμίζοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Στο έλειος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφουν ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών, επηρεάζοντας τη ζωή 100 εκατομμυρίων κατοίκων. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί η Δανία. Συναγερμός και στη Τσεχία, καθώς ο καύσωνας κινείται ανατολικά. Στη Γαλλία, ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να δροσιστεί σε λίμνη στη Σεν Μαριτίμ. Την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και αυξημένης προσοχής, καθώς οι χώρες έρχεται σε περίοδο ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, επισήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Αναστέλει προσωρινά ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας στο ΟΗΕ την απομάκρυση των πλοίων μέσω του στερνού του Ορμούζ μετά την επίθεση που δέχτηκε φορτηγό πλοίων νοτιοανατολικά του λιμανιού Νταχίτ του Ομάν. Αμερικανικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το πλοίο δέχτηκε ιρανικό πλήγμα. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης του που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές ζητεί με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αριουπάγου Δημήτρης Αβραμόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες στην αίτησή του αμφισβητεί την νομιμότητά του, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε επισήμως τον Κογκρέσο για την πρόθεσή της να προχωρήσει στην πώληση κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών προς την Τουρκία σε συμφωνία που ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δύο πηγές και αντίγραφο της σχετικής κοινοποίησης που περιήλθε σε γνώση του Reuters. Σε 7 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλυθέα, όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 10 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Παρουσιάζονται το μεσημέρι τα αποτελέσματα της νέας καταγραφής αστέγων που διενεργήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο και τη συμμετοχή εθελοντών. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ένας στους 3 άστεγους βρίσκεται στο δρόμο για περισσότερα από 5 χρόνια. 7 στους 10 αναφέρονται ως βασικότερη αιτία την απώλεια στέγης εξαιτίας οικονομικών λόγων. Είναι άμεσα αναγκαίο να διαμορφώσουμε πολιτικές που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, ώστε κανείς να μην μένει αόρατος, δήλωσε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Μίνα Φούτσουλα. Στην αθλητική ενημέρωση για τη τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, την Ισία Ολλανδία 1-3 και η Ιαπωνία Σουηδία 1-1. Αυτή την ώρα παίζουν Τουρκία ΗΠΑ και Παραγουάη Αυστραλία. Και ο καιρός γενικά έθος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Διεθνής κινητοποίηση μετά την έκκληση του ΟΗΕ για βοήθεια στη Βενεζουέλα, όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια μετά από τους δύο φωνικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 235 είναι νεκροί, 1520 τραυματίες και 200 εγκλωβισμένοι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ωστόσο, το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο προειδοποιεί ότι οι νεκροί ενδεχομένως να είναι δεκάδες χιλιάδες. Περισσότεροι από 42.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι, σύμφωνα με ιστότοπο που δημιουργήθηκε για την καταγραφή τους. Κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημίες και βασικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί, ενώ πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει. Ο δεύτερος σεισμός των 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, ανέφερε στο Earth News ο καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας, υπογραμμίζοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών, επηρεάζοντας τη ζωή 100 εκατομμυρίων κατοίκων. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί η Δανία. Συναγερμός και στη Τσεχία, καθώς ο καύσωνας κινείται ανατολικά. Στη Γαλλία, ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να δροσιστεί σε λίμνη στη Σεν Μαριτίμ. Την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και αυξημένης προσοχής, καθώς η χώρα εισέρχεται σε περίοδο ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, επισήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Αναστέλει προσωρινά ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας, το ΟΗΕ, την απομάκρυνση των πλοίων μέσω του στενού του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχτηκε φορτηγό πλοίων νοτιοανατολικά του λιμανιού Νταχίτ του Ομάν. Αμερικανικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το πλοίο δέχτηκε ιρανικό πλήγμα. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψής του, που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές, ζητεί με πρόσφυγή του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, σύμφωνα με πληροφορίες. Στην αίτησή του αμφισβητεί την νομιμότητά του, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Σε 7 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλυθέα, όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του, ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 10 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Παρουσιάζονται το μεσημέρι τα αποτελέσματα της νέας καταγραφής αστέγων, που διενεργήθηκε από το Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο και τη συμμετοχή εθελοντών. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ένας στους 3 άστεγους βρίσκεται στο δρόμο για περισσότερα από 5 χρόνια. 7 στους 10 αναφέρουν ως βασικότερη αιτία την απώλεια στέγης εξαιτίας οικονομικών λόγων. Είναι άμεσα αναγκαίο να διαμορφώσουμε πολιτικές που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, ώστε κανείς να μην μένει αόρατος, δήλωσε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλικίας του Δήμου Αθηναίων, Μίνα Φούτσουλα. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, πλήγμα που εξαπέλυσε μη επανδρομένο εναέριο σύστημα του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλον έναν, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης παρά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στον Ισραηλινό στρατό και τη Χεσμπολά. Την ίδια ώρα, άνδρες του Ισραηλινού στρατού σκότωσαν 32χρονο Παλαιστίνιο στο κεντρικό τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, την Ισία Ολλανδία 1-3 και Ιαπωνία Σουηδία 1-1. Αυτή την ώρα παίζουν Τουρκία ΗΠΑ 2-1 και Παραγουάη Αυστραλία 0-0. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται στην Αττική, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Αποστολίδη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό
0: για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Αθήνα 984.
3: Κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη ημέρα. Αθήνα 984, μια μέρα στην Αθήνα παρέα υποδεχόμεθα με τον δικό μας τρόπο το καινούργιο πρωινό. Γλυκό χαράζει από νωρίς ελληνικό καλοκαίρι. Η Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου. Με το μυαλό στην Πιαρίζ, στο Σεντροπέ, στο Μοντεκάρλο ή στο Ανακάπρι ψηλά να γραντεύει απέναντι τις ακτές του Σορέντο. Μουσική επιμέλεια Χρήστος Κόκκινος, με ωραίες μελωδίες να υποδεχθούμε την καινούργια μέρα, και στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστολίδης, γεμάτα τα τρένα για το προνούμερο κάμα του διαδρομές Πλακεντίας Ανθούπολη και ελληνικό Άγιος Δημήτριος από τον Πειραιά ή μάλλον στον Πειραιά. Πολλοί κόσμος κατεβαίνει, πρωινά παπόρια θα λύσουν λίγο αργότερα τους κάβους. Πρόσωπα με χαμόγελα και βαλίτσες, κυρίες και κύριοι. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, καλοκαιράκι.

Γιωβάνα, 6 και 10, καλοκαιράκι, καλοκαιράκι. Είναι η μέρα Παρασκευή και ο Ιούνιος έχει κιόλας 26. Αγίου Μακαρίου Μάρτυρος, λέει το ορτολόγιο, να ευχές όσοι εορτάζουν τον ερχομό της κάθε καινούργιας μέρας. Με μια ειδησιογραφία που είναι αυτή που είναι. Μια ειδησιογραφία που προσπαθείς να κατανοήσεις, να χαρτογραφήσεις, να εμβαθύνεις ή να κάνεις ένα σκρόλ. Μια ειδησιογραφία όπου πολλές φορές η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται σε αντίθεση με την κοινή λογική και απομακρύνεται από την ανθρώπινη επικοινωνία. Με τα ανέφη και τα clouds που περιέχουν τα στοιχεία ημών των ιδίων. Και κάποια άλλα σύννεφα που εμπερικλείουν κινδύνους. Η ομίχλη του εγκεφάλου, διεθνώς brain fog, ένα σύμπτωμα που απασχολεί ολοένα και περισσότερους ανθρώπους και χαρακτηρίζεται από μειωμένη πνευματική διάρκεια, δυσκολία στη συγκέντρωση και προβλήματα μνήμης. Δεν είναι μια ασθένεια, μια κατάσταση που μπορεί να συνδέεται με πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες. Ο ποιοτικός ύπνος, το χρόνιο στρες, η ψυχική εξάντληση, οι ορμονικές μεταβολές και πολλά άλλα. Η έλλειψη βιταμινών, αυτή η ομίχλη του εγκεφάλου που συνδέεται με την ομίχλη της τρέχουσας ειδησιογραφίας. Άνω τελεία 213 09 09 104 για τα μηνύματά σας και την καλημέρα σας. 6-9-48-9-84-9-84, ειδού και το Viber. Και τα βιβλία της ημέρας, εκδόσεις με τέχνιο και σήμερα Ερδουάρδο Γκαλεάνο. Ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως με ενδιαφέροντες αγώνες. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά η φάση του ομίλου, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και ο Γκαλεάνο χαρτογραφεί την πολιτική και το ποδόσφαιρο, χαρτογραφεί περίφημες προσωπικότητες και βάζει και ερωτήματα για τη σύνδεση του ποδοσφαίρου με τις πολιτικές, με τις πολιτικές αναταράξεις ανά τους καιρούς. Αυτά από το μετέχνιο και από τις εκδόσεις Πατάκη σήμερα. Ήμουν με τις μέλισσες, διλήμματα, Γιώργος Παναγιωτάκης, μια αλληγορία πολιτική για την απαγόρευση των βιβλίων που μετατρέπει την ανάγνωση σε ένα διασκεδαστικό παιχνίδι διλημάτων και αποφάσεων. Σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς ένα βιβλίο έχει απαγορευτεί. Σε λίγο θα καεί μαζί με άλλα μια μεγάλη τελετή στην πλατεία και ο ήρωας του βιβλίου, ο Ντάνιελ, θέλει να το σώσει. Να το σώσει. Κινδυνεύοντας ή όχι, την απάντηση τη δίνουν οι αναγνώστες σε καλοκαιρινές σελίδες. Και πάμε, Μαρίζα Ρίζου.

0: Να είμαστε 6 και 4. Πολύ και πολύ καλημέρα στην κυρία Βρότου, στην κυρία Παπαδημητράτου. Καλό Σαββατοκύριακο στην κυρία Ιωαννίδου, στην κυρία Αντωνάτου, στην κυρία Τζάκη. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Κυρίως εν παρόντα, επαναλαμβάνουμε, θα είμαστε παρέα σήμερα, αύριο και μετά. Η εκπομπή θα κάνει χρήση τμήματος της θερινής αδείας και θα δούμε τι μέλη γενέστε. Οι εκτιμήσεις είναι ότι προς τον Αύγουστο θα είμαστε στο ημερήσιο πρόγραμμα, οπότε κάπου θα μας βρείτε, εδώ θα είμαστε. Ελληνικό καλοκαίρι με τα ρεπορτάζ για τις καθαρές παραλίες εντός της Αττικής, για τις απλώστρες και τις ξαπλώστρες, πόσο κοστίζουν σε σχέση με το Σεντροπέ και το Μονακό στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ρεπορτάζ για τις μετρήσεις, ποιες παραλίες είναι πιο καθαρές και πάει λέγοντας. Ειδήσεις για τις μοβ μέδουσες που κατακλείζουν κάποιες περιοχές και κάποιοι δήμοι βάζουν δίχτυα για να είναι μακριά από την ακτογραμμή, γιατί επηρεάζει βεβαίως ένας φαύλος κύκλος, επηρεάζει και την οικονομία, τα καταστήματα και πάει λέγοντας. Και το φρέσκο ψαράκι που προσδοκά κανείς στις θάλασσες και στις ακτογραμμές στα νησιά όταν πηγαίνει, αν μπορεί να το πληρώσει, και το φρέσκο ψαράκι που έχει έρθει ίσως από άλλα μέρη της γης, γιατί εκεί υπεραλίευσε ένα ζήτημα στην ελληνική πραγματικότητα, η μάχη που γίνεται και τα δίχτυα που σκίζονται από διάφορες καταστάσεις, και αντί να τα αναπληρώσει ο ψαράς λαγοκέφαλη στο προσκήνιο, σύσκεψη στο Υπουργείο χθες αγροτικής ανάπτυξης, αλληλής με τα κόστη που υπάρχουν και η επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Καλημέρα στον Γιώργο Σάτρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα.
0: Για πες.
1: Να πούμε, καταρχήν στη σύσκεψη ο κύριος Σχοινάς, ο Υπουργός Αρμόδιος, ανακοίνωσε στους αλληλείς στοχευμένα μέτρα γενικότερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική αλληλεία. Καταρχήν αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το θέμα των καυσίμων και τα τρία μέτρα που θα ανακοινωθούν, που θα ενεργοποιηθούν, θα λέγα άμεσα, είναι πρώτον το ένα σχέδιο νόμου για την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου με τιμές 16 λεπτά το μέτρο για τον Απρίλιο και 12, και το Μάιο και 12 τον Ιούνιο. Πάνω σε αυτό το μέτρο αντέδρασαν οι αλλιείς, οι οποίοι χρωστάνε ήδη σε πετρέλαιο και τα θεωρούν αυτή την επιδότηση ως ψίχουλα. Το δεύτερο μέτρο πρόκειται μια πιλωτική δράση πάνω σε αυτή την στην εισαγωγή που έκανες για την αλλίευση του λαγοκέφαλου, αρχικά σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο, και που είναι και οι περιοχές που αντιμετωπίζουν πιο αυξημένα προβλήματα.
0: Και πώς θα πηγαίνει το κιλό η επιδότηση?
1: Το κιλό θα είναι 5,33 ευρώ το κιλό. Θετικά το βλέπουν την τιμή οι αλλιείς, όμως αντιδρούν ότι αυτό θα ισχύσει μόνο για τις συγκεκριμένες περιοχές. Ο κ. Σχοινάς είπε ότι θα φιλοδοξεί ότι αυτό το σχέδιο θα καλύψει και το επόμενο χρονικό διάστημα όλες τις περιοχές.
0: Σε ένα σύνθετο κόσμο, Γιώργο Σάτρα, θα συνηγορήσεις όλοι θέλουμε φρέσκα προϊόντα από το μποστάνι, ντομάτες, καλοκαιρινά, φρουτάκια, αλλά κάποιοι πρέπει να τα καλλιέργουν. Όλοι θέλουμε φρέσκο ψαράκι σε λογική τιμή. Κάποιοι πρέπει να το ψαρεύουν και να είναι κόντρα στα κύματα και να μπορέσουν και αυτοί να επιβιώσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους σε ένα σύνθετο κόσμο. Και βέβαια για το θέμα του λαγοκέφαλου και όλα αυτά τα οποία είναι στην ειδησιογραφία, μια πτυχή είναι αν δεν τους μαζέψαν τους τόνους, τι θα τους κάνουν?
1: Καταρχήν πάνω σε αυτό που είπες ότι σχεδιάζουν, αυτό θα πούμε μόνο τα μέτρα και, και τις αποζημίωσεις για τους αλλιείς, οι οποίοι θα δουν τις δραστηριότητες τους να περιορίζονται και από την θεσμοθέτηση, να πούμε, των θαλάσσιων πάρκων. Έχουμε και αυτό. Θα βρεθεί κάποιος τρόπος να τους αποζημιώσουν για το ενδεχόμενο της, ότι δεν θα έχουν, θα έχουν απώλεια ή θα έχουν δυσκολία στην πρόσβαση σε αυτές τις περιοχές. Τώρα να πούμε ότι για την επιδότηση τώρα πάνω σε αυτό το θέμα θα πρέπει να περιοριστεί ο πληθυσμός, να γίνουν στοχευμένες αλλιεύσεις σε περίοδους αναπαραγωγής. Το ψάρι να πούμε ότι είναι τοξικό, θα πρέπει να καταπετρηθούν αυτά τα ψάρια, να τοποθετηθούν σε ειδικά ψυγεία και να οδηγηθούν σε καύση.
0: Σε ειδικούς κλειδάνους οι οποίοι υπάρχουν, δεν υπάρχουν, τι είδε?
1: Αυτό δεν μας το έχουν πει. Έχει λεχθεί ότι υπάρχουν στην Κρήτη, αλλά αυτό δεν έχει υποθεί. Είναι γενικά ότι θα πρέπει να πάει σε καύση. Να πούμε ότι μια αξιόπιστη πηγή, η πηγή είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, έτσι, το οποίο κάνει αναφορά στις αρνητικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, στους παράκτιους αλιείς, γιατί καταστρέφονται τα αλιευτικά τους εργαλεία, χάνουν πολύτιμα αλιεύματα και τα οποία τα τρώει ο λαός.
0: 8.000 μέσος όρος στη ζημιά των αλιείων κάθε χρόνο μας τούλη κυρία Καραχλέ την περασμένη εβδομάδα. Αγαπητέ Γιώργο Σάτρα, καλή συνέχεια στο πρωινό σου, σε επικοινωνία είμαστε, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα
0: και εσάς κυρίες και κύριοι, σε ένα σύνθετο κόσμο. Αχ, καλό δρόμο να κατευθύνεστε προς τον Πειραιά. Κίνηση πρωινή, χαμόγελα, παποράκια της γραμμής. Σαπόρεντι σάλε.

6:25, πολύ πολύ καλημέρα σας. Αν κάνετε κλικ στο ραδιοφωνάκι σας, εσάς που μας τιμάτε με την ακρόασή σας. Η κεντρική ειδησιογραφία, τα μεγάλα και τα σπουδαία, ο Μίδας, οι φωτιές, τα μελτέμια, ο κάψος στην Ευρώπη, αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Βενεζουέλα με τους εγκλωβισμένους ανθρώπους και τον θρήνο μετά τους διπλούς σεισμούς, το κτηματολόγιο, οι αντιπαραθέσεις πολιτικές για το 1984, αυτές τις ημέρες, μια ημέρα, μια περίοδος ιδιαίτερη, ένας άνθρωπος συνδεμένος με τον 1984, η καλή συνάδελφος Πανδώρα Παφίλη έφυγε από τη ζωή στη Ριτσόνα. Αύριο θα είναι η τελετή, η διαδικασία για την καύση, και το λέει κανείς και δεν μπορεί και να το πει, με τη δική της παρουσία, την σταθερότητά της, την επί δεκαετίες συνεργασία με παραγωγή, με σύνταξη, με δελτίο ειδήσεων, με μαγκαζίνο, με εκπομπές, η Πανδώρα Παφίλη έβαλε και αυτή τη δική της σφραγίδα στο πέρασμα του χρόνου. Και τα λόγια πάντοτε είναι τόσο πτωχά. Και στην ζωή μόνο των ιδίων, με ύψιλον ή με ήττα, όπως προτιμάτε, στην ειδησιογραφία πρέπει να σταθεί κανείς στα παιδιά. Το έχουμε ξανασυζητήσει, το έχουμε ξαναπεί, κουραστική γινόμαστε τόσα χρόνια, 3 χρόνια περίπου. Η ιστορία ενός 15χρονου, κάποιο ονοματεπώνυμο είχε, μια οικογένεια, γονείς, μια διαδρομή, 15 χρονών λένε τα ρεπορτάζ, ο νεαρός ο οποίος δολοφονήθηκε, σκοτώθηκε σε συμπλοκή ανηλίκων, 17 ετών ο δράστης, 15,5 το θύμα, το οποίο όμως είχε ήδη, ήταν γνώριμο στις αρχές, λένε και διαβάζει κανείς σε ιστοσελίδες και ρεπορτάζ, με το δικό του ποινικό μητρό, όπως και πάρα πολλοί άλλοι νέοι, για ασήμαντη αφορμή, για σημαντική αφορμή, για την κυριαρχία σε μια πλατεία, διάφορα διαβάζει κανείς, αλλά σε κάθε περίπτωση ο προβληματισμός είναι κοινός στην κοινωνία, πόσο συχνά δυστυχώς έχουμε ανάλογες καταστάσεις με συμπλοκές ανηλίκων, παιδιά 14, 15, 17 ετών, άλλα με παραβατική συμπεριφορά, άλλα με κλοπές, άλλα με ληστείες, άλλα με συμπλοκές μεταξύ τους, με τραγική κατάληξη ενίοτε, όπως και αυτή τη φορά δυστυχώς. Παιδιά που γεννήθηκαν το 2011 και σκέφτεται κανείς τη διαδρομή της πατρίδος αυτά τα χρόνια, η πορεία των πραγμάτων. Και οι συλλήψεις βεβαίως, 7 άτομα έχουν συλληφθεί και δεν είναι η πρώτη φορά και φοβάται κανείς ότι δεν είναι η τελευταία. Την διαστημή παρακολουθεί δημοσκοπήσεις πως πάνε τα κόμματα, αν θα έχει αυτοδυναμία το κυβερνών κόμμα, αν ποιος είναι πιο κατάλληλος για πρωθυπουργός, πόσα κόμματα θα μπουν στην Βουλή, τι ακριβώς ποιος θέλει ο κύριος Τσίπρας, αν ποιος είναι πιο κατάλληλος για πρωθυπουργός, πόσα κόμματα θα μπουν στην Βουλή, τι ακριβώς ποιος θέλει ο κύριος Τσίπρας, ποιοι θα πάνε από το ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνει.

πώς θα μπορέσει να αντιστραφεί αυτή η πορεία, η οποία κάθε εβδομάδα κάποιο περιστατικό δυστυχώς έχει. Ανατελεία.

5 και χολοδία Τυπάλδου, η ώρα είναι 6 και 31, είναι Αθήνα 984, καλημέρα σας, καλό δρόμο. Με χαμόγελα των παιδιών και τηλεφωνήματα, πώς ήταν η βαθμολογία, πώς γράψανε, και κανείς χαιρόταν να ακούει παιδιά να περιγράφουν τους βαθμούς τους και να προσδοκούν την είσοδο σε μια σχολή, τι θα διαλέξουν, και βεβαίως ανεξαρτήτως βαθμολογίας, τι μάζεψαν. Καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά, με μεγάλη βαθμολογία, με μικρή βαθμολογία, με ένα χαμόγελο στη ζωή τους, με την επόμενη μέρα να έχει ένα θετικό πρόσημο, πόσο ανάγκη το έχουμε. Να μετρήσει για την ποιότητα των υδάτων και μετρήσει για την ποιότητα των κομμάτων με τις προτάσεις και την πλειοδοσία παροχών. Με κεντρική ενδυσιογραφία πολλά και ποικίλα, οι φωτιές, τα πρόστιμα, ο καθαρισμός των οικοπαίδων, οι συλλήψεις για περιπτώσεις εμπρισμού εκπροθέσεως ή εξαμελίας. Και τα πρώτα 6 My Point να λειτουργούν σταθμοί διασύνδεσης του φυσικού με το ψηφιακό περιβάλλον, η ΑΔΕ, και βεβαίως να μπορεί κανείς στις φορολογούμενες να επικοινωνεί και να λύνει τα ζητήματά του, όχι με το chatbot, αλλά με έναν άνθρωπο face to face, πρόσωπο με πρόσωπο δηλαδή. Πράγματα που γίνονται γύρω μας, και ένας δασμός 3 ευρώ σε ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τσιμπήσουμε κάτι τις πολλές ηλεκτρονικές αγορές. Καλημέρα και στον τραπεζικό κλάδο, Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, ΟΤΟΕ, κάπου 4.500 εργαζόμενοι σε τράπεζες να μετέχουν σε μια έρευνα για τις κουρεμένες αποδοχές, επαγγελματική εξουθένωση, και πάει λέγοντας. Η ειδησιογραφία με πολλά και ποικίλα που έρχονται και παρέρχονται, και η οικογένεια Λιγκερίδη να ζητά μεταφορά της δίκης στο εφετείο και πολίτες να σπέβδουν να συμπαρασταθούν, διαβάζει κανείς τα ρεπορτάζ. Και διαβάζει για 15 έργα ευρώ σε 9 νησιωτικούς δήμους για τη λειψιδρία. Καλοκαιράκι, πισίνες, τουρισμός, και άντε να βρεθεί το νεράκι να είναι επαρκές για να τους καλύψει.

0: αλλάξει όλους. Έχει και τους VIP της ρευματοκλοπής, χλιτερά ξενοδοχεία, κοσμικά εστιατόρια σε νησιά και στις παραλίες, μπουλανζερί που πιάστηκαν στα πράσα, 9 εκατομμύρια το πελατολόγιο του κυκλώματος που ζημίωσε τον ΔΕΔΙΕ. Στο πολιτικό προσκήνιο βεβαίως η Βουλή, οι συνεδριάσεις, η ψήφιση του νομοσχεδίου για τους δανειολήπτες, να δούμε πώς θα εφαρμοστεί και πότε ακριβώς, και φυσικά είναι θετικό όλο αυτό, και θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλους που πλήρωναν εκείνα τα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια, και δεν θέλουν να είναι το κοσό όλο το ποσό της οφειλής. Τι λέτε. Και απ' την άλλη, στη Βουλή συζητήσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και σε όλα αυτά με μπόλικες τροπολογίες. Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Ο κύριος Ρομ Παπάς με πολλές έρευνες που φέρει στο φως κατά καιρούς. Καλημέρα, κύριε Ρομ Παπά.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αποστολίδη.
0: Ευχαριστούμε για το πρωινό ξύπνημα, αν και πρωινό είστε νομίζω.
1: Ναι, εντάξει, είναι κανονική ώρα για μένα. Ναι.
0: Κανονική ώρα για σας. Είχατε μια πολύ πρόσφατη έρευνα που έχει ενδιαφέρον. Πόσες χιλιάδες τροπολογίες έχουμε?
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε στηθεί από το 2014 σήμερα, δηλαδή λίγο πάνω από 12 χρόνια, 12,5 τώρα. Και στο διάστημα αυτό μελετήσαμε, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 2.000 τροπολογίες. 2040, 2050, κάτι τέτοιο.
0: Και η ιδέα είναι ότι οι τροπολογίες καλά κρατούν παρά τις κατά καιρούς αναφορές ότι θα περιοριστούν οι τροπολογίες που έρχονται τελευταία στιγμή και πάει λέγοντας.
1: Εντάξει, σίγουρα εξακολουθούμε να έχουμε πολλές τροπολογίες, αλλά ο αριθμός τους σταδιακά τα τελευταία χρόνια περιορίζεται. Βέβαια, σε ένα κομμάτι περιορίζεται μόνο αριθμητικά, σε ένα άλλο περιορίζεται και ουσιαστικά, και να εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Ο αριθμός των τροπολογιών σίγουρα έχει περιοριστεί σημαντικά, και είναι χαρακτηριστικό ότι το 2025 είχαμε μόλις 43 τροπολογίες, ενώ τα προηγούμενα χρόνια, από το 2015 μέχρι και το 2021, είχαμε εκατοντάδες. Από την άλλη βέβαια έχουμε την τάση, ενώ παλιά είχαμε μία τροπολογία με ένα άρθρο, σήμερα να έχουμε τροπολογίες με πολλά άρθρα. Να έχουν συχνά πάνω από 4-5 άρθρα και σε κάποιες περιπτώσεις να είναι κάποια μικρά νομοσχέδια σε μία τροπολογία.
0: Και έχει ενδιαφέρον, κύριε Ρομ Παπά, ότι στη μελέτη του Κέντρου Φιλελευθερών Μελετών σημειώνεται ότι 8 στις 10 τροπολογίες, είναι ο τίτλος, είναι της τελευταία στιγμή, τη νύχτα με λίγα λόγια, λίγο πριν πάει προς συζήτηση, λίγο πάει προς ψήφιση, και σημειώνεται ότι μάλιστα και τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί αυτό το φαινόμενο, και αυτό σημαίνει ότι και οι βουλευτές που μετέχουν, που να προλάβουν νυχτιάτικα να διαβάσουν και να κατανοήσουν, πόσο μάλλον να εμβαθύνουν και να ρωτήσουν.
1: Σωστά. Βέβαια υπάρχει μια θετική εξήγηση εν μέρη σε αυτό, ότι έχουμε καταλήξει να μην έχουμε καθόλου τροπολογίες της ίδιας ημέρας, δηλαδή να μην καταντήθονται στο πρωί και ψηφίζονται την ίδια μέρα. Βέβαια στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό έχει αλλάξει, ότι δεν γίνεται την ίδια μέρα και πάνε την προηγούμενη μέρα από τις 9 μέχρι τις 10. Τώρα, για να δούμε και τα στοιχεία αυτά λίγο αναλυτικότερα, την προηγούμενη ημέρα κατατίθενται ένα ποσοστό περίπου 40-50% τα τελευταία χρόνια. Και από αυτό το 40-50% η μεγάλη πλειονότητα, είναι αυτό που λέτε, το 80%, κατατίθενται βράδυ.
0: Εσείς σημειώνετε 9 το βράδυ με 1 τα ξημερώματα.
1: Ακριβώς. Όταν λέμε βράδυ δεν εννοούμε, είναι πραγματικά τελευταία στιγμή. Άρα, ναι, μεν κατά την προηγούμενη μέρα και όχι την ίδια, αλλά το διάστημα που μεσολαβεί είναι το διάστημα που κανονικά ένας βουλευτής προφανώς κοιμάται. Συνεπώς η κατάσταση δεν βελτιώνεται όσο φαίνεται, λέγοντας ότι δεν έχουμε πλέον τροπολογίες που θα ζήσουν την ίδια ημέρα.
0: Όπως σημειώνεται στην έκθεσή σας, κύριε Ρομ Παπά, το 26 ένα μέρος της Βουλής έχει κατά μέσο όρο περίπου 11 ώρες ανάρθρο τροπολογίες να μελετήσει το περιεχόμενο και τις εκθέσεις, να διαβουλευτεί και να αποφασίσει για την ψήφο του, αν βεβαίως δεν κοιμάται ο άνθρωπος και είναι alert μία τη νύχτα, να δει, μπήκε τροπολογία, δεν κοιμόμαστε, διαβάζουμε μέχρι να ξημερώσει.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτός είναι ένας θεωρητικός δείκτης που περιλαμβάνει τα πάντα μέσα του και γι' αυτό τον φτιάξαμε για να δούμε τελικά αν πραγματικά η κατάσταση βελτιώνεται ή όχι. Και η κατάσταση όντως βελτιώνεται σε ένα ποσοστό. Αλλά είναι πραγματικά ένας θεωρητικός δείκτης που κάποιος δεν κάνει τίποτα άλλο, δεν κοιμάται και διαβάζει το ένα, μια τροπολογία μετά την άλλη. Αλλά πάλι το σημαντικό εδώ πέρα είναι ότι έχουμε σταδιακά τα τελευταία χρόνια βελτίωση και θα έλεγα ότι αν είναι να κρατήσουν κάτι οι ακροατές σας θα πρέπει να είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η νομοθεσία στην Ελλάδα έχει πολύ σοβαρά προβλήματα και είναι πολύ μακριά από το να είναι καλή, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε μια σταδιακή βελτίωση. Πολλές φορές όμως αυτή η βελτίωση περιορίζεται σε πράγματα που να είναι να πετύχουμε τον τύπο της καλής νομοθέτησης και όχι την ουσία. Στην προσπάθεια βελτίωσης πολλές φορές κάνουμε και τα πράγματα και κάπως χειρότερα. Για παράδειγμα, για να επανέλθουμε στις τροπολογίες και τον αριθμό των άρθρων που περιλαμβάνουν. Αν μια τροπολογία περιλαμβάνει ένα άρθρο, κάποιος μπορεί να διαβάσει το άρθρο και να αποφασίσει αν συμφωνεί ή όχι ένας βουλευτής και να το υπερψηφίσει ή να το καταψηφίσει. Αν μια τροπολογία έχει 4 άρθρα, τότε ο βουλευτής, στα τρία συμφωνεί και στο ένα διαφωνεί, ο βουλευτής είναι υποχρεωμένος είτε να τα υπερψηφίσει είτε να τα καταψηφίσει όλα.
0: Και σε κάθε περίπτωση, το θέμα της καλής νομοθέτησης θα ήταν αυτονόητον. Και παρά τις προσπάθειες που κανείς αναγνωρίζει, η ψηφιοποίηση, το ηλεκτρονικό κράτος και πάει λέγοντας, η παραγωγή των νόμων είναι τόσο μεγάλη και βεβαίως η δυσκολία του των βουλευτών που ψηφίζουν τους νόμους στη Βουλή να τους κατανοήσουν και να δούνε όλες τις πτυχές, πόσο μάλλον για έναν πολίτη που βομβαρδίζεται από την πολυνομία, η οποία σε έναν βαθμό βεβαίως εξυπηρετείται ηλεκτρονικά και απ' την άλλη έχουμε την ηλεκτρονική γραφειοκρατία, κύριε Ρόμπαπα.
1: Σωστά. Αυτό που λέτε με την με τις ψηφιακές υπηρεσίες είναι έτσι. Πολύ συχνά έχουμε ψηφιοποιήσει την γραφειοκρατία, συνεπώς ναι, μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα από το σπίτι μας, αλλά η πολυπλοκότητα είναι ίδια. Ίσως πολλές φορές και μεγαλύτερη, γιατί το κράτος βάζει και καινούργιες υποχρεώσεις στους πολίτες και στις.
0: Συνεχώς να μπαίνουν σε πλατφόρμες. Στη μία πλατφόρμα, στην άλλη πλατφόρμα, στην τρίτη πλατφόρμα, να ακολουθούν δεδάλου στην ψηφιακή εποχή, αλλά εν κατακλείδη δεν απλοποιείται σε έναν βαθμό, γίνεται πιο σύνθετο σε ένα άλλο βαθμό.
1: Ναι, σαφώς και είμαστε τυχεροί ότι έχουμε και τους λογιστές, γιατί χωρίς τους λογιστές πολλοί άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα, δηλαδή νομίζω ότι έχουμε κάνει outsourcing σχέσεις μέσα με το κράτος στους λογιστές σε μεγάλο ποσοστό, πάνε καλά οι άνθρωποι που τους ταλαιπωρούμε και εμείς και κυρίως το κράτος. Και από εκεί και πέρα το σίγουρο είναι, για να επανέλθουμε στην νομοθέτηση, ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε μια σημαντική αύξηση των νόμων που ψηφίζονται. Έχουμε δηλαδή μια υπερπαραγωγή. Και αυτό προφανώς δημιουργεί αστάθεια στο θεσμικό περιβάλλον.
0: Κύριε Ρόμπαπα, πολλές ευχαριστίες για τις πολλές τροπολογίες που κατανοήσαμε λίγο περισσότερο. Τα πράγματα, σας ευχαριστούμε, σας καλημερίζουμε, θα τα ξαναπούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Ο ήχος της σιωπής, 7 παρά 20.

0: Ο ήχος της σιωπής 7 παρατέταρτο. Πολύ πολύ καλημέρα στη συντροφιά μας, την κυρία Ταχίντζη, στον κύριο Κοντή, στον κύριο Γεωργακόπουλο και στον κύριο Δωρή. Καλημέρα στην κυρία Πελέτηλη, στην κυρία Ρόμπου, στον κύριο Μπούρμπο, στον κύριο Χατήρη, στον κύριο Μοσχόπουλο, σε όλη τη συντροφιά μας. Με μια μεγάλη δισιογραφία, τι να πιάσει, τι να αφήσει, θα δώσει τελικά πράσινο φως ο Τραμπ στην Τουρκία να βάλει αμερικανικούς κινητήρες στο μαχητικό Καν, ένα πακέτο 700 εκατομμύρια. Και τι θα γίνει, θα πάει στην σύνοδο του ΝΑΤΟ 6-7 Ιουλίου στην Άγκυρα, ένας κόσμος που αλλάζει ραγδαία, οι κόντρες με την κυρία Μελώνη και οι κόντρες της Πολωνίας με την Ουκρανία. Οι ενήμεροι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στην ατζέντα. Και οι ενστάσεις μπόλικες στο κτηματολόγιο. Το σύστημα Μίδας που θα ξανακαταχωρήσουμε ξανά όλα τα στοιχεία των ακινήτων μας για να μπορέσουν να συνεργαστούν οι πλατφόρμες. Και Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, MIT, τρίτον Summer School, καλοκαιρινό σχολείο στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και λιμενικό, μετσοδοπολιτεχνείο, αεροπορία, πολεμικό ναυτικό, εκπαίδευση, σεμινάρια, κατάρτιση θεωρητική και εργαστηριακές δοκιμές για χρήση ρομποτικών σκαφών, η αξιοποίηση των αυτόνομων θαλασσίων συστημάτων σε μια εποχή που όλα αλλάζουν και προσπαθούμε να κατανοήσουμε το ρυθμό του κόσμου. Την περασμένη εβδομάδα, ίσως θυμάστε φωνές καθηγητών που ενσωματώνουν και εκφράζουν τις σκέψεις των παιδιών στο Κοροπή, στον Ημιτό, στη Νέα Ιωνία. Σχολεία που μετήχαν σε ένα πρόγραμμα, τα περίφημα αρχεία Άρολσεν, δηλαδή αντικείμενα που βρέθηκαν από τους Ναζί που είχαν λαϊλατηθεί. Και η διαδικασία των αρχείων Άρολσεν να ταυτοποιεί τα αντικείμενα, σε ποιον ανήκαν, που ίσως χάθηκε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και πώς θα μπορούσαν οι απογονοί του, αν υπήρχαν, κάπου να καταλήξουν, κάπου να βρεθούν ενθύμιαν ιστορίας. Και χθες στο Υπουργείο Εξωτερικών η επίσημη εκδήλωση που έγινε, ακριβώς και η παράδοση αυτών των αντικειμένων. Μια καλημέρα, κύριος Γιώργος Πολυδωράκης, εμπειρογνώμων, πρεσβευτής, σύμβουλος στο Υπουργείο Εξωτερικών, προϊστάμενος Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου. Καλημέρα, κύριε Πολυδωράκη.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροάτες και τους ακροάτες σας.
0: Έτσι έγινε.
1: Έτσι έγινε, έτσι έγινε. Χθες είχαμε την μεγάλη χαρά την και με πολλή συγκίνηση παρέδωσαν τα αρχεία Άρολσεν στους συγγενείς τεσσάρων θυμάτων των στρατοπέδων καταναγκαστικής εργασίας. Το αζεστικό στρατοπέδων καταναγκαστικής εργασίας, τους παραδώσαμε λοιπόν τα αντικείμενα των συγγενών τους, τα οποία βρέθηκαν στα αρχαία Άρολσεν, και στη συνέχεια τις οικογένειες εντόπισαν τα σχολεία στην Ελλάδα ύστερα από το πρόγραμμα το οποίο κατήρτισε το Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και η Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών.
0: Και έχει σημασία ότι πολλά σχολεία ανταποκρίνονται. Ήταν η Ημιτός, Νέα Ιωνία, Κοροπή και από τον Εύωσμο, βεβαίως, να σημειώσουμε. Πέρυσι ήταν άλλα τρία σχολεία από την Άρτα και άλλες δύο περιοχές, δεν τις ενθυμούμε. Και αυτό είναι ένα πολύτιμο μάθημα ιστορίας για τα παιδιά, κύριε Πολυδωράκη.
1: Πολυτιμότατο, πολυτιμότατο. Τα παιδιά συνειδητοποίησαν από όλα αυτά τα σχολεία, δεν είναι μόνο αυτά τα σχολεία, συνολικά ήταν περίπου 20 σχολεία τα οποία συμμετείχαν στο πρόγραμμα από όλη την Ελλάδα. Πρέπει να πω απλώς αυτά είναι τα σχολεία που στο τέλος κατάφεραν και εντόπισαν τις οικογένειες. Για αυτά τα παιδιά η ιστορία πλέον δεν είναι απλά λέξεις σε ένα χαρτί. Είναι αληθινές ιστορίες, είναι ιστορίες καθημερινών ανθρώπων που βρέθηκαν από τη μία στιγμή στην άλλη στα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας. Νομίζω ότι μέσα από αυτή την διαδικασία, μέσα από την έρευνα, μέσα από τον εντοπισμό των οικογενειών, τα παιδιά κατάλαβαν πολύ πολύ καλύτερα εκείνη την περίοδο.
0: Και φαντάστε κανείς ότι οι απόγονοι που ευρέθησαν, οι συγγενείς 80 τόσα χρόνια μετά, και τη συγκίνηση και την έκπληξη και την όλη ατμόσφαιρα όταν παρέλαβαν τα αντικείμενα των δικών τους προγόνων, κάποιοι δεν τους ήξεραν καν, συγγνώμη, τα παρέλαβαν ως ένα πολύτιμη, μια πολύτιμη παρακαταθήκη της οικογένειας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ξέρετε, από τις 9 συνολικά περιπτώσεις Ελλήνων θυμάτων των στρατοπέδων καταναγκαστικής εργασίας, των οποίων τα αντικείμενα υπήρχαν στα αρχεία Άρολσεν, οι 5 από αυτούς δεν επέστρεψαν ποτέ από τα στρατόπεδα. Σε ορισμένες πάλιστα περιπτώσεις οι συγγενείς τους δεν είχαν μάθει ποτέ την τύχη τους. Είχαν καταλάβει ότι δεν είχαν επιβιώσει γιατί δεν επέστρεψαν ποτέ, αλλά δεν είχαν μάθει ποτέ τίποτα για την τύχη τους. Και έμαθαν μέσα από την έρευνα των παιδιών. Το είπα ένα πάρα πολύ συγκινητικό, πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Κλείσαμε πληγές 80 και πλέον ετών.
0: Και έχει σημασία και η ελληνική συμμετοχή στα προγράμματα αυτά, κύριε Πουλδωράκη. Έχει σημασία ότι μετέχει η πατρίδα μας.
1: Όχι μόνο συμμετέχει, αλλά πρωτοπορεί. Ξέρετε, είμαστε αυτή τη στιγμή, μετά τη χθεσινή τελετή, είμαστε η μοναδική χώρα, η πρώτη και μοναδική τουλάχιστον αυτή τη στιγμή χώρα, η οποία βρήκε όλες τις οικογένειες αντικείμενα των οποίων υπάρχουν στις. Στα αρχαία Άρολτζεν, δηλαδή και όλες τις οικογένειες πολιτών της που αντικείμενα υπάρχουν στα αρχαία Άρολτζεν. Δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα που να έχει βρει όλες τις οικογένειες των πολιτών της, κανένα άλλο κράτος. Επίσης, είμαστε η μοναδική χώρα η οποία κατήρτισε ένα πρόγραμμα με κεντρική κρατική πρωτοβουλία, πρόγραμμα ανέβρεσης των εντοπισμών των οικογενειών. Και αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, διότι και η σύνδεση της Ελλάδας με τα γεγονότα αυτά, ίσως σε κάποιες χώρες του Βορρά να μην είναι τόσο γνωστή. Γνωρίζουν οι Γερμανοί το τι συνέβη στην Ανατολική Ευρώπη, ή στη Ρωσία λιγότερα γνωρίζουν σύγχρονοι Γερμανοί το τι συνέβη στην Ελλάδα.
1: Οι Γερμανοί είναι πιθανότατα.
0: Το πρόγραμμα αυτό έχει συνέχεια, κύριε Πουλδωράκη?
1: Κοίταξε, έχει συνέχεια πανευρωπαϊκά. Υπάρχουν ακόμα περίπου 2.000 αντικείμενα πολιτών άλλων κρατών, όχι της Ελλάδας, τα οποία υπάρχουν στα αρχεία Άρολτζεν και περιμένουν να εντοπιστούν οι ιδιοκτήτες τους. Υπάρχουν μέσα σε αυτά υπάρχουν περίπου 400 αντικείμενα τα οποία δεν έχουν καν ταυτοποιηθεί οι ιδιοκτήτες τους, γιατί δεν υπήρχαν τα ονόματά τους, οπότε αυτά δεν ξέρω αν θα βρεθούν ποτέ οι οικογένειες για να τους δοθούν. Τα αρχεία Άρολτζεν σε συνεργασία με τα κράτη στα οποία ανήκαν, των οποίων πολιτών ήταν αυτοί οι άνθρωποι, ψάχνουν ακόμα να βρουν. Στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε. Στην Ελλάδα βρήκαμε όλες τις οικογένειες.
0: Κύριε Πουλδωράκη, σας καλημερίζουμε, σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Πράγματα που γίνονται γύρω μας, μακριά ίσως καμιά φορά από τους προβολείς, είναι 7 παρά 8. Καλημέρα, καλημέρα, Έλλη Πασπαλά.

Και φτάσαμε στο παραπέντε ώρα να κάνουμε την κλήρωσή μας. Δύο αριθμούς μέχρι το 22, σε παρακαλώ, Εύη μου. 10 και 11, μάλιστα. Λοιπόν, εκδόσεις με τέχνη, ο κύριος Μοσχόπουλος, Υποκράτους 118, στον Πολυχώρο των εκδόσεων με τέχνη, ο Ερδουάδο Γκαλεάνο, το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως, ένα ταξίδι στην ιστορία με πρωταγωνιστές, όχι μόνο τους ανθρώπους στα γήπεδα, στο τερέν, αλλά και όλες τις πολιτικές διαδικασίες που ακολούθησαν τα παγκόσμια κύπελα στο πέρασμα των ετών. Και από τις εκδόσεις Πατάκη, ο κύριος Γεωργακόπουλος, Ακαδημίας 65. Κύριε Γεωργακόπουλε, εκδόσεις Πατάκη, το βιβλίο έχει τίτλο «Ήμουν με τις μέλισσες», διλήμματα του Γιώργου Παναγιωτάκη, μια ιστορία, μια πολιτική αλληγορία την απαγόρευση των βιβλίων που μετατρέπει την ανάγνωση σε ένα παιχνίδι διλημμάτων και αποφάσεων, ένα καθεστώς ολοκληρωτικό και για ένα βιβλίο που έχει απαγορευτεί και θα καεί μαζί με άλλα σε μια μεγάλη τελετή στην πλατεία και κάποιος θέλει να το σώσει, να το σώσει το βιβλίο, η αλληγορία των πραγμάτων στο πέρασμα των καιρών. Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου, Χρυσός Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Σε εσά αύριο, κυρίες και κύριοι, καλημέρα στον κύριο Ζιάβρα, καλημέρα στον κύριο Βαράκη, σε εσάς που μας τιμάτε με την ακρόασή σας εκ βάθος καρδίας. Καλή σας και όμορφη μέρα. Brian Ferry, Let's Stick Together. Και στην κυρία Αργυροπούλου την καλημέρα μας και στην κυρία Παπαδοπούλου να προλάβουμε τα μηνύματα. Να είστε καλά.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Το αλκοόλ δεν επηρεάζει μόνο το ύπαρ και το νευρικό σύστημα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να αποδυναμώσει σημαντικά και τα οστά, αυξάνοντας τον κίνδυνο οστεοπόρωσης και καταγμάτων. Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, η κατανάλωση αλκοόλ, ιδιαίτερα κατά την εφηβεία και τα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης, εμποδίζει τη σωστή ανάπτυξη του σκελετού και τη δημιουργία της μέγιστης οστικής μάζας, η οποία αποκτάται μέχρι την ηλικία των 25 ετών. Παράλληλα, το αλκοόλ μειώνει την απορρόφηση ασβεστίου, επηρεάζει το μεταβολισμό της βιταμίνης D και προκαλεί ορμονικές διαταραχές που επιταχύνουν την απώλεια οστικής πυκνότητας. Τα αποτελέσματα είναι πιο αδύναμα και έφραυστα οστά με αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων. Οι επιπτώσεις όμως δεν σταματούν εκεί. Η μακροχρόνια κατανάλωση αλκοόλ δυσκολεύει και την επούλωση μετά από ένα κάταγμα, καθώς επιβραδύνει την αναγέννηση του οστού, διαταράσσει την παραγωγή κολαγόνου και μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη ή ακόμα και ατελή πόρωση. Επιπλέον αυξάνει τον κίνδυνο πτώσεων, επηρεάζοντας την ισορροπία και τον συντονισμό των κινήσεων. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η προστασία της οστικής υγείας ξεκινά από νεαρή ηλικία και περιλαμβάνει ισορροπημένη διατροφή, τακτική άσκηση και περιορισμό της κατανάλωσης αλκοόλ, ώστε ο σκελετός να παραμείνει ανθεκτικός και λειτουργικός για περισσότερα χρόνια.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Διεθνής κινητοποίηση μετά την έκκληση του ΟΗΕ για βοήθεια στη Βενεζουέλα, όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια. Οι ιδιοφωνικοί σεισμοί των 7,2 και 7,5 ρίχτερ άφησαν πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους και ανυπολόγιστες καταστροφές. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε βουνά συντριμιών. Περισσότεροι από 42.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι, σύμφωνα με ιστότοπο που δημιουργήθηκε για την καταγραφή τους. Κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές και βασικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί, ενώ πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει. Στο ελαίος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών, επηρεάζοντας τη ζωή 100 εκατομμυρίων κατοίκων. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε Πορτογαλία, η Δανία, συναγερμός και στην Τσεχία, καθώς ο καύσωνας κινείται ανατολικά. Στη Γαλλία οι τελευταίες τρεις ημέρες ήταν εφιαλτικές, ωστόσο σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί από σήμερα. Ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να δροσιστεί σε λίμνη στη Σεν Μαριτίμ. Στη Γερμανία ο καύσωνας παρατείνεται και για το Σαββατοκύριακο, όπου αναμένεται νέο ρεκόρ. Οι Ιταλοί βιώνουν υψηλές θερμοκρασίες από την αρχή αυτής της εβδομάδας, αλλά η κορύφωση της ζέστης αναμένεται για τη Δευτέρα με σεραντάρια σε διάφορες βόρειες περιοχές. Σε 6 ανέρχονται πλέον οι νεκροί στη χώρα. Την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και αυξημένης προσοχής, καθώς η χώρα εισέρχεται σε περίοδο ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, επεσήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φτιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Αναστέλει προσωρινά ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας του ΟΗΕ την απομάκρυνση των πλοίων μέσω του στενού του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχθηκε φορτηγό πλοίων νοτιοανατολικά του λιμανιού Νταχίτ του Ομάν. Αμερικανικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το πλοίο δέχθηκε ιρανικό πλήγμα. Ο ιρανικός φορέας που συστάθηκε για τη διαχείριση του Ορμού σχολίασε πως η ασφάλεια των πλοίων που διέρχονται εκτός των καθορισμένων διαδρομών δεν είναι εγγυημένη. Πλήγμα που εξαπέλυσε μη επανδρομένο εναέριο σύστημα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλον έναν, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης. Ο πέμπτος κύκλος των συνομιλιών ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου με αμερικανική μεσολάβηση, που θεωρητικά ολοκληρωνόταν χθες, θα συνεχιστεί τελικά σήμερα στην Ουάσιγκτον, ενημέρωσε το State Department. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψής του που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές ζητεί με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, την αίτησή του αμφισβητεί την νομιμότητά του, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Δεν με απασχολεί τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχω ανοίξει ένα νέο κύκλο με την Ελλάς και ο στόχος μου δεν είναι να καταγράψω ποσοστά, αλλά να διεκδικήσω με αξιώσεις την Πρωθυπουργία της χώρας. Το μήνυμα αυτό έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Α, επισημένοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και ο ίδιος δεν βρίσκεται σε φάση προεκλογικής διαπραγμάτευσης με το πρώην κόμμα του. Όπως άφησε να εννοηθεί, ένα τέτοιο ενδεχόμενο περί συνεργασιών θα μπορούσε να συζητηθεί την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών, ενώ ξεκαθάρισε ότι όσοι θέλουν να συμπορευτούν μαζί του θα πρέπει προηγουμένως να παραιτηθούν. Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας, τόνισε, για να ξεκαθαρίσει στη συνέχεια ότι αυτή η προσπάθεια που κάνουμε δεν θα γεννηθεί από τη Βουλή. Δεν αποκλείουμε κανέναν και δεν έχουμε ρεζερβέ θέση για κανέναν, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η αγνοή τους δημοσιονομικούς κανόνες, η επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν πιεστικά από τον Σοκράτη Φάμελο, Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης, ο οποίος προανήγγειλε την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε επισήμως το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να προχωρήσει στην πώληση κινητήριων μαχητικών αεροσκαφών προς την Τουρκία σε συμφωνία που ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δύο πηγές και αντίγραφο της σχετικής κοινοποίησης που περιήλθε σε γνώση του Reuters. Σε 7 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα, όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 10 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία που σχηματίζεται θα ληφθούν υπόψη και επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου, ενώ εξετάζεται και η μεταξύ τους αντιπαλότητα για τον έλεγχο της περιοχής. Παρουσιάζονται το μεσημέρι τα αποτελέσματα της νέας καταγραφής αστέγων που διενεργήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο και τη συμμετοχή εθελοντών. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ένας στους 3 άστεγους βρίσκεται στον δρόμο για περισσότερα από 5 χρόνια. 7 στους 10 αναφέρουν ως βασικότερη αιτία την απώλεια στέγης εξαιτίας οικονομικών λόγων. Είναι άμεσα αναγκαίο να διαμορφώσουμε πολιτικές που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, ώστε κανείς να μην μένει αόρατος, δήλωσε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων Μίνα Φούτζουλα. Αύριο στις 10 παρατέταρτο το πρωί στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνα, σου αποχαιρετισμό στην αγαπημένη μας συνάδελφο Πανδώρα Παφίλη, η οποία έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά, θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
5: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
4: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
5: Καφενείο Ιελάς. Με την Ελένη Στεργίου
4: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
6: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
7: Όταν κοιτάς από ψηλά.
8: Ο Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου. Σύνορα η αγάπη. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
11: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
11: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
12: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Επιτέλους ήρθε και αυτή, είδατε. Πάντα έρχεται. 26 Ιουνίου του 2026. Για να δούμε.

Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Mind the trap ακούτε. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Αλλά έχουμε πει πολλές φορές και το λέμε συνέχεια: κανένας τραπεζιώτης δεν θα είναι σε κανένα μικρόφωνο αν δεν υπάρχουν άνθρωποι να ρυθμίζουν τον ήχο. Όπως η κυρία Εύη Ρεντίφη. Καλημέρα σας, κυρία Εύη μας. Πώς είστε? Στην κονσόλα λοιπόν Εύη Ρεντίφη, Πάνος Καβαδάς, Βαρβάρα Βιτζιλέου στην δημοσιογραφική παραγωγή, Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, Ειρήνη Αρκουμάνη στις νόμιμες επισυνδέσεις, απαντάει στο 213-09-09-100. Αυτό το τηλέφωνο, Βαρβάρα, εσύ που τα ξέρεις όλα, εγώ δεν μπορώ να το μάθω γιατί απλώς δεν μπορώ να το μάθω ή είναι δύσκολο? Δεν μπορώ να το μάθω, γιατί έχω άρνηση να το μάθω, μάλιστα. Βαρβάρα, λέω, Εύη, γράφεις αυτό που είπε μόλις τώρα εκτός αέρα η Βαρβάρα Βιτζιλέου? Το παίξουμε ηχητικό μετά το και μισή, εκεί στο 31, μετά τους τίτλους ειδήσεων, πριν το τραγούδι, το ελληνικό. Τι λέγαμε, λέγαμε για τη μνήμη μου. Επειδή όμως διαβάζω, υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας, 6948-984-984, αυτό και αν δεν μπορώ να το μάθω με τίποτα απ' έξω, μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας, το θυμάστε εσείς, οπότε αυτό είναι που μετράει. Στο μεταξύ, ένα κεφάλι γεμάτο PIN και γεμάτο κωδικούς και passwords, πώς θα να πρωτοθυμηθεί πια? Οριακά το κινητό μας θυμόμαστε, δεν ξέρω πώς θα πάτε με τους αριθμούς.

Η μεγάλη είδηση της ημέρας βέβαια έρχεται από τη Λατινική Αμερική και πώς να γυρίσεις τα μάτια σου, το βλέμμα σου, να το στρέψεις αλλού ειδησιογραφικά όταν μιλάμε για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στην Βενεζουέλα, όπου οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς αυτή τη στιγμή, για πάνω από 4.500 τραυματίες. Και την ίδια ώρα εκατοντάδες άνθρωποι εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Τις ώρες αυτές, τις τελευταίες ώρες, τα σωστικά συνεργεία δίνουν κυριολεκτικά αυτό που λέμε μάχη με το χρόνο, και πώς αλλιώς να περιγράψει κανείς όλη αυτή την αγωνιώδη προσπάθεια μέσα σε εφιαλτικές συνθήκες. Στο μεταξύ, πάνω από 42.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι. Οπότε, για να καταλάβουμε λίγο τι έχει συμβεί εκεί στο Καράκας, εδώ και περίπου ένα 24ωρο πια, διανύουμε το πρώτο 24ωρο μετά τον διπλό σεισμό που χτύπησε την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας με ένταση 7,2 και 7,4 ρίχτερ αμέσως μετά. Δύο σεισμοί που ήρθαν μέσα σε διάρκεια λίγων δευτερολέπτων, ο ένας πίσω από τον άλλον, back to back που λέμε. Και τώρα υπάρχει διεθνής κινητοποίηση μετά την έκκληση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για βοήθεια στην χώρα που δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή, αυτές τις ώρες, μετά το ισχυρότατο χτύπημα του Εγκέλαδου, ενώ και η προσωρινή πρόεδρός της κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όταν δίπλα στην καταστροφή που την αντιλαμβάνεται κανείς και μόνο από τις εικόνες, καθότι ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, φαντάζομαι έχετε δει και στα social media αλλά και στις τηλεοράσεις, όπως και μέσα από τις ιστοσελίδες βίντεο που ανεβαίνουν στον ειδησιογραφικό αέρα, εικόνες που καταγράφουν το μέγεθος της καταστροφής, αλλά όταν δίπλα σε αυτές τις εικόνες μπαίνουν και οι αριθμοί, μπαίνει και το μέτρο. Άκουσα τον κύριο Λέκα, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα να μιλάει, τον γνωστό καθηγητή, τον πρόεδρο του ΑΣΠ, να μιλάει στην ΕΡΤ και να λέει ότι ο δεύτερος σεισμός που χτύπησε τη Βενεζουέλα αντιστοιχεί σε περίπου 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες, σαν και εκείνη που έπεσε στη Χειροσίμα. Οπότε καταλαβαίνουμε για τι κατάσταση μιλάμε.

6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας και 2-13-09-09-100 ο αριθμός τον οποίο μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Στα υπόλοιπα τώρα διαβάζω από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε τρεις εφημερίδες. Αναφέρομαι στα πρωτοσέλιδα, έτσι, στους πρωτοσέλιδους τίτλους, γιατί το θέμα παίζει και στον υπόλοιπο τύπο, έτσι, σε δεύτερο ή τρίτο πλάνο, αναλόγως το πώς κάθε εφημερίδα έχει ιεραρχήσει την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσω από την εφημερίδα Καθημερινή που έχει τίτλο σήμερα «Τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα». Και γράφει επίσης πώς αλλάζουν οι ισορροπίες με τα F-35 ή τους κινητήρες στα ΚΑΝ, τα μαχητικά αεροσκάφη. Υπάρχει και ο τίτλος επίσης την ίδια ώρα από την εφημερίδα Δημοκρατία, όπου κάνει λόγο για την ένοχη σιωπή της κυβέρνησης. Επικίνδυνα δώρα και ύμνη Τραμπ για τον Σουλτάνο Ερντογάν, η Ελλάδα στο περιθώριο, σημειώνει η εφημερίδα. Τι σημαίνει για την Ελλάδα η Συμφωνία Λευκού Οίκου Άγκυρας, την ώρα που ο Μητσοτάκης παρίστανε τον ραλίστα, σημειώνει η εφημερίδα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωνε το μεγάλο deal με τον Ερντογάν με επίκεντρο τα F-35 και την πώληση κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ. Γιατί άραγε το Μαξίμου και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν πήραν θέση για τις εξελίξεις που ισχυροποιούν, σημειώνει η εφημερίδα, τη γειτονική χώρα σε μια περίοδο που γίνεται όλο και πιο απειλητική για την εθνική μας κυριαρχία. Και διαβάζω και στο πρωτοσέλιδο επίσης της εφημερίδα Κόντρα αντίστοιχος τίτλος, πρώτο θέμα όπως το διαλέγει η εφημερίδα, δώρο στον Ερντογάν από τον Τραμπ τα F-35, τι σηματοδοτεί η ξαφνική στροφή των Αμερικανών υπέρ της Τουρκίας, κρίσιμο τέτ-α-τέτ στην Άγκυρα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με τον Σουλτάνο Ερντογάν. Και εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε με δύο πράγματα. Αφενός με το γεγονός, τι κάνει ο Τραμπ, τι επιλέγουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπό τον Τραμπ ή επί Τραμπ, και από την άλλη αφετέρου έχουμε και κάτι άλλο, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε σε επίπεδο τύπου εν πρώτης και εν δευτέρης, που είναι και το πιο σημαντικό, σε επίπεδο κυβέρνησης, τι σημαίνει εξωτερική πολιτική και εξωτερικές σχέσεις της χώρας. Αλλά αυτό όμως every edifi θέλει τραγούδι για να το πούμε, είναι σαν τον πρωινό καφέ. Οπότε με λίγες νότες και με λίγη καλή μουσική για να δούμε λίγο τώρα τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό. Γιατί τα πληρώνεις αυτά, πληρώνεις τις τυφλές κολεγιές με ισχυρούς οι οποίοι πρώτα εξυπηρετούν και το δικό σου πολιτικό αφήγημα στο εσωτερικό. Για να μην γελιόμαστε, η δεξιά και ακροδεξιά μπάντα στο πολιτικό σκηνικό που κατηγορεί την κεντροαριστερή και αριστερή για τα χίλια μύρια όσα, το μόνο που έχει απομείνει ακόμη σε εξαίρεση, σε μια παρένθεση φαντάζομαι θα το χρησιμοποιήσουν κάποια στιγμή, είναι το προπατορικό αμάρτημα, αλλά θα το δούμε αυτό, έχουμε χρόνο να εξετάσουμε και τα του Αδάμ μετά της Εύας. Βλέπουμε λοιπόν κεντρικούς παίκτες στο δεξιό, κεντροδεξιό, ακροδεξιό πεδίο τα προηγούμενα χρόνια να ταυτίζονται ιδεολογικοπολιτικά και σε επίπεδο ρητορικής με αυτό που κόμισε και συνεχίζει να κομίζει ο Τραμπ στο παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό. Και σε επίπεδο ρητορικής και σε επίπεδο πρακτικής όμως για το πώς βάζει τα πράγματα. Και πραγματικά είναι να απορεί κανείς αυτή τη στιγμή το ότι ορισμένοι παριστάνονται δεν καταλαβαίνουν ότι ο Τραμπ κάνει ακριβώς αυτό που κάνει και αυτή τη στιγμή από την πρώτη στιγμή. Deals. Εμείς για κάποιο λόγο πιστέψαμε με όρους γάμος αλλά ελληνικά, όχι με κάτι λιγότερο, ότι ο Τραμπ επειδή έχει δίπλα του τριγύρω του ή τέλος πάντων πέρα από το τριγύρω του και Έλληνες που τον περιστοιχίζουν, τον περιτριγυρίζουν, το ελληνικό στοιχείο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ισχυροί ή πιο ισχυροί επιχειρηματικοί παίκτες που τέλος πάντων αυτά που διαβάζουμε τα αστεία πολλές φορές εδώ στον ελληνικό τύπο με άρωμα Ελλάδας η νέα κυβέρνηση Τραμπ. Δεν μπορεί, βέβαια, τα έχεις διαβάσει αυτά, και φούσκωσες λίγο από εθνική υπερηφάνεια. Ωραία, ήρθε η ώρα τώρα να ξεφουσκώσεις και εσύ και η Βαρβάρα και εγώ μαζί, γιατί βλέπουμε ότι ο Τραμπ δεν τα διαβάζει έτσι τα πράγματα με όρους μουσακά και χωριάτικη σαλάτας, ούτε με όρους μικόνου, θάλασσας και ήλιου ελληνικού. Τα διαβάζει τελείως μέσα από ένα και μοναδικό φίλτρο. Το στενό, αυστηρό και πολύ συγκεκριμένο φίλτρο των αμερικανικών συμφερόντων και επιδιώξεων στην ευρύτερη περιοχή. Άρα λοιπόν καλό είναι να μην πέφτει κανείς από τα σύννεφα
Και από την άλλη όμως, το πιο σημαντικό, για να μην πιάνετε και κότσος από όλα αυτά που πουλάνε εδώ πέρα ως πατριωτική υποτίθεται πολιτική και πατριωτικές επιλογές, γιατί οι κολεγές, ειδικά με πολιτικές περσόνες σαν τον Τραμπ, κατ' επέκταση και με πολιτικές περσόνες παύλα σφαγής σαν τον Νετανιάχου, ποτέ δεν έβγαλαν σε καλό ιστορικά καμία χώρα, και είμαι βέβαιος, πολύ φοβάμαι, ότι δεν θα βγάλουν σε καλό ούτε τη δική μας χώρα. Γενικότερα ο ετεροπροσδιορισμός δεν κάνει καλό ούτε και στη ζωή, έτσι λοιπόν και στην πολιτική, και πραγματικά απορώ αυτή τη στιγμή για ποιο λόγο η οργή. Τι είναι αυτό ακριβώς που δεν περίμεναν οι πιο πατριώτες? Ξέρετε, έχουμε και τέτοιους, δεν είναι όλοι πατριώτες σκέτο, δεν αγαπάνε όλη την πατρίδα τους, τη χώρα μας δηλαδή, όπως την αγαπάμε όλοι οι υπόλοιποι. Υπάρχουν και εκείνοι που την αγαπάνε λίγο περισσότερο και το πουλάνε αυτό και πολιτικά. Καλό θα είναι λοιπόν να μην πέφτουν από τα σύννεφα. Ο Τραμπ κάνει ακριβώς το αναμενόμενο. Προβληματικό το αναμενόμενο. Βεβαίως είναι προβληματικό για τα εθνικά μας συμφέροντα, γιατί όταν μιλάμε για την Τουρκία, μιλάμε για μια χώρα που έχει έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που κινείται διπλωματικά αλλά και στρατιωτικά όταν χρειαστεί τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη γειτονιά. Το έχει δείξει. Αν τα αντίμετρά μας απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση ήταν περισσότερο κολλητιλίκη με τον Τραμπ, περισσότερη πρεσβεία, άρα περισσότερες νύχτες στον Αργυρό με την κυρία Γκιλφόιλ, και περισσότερα κολλητιλίκια επίσης με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, νομίζω πως έχουμε διαλέξει λάθος στρατούλα. Είναι απορίας άξιων, για παράδειγμα, το πώς έχουμε γυρίσει με πεισματικό τρόπο και με συστηματικό τρόπο την πλάτη μας στον αραβικό κόσμο, που και αυτόν πλέον τον διαβάζουμε μέσα από τα αμερικανικά παύλα ισραηλινά γυαλιά, δηλαδή δεν είναι όλοι φίλοι μας, και για ποιο λόγο να μην έχουμε καλές σχέσεις, όπως άλλωστε είχαμε επί πολλές δεκαετίες, και με οποιαδήποτε κυβέρνηση διατηρούσε η χώρα προνομιακή σχέση με τον αραβικό κόσμο, την ίδια ώρα που έκτιζε στρατηγικές συμμαχίες βεβαίως και με τους Ισραηλινούς. Στρατηγικές συμμαχίες με τους Ισραηλινούς είναι τελείως διαφορετικό πράγμα με το γίνομαι κολλητός με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Να δίνουμε σημασία στις λέξεις. Και επίσης δίναμε και μεγάλο βάρος στην συμμαχία μας, καθότι κομμάτι της Δύσης και εμείς, καλός κακός, έτσι έχουν τα πράγματα, αυτές είναι οι ισορροπίες. Διατηρούσαμε και σχέσεις καλές επίσης και με την Ουάσιγκτον. Είναι διαφορετικό πράγμα. Κρατάω καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ουάσιγκτον, και τελείως διαφορετικό πράγμα το είμαι δουλικός απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί αυτό το πραγματάκι που βλέπουμε εδώ πέρα είναι επαρχιωτισμός. Επαρχιωτισμός 60's, όχι κάτι λιγότερο, έτσι. Δεν μιλάμε για κάτι λιγότερο αυτή τη στιγμή.

Και επειδή στην πολιτική συνήθως συζητάμε και καλά κάνουμε για το εδώ και το τώρα, πάντα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα και λίγο προοπτικά. Βέβαια, τώρα θα μου πεις, πάνε πολλά χρόνια που μας έχουν κόψει το όνειρο. Άρα λοιπόν και τη σκέψη προς τα εμπρός, μαζί και την ελπίδα. Και πολλές φορές όταν συζητάμε με τις παρέες λέμε ότι ναι, διαπιστώνουμε, τα πράγματα δεν πάνε καλά και όλα αυτά που λέμε δικαίως. Αλλά απ' την άλλη όμως, όλο ένα και περισσότεροι γύρω τριγύρω βλέπεις ότι είναι άνθρωποι που λες και έχουν συνηθίσει πια να μην ονειρεύονται και να μην βλέπουν την επόμενη μέρα. Ενώ

που έχουν ήδη αυτή τη στιγμή φυτρώσει λόγω των επιλογών που έχουμε κάνει στην και στην εξωτερική μας πολιτική. Εύχομαι να βγω ψεύτης πραγματικά. Και να έχουν γίνει τα πράγματα με τόσο καλό τρόπο που απλώς εγώ αδυνατώ να τα διαβάσω αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη για όλα όσα συμβαίνουν. 6948-984-984 και τα της εσωτερικής πολιτικής σκηνής. Τα κρατάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Με το τραγούδι βγαίνουμε, όπως μου λένε, από το control. Τα λέω ωραία, κυρία Ρεντίφη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο. Καλή σας ημέρα.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Μάχη με το χρόνο σε βουνά από συντρίμμια και νοσοκομεία στη Βενεζουέλα για να σωθούν ζωές μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς. Περισσότεροι από 235 οι νεκροί και 4.300 οι τραυματίες. Πάνω από 42.000 φέρεται να είναι οι αγνοούμενοι. Σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα σήμερα η Ολλανδία και το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί η Δανία. Συναγερμός και στην Τσεχία, καθώς ο καύσωνας κινείται ανατολικά. Αναστέλλει προσωρινά ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας του ΟΗΕ την απομάκρυνση των πλοίων μέσω του στενού του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχτηκε φορτηγό πλοίο στο Ομάν. Το πλοίο δέχτηκε ιρανικό πλήγμα σύμφωνα με αμερικανικές πηγές στο Reuters. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψής του που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές ζητεί με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. «Δεν με απασχολεί τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο», δήλωσε στον Α ο Αλέξης Τσίπρας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν βρίσκεται σε φάση προεκλογικής διαπραγμάτευσης με το πρώην κόμμα του. Σε κλειό πιέσει ο Νοσοκράτης Φάμελος προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης θέτουν θέμα αλλαγής της τελευταίας απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. 7 συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα που οδήγησε στη δολοφονία 15χρονου. Ελέγχονται από τις αρχές ως κίνητρα οπαδικές και προσωπικές διαφορές όσον αφορά την αντιπαλότητα μεταξύ των δύο ομάδων για τον έλεγχο της περιοχής. Πάνω από 100 πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα στην Ιαπωνία καθώς δύο τροπικές καταιγίδες πλησιάζουν το αρχιπέλαγός της. Εκενώνονται περιοχές εξαιτίας κινδύνων πλημμυρών ή κατολισθήσεων. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, τοπικά στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
1: Η κίνηση στους δρόμους. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται από πολύ νωρίς στη λεωφόρο Κηφισού με την κίνηση να ξεκινά από τη Νέα Φιλαδέλφεια και να φτάνει μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα καθόδου από την Κηφισιά και το Μαρούσι προς το Χαλάνδρη και το κέντρο της Αθήνας.

0: Επιβαρημένη είναι επίσης η εικόνα στη Λεωφόρο Μεσογείων, ενώ προβλήματα σημειώνονται και στην Κατεχάκη, κυρίως κοντά στους κόμβους σύνδεσης με την Αττική Οδό. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης προς το κέντρο. Καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης και στην παραλιακή Λεωφόρο, ιδιαίτερα στα τμήματα προς Παλαιό, Φάληρο και Πειραιά, ενώ επιβαρημένη είναι και η εικόνα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Τέλος, σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
3: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: 84.

Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο, καλημέρα στην Ειρήνη, μας καλημερίζει και η Πέγγι. Σημειώνει η φίλη Μαρία, νομοσχέδιο κυβέρνησης 600 θέσεις παπάδων στο εξωτερικό. Θα πληρώνει το κράτος, θα δίνει και επίδομα ανάλογα της χώρας διαμονής όσους πάνε πέραν των 600. Την ίδια ώρα οι αποσπασμένοι δάσκαλοι εξωτερικού είναι 134 και σχολεία καταργούνται. Μαρία μου, η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα, έτσι δεν λέει ο καλλιτέχνης? F-35 οι Τούρκοι, φτιαγμένο αγωνιστικό εμείς. Φάτε τη σκόνη μας, γράφει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη. Purifoy και Guilfoyle μας κάνουν το καινούργιο ευρυδικό δόγμα, λέει, εξωτερικής πολιτικής. Αν το γράψουμε Purifoil, κερδίζουμε και Νόμπελ εξόριξης κάθε λογικής. Καλημέρα. Καλημέρα και στη Σοφία. Καλημέρα και στην άλλη τη Μαρία. Μας καλημερίζει και ο φίλος ο Θανάσης και μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6948-984-984 και αν δεν είστε των μηνυμάτων υπάρχει και το τηλεφωνικό κέντρο στις νόμιμες επισυνδέσεις, η Ειρήνη Αρκουμάνη στο 213-09-09-100 απαντάει στις δικές σας κλήσεις. Βαρβάρα Βιτζιλέου, Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, Εύη Ρεντίφη στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Καλημέρα σας, κυρία Ρεντίφη μας.

0: Και στην Ευρώπη γίνεται χαμός επίσης με τις υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται επηρεάζοντας τη ζωή σχεδόν 100-110 εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλη την Ήπειρο, την Ευρωπαϊκή. Για τον καύσωνα να μιλάμε βεβαίως, όπου και η Ολλανδία είναι σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Επίσης, μεγάλο κομμάτι της Ισπανίας δοκιμάζεται τις τελευταίες ώρες από τις υψηλότατες θερμοκρασίες. Δύσκολα είναι τα πράγματα ακόμη και στο βορρά της Ευρώπης, σημεία σε χώρες όπως η Δανία, όπως επίσης και στα κεντρικά, σε χώρες όπως η Τσεχία, καθώς όλο αυτό το μετεωρολογικό φαινόμενο, το δύσκολο μετεωρολογικό φαινόμενο με τις υψηλές θερμοκρασίες, κινείται και λίγο ανατολικότερα. Πάρα πολύ δύσκολα βεβαίως περάσαν στην Γαλλία και συνεχίζουν και εκεί να είναι δύσκολα τα πράγματα. Επίσης και στη Γερμανία περιμένουμε νέα άνοδο της θερμοκρασίας, νέα ρεκόρ μετρολογικά σε επίπεδο θερμοκρασίας για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Όμως και στην Ιταλία τα πράγματα δεν είναι επίσης καλά και εκεί σαραντάρια έχουμε καταγράφονται σε πολλές περιοχές της γειτονικής χώρας και να δούμε που θα πάει αυτή η κατάσταση. Σε εμάς εδώ υπάρχει συναγερμός σε ό,τι αφορά την περίοδο με στην οποία μπαίνουμε λόγω καλοκαιριού, λόγω θέρους. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς, κάνε λόγο για την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και αυξημένης προσοχής, καθώς η χώρα εισέρχεται σε περίοδο ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Και αν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, υψηλότατες και λόγω της εποχής, δεν ξέρω αν θα έπρεπε να είναι υψηλές στο πολιτικό σκηνικό. Από το πολιτικό ρεπορτάζ όπου έρχονται οι ειδήσεις διαρκώς, έχουμε και νέα δεδομένα πλέον στο τραπέζι για να συζητήσουμε και από ό,τι φαίνεται πηγαίνουμε προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης καταρχάς νέων ισορροπιών και από εκεί και πέρα μετά περνάμε από ό,τι φαίνεται και σε μια άλλη εντελώς διαφορετική κατάσταση ή τουλάχιστον υπάρχουν τα υλικά αυτά που μπορούν να πάνε τα πράγματα σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση στον δρόμο προς τις εκλογές, κυρίως όμως μετά από αυτές. Για να δούμε. Κώστας Πουλακίδας είναι μαζί μας στον ραδιοφωνικό αέρα του Αθήνα 984. Καλός συνάδελφος και φίλος, κοινοβουλευτικός συντάκτης της Αυγής. Κώστα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εντάξει, δεν το λες και πολύ.
1: Ξέρω τι θερμοκρασίες πώς είναι. Οι κανονικές θερμοκρασίες, τα σαραντάρια που λέγες, πάντως στην πολιτική, τα ποσά των κομμάτων είναι δροσούλα. 25 άρια, 20.
0: Ισχύει ανοιξιάτικα ποσοστά.
1: Καλή.
0: Λοιπόν, πάντως είναι ένα καλοκαίρι, Κώστα Πουλακίδα, που εντάξει και τα προηγούμενα χρόνια, να μην είμαστε υπερβολικοί, ειδήσεις υπήρχαν έτσι στο πολιτικό σκηνικό, αλλά δεν υπήρχε αυτό που είναι τώρα στον ορίζοντα, γιατί δεν μιλούσαμε, ας πούμε, πέρυσι για τις εκλογές, δεν μιλούσαμε πρόπερση με εκλογικό ορίζοντα. Οπότε και διαφορετικά μπαίνουν και τα πράγματα στο δημόσιο διάλογο, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς. Καταρχήν, το φετινό καλοκαίρι διαμορφούν ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Ένα πολιτικό σκηνικό, το οποίο ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά θα έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά και άλλες πολιτικές ισορροπίες σε σχέση με το προηγούμενο πολιτικό σκηνικό. Φαίνεται ήδη στις δημοσκοπήσεις ότι μιλάμε για ένα νέο δικοματισμό, μικρό βέβαια δικοματισμό, και θα δούμε και τι άλλα χαρακτηριστικά μπορούν να προστεθούν σε αυτό το νέο πολιτικό σύστημα. Mm-hmm. Το έχουμε ξαναπεί. Το νέο πολιτικό σύστημα θα έχει πολλά μικρά, όχι αποδυναμωμένα, πολλά αλλά μικρότερα σε δύναμη κόμματα. Και από αυτό θα παράγονται κυβερνήσεις συνεργασίας.
0: Μιλάμε για τάσεις ή για ρεύματα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις?
1: Βλέπουμε τις τάσεις. Mm-hmm. Και αυτό που έχει σημασία τώρα που μιλάμε είναι να βλέπουμε τις τάσεις. Ποιος έχει μια ανωδική τάση, ποιος έχει μια καθοδική τάση. Mm-hmm. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να καταλαβαίνουμε. Γιατί δεν είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, οπότε η φωτογραφία της στιγμής να προειδονίζεται και το τι θα είναι η επόμενη τετραετία. Επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Επομένως, αυτό το οποίο εύκολα μπορούμε να πούμε είναι ότι έχουμε μια νέα δημοκρατία η οποία είναι σε καθοδική τάση, mm-hmm. όχι σε σχέση μόνο με το ποσοστό των εκλογών, αλλά και σε σχέση γενικότερα και με το ποσοστό του προηγούμενου μήνα ή της προηγούμενης περίοδου. Mm-hmm. Έχει μια-δύο-τρεις μονάδες που είναι σε κάθοδο. Δίνει μια μάχη για το 25%, αυτό που είπε ο κύριος Δερμιώτης. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα, που το ομολόγησε. Έχουμε ένα κόμμα Τσίπρα το οποίο δημιουργείται, έχει αναπτύξει μια δυναμική. Έχει δει και μια δημοσκόπηση που σε κάποιο σημείο του δείχνει και 21%. Mm-hmm. Επομένως αρχίζει να φτιάχνεται ένας δικομματισμός καινούργιος. Και μετά βλέπουμε τα υπόλοιπα κόμματα να είναι εκεί κάτω από το 15%.
0: Μάλιστα. Τώρα, χθες είχαμε τη
1: συνέντευξη. Δεν αποκλείεται, ναι, να σου πω το εξής, να μην έχουμε τόσα πολλά κόμματα όσο έχει η παρούσα Βουλή. Στην επόμενη Βουλή, να μην έχουμε τόσα πολλά κόμματα, τα 9-10 κόμματα που είχε παράξει η προηγούμενη Βουλή, η παρούσα Βουλή.
0: Πού θα πάνε αυτά τα κόμματα, θα απορροφηθούν εννοώ σε επίπεδο εκλογικής τους βάσης από τα καινούργια κόμματα ή θα γίνει διασπορά των ψήφων στα υπάρχοντα, σε άλλα μεγαλύτερα δηλαδή. Θα συμπιεστούν απλώς και θα.
1: Νομίζω πως θα γίνει αυτό. Δεν θα συμπιεστούν γιατί θα πρέπει να. Γιατί δημιουργούνται καινούργιες πολιτικές ισορροπίες. Δηλαδή το κόμμα του κ. Τσίπρα, για παράδειγμα, παίρνει και από τα μικρά κόμματα. Παίρνει από την πλεύση ελευθερίας.
0: Mm-hmm.
1: Που θα έλεγε, αφού είναι αντισυστημική η ψήφο στην πλεύση ελευθερίας, γιατί να πάει στον κ. Τσίπρα. Πηγαίνει στον κ. Τσίπρα. Γιατί έχει άλλα πολιτικά χαρακτηριστικά. Είναι ο αντίπαλος του Μητσοτάκη. Είναι αυτός που θα διώξει το Μητσοτάκη.
0: Συγγνώμη όμως Κώστα, σε κάθε ερώτημα γιατί παίρνει ή γιατί φεύγει κόσμος και πάει, μάλλον γιατί επιλέγει ένας ψηφοφόρος ή μια ψηφοφόρος να πάει στο κόμμα Τσίπρα, σε κάθε ερώτηση τέτοια, γιατί πάει στο κόμμα Τσίπρα, υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Γιατί φεύγει από το κόμμα στο οποίο ήταν, το οποίο δεν μπαίνει, φωτίζεται μόνο το πρώτο.
1: Νομίζω ότι ο κόσμος ψηφίζει με το βλέμμα στο μέλλον.
0: Mm-hmm.
1: Αυτός που ψηφίζει Τσίπρα ψηφίζει έχοντας μια ελπίδα, έχοντας μια προσδοκία, και λέει ποιος μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, ο Τσίπρας. Στην προηγούμενη φάση κοιτάγανε τον Αμβρουλάκη. Σε παλιότερη φάση κοιτάγανε προς το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το οποίο φουντώνει, ας πούμε, και άλλο το κόμμα Τσίπρα. Το γεγονός ότι το κόμμα, η Ελλάδα του κ. Τσίπρα δεν έχει κάνει λάθη σε αυτόν τον περίπου ένα μήνα που έχει βγει, στο γεγονός ότι δεν έχουν να τις προσάψουν κάτι,
0: ναι,
1: διευκολύνει και τους πολίτες να αποκτήσουν μια σχέση εμπιστοσύνης, να δοκιμάσουν τη δημιουργία μια σχέση εμπιστοσύνης με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δημιουργεί και αυτό δημιουργεί δυναμικές. Δηλαδή έχουμε δει ότι το ταβάνι του κυρίου Τσίπρα ανεβαίνει μήνα-μήνα. Δηλαδή, άλλο ταβάνι έχει τον Απρίλιο, άλλο έχει τον Μάιο, άλλο έχει τώρα. Τώρα έχει φτάσει το 25% του ταβάνι.
0: Mm-hmm.
1: Και διαρκώς το τρυπάει το ταβάνι. Ενώ μιλάω για το ενδυνάμει ποσοστό το οποίο μπορεί να πάρει, το μέχρι που μπορεί να φτάσει.
0: Mm-hmm.
1: Το εύρος του κόμματός του. Εννοώ.
0: Χθες.
1: Ξέρουμε, για παράδειγμα, ήταν κάτω από το κόμμα της κυρίας Καρυθιανού. Mm-hmm. Το εύρος. Mm-hmm. Ενώ η κυρία Καρυθιανού ποτέ δεν έπαιρνε. Δεν έφτανε σε Διανούμα. Είχε όμως ένα τέτοιο εύρος το οποίο έφτανε στο 27-28. Και ο κύριος Τσίπρας ήταν και στο 18 και στο 20 και στο 21, τώρα έχει φτάσει στο 25 και η κυρία Καρυθιανού είναι πιο κάτω.
0: Mm-hmm.
1: Είναι στο 22-23.
0: Πάντως είναι ζήτημα, έτσι, αυτό που συμβαίνει με το κόμμα της κυρίας Καρυθιανού. Είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο τα πράγματα όταν ήταν ακόμη στα σπάργανα συζητιόταν στο δημόσιο διάλογο. Τελείως διαφορετική κατάσταση όταν μπήκε στον πολιτικό στίβο μετά την εκδήλωση της Θεσσαλονίκης. Τελείως διαφορετικά αποτυπώνονται τα πράγματα εν πλώ. Πλέον, έτσι. Έχουμε και αποχωρήσεις κάποιων ανθρώπων που λες φεύγουν στελέχη με το καλημέρα. Δεν ξέρω τώρα. Δεν θα πω στελέχη, θα πω άνθρωποι που συμπαρατάχθηκαν με όλη αυτή τη νέα προσπάθεια. Έχει και αυτό και δεύτερη και τρίτη ανάγνωση από πίσω. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου.
1: Ότι είναι ένα πράγμα το οποίο γεννιέται και ακόμα είναι προφανώς ακόμα δεν έχει βρει το θυματισμό του. Έχει όμως προσδοκία κόσμος. Μπορεί να τη διαψεύσει. Γιατί υπάρχει και τεράστια υπάρχει και απειρία. Η πολιτική είναι ένα πολύ διαφορετικό άθλημα από αυτό το οποίο έχει κάνει ζωή της κυρία Καρυθιανού. Δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός.
0: Mm-hmm. Έχει και συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα όμως, έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή δείχνει ότι εγκλωβίζεται μέσα σε πολιτικές επιλογές οι οποίες ταιριάζουν σε κόμματα του 3%. Δηλαδή το γεγονός διασπάζεται ιδέες που προέρχονται από τη νίκη. Δημιουργεί μια βάση, αλλά η βάση είναι το 3%. Δεν σου δημιουργεί μια δυναμική για να αλλάξει την κοινωνία.
0: Mm-hmm.
1: Για να μπορέσει να παρέμβεις στο πολιτικό σύστημα και να το αλλάξεις. Επομένως, εκεί θα χρειάζεται νομίζω μια διαφορετική οπτική. Αυτή την αντίφαση δεν την ξεπερνάει η κυρία Καρυθιανού. Θυμάσαι, το έχουμε ξανασυζητήσει. Πέρσι το Γενάρη, μάλλον φέτος το Γενάρη, πέρσι το Δεκέμβρη, οι έρευνες έδειχναν ότι το κόμμα της κυρίας Καρακιανού, οι άνθρωποι που είχαν προσδοκία για την κυρία Καρακιανού, ήταν κυρίως αριστερή, κεντροαριστερή και κέντρο. Mm-hmm. Και ψηφοφόρο τίποτα. Και μιλάμε τώρα σε ποσοστά πάνω του 30% όλα αυτά. 30 έως από 33% έως 43% ήταν αυτά τα ποσοστά. Η κυρία Καρακιανού επέλεξε να αλλάξει το μείγμα αυτό, mm-hmm. τον κόσμο που την παρακολουθούσε, και να απευθύνεται πρωτίστως σε συντηρητικό ακροατήριο. Τώρα πια το βλέπουμε. Οι αριστεροί, οι προοδευτικοί πολίτες, οι ψηφοφόροι, δεν παρακολουθούν την κυρία Καρακιανού τόσο πολύ. Την παρακολουθούν πια πάρα πολύ περισσότερο αυτό που λέμε οι ψηφοφόροι του συντηρητικού χώρου, του ευρύτερα συντηρητικού χώρου. Αυτό είναι μια επιλογή της κυρίας Καρακιανού, η οποία το επιβεβαιώνει σε κάθε φορά που μιλάει. Τις λίγες φορές που μιλάει.
0: Στην περίπτωση.
1: Και αυτή δημιουργείται. Mm-hmm. Η αλλαγή κοινού είναι μια επώδυνη κατάσταση, έτσι. Mm-hmm.
0: Στην περίπτωση Τσίπρα, για να περάσουμε να κρατήσουμε τα δύο καινούργια κόμματα στην πολιτική εξίσωση. Στην περίπτωση Τσίπρα, τι είναι αυτό που πείθει αυτή τη στιγμή τον κόσμο και δηλώνει θετικά διακείμενος, δημοσκοπικά μιλώντας πάντα, αλλά όμως καταγράφεται αυτό στην νέα πολιτική προσπάθεια. Ενώ υπάρχει και κόσμος που το βλέπει θετικά, σου λέει όμως ακόμη περιμένω να δω πράγματα. Δηλαδή υπάρχει ένα ρεύμα αρκετά μεγάλο, έντονο, πολιτών που είναι θετικά διακείμενοι συνολικά στη νέα προσπάθεια. Τι είναι αυτό που έχει κάνει διαφορετικά ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη φορά?
1: Νομίζω έχει αυτό που λέμε το rebranding, έχει αρχίσει να φαίνεται πως πετυχαίνει. Προχωράει, κάνει πράγματα τα οποία είναι, τα οποία είναι αποδεκτά. Ναι. Τα πρόσωπα τα οποία βγάζει είναι καινούργια και το μείγμα τους είναι, έχει μια αναλογικότητα που είναι θετική. Δεν έχει κανείς να προσάψει κάτι. Δεν έχουμε ακούσει παλαδομάρες από τα κόμματα, από τους ανθρώπους που μιλάνε. Mm-hmm. Τα βιογραφικά είναι καλά, συγγνώμη, αλλά έχουν 3-4 επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι όντως είναι επιχειρηματίες. Υπάρχουν καθηγητές πανεπιστημίου, υπάρχουν άνθρωποι που είναι από τους κοινωνικούς χώρους, μέσα στο σύστημα, μέσα στις ομάδες που ανακοινώνει ο κ. Τσίπρας. Mm-hmm. Επομένως, βλέπεις ότι βρήκε κόσμο που θέλει να ασχοληθεί όντως με την πολιτική. Και αυτό είναι στα θετικά. Δεν έχει πει κάτι λάθος. Έχει διαμορφώνει και μια γραμμή που ξεχωρίζει από το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα και από το παλιό του κόμμα. Mm-hmm. Δεν θέλω εμπλοκή με αυτό. Φτιάχνω κάτι καινούργιο. Αυτό το καινούργιο ο κόσμος πάντα το περιμένει στην πολιτική και δείχνει τώρα να έχει και μια, να έχει αναπτύξει και μια δυναμική. Σε αυτό είμαστε. Είναι δεδομένο. Δηλαδή υπάρχει ένα σχήμα. Ο κύριος Τσίπρας είναι σε μια ανωδική πορεία, σε μια ανωδική τροχιά. Ο κύριος Μητσοτάκης σε μια καθοδική τροχιά. Τώρα το μένα, αν θα συναντηθούν.
0: Χθες ο Αλέξης Τσίπρας, τι είναι αυτό που ξεχωρίζει από τη χθεσινή συνέντευξη που έδωσε στον Αλφα και στον Αντώνη Ροϊτέρ, άμα να κρατήσουμε ένα-δύο πράγματα?
1: Εγώ θα κατάγα δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που είπε, ότι δεν θέλει καμία συνεργασία με κανένα άλλο κόμμα. Mm-hmm. Απευθυνόμενο στην πραγματικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα, και το δεύτερο και σημαντικότερο είναι αυτό που είπε, ότι εάν γίνουν εκλογές και δεν υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας και συμφωνία σε αυτό που ο ίδιος λέει, εφόσον έχει πάρει αυτό την εντολή, ναι, τότε θα πάει σε δεύτερες εκλογές. Δηλαδή λέει αυτό το οποίο έλεγε, ότι πάω για την αυτοδυναμία. Mm-hmm. Αυτό είναι το μήνυμα του κ. Τσίπρα.
0: Αυτό είναι καθαρό αφήγημα, έτσι? Γιατί κάποιοι λένε ότι είναι εκβιαστικό αφήγημα από την δεξιά μπάντα, τέλος πάντων.
1: Ναι, αλλά αυτό το λέει ο κ. Μητσοτάκης συνέχεια. Mm-hmm. Το να στο πει δεξιά μπάντα. Δηλαδή, πόσο πιστικό είναι τον κ. Μητσοτάκη, βέβαια, δεύτερη και τρίτη εκλογή. Ποιο ήταν το πολιτικό σχέδιο του κ. Μητσοτάκη?
0: Σωστό.
1: Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε εκλογές μέχρι να ξημερώσει αυτοδυναμία. Αυτό δεν ήταν. Γιατί όταν το λέει λοιπόν ο Τσίπρας, είναι εκβιαστικό. Το καταλαβαίνω ένας πολίτης που έχει μια διαφορετική αντίληψη για τις πολιτικές Ευρωπής, για τις κυβερνήσεις, να το πει αυτό. Αλλά νομίζω εξάλλου ότι ο κ. Τσίπρας δεν έχει αυτό το σχέδιο. Δεν λέει θα κάνω μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές εκλογές. Θα πάμε σε δεύτερες εκλογές προκειμένου να είναι ακόμη πιο καθαρή η λαϊκή εντολή. Αν η λαϊκή εντολή δεν την ακούν τα κόμματα για οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει να κάνουμε δεύτερες εκλογές. γίνει ισχυρό αυτή τη στιγμή, κύριε Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει μια πολιτική αυτοπεποίθηση.
0: Κώστα Πουλιακίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ.

Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα για σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου του 2026. Ακολουθεί το πρωινό μαγκαζίνο με την Αθηνά Κορλίρα και το Γιάννη Παπαγεωργίου. Το Γιάννη Παπαγεωργίου και την Αθηνά Κορλίρα. Οπότε μένετε συντονισμένες, συντονισμένοι εδώ στον Αθήνα 984. Εμείς ραντεβού πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε καλό Σαββατοκύριακο και το νου σας.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι Παρασκευή, είναι 26 Ιουνίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα κοντά σας, όπως πάντα, στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίδα. Με την Εύη Ρεντίφη και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τη Βαρβάρα Βιτζιλέο στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισυνταξία, την Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, τον αριθμό 213-09-09-100. Όσοι άλλοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτός, μπορείτε να το κάνετε μέσω mail στο 984-ner-papaki-gmail.com ή με μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984. Ξέρεις τι είναι σας σήμερα?
1: Πολλά, αλλά γιατί έρχεται στο μυαλό σου τώρα?
0: Το δημοψήφισμα.
1: Ναι.
0: Το όχι μετά το ναι, στο χαρτί.
1: Ναι.
0: Θα θυμάσαι, σας σήμερα.
1: Τον τεράστιο διχασμό της περίοδου εκείνης. Τέλος πάντων, να αρχίσω να μιλάω τώρα.
0: Γιάννη, καλημέρα.
1: Θα αρχίσω να μιλάω για τα εκβιαστικά διλήμματα και πώς κάποιοι προσπάθησαν να σώσουν πολιτικά το τομάρι τους για να προχωρήσουν
0: μπροστά.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα Γιάννη.
1: Μπράβο. Καλημέρα. Επειδή ευτυχώς μετά από 11 χρόνια δεν έχουμε τα ίδια διλήμματα, αλλά καλό θα ήταν να έχουμε τις ίδιες μνήμες και πριν από το 15 και μετά το 15, εγώ θα πω δύο πραγματάκια που είναι τέλος πάντων τη σειρά. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια τραγωδία, τεράστια τραγωδία στο εξωτερικό,
0: στη Βενεζουέλα
1: και οποτεδήποτε βλέπεις, δηλαδή λέγαμε χθες 34 είναι νεκροί, 40 είναι νεκροί. Καταλαβαίνεις όμως ότι από κάτω υπάρχουν εκατοντάδες που...
0: Μόνο το νούμερο των 42.000 αγνοούμενων.
1: Καταλαβαίνεις ότι ανά εκατοντάδες θα... Είναι γροθιά σου στο μάχη όλο αυτό. Οπότε μένω σε δύο πράγματα που είδες. Στην εσωτερική επικαιρότητα και που λίγο πολύ τα περιμέναμε. Όχι ότι δεν μπορεί να αλλάξουν, αλλά τα περιμέναμε. Έχει αρχίσει το πολιτικό προεκλογικό σκηνικό να εκτυλίσσεται. Οπότε στη Νέα Δημοκρατία σου λένε Σαμαράς Καραμαλής κρατάνε τις αποστάσεις. Εγώ πάντα έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία για τον Καραμαλή είναι περίπου σπίτι. Τώρα το είναι πατρικό και μένω αλλού, αλλά είναι σπίτι. Για τον Αντώνη Σαμαρά λοιπόν το να κάνω κόμμα δεν είναι, έχω την αίσθηση, παίζουμε στο ίδιο γήπεδο με τον Κώστα Καραμαλή, και αυτό προσπαθεί να το δείξει η Νέα Δημοκρατία με διάφορους τρόπους. Επίσης είδα κάπου εμφάνιση Δένδια Μητσοτάκη χθες σε εκδήλωση του Υπουργείου Άμυνας, με άσπρα πουκάμισα και τους δύο δίπλα-δίπλα να κάνουν από κοινού δηλώσεις. Άρα καταλαβαίνεις εκεί ότι προσπαθεί να στηθεί ένα πιο ήπιο προεκλογικό σκηνικό. Από την άλλη πλευρά, είδα για πρώτη φορά τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι κοιτάξτε, παιδιά, εγώ είμαι εδώ, εσείς έχετε πεθάνει όλοι οι άλλοι. Δεν έχει άδικο λίγο πολύ. Το εγώ είμαι εδώ δεν ξέρω τι σημαίνει, αν αρκεί αυτό. Αλλά στο νέο κόμμα κατά μόνας και βλέπουμε. Εγώ έτσι το κάνω. Και το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι των άλλων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των άλλων είναι ότι έχουν μείνει πολύ μόνοι τους, έχω την αίσθηση. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τι πέθανε, τι δεν πέθανε. Η πολιτική κάνει κύκλους, δεν μπορώ να σου πω. Αυτά τα λίγα για τη χθεσινή μέρα.
0: Νομίζω ότι τα υπόλοιπα θα τα πούμε στις ειδήσεις.
1: Νομίζω, δεν νομίζω, είμαι σίγουρος. Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά. Είστε στην Αθήνα 984. Η Αθηνά Κορλίδα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Η Ελεύθερη Κυκλοφορία είναι στα ραδιοφωνά σας. Κάθε πρωί 8 με 9 σας μεταφέρουμε την επικαιρότητα. Πάμε να ακούσουμε τις ειδήσεις όσες έχουν ως στιγμής.
0: Διεθνής κινητοποίηση μετά την έκκληση του ΟΗΕ για βοήθεια στη Βενεζουέλα, που τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια. Οι δύο φωνικοί σεισμοί των 7,2 και 7,5 ρίχτερ άφησαν πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους και ανυπολόγιστες καταστροφές. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε βουνά συντριμιών. 42.000 οι άνθρωποι που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον ιστότοπο που δημιουργήθηκε για την καταγραφή τους. Κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές και βασικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί, ενώ πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει, κυρίως στο Καράκας.
1: Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών, επηρεάζοντας την ζωή 100 εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, σε πορτοκαλί η Δανία. Συναγερμός και στην Τσεχία, καθώς ο καύσωνας κινείται ανατολικά. Στη Γαλλία οι τρεις τελευταίες ημέρες ήταν εφιαλτικές, ωστόσο σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί από σήμερα. Ο καύσωνας στη Γερμανία παρατείνεται και το Σαββατοκύριακο, αναμένονται ρεκόρ στις θερμοκρασίες. Οι Ιταλοί βιώνουν υψηλές θερμοκρασίες από την αρχή της εβδομάδας, αλλά η κορύφωση της ζέστης αναμένεται για τη Δευτέρα με σαραντάρια σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Ιταλίας. Σε 6 ανέρχονται πλέον οι νεκροί στη χώρα.
0: Αναστέλει προσωρινά ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας του ΟΗΕ την απομάκρυνση των πλοίων μέσω του στενού του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχτηκε φορτηγό πλοίο νοτιοανατολικά του λιμανιού Νταχίτ στο Ομάν. Οι αμερικανικές πηγές δήλωσαν στο Ρόιτερς ότι το πλοίο δέχτηκε ιρανικό πλήγμα. Ο Ιρανικός φορέας που συστήθηκε για τη διαχείριση του Ορμούς σχολίασε ότι η ασφάλεια των πλοίων που διέρχονται εκτός των καθορισμένων διαδρομών δεν είναι εγγυημένη.
1: Πλήγμα που εξαπέλυσε μη επανδρομένο ενέαεριο σύστημα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλον έναν, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης. Ο 5ος κύκλος των συνομιλιών ανάμεσα στις κυβερνήσεις Ισραήλ και Λιβάνου με αμερικανική διαμεσολάβηση θεωρητικά ολοκληρωνόταν χθες, αλλά θα συνεχιστεί τελικά σήμερα στην Ουάσιγκτον, όπως ενημέρωσε το State Department.
0: Η Αμερικανική κυβέρνηση ενημέρωσε επισήμως το Κογκρέσο για την πρόθεση να προχωρήσει στην πώληση κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών προς την Τουρκία σε συμφωνία που ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δύο πηγές και αντίγραφο της σχετικής κοινοποίησης περιήλθε στη γνώση του Reuters.
1: Πάμε τώρα στα δικά μας. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές ζητεί με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες στην αίτησή του αμφισβητεί την νομιμότητά του, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη.
0: Δεν με απασχολεί τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω ανοίξει ένα νέο κύκλο με την Ελλάς και στόχος μου δεν είναι να καταγράψω ποσοστά, αλλά να διεκδικήσω αξιώσεις την πρωθυπουργία της χώρας. Το μήνυμα που έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Α, επισημένοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και ο ίδιος δεν βρίσκεται σε φάση προεκλογικής διαπραγμάτευσης με το πρώην κόμμα του. Όπως άφησε να εννοηθεί, ένα τέτοιο ενδεχόμενο περί συνεργασιών θα μπορούσε να συζητηθεί την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών, ενώ ξεκαθάρισε ότι όσοι θέλουν να συμπορευτούν μαζί του θα πρέπει προηγουμένως να παραιτηθούν. Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας, τόνισε, για να ξεκαθαρίσει στη συνέχεια ότι αυτή η προσπάθεια που κάνουμε δεν θα γεννηθεί από τη Βουλή, δεν αποκλείουμε κανέναν και δεν έχουμε ρεζερβέ θέσεις για κανέναν, υπογράμμισε χαρακτηριστικά.
1: Τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μερινάκης. Η αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να αμφισβητήσει ξανά τη χώρα, να οδηγήσει ξανά τη χώρα σε περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρησε και νέα μέτρα λιτότητας, ανέφερε ο κ. Μερινάκης. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν πιεστικά από το Σοκράτη Φάμελο, η Νίκος Παπάς-Δρεναδούρου και Παύλος Πολάκης, ο οποίος προανήγγειλε την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και αυξημένης προσοχής, καθώς η χώρα εισέρχεται σε περίοδο ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, επισήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης.
1: Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η καθαρή αμοιβή για τους αλλοείς ορίζεται στα 5,33 ευρώ το κιλό.
0: Σε 7 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα, όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και άλλα 10 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία που σχηματίζεται θα ληφθούν υπόψη και επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου, ενώ εξετάζεται και η μεταξύ τους αντιπαλότητα για τον έλεγχο της περιοχής.
1: Παρουσιάζονται το μεσημέρι τα αποτελέσματα της νέας καταγραφής αστέγων που διενεργήθηκε από το Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, 1 στους 3 αστέγους βρίσκονται στο δρόμο για περισσότερα από 5 χρόνια. 7 στους 10 αναφέρουν ως βασικότερη αιτία την απώλεια στέγης εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων.
0: Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, Κουρασάο Ακτή Ελεφαντός του 0-2, Τινησία Ολλανδία 1-3, Ιαπωνία Σουηδία 1-1, Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες 3-2 και Παραγουάη Αυστραλία 0-0.
1: Και γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στην πόλη της Αθήνας στους 34 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι συνοψίσαμε την επικαιρότητα μέχρι στιγμής. Θα πάμε να πιάσουμε θέματα της επικαιρότητας ένα προς ένα.
0: Και θα ξεκινήσουμε με το κυβερνητικό ρεπορτάζ για τον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο. Επάνω ο Πρωθυπουργός σήμερα θα είναι σε δύο εκδηλώσεις. Μία στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος τώρα το πρωί στις 9.30 και αμέσως μετά σε μία εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2: Ναι, ακριβώς. Βρισκόμαστε σαν να είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Είναι κάθε μέρα ο Πρωθυπουργός έχει συνεχόμενες παρουσίες, εκδηλώσεις και σε διάφορα events.
1: Είμαστε μεταξύ μας, όλοι το ίδιο κάνουμε.
2: Ακριβώς. Θα παραστεί σήμερα στην εκδήλωση για την ψυχική υγεία στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στις 9.30 το πρωί, ενώ στις 10.30 θα συμμετέχει στη συζήτηση με τον Ανδριανό Γολέμη, ιατρό διαστημικών αποστολών, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Ελλάδα στο διάστημα η επόμενη μέρα, που τη διοργανώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνικής Νοημοσύνης στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Αυτές είναι οι δύο εκδηλώσεις που θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χτες είχαμε και μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού που ουσιαστικά μας δίνει και το στίγμα του αντιπάλου που επιλέγει ο κ. Μητσοτάκης. Ήταν μια διαφορετική συνέντευξη, δόθηκε στο News Auto. Εκεί ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε ποιον θα διάλεγε για συνοδηγό του σε ένα αυτοκίνητο αγωνιστικό και είπε ότι θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα γιατί έχει κάνει τόσες πυρουέτες που αν οδηγούσα εγώ σίγουρα αυτός δεν θα ζαλιζόταν.
1: Η ερώτηση ήταν για συνοδηγό πάντως.
2: Ναι, ήταν για συνοδηγό. Αλλά ουσιαστικά επιλέγει με έναν τρόπο ποιον θεωρεί κύριο πολιτικό αντίπαλο και αυτό έκανε και ο κύριος Μαρινάκης σχολιάζοντας τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού του κύριου Τσίπρα στον Αλφα. Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση. Η αναφορά του κύριου Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα από διανομή ήταν η αφορμή για τον κύριο Μαρινάκη να πει ότι ο κύριος Τσίπρας είτε αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε επιθυμεί να οδηγήσει τη χώρα ξανά σε περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Και αυτή ακριβώς η τακτική είναι που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση και το μέγαρο Μαξίμου απέναντι στον κύριο Τσίπρα, κάνοντας ειδική αναφορά για την περίοδο του 2015-2019. Να πούμε ότι χτες συμπληρώθηκαν και 3 χρόνια από την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας 25 Ιουνίου του 2023 και ακριβώς αυτή την κατεύθυνση υπήρξε ένα βίντεο με τη χρήση και της τεχνικής νοημοσύνης, με μια λεζάντα που συνόδευε το βίντεο να κάνει αναφορά ότι πριν 3 χρόνια μας εμπιστευτήκατε ξανά με τη δική σας στήριξη, το είπαμε, το κάναμε και συνεχίζουμε. Είναι και το μότο που θα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση εν όψη και των επερχόμενων εκλογών, ότι είναι σταθερή στις προτάσεις της και σε αυτά που λέει και τα υλοποιεί. Στο βίντεο αυτό προβλήθηκαν όλα τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο επίπεδο της οικονομίας αλλά και στους υπόλοιπους τομείς, με ιδιαίτερη αναφορά ωστόσο στις μειώσεις των φόρων και στις φοροελαφρύνσεις. Αυτή η τακτική θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Αναμένουμε σήμερα και από τον Πρωθυπουργό να δούμε κάποια πράγματα που θα τοποθετήσει γενικά και για το ζήτημα της ψυχικής υγείας στην εκδήλωση που θα μιλήσει. Και το επόμενο διάστημα και το Σαββατοκύριακο ο κ. Μητσοτάκης έχει προγραμματίσει παρουσίες σε διάφορα σημεία προκειμένου να προβάλλει και να παρουσιάσει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάνο. Πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Προεκλογική και εκεί η ρυθμή. Πιέζει σε δύο μέτωπα, τουλάχιστον πιέζεται σε δύο μέτωπα. Επίσης, Κατρίνα Παπαβασιλείου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη ετοιμότητα λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, εκτιμώντας ότι το κυβερνών κόμμα βρίσκεται ήδη σε προεκλογική εκστρατεία και ότι προετοιμάζεται για οποιοδήποτε σενάριο, όπως καταλαβαίνεις, βάζει φουλ τις μηχανές και η Χαριλαοτρικούπη ανεβάζει στροφές με την Επιτροπή Ψηφοδελτίων να επιταχύνει, καθώς στόχος είναι σύμφωνα με πληροφορίες ένα μεγάλο ποσοστό των ψηφοδελτίων, περίπου στο 70-80%, να είναι έτοιμο πριν από τη φερινή ανάπαυλα του Αυγούστου. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι μέχρι τα μέσα Ιουλίου θα πρέπει να είναι έτοιμα προς ανακοίνωση. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, χθες η Χαριλαοτρικούπη ανακοίνωσε ότι στο ψηφοδέλτιο της Αλφα Αθήνας θα συμμετέχει ο Γιάννης Γουρός, Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, ο κύριος Γουρός θα συμμετέχει ενεργά και στην πρώτη γραμμή στον αγώνα του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Η σχετική ανακοίνωση έγινε μετά από συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή και προφανώς δεν είναι τυχαία η επιλογή του κύριου Γουρού, Γιάννη Κιαφινά. Πρόκειται για ένα πρόσωπο, όπως επισημαίνει και το επιτελείο της Χαριλάου Τεκούμπη, που έχει συνδέσει το όνομά του με τα μεγάλα έργα πνοής κατά τη θητεία του ως Περιφερειάρχης Αττικής και Νομάρχης Αθηνών, δηλαδή ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Μια κίνηση συνεπώς από τον κύριο Ανδρουλάκη για να κάνουμε και μια δεύτερη αναγνώση, που παραπέμπει σε μια προσπάθεια της ηγεσίας να τονώσει περαιτέρω τις υποψηφιότητες στο λεκανοπέδιο, που είναι η αχίλιος πτέρνα του κόμματος. Θυμίζω στις εκλογές του 2023 το ΠΑΣΟΚ ήταν τρίτο στην Αλφα Ανατολικής Αττικής, εκεί εξελέγει ο κύριος Χριστοδουλάκης, και τέταρτος όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες του λεκανοπεδίου. Βέβαια εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στην Αλφα Αθήνας κατεβαίνει, ήταν υποψήφιος και προφανώς ήταν εκ νέου και ο κύριος Παύλος Γερουλάνος. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο εσωκομματικών συσχετισμών, ένας από τους ανθυποψηφίους, θυμίζω, του κύριου Ανδρουλάκη για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Κατά τα λοιπά, στην Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν ότι όλα θα κριθούν στις εκλογές με φόντο τα δημοσκοπικά ευρήματα και την ελάση του κυρίου Τσίπρα. Από τη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο δηλαδή για μια προσωρινή επαναδιάταξη της δημοσκοπικής εικόνας. Και αυτό, όπως δήλωσε χθες ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Τουκαλάς, είναι λογικό να υπάρχει, καθώς είχαμε κόμματα που ιδρύθηκαν πριν από περίπου ένα μήνα. Εκτίμησε μάλιστα πως στο φθινόπωρο θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα, γιατί εκεί θα έχει φανεί ποιος έχει και ποιος δεν έχει πρόγραμμα και ποιος είναι πραγματικά αντιπαραθετικός, όπως είπε, με τη Νέα Δημοκρατία. Συνεπώς όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι οι δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου κάπου εκεί κοντά στη ΔΕ θα είναι κομβικής σημασίας. Ερωτηθείς επιπλέον για την εικόνα των δημοσκοπήσεων, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε, λέμε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφία της στιγμής. Έχουμε σε δύο μέρες δύο μετρήσεις με χαοτικές, όπως είπε, διαφορές μεταξύ τους στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ και του ΕΛΑΣ και της κυρίας Καριστιανού. Αυτό, δήλωσε ο κ. Τσουκαλάς, δεν δημιουργεί έναν προβληματισμό σε δημοσιογράφους, πολιτικά πρόσωπα εταιρείας δημοσκοπήσεων? Είναι, αναρωτήθηκε, αξιόπιστα εργαλεία μέτρησης όταν παρουσιάζουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις? Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ βάζει ένα ερωτηματικό η Χαριλάου Τρικούπη. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα κινηθεί το κόμμα από εδώ και πέρα, ανακοινώνοντας και άλλα ονόματα σε ό,τι αφορά τους υποψηφίους. Και αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι ίσως το Σαββατοκύριακο να έχουμε μια περιοδία του κυρίου Ανδρουλάκη στα Δωδεκάνησα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Κατερίνα. Με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε να συνοψίσουμε τι συνέβη, τι ακουμάθαμε στη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και τι αναμένεται να συμβεί στο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα. Και θα το κάνουμε με τον Γιώργο Κατσίγιαννη σε δύο λεπτά.
4: Αθήνα 984 στους 98.3.
5: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Αθήνα 984.

0: Είχαμε χθες την συνέντευξη στο τηλεοπτικό σταθμό Α του Αλέξη Τσίπρα. Είπε πολλά και διάφορα για το ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου πιέζεται και ο Σωκράτης Φάμελος από τον Νίκο Παπά, τη Ρένα Δούρου και τον Παύλο Πολάκη, για να δούνε ποιο θα είναι το μέλλον του κόμματος και προεκλογικά και μετεκλογικά. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης είναι μαζί μας, να μας τα βάλει σε μια σειρά. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Εχθές είχαμε δύο γεγονότα. Είχαμε τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου και εκεί διαπιστώθηκε τη διαφορετική προσέγγιση που υπάρχει ανάμεσα στην ηγεσία, τον κύριο Φάμελο, και την εσωκομματική αντιπολίτευση σε σχέση με το πώς ερμηνεύεται αυτή η απόφαση που έχει πάρει η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος για συμπόρευση.
2: Να κάνω λίγο τον προβοκάτορα.
1: Ναι.
2: Στη συζήτηση. Νομίζω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ συζητάνε για ένα θέμα που δεν υπάρχει. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο Τσίπρας είπε ότι, παιδιά, εγώ δεν παίρνω κανέναν, ένας-ένας και βλέπουμε. Τι ακριβώς νόημα έχει η συζήτηση, πώς θα στηρίξουμε το, πώς θα πάμε όλοι μαζί.
1: Αυτό είναι και το πεδίο σύγκρουση και διαμάχηση του κ. Φάμελου με τα υπόλοιπα στελέχη του κόμματος που ανοίγουν στη λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση, διότι ακριβώς αυτό λένε στον κύριο Φάμελο, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με έναν άλλον πολιτικό φορέα και με τον κύριο Τσίπρα, όταν ο ίδιος δείχνει να μην έχει καμία πρόθεση, τουλάχιστον να ανοίξει ένα διάλογο συνεργασιών με τον ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές, για τον οποίο μάλιστα λέει ότι έχει κλείσει και τον ιστορικό του κύκλο, κάτι που το είπε πάλι χθες ο κύριος Τσίπρας και έκανε και ένα σχόλιο σχετικό ο κύριος Πολάκης αργότερα, απαντώντας του ότι οι κύκλοι δεν ανοιγοκλίνουν με βάση τις διαθέσεις κανενός. Αυτό ήταν το μήνυμα. Ο κύριος Πολάκης ουσιαστικά έκανε αυτό που δεν έκανε ο κύριος Φάμελος, κατά τη δική του άποψη, να απαντήσει ο ίδιος τον κύριο Τσίπρα, όπως και το έκανε και στη χθεσινή συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας, που ζήτησε, αφού αποχώρησε νωρίτερα από τους υπόλοιπους, να συνεδριάσει πάλι η Κεντρική Επιτροπή και να αλλάξει την απόφασή της. Όταν λέμε να αλλάξει την απόφασή της, αυτό ζητούν από τον κύριο Φάμελο. Η Κεντρική Επιτροπή εννοούν ότι θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους και απέναντι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά κυρίως να προετοιμάσουν το κόμμα για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές με όποιους ή όποιους θέλουν να συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν παραμένει σε κρεμότητα αυτό το θέμα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ο κύριος Φάμελος από την άλλη επιμένει ότι η απόφαση είναι καθαρή και ότι αυτά που διαιτιάσεις αυτές είναι επινοήσεις και που σκαρφίζονται οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι για να δικαιολογήσουν το γεγονός ότι οι απόψεις τους ήταν μειοψηφικές στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας πράγματι ήταν η πρώτη του συνέντευξη μετά από την ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησής του, όπως έχει χαρακτηριστεί το σχήμα με τους τομεάρχες, το οποίο θα συνεδριάσει, να πούμε, σήμερα στο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας στις 12 το μεσημέρι υπό την προεδρία του κυρίου Τσίπρα.
0: Κανονικό.
1: Ναι. Σε ξενοδοχείο της Λεωφόρου Συγκρού θα γίνει αυτή η συνεδρίαση. Σε αυτή τη συνέντευξη εξήγησε ότι η Ελλάς και η πρωτοβουλία που ανέλαβε ήταν ουσιαστικά αποτέλεσμα του κενού που υπήρχε στο πολιτικό σύστημα και το ευρωδευτικό χώρο. Δεν υπήρχε, είπε, ισχυρή αντιπολίτευση. Ανοίγω, τόνισε, ένα νέο κύκλο. Δεν παίρνω το νήμα από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάνουμε μια νέα προσπάθεια. Και όπως σήμερα δεν επέστρεψα στην ενεργό δράση για να καταγράψω ποσοστά. Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας. Άφησε να εννοηθεί ότι η συνείδηση του κόσμου έχει περάσει αυτό, ότι ουσιαστικά η Ελλάς είναι το αντίπαλο δέος στον Κυριάκο Μητσοτάκη και το κάτι που καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις. Και είπε ότι ο στόχος δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να διεκδικήσω με αξιώσεις στην Πρωθυπουργία της χώρας. Τώρα, δέχτηκε ερωτήσεις για το τι γίνεται με τους συντρόφους του από το ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί πέταξε για την ΑΤΑΚΑ, δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ σπίτι μου αυτούς που θέλω και αυτούς που δεν θέλω. Είπε ότι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, αλλά αυτή η πρωτοβουλία, αλλά αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί στη Βουλή. Εννοώντας ότι δεν πρόκειται να πάρει βουλευτές εν ενεργεία, αυτό καταλάβαμε όλοι, αλλά όσοι θέλουν να τον ακολουθήσουν θα πρέπει να παραιτηθούν και τότε θα είναι ευπρόσδεκτοι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιφυλάσσει διακεκριμένες θέσεις ή θέσεις ρεζερβέ σε κάποιους στο νέο του εγχείρημα. Για τον Τσίπρα είπε ότι έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, δεν έδειξε μια διάθεση να τον αφορά αυτό που συμβαίνει, δεν απασχολεί, αυτό ήταν το μήνυμά του, τι γίνεται στον στο ΣΥΡΙΖΑ, ή τι λέει ο κύριος Πολάκης με τον κύριο Φάμελο. Τώρα, μιας αναφερθήκαμε σε αυτή την αποστροφή της παρέμβασης του, της συνέντευξής του για περί παραιτήσεων, δεν αποκλείεται κάποιοι από τους τουλάχιστον 6-7 βουλευτές που είναι ήδη με το ένα πόδι εκτός ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να πάρουν την απόφαση.
1: Να πάρουν την απόφαση και εντός της ημέρας.
0: Για να δούμε.
1: Και να έχουμε εξελίξεις, νέες εξελίξεις στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει ότι αν πάρουν την απόφαση τους να αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ και ταυτόχρονα ικανοποιήσουν και την επιθυμία του Αλέξη Τσίπρα, θα παραδώσουν και τις έδρες τους.
2: Και αναμένουμε, ενδεχομένως και μέσα στην ημέρα από ό,τι καταλαβαίνουμε, εξελίξεις ή τουλάχιστον μέσα στην επόμενη περίοδο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και πριν πάμε σε τίτλους, να πάμε σε... Η άποψή μου είναι ότι παραδοσιακά είναι θέμα ημέρας αυτό. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι πανελλαδικές εξετάσεις. Και διαβάζω τώρα ότι τα αρχαία ήταν το μάθημα στο οποίο απέτυχαν οι περισσότεροι. Είχαμε σφιξίματα σε ιστορία και μαθηματικά. Δεν είχαμε σε φυσική. Αλλά τέλος πάντων, μας τα βάλει σε μια σειρά ο Ισίδωρος Δρούσος. Ισίδωρε, καλημέρα.
3: Καλημέρα και από μένα. Πραγματικά τα χθεσινά αποτελέσματα έδειξαν μια έτσι περίεργη εικόνα, δηλαδή είχαμε κάποια μαθήματα στα οποία τα παιδιά δεν τα πήγαν και τόσο καλά ή να το πω διαφορετικά, τα πήγαν χειρότερα σε σχέση με πέρυσι. Και υπήρχαν και κάποια άλλα που τα πήγαν καλύτερα σε σχέση με πέρυσι. Να ξεκινήσουμε από τα θετικά πρώτα. Είπες για τα αρχαία, Γιάννη και Αθηνά, αλλά να σας πω εγώ ότι στη φυσική τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα από ό,τι πέρυσι. Βέβαια, πέρυσι τα θέματα ήταν πολύ δύσκολα και είχαμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αποτυχίας. Φέτος αυτό το ποσοστό που πέρυσι είχε ξεπεράσει το 50% για γραπτά κάτω από τη βάση. Φέτος κινήθηκε λίγο πάνω από το 30% αυτό το ποσοστό κάτω από τη βάση. Τα άριστα που πέρυσι στη φυσική ήταν κάτω από 9%, φέτος ήταν πάνω από 32%. Μιλάμε για πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με πέρυσι, ήταν και τα θέματα αρκετά πιο εύκολα.
0: Γενικώς σταθερά ήταν στο πρώτο πεδίο από ό,τι κατάλαβα τα αποτελέσματα.
3: Ναι. Καλά τα πήγαν τα παιδιά και στα νεοελληνικά, καλύτερα σε σχέση με πέρυσι. Λοιπόν, δεν τα πήγαν καλά στα αρχαία, λίγο καλύτερα στην ιστορία σε σχέση με πέρυσι, αλλά και πάλι τα ποσοστά αποτυχίας είναι πάνω από 50%. Στο δεύτερο και στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, πέρα από το ότι τα αποτελέσματα στη φυσική ήταν πολύ καλά, πολύ καλύτερα σε σχέση με πέρυσι. Στη χημεία ήταν λίγο χειρότερα, στα υπόλοιπα μαθήματα λίγο καλύτερα. Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο είχαμε την πληροφορική που είχαμε μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχία σε σχέση με πέρυσι. Όμως τα παιδιά τα πήγαν λίγο χειρότερα, όχι λίγο, αρκετά χειρότερα στην οικονομία.
2: Τώρα όλα αυτά που λέμε βγάζουν κάποια πρώτα συμπεράσματα για τις αναμενόμενες βάσεις, γιατί τώρα φαντάζομαι ότι έχουμε μηχανογραφικά να προχωρήσουμε.
3: Μια πρώτη εκτίμηση μπορούμε να δώσουμε. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο αναμένεται μια σταθερότητα, ίσως με μια πτωτική τάση για τις βάσεις λόγω της αποτυχίας στα αρχαία. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, στις πολυτεχνικές και στις φυσικομαθηματικές σχολές, εκεί περιμένουμε μάλλον τη μεγαλύτερη άνοδο των βάσεων λόγω των αποτελεσμάτων της φυσικής. Και λόγω του ότι στα υπόλοιπα μαθήματα βιολογία και χημεία ο αριθμός των άριστων γραπτών δεν μειώθηκε σε σχέση με πέρυσι. Στις ιατρικές, πάλι λόγω της φυσικής, ίσως θα έχουμε μια συγκράτηση των βάσεων, αλλά και λόγω των υπόλοιπων αποτελεσμάτων μπορεί να πάνε οι βάσεις λίγο πιο πάνω. Στο τέταρτο πεδίο, εκεί η οικονομία ίσως πρόξει τις βάσεις προς τα κάτω. Αυτή είναι μια πρώτη εκτίμηση. Να σας πω ότι θα ακολουθήσει η ανακοίνωση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής στις επόμενες μέρες. Αμέσως μετά τα παιδιά θα έχουν κάποιες μέρες μπροστά τους για να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά. Τέλος Ιουλίου αναμένονται οι βάσεις για να δοθεί και οριστικό τέλος στην αγωνία όσων βρίσκονται στο όριο για το αν έχουν πει ή όχι εκεί που θέλουν.
0: Μάλιστα. Ισίδωρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα πάει 8:30. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκο και επιστρέφουμε τα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Πολύ ρεπορτάζ.

0: νεκροί και 4.300 τραυματίες. Πάνω από 42.000 φέρεται να είναι οι αγνοούμενοι. Σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα σήμερα η Ολλανδία και το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί η Δανία. Συναγερμός και στην Τσεχία, καθώς ο καύσωνας κινείται ανατολικά. Αναστέλει προσωρινά ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας την απομάκρυνση των πλοίων μέσω του στενού του Ορμούς μετά την επίθεση σε φορτηγό πλοίος στο Ομάν. Το πλοίο δέχτηκε ιρανικό πλήγμα σύμφωνα με αμερικανικές πηγές στο Reuters. Συνεχίζεται σήμερα στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το State Department, ο πέμπτος κύκλος των συνομιλιών ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο, που με βάση τον προγραμματισμό θα ολοκληρωνόταν χθες. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε νέο Ισραηλινό πλήγμα στο Νότιο Λίβανο. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψής του που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές ζητεί με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Δεν με απασχολεί τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, δήλωσε στον Α ο Αλέξης Τσίπρας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν βρίσκεται σε φάση προεκλογικής διαπραγμάτευσης με το πρώην κόμμα του. Σε κλειό πιέσεων ο Σοκράτης Φάμελος προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης θέτουν θέμα αλλαγής της τελευταίας απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. 7 συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα που οδήγησε στη δολοφονία 15χρονου. Ελέγχονται από τις αρχές ως κίνητρα οπαδικές και προσωπικές διαφορές όσον αφορά την αντιπαλότητα μεταξύ των δύο ομάδων εφήβων για τον έλεγχο της περιοχής. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Η κίνηση στους δρόμους. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
0: Με προβλήματα στην Αττική Οδό και στον Κηφισό διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, του Πειραιά, καθώς και στην Παραλιακή. Πιο συγκεκριμένα, κόκκινος είναι και σήμερα από νωρίς το πρωί ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, με την κατάσταση να είναι πολύ δύσκολη από το ύψος λεωφόρου Αθηνών έως και τη Φιλαδέλφεια. Η λεωφόρος Αθηνών είναι μποτιλιαρισμένη αυτή την ώρα, κυρίως στο ρεύμα εξόδου στο ύψος Καραμαγκά. Παρόμοια εικόνα και στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Αυτά προς ώρας, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθηνά Κορλίρα.
2: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Τρία λεπτά μετά τις 8.30, 8.33.
1: Αφού αναλύσαμε τα δικά μας ποσοστά επιτυχιών στις Πανελλήνιες.
0: Πάμε να μιλήσουμε για
1: αγροτική
0: και για αγροτική πολιτική και για
1: λαγοκέφαλους.
0: Και για λαγοκέφαλους, αλλά και για τα αιτήματα της αλληλείας, αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο Σάτρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καταρχήν να ρωτήσω αν πάτε για μπάνιο.
0: Τι εννοείς να πάμε για μπάνιο?
1: Εγώ έχω πάει για δύο μπάνια.
0: Δεν έχω συναντήσει. Δεν την έχει τσιμπήσει τίποτα. Εάν δεν έρθει Αύγουστος, εγώ δεν βάζω το πόδι στο νερό, να ξέρεις.
2: Εντάξει, οπότε θα έχει γλιτώσει μέχρι τότε.
1: Δεν έχω πάει βέβαια στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη, εκεί που είναι υποτίθεται οι περισσότεροι λαγοκέφαλοι. Αλλά εντάξει.
0: Θα μπορούσε να είναι μια λύση να διώξουν τους λαγοκέφαλους, να πάω.
1: Λοιπόν, Γιώργο, πάμε.
2: Ο κόσμος πηγαίνει στη θάλασσα, εννοείται. Αλλά υπάρχει μια περιραίος ατμόσφαιρα. Εγώ το προηγούμενη Κυριακή πήγα με το γιο μου και μίλαγα με κάποια γνωστή που μου λέει: πρόσεξε το παιδί λόγω των λαγοκέφαλων. Τώρα, να πούμε ότι οι αρχές και το Υπουργείο είναι τις τελευταίες μέρες σε κατάσταση συναγερμού λόγω της αυξανόμενης εμφάνισης των λαγοκέφαλων που προκαλούν σοβαρά προβλήματα σίγουρα
0: στους
2: αλλήλους. Όσο και στο καλό του περιβάλλον, βέβαια. Και βέβαια μια ανιστάτωση στους πολίτες εν μέσω.
1: Τους χαλάνε τα δίχτυα από ό,τι έχω καταλάβει.
2: Μπράβο, ναι. Είναι ακριβώς κόβουν, υπάρχουν αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και χαλάνε, καταστρέφουν και τα εργαλεία και τα δίχτυα στους παράκτιους αλλής. Και χάνουν βέβαια και πολύτιμα αλλιεύματα, έτσι. Να πούμε ότι το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το ΕΛΚΕΘΕ,

0: ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η κατανάλωση του σίγουρα, είναι ένα στοιχείο που μαθαίνουμε, γιατί περιέχουν μια ισχυρή νευροτοξίνη, δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο και η κατανάλωση μπορεί να αποβεί μοιραία. Από το ευγεθέτωρα δεν υπάρχει κάποιο επίσημο σύστημα καταγραφών περιστατικών που σχετίζονται και με επιθέσεις ή με δηλητηριάσεις από κατανάλωση. Το κέντρο έχει ενημερωθεί για ένα περιστατικό, σύμφωνα με την ανακοίνωση επίθεσης σε λουόμενο στην Κρήτη το 2022. Επισημαίνει βέβαια ότι στις τελευταίες ημέρες παρουσιάζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιστατικά επιθέσεων λαγοκέφαλου σε λιγόμενους, τα οποία όμως αφενός δεν επιβεβαιώνονται και έχουν δημιουργήσει αυτή την αναστάτωση.
1: Είχαμε και αυτή την αναστάτωση και πριν από περίπου μια εβδομάδα και ότι υπήρχε και εδώ στις ακτές της Αττικής. Πάντως να πούμε το ότι η αλίευση του επιδοτείται 5.33 ανά κιλό.
0: Βέβαια, ναι, θα πούμε και για τα μέτρα. Βέβαια, και οι αλίες λένε ότι υπάρχει ο λαγοκέφαλος, υφίσταται και
2: προφανώς.
1: Αλλά προφανώς υφίσταται και έχουν υποτίθεται αυξηθεί, αφενός γιατί δεν έχουν φυσικό θηρευτή, δεύτερον έχουν έρθει πολλοί λαγοκέφαλοι μέσω του Σουέζ στην Μεσόγειο.
0: Ακριβώς, έχουν...
2: Έκλεισαν τα στενατόρμους. Συγγνώμη, έλα να τελειώσουμε το ρεπορτάζ γιατί θέλεις λίγο θα
1: λοιπόν,
2: θα
1: πάμε και στα υπόλοιπα θέματα, πέρα από την αλίευση του λαγοκέφαλου. Υπήρξε μια συζήτηση για την επιδότηση των καυσίμων των...
0: Ακριβώς. Στη χθεσινή σύσκεψη συζητήθηκαν εκτός το θέμα του λαγοκέφαλου και άλλα προβλήματα, να πούμε για την επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου με τιμές 16 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο, Μάιο και 12 για τον Ιούνιο. Πάνω σε αυτό αντέδρασαν οι αλίες, οι οποίοι χρωστάνε ήδη σε πετρέλαιο και τα θεωρούν ψίχουλα. Τώρα στο θέμα της αλίευσης του λαγοκέφαλου, αυτή η επιδότηση θα είναι γύρω στα 5,33 ευρώ το κιλό. Αυτό το βλέπω θετικό, αυτή την τιμή η αλίευση.
2: Ο Μαργαρίτης Σχοινάς τα ανακοίνωσε, έτσι.
0: Ναι. Ήταν η σύσκεψη με τον Υπουργό, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Όμως αντιδρούσε ότι θα ισχύσει για συγκεκριμένες περιοχές Κρήτη και Νότιο Αιγαίο.
1: Νομίζω ότι είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα και ενδεχομένως να επεκταθεί και αλλού αργότερα. Από τι είπε ο Υπουργός δηλαδή.
0: Σωστά έχεις το λες. Ο κ. Σχοινάς από την άλλη πλευρά αντέτεινε ότι θα φιλοδοξεί ότι αυτό θα καλύψει όλες τις περιοχές. Και το τρίτο σημαντικό είναι ο σχεδιασμός αποζημίωση για τους αλίες. 7 ήταν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Σχοινάς. Οι οποίοι θα δουν αποζημίωση, γιατί θα δουν τις δραστηριότητες εκτός από τη λαγοκέφαλο να περιορίζονται και από τη θεσμοθέτηση των θαλασσίων πάρκων. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο.
1: Όχι, είμαστε εντάξει, νομίζω, γιατί ο χρόνος πιέζει. Σε ευχαριστούμε.
2: Και μπάνια από Αύγουστο εμείς.
1: Εσείς οι μεγάλοι.
2: Μπράβο.
1: Εμείς οι νέοι, εσείς πάμε νωρίτερα.
2: Ακριβώς αυτό. Πάμε στον άλλο νέο τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Πέρο. Έχουμε εξελίξει σε αυτό το περιστατικό με την αιματηρή συμπλοκή που ένας 15χρονος έχασε στη ζωή του στην Καλυθέα. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που πλέον ξεφεύγουν και από τα όρια των οπαδικών συμφερόντων. Υπήρχαν και διεκδικήσεις για το ποιος έχει τον έλεγχο της περιοχής, από ό,τι κατάλαβα, από ομάδες ανηλίκων. Δημήτρη Πέρο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, ναι. Είναι σε εξέλιξη, να πούμε, οι έρευνες. Η αστυνομία τελικά έχει προχωρήσει σε 7 συλλήψεις, μεταξύ αυτών και ο φορόμενος δράστης που έχει ομολογήσει. Έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 10 άτομα. Σήμερα οι πρώτοι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων. Ίσως αυξηθούν οι συλλήψεις, αν και θα περάσει το αυτόφρονο να δούμε πώς θα κινηθεί η αστυνομία. Τώρα το μεγάλο ερωτηματικό ήταν τι ήταν τα κίνητρα.
1: Είναι όλοι ανήλικοι, σωστά. Είναι όλα παιδιά, ναι, κάτω των 18.
3: Ναι, οριακά, ναι. Οι περισσότεροι είναι 17 κάτω από τα 18, 15 το θύμα. Φαίνεται τώρα ότι αυτό που οδήγησε σε αυτό το τραγικό περιστατικό, στην άγρια δολοφονία, είναι αυτό που είπες και εσύ, η Αθηνά, είναι όλα μαζί. Είναι δηλαδή από τη μία οι ομάδες, από την άλλη ποιος θα έχει και καλά το πάνω χέρι σε μια περιοχή και στην πλατεία, σε μια πλατεία της Καλυθέας. Ίσως είναι και κάποιες προσωπικές διαφορές, ίσως είναι και παράνομες δραστηριότητες, ίσως ναρκωτικά. Όλα αυτά ελέγχονται από την αστυνομία, αλλά πιστεύει ότι είναι μέσα όλα αυτά. Και μάλιστα υπάρχει πληροφορία ότι στην οικογραφία που σχηματίστηκε ή σχηματίζεται θα περιλαμβάνονται και επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου, που σημαίνει ότι βλέπουν και οπαδικά κίνητρα σε όλο αυτό το που συνέβη. Όλα λοιπόν έγιναν για μεταξύ δύο ομάδων νεαρών ανηλίκων. Η μία παρέα καθόταν 7-8 άτομα στην πλατεία, απέναντι της ήταν μια μικρή παρέα 3 ατόμων. Αυτή η μικρή παρέα κάλεσε ενισχύσεις σε άλλα 5 άτομα. Στην πρώτη παρέα φέρεται να είναι ο δράστης, στη δεύτερη παρέα φέρεται να είναι το θύμα.
1: Πάντως είχαν απασχολήσει τις αρχές αρκετά από αυτά τα παιδιά.
3: Και το θύμα για οπλοκατοχή ή αμαχαίρια έχει συλληφθεί 1-2 φορές.
1: Η σιδηρογραφιά.
3: Οι πληροφορίες μας λένε ότι σχεδόν όλοι όσοι εμπλέκονται, ακόμα και αυτοί που έχουν ταυτοποιηθεί, οι περισσότεροι είναι γνωστοί στις αρχές. Ο δράστης φέρεται να είπε ότι στην παρέα του ήταν ένα παιδί 16χρονος που τις προηγούμενες 3 ημέρες είχε γίνει πάλι ένα επεισόδιο και είχε γίνει το συγκεκριμένο άτομο στόχος άλλης ομάδας από αυτή που υποστηρίζει ο ίδιος. Φέρεται ότι η αντίπαλη ομάδα αυτόν είχε στοχοποιήσει και για να τον προστατεύσουμε επιτεθήκαμε και εμείς. Εκεί βλέπει το οπαδικό κίνητρο η αστυνομία, αλλά και ποιος θα έχει και το πάνω χέρι στη συγκεκριμένη πλατεία στην Καλλιθέα. Θα συνεχιστούν οι έρευνες σήμερα να δούμε πώς θα κινηθεί ο εισαγγελέας ανηλίκων.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Διακοπή και για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Αθήνα 984 στους 98.3.
5: Διαδρομές στην ιστορία κάθε Σάββατο απόγευμα 7 με 8 με τον Γιώργο Αποστολίδη. Διαδρομές στην ιστορία. Μια βόλτα στο χώρο και στο χρόνο. Μια βόλτα σε σημεία αναφοράς που μας ακολουθούν μέχρι σήμερα. Σελίδες από την ιστορία και την ζωή μόνο των ιδίων. Κάθε Σάββατο απόγευμα 7 με 8 διαδρομές στην ιστορία στον Αθήνα 984.
4: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
6: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
4: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
7: Το λεξικό ορίζει το χρονογράφημα ως δημοσιογραφικό κείμενο με λογοτεχνική χρειά που σχολιάζει επίκαιρο, πολιτιστικό ή κοινωνικό ζήτημα με ελαφρό και εύθυμο τρόπο. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να κάνει ο Παύλος Μεθενίτης στο ραδιόφωνο του Αθήνα 94, το ραδιογράφημα, που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί από τις 98.3. Τώρα, εάν τα καταφέρνει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που δεν θα ανοίξουμε τώρα.
4: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
8: Αθήνα 984.

0: Είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή περίπου τέτοια ώρα συνδεόμαστε με το γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου εδώ στην Αθήνα και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη τηλεφωνικής γραμμής την Άννα Ευσταθίου. Καλημέρα Άννα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και εγώ πάντα χαίρομαι να σας ακούω.
2: Και έχεις, μετά από πάρα πολύ καιρό, έχουμε τρία πεδία. Το ένα, ταξιδιωτικά δικαιώματα, είναι πεδίο που συζητάμε χρόνια, έχω την αίσθηση, μέχρι να συμφωνήσουμε που συμφωνήσαμε. Υπάρχουν και άλλα δύο θέματα, η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και τα χημικά στο χώρο εργασίας, που είναι θέματα στα οποία υπάρχουν συμφωνίες στις διαπραγματεύσεις. Οπότε όλο αυτό είναι, το κάνει σημαντικό το σημερινό μεταξύ άλλων.
1: Σωστά, γιατί είναι το πρώτο βασικό σημείο στην νομοθετική διαδικασία, δηλαδή να έρθουν σε συμφωνία οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε στη συνέχεια να περάσει η αντίστοιχη νομοθεσία από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Όπως είπες Γιάννη, έχουμε μία αναβάθμιση της προστασίας των δικαιωμάτων των επιβατών σε όλων των ειδών της μεταφορές, ώστε να μπορούν πιο εύκολα να ασκούν τα δικαιώματά τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ταξίδι τους, και επίσης υπάρχει ένα πιο προωθημένο πλαίσιο για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και για την αγορά εισιτηρίων μέσα ζώντων, να υπάρχει μεγαλύτερη προστασία. Στο θέμα των χημικών επίσης επήλθε συμφωνία και αφορά στη βελτίωση των προτύμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των εργαζομένων από την έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες, καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες κτλ. Και η τρίτη νομοθετική πράξη στην οποία αναφέρθηκε αφορά την αναβάθμιση της νομοθεσίας για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, γιατί οι τρόποι με τους οποίους γίνεται αυτό πλέον έχουν περάσει, όπως όλοι ξέρουμε, σε άλλο επίπεδο λόγω και των τεχνολογικών εξελίξεων, οπότε η αναθερωμένη αυτή νομοθεσία θα ποινικοποιεί νέα αδικήματα, όπως η διάδοση και παραγωγή οδηγιών για τη διάπραξη εγκλημάτων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, που είδαμε και εμείς να γίνεται το τελευταίο διάστημα, ή νομοθεσία που αντιμετωπίζει την αποπλάνηση ανηλίκων και τη διάδοση υλικού κακοποίησης στο διαδίκτυο. Οπότε τρία πολύ σημαντικά θέματα που σύντομα θα βρεθούν στην Ολομέλεια για να πάρουν την τελική τους μορφή.
2: Την εβδομάδα που έρχεται τι μας περιμένει?
1: Την εβδομάδα που έρχεται θα έχουμε ένα νέο ευρωβαρόμετρο.
0: Καύσωνα στο Βέλγιο, είπα εγώ.
1: Ελπίζουν οι συνάδελφοι, νομίζω, πλέον στο Βέλγιο να σταματήσει ο καύσωνα, δηλαδή, γιατί πέραν των νοτίων, οι οποίοι κάπως, ας πούμε, είναι συνηθισμένοι στις μεγάλες θερμοκρασίες και είναι φοβερή υγρασία, ελπίζουν οι υπόλοιποι δεν την παλεύουν και πάρα πολύ, ναι, ναι, να το πούμε.
2: Οι υποδομές το πάνω, κεντρική και βόρεια Ευρώπη, είναι υποδομές που δεν είναι. Δεν αντέχουν ούτε υποδομές σε τέτοιες θερμοκρασίες. Δηλαδή, αυτό που λέμε εμείς εδώ, 40 βαθμούς παρατεταμένη θερμοδιάρκεια καύσωνα, σε δύο μέρες με 32 βαθμούς κάπου στην κεντρική Ευρώπη, είναι το ίδιο, η ίδια αίσθηση.
1: Ισχύει. Και επίσης, ας πούμε, χθες είχαμε μια συνάντηση διαδικτυακή και λέγανε, χαριτολογώντας, ότι αυτή την περίοδο πάμε με μεγάλη ευχαρίστηση στο γραφείο, γιατί έχει air condition.
0: Ναι, ναι, γιατί τα σπίτια δεν έχουν. Ναι, ναι, ναι.
1: Το σπίτι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα ξεκινάει
2: να δροσιστούν.
1: Ξεκινά η Ιρλανδική Προεδρία και μάλιστα η διάσκεψη των Προέδρων και η Πρόεδρος βρέθηκαν στο Δουβλίνο εν ώψη αυτής της αλλαγής σκυτάλης. Το περνάει στην Ιρλανδία η Προεδρία του Συμβουλίου. Έχουμε ένα νέο ευρωβαρόμετρο το οποίο περιμένουμε και εμείς με ενδιαφέρον για να δούμε πού είναι η απόψη των Ευρωπαίων πολιτών στην τρέχουσα χρονική στιγμή.
2: Οπωτεδήποτε είναι στη διάθεσή σου, μεσοβδόμαδα τα λέμε εκτός Παρασκευής.
0: Κατάλαβες, Άννα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Πιστεύω ότι θα έχουμε τα αποτελέσματα την Τετάρτη το πρωί, οπότε μπορούμε να τα πούμε ήδη τότε.
2: Κλείσαμε Τετάρτη.
1: Για ένα πρώτο.
0: Σε έβαλε στην ατζέντα τη Τετάρτη.
1: Για μια πρώτη αίσθηση, ναι. Μπορεί να το σημειώσει, το ξέρει. Και φυσικά προετοιμασία για την τελευταία Ολομέλεια πριν το φθινόπωρο, που θα γίνει 6-9 Ιουλίου στο Στρασβούργο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σήμερα νομίζω είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Εχθές λοιπόν υπήρξε μια εκδήλωση για το θέμα στην πλατεία Συντάγματος. Είναι μαζί μας ο Μιχάλης Λεγάκης, ο οποίος την παρακολούθησε. Καλημέρα Μιχάλη.
3: Καλημέρα Αθηνά, καλημέρα Γιάννη. Ακριβώς με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών που είναι σήμερα και τη παρόμοια διακίνησή του, το Δήμο λοιπόν, Αθήνα Υγεία του Δήμου Αθηναίων πραγματοποιεί στην πλατεία Συντάγματος την εκδήλωση με τίτλο Πρόληψη, το το βήμα, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης και της έγκυρης ενημέρωσης. Κατά τη διάρκεια της δράσης, πολίτες κάθε ηλικίας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από επιστήμονες για την πρόληψη των εξαρτήσεων, να συνομιλήσουν με στελέχη των δομών πρόληψης, να παραλάβουν ενημερωτικό υλικό και να συμμετάσχουν σε διάφορες δράσεις που γινόταν στην πλατεία Συντάγματος. Να πούμε εδώ, παιδιά, στην εκδήλωση βρέθηκε τόσο και ο Δήμος Αθηνών Χάρης Δούκας, που ο οποίος ευχαρίστησε τους εργαζόμενους και όλους τους φορείς των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υγείας του Δήμου για το έργο που προσφέρουν καθημερινά, τονίζοντας πως η πρόληψη αποτελεί επένδυση για το μέλλον της κοινωνίας. Επιπλέον, στην εκδήλωση βρέθηκε τόσο η πρόεδρος του Αθήνα 84, η κυρία Ελένη Ματζαβίνη, καθώς και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης.
0: Μας θα υπήρξε και άλλη μία εκδήλωση την οποία παρακολούθησε στο Πάρκο Ελευθερίας με τίτλο «Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση». Τι ακριβώς ήταν αυτό?
3: Αυτή είναι η πρωτοβουλία της πολιτικής ομάδας The Left του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του βουλευτή Κώστα Αρβανίτη. Yes. Να πούμε ότι η συζήτηση εντάζεται στο πλαίσιο της ευρύτερης ευρωπαϊκής αντιπαράθεσης για την κατάσταση του κράτους δικαίου μετά και τις σχετικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η επιλογή του χώρου, όπως καταλαβαίνετε, είχε και ένα ισχυρό συμβολισμό, επειδή ήταν στην πρώην ΕΑΤΕΣΑ, που αποτελεί τόπο συνδεμένο με τη δικτατορία. Να πούμε, στο πάνελ βρισκόταν ο πρώην πρόεδρος ΑΔΑΗ Χρήστος Ράμος, ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου Ιφηγένεια Καμτσίδου, το πρώην μέλος της ΑΔΑΕ Κατερίνα Πανικολάου και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Κεντρικός άξονας των παρεμβάσεων ήταν η λειτουργία των θεσμών, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ο ρόλος των ανεξάρτητων αρχών, η ελευθερία τύπου και οι υποθέσεις παρακολουθήσεων. Με τους ομιλητές να εστιάσουν στην ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου της εξουσίας. Τώρα να πούμε λίγα λόγια για την ομιλία του Δημάρχου Αθηνών Χάρη Δούκα, ο οποίος μίλησε για την εμπειρία της διοίκησης μιας μεγάλης πόλης όπως είναι η Αθήνα. Ενώ, όπως τόνισε, ο Δήμος Αθηνών ανάπτυξε την έννοια της δημοκρατίας καθημερινότητας, υποστηρίζοντας ότι το κράτος δικαίου δεν αποτυπώνεται μόνο στα θεσμικά κείμενα, αλλά κυρίως στις πολιτικές που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των πολιτών.
2: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε.
0: Μοντιάλ.
2: Αν είδα καλά, γιατί το παιχνίδι δεν το είδα.
0: Έχασε η Αμερική.
2: Έχασε η Γερμανία.
0: Α, και η Αμερική έχασε.
2: Απόστολε Βαξεβανέλη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Έχεις δίκιο, δεν το είδες μένα, αλλά έγινε μεγάλη έκπληξη. Ο Ισημερινός νίξε τη Γερμανία με 2-1 στο Νιου Τζέρσι και προκρίθηκε ιστορική πρόκριση στους 32 του παγκοσμίου κυπέλλου. Έχω την εντύπωση ότι και τα 18 εκατομμύρια κάτι γίνεται στους δρόμους. Δηλαδή, ναι, είναι η μεγαλύτερη μέχρι τώρα έκπληξη του φετινού Μουντιάλ. Φυσικά οι Γερμανοί κράτησαν την πρώτη θέση στους 6 βαθμούς, με καλύτερη διαφορά τερμάτων.
2: Είχαν βάλει 7 στο κουρασάου.
4: Ναι, δεύτερη ακτή Ελεφαντοστού, που νίκησε μόλις με 2-0 το κουρασάου. Από εκεί και πέρα, στον άλλο όμιλο, την Ισία, Ολλανδία, οι Ολλανδοί εύκολα 3-1 στο Κάζακ, την Ισία που είχε ήδη αποκλειστεί. Η Ιαπωνία, Σουηδία χέρι-χέρι πήγαν στους 32 με τη μεταξύ τους ισοπαλία με σκορ 1-1. Η Τουρκία πήρε νίκη γοήτρου, νίκησε τις Ηνωμένες Πολιτείες με 3-2, είχε ήδη αποκλειστεί από τη δεύτερη αγωνιστική, ενώ Παραγουάη και Αυστραλία έφεραν αυτά που λέγαμε, μια βολική ισοπαλία χωρίς τέρματα, και οι δύο έχουν προκριθεί. Μέχρι τώρα έχουν σχηματιστεί κάποια ζευγάρια.
2: Είχαμε πει
4: το Νότια Αφρική, Καναδάς χθες, Βραζιλία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Μαρόκο, και νομίζω ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Έτσι, και περιμένουμε ακόμα από σήμερα που γίνονται τα επόμενα 6 παιχνίδια άλλων τριών ομίλων, στις 10 η ώρα Νορβηγία-Γαλλία, την ίδια ώρα Σενεγάλη-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα πράσινο ακροτήρι, όλοι με το πράσινο ακροτήρι είμαστε, Σαουδική Αραβία, και με τη Σαουδική Αραβία είμαστε, τις παίρνουμε και τις δύο ομάδες γιατί έχουμε Γιώργο Δόνη από εδώ, Ουρουγουάη-Ισπανία, καλό παιχνίδι αυτό, έτσι με Λάτιν ρυθμό, 6 ώρα το πρωί Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο και Αίγυπτος Ιράν. Φυσικά στα παιχνίδια που γίνανε χθες είπαμε ότι προκρίθηκε η Αμερική και η Αυστραλία, περιμένει στους 4 βαθμούς η Παραγουάη που νομίζω θα περάσει. Γερμανία και ακτή Ελεφαντοστού, 4 βαθμούς ο Ισημερινός και αυτός περνάει διότι έχει πολύ καλό συντελεστή. Ολλανδία, Ιαπωνία, στην τρίτη θέση είναι η Σουηδία και αυτή δεν κινδυνεύει, έχει συντελεστεί. Από εκεί και πέρα στα σημερινά παιχνίδια νομίζω ότι Αίγυπτος, Ιράν και Βέλγιο θα περάσουν. Ισπανία, Ουρουγουάη, Ισπανία έχει 4, Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι έχουν από 2. Εντάξει, δεν νομίζω ότι η Ισπανία
2: θα έχει πρόβλημα
4: να μείνει απ' έξω. Γαλλία, Νορβηγία έχουν από 6 ήδη βαθμούς, άρα
2: καταλαβαίνετε.
4: από 0 βαθμούς σε Σενεγάλ Ιράκ, δύσκολο από εδώ να περάσει ο τρίτος. Και θα αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει στα σημερινά παιχνίδια. Στο μπάσκετ, Γιώργος Μπαρτζόκας ανανέωσε για άλλα 3 χρόνια. Το περίμενα.
0: Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, πώς λέει.
2: Νομίζεις. Γιατί αλλάζει η ομάδα από ό,τι καταλαβαίνω σιγά.
0: Εγώ εννοώ προπονητικά. Εντάξει,
4: ο προπονητής, όταν είναι προπονητής και έχει φέρει τόσες επιτυχίες, 4 πρωταθλήματα, 1 Ευρωλίγκα, 2 κύπελα. Εντάξει, νομίζω ότι φαίνεται το έργο του Μπαρτζόκα που είναι στην Ευρώπη ένας από τους καλύτερους προπονητές, δεν τον αλλάζεις. Οι παίκτες, είναι αυτό που λέμε εδώ, οι παίκτες αλλάζουν.
2: Αυτό.
4: Γιατί συνήθως οι προπονητές παίρνουν το δρόμο. Και σας κλείνω με Ράλι Ακρόπολης, γιατί χθες είχαμε την υπερηδική πολύ όμορφη στο The Hellenicon Sports Park. Πάρα πολλοί κόσμος, ήμασταν εκεί. Πάρα πολλοί κόσμος, ζεστημένα, αλλά πάρα πολλοί κόσμος. Το χάρηκα.
0: Βλέπεις, όταν
4: οδηγεί.
0: Γίνονται εκδηλώσεις νότια, είναι εκεί. Στο ΆΚΑ δεν ανεβαίνει.
4: Επειδή η Αθηνά είναι προκλητική, επειδή φέτος λοιπόν γίνεται νότια το Ακρόπολης Πρεμός, και εκεί θα είμαστε.
0: Έτσι, μπράβο, μ' αρέσει.
4: Από αυτούς που λένε, ξέρεις, είμαστε κυριολεκτικά αυτοί που πήραν τα βουνά, τα πήραμε, θα τα πάρουμε τα βουνά. Μια πολύ καλή διοργάνωση. Μήνα σε πλοίο, το είχαμε πει αυτό, ότι τα πληρώματα μπήκαν στο πλοίο και πέρασαν στην ΙΤΕΑ, όπου ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά η πρώτη ειδική διαδρομή, και στη συνεντεύξη τους οι οδηγοί είχαν μείνει κατάπληκτοι. Τους άρεσε πάρα πολύ. Γιατί ήταν όλοι μαζί. Έγινε και ένα έτσι μικρό πάρτι μαζί να μιλάνε, να συζητάνε. Τους άρεσε. Άρα για ακόμα μια φορά το Ράλι Ακρόπολης πρωτοπορεί. Θυμόσαστε ότι όταν έκανε στο Ολυμπιακό στάδιο τότε την πρώτη φορά τις ειδικές διαδρομές πλάι-πλάι τα αυτοκίνητα, το αντέγραψε το Παρίσι την επόμενη χρονιά. Τώρα που κάναμε και με πλοίο, να δούμε.
2: Το Μονακό θα το αντιγράψει.
4: Σε ευχαριστώ. Είσαι προκλητικό.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, ενισχυμένη άνεμη έως και 6 μποφόρ σήμερα, αύριο και μεθαύριο και στην Αττική, και για όσους θα ταξιδέψουν έστω και στα κοντινά για Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία θα κινηθεί ανωδικά. Σήμερα θα φτάσει στους 34 βαθμούς.
2: Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1956. Έχει γενέθλια, ήταν πριν από λίγες μέρες στην Ελλάδα. Έχει γράψει 13
0: στούντιο,
2: ο Κρίς, ας πω, 13 άλμπουμ μέχρι σήμερα. Από το δεύτερο άλμπουμ του θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο είχε γίνει τότε, στο τέλος της δεκαετίας του 80, στα μέσα εδώ, όχι στο τέλος, 86-87, επιτυχία πρώτα στη Θεσσαλονίκη εδώ στην Ελλάδα, το άκουσαν εκεί, γιατί τότε δεν ήταν τόσο εύκολο να περάσουν διαδικτυακά ή να περάσει πληροφορία. Πρώτα στην Ελλάδα, πρώτα στη Θεσσαλονίκη και μετά στην Αθήνα, ήταν πρόεδρος, να ξέρεις, της τάξης του.
0: Μπράβο, άρα και καλός μαθητής προφανώς.
2: Πήρε λοιπόν την... Δεν γνωρίζω τα κριτήρια του ψηφοφορίας.
0: Φαντάζομαι έτσι.
2: Πήρε μερικά παιδιά και έφτιαξε του Silverstone. Έχει αλλάξει η σύνθεσή του. Ένα συγκρότημα με ρουκομπιλάδες. Οι Silverstone ως συγκρότημα παραμένουν το support. Δηλαδή αυτοί παίζουν μουσική στις συναυλίες του. Ακόμα και σήμερα. Και μιλάμε για τον Chris Isaac. Μιλάμε για τον Blue Hotel.
0: Εγώ νόμιζα θα το τραγουδήσεις εσύ. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, με το Blue Hotel κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Κλείνουμε την εκπομπή για αυτή την εβδομάδα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 8. Από τον Γιάννη Παπαγεωργίου και την Αθηνά Κορδίρο, ήταν πίσω από τα μικρόφωνα. Την Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση τοίχου, τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στην παραγωγή. Καλό σας Σαββατοκύριακο, να μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Γαλάτια Καρακατσάνη. Και ναι, είναι Παρασκευή και είναι εδώ η Σοφία Μπερετάνη.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 26 Ιουνίου 1963. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, John Fitzgerald Kennedy, επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο σε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές του ψυχρού πολέμου. Μπροστά σε ένα ενθουσιώδες πλήθος στο δυτικό τμήμα της πόλης, εκφώνει έναν ιστορικό λόγο. Μιλά ως ένας πολίτης του κόσμου που αρνήθηκε να αποδεχθεί τη διαίρεση της ανθρωπότητας, εκφράζοντας τη στήριξη της χώρας του προς τη Δυτική Γερμανία και τους κατοίκους του Δυτικού Βερολίνου. Η ομιλία του κορυφώνεται με τη διάσημη φράση «Είμαι κι εγώ Βερολινέζος», η οποία γίνεται σύμβολο αλληλεγγύης και ελευθερίας. Η δήλωση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιείται μόλις 2 χρόνια μετά την ανέγερση του τείχους του Βερολίνου, που είχε χωρίσει βία την πόλη σε Ανατολή και Δύση. Το 1963 το Βερολίνο ήταν το πιο επικίνδυνο σημείο του πλανήτη. Το τείχος είχε χωρίσει οικογένειες στα 2 και είχε παγώσει τις ελπίδες για ελευθερία στην Ανατολική Ευρώπη. Ο λόγος του John Fitzgerald Kennedy ενίσχυσε το ηθικό των κατοίκων. Μέχρι σήμερα θεωρείται μία από τις πιο ισχυρές πολιτικές δηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας και της ελευθερίας.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου. Η ώρα

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατεία Καρακατσάνη. Μάχη για τυχόν επιζώντες κάτω από βουνά από συντρίμμια στη Βενεζουέλα μετά τον ιστορικό διπλό φωνικό σεισμό των 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες στον έως τώρα επίσημο απολογισμό τους. Περισσότεροι από 42.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι, σύμφωνα με ιστότοπο που δημιουργήθηκε για την καταγραφή τους. Η περιοχή που υπέστη το πιο σκληρό πλήγμα είναι η πολιτεία Λαγουάιρα, βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας, όπου βρίσκεται το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμών Μπολιβάρ, και η παραθαλάσσια πόλη Κάτια Λαμάρ, όπου κατέρευσαν πολλά κτίρια. Ανατολικά κινείται ο καύσωνας που πλήττει τις τελευταίες ημέρες Γαλλία, Βρετανία και Ισπανία. Ρεκόρ θερμοκρασίες αναμένεται σήμερα στη Γερμανία, όπου ο υδράργυρος μπορεί να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ και στην Τσεχία έχει εκδοθεί προειδοποίηση για ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν περιορισμούς στην κατανάλωση και την πώληση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι ως το πρωί της Κυριακής, σε μια προσπάθεια να μειωθεί η πίεση στα νοσοκομεία εν μέσω της έντονης ζέστης. Αναστέλει προσωρινά ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας του ΟΗΕ την απομάκρυνση των πλοίων μέσω του στενού του Ορμούζ μετά την επίθεση που δέχθηκε φορτηγό πλοίων νοτιοανατολικά του λιμανιού Νταχίτ στο Ομάν. Αμερικανικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το πλοίο δέχθηκε ιρανικό πλήγμα. Ο ιρανικός φορέας που συστάθηκε για τη διαχείριση του Ορμούζ σχολίασε πως η ασφάλεια των πλοίων που διέρχονται εκτός των καθορισμένων διαδρομών δεν είναι εγγυημένη. Συνεχίζεται σήμερα στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το State Department, το πέμπτος κύκλος των συνομιλιών ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο, που με βάση τον προγραμματισμό θα ολοκληρωνόταν χθες. Τουλάχιστον 3 νεκροί και ένας τραυματίας στο Νότιο Λίβανο από πλήγμα που εξαπέλυσε μη επανδρομένο εναέριο σύστημα του Ισραήλ. Στον εισαγγελέα ανηλίκων σήμερα οι 7 συλληφθέντες για την αιματηρή συμπλοκή 2 ομάδων εφήβων στην Καλλιθέα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό 15χρονου με μαχαίρι. Ανάμεσά τους και ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 10 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία που σχηματίζεται θα ληφθούν υπόψη και επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου, ενώ εξετάζεται ως κίνητρο της συμπλοκής και η αντιπαλότητα μεταξύ των 2 ομάδων εφήβων για τον έλεγχο της περιοχής. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης του που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές ζητεί με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, την αίτησή του αμφισβητεί την νομιμότητά του, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Δεν με απασχολεί τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχω ανοίξει ένα νέο κύκλο με την Ελλάς και ο στόχος μου δεν είναι να καταγράψω ποσοστά, αλλά να διεκδικήσω με αξιώσεις την Πρωθυπουργία της χώρας. Το μήνυμα αυτό έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Α, επισημένοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και ο ίδιος δεν βρίσκεται σε φάση προεκλογικής διαπραγμάτευσης με το πρώην κόμμα του. Όπως άφησε να εννοηθεί, ένα τέτοιο ενδεχόμενο περί συνεργασιών θα μπορούσε να συζητηθεί την επομένη των εκλογών, ενώ ξεκαθάρισε ότι όσοι θέλουν να συμπορευτούν μαζί του θα πρέπει προηγουμένως να παραιτηθούν. Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά και όχι αριστερά της δημοκρατίας, τόνισε, ενώ υπογράμμισε χαρακτηριστικά πως δεν αποκλείουμε κανέναν και δεν έχουμε ρεζερβέ θέση για κανέναν. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης. Σε κλειό πιέσεων, ο Σοκράτης Φάμελος προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, οι Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης υπερασπίστηκαν τη θέση ότι το κόμμα πρέπει να προετοιμαστεί για την κάθοδό του στις εθνικές εκλογές, ενώ έθεσαν θέμα νέας σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής για αλλαγή της τελευταίας απόφασής της περί συμπόρευσης με την Ελλάς. Καθυστερήσεις χθες που έφτασαν ως και τις 2 ώρες τις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω βλάβη σε ραντάρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με την Καθημερινή, χάθηκε εικόνα από το συγκεκριμένο ραντάρ με αποτέλεσμα να μειωθεί προσωρινά ο ρυθμός αφήξεων για λόγους ασφαλείας. Παρουσιάζονται το μεσημέρι τα αποτελέσματα της νέας καταγραφής αστέγων που διενεργήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο και τη συμμετοχή εθελοντών. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ένας στους τρεις άστεγους βρίσκεται στον δρόμο για περισσότερα από 5 χρόνια. 7 στους 10 αναφέρουν ως βασικότερη αιτία την απώλεια στέγης εξαιτίας οικονομικών λόγων. Είναι άμεσα αναγκαίο να διαμορφώσουμε πολιτικές που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, ώστε κανείς να μην μένει αόρατος, δήλωσε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων Μίνα Φούτζουλα. Και πάλι στα διεθνή, η Ρωσία κατέριψε 660 ουκρανικά ντρόουν στη νύχτα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας, δημοσιοποιώντας έναν από τους υψηλότερους αριθμούς από το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022. Στην αθλητική επικαιρότητα και στην τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, Κουρασάου Ακτή Ελεφαντος του 0-2, την Ισία Ολλανδία 1-3 και η Ιαπωνία Σουηδία 1-1. Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν το πρωί, Παραγουάη Αυστραλία 0-0 και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Συνδυόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η Δέσποινα Μπαρδάκου μας ενημερώνει. Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Γαλατεία. Δύσκολη κίνηση και σήμερα, αυτή την ώρα, στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα ανόδου από το ύψος του Ρέντι μέχρι τη μεταμόρφωση, με τις ταχύτητες των οχημάτων να είναι εξαιρετικά χαμηλές. Προβληματική εικόνα και στην Αττική Οδό, με καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα να ξεπερνάνε τα 20 λεπτά. Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου, καθώς και σε μεγάλα τμήματα της λεωφόρου Βουλιαγμένης. Τέλος, με τεμποδίων η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Γαλάτια.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Σοφία Μπερετάνου.
3: Αθήνα 984, στους 98.3.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
7: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
3: Αθήνα 984.

Καλημέρα, καλημέρα μαζί και αυτή την Παρασκευή. Σταθερά συντονισμένη στο σταθμό της πόλης, στον αέρα του Αθήνα 984. Συντροφιά με την Εύη μας, Εύη Ρεντίφη στον ήχο. Δίπλα μας η Βαρβάρα η Βιτζιλέου. 2-13-09-09-100. Εκεί σας καλημερίζει η Ειρήνη μας, Ειρήνη Αρκουμάνη. 6-9-4-8-9-84-9-84. Περιμένουμε τα μήνυματά σας μέσω Viber και τα email σας 984 onair@gmail.com. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 η Σοφία Μπερετάνου.

26 Ιουνίου σήμερα, θα μπορούσε να είναι έτσι μια χαλαρή Παρασκευή του καλοκαιριού. Έχουμε μπει στο κατά καλό καιρό, ωστόσο τα νέα έτσι δεν είναι πολύ καλά. Μάλλον θα τα λέγαμε τρομακτικά. Στους 235 νεκροί από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, βλέπουμε ισοπεδεμένες πόλεις, εγκλωβισμένους στα συντρίμια. Υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες θύματα. Άκουσα εχθές τον Ευθύμη Λέκα να κάνει λόγο ότι ίση με 180 ατομικές βόμβες η ενέργεια που απελευθερώθηκε στο δεύτερο σεισμό της Βενεζουέλας.

Καταστροφικός ο δεύτερος σεισμός. Δεν πρόκειται απλώς για μία... για έναν μετασεισμό, πρόκειται για ένα διπλό σεισμικό γεγονός. Ένα φαινόμενο όχι άγνωστο στη σεισμολογία, αλλά αρκετά σπάνιο.

Και φυσικά τα περιστατικά που μας έχουν συγκλονίσει είναι φυσικά ο σεισμός στην Βενεζουέλα. Ωστόσο και το έγκλημα μεταξύ δύο παιδιών στην Καλυθέα.

Το λέμε και το ξαναλέμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, πόσο δύσκολη είναι η εφηβεία των νέων και για τα περιστατικά που συναντάμε καθημερινά, τα οποία συνδέονται με βία, θυμό και τέλος δολοφονία.

Τι να πούμε, ότι ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του και ένας 17χρονος θα περάσει το μισό της ζωής του στη φυλακή. Πάμε να δούμε όμως, όπως κάθε Παρασκευή, πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα βάσει των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα των νέων, γιατί έχουμε και καλά και έτσι νέα από τις πανελλήνιες εξετάσεις. Βγήκαν χθες τα αποτελέσματα. Τι δείχνουν οι βαθμολογίες στο πρωτοσέλιδο των νέων? ΑΕΗ, βάσεις φέτος. Πρώτο πεδίο, σταθερότητα, ίσως μικρή πτώση λόγω αρχαίων ελληνικών. Δεύτερο πεδίο, σημαντική άνοδος λόγω εντυπωσιακής βελτίωσης στη φυσική. Γάμα πεδίο, αυξομοιώσεις σε σχολές, άνοδος στις ιατρικές. Τέταρτο πεδίο, σταθερότητα αλλά και ελαφρά μείωση στις υψηλόβαθμες. Κάτω από 10 πήραν περισσότεροι από τους μισούς αρχαία ελληνικά, ιστορία και μαθηματικά, χαμηλές πτήσεις και στην οικονομία. 7,5 βαθμοί στην Βενεζουέλα, εκτόνωση ενός αιώνα σε μία ώρα. Χιλιάδες είναι νεκροί, τραυματίες και εγνοούμενοι, μαρτυρίες από ομογενείς. ΣΥΡΙΖΑ, απελπισία, μηχανία, διέξοδα. Νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζήτησε μειοψηφία με βολές κατά φάμελου. Αλέξη Τσίπρας, δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Πολιτικό παρασκήνιο, ο Πυρακάκης, ειδική αποστολή στη Βουδαπέστη. Ο Αβραμόπουλος προσέφυγε κατά του εντάλματος. Ερντογάν παρακάλεσε τον Τραμπ να πάει στην Άγκυρα. Εφημερίδα Καθημερινή, τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα. Πώς αλλάζουν ισορροπίες με τα F-35 ή τους κινητήρες στα ΚΑΑΝ. Το χρονικό της θανάσιμης συμπλοκής στην Καλυθέα. Νέο κρούσμα εφηβικής βίας με θύμα ένα 15χρονο. Μεγάλες καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Λίγο και ακριβό το γάλα για παραγωγή φέτας. Η Πομπεία με τα μάτια της τεχνολογίας. Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Εφημερίδα των Συντακτών, φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα με ένα 15χρονο νεκρό. Ανήλικη σε πόλεμο με τον εαυτό του, σε 7 συλλήψεις, 10 αναζητήσεις και ένα τεράστιο ερώτημα για τα κίνητρα. Οι ομάδες των γειτονιών, οι κώδικές τους, ο ακτιβισμός αυτοκαταστροφής. Μιλά στην Εφημερίδα των Συντακτών η Αγγελική Καρδαρά, διδάκτορα του τμήματος επικοινωνίας και ΜΜΕ του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. ΣΥΡΙΖΑ, πολλά μπουφόρα. Αλέξης Τσίπρας, χρήσιμος για την κοινωνία. Ζήτησε πρωτιά στις εκλογές και εντολή καθαρής λύσης. Βενεζουέλα φόβη για εκατοντάδες νεκρούς από τους σεισμούς. Εφημερίδα Δημοκρατία, τεμενάδες Μαξίμου στον Κώστα Καραμαλή υπό το φόβο του Σαμαρά. Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης την ώρα που ο Μητσοτάκης παρίστανε τον ραλίστα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοινώνει με το μεγάλο deal με τον Ερντογάν με επίκεντρο τα F-35 και την πώληση κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ασανσέρ, η βάση στον ΑΕΗ. Πανελλαδικές, εντυπωσιακά υψηλές αλλά και χαμηλές επιδόσεις από τους υποψηφίους. Λεφτά υπάρχουν αλλά και νέους φόρους, υπόσχεται ο Τσίπρας. Εικόνες αποκάλυψης, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς στη Βενεζουέλα. Εφημερίδα Μανιφέστο, εκατότατος μισθός 1.700 ευρώ, αυξήσεις σε όλους έως 305. Νίκη Κεραμέως στο Μανιφέστο, η αγορά εργασίας αλλάζει μετά την ΕΚΟΣΟΥ για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Υψηλότερες απολαβές και καλύτερη όρη εργασίας για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Ωραία, τα ακούμε να τα δούμε όμως. Εφημερίδα Απογευματινή, πανολεθρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά. Η εκτιμήση των βάσεων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Βενεζουέλα, φόβοι για ως 100.000 νεκρούς από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Νέα εποχή στο πολεμικό ναυτικό με αυτόνομα θαλάσσια ντρόουν. Τέλος, με την εφημερίδα Κόντρα, τι σηματοδοτεί η ξαφνική στροφή των Αμερικανών υπέρ της Τουρκίας. Δώρο στον Ερντογάν από το Τραμπ τα F-35. Κρίσιμο τετατέτ στην Άγκυρα του Προέδρου των ΗΠΑ με τον Σουλτάνο. Αλέξη Τσίπρας, αν χρειαστεί δεύτερες εκλογές, για καθαρή εντολή. Αυτοδιοίκηση, εκλογή αιρετών σε ένα γύρο, προβλέπει το σχέδιο νόμου. Σοκ στο Πανελλήνιο, σύγκρουση συμμοριών ανηλίκων βλέπει η Ελλάς πίσω από την άγρια δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Αν μου επιτρέπετε, αυτή είναι και η δύσκολη είδηση της ημέρας, μετά φυσικά τον σεισμό στη Βενεζουέλα, τον φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα, η άγρια δολοφονία ενός μικρού παιδιού στην Καλυθέα.
ενός μικρού παιδιού από ένα παιδί.

0: Έτσι ωραία, Εύη μου. Διακόπτουμε που σαν το κεράκι λιώνω. Είδαμε την συνέντευξη του Άλεξη Τσίπρα, στην πρώτη του μάλλον συνέντευξη μετά το νέο κόμμα, στον κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αλφα και στον Αλέξη Σρόιτερ. Επειδή μου το στείλετε σε μήνυμα, γιατί δεν το είπαμε, πότε να προλάβουμε να το πούμε. Εντάξει, δεν είναι και τόσο η πρώτη είδηση αυτή, εδώ βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Ωστόσο, ναι, την είδαμε. Έθεσε ως βασικό στόχο ο Άλεξης Τσίπρα στην εκλογική του πρωτιά, αλλά εφόσον αυτό, όπως είπε, δεν καταστεί εφικτό, αναμένεται να ζητήσει καθαρή λύση στις δεύτερες κάλπες. Όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν επέστρεψε στην πολιτική για να καταγράφει ποσοστά.
1: Έχω φλόγα μες στα στήθια, άκου πως το λέω. Μαραζώνω.
0: Εκεί στο πρώην κόμμα του τους είδε καθόλου έτσι πως κινούνται.
1: Γιατί δεν μ' αγαπά.
0: Ή τρίβει τα χέρια του.
1: Μαραζώνω σαν το κεράκι λιώνω.
0: Πάντως δεν μαραζώνει.

καλά τα λέει εδώ ο φίλος μας ο Νίκος Ανδρελάκης που είναι, δεν ξέρω. Στο Καλέντζι ήταν.

Αν μου επιτρέπετε, όλα καλά. Ναι, φυσικά συζητάμε και τις νέες δημοσκοπήσεις και την άνοδο εξ όσων φαίνεται του κόμματο της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα, Αλέξανδρε Κασανδρινέ. Καλημέρα. Θα τα πούμε όλα μετά, έτσι, γιατί είναι Παρασκευή και ο πολιτισμός μας είναι το πλέον σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Χωρίς αυτόν, τι μπορούμε να κάνουμε? Όλα εκεί κάπως αναγάγονται. Είναι όμως η δολοφονία. Η δολοφονία ενός 15χρονου παιδιού στην Καλλιθέα. Αν το ξαναλέω και το επαναλαμβάνω αρκετές φορές, ο θυμός των νέων παιδιών σήμερα και πώς μπορούμε να τα προσεγγίσουμε. Ομάδες νεαρών οι οποίοι έχουν στα χέρια τους μαχαίρια, φωνικά όπλα. Τι να πει κανείς για αυτή τη μητέρα που έχασε το παιδί της και το αναζητούσε για παραπάνω από 10 ώρες σε νοσοκομεία και αστυνομικά τμήματα, χωρίς να ξέρει ότι ήταν το θύμα της φωνικής μπλοκής.

Ναι, ναι, θα τα πούμε. Ραχθές είναι και οι πολιτικές εξέλιξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς. Το πολιτικό σκηνικό, είπαμε, αναδιατάσσεται μετά την εμφάνιση της ΕΛΑΣ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που καταγράφουν έτσι μια διαφορετική πραγματικότητα δείχνουν ότι υπάρχουν τριγμοί στα κομματικά επιτελεία. Με ρωτάτε που είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν ξέρω να σας πω. Σας είπα, ήταν στο καλέτσι για την επέτειο του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά, από ό,τι φαίνεται, την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, τη Χαριλάου Τρικούπη στην τρίτη θέση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπολύει επίθεση προς τον πρώην Πρωθυπουργό. Την ίδια στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ οι τριγμοί συνεχίζονται ανάμεσα στο Σωκράτη Φάμελο, τον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Παπά.

Ερωτήθηκε για το κόμμα Ελλάς, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι το κόμμα αυτό διαμορφώθηκε χωρίς να υπάρχει μια κυβερνητική ατζέντα για την πολιτική αλλαγή και ότι είναι ακόμα προσωπικό. Ένα ακόμα προσωπικό που ανεβαίνει.

Έχουμε και αποχωρήσει στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αποχώρησε ο Βασίλης Κοτσάκης. Δεν αποκλείεται να προκαλέσει και ντόμινο αντίστοιχων ενεργειών αυτή η κίνησή του. Θα το δούμε, τουλάχιστον από τι λένε εκεί στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Κατηγορείται για συγκεντρωτισμό και αυλές. Δεν γίνεται, λέγε, ότι συμβαίνει να πρέπει να παίρνουμε έγκριση από την κυρία Γκρατσία.

Μου λέει η Βαρβάρα Βιτζιλέ ότι είναι ευκαιρία οι λαγοκέφαλοι που εμφανίστηκαν στις ελληνικές θάλασσες να βγουν, λέει, τα παιδιά στη θάλασσα. Να τους φάνε οι λαγοκέφαλοι. Όχι. Να βγουν από τα tablets και από τις ψηφιακές οθόνες. Ψηφιακές οθόνες έχουν πολλά κακά και οι λαγοκέφαλοι όμως δαγκώνουν.

Λοιπόν, έχουμε την αγαπημένη μου εδώ να πει τίτλους ειδήσεων. Έλα να ακούσουμε, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να αλλάξει η διάθεσή μας, αγαπημένη μου.

0: Πάνω από 42.000 φέρεται να είναι οι αγνοούμενοι. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά 15χρονου προχθές το βράδυ στην Καλλιθέα. Ανατολικά κινείται ο καύσωνας που πλήττει τις τελευταίες ημέρες Γαλλία, Βρετανία και Ισπανία. Ακραίες καιρικές συνθήκες αναμένονται σήμερα σε Γερμανία και Τσεχία. Αναστέλει προσωρινά ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας την απομάκρυνση των πλοίων μέσω του στενού του ορμούς μετά την επίθεση σε φορτηγό πλοίο στο Ομάν. Το πλοίο δέχθηκε ιρανικό πλήγμα σύμφωνα με αμερικανικές πηγές στο Reuters. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψής του που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές ζητεί με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Δεν με απασχολεί τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, δήλωσε στον Α ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθαρίζοντας ότι δεν βρίσκεται σε φάση προεκλογικής διαπραγμάτευσης με το πρώην κόμμα του. Διελεύσεις αεροσκαφών πάνω από την Αττική σε μισή ώρα στο πλαίσιο δοκιμαστικής άσκησης για την ορκομοσία των νέων ανθιποσμιναγών της σχολής Ικάρων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά μέχρι νεοτέρας κυρίες και κύριοι. Επιστροφή στη Σοφία Μπερετάνου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά.
4: Ο Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: 84.

Εύη μας, Εύη μας. Εδώ πίνουμε ωραία πράγματα. Ακουγόμαστε στον αέρα, ακουγόμαστε στον αέρα. Θα τα πούμε τα ωραία πράγματα λίγα λεπτά μετά τις 9.30. Σταθερά συντονισμένη στο σταθμό της πόλης. Εδώ με την Εύη μας που μας ανοίγει τον ήχο, έτσι που τα λέμε εδώ μια ωραία παρέα στο στούντιο του Αθήνα 984. 2-13-09-09-100. Εκεί σας καλημερίζει η Ειρήνη Αρκουμάνη και μας μεταφέρει ό,τι θέλετε και τα μηνύματά σας μέσω Viber 694-984-984.

0: Οι επιμελητές, τώρα εγώ να καλωσορίσω την παρέα μας, γιατί έχουμε μια εξαιρετική έκθεση. Εγώ το λέω και το πιστεύω. Βάλε τα ακουστικά σου, Αλέξανδρος Κασανδρινός. Δένια Μπεχράκη κοντά μας στο στούντιο του Αθήνα 984 για την εκπληκτική αυτή έκθεση που θα κάνετε. Δεν είναι η πρώτη φορά που φιλοξενώ τον Αλέξανδρο Κασανδρινό εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984, γιατί είναι πολλά και τα χρόνια του Just Start Project, Αλέξανδρο.
1: Είναι 10 χρόνια.
0: 10.
1: 10 χρόνια τα
0: 10 χρόνια
1: project.
0: Μαζί εδώ.
1: 10 χρόνια μαζί εδώ δίνουμε πάντα την παρθενική συνέντευξη, την πριν την έκθεση.
0: Πριν την έκθεση, σωστά, σωστά. Σε καλό πάντα. Έτσι, το βλέπω,
1: γούρι,
0: το ανοιχνεύω.
1: Είσαι το γούρι του Just Start και το γούρι της έκθεσης.
0: Το γούρι της έκθεσης. Θα είμαστε εκεί στην έκθεση. Η έκθεση είναι Τρίτη.
1: 30 του μηνός.
0: 30 του μήνα.
1: 7 με 10 στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων. Μιλέρου, στο Μεταξουργείο.
0: Έχουμε πάει εκεί. Ο οργανισμός ΟΠΑΝΔΑ.
1: Είναι αυαρχίδα του ΟΠΑΝΔΑ η Πινακοθήκη. Mm-hmm. Και φέτος, με αφορμή τον εορτασμό των 10 χρόνων του Just Start,
0: είχα εδώ την Ροξάνη την Μπέη, την πρόεδρο του ΟΠΑΝΔΑ, και μου έλεγε πόσο έχει αλλάξει η Πινακοθήκη. Την έχετε έτσι επιμεληθεί εσύ τώρα με την νέα έκθεση, αλλά θέλω να μου πεις πολλά και εσύ, Δένια, για την έκθεση αυτή. Αλλά ξεκινάω πάντα με τον Αλέξανδρο, τον επιμελητή, γιατί του έλεγα τι καλογραμμένο είναι το κείμενο της έκθεσης.
1: Είναι επιμελητής, γιατί οι επιμελητές είναι η Νιώβη Ζαραμπούκα Γατζημάνου, η οποία πλέον και αναλαμβάνει και τα εικαστικά του Δήμου μας, mm-hmm. Ως ο Νούπο. Οπότε με την έκθεση αυτή.
0: Ξεκινάει,
1: στην ουσία ξεκινάει. Γυρίζουμε σελίδα στο Δήμο και γυρίζουμε σελίδα και στα εικαστικά του Δήμου. Mm-hmm. Και η Βικτώρια Ισγούρη, η οποία είναι και η διευθύντρια.
0: Όλα τα εικαστικά του Δήμου θα αναλάβει.
1: Τους εικαστικούς χώρους.
0: Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Αυτό είναι κάτι καλό. Έτσι, να λέμε και τα καλά νέα. Να ξεκινάμε.
1: Και τα καλά νέα της ημέρας, όπου μαζί με εμένα που αναλαμβάνουμε και την εξωστρέφεια στον Δήμο του Πολιτισμού, στον ΟΠΑΝΔΑ. Θα κάνουμε ωραία πράγματα, ωραίες εκθέσεις διαφορετικού τύπου, εκθέσεις με κοινωνικό αποτύπωμα κατά βάση.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το βλέπουμε, γιατί είναι και αυτή η προσέγγιση που πρέπει να έχουμε, να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα. Γιατί ξέρεις, όταν πάμε και καμιά φορά το έλεγα στους φίλους στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ότι πηγαίνεις, βλέπεις μια έκθεση και δεν ξέρεις πώς να την επεξεργαστείς. Ενώ βλέπουμε τώρα εδώ με την έκθεση, γιατί και λαϊδά το πουλί στο κλουβί,
1: ναι.
0: Τι αφήνει. Τι αφήνει πίσω και τι αφήνει πίσω και στο θεατή. Τι θα δούμε.
1: Να ολοκληρώσουμε επίσης ότι στην επιμελητή είναι και η Βικτώρια Ισγούρη, που θα μιλήσει και θα δούμε σε μια τηλεφωνική επικοινωνία, φαντάζομαι, μαζί της σε λίγο, διευθύντρια της Πινακοθήκης. Γιατί βασικός άξονας της έκθεσης αυτής είναι όχι ο διάλογος, ούτε η συνομιλία, αλλά η παράθεση των έργων τέχνης και της Πινακοθήκης, mm-hmm. στην έκθεση αυτή μαζί με τους 12 εικαστικούς που συμμετέχουν.
0: Βλέπω τώρα ξεκινάει η Χλόη Ακριθάκη.
1: Τους έχει στη σειρά εκεί.
0: Ναι, τους έχω στη σειρά.
1: Η Τζουλία Ανδριάδου είναι από την μόνιμη συλλογή της Πινακοθήκης, η Κανέλα Εράποκλου, η Βένια Δημητρακοπούλου, ο Μενέλος Καραμαγκιόλης, η Στέλλα
0: Καπριζάνου. Τώρα τι να πω για το Μενέλο Καραμαγκιόλη και τη Χλώ, είναι φίλοι μου αγαπημένοι, δηλαδή περιμένω πώς και πώς να τους δω και όλοι, φαντάζομαι.
1: Η συμμετοχή του Μενέλο είναι εξαιρετική και νομίζω ότι θα αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις. Η Στέλλα Καπριζάνου, η Βάσο Κατράκη.
0: Από τις μόνιμες
1: συλλογές. Άρια Κομιανού, Τέρψη Κυριακού, Δέσπινε Μημάροβλου, η Βένια Πεχράκη, η οποία είναι και σήμερα μαζί μας.
0: Καλώς τη Δένια μας.
2: Καλημέρα.
1: Η Ρίκα Πανά, η Έφη Χαλιορή, η Διονύση Προσφυλογιάννη, η Ντορίντα Ξόγκου, η Φαρίντα Ελγκαζάρ, η Κάλο Σενκλίο, που έχουν ένα εκπληκτικό έργο τέχνης, και η Σιλβίνα Ντερμέγκερντίτσιαν, η οποία είναι μισή Γερμανίδα, αν δεν απατώμε. Εξαιρετική καλλιτέχνη.
0: Όλοι είμαστε φίλοι. Αυτό οφείλω να το πω, έτσι και που τους διαβάζω. Και τώρα δράτω με τις ευκαιρίες να πάρω τη Βένια κοντά μου και να μου πει τι θα δούμε εκεί, έτσι, και πώς εμπνεύστηκες για να συμμετάσχεις σε αυτή την έκθεση.
2: Κοίταξε, τα έργα που έχουν επιλέξει οι επιμελητές είναι μια σειρά που λέγεται Kitchen Fight. Είναι μια τριλογία που δείχνει μία μάχη, ας πούμε, με ένα χιουμοριστικό τρόπο βέβαια γίνεται η μάχη, της γυναίκας μέσα στην κουζίνα. Mm-hmm. Δηλαδή παίρνω έναν ιδιωτικό χώρο, μια ιδιωτική σκηνή και τη βγάζω έξω, στο δημόσιο χώρο. Έχει να κάνει με την μάχη της γυναίκας ενάντια, ας πούμε, στους ίδιους τους φόβους. Η κουζίνα γίνεται ένα πεδίο μάχης που διεκδικεί την ταυτότητά της, διεκδικεί τη θέση της, mm-hmm. τη φωνή της, την ορατότητά της, mm-hmm. μέσα στην κοινωνία, και δείχνει ουσιαστικά τη μάχη με ένα κοτόπουλο, τίποτα, είναι μια απλή ιστορία, αλλά χρησιμοποιώ διάφορα σύμβολα εργαλεία της κουζίνας, κουζινικά σκεύη, τα οποία γίνονται όπλα και γίνεται μια μάχη. Έχω δανειστεί εικόνες, εικονογραφία μάλλον, από αυτές τις αφίσες της δεκαετίας του 50, το Soldiers Without Guns, που δείχνανε τη μάχη που δίνει η ίδια γυναίκα.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Παράλληλα με τον πόλεμο, και τα έχω φέρει στη σύγχρονη εποχή.
0: Πόσες μάχες δίνουμε, αλήθεια είναι αυτή, και πώς αποτυπώνεται. Αόρατες και ορατές. Και φαίνονται και δεν φαίνονται εδώ που τα λέμε. Απλά αυτό που μου έλεγες, Αλέξανδρε, είναι αυτό το κοινωνικό αποτύπωμα.
1: Ακριβώς, είναι το κοινωνικό αποτύπωμα που, και ακόμα μια φορά, μια έκθεση στην οποία συμβάλλω με την επιμέλεια στην προκειμένη περίπτωση, κατά βάση επιμελόμουν αποκλειστικά τις εκθέσεις. Στη συγκεκριμένη έκθεση, η βασική αφορμή που συνυπάρχουμε με την Νιώβη είναι ότι και οι δύο υποστηρίζουμε ότι οι εκθέσεις πρέπει να έχουν ένα κοινωνικό αποτύπωμα. Ναι. Δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει μια κοινωνική, ένα κοινωνικό στίγμα, ένα κοινωνικό φαινόμενο από πίσω, πάνω στο οποίο θα στηριχτούμε για να οργανώσουμε τις εκθέσεις. Για άλλη μια φορά εδώ λοιπόν, αυτό το οποίο αγγίζουμε είναι σε πολύ γενικές γραμμές αυτή τη ζούγκλα την οποία όλοι βιώνουμε στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας. Αυτή τη βία,
0: αυτή τη μάχη,
1: αυτή την αποξένωση, αυτή την καθημερινή κόπωση στο δημόσιο διάλογο και στον διάλογο μεταξύ μας.
0: Όταν ξεκίνησα τη σημερινή εκπομπή, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί όλα κάπως συνδέονται, παιδιά, όπως λέμε και η πολιτική με τον πολιτισμό, η αναγωγή το ένα στο άλλο είναι. Ποια ήταν η πιο σημαντική είδηση? Φυσικά ήταν ο συγκλονιστικός και θανατηφόρος σεισμός στη Βενεζουέλα. Ήταν η δολοφονία ενός νέου παιδιού από ένα άλλο παιδί. 15 χρονών, 17 χρονών. Ο θυμός αυτό σε μια πλατεία. Θυμάμαι τον εαυτό μου, εντάξει, δεν είμαι και πολύ μικρή, αλλά ούτε και πάρα πολύ μεγάλη, ότι πάντα είχαμε αυτό, ξέρεις, αυτή την... όχι πόλεμο, αυτό το χαζοθυμό που είχαμε ως παιδιά.
1: Αυτό
0: αυτή τη στιγμή
1: όμως
0: αποτυπώνεται με αυτή την θανατηφόρα βία. Ένα παιδί χάνει τη ζωή του και ένα παιδί θα περάσει τη ζωή του στη φυλακή. Και όλο αυτό, αυτό που ξεκίνησε η Βένια να μου λέει για το... για
1: την ορατότητα.
0: Την πάλη, αυτή τη μάχη που... Τι βλέπουμε στην κουζίνα μας, στη μη κουζίνα μας, γιατί και η καθημερινότητά μας είναι και η κουζίνα μας και ο δρόμος. Πόσο πολύ διαφορετικά αποτυπώνεται από γενιά σε γενιά και πόσο το βλέπουμε σήμερα, δίπλα μας, σε νέα παιδιά, αυτό το θυμό.
1: Δεν βλέπουμε ότι υπάρχει μια έξαρση πλέον σε όλα αυτά τα φαινόμενα.
0: Ο θυμός, αυτός ο θυμός.
1: Σε μια εποχή της δικής μας γενιάς, γιατί στην ίδια γενιά ανήκουμε, δεν ήταν τόσο έντονη.
0: Όχι, δεν ήταν. Έχουμε τη Βένια κοντά μας, μου λέει η Βαρβάρη Βιντιλέου. Βάζουμε τη Βικτόρια, συγγνώμη, Βένια είναι δίπλα μου. Η Βικτόρια είναι κοντά μας νοητά, τηλεφωνικά. Βικτόρια Ζιγούρη, προϊσταμένη της Πινακοθήκης του Δημού. Καλημέρα, τι κάνετε?
4: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε? Καλημέρα σε εσάς, τον Αλέξανδρο, στους ακροατές.
0: Και η Βένια, δίπλα μας.
4: Τη Βένια, γεια σου Βένια, γεια σου Βικτόρια.
1: Καλημέρα, Βικτόρια.
0: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι κοντά μας και την προηγούμενη φορά το έλεγα και στον Αλέξανδρο και στην Βένια. Είχαμε τη Ροξάνη εδώ και μας έλεγε πόσο σημαντικά διαφορετική είναι η Πινακοθήκη και ότι ο κόσμος δεν την ξέρει, δεν ξέρει που βρίσκεται και πρέπει να το λέμε ξανά και ξανά, γιατί είναι πραγματικά ένα κόσμημα μες στο κέντρο της Αθήνας και εκεί που βρίσκεται, ναι. Δεν είναι πολύ γνωστή.
4: Δεν είναι, και νομίζω ότι εμείς έχοντας το καλύτερο σταθμό στην πόλη,
0: σωστά,
4: μπορούμε αυτό να το αλλάξουμε.
0: Να το λέμε και να το ξαναλέμε.
4: Είναι
0: να δίνουμε ραντεβού εκεί, Βικτόρια.
1: Να είναι meeting point.
0: Ναι.
4: Είμαστε και πολύ κοντά. Οπότε μπορούμε να κάνουμε, να έρθετε και από εκεί με το βανάκι, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Η Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίου πραγματικά είναι ένα κόσμημα, 3.700 έργα, καλλιτέχνες Έλληνες, όπου από όταν πρωτοαγοράστηκαν τα έργα, αυτοί οι καλλιτέχνες κάναν τη διαφορά. Δεν ήταν με τον ακαδημαϊσμό.
0: Σωστά, ναι, ναι.
4: Ήταν κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο. Μία ελληνική τέχνη που εξακολουθεί και είναι μέχρι σήμερα. Οι συλλογές της Πινακοθήκης αυτό δείχνουν. Δείχνουν όλη την πορεία της ελληνικής τέχνης. Τις επιρροές που έχουμε δεχθεί. Mm-hmm. Επίσης η Πινακοθήκη φιλοξενεί πολύ ωραίες εκθέσεις, περιοδικές.
0: Και περιοδικές, ναι, σωστά.
4: Είναι οι σύγχρονες καλλιτέχνες. Και γίνονται και συνομιλίες πάρα πολύ συχνά.
0: Ναι, και διάλογοι.
4: Όπως και τώρα.
0: Αυτό τώρα μια διαφορετική έκθεση. Πάντα ξεχωρίζω όλες τις επιμέλειες του Αλέξανδρου του Κασανδρινού. Δεν θέλω να βλογήσω τα γένια σου, αλλά το πιστεύω πραγματικά. Και το λέω έτσι που δημοσιολογώντας. Αλλά και αυτή έχει μια διαφορά. Η κυβένια που μας μετέφερε το έργο της, βλέπουμε κάτι διαφορετικό και με διαφορετική συνομιλία. Ναι, σωστά. Έτσι να το συζητήσουμε όλοι μαζί, αφού είμαστε και τηλεφωνικά. Αλέξανδρε, πες μας γιατί κελαϊδάει το πουλί στο κλουβί.
1: Λοιπόν, κατά πρώτον, το πουλί στο κλουβί κελαϊδάει για πάρα πολλούς λόγους. Κελαϊδάει γιατί υπάρχουν.
0: Εγκλωβίζεται, είναι εγκλωβισμένο.
1: Είναι εγκλωβισμένο. Οι ομαδικές εκθέσεις δεν είναι απλά παράθυση έργων τέχνης, είναι προσωπικές ιστορίες των εικαστικών. Αυτό είναι το ωραίο και αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε και αυτό προσπαθώ και εγώ πάντα να αναδεικνύω στις εκθέσεις.
0: Το συζητάγαμε και με τη Στέλλα Καπεζάνη.
1: Ακριβώς, την προηγούμενη φορά. Είναι προσωπικές μαρτυρίες. Το κάθε έργο του κάθε καλλιτέχνη είναι η προσωπική αποτύπωση στην ουσία ενός προσωπικού βιώματος. Και σε συγκεκριμένη περίπτωση, 12 εικαστικοί με 12 προσωπικές μαρτυρίες, 12 προσωπικές ιστορίες με τα έργα των εικαστικών της Πινακοθήκης, που ακριβώς έχουν και αυτή τη δική τους ιστορία από πίσω, προσπαθούν να συνυπάρξουν μέσα στην έκθεση αυτή. Γι' αυτό λοιπόν θα κελαϊδεί στο πουλί στο κλουβί, συγκεκριμένη περίπτωση, από το τίτλο του βιβλίου της Μάγιας Αγγέλου. Ο τίτλος αυτός. Στην Πινακοθήκη του Δήμου λοιπόν της Αθήνας, από την 30 του Οκτώβρη.
0: Τι ώρα θα είμαστε, Ιουνίου, μακάρι να κρατούσε μέχρι τον Οκτώβρη η Βικτώρια.
4: Μέχρι το Σεπτέμβρη,
0: 13 Σεπτέμβρη.
4: Ναι.
0: Οπότε ναι, όντως είμαστε μια χαρά σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Εγώ το λέω και το ξαναλέω για την Πινακοθήκη, διότι δεν την είχα επισκεφτεί στο παρελθόν. Τώρα έτσι με προκάλεσε, θα έλεγα, η Ροξάνη η Μπέη, η πρόεδρος του Πανδά.
4: Η πρόεδρος αγαπάει πολύ την Πινακοθήκη, όλους τους χώρους του Πανδά.
0: Ναι, πραγματικά. Αλλά το ανακάλυψα και έλεγα ότι είναι μια όαση στο κέντρο της Αθήνας.
1: Να πούμε λίγο και το εξής, Βικτώρια, μία που είσαι και εσύ στο τηλέφωνο. Ένα από τα έργα μια από τις συμμετοχές είναι της Βάσου Κατράκης. Είναι της Βάσου Κατράκη. Είναι τα Βότσαλα. Τα Βότσαλα στην ουσία είναι ζωγραφισμένα από την ίδια, από τον συνεκλωβισμό της στη Γιάρο. Τα στέλνει στο γιο της.
4: Παρθέτω
1: νομίζω για δεύτερη φορά, αν δεν απατώμε, στη συγκεκριμένη έκθεση.
0: Να θέλει να σου μιλήσει η Βικτώρια πάνω στο έργο. Βάλε τα ακουστικά σου, δεν ακούγονται καλά.
1: Δεν ακούγονται.
0: Έτσι να τα λες, θα σου δώσω τα δικά μου.
1: Νομίζω ότι η Βικτώρια θα μπορείς να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Είναι ένα εξαιρετικό έργο και είναι και ένα έργο εντός αγωγικών κράχτης για το κοινό που θα έρθει να δει την έκθεση. Θέλουμε πολύ να αποτυπώσουμε και να δείξουμε τη συγκεκριμένη ιστορία.
0: Θα μου την πείτε την ιστορία, μου την αφήσατε στη μέση για τα...
4: Λοιπόν, αυτή την ιστορία μας την εκμυστηρεύτηκε ο Σπύρος Κατράκης, ο γιος της Βάσος Κατράκη. Βεβαίως και η Μαριάννα Κατράκη, κόρη της, αλλά αυτά για τα Βότσελα είναι του Σπύρου μαρτυρία. Κατά την κράτησή της στη Γιάρο, 1967, βρήκε έναν τρόπο που δεν θα γινόταν λόγω κρισία. Ένας τρόπος επικοινωνίας, έπαιρνε τα Βότσελα, τα ζωγράφησε. Και αντί για γράμματα, τα έστειλε στην οικογένειά της. Θα δείτε ότι πίσω γράφει...
0: Εξαιρετικά κωδικοποιημένο μήνυμα αγάπης.
4: Τεκμήρια, αντοχής, εγκαρτέρησης, προσμονής, αγάπης. Ταυτόχρονα σύμβολα αισιοδοξίας, δύναμης, αντοχής, αντίστασης. Αντίστασης απέναντι σε όλη αυτή τη σκληρότητα και τη βία και την απανθρωπιά.
0: Και την απομόνωση και την απανθρωπιά και ο τρόπος επικοινωνίας της απομόνωσης με το δικό σου σπίτι.
4: Βρήκε έναν εξαιρετικό τρόπο όπου μετά πήγαιναν και άλλοι συγκρατούμενοι και τη ζητούσαν να ζωγραφίσει και για εκείνους Βότσελα να τα στείλουν στην οικογένειά της και το έκανε με πάρα πολύ χαρά. Για φανταστείτε τι ωραίο τρόπο βρήκαν αυτοί οι άνθρωποι να αντισταθούν, να επικοινωνούν και τι αφήσαν πίσω σε εμάς.
1: Και να ελπίζουν ταυτόχρονα, είναι και μια μορφή ελπίδας, οραφηρημένη έννοια.
4: Αντίσταση, ελπίδα, αισιοδοξία.
0: Πόσο αισιόδοξα μας το μεταφέρεις, Βικτώρια, γιατί όσο... μιλάμε για άλλες δεκαετίες, μιλάμε το 1960 και τα με διαφορετικές κοινωνικές... διαφορετικό κοινωνικό πρόσωπο, μετατοπίσεις. Και πόσο επίκαιρα είναι στο σήμερα.
3: Μα η τέχνη πάντα ήταν διαχρονική, με αυτή την έννοια. Δηλαδή ήταν ένα μέσο έκφρασης, επικοινωνίας. αγάπης κατά κάποιο
0: τρόπο. Και πόσο
3: τρόπο,
0: επίκαιρο
3: έτσι.
0: Είναι στο σήμερα, και αυτό είναι που πρέπει να μας προβληματίζει. Και όταν βλέπουμε όλα αυτά τα έργα να συνομιλούν, έτσι ευλόγησα πάλι τα γένια του Αλέξανδρου Κασανδρινού, για την ανισότητα. Αυτή η έκθεση ότι ξεκινά από την ανισότητα. Που,
1: ναι, που δεν είναι όμως η βασική αφετηρία από την άλλη. Δηλαδή είναι ένα δεδομένο το οποίο το χρησιμοποιούμε ως δεδομένο, και από εκεί και πέρα στην ουσία ξεκινάει να συνδιαλέγεται η έκθεση και να ανοίγεται η έκθεση στο κοινό από την ανισότητα αυτή.
0: Και αυτό είναι και το μεγαλύτερο κοινωνικό αποτύπωμα που μου λες, ότι είναι πάντα το κίνητρό σου για την συνεπιμέλεια, την επιμέλεια της κάθε έκθεσης. Βικτώρια, τι άλλο θα δούμε, και πες μας και εσύ έτσι τη δική σου προσέγγιση, γιατί σε έχουμε τηλεφωνικά και δεν σε έχουμε εδώ κοντά μας να σε αγκαλιάσουμε κι εμείς.
4: Θα έρθω να σας αγκαλιάσω, θα έρθω και από εκεί να σας δω. Τι άλλο θα δούμε σε αυτή την έκθεση ή εννοείς τώρα στην Πινακοθήκη?
0: Στην Πινακοθήκη, αφού σε έχουμε. Σένα τώρα θα μας τα πει εδώ ο Αλέξανδρος με τη Βένια σε αυτή την έκθεση.
4: Ωραία. Στην Πινακοθήκη το πρόγραμμα έχει βγει μαζί με την Νιώδη τη Ζαραμπούκα Χατζημάνου, που είναι η επιμελήτρια στον Οπανδά, και έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο εικαστικό και εκθεσιακό πρόγραμμα. Θα είναι μέχρι το 27. Θα έχουμε τη συλλογή Φρυσίρα, που είναι από τις μια μεγάλη δωρεά που πήραμε έργων τέχνης. Θα έχουμε Μίλτο Σκούρα.
0: Ραντεβού στην Πινακοθήκη.
4: Έχουμε περιβάλλον του Σεπτέμβρη, μια έκθεση για το περιβάλλον, τη θάλασσα, No Blue, No Future. Είναι πολλά. Νομίζω ότι θα σου στέλνω συνέχεια και θα είμαστε εκεί να τα λέμε.
1: Νομίζω ότι και το κοινό μπορεί να επισκέπτεται και το site του Οπανδά.
4: Το site του Οπανδά προς το παρόν, μέχρι να γίνει.
1: Και
4: να
1: τα social media του Οπανδά επίσης.
4: Και έτσι όλες οι εκθέσεις θα παρουσιάζονται, θα γίνουν γέρος και θα τους περιμένουμε.
0: Social media ο Πανδά, λοιπόν. Βικτώρια, να σε καλημερίσω. Βικτώρια Ζιγούρου, προσταμένη Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων. Ραντεβού στην Πινακοθήκη, Βικτώρια.
4: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
4: Γεια σας, Βικτώρια. Γεια σας.
3: Γεια σας.

0: Προλαβαίνουμε. Ο πολιτισμό μας είναι η ανάσα μας. Έχω τον Αλέξανδρο Κασανδρινό και τη Βένια Μπεχράκη, καλλιτέχνηδα, να καλημερίσω τον Γιάννη Διονυσίου, τον οποίο θα τον ακούσουμε στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Έχετε πάει?
1: Όχι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, τι κάνετε? Λέω, είμαστε εδώ μια μεγάλη παρέα έτσι που αγαπάμε πολύ τον πολιτισμό, καλλιτέχνη δαϊκαστικό, επιμελητή έκθεσης, και τους έλεγαν έχουν πάει στην ταράτσα του θέατρου Λαμπέτη. Είναι μοναδικός υπαίθριος χώρος.
2: Η αλήθεια είναι ότι ούτε και εγώ έχω πάει ακόμα. Η πρώτη φορά είναι τώρα που θα κάνουμε τη συναυλία μας. Αλλά έχω ακούσει τα καλύτερα.
0: Πότε θα την κάνετε τη συναυλία σας και τι θα ακούσουμε?
2: Η συναυλία μας με τον Γιάννη Παπαγεωργίου είναι στις 3 Ιουλίου με αφορμή το νέο μας δίσκο «Τη Λακκούβα» που κυκλοφορήσαμε το περασμένο φθινόπωρο, με καινούργια τραγούδια που έγραψε ο Γιάννης. Και με αφορμή αυτά λοιπόν τα καινούργια τραγούδια κάνουμε αυτή τη συναυλία για να παρουσιάσουμε αυτά τα τραγούδια αλλά και πολλά άλλα.
0: Είναι μοναδική, μόνο 3 Ιουλίου θα μπορέσουμε να σας ακούσουμε στην
2: Αθήνα, στην ταράτσα, ναι. 30 Ιουνίου όμως θα παίξουμε και στην ΤΑΡΣ και σε μια άλλη ταράτσα, στην Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη
2: αυτή τη φορά, στην ταράτσα του Soul. Είναι ένας καινούριος χώρος που μετράει εδώ και 1-2 χρόνια λειτουργία στη Θεσσαλονίκη και θα παίξουμε και εκεί.
0: Τι θα ακούσουμε, Γιάννη Διονυσίου?
2: Πέστε μου πάλι.
0: Τι θα ακούσουμε.
2: Θα παίξουμε.
0: Εσύ θα τραγουδάς, εμείς θα ακούμε.
2: Πολλά από τα καινούρια τραγούδια της Λακκούβας, αλλά και τραγούδια από την πορεία μας, και τόσο εμένα όσο και του Γιάννη, την ξεχωριστή μας πορεία. Και φυσικά αγαπημένα τραγούδια λαϊκά και παλιότερα και έντεχνα μεγάλων και σημαντικών δημιουργών και ερμηνευτών.
0: Είστε έτσι ξεχωριστοί οι καλλιτέχνες, γιατί έχουμε ξεχάσει πόσο ωραία αποτυπώνεται το λαϊκό τραγούδι, το έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Και από ό,τι έτσι συζήταγα με φίλους μου, είστε από τις πιο ωραίες έτσι λαϊκές φωνές που έχουμε ακούσει.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
0: Έτσι, να το κρατάμε. Να το κρατάμε. Και πραγματικά, εμείς θα είμαστε εκεί 3 Ιουλίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Έτσι, να σας απολαύσουμε. Και θα βγάλουμε ξανά και την άλλη Παρασκευή το Γιάννη Παπαγεωργίου. Έτσι, να δώσουμε και στους ακροατές μας μία.
2: Βέβαια.
0: Μία εσάν, θα το λέγω εγώ σε πολύ καλά ελληνικά. Για να μας βοηθήσετε να έρθουν και οι ακροατές μας εκεί.
2: Ναι, σας ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να είστε καλά επίσης, γεια.
0: Βάλαμε λοιπόν και το τραγούδι, γιατί πραγματικά είναι ωραίο, γιατί τις βραδιές μας καλοκαιρινές στην Αθήνα να τις απολαμβάνουμε στις ταράτσες, γιατί δεν έχουν όλοι ξέρεις και τη δυνατότητα να πούνε αντεφεύγουμε ένα Σαββατοκύριακο. Πού να πάμε, βρε παιδιά, εύκολη είναι η καθημερινότητα.
3: Και πρέπει να φτιάχνουμε την καθημερινότητα μας στην Αθήνα.
0: Έτσι ακριβώς, και με τον πολιτισμό. Και ήταν πολύ ωραία αυτή η είδηση που μου έδωσε ο Αλέξανδρος Κασανδρινέ για τον Οπανδά, που θα ασχολείσαι λοιπόν εκεί, θα βοηθήσει την εξωστρέφεια. Ωραία. Αυτά είναι τα καλά νέα λοιπόν.
3: Των εκθέσεων και των πολιτιστικών δράσεων και του αθλητισμού.
0: Εντάξει, βέβαια, ναι. Πολιτισμός, αθλητισμός, ρε παιδιά, αυτά πάνε μαζί. Εδώ τα έχουμε δει και στο ίδιο Υπουργείο. Τα είδαμε, εντάξει, δεν το συζητώ. Αλέξανδρος Κασανδρινός, αγαπημένος φίλος. Πήραμε και την είδηση τι θα γίνει με τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού της Αθήνας. Οπότε τα αναμένουμε όλα τώρα. Αλέξανδρε, γιατί και λαϊδά το πουλί στο κλουβί. Να και λαϊδής είναι το ζήτημα. Εμείς θα είμαστε στην πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων
3: 30 Ιουνίου. 7 με 10 και θα έχουμε.
0: Η ώρα. Ωραία. Ήθελα να
3: και
0: μου
3: θα έχουμε και ένα street event, έναν DJ που θα παίζει ηλεκτρομουσική ταυτόχρονα με την έκθεση.
0: Ωραία.
3: Στη Γιατί Αυδή, οπότε είναι και μια ωραία γιορτή. Μαζί με την έκθεση να πιούμε και το κρασί μας και να χορέψουμε έξω στην πλατεία όλοι μαζί.
0: Ωραία, και αυτό μια ωραία δράση. Εξωστρέφεια, την κρατάω στα θετικά. Βένια Μπεχράκη και καλλιτέχνητα. Πάρα πολύ μου άρεσε αυτό με την κουζίνα που παλεύουμε. Γιατί δεν παλεύουμε. Ξεκινάμε από το μικρό και φτάνουμε στο μεγάλο. Παλόμενοι. Αυτό είναι.
4: Το προσωπικό είναι και πολιτικό.
0: Πάντα. Και το πολιτιστικό και πολιτικό και όλα μαζί. Από μένα, τη Σοφία Μπερετάνου, τη Βένια την Μπεχράκη, τον Αλέξανδρο Κασανδρινό. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλύτερη εβδομάδα. Γεια σας.
4: Ευχαριστούμε, Σοφία.

0: κάνουμε σήμερα? Το Νόστος Φέστιβαλ φέρνει σήμερα στην Αθήνα το θρυλικό Βρετανό κομικό John Cleese για την εκδήλωση Not Dead Yet στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Με αφορμή τα 50 χρόνια της ταινίας Monty Python and the Holy Grail, το κοινό θα απολαύσει μια ειδική προβολή και μια απολαυστική ζωντανή συζήτηση με τον δημιουργό. Η είσοδος είναι δωρεάν με δελτία προτεραιότητας και η ώρα έναρξης είναι στις 8.30. Στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, σήμερα και αύριο, ο Ευρυπίδης Λασκαρίδης παρουσιάζει την παράσταση «Τουρνέ» στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Πρόκειται για μια συγκινητική παράσταση, εμπνευσμένη από τα θεατρικά μπουλούκια που εξερευνά την συντροφικότητα, την φιλοδοξία και την επιβίωση. Τα εισιτήρια κοστίζουν από 5 έως 25 ευρώ και η ώρα έναρξης είναι στις 9.30. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσια Μπακετέα.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Δραματικές ώρες για τους κατοίκους στη Βενεζουέλα με τις επίσημες αναφορές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 235 νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες από τις δύο φωνικές σεισμικές δονήσεις άνω των 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Πάνω από 42.000 φέρεται να είναι οι αγνοούμενοι. Η περιοχή που υπέστη το πιο σκληρό πλήγμα είναι η πολιτεία Λαγουάιρα, βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας και η παραθαλάσσια πόλη Κάτια Λαμάρ, όπου κατέρευσαν πολλά κτίρια. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο τελικός απολογισμός των νεκρών αναμένεται να είναι σημαντικά βαρύτερος, καθώς εκατοντάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Καθώς στη Βενεζουέλα αρχίζει να φτάνει βοήθεια από το εξωτερικό, κράτη ανακοινώνουν πως ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και υπηκόοι τους, ανάμεσά τους από τη Βραζιλία, την Ιταλία και την Κίνα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνθήκες στην Ελλάδα να επηρεαστούν από αυτόν τον σεισμό. Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά τεκτονικά περιβάλλοντα, ξεκαθάρισε απαντώντας σχετικά στην ΕΡΤ ο Ευθύμιος Λέκας, πρόεδρος του ΟΑΣΠ. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα, οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση με μαχαίρι κατά 15χρονου προχθές το βράδυ στην Καλυθέα, ανάμεσά τους και ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ανατολικά κινείται πλέον ο καύσωνας που πλήττει τις τελευταίες ημέρες Γαλλία, Βρετανία, Ισπανία και Ιταλία. Ακραίες καιρικές συνθήκες αναμένονται σήμερα σε Γερμανία και Τσεχία. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν περιορισμού στην κατανάλωση και την πώληση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι ως το πρωί της Κυριακής, σε μια προσπάθεια να μειωθεί η πίεση στα νοσοκομεία εν μέσω της έντονης ζέστης. Αναστέλει προσωρινά ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας του ΟΗΕ την απομάκρυνση των πλοίων μέσω των στενών τορμούς μετά την επίθεση που δέχθηκε φορτηγό πλοίο νότιο-ανατολικά του λιμανιού Ναχίτ του Ομάν. Αμερικανικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το πλοίο δέχθηκε ιρανικό πλήγμα. Ο ιρανικός φορέας που συστάθηκε για τη διαχείριση του κόλπου του Ομάν σχολίασε πως η ασφάλεια των πλοίων που διέρχονται εκτός των καθορισμένων διαδρομών δεν είναι εγγυημένη. Συνεχίζεται εντωμεταξύ στην Ουάσιγκτον ο πέμπτος κύκλος των συνομιλιών ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Τουλάχιστον 3 νεκροί και ένας τραυματίας στο Νότιο Λίβανο από πλήγμα που εξαπέλυσε μη επανδρομένο εναέριο σύστημα του Ισραήλ. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Ένταλματος Σύλληψης του ΕΒΟ εξέδωσαν οι βελγικές αρχές ζητεί με προσφυγή του στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αίτησή του αμφισβητεί την ομιμότητά του, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Δεν με απασχολεί τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχω ανοίξει ένα νέο κύκλο με την Ελλάδα και ο στόχος μου δεν είναι να καταγράψω ποσοστά, αλλά να διεκδικήσω αξιώσεις στην Πρωθυπουργία της χώρας. Το μήνυμα αυτό έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Α, επισημένοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και ο ίδιος δεν βρίσκεται σε φάση προεκλογικής διαπραγμάτευσης με το πρώην κόμμα του. Όπως άφησε να εννοηθεί, ένα τέτοιο ενδεχόμενο περί συνεργασιών θα μπορούσε να συζητηθεί την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών, ενώ ξεκαθάρισε ότι όσοι θέλουν να συμπορευτούν μαζί του θα πρέπει να απαραιτηθούν. Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά και όχι η αριστερά της διαμαρτυρίας, τόνισε και πρόσθεσε: δεν αποκλείουμε κανέναν και δεν έχουμε ρεζερβέ θέση για κανέναν. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δις ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η άγνοή τους δημοσιονομικούς κανόνες, η επιθυμή να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης. Η χρήση διαδικτυακών εφαρμογών και αποστολές ναρκωτικών μέσω ταχυδρομικών δεμάτων, ένα νέο μόντους οπεράντι για τα κυκλώματα διακίνησης ουσιών, σύμφωνα με το διευθυντή της υποδιεύθυνσης δίωξη ναρκωτικών Γιάννη Καριδάκο, που μίλησε στο ΑΠΕ με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Η κυριαρχία της κοκαίνης αποτυπώνεται στις κατασχέσεις, καθώς από τον Οκτώβριο του 2024 έχουν εντοπιστεί στην Ελλάδα 1,8 τόνοι της ναρκωτικής αυτής ουσίας. Απολογούνται σήμερα στην ανακρίτρια Ηρακλείου τα 5 προφυλακισμένα μέλη της οικογένειας Καραγάκη για την έκρηξη στα Βορίζια που οδήγησε στο επεισόδιο με τους 2 νεκρούς τον περασμένο Νοέμβριο. Το μεσημέρι παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της νέας καταγραφής αστέγων που διενεργήθηκε από το Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο και τη συμμετοχή εθελοντών. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ένας στους 3 άστεγους βρίσκεται στο δρόμο για περισσότερο από 5 χρόνια. 7 στους 10 αναφέρουν ως βασικότερη αιτία την απώλεια στέγης εξαιτίας οικονομικών λόγων. Παρατείνοντος στις 17 Ιουλίου όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και ο καιρός γενικά έφυρος στην Αττική, ανέμοι βόρει, η μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Μας ενημερώνει η Δέσποινα Μπαρδάκου. Δέσποινα, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα. Ζέτα στο κόκκινο βρίσκεται και σήμερα η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Εγάλεο. Αντίστοιχα, καθυστερήσεις σημειώνονται και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Εγάλεο προς τη Νέα Ιωνία. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στα σημεία γύρω από το Μαρούσι και το Χαλάνδρι. Πυκνή ροή αυτή την ώρα οχημάτων παρατηρείται και σε ορισμένα τμήματα της λεωφόρου Μεσογείων. Δύσκολη η κατάσταση στις λεωφόρους Συγκρού και Παραλιακή, καθώς και στους σχετικούς δρόμους του Πειραιά. Τέλος, καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Ζέτα.
1: Ήταν η Δέσποινα Μπαρδάκου και την ευχαριστούμε πολύ. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Παύλο Μεθενίτη.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
6: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
5: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
6: Καφενείο Ιελάς. Με την Ελένη Στεργίου
5: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
7: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
9: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στους 98 και 3, στον ήχο η Μαρία Δασκαλάκη, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984oner@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης. Ένα ακόμα ραδιογράφημα βγαίνει στον αέρα. Φίλες και φίλοι, ξεκινήσουμε με την, δυστυχώς με τα πολύ θλιβερά, με εκείνο τον τρομακτικό, τους δύο τρομακτικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, στο Καράκας. Μέχρι τώρα 235 νεκροί, το ακούσατε πριν στη CD, στο Δελτίο. Είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, εγώ που σκέφτηκα, είναι ότι αυτό που λένε όπου φτωχός και η μοίρα του. Δηλαδή δεν, ο λαός Βενεζουέλας δεν του αρκούσε η μεταχείριση, αυτή η ευγενική μεταχείριση των Αμερικανών, του ήρθε και ο σεισμός και τους αποτελείωσε. Αλλά διάβασα μία στην είδηση για, για την κάλυψη του σεισμού, διάβασα ότι οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, λέει, είναι έτοιμες να συνδράμουν τη Βενεζουέλα. Αυτό είναι εκπληκτικό, δηλαδή είναι η υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο, είναι τρομακτικά απέσιο αυτό που, ότι είναι έτοιμες να συνδράμουν στη Βενεζουέλα οι ίδιες ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είχαν εισβάλει πριν από μερικούς μήνες, ως γνωστόν, με το έτσι θέλω και απήγαν τον πρόεδρο. Τώρα εγώ ρωτάω αφελής, ας πούμε, ο Μαδούρο πού είναι? Αυτό είναι μια ερώτηση η οποία δεν, γενικώς δεν βγαίνει και πάρα πολύ στα μίντια. Λες και έχει ξεχαστεί αυτός ο άνθρωπος με τη γυναίκα του, έτσι, σε κάποια φυλακή υψής ασφαλείας στην Αμερική. Δεν ξέρω τι κάνει, περιμένει δίκη. Και να δικαστεί ο Μαδούρο από αμερικανικό δικαστήριο. Αυτό είναι εκπληκτικό. Αλλά όταν διαβάζεις ότι μπορεί οι νεκροί να φτάσουν τους 10.000 και ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα βοηθήσουν τη Βενεζουέλα, τότε λες, ας πούμε, ότι ζω σε μια, κάτι σαν σε μια δυστοπία. Είναι φοβερό, δηλαδή, αν δει κάποιος τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει πολύ από τους ανθρώπους, τους Βενεζουελάνους που τρέχουν να σωθούν καθώς καταραίουν κτίρια γύρω τους, δυστυχώς σκεφτόμαστε, εγώ σκέφτηκα αυτό, το όπου φτωχός και η μοίρα του.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα μείνουμε λίγο σε κάποιες ειδήσεις τόσο σημαντικές όσο σχεδόν, ελπίζω, τόσο σημαντικές όσο ο σεισμός στη Βενεζουέλα. Μακάρι να μην συμβαίνουν τις ειδήσεις και να μην τις καλύπτουμε, αλλά γίνονται τα πράγματα όπως θέλουμε. Αλλά θα μιλήσουμε και για βιβλία, διότι είναι καλοκαίρι. Είναι καλοκαίρι και είναι η εποχή κατά την οποία περισσότεροι άνθρωποι, οι περισσότεροι Έλληνες τουλάχιστον, κάπως νιώθουν υποχρεωμένοι κατά κάποιο τρόπο να ανοίξουν ένα βιβλίο. Βέβαια, μπορεί να ανοίγουν κατά μέσο όρο, κάπου είχα διαβάσει μια φοβερή έρευνα που λέει ότι ανοίγουμε, ξέρω εγώ, το 5% ανοίγει ένα βιβλίο το χρόνο ή κάπως έτσι. Τέλος πάντων, είναι κάτι απέσια νούμερα, ας πούμε, δηλαδή κάτι φρικαλαία νούμερα, ένα βιβλίο το χρόνο ή κάπως έτσι. Αλλά και αυτό το ένα βιβλίο το χρόνο μπορεί να ανοίγει από κάποιους, να το ανοίγουν κάποιοι όταν είναι στην παραλία. Δηλαδή είναι σετάκι, πάει αντιλιακό, πετσέτα βιβλίο. Εντάξει, δεν πειράζει, ακόμα και έτσι είναι καλά, γιατί πρέπει να διαβάζουμε βιβλία, είναι καλό πράγμα. Ας αφήσουμε λίγο έτσι την ηλεκτρονική έτσι, αποδόμηση του μυαλού μας με το κινητό και το τάμπλετ. Ας δούμε ότι υπάρχουν και άλλοι ορίζοντες, πνευματικοί και φυσικοί ορίζοντες, οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι από το 10x15 εκατοστά της οθόνης του κινητού. Έτσι, ας ανοιχτούμε λίγο και ας διαβάσουμε ένα βιβλίο. Βιβλίο. Το λέω για μερικούς, ας πούμε, γιατί μερικοί δεν ξέρουν κάτι. Βιβλίο, και είναι το χάρτινο πράγμα με τα σημαδάκια, τα μαύρα, αυτά τα γράμματα που κάτι λέει. Τέλος, καλό πράγμα είναι, καλό πράγμα είναι το βιβλίο. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με ένα πολύ ωραίο βιβλίο που διάβασα έτσι, το τελευταίο καιρό. Το οποίο είναι, το έχει γράψει ο Θαλής ο Σταθόπουλος και ο τίτλος του είναι «Τα μέτρα». Με υπότιτλο «Που επέρνανε, τις συμφορές εφέρνανε». Αυτό είναι ένα μικρό βιβλίο, δεν έχει πάρα πολλές σελίδες, άρα διαβάζεται αν θέλετε και πιο εύκολα, αλλά είναι θαυμάσιο γιατί πραγματεύεται, είναι μια ιστορία ουσιαστικά, πώς να το πω τώρα, πολιτικής φαντασίας κατά κάποιον τρόπο. Πραγματεύεται μια θαυμάσια ιδέα ότι έφνης ξαφνικά έτσι, από το πουθενά, τα μέτρα των πραγμάτων αρχίζουν να αλλάζουν. Έχουν αλλάξει, αλλάζουν. Και εκεί που ένα τραπέζι που ήταν πριν, ξέρω εγώ, ένα 10 και πας να το βάλεις στο χώρο που είναι ένα 10, ξαφνικά διαπιστώνεις ότι το τραπέζι έχει μεγαλώσει ή η εσοχή έχει μικρύνει και τέλος πάντων δεν χωράει. Αυτή η παράξενη συμπεριφορά των αντικειμένων και της ευνίδιας και ανεξήγητης αλλαγής των μέτρων, όπως καταλαβαίνετε, τεινάζει στον αέρα ολόκληρο το πολιτικό σύστημα και μετά ξεκινάει μια απίστευτη ιστορία, έτσι, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ο συγγραφέας πραγματεύεται το θέμα του με ένα βιτριολικό χιούμορ γεωλεκτικά, είναι απόλαυση να το διαβάζεις και δείχνει, ας πούμε, στο πόσο, αν θέλετε, πόσο λεπτό είναι το στρώμα, πόσο λεπτό είναι το στρώμα πάγου πάνω στο οποίο βαδίζει η κοινωνία. Δηλαδή κάποια στιγμή αυτό σπάει και τα πάντα καταραίουν. Μου θύμισε το βιβλίο του, βέβαια, του Θαλή, του καλού του φίλου του Θαλή, το Σαραμάγκο, έτσι, περί τυφλότητας, όπου έφνης, οι μεγάλες αλλαγές γίνονται έφνης, οι ανεξήγητες, έφνης, οι άνθρωποι ξυπνούν τυφλοί. Κάπως, για κάποιο λόγο που δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός, έχουν χάσει την όρασή τους. Και βέβαια αλλάζει και η κοινωνία, διότι φανταστείτε πόσα στηρίζονται στην όραση. Λοιπόν, είναι «Τα μέτρα» από τις εκδόσεις Εύμαρος, να το πούμε και αυτό, από τις εκδόσεις Εύμαρος. «Τα μέτρα που επέρνανε, τις συμφορές εφέρνανε». Είναι ο τίτλος «Τα μέτρα». Ζητήστε το, του Θαλή Σταθόπουλου.

Μία, πριν πω, περάσω στην επόμενη είδηση, έτσι που μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, να ευχαριστήσω τη Μιρέλα, τη Βίκη και το Μιχάλη για τα καλά τους λόγια. Χαίρομαι που τους έφτιαξε τη μέρα και γελάσαν και λίγο. Φοβάμαι το γέλιο, όχι πλέον, όχι το χαχάρισμα, όχι ο καγχασμός, αλλά το πηγαίο γέλιο αρχίζει και σπανίζει τις μέρες μας. Έχουμε πολλούς λόγους γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, κάνουμε ό,τι μπορούμε από αυτή τη συχνότητα, τουλάχιστον εγώ. Λοιπόν, διάβασα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Θα φαντάζομαι να την είδατε κι εσείς. Στις 18 του μήνα, πριν από λίγες μέρες, η εθνική ημών κυβέρνηση ανατείναξε τρεις θεόρατους εξκαφείς στο ρηχείο της ΔΕΗ στην Μαυροπηγή, στη Μακεδονία, έτσι, στο ρηχείο. Μιλάμε για θεριά, μιλάμε για γιγαντιαία αντικείμενα, 100 μέτρα μήκους το καθένα, 50 μέτρα ύψος, φανταστείτε τώρα δηλαδή, έτσι, 150 τόνους το καθένα. Η ΔΕΗ λέει ότι ήταν από, πώς το λένε, απαρχαιωμένη, ότι το μέταλλο είχε υποστεί αυτό και τέτοιο, αλλά βγήκανε στην επιφάνεια κάποιες, απαντήσανε κάποιοι ειδικοί, κάποιοι μηχανικοί, οι οποίοι καταρρύψαν όλες αυτές τις αιτιάσεις της ΔΕΗ, και ουσιαστικά σαν βήμα για την απολιγνητοποίηση της χώρας, αυτό πουλήθηκε, σερβιρίστηκε από την κυβέρνηση και από τη ΔΕΗ σαν ένα αναγκαίο βήμα για την απολιγνητοποίηση της χώρας. Τώρα βέβαια εγώ με το μικρό μου το μυαλό λέω, γιατί να μην τους έχουμε, που ήταν λειτουργική η εξκαφής, γιατί να μην τους έχουμε καβάντζα, για να το πω απλά λαϊκά, έτσι. Άμα γίνει καμιά στραβή με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να υπάρχει και η λιγνητική υποδομή. Όταν την ίδια τώρα που μιλάμε, στη Γερμανία, ας πούμε, για παράδειγμα, ξαναγυρίζουν στο λιγνίτη. Έτσι. Συγγνώμη κιόλας που χαλάω κάπως το αφήγημα της εθνικής κυβερνήσεως, αλλά δεν τεινάζεις στον αέρα αυτά τα τεράστια μηχανήματα. Δεν τα τεινάζεις. Τα συντηρείς, τα κρατάς. Είναι πρίκα της χώρας, είναι περιουσία της χώρας. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, και όχι μόνο κατά τη δική μου, είναι ένα έγκλημα. Είναι ένα τρομακτικό πράγμα. Θυμίζει ακριβώς ό,τι κάνανε οι Ναζί φεύγοντας από την Ελλάδα, που τεινάζαν στον αέρα υποδομές, γέφυρες, σιδηροδρομικές γραμμές, ή που πήγαν να τεινάξουν στον αέρα την ηλεκτρική εταιρεία για να αφήσουν πίσω τους καμένη γη, έτσι. Γιατί είμαστε ξεπουλημένοι, αν δεν το έχετε καταλάβει, στο λόμπι, ας πούμε, σε αυτό το νέο καθεστώς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με όλες αυτές τις υπέροχες ανεμογεννήτριες, οι οποίες, απλώς να θυμίσω ότι όταν εκμετρήσουν το ζήν οι ανεμογεννήτριες, δηλαδή όταν χαλάσουν και δεν, καμιά 33 χρόνια κρατάνε, δεν ανακυκλώνονται. Καταπληκτικό. Υπάρχει μια φωτογραφία όπου είναι ένα τεράστιο γήπεδο, φανταστείτε πολλά γήπεδα ποδοσφαίρου, ένα τεράστιο ανοιχτό πεδίο, όπου θάβονται εκεί, έτσι, τα πτερύγια των ανεμογεννητριών όταν πεθάνουν. Όταν γεράσουν αυτές και πεθάνουν, κάτι τις κάνουμε, έτσι, και τις θάβουν στο χώμα. Δεν ανακυκλώνονται αυτά τα έσχη, έτσι. Αυτό το πράγμα δεν διορθώνεται. Αφενός και αφετέρου έχουμε, ας πούμε, και εκείνο το φρικαλείο φαινόμενο του να βλέπεις, πηγαίνεις στην Θεσσαλία από όπου γύρισα και το έχω φρέσκο, ας πούμε, κάπως το πράγμα, και βλέπεις ότι πολλές εκτάσεις καλής καλλιεργήσιμης γης είναι καλυμμένες από φωτοβολταϊκά. Εδώ να πούμε ότι είναι, εντάξει, είναι και οι αγρότες λίγο έχουν ένα μερίδιο ευθύνης, δεν τους λέει πού να σπέρνω, πού να θερίζω, ας πούμε, καλύτερα τα σίγουρα λεφτά από την εταιρεία αυτή που θα μου βάλει τα φωτοβολταϊκά. Και το καταπληκτικό είναι ότι ναι, okay, να βάλουμε και άλλα φωτοβολταϊκά και στο τέλος να μην έχουμε να φάμε την πατάτα, ας πούμε, ή το καρότο, ας πούμε, που θα καλλιεργούν στο χωράφι, αλλά θα φάμε την ωραία ενέργεια που παράγουν οι ανεμογεννήτριες. Ένα δηλητηριώδες σχόλιο για να κλείσουμε με αυτό το θέμα, το οποίο είναι, πέρα από την πλάκα, είναι απέσιο να βλέπεις, ας πούμε, να τεινάζουν στον αέρα, έτσι, ενώ θα μπορούσαν, πραγματικά θα μπορούσαν να τους έχουμε για ασφάλεια, γιατί άμα γίνει κάτι να λειτουργήσει ο λιγνίτης, έτσι. Λοιπόν, είναι ότι λέμε τώρα, εάν χάσει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, δηλαδή θα ακολουθήσει αυτό το παράδειγμα, θα τεινάξει στον αέρα το Μέγαρο Μαξίμου επειδή έχασε εκλογές, για να βρει επόμενη κυβέρνηση, να μην βρει τίποτα, να βρει στάχτη.

Τώρα θέλω να σας μιλήσω για ένα θαυμάσιο, πραγματικά θαυμάσιο, λέει, το λέω με τα λόγω γνώσεως, μπροστά μου το έχω. Comic book, έτσι, είναι βιβλίο comic, το οποίο το λένε, ξέρω, και graphic novel, αλλά εγώ το προτιμώ επειδή είμαι παλιοσυρά, ας πούμε, το λέω βιβλίο comic. Και είναι για τον Σιδηρόπουλο, κυρίες και κύριοι, για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ο τίτλος είναι «Εν κατακλείδη», ένα θαυμάσιο άλμπουμ, ένα graphic novel, τέλος πάντων. Με το σενάριο το έχει γράψει ο Ηλίας Κατιρτζιανόγλου, ένας πάρα πολύ καλός παλέμαχος κομίστας, ο οποίος έχει γράψει χιλιόμετρα στο κόμικ. Και τα πολύ όμορφα σχέδια, τα πολύ όμορφα σκίτσα είναι του Σκλαβενίτη. Έτσι, είναι ένα... Είναι η ζωή, είναι μια βιογραφία του Παύλου Σιδηρόπουλου, αυτού του, πώς να δούμε τώρα, του αμαρτωλού πρίγκιπα της ροκ, αυτής της φιγούρας, η οποία είναι έτσι μοναδική φιγούρα στην ελληνική ροκ, με ένα πολύ δημιουργικό σενάριο, για το οποίο ο Ηλίας ρέμισε χρόνια για να το συντάξει, ενώ το σχέδιο... Ο Σκλαβενίτης έχει κάνει πραγματικά δημιουργικό σχέδιο, έχει ερμηνεύσει το σενάριο, αν θέλετε, έχει εξεδιπλώσει όλο το ταλέντο και τη φαντασία και τη δημιουργικότητα για να αποτυπώσει με εικόνες τη ζωή του πρίγκιπα της ροκ, ο οποίος ξεκίνησε ως παιδί, πώς να το πούμε τώρα, είναι παιδί μιας, ήταν γόνος μιας καλής οικογένειας αυτών. Ο πατέρας του είχε εργοστάσιο κατασκευής χαρτιού για φωτογραφίες. Ο ίδιος είχε περάσει στο μαθηματικό στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά περιγράφονται στο άλμπουμ. Αλλά δεν είναι ότι τον κέρδισε η ροκ. Σκέφτομαι ότι τον Παύλο Σιδηρόπουλο ουσιαστικά τον κέρδισε η ελευθερία. Έτσι, για την οποία ελευθερία μίλησε, εκφράστηκε, λάτρεψε, ύμνησε με τη ροκ. Η μουσική μου φαίνεται ότι ήρθε μετά. Πρώτα ήταν η ελευθερία, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν χωρούσε πουθενά. Ήταν ένας πολύ όμορφος, αντιφαντικός άνθρωπος. Το βιβλίο δεν τον εξοραίζει, αλλά ούτε και τον κατακεραυνώνει. Τον περιγράφει με αγάπη και με μεγάλη ενάργεια, με μεγάλη καθαρότητα. Έτσι. Είναι ένα πολύ όμορφο λεύκομα, εκδόσεις Μικρός Ήρος, το ξαναλέω. Παύλος Σιδηρόπουλος, «Εν κατακλείδη», ο τίτλος, Κατιρτζιανόγλου, Σκλαβενίτης. Αυτό, τίτλοι ειδήσεων με την Ζέτα Καρφίδη.

σε λίγο οι τίτλοι ειδήσεων. Μέχρι τότε απλώς να ευχαριστήσω και τους άλλους φίλους και φίλες που, που στέλνουν μηνύματα, τη Μαρίνα, τη Βίκη, και ένα θαυμάσιο μήνυμα από τον ακροατή ή την ακροάτρια, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, με λέει Ταφζίτα Τζου, υπογράφει με αυτό το όνομα. Είναι, μου λέει ότι κρίμα ανάμεσα σε καλά που λες είναι και πολλές μπακαλιαρίλες, ότι δεν ανακυκλώνονται οι ανεμογεννήτριες. Δεν ισχύει. Εγώ έχω και διαφορετικές πληροφορίες. Μακάρι να ανακοινώνται, μακάρι να κάνω λάθος, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη μπακαλιαρίλες. Είναι υπέροχη, θα την υιοθετήσω. Ευχαριστώ τον αγνώστη με τον Ματζή. Τίτλοι ειδήσεων. Τίτλοι ειδήσεων με την Δέσποινα Μπαρδάκου. Ευχαριστώ.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Εφιαλτικές ώρες για τους κατοίκους στη Βενεζουέλα με τις επίσημες αναφορές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 235 νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες από τις δύο φωνικές σεισμικές δονήσεις άνω των 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Πάνω από 42.000 φέρεται να είναι οι αγνοούμενοι. Ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων, σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση με μαχαίρι κατά 15χρονου προχθές το βράδυ στην Καλυθέα. Ανάμεσά τους και ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης. Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται αναμφισβήτητα για την ένταση του καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Το φαινόμενο θα ήταν σχεδόν αδύνατο πριν από 50 χρόνια, σύμφωνα με διεθνή έρευνα επιστημόνων. Ακραία ζέστη αναμένεται σήμερα σε Γερμανία και Τσεχία. Άνοδο των βάσεων στις δημοφιλείς πολυτεχνικές και φυσικομαθηματικές σχολές και μικρή πτώση στις νομικές και τις ιατρικές δείχνουν τα πρώτα δεδομένα από τις επιδόσεις των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Ένα σύστημα επαλήθευσης που θα είναι πολύ προηγμένο χρειάζεται στο Ιράν μετά την πρόσφατη σύγκρουση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χώρα δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Από τις 6 το απόγευμα οι αιτήσεις για 24 προσλήψεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου στους βρεφονιπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά μέχρι νεοτέρας κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο και πάλι στον Παύλο Μεθενίτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Γενικά μου αρέσουν οι ήρεμες μελωδίες, αλλά γενικά είμαι και ήρεμος άνθρωπος, θα έλεγα. Εν μέρη, εντάξει, έχω και εγώ τις πιο έντονες στιγμές μου. Νομίζω ότι αυτή η ηρεμία ίσως να έχει να κάνει και με το ξεκίνημά μου. Προσπαθούσα να ανακαλύψω τη γνώση, πάντα αυτό έκανα, να βρίσκω έτσι εφάνταστους τρόπους για να την ανακαλύπτω. Και είναι κάτι που λέω και στις ομιλίες που κάνω σε εταιρείες για τη μνήμη, ότι τα πρώτα γαλλικά και γερμανικά τα έμαθα από τις οδηγίες χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών. Την αγαπώ την Αθήνα γιατί έχει πάρα πολλές επιλογές και μου αρέσει πολύ το φως της Αθήνας. Παρόλο που δεν είναι η ομορφότερη πόλη του κόσμου, έχει ένα φως, ο ήλιος, δεν ξέρω, που την κάνει να λάμπει πολλές φορές. Γεια σας, είμαι ο Πάνος Δημάκης, συγγραφέας, και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα με ακούσετε solo στην Αθήνα 9.

0: ανάσα.
1: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννη.
0: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αθήνα 984.
3: Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ραδιογράφημα. Είμαστε στο τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη, και μπορεί να μας βρείτε. Είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984-ONER papaki@gmail.com και στο Viber 6-9-48-984-984. Στο τηλέφωνο, όπως είπαμε, είναι η Ειρήνη Αρκουμάνη. Η ακροάτρια, η φίλη η Βίκη Παπά, μου θυμίζει, και έχει δίκιο βέβαια, ότι ο Σιδηρόπουλος βέβαια, ήταν επίσης ανιψιός των υπέροχων Έλλης Αλεξίου, λέει, και Γαλάτας Καζαντζάκη. Η μητέρα του ήταν αδελφή του. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όντως δεν είναι τίποτα τυχαίο. Ένα τέτοιο, ο Παύλος ήταν ένα, πώς να το πούμε τώρα, ένα ευγενές προϊόν, αν θέλετε, της αστικής τάξης και της λαχτάρας για την ελευθερία και του πολιτισμού, βέβαια, διότι ήταν ποιητής. Ήταν πρώτα ποιητής και μετά μουσικός. Έτσι είναι, έτσι είναι. Να ευχαριστήσω. Έρχονται συνεχώς μηνύματα, το Μιχάλη, την Άννα, τη Βίκη, όπως είπαμε, τον Γιώργο. Θέλω να ξεκινήσω έτσι το δεύτερο μήνυμα της εκπομπής με μία είδηση που δεν είναι ευχάριστη, φίλες και φίλοι, δυστυχώς δεν είναι ευχάριστη, ότι σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Τεχνικές Επιχειρήσεις, αυτές τις ειδήσεις που αφορούν εργατικά ατυχήματα και όλα αυτά δεν τις πολυπαίζουν γενικώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ήθελα να πω, ναι, γιατί χαλάει λίγο το αφήγημα, χαλάει λίγο τη μόστρα, ας πούμε, ότι όλα πάνε καλά και όλα πάμε καλά και η οικονομία πάει η σφαίρα και σβήν. Όμως το 2025 200 εργαζόμενοι, κυρίες και κύριοι, 200 εργαζόμενοι χάσαν τη ζωή τους. Δεν τους λες και λίγους, 200 εργαζόμενοι, δηλαδή να πας για το μεροκάματο και να μην γυρίσεις. Εγώ το θεωρώ αυτό τρομακτικό. Είναι τρομακτικό σε μια κοινωνία, πλέον στη σημερινή. Εντάξει, δεν μιλάμε για το μεσαίο, ή κανένα ορυχείο στην Κίνα, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ πού. Μιλάμε για την Ευρώπη. Και τώρα, στους 6 μήνες, το πρώτο εξάμηνο, που δεν έχει κλείσει, τώρα κλείνει, ας πούμε, του 26, έχουμε 69 θανάτους. 69 άνθρωποι ξεκίνησαν να πάνε στη δουλειά, πήγαν στη δουλειά και δεν γύρισαν από αυτή. 69. Άνθρωποι με, σημαίνει 69 οικογένειες, και το 50% λέει η έρευνα των ατυχημάτων αφορά εργαζομένους άνω των 55. Τώρα, τι φταίει. Κάποιος θα πει εύκολα ότι φταίει η απροσεξία. Φταίει και αυτή. Αλλά δεν είναι μόνο η απροσεξία του εργαζόμενου. Είναι η εντατικοποίηση της εργασίας, είναι ότι έρχεται ο εργοδότης και σου λέει: «Ξέρεις κάτι, θα δουλεύεις 10 ώρες και αν δεν γουστάρεις, φύγει, γιατί έχω 50 σαν και εσένα, περιμένω να παίξω για τη θέση σου». Οπότε κάθεσαι, οπότε είσαι κουρασμένος, είσαι στεναχωρημένος, είσαι πιεσμένος, έχεις τις υποχρεώσεις να γαυγίζουν πίσω από την πλάτη σου, το φροντιστήριο, τα παιδιά, το σούπερ μάρκετ, το νίκη, το δάνειο, και κάθεσαι στη δουλειά γιατί δεν έχεις άλλη επιλογή. Λοιπόν, το 50% είπαμε άνω το 55, και στα 55, αν σε διώξει το αφεντικό, θα βρεις δουλειά. Μπορεί και να βρεις, μπορεί και να μην βρεις όμως. Οπότε τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, θυμήθηκα τώρα ότι ένα μεγάλο μέρος των αστέγων στην Αθήνα, όπως έγινε έρευνα πρόσφατα τώρα από το Δήμο της Αθήνας, πολύ σημαντική, λέει ότι κατέληξαν στον δρόμο, κάτσαν 7 στους 10, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, κατέληξαν στον δρόμο επειδή πολύ απλά έχασαν το σπίτι τους λόγω οικονομικής δυσπραγίας, να το πούμε έτσι, χαριτωμένα, ας πούμε, και οικονομικής δυσπραγίας. Έχασαν το σπίτι τους. Δηλαδή, χάνεις το σπίτι σου, χάνεις τη δουλειά σου, χάνεις το σπίτι σου, η τράπεζα στο παίρνει, διαμαρτύρονται το δάνειο, γενικοκινείς το δάνειο, και έφνεις, βρίσκεσαι στο δρόμο. Λοιπόν, πριν βρεθεί στο δρόμο, κάποιοι που εργάζονται ακόμα περισσότερο από όσο θα μπορούσαν, εργάζονται ακόμα περισσότερο σαφώς από όσο πρέπει, με ό,τι περιεχόμενο δίνουμε σε αυτό το πρέπει, σε μια πολιτεία σαν την Ελλάδα, που δεν θα την έλεγα ακριβώς ευνομούμενη και συσσόρη κιόλας, ας πούμε, έτσι. Και αύξηση, φταίει επίσης η αύξηση του ορίου της αξιοδότησης, διότι άλλα κουράγια έχεις στα 50 και άλλα στα 65, έτσι, για την ίδια δουλειά. Άλλα κουράγια ένας, άλλα κουράγιο άλλος. Και η έλλειψη μέσων προστασίας. Βέβαια, όλα αυτά αυτά τα νούμερα θα μπορούσαν να είναι πολύ μικρότερα εάν υπήρχε επιθεώρηση εργασίας, αλλά αν υπήρχε ουσιαστική επιθεώρηση εργασίας που να κάνει τη δουλειά της πραγματικά. Δηλαδή να έχει ελεγκτές. Θυμάστε τι έγινε στη Γιολάντα. Η Όλη Θεσσαλία ήταν πόσο 7 άτομα, η Όλη Θεσσαλία, κάτι γελία νούμερα, δηλαδή τρομακτικά γελία νούμερα. Αν υπήρχε λοιπόν έλεγχος από το κράτος, από το δημόσιο, από τη θεσμισμένη πολιτεία, τη θεσμοθετημένη πολιτεία, τότε θα είχαμε ασφαλώς πολύ λιγότερα ατυχήματα, γιατί θα έρχονταν ο ελεγκτής στο εργοστάσιο και σου έλεγε: ναι, γιατί δεν έχεις αυτό, γιατί δεν έχεις εκείνο, εμείς το άλλο, πάρε ένα πρόστιμο. Αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Ή αν συμβαίνει, συμβαίνει πολύ πιο ήπια και πολύ πιο χαριτωμένα, για να το πω έτσι. Προς όφελος πάντα προς όφελος του εργοδότη. Πάντα προς όφελος του εργοδότη και σχεδόν ποτέ προς όφελος του εργαζόμενου.

Φίλες και φίλοι, δεν θέλω να στεναχωρήσω, αλλά αυτές είναι κάποιες ειδήσεις που αν έχεις έτσι ένα ψήγμα ευαισθησίας, κάτι ρε παιδί μου, αν κάτι υπάρχει μέσα στο μυαλό σου και στην καρδιά σου, δηλαδή τις διαβάζεις και κάπως αλλάζει, πώς το είπε ο ποιητής, αλλάζει εντός μου ο ρυθμός του κόσμου. Λοιπόν, ο 15χρονος έφηβος, μαχαιρωμένος στην Καλυθέα. Τώρα, αυτή είναι μια είδηση που είναι σαν ένας τεράστιος τείχος. Δηλαδή, το μόνο που μπορεί να κάνεις, σου έρχεται μεγάλη επιθυμία, πας να βαρέσεις το κεφάλι σου αυτόν τον τείχο, μπας και διαλυθεί αυτό το τρομακτικό γεγονός, αυτό το αδύρυτο γεγονός, το ότι ένας έφηβος, ένα σχεδόν παιδί, ένας 15χρονος έφηβος, μαχαιρώνεται από έναν άλλον παρόμοιες ηλικίες. Το μόνο εύκολο, δυστυχώς είναι εύκολο να πεις η εγκληματικότητα, το έτσι αλλιώς, αλλά και να αναζητήσεις αιτίες. Αν θέλεις να αναζητήσεις αιτίες, πραγματικά εγώ δεν είμαι ειδικός, απλώς είμαι και εγώ πατέρας είμαι, και εγώ όχι πριν από πολλά χρόνια ο γιος μου ήταν 15 χρονών και ο γιος μου είχε παρέες, και διαβάζω κάτι τέτοιο και νιώθω ότι κάπως χάνεται η εμπιστοσύνη μου στον ανθρώπινο είδος γενικότερα. Αλλά σκέφτομαι μόνο ένα πράγμα, ότι οι έφηβοι, τα παιδιά, είναι τα μεγάφωνα της βίας. Δηλαδή η ίδια η κοινωνία παράγει ένα τρομακτικό ποσοστό βίας, ένα απίστευτο ποσοστό βίας, θεσμικής βίας, κρατικής βίας, ιδιωτικής βίας, οικονομικής βίας, την οποία όλη αυτή τη βία με κάποιο τρόπο η κοινωνία καλείται να την μεταβολήσει, καλείται να την αφομοιώσει, να την χωνέψει. Και ποια μέλη της κοινωνίας είναι τα πιο ευαίσθητα, ποια μέλη της κοινωνίας είναι εκείνα που κινδυνεύουν περισσότερο από όλη αυτή την τρομακτική βία που παράγουμε εμείς. Ναι, εμείς. Δεν βγάζουν αυτό με απ' έξω. Είμαστε όλοι εμείς οι ενήλικοι που έχουμε τα κλειδιά να μην και κλειδώνουμε και ξεκλειδώνουμε την κοινωνία και τη λειτουργούμε. Παράγουμε απίστευτη βία. Και βέβαια, όταν βλέπουμε ότι αυτή η βία περνάει στα παιδιά και τα παιδιά γίνονται κοινωνοί αυτής της βίας, τότε λέμε, κάτι συμβαίνει, κάτι έτσι, κάτι. Δεν συμβαίνει τίποτα. Απλώς εμείς έχουμε κάνει τα πράγματα τόσο άσχημα, ώστε να βλέπουμε ένα παιδί να μαχαιρώνει ένα άλλο παιδί. Και πάνω σε αυτό πάνω σε αυτή τη σκέψη, η οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστη σκέψη για την κοινωνία μας, θέλω να σας μιλήσω για ένα βιβλίο που έρχεται και δένει πραγματικά. Είναι του Ντίνου Γιώτη. Είναι φίλος μου, καλός γραφιάς ο Ντίνος Γιώτης. Συνεπής γραφιάς, γράφει, καλός μυστηριογράφος. Είναι μια νουβέλα με τίτλο Αθήνα 2.0 και είναι ουσιαστικά είναι μια σάγκα, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, μια περιπέτεια ενός παιδιού της πόλης. Ένα παιδί της πόλης, το οποίο μεγαλώνει, για τη βία που λέγαμε πριν, μεγαλώνει σε αυτή τη τσιμεντένια άθλια φυλακή της πόλης, με τα διαμερίσματα, με τους γονείς του να είναι αποξενωμένοι μεταξύ τους, να τσακώνονται, να ουσιαστικά να ξεσκίζει ο ένας τον άλλον, αλλά όχι με την απροκάλυπτη ειλικρίνεια των αρπακτικών, αλλά να το ξεκίνησε πολιτισμένα, ας πούμε. Η αποξένωση, η ειρωνία, η κακοποιητική συμπεριφορά. Έχει ένα τέτοιο περιβάλλον, λοιπόν, και προσπαθεί το παιδί, προσπαθεί να υπάρξει, προσπαθεί να διατηρήσει τον εαυτό, την ελευθερία του, την πνευματική του ενάργεια, την συναισθηματική του ισορροπία μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Και είναι μια πολύ όμορφη περιπέτεια, πολύ συγκινητική και πολύ όμορφη και αστεία, αλλά το ωραίο είναι ότι εγώ το διάβασα και μου φάνηκε, πώς να σας το πω τώρα, σαν να ακούς ένα ραπ τραγούδι από τους καλούς όμως ραπάδες. Όχι, δεν λέω για τους τραπ, αυτούς δεν τους συζητώ, δεν τους αγγίζω, δεν με αφορούν, αλλά μιλάω για την κοινωνική ραπ, που είναι τη μουσική της πόλης, τη μουσική των νέων της πόλης, που είναι φανταστείτε μια σφαίρα τυλιγμένη σε βελούδο, ένα σπαρακτικό ηχόχρωμα με έναν στίχο καλπάζοντα και με μια μουσική που υποστηρίζει το γεγονός. Λοιπόν, το βιβλίο του Ντίνου του Γιώτη είναι σαν να βλέπεις ένα τραγούδι ραπ, έτσι. Όταν το θέμα των τραγουδιών της ραπ είναι ακριβώς αυτή η απελπισία, αυτή η απόγνωση, αλλά και η ελπίδα και η οργή και η επανάσταση και η εξέγερση μέσα στα αστικά γκέτο. Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το ξαναλέω, Αθήνα 2.0, νουβέλα από τις εκδόσεις Βακχικών.

0: Τώρα θα ήθελα να σας διάβασα πάλι μια είδηση που τέλος πάντων δεν είναι αστεία, αλλά ο μόνος τρόπος να διαχειριστώ προσωπικά την πραγματικότητα είναι κάπως να καλαμπούρισω και με τα συγχωρήσω, ας πούμε, να αστειευτώ μαζί της. Έτσι κι αλλιώς μόνο με τα σοβαρά πράγματα αξίζει να αστειευόμαστε. Τα άλλα, τα φεδρά από μόνα τους είναι από μόνα τους φεδρά, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ο Ρούτε, ο κύριος Ρούτε είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ο Ρούτε είναι υγιής, εμβολιασμένος, είναι υπάκους και εκτελεί όλες, ας πούμε, τις... δεν λερώνει, έτσι, αν τον βγάζει τακτικά βόλτα. Εκτελεί όλες τις διαταγές του αφέντη του, του αφεντικού του, του κυρίου Τραμπ. Και είπε, λοιπόν, ο κύριος Ρούτε ότι οι Ευρωπαίοι διοχέτευσαν, λέει, 139 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα. Προσέξτε, η λέξη κλειδί είναι περισσότερα. 139 δισεκατομμύρια, επαναλαμβάνω, δολάρια περισσότερα από ότι το 24 για την άμυνα. Για την άμυνα φυσικά εναντίον της Ρωσίας. Γιατί ο Τραμπ μας μάλωσε, γενικώς μας μάλωσε όλους τους Ευρωπαίους, ενώ μας μάλωσε, διότι δεν τον υποστηρίξαμε στο Ιράν. Δηλαδή να έρθει η Ευρώπη, ας πούμε, και να υποστηρίξει αυτόν τον εντελώς ηλίθιο και αποτυχημένο και βλαπτικό και καταστρεπτικό και παράνομο και παράτυπο και ό,τι άλλο θέλετε πόλεμο εναντίον του Ιράν στα καλά καθούμενα, τον επιθετικό πόλεμο. Και μας έβαλε χέρι, τέλος πάντων, ο Πλανητάρχης, γιατί δεν τον υποστηρίξαμε, αλλά σηκώθηκε ο Ρούτε, όπως είπαμε, είναι υγιής, υπάκουος, εμβολιασμένος, καθαρός και όλο αυτό. Και είπε, όχι, μα τι λέτε, εμείς βεβαίως και αγοράζουμε όπλα και θα αγοράσουμε και άλλα όπλα και άλλα όπλα και άλλα όπλα, διότι μας απειλεί η Ρωσία. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο να απειλεί η Ρωσία την Ευρώπη γενικώς. Αλλά βλέπω κάποιες διαμαρτυρίες, ας πούμε, ότι κάποιες χώρες Βαλτικής διαμαρτύρονται και πέφτουν στα πατώματα διότι ένα ρωσικό ντρόν, παραβίασε τον εθνικό αέριο χώρο τους. Εδώ θέλω να σας πω ότι προσφάτως πέρασα από την Θεσσαλία, όπου είναι η βάση της Νέας Εγχιάλου. Και όπως ήμουν σε μια παραλία, ας πούμε, στο Πήλιο, ξαφνικά καθόμασταν εκεί χαλαρή στην παραλία και ακούμε μια έκρηξη. Αλλά όταν λέω για έκρηξη, μιλάω έκρηξη. Δεν λέω ένα μπαμ, εννοώ έκρηξη τρομακτική πάνω από το κεφάλι μας. Σκύβουμε όλοι ασυναίσθητα και μας λέει η ιδιοκτήτρια του ξενώνα, πολύ χαλαρή, γιατί αυτή το έχει ακούσει συνέχεια. Α, δεν είναι τίποτα. Λέει, είναι απλώς ένα μαχητικό τζετ το οποίο έσπασε το φράγμα του ήχου πάνω από το κεφάλι μας, το οποίο σηκώθηκε, μάλλον έτσι, από τη βάση τη Νέας Εγχιάλου για πάνω να χαιτήσει κάποιο τουρκικό στο Αιγαίο. Και λέω εγώ με το μυαλό μου ότι αν δεν έχεις βιώσει, αλλά αν δεν έχεις σκύψει ασυναίσθητα από τον μπανταμπούμ, όταν σπάει το φράγμα του ήχου, το F, δεν ξέρω εγώ τι, 1835-325, για να πάει να χαιτήσει το τουρκικό, δεν ξέρει σημαίνει παραβίαση χώρου. Και τέλος πάντων, αυτή η ιστορία με τις παραβιάσεις του ελληνικού ενάριου χώρου, εγώ νιώσω, ήμουνα και γέρασα και τα ακούω έτσι. Και κανείς δεν συγκινείται. Δηλαδή, θεωρείται είναι σαν λες, ας πούμε, ξέρω εγώ, άνοιξε το Τριώδιο, να πούμε, ή άρχισαν τα μπάνια το καλοκαίρι. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο πλέον. Αλλά όταν μπει ένα ντρόουν, ας πούμε, μέσα, ξέρω εγώ, πέφτουν στα πατώματα. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω και να σας μιλήσω για το τελευταίο, αν θέλετε, βιβλίο σήμερα. Θα έχω μερικά ακόμα, αλλά ελπίζω ότι θα καταφέρω στην επόμενη εκπομπή να τα πούμε. Είναι του Κωνσταντίνου Καϊμάκη, ο οποίος είναι ένας έγκριτος δημοσιογράφος, κινηματογραφικός συντάκτης, και έχει γράψει, αυτό είναι αφιερωμένο εξαιρετικά το βιβλίο, στους Ολυμπιακών Φρονημάτων ακροατές και ακροάτριες, και ο τίτλος που είναι φάρντος πράγματι είναι «Η τέχνη του να είσαι Ολυμπιακός» από τις εκδόσεις Δίχτυ. Είναι απολαυστικό, πραγματικά απολαυστικό βιβλίο. Λέει η παρουσία των ερυθρολεύκων στον κινηματογράφο. Και έχει και τι δεν έχει μέσα. Δηλαδή, από τον Σταυρίδη που διαβάζει την εφημερίδα με τα, πώς το λένε, με τα καζάντια του θρύλου, για τις επίσης του θρύλου. Και πάρα πολλά, όλα τα ονόματα περνάνε από τον. Να βλέπω τώρα, εδώ πέρα είπαμε, είναι ο Σταυρίδης, είναι η Μελίνα Μερκούρη. Πάρα πολύ. Ο Σιδέρης, τέλος πάντων, είναι ένα απολαυστικό βιβλίο πραγματικά, όπου συσχετίζει, συνδέει πολύ όμορφα, πολύ έξυπνα και πολύ τσαχπίνικα, όπως είπαμε, τον Ολυμπιακό με τον κινηματογράφο. Αυτά, φίλες και φίλοι, φαίνεται ότι φτάσαμε, έχουμε ακόμα πολύ λίγο, αν προλάβω να σας πω και ένα βιβλίο ακόμα, νομίζω ότι προλαβαίνω. Το έγραψε ο Βασίλης Γουδέλης και ο τίτλος είναι «Μια αρχιτεκτονική του βλέμματος». Και αναφέρει, πάλι από το κεντρικό δίχτυ, και αναφέρεται στο κινηματογραφικό έργο του Βασίλη Μαζωμένου. Μια πολύ καλή μελέτη, μια διεισδυτική περιήγηση στο κινηματογραφικό έργο του Βασίλη Μαζωμένου από έναν πολύ αξιόλογο άνθρωπο, από ένα μελετητή και άνθρωπο του κινηματογράφου, τον Βασίλη Γουδέλη. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Ακούσατε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10 το πρωί από τον Αθήνα 94, 98 και 3. Στον ήχο ήταν η Μαρία Δασκαλάκη. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίνη Αξίλου, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Ειρήνη Αρκουμάνη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίδης. Ακολουθεί ο Οδυσσέας Ιωάννου, που έχει να μας πει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Δελτίο ειδήσεων με την, Βάνα Λυκομήτρου. Μάλλον με την Βάνα Λυκομήτρου, θα δούμε. Και κατόπιν το μικρόφωνο πηγαίνει στον Γιώργο Κατσίγιαννη. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ακροατές και τις ακροάτριες για τα πολύ καλά και πολύ διαφωτιστικά τους λόγια. Να είναι πολλές ημέρες σας και ευχάριστες νύχτες σας.
1: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Στις αρχές του 1986, οι Φατμέ κυκλοφόρησαν τον τέταρτο δίσκο τους με τίτλο «Βγαίνουμε από το τούνελ». Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς έκαναν μια μεγάλη περιοδία στην Ελλάδα που κορυφώθηκε με την πρώτη συναυλία τους στο θέατρο του Λυκαβητού. Το «Βγαίνουμε από το τούνελ» περιείχε μεταξύ άλλων το ομότιτλο τραγούδι καθώς και το «Καλοκαιράκι», «Τη Σταδίου» και «Τη Ζάλη». Υπήρχαν όμως και δύο τραγούδια τα οποία μοιράστηκαν οι Φατμέ με τη Χαρούλα Αλεξίου. Το «Πες το και έγινε» και το μπλέξαν οι γραμμές μας που θα ακούσουμε εδώ. Ήταν η εποχή που οι τραγουδιστές του εντέχνου συναντούσαν τον καινούργιο ηλεκτρικό ήχο των συγκροτημάτων αλλά και τους τραγουδοποιούς. Θυμίζουμε την ίδια περίπου περίοδο τις συνεργασίες του Γιώργου Νταλάρα με τους Τερμίτες αλλά και με τους Χάρη και Πάνο Κατσιμίκα.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Εφιαλτική η επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα μετά τον ιστορικό διπλό φωνικό σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες στον έως τώρα επίσημο απολογισμό τους. Περισσότεροι από 42.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι, σύμφωνα με ιστότοπο που δημιουργήθηκε για την καταγραφή τους. Καθώς στη Βενεζουέλα αρχίζει να φτάνει βοήθεια από το εξωτερικό, κράτη ανακοινώνουν πως ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και οι υπήκοοι τους, ανάμεσά τους από τη Βραζιλία, την Ιταλία και την Κίνα. Αυξομοιώσεις αναμένονται στις βάσεις εισαγωγής στις δημοφιλείς πανεπιστημιακές σχολές. Τις πρώτες εκτιμήσεις, μετά τη χθεσινή ανακοίνωση των βαθμολογιών στις πανελλαδικές εξετάσεις, μας μεταφέρει ο Ισίδωρος Ρούσος. Ισίδωρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γαλάτη. Όπως εκτιμούν οι εκπαιδευτικοί αναλυτές, περιμένουμε στις δημοφιλείς πολυτεχνικές και φυσικομαθηματικές σχολές άνοδο των βάσεων. Περιμένουμε στις νομικές μία οριακή πτώση. Στα ίδια επίπεδα αναμένεται να κινηθούν και οι ιατρικές σχολές, ίσως με μία οριακή, πολύ οριακή υποχώρηση των βάσεων. Όλα αυτά προκύπτουν από τις επιδόσεις των υποψήφιων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων μετά την χθεσινή ανακοίνωση των βαθμολογιών. Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι σχολές των θετικών επιστημών συγκεντρώνουν αυξημένες πιθανότητες ανόδου, σίγουρη πτώση για οικονομικές σχολές, σταθερά ανωδική η τάση για τις σχολές της πληροφορικής και, όπως είπαμε, μικρή πτώση σε νομικές, οριακή στις ιατρικές, καθώς παρόλο που πέφτει η βιολογία, έρχεται και ισορροπεί το πολύ καλό αποτέλεσμα που υπάρχει στη φυσική, Γαλάτια.
1: Ενώπιον τη εισαγγελία ανηλίκων σήμερα, οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση με μαχαίρι κατά 15χρονου προχθές το βράδυ στην Καλυθέα, ανάμεσά τους και ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία που σχηματίζεται θα ληφθούν υπόψη και επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου, ενώ εξετάζεται ως κίνητρο της συμπλοκής και η αντιπαλότητα μεταξύ των δύο ομάδων εφήβων για τον έλεγχο της περιοχής. Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται αναμφισβήτητα για την ένταση του καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Το φαινόμενο θα ήταν σχεδόν αδύνατο πριν από 50 χρόνια, σύμφωνα με διεθνή έρευνα επιστημόνων. Ακραία ζέστη αναμένεται σήμερα σε Γερμανία και Τσεχία, καθώς ο καύσωνας που έπληξε για μέρες Γαλλία, Βρετανία και Ισπανία κινείται ανατολικά. Ένα σύστημα επαλήθευσης που θα είναι πολύ προηγμένο χρειάζεται για το Ιράν μετά τον πόλεμο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χώρα αυτή δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από την Ιαπωνία. Συνεχίζεται στην Ουάσιγκτον ο πέμπτος κύκλος των συνομιλιών ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 1 τραυματίος στο νότιο Λίβανο από πλήγμα που εξαπέλυσε μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα του Ισραήλ. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψής του που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές ζητεί με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, την αίτησή του αμφισβητεί την ομιμότητά του, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο πιο μεγάλο γίνεται, χωρίς να μπαίνουμε σε διαγωνισμό πλειοδοσίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είπε στον Αντένα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε πως επανέρχεται με τα ίδια συνθήματα και δόγματα του παρελθόντος και τα ποσοστά του θυμίζουν επίσης τα ποσοστά του 2023 όταν παρετήθηκε. Έκλεισε ο Αλέξης Τσίπρας την πόρτα προεκλογικής συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με απασχολεί τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχω ανοίξει ένα νέο κύκλο με την Ελλάς και στόχος μου δεν είναι να καταγράψω ποσοστά, αλλά να διεκδικήσω με αξιώσεις την πρωθυπουργία της χώρας, είπε σε συνέντευξή του στον Α. Όπως άφησε να εννοηθεί, ένα τέτοιο ενδεχόμενο περί συνεργασιών θα μπορούσε να συζητηθεί την επομένη των εθνικών εκλογών. Ο πρώην πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι όσοι θέλουν να συμπορευτούν μαζί του θα πρέπει προηγουμένως να παραιτηθούν και πρόσθεσε, δεν αποκλείουμε κανέναν και δεν έχουμε ρεζερβέ θέση για κανέναν. Σε κλειοπιέσει ο νοσοκράτης Φάμελος προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, οι Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης υπερασπίστηκαν τη θέση ότι το κόμμα πρέπει να προετοιμαστεί για την κάθοδό του στις εθνικές εκλογές, ενώ έθεσαν θέμα νέας σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής για αλλαγή της τελευταίας απόφασής της περί συμπόρευσης με την Ελλάς. Απολογούνται σήμερα στην ανακρίτρια Ηρακλείου τα 5 προφυλακισμένα μέλη της οικογένειας Καργάκη για την έκρηξη στα Βορίζια που οδήγησε στο επεισόδιο με τους 2 νεκρούς τον περασμένο Νοέμβριο. Εγκληματική οργάνωση που έμπαινε σε σπίτια της Θεσσαλονίκης διαπράττοντας κλοπές εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Η συνολική λία των δραστών ήταν συνολικής αξίας άνω των 531.000 ευρώ. Στην κατοχή 2 αλλοδαπών συλληφθέντων βρέθηκαν και 54.000. Παρατείνονται ως τις 17 Ιουλίου όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από σήμερα στις 6 το απόγευμα οι αιτήσεις για 24 προσλήψεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα παγώνουν από τον Οκτώβριο τα ενίκια για 1 εκατομμύριο κατοικίες στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης σε μια εξέλιξη που χαρακτηρίστηκε ως νίκη για τον δήμαρχο της πόλης Ζόραν Μαμντάνι. Την απόφαση έλαβε αρμόδιος οργανισμός για το ύψος των ενοικίων που ανακοίνωσε ότι δεν θα αυξηθούν τα ενίκια για συγκεκριμένα νοικοκυριά για μια περίοδο 1 ή 2 ετών. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, άνεμοι βόρειοι ως 7 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά, θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου ή 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Κατσίγιαννη.
3: Στους 98 και 3.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά.
5: Ο Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου.
4: Σύνορα η αγάπη.
5: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
4: Πάμε μαζί ψηλά.
5: Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όρη και προϋποθέσεις. Στο Vodafone.gr.
7: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
3: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε εδώ. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αθήνα 84, το δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης. Είναι η εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Θα σας κρατήσουμε και σήμερα συντροφιά για δύο περίπου ώρες. Μέχρι και τη μία θα είμαστε εδώ. Μαζί μου η Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, Βαρβάρα Βιτζιλέου και η Λίλιαν Ξύλου στο συντονισμό και την παραγωγή της εκπομπής. Ο Χρήστος Κόκκινος έχει την ευθύνη των μουσικών επιλογών και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100 καταγράφουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας. Η Σταύρος Αμάραντος και η Ειρήνη Αρκουμάνη. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας φυσικά, μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και στο Viber μπορείτε να στείλετε γραπτά τα σχόλιά σας στον αριθμό 6948-984-984. Στο μικρόφωνο, είπα ποιος είμαι, όχι, δεν θυμάμαι καθόλου. Μπήκαμε λίγο. Κατσίγιαννης Γιώργος. Λοιπόν, εδώ θα πούμε διάφορα ενδιαφέροντα και σήμερα. Έχουμε εξελίξει παντού, κυρίως βέβαια στο χώρο της, που αλλού, στο χώρο της κέντρου αριστεράς. Εχθές είχαμε συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε και την πρώτη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον τηλεοπτικό σταθμό Α, όπου ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει και δεν σκοπεύει να κάνει, να αναπτύξει προνομιακές σχέσεις συνεργασίας με το πρώην κόμμα του, το οποίο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, έχει κλείσει τον κύκλο του και ο ίδιος πλέον έχει αλλάξει ρότα, έχει κάνει επιλογές διαφορετικές, έφτιαξε άλλο κόμμα και στόχος του, όπως εξήγησε στον Αντώνη Στρόιτερ, δεν είναι απλώς να αυξήσει τα ποσοστά της Ελλάς, αλλά να διεκδικήσει με αξιώσεις την πρωθυπουργία της χώρας. Την ώρα που έδινε ο κύριος Τσίπρας αυτή τη συνέντευξη, τελείωνε περίπου η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι έβλεπαν τον Άλβα εκείνη την ώρα, περιμένοντας μήπως ο πρώην ηγέτης του κόμματός τους θα στείλει ένα σινιάλο για συνεργασία. Αν δεν έγινε κάτι τέτοιο και τώρα έχουν βγει στα κεραμίδια ξανά οι εσωκομματικοί αντιπάλοι του κ. Φάμελου, ούτε λίγο το πολύ αισθάνονται δικαιωμένοι από τις απαντήσεις που έδωσε ο κ. Τσίπρας και γι' αυτό θέλουν να αλλάξει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, με την οποία η πλειοψηφία που είχε εξασφαλίσει ο κύριος Φάμελος ήθελε συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια, το ταγκό θέλει πάντα δύο. Διαφορετικά, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, εάν δεν υπάρχει ανταπόκριση από την άλλη πλευρά, ο χορός γίνεται χορός του Ζαλόγκου.

0: Να σας πω επίσης ότι μιας και είμαστε σε αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, ότι σε περίπου μία ώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας θα έχουμε και την πρώτη συνεδρίαση του σχήματος των τομεαρχών που ανακοίνωσε στις αρχές της εβδομάδος ο κύριος Τσίπρας. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα στο ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί αρκετό κόσμο, κυρίως απασχολεί τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία από τη στιγμή που δεν έχει καρποφορήσει αυτή η διαδικασία συνεργασίας με την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα, κάτι θα πρέπει να κάνουν. Θα κλείσουν το μαγαζί, δεν θα το κλείσουν, θα κατεβάσουν ρολά, θα πάνε να διαπραγματευτούν κατά μόνας με τον πρώην πρωθυπουργό, γιατί ουσιαστικά αυτό καταλάβαμε χθες, ότι θεσμική συνεργασία θα τη δούμε αν προκύψει θέμα μετά τις εκλογές, ήταν το μήνυμα του κυρίου Τσίπρα. Διαφορετικά, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, όσοι πιστοί προσέλθετε, αρκεί να υποβάλλετε τις παρετήσεις σας και ταυτόχρονα και τα σέβη σας. Αυτό δεν το είπε, το λέω εγώ, και να δούμε πως θα απαντήσει σε αυτούς τους προβληματισμούς ένας στέλεχος, κορυφαίος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, ο κύριος Τρίφων Αλεξιάδης, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον καλωσορίζουμε. Κύριε Αλεξιάδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κασίγιανη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μου να μιλάω στο 984 και ειδικά σε εσάς.
0: Να είστε καλά κύριε Αλεξιάδη. Λοιπόν, πού πάμε?
1: Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι είμαι χαρούμενος σήμερα, μετά τα χθεσινά,
0: ναι.
1: Γιατί μέχρι στιγμής ούτε ένας ή μία από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν πιστεί από τα όσα λέει η Ελλάς και στα όσα ακούγαμε όλο αυτό το διάστημα, ότι θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και θα πάνε στην Ελλάς. Ούτε ένας ούτε μία.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι πολύ βασικό. Και καλό είναι να αρχίσουν να ψάχνονται λίγο στις αμάλειες. Γιατί? Δεύτερον, ούτε ένα στέλεχος.
0: Για κράτησε για καμιά πισινή, μην την κοπανίσουν σήμερα κανένα 7-6 βουλευτές, γιατί υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι κάποιοι που πήραν το σήμα να παραιτηθούν μπορεί και να την κάνουν σήμερα ή τις επόμενες ημέρες.
1: Αν κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούν με σήματα και με υπόγεια σημειώματα κτλ., έπρεπε να έχουν φύγει εδώ και πολύ καιρό, γιατί εμείς έχουμε επιλέξει άλλο τρόπο πολιτικής. Αλλά θέλω να συνεχίσω και να πω ότι είμαι χαρούμενος επίσης, γιατί ούτε ένα κορυφαίο στέλεχος δεν έχει βγει να υπερασπιστεί την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, που πλέον καταλαβαίνουμε ότι μετά τη χθεσινή συνέντευξη του επικεφαλής της Ελλάς, του αγαπημένου Αλέξη Τσίπρα, του πρώην συντρόφου μας, ούτε ένα στέλεχος δεν βγαίνει δημόσια να την υπερασπιστεί, διότι τι να υπερασπιστεί τώρα? Αυτό είναι όχι ευρωπαϊκή, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ από τη χθεσινή συνέντευξη του επικεφαλής της Ελλάς, διότι δεν θα βάλουμε απέναντί μας τον Αλέξη τον Τσίπρα, το Μητσοτάκι έχουμε απέναντί μας, θέλω να τονίσω το ότι δεν έδωσε προοπτική ενότητας προοδευτικής παράταξης που έδινε όσο ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και όσο παλεύαμε για κάτι τέτοιο. Και όταν λες, όταν χρησιμοποιείς βαριές λέξεις, ότι έκλεισε ο κύκλος, ο πολιτικός κύκλος ενός χώρου, πρέπει να βγεις και να εξηγήσεις. Ο Κατσίγιανης τι ευθύνες έχει γι' αυτό? Πρέπει να εξηγήσεις. Ποιος έχει τις ευθύνες? Ο Αλεξιάδης, ο Κατσίγιανης, ο Φουφούτος? Έχει κάποιος ένα μικρό ποσοστό ευθύνης για το ότι έκλεισε ο κύκλος και δεν κάναμε κάτι για να το αντιμετωπίσουμε? Εν πάση περιπτώσει, ας επικεντρωθούμε ότι αυτή τη στιγμή χρειάζονται προτάσεις.
0: Η απάντηση εδώ είναι: αγάπη μου, συρρήκνωσα τα παιδιά, κάπως δηλαδή.
1: Δεν είναι αυτά, κοιτάξτε. Καταλαβαίνω εγώ την πολιτική αντιπαράθεση και η Ελλάς έχει επιλέξει να αρνηθεί τη στήριξη και τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και σε προγραμματικά θέματα, και να ακολουθεί σε έναν άλλο δρόμο. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι δεν δίνει προοπτική ήττας του Μητσοτάκη, διότι δεν φροντίζει πριν τις εκλογές να υπάρχει εκλογικό μέτωπο, συνεργασία, εκλογική συμπαράταξη. Τα αφήνει όλα για μετά τις εκλογές. Άρα υπάρχει ένα κενό εδώ. Και το άλλο που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι μάλλον πρώτη φορά σε επίπεδο Ευρώπης διαπιστώνουμε τον επικεφαλής ενός σχήματος πολιτικού να αδειάζει μέσα σε λίγες μέρες στελέχη του. Δεν είναι η πρώτη φορά, δυστυχώς, στελέχη του, τα οποία βγαίνουν και μιλούν προγραμματικά για κάποια θέματα. Δηλαδή, εγώ επειδή με τα θέματα φορολογίας από 18 χρονών έχω μια σχέση.
0: Ναι, για δώστε μας ένα παράδειγμα, δηλαδή, πού τους άδειασε?
1: Εγώ όταν βγαίνουν κορυφαία στελέχη της Ελλάδας που θέλουν να παίξουν ρόλο και ως τομεάρχες και ως υπουργοί αύριο κτλ. Και μιλούν για κότερα, για ακριβά αυτοκίνητα, για πισίνες, σαν να μην ξέρουν ότι υπάρχει φόρος πολυτελείας στα αυτοκίνητα, ότι υπάρχει έμφυα στα ακίνητα, ότι υπάρχουν ειδικές φορολογίες στα σκάφη ή φορολογικός ανταγωνισμός με άλλες χώρες. Βγαίνουν και τα λένε αυτά. Και μετά από λίγες μέρες βγαίνει ο επικεφαλής του σχήματος και καλά κάνει και τους αδειάζει με ένα χαμόγελο και λέει τι είναι αυτά και πάρτε σκάφους που να μην τρέχει πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει αυτά είναι δικά τους θέματα. Η Ελλάδα από χτες ξεκίνησε ένα δικό της δρόμο. Εμείς έχουμε το δικό μας δρόμο και να είστε σίγουρος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα διαλυθεί, δεν θα καταστραφεί, δεν θα κλείσει. Είμαστε ένα ιστορικό κόμμα της αριστεράς.
2: Στις εκλογές θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί με την απόφαση που έχετε πάρει αυτή τη στιγμή δεν το βλέπουμε να συμβαίνει, να υπάρχει τέτοια προοπτική. Όταν λέτε ότι δεν θα παρουσιάσουμε αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια στον κύριο Τσίπρα, καταλαβαίνει κανείς ότι...
1: Ναι, διότι κάποιοι είχαν κάνει λάθος εκτίμηση και επιτέλους σοβαρευτούν και στις πολιτικές τους εκτιμήσεις και περιμέναν και εγώ δεν ξέρω τι. Χτες ξεκαθαρίστηκε. Δεν θέλει ο Αλέξης συνεργασίες, προγραμματικές κτλ. Το αφήνει για μετά τις εκλογές. Καταλαβαίνουμε γιατί το κάνει. Εμείς να αυτοπυρποληθούμε στην πλατεία Κομουδούρου δεν υπάρχει περίπτωση. Και δεν θα κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί εμείς αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει κλείσει. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν σχεδιασμοί εδώ και πολλούς μήνες να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τους έχουμε αντιμετωπίσει και τους έχουμε απομονώσει αυτούς τους σχεδιασμούς.
2: Ναι, αλλά με αυτή την απόφαση που έχετε πάρει, γιατί δεν είναι μόνο αυτό που λέει τώρα ο κύριος Τσίπρας, η απόφαση που έχετε πάρει ουσιαστικά στέλνει πελατεία στον κύριο Τσίπρα τόσο καιρό. Γιατί ο κόσμος που ακούει με βεβαιότητα ότι θα συνεργαστείτε μαζί του, σου λέει ας πάμε κατευθείαν εμείς.
1: Κύριε Κατσίγιανη, θα το διορθώσουμε αυτό, διότι η χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα αλλάζει τα πολιτικά δεδομένα. Έχουμε πλέον νέα πολιτικά δεδομένα.
2: Και πώς θα διορθωθεί αυτό, τι πρέπει να γίνει?
1: Δημοκρατικά και με διάλογο. Με νέα απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Άλλωστε, υπεράνω της Κεντρικής Επιτροπής υπάρχει η απόφαση του συνεδρίου μας, αναρτημένη στο siriza.gr, που καθορίζει την πολιτική μας. Ο Πολάκης και ο Φάμελος δεν βάλαν υποψηφιότητα για πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ με δέσμευση ότι θα κλείσουν το ΣΥΡΙΖΑ και ότι θα τον διαλύσουν. Βάλαν υποψηφιότητα για να ενισχύσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνει και ο Σωκράτης Φάμελος αλλά και όλη η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο. Αντί να αντιμετωπίζουμε τα τραγελαφικά που κάνει η κυβέρνηση και τα σκάνδαλα και τα λοιπά και τις φρασιολογίες περί κερατάδων και τα λοιπά, ασχολιόμαστε δυστυχώς ακόμα με τα οικογενειακά μας.
2: Ναι. Αν όμως ο κύριος Φάμελος επιμείνει σε αυτή τη στρατηγική, τότε τι λύση θα δοθεί πάνω σε αυτή την κατεύθυνση την οποία είπατε? Γιατί διαθέτει και την πλειοψηφία αυτή τη στιγμή στην Κεντρική Επιτροπή. Και χθες μάλιστα σας είπε ξεκάθαρα ότι το θέμα έχει τελειώσει. Ότι...
1: Χθες ξεκάθαρα αμφισβήτησα το θέμα της πλειοψηφίας. Είπα ότι δεν είναι έτσι. Δεν έγινε καταμέτρηση στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν έγινε καταμέτρηση ούτε καν όσων ήμασταν στο Zoom. Και ζήτησα συγκεκριμένα στοιχεία σύνθεσης Κεντρικής Επιτροπής. Διότι αυτό που έγινε, ντρέπουμε που το λέει ο κ. Κατσίγιανη, αλλά επειδή ακούω από την άλλη πλευρά ότι υπήρχε ευρεία πλειοψηφία.
2: Ναι.
1: Όταν έχεις ευρεία πλειοψηφία, δεν φοβάσαι να κάνεις καταμέτρηση που ζητήθηκε μέσα στην αίθουσα.
2: Υπήρχε ονομαστικός κατάλογος αυτούς?
1: Όχι.
2: Δεν υπήρχε.
1: Όχι. Και αυτό που ζήτησα χτες είναι να μου δοθεί ο κατάλογος εκλογής των μελών της Κεντρικής Επιτροπής με τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη. Η σύνθεση Κεντρικής Επιτροπής τα λοιπά δεν έπρεπε καν να τα ζητάω ή να τα δημοσιοποιώ αυτά, αλλά φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ένα κόμμα που λειτουργεί δημοκρατικά δεν μπορεί να ασχολείται με αυτά τα θέματα, δεν τα έχει λύσει σε επίπεδο γραμματιακής υποστήριξης. Δυστυχώς όμως κάποιοι δεν καταλαβαίνουν την κρισιμότητα της περίοδου.
2: Τελευταία ερώτηση. Ο κύριος Φάμελος, που έχει αυτή την άποψη για συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα, πιστεύετε ότι εάν δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος να κατεβάσει ο ίδιος το κόμμα στις εκλογές, τότε θα πρέπει να διευκολύνει με τη στάση του τις εξελίξεις, να το πω κομψά?
1: Εγώ υποψήφιο στήριξα άλλον για την Κεντρική Επιτροπή, για την Προεδρία, ναι, τον Παύλο Πολάκη, αλλά από την επόμενη μέρα εκλογής του Φάμελου έχω βγει πάρα πολλές φορές, ίσως είμαι από τους λίγους που έχω πει ότι έκανε πολύ καλή δουλειά, υδρώνει τη φανέλα και εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τα χθεσινά όμως πρέπει και ο Σοκράτης να καταλάβει ότι το πολιτικό του αφήγημα δεν έχει ακροατές. Και οι τεχνητές πλειοψηφίες και οι μηχανισμοί ποτέ δεν σώσαν τα κόμματα. Πρέπει να απαντάς στα προβλήματα. Και το πολιτικό αφήγημα του Προέδρου μας δεν απαντά. Όπως δεν απαντά και σε αυτό που το ρωτήσαμε, ότι θα δοθεί μια πολιτική εξήγηση πώς φτάσαμε στο 1%. Ποιος θέλει ότι φτάσαμε στο 1%.
2: Άρα υπάρχει ευθύνη στην ηγεσία από ό,τι μου λέτε. Και καταλαβαίνω ότι εδώ θα θέσετε τον κύριο Φάμελο πρώτων ευθυνών του, ότι αν θέλει να πάει με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, μπορεί να παραιτηθεί και να πάει. Αν θέλει μόνος του. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
1: Όποιος θέλει πίσω μου ελθεί, είναι ελθύτο. Το είπε λοιπόν ο κύριος, το επανέλαβε και ο Αλέξης που θέλει να χτίσει ένα αρχηγικό πρόσωπο, κεντρικό κόμμα, σεβαστό. Εμείς έχουμε άλλη ιστορική παράδοση στην αριστερά, την οποία τιμούσε μέχρι πρόσφατα και ο Αλέξης, διεκδικώντας μέσα από το καταστατικό μας δημοκρατικές διαδικασίες και συλλογικές διαδικασίες. Περιμένουμε άλλωστε να δούμε και αυτό το καινούριο κόμμα τι καταστατικό θα έχει, τι πρόγραμμα θα έχει και κυρίως τι θέση.
2: Εγώ σας ρώτησα για τον κύριο Φάμελο. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι, εδώ με βάση αυτά που μου λέτε ή με υπενιγμούς τέλος πάντων απ' έξω, ότι ή θα αλλάξει γραμμή ο Φάμελος ή το κόμμα θα αλλάξει το Φάμελο.
1: Δεν μπορώ εγώ να μπω σε αυτή την κουβέντα. Αυτό είναι κουβέντα οργάνων και άλλου επίπεδου. Εγώ αυτό που θέλω να πω με σαφήνεια είναι ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε μία λάθος πολιτική γραμμή.
2: Μάλιστα.
1: Πρέπει να αλλάξουμε πολιτική γραμμή. Μετά τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, δεν θέλω να αποδώσω πονηρές προθέσεις, αλλά πρέπει να είναι κάποιος πολιτικά αγαθός για να επιμένει σε μία λάθος πολιτική γραμμή. Γιατί, να σας πω ένα παράδειγμα, ακούω ότι πρέπει να στηρίξουμε την ανασύνθεση της κεντροαριστεράς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω εγώ με ένα πανό στην Ομόνια και να λέω ζήτω η ανασύνθεση. Πώς θα τη στηρίξουμε την ανασύνθεση. Και όταν μάλιστα η Ελλάς λέει ότι πριν τις εκλογές καμιά συνεργασία με κανέναν, μετά τις εκλογές θα δούμε ποιο θα συνεργαστώ.
2: Προς ώρας δεν βλέπουμε ανασύνθεση, αλλά βλέπουμε αποσύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα τα καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εφτάψυχος είναι. Μη σας απασχολεί.
2: Κύριε Αλεξιάδη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Να είστε καλά, κύριε Κατσίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, ήρθε η ώρα, νομίζω, σιγά-σιγά να πάμε προς τους τίτλους των ειδήσεων με την κυρία Μπαρδάκου. Ακούσατε τον κύριο Αλεξιάδη. Αυτά που είπε θα τα σχολιάσουμε και στη συνέχεια, βέβαια. Η κατάσταση είναι δύσκολη στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα στον Άρη. Όταν ανέχεσαι, λέει, τα πραξικοπήματα σαν μπουζούξιδικα, να μην διαμαρτύρεσαι, λέει, στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα στον Άρη. Όταν ανέχεσαι, λέει, τα πραξικοπήματα σαν μπουζούξιδικα, να μην διαμαρτύρεσαι, λέει,

0: ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στους 55 ανήλθαν οι θάνατοι από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές εκφράζοντας φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται αναμφισβήτητα για την ένταση του καύσωνα στην Ευρώπη, λένε οι επιστήμονες. Ακραία ζέστη αναμένεται σήμερα σε Γερμανία και Τσεχία. Εφιάλτης η επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα μετά τον ιστορικό διπλό φωνικό σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ. Περισσότεροι από 235 οι νεκροί και 4.300 οι τραυματίες. Πάνω από 42.000 φέρεται να είναι οι αγνοούμενοι. Άνοδο των βάσεων στις δημοφιλείς πολυτεχνικές και φυσικομαθηματικές σχολές, μικρή πτώση στις νομικές και παρόμοια εικόνα στις ιατρικές δείχνουν τα πρώτα δεδομένα από τις επιδόσεις των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων, οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση με μαχαίρι κατά 15χρονου προχθές το βράδυ στην Καλλιθέα, ανάμεσά τους και ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης. Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο πιο μεγάλο γίνεται, χωρίς να μπαίνουμε σε διαγωνισμό πλειοδοσίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είπε στον Αντένα ο Κωστής Χατζηδάκης και επέκρινε τον Αλέξη Τσίπρα πως επανέρχεται με τα ίδια συνθήματα. Έκλεισε ο Αλέξης Τσίπρας την πόρτα προεκλογικής συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας στον τηλεοπτικό σταθμό Α πως στόχος του δεν είναι να καταγράψει ποσοστά, αλλά να διεκδικήσει με αξιώσεις την Πρωθυπουργία. Συγκέντρωση σε μισή ώρα των εργαζομένων του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων που σήμερα απεργούν ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά μέχρι νεοτέρας κυρίες και κύριοι. Επιστροφή και πάλι στο Γιώργο Κατσίγιαννη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: 84.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αθήνα 84. Ακούτε την εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Γιώργος Χατσίγιαννης στο μικρόφωνο του σταθμού. Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Βαρβάρα Βεντζηλέου και Λίλιαν Ξύλου στο συντονισμό και την παραγωγή της εκπομπής μας. Ο Χρήστος Κόκκινος έχει την ευθύνη των μουσικών επιλογών. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ειρήνη Αρκουμάνη καταγράφει τα μηνύματά σας μαζί με τον Σταύρο Αμάραντο. Αρκεί να καλέσετε στο 213-09-09-100. Και φυσικά τα υπόλοιπα σχόλιά σας μπορείτε να τα στείλετε στο Viber στον αριθμό 6948-984-984. Συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Τρίφωνο Αλεξιάδη, το μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ έθεσε ζήτημα αλλαγής της τελευταίας απόφασης Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και άφησε αιχμές εναντίον του κυρίου Φάμελου, λέγοντας ότι πλέον αυτά που λέει δεν έχει, το αφήγημά του δεν έχει ακροατήριο. Τι θα γίνει, θα το δούμε και θα το διαπιστώσουμε όταν έρθει η ώρα να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ξανά και να λάβει μια διαφορετική απόφαση. Από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει να έχει καμία συνεργασία προεκλογική με το πρώην κόμμα του. Τώρα, στην κυβέρνηση, για να δούμε και τι γίνεται και από εκεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται ότι προσπαθεί τις τελευταίες ώρες να δημιουργήσει μέτωπο με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εχθές σε αυτή τη γραμμή ήταν, βλέποντας τον κύριο Τσίπρα να καταγράφεται δεύτερο στις δημοσκοπήσεις, σιγοντάρει αυτό το δίπολο μαζί του, υπενθυμίζει το παρελθόν της κυβέρνησής του. Και βεβαίως αυτό που επιδιώκει να κάνει ο Πρωθυπουργός, έβγαλε και ένα σποτάκι χθες στο Μέγαρο Μαξίμου για τα 3 χρόνια από την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, είναι να αναδείξει το συγκριτικό πλεονέκτημα που ο ίδιος διαθέτει απέναντι στους υπόλοιπους, και ότι το έργο το κυβερνητικό που έχει να παρουσιάσει είναι η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που υπόσχονται λαγούς με πετραχίλια και σε αυτούς που υπόσχονται με γενναιόδωρο τρόπο πράγματα στον ελληνικό λαό, δίχως βέβαια να είναι σε θέση να τα υλοποιήσουν. Υπάρχουν τώρα και τα σενάρια για το αν ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή επιδεικνύει αυτή την κινητικότητα, μπορεί να ευνηδιάσει με εκλογές το φθινόπωρο. Από το Μέγαρο Μαξίμου το διαψεύδουν κατηγορηματικά ένα τέτοιο σενάριο. Λένε ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την Άνοιξη. Δεν υπάρχει ζήτημα εκλογικού ευνηδιασμού το φθινόπωρο. Αλλά για καλό και για κακό, ας κρατήσουμε και μικρό καλάθι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 47 λεπτά μετά τις 11. Είστε πάντα στον Αθήνα 84. Καθυστερήσαμε λίγο γιατί είχαμε προγραμματίσει μια συνέντευξη. Είχαμε κανονίσει με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή στο Βόρειο Τομέα Αθηνών και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος τελικά είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Κερίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και απολογούμε για την καθυστέρηση. Εγώ φταίω, αλλά είμαι κοινοβουλευτικός, όπως είπατε, εκπρόσωπος και έχουμε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που σας αφορά και εσάς άμεσα, γιατί είναι ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης, στους δήμους όλης της χώρας. Ένα σημαντικό νομοσχέδιο και έπρεπε να είμαι στην αίθουσα γιατί μιλούσε και ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να απαντήσω.
0: Εγώ νόμιζα μήπως θα θέλετε να βγείτε, γιατί σας ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες να κάνετε και κάποια σχόλια, ότι είμαστε παπαγαλάκια τώρα. Αλλά τέλος πάντων.
1: Όχι, ίσα. Εγώ πάντοτε βγαίνω και πάντοτε θέλω να βγαίνω και πάντοτε είχα προσωπικά μία σχέση και χαίρομαι που με ξανακαλέσετε και δεν, πώς το πούμε, δεν την τραυμάτισε τη σχέση μας.
0: Εδώ ακούγονται όλες οι φωνές ελεύθερα, κύριε Κερίδη, το γνωρίζετε άλλωστε πολύ.
1: Μπράβο.
0: Καλύτερα.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα ότι, για να πάμε λίγο και στο πολιτικό, ότι...
1: Αλλά και εγώ με προθυμία ανταποκρίθηκα από χθες το βράδυ, δεν μπορείτε να πείτε, αμέσως.
0: Άλλη μόνο. Απλά, επειδή καθυστερήσατε, λέω μήπως δεν θέλατε να βγείτε.
1: Όχι, αλλά... όχι. Λοιπόν. Θα το εξηγώ, ναι.
0: Ωραία. Βλέπουμε τώρα τη γραμμή την κυβερνητική, μια και είστε και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, η οποία επιχειρεί με κάποιο τρόπο να κεφαλαιοποιήσει το κυβερνητικό έργο και ταυτόχρονα να αναδείξει από την άλλη πλευρά την ανεπάρκεια της αντιπολίτευσης.
1: Αυτή είναι... Φυσιολογικό και επόμενο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή όλες οι κυβερνήσεις, με ακούτε, όλες οι κυβερνήσεις θα το κάνουν.
0: Λοιπόν, μία έννοια είναι λογικό. Αυτή θα είναι και η στρατηγική από εδώ και πέρα για το κόμμα σας?
1: Κοιτάξτε, θα είναι, αλλά όχι μόνο. Δηλαδή, εμείς πετύχαμε πολλά. Πετύχαμε την πτώση της ανεργίας, την πτώση του δημοσίου χρέους, την πάταξη της φοροδιαφυγής, την ανάταξη των ενόπλων δυνάμεων, την αύξηση των επενδύσεων και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου προς το καλύτερο, με περισσότερη βιομηχανία, περισσότερη εξωστρέφεια. Αλλά τα προβλήματα της χώρας είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και αυτό, αν θέλετε, αισθάνομαι καμιά φορά και λίγο μοναχικά όταν τα υπογραμμίζω, γιατί ξέρετε, το πολιτικό σύστημα επαφίεται, είναι λίγο αμέριμνο, λίγο ανέμελο, ιδίως η αντιπολίτευση. Δεν βλέπει ότι η χώρα αυτό είναι πάρα πολύ τα χρόνια της κρίσης. Έχει μείνει πολύ πίσω, παρά την πρόοδο που έχει γίνει μετά το 19. Και σήμερα συγκρινόμαστε με βαλκανικές χώρες όπως η Ρουμανία ή ακόμα και η Τουρκία, η οποία ήταν πολύ πίσω μας στο βιωτικό επίπεδο, και βεβαίως κάποιες πρώην ανατολικές όπως η Λετωνία ή η Ουγγαρία. Άρα έχουμε πολύ μεγάλες προκλήσεις και στο δρόμο προς τις εκλογές θα είναι κρίμα να σπαταληθεί ο πολύτιμος πολιτικός χρόνος τώρα που πυκνώνει προς τις εκλογές και να μην γίνει η ουσιαστική συζήτηση πώς το 2% ανάπτυξη, το οποίο είναι υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, μπορούμε να το κάνουμε 3%. Πώς μπορούμε να φέρουμε περισσότερες επενδύσεις και περισσότερες καλοπληρωμένες δουλειές στον Έλληνα, πώς θα αυξήσουμε την παραγωγικότητά του. Διότι αυτά είναι τα μεγάλα και τα σημαντικά και όχι τα δευτερεύοντα, ξέρετε, τα εσωκομματικά των κομμάτων, ποιος πάει, ποιος έρχεται στον Αλέξη Τσίπρα, ποιος φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Είναι μια κουβέντα που εμένα προσωπικά, που
0: ναι, αλλά και εσείς, πολιτική... και εσείς έχετε τα προβληματάκια σας τώρα, γιατί ακούμε από προχθές παίζει το θέμα του κυρίου Αβραμόπουλου και δεν ξέρουμε και τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν σας άρεσε ο τρόπος με τον οποίο έδωσε τις απαντήσεις τις προηγούμενες ημέρες όταν κλήθη να
1: σχολιάσει. Ότι εγώ θα σας μιλήσω τελείως ειλικρινά, ότι παρασύρθηκε από μια αγανάκτηση και πώς να το πούμε, οργή που κάθε αθώος αισθάνεται. Από εκεί και πέρα θα δώσει τις εξηγήσεις του. Ο άνθρωπος με παρησία δήλωσε, ζήτησε την άρση της ασυλίας του, γιατί όσο παραμένει βουλευτής, ξέρετε, δεν μπορεί να γίνει κάποια δικαστική ενέργεια σε βάρος του. Να δώσει τις εξηγήσεις, ήδη τις έχει δώσει δημόσια από το 21 και μετά, και να λυθεί το θέμα που έχει δημιουργηθεί.
0: Βλέπουμε όμως ότι με αφορμή και αυτή την περίπτωση με τον κύριο Αβραμόπουλο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης...
1: Είδα έναν πιο ανθρώπινο Αβραμόπουλο, για να σας το πω έτσι, προχθές στον Sky, από τον πολύ έμπειρο επικοινωνιακά που μας έχει συνηθίσει.
0: Ναι. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι η αντιπολίτευση, σχεδόν όλα τα κόμματα, λένε ότι σαν να έχουν μαζευτεί πάρα πολλά εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, σε επίπεδο ηθικό, σε επίπεδο διαφάνειας, χειρισμών. Θυμίζουν και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θυμίζουν και τις υποκλοπές. Δημιουργείται μια άσχημη εικόνα. Αυτό δεν σας ανησυχεί?
1: Κοιτάξτε, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ένας πολύ μεγάλος, σπουδαίος οργανισμός, ο οποίος διαχειρίζεται 3 δισεκατομμύρια κρατικών, ευρωπαϊκών ενισχύσεων, ο οποίος δυσλειτουργήσε όλα τα προηγούμενα χρόνια, ήταν μια διαχρονική παθογένεια. Μπαίνει το μαχαίρι στο κόκαλο, γίνεται η εξυγίανση, υπάρχουν πολλές καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος ιδιωτών, υπηρεσιακών αλλά και ιδιωτών, που τον λιμένονταν τα προηγούμενα χρόνια, κατασχέσεις, όλα αυτά μας τα είπε ο κύριος Μπουρλιώτης, δεν μας τα είπε η κυρία Κοβέση, η οποία επικεντρώθηκε στο πολιτικό μέρος, το οποίο πουλάει, το οποίο όμως δεν είναι το μείζον, δεν είναι το email Μηταράκη ή τουλάχιστον με βάση αυτά τα στοιχεία που έχουμε τώρα και την έκθεση Τυχεροπούλου, για παράδειγμα, την πραγματογνωμοσύνη την οποία πραγματοποίησε η κυρία Τυχεροπούλου κατ' εντολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, που στην ουσία αθωώνει τους πολιτικούς. Αλλά αυτά θα τα βρει η δικαιοσύνη, έχει αυτή η ασυλία των 11 και αναμένουμε τις αποφάσεις της. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία για το ποια θα είναι, αλλά δεν θέλω να προδικάσω, θα το αποφασίσει. Κοιτάξτε, μια κυβέρνηση η οποία είναι 7 χρόνια, οπωσδήποτε έχει τα ζητήματά της και έχει θέματα για τα οποία φέρει πολιτική ευθύνη και οφείλει να λογοδοτεί, έτσι δεν είναι? Αλίμονο, δεν γίνονται όλα τέλεια και δεν υπάρχουν μόνο επιτυχίες, υπάρχουν και αποτυχίες. Και ο ΠΚΠ ήταν μια πολιτική αποτυχία μας, την οποία χρεωνόμαστε.
0: Αυτό όμως δεν σας ανησυχεί ότι μπορεί να αποτυπωθεί και στις κάλπες? Γιατί βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία να έχει σκαλώσει εκεί στο 28, 27, 29, εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Μα ανησυχεί ότι η μόνη κυβερνητική λύση στο πρόβλημα κυβερνησιμότητας της χώρας, το οποίο θα κληθούν οι Έλληνες πολίτες να απαντήσουν, είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, διότι από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ έκλεισε την πόρτα της όποιας συνεργασίας και από τη στιγμή που γίνεται αυτός ο κακός χαμός στην αριστερά και κεντροαριστερά, με βουλευτές να καταγγέλουν ο ένας τον άλλον και με τον Αλέξη Τσίπρα ως πρίγκιπς, όχι ως Δούκας αλλά ως πρίγκιπ σίγουρα, έχει αυτή την πολύ αλαζονική άποψη για την πολιτική, τη θεωρεί, πώς να το πούμε, προσωπική επιχείρηση και τα κόμματα ως προσωπικές οίκε, όπου απαξιώνει τους πρώην συνεργάτες του, συναδέλφους του στον ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα για την χώρα και την ευστάθεια του πολιτικού συστήματος, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές.
0: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή όμως βλέπουμε, μιας και αναφερθήκατε στον κύριο Τσίπρα, να ανεβάζει τα ποσοστά του και να είναι ουσιαστικά ο βασικός αντίπαλος.
1: Και ο Κασελάκης 15% πήρε στις ευρωεκλογές μόνος του, έτσι, και χωρίς καμία προϋπηρεσία, και βγήκε δεύτερος. Το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ είναι τόσο αδύναμο, οπωσδήποτε ωφελεί τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος όμως παραμένει κάτω από τα ποσοστά με τα οποία έφυγε. Διότι έφυγε ως αποτυχών με το 18%, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, και το 28 με προβληματίζει εμένα για τη Νέα Δημοκρατία, για να μην αποφύγω την απάντηση. Θεωρώ ωστόσο ότι είναι ένα ποσοστό σε νεκρό πολιτικό χρόνο, την ώρα που οι Έλληνες ψηφοφόροι δεν έχουν ακόμα κατασταλάξει και συνειδητοποιήσει τα μεγάλα διακυβεύματα και διλήμματα, και ότι στον δρόμο προς τις εκλογές έχουμε κάθε δυνατότητα, με αφετηρία το 28, να πάμε πολύ πάνω από το 30 για να λύσουμε το πρόβλημα.
0: Υπάρχει όμως περιθώριο για την κατάκτηση της αυτοδυναμίας, γιατί με το 28 δεν βγαίνουν τα κουκιά. Άρα θα πρέπει να αναζήσετε συμμάχους σε μια τέτοια περίπτωση.
1: Καταρχάς σας είπα ότι είναι εφικτή, αρκεί να γίνει η δουλειά που πρέπει να γίνει μέχρι τις εκλογές, να αναδειχθούν τα διλήμματα και η γύμνια της αντιπολίτευσης, αλλά και το δικό μας έργο, το οποίο είναι σπουδαίο και σημαντικό και πρέπει να το προβάλλουμε ακόμα καλύτερα. Τώρα, και με καθόλου αλαζονία, έτσι, το οποίο είναι καταστροφικό στην πολιτική, ιδίως στους σημερινούς καιρούς, όπου ο κόσμος είναι πάρα πολύ καχύποπτος και πάρα πολύ, έτσι, και θυμωμένος και πιεσμένος και ευαισθητοποιημένος. Από εκεί και πέρα, εγώ σας έχω πει ξανά και ξανά τη γνώμη μου ότι η βέλτιστη συνεργασία, εάν δεν υπάρχουν την αυτοδυναμία, θα ήταν με το ΠΑΣΟΚ, με το οποίο συγκυβερνήσαμε το 2012-2015 και με επιτυχία. Και επιπλέον είναι ένα κόμμα οργανωμένο με στελέχη, με επεξεργασμένες θέσεις, με το οποίο μπορούμε να κάνουμε συγκλήσεις. Αλλά ακόμα και στην συνταγματική αναθεώρηση, στην κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, βλέπετε ότι ενώ συμφωνούμε σε πολλά, το ΠΑΣΟΚ καταψηφίζει ακόμα και τις δικές του προτάσεις. Δηλαδή, όταν λέμε ότι ελάτε μαζί να συμφωνήσουμε με 180 να αναθεωρήσουμε το άρθρο 86, το περίφημο για την ποινική ευθύνη υπουργών, το ΠΑΣΟΚ δεν τη δίνει αυτή την πλειοψηφία ώστε να διευκολύνει στην επόμενη Βουλή την αλλαγή, αυτοακυρώνοντας δε και τον εαυτό του και το αφήγημά του, όπου λέει ότι θα είναι πρώτο κόμμα, ότι δεν ξέρω τι άλλο θα είναι και θα κάνει την προοδευτική διακυβέρνηση, γιατί δεν πιστεύει αυτά που λέει. Πιστεύει ότι και στην επόμενη Βουλή η κυρίαρχη δύναμη θα είναι η Νέα Δημοκρατία και δεν θέλει να της δώσει λευκή επιταγή.
0: Μάλιστα. Κύριε Κερίδη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Και εγώ πρέπει να επιστρέψω.
0: Σας καταλαβαίνω και εσάς.
1: Ευχαριστώ και ευχαρίστω να τα ξαναπούμε και φαντάζομαι θα τα ξαναπούμε, διότι έχουμε πολλά. Ο δρόμος προς τις εκλογές να μην είναι μόνο για τα ευχάριστα, αλλά και για τα σημαντικά για τον Έλληνα πολίτη. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας. Εμείς στο σημείο αυτό θα πρέπει να ακούσουμε το ένθετο Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίδη και αμέσως μετά θα ακολουθήσει Δελτίο Ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου. Τα λέμε σε λίγα λεπτά.
2: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίδη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
3: Γράφω το όνομά μου με Γιώτα επειδή το ήττα με παχαίνει, είχε πει κάποτε ο Μάνος Χατζηδάκης. Αστειευόμενος με τον καημό των χοντρών ανθρώπων να αδυνατήσουν, εάν βέβαια δίνουν σημασία στο τι λέει ο κόσμος. Και αυτό που λέει είναι να είμαστε αδύνατοι, στεγνοί και αποβουτυρωμένοι. Και μέχρι να γίνουμε light με μηδέν λιπαρά, οφείλουμε να ντρεπόμαστε για ό,τι είμαστε, για το ίδιο μας το σώμα. Ειδικά τώρα στις παραλίες όπου είμαστε υποχρεωμένοι να το επιδείξουν. Σήμερα με τις κοκαλιάρες σιλφίδες να περιφέρουν την νευρική ανορεξία τους στις πασαρέλες, προβάλλοντας το ιδανικό της αποσκελετωμένης κομψότητας, δεν είναι σωστό να είσαι χοντρός ή χοντρή. Όλη αυτή η απαξίωση, αυτό το σηκωμένο φρύδι και το υψωμένο δάχτυλο προς τους παχείς ανθρώπους, όλη αυτή η προσβλητική συγκατάβαση φυσικά αντανακλάται και στη γλώσσα. Ο χοντρός, που αρχικά αναφερόταν σε τριμμένους κόκκους σταριού, προέρχεται από την αρχαία λέξη χρονδρός. Σήμερα χοντρό λέμε αυτόν που έχει μεγάλο όγκο, βάρος ή πυκνότητα. Τον βραχνό, αυτόν που έχει μπάσα φωνή, που χαρακτηρίζεται από έλλειψη καλών τρόπων. Αυτόν που κάνει χοντράδες, που λέει χοντρά αστεία, τον αγρίκο, τον άξιστο, τον χυδαίο. Ο παχύσαρκος άνθρωπος σήμερα βάλλεται πανταχώθεν. Σαν να μην έφτανε ο ηθικός πόλεμος που του κάνουν οι δικτάτορες της εικόνας στα μέσα επικοινωνίας, έρχονται και οι γιατροί να κατακεραυνώσουν την παχυσαρκία. Όχι γιατί τους έπεσε ο πόνος για τους χοντρούς, αλλά επειδή αυτοί, οι χοντροί δηλαδή, απορροφούν πόρους από την υγειονομική περίθαλψη. Το να είσαι παχύς σήμερα είναι μια αντικοινωνική πράξη. Το μόνο που μένει είναι να θεσπιστεί αστυνομία βάρους για να κάνει πογκρόμ στους παχουλούς, καθώς αυτοί φταίνε για όλα. Τότε η έκφραση «τα πάχη μου, τα κάλλη μου», που έλεγαν παλιά οι απενοχοποιημένες χοντρούλες, θα είναι ένα επαναστατικό γκράφιτι, γραμμένο με κόκκινη μπογή στους τοίχους της πόλης.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Άμεση ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία έχει ήδη ψηφιστεί και προβλέπει σημαντικά μικρότερη μηνιαία δόση. Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, η δόση του τρέχοντος μηνός θα φέρει τον τόκο επί της μηνιαίας δόσης σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη διάταξη. Ένα πρώτο αμερικανικό στρατιωτικό απόσπασμα με επικεφαλής του στρατηγού του Σώματος των Πεζών αυτών έφτασε στο Καράκας για να συντονίσει την αμερικανική βοήθεια στα θύματα του διπλού φωνικού σεισμού στη Βενεζουέλα, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Περισσότεροι από 235 νεκροί και 4.000 οι τραυματίες, πάνω από 42.000 οι αγνοούμενοι. Άνοδο των βάσεων στις δημοφιλείς, πολυτεχνικές και φυσικομαθηματικές σχολές και μικρή πτώση στις νομικές δείχνουν τα πρώτα δεδομένα από τις επιδόσεις των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι αναμένεται να κινηθούν ιατρικές σχολές. Όπως εκτιμούν οι εκπαιδευτικοί αναλυτές, οι σχολές των θετικών επιστημών συγκεντρώνουν αυξημένες πιθανότητες ανόδου. Σίγουρη πτώση αναμένεται για τις οικονομικές σχολές, όμως σταθερή ανωδική τάση προβλέπεται στις σχολές πληροφορικής. Στις ανθρωπιστικές σπουδές προβλέπεται μικρή πτώση σε νομικές λόγω αρχαίων, ενώ ήπια πτώση αναμένεται σε ιατρικές σχολές, καθώς παρόλο που πέφτει η βιολογία, ανέβει και βαθμολογικά η φυσική. Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται αναμφισβήτητα για την ένταση του καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη, ένα φαινόμενο που θα ήταν σχεδόν αδύνατο πριν από 50 χρόνια, σύμφωνα με τα συμπεράσματα μελέτης της ομάδας επιστημόνων του World Weather Attribution, που δημοσιεύθηκε σήμερα. Ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα, από τα 2 τρίτα της χώρας, είναι σε υψηλό συναγερμό. Ανήλθε σε 55, όπως ανακοίνωσε η Γαλλίδα Υπουργός Αθλητισμού, εκφράζοντας φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Η Γερμανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Τσεχία αναμένεται να αντιμετωπίσουν ακόμη πιο έντονες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, καθώς το κύμα καύσωνα μετατοπίζεται ανατολικότερα και νοτιότερα. Ενώπιον του ανακριτή αυτή την ώρα, οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά 15χρονου προχθές το βράδυ στην Καλλιθέα. Νωρίτερο, ο εισαγγελέας άσκησε βαριές κατηγορίες σε βάρος τους που αφορούν μεταξύ άλλων ανθρωποκτονία με δόλο και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συνευτουργία και κατά συρροή. Όλα τα δικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υποβαθρό. Ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες στη Βουλή διήμερη συζήτηση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, με το θέμα της κατάργησης του δεύτερου γύρου εκλογών για την ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών να βρίσκεται στην αιχμή της κριτικής των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Δημήτρης Ράντος θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Δεσμεύομαι ότι το Πασόκος κυβέρνηση με τη στήριξη του λαού δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος, όπως τον χαρακτήρισε, εκλογικός νόμος, τόνισε στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αφού μίλησε για ένα περίπλοκο εκλογικό σύστημα που δεν εφαρμόζεται πουθενά αλλού στον κόσμο, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποδυναμώνει την δημοκρατική νομιμοποίηση. Νομοθετείτε για να αντιμετωπίσετε τους εσωτερικούς σας κραδασμούς, είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, επισημένοντας ότι η δημοκρατία δεν λειτουργεί με μαθηματικές πατέντες και με αλγόριθμους που δεν καταλαβαίνει κανείς. Ολοκληρώνοντας, Ζέτα, να σου πω ότι πριν από λίγο ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος, με νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε στο νομοσχέδιο, γνωστοποίησε ότι τα δημοτικά τέλη δεν θα εισπράττονται μέσω των λογαριασμών του ρεύματος, αλλά απευθείας από τους Δήμους ή μέσω μηχανισμού της ΑΑΒΕ.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη Ράντο. Να αλλάξουμε θέμα. Την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό σχεδιάζει η Ελλάδα, με την εκτόξευση να αναμένεται εντός της επόμενης διετίας και τη διάρκεια της αποστολής να φτάνει ως και τις 3 εβδομάδες. Ο σχεδιασμός εξετάστηκε χθες σε σύσκεψη στο Μαξίμιο υπό τον Πρωθυπουργό, μετά την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος από τον Αδριανό Γολέμη. Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο πιο μεγάλο γίνεται, χωρίς να μπαίνουμε σε διαγωνισμό πλειοδοσίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είπε στον Αντένα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε πως επανέρχεται με τα ίδια συνθήματα και δόγματα του παρελθόντος και τα ποσοστά του θυμίζουν επίσης τα ποσοστά του 2023 όταν παραιτήθηκε. Έκλεισε ο Αλέξης Τσίπρας εντωμεταξύ την πόρτα προεκλογικής συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας τον Α πως στόχος του δεν είναι να καταγράψει ποσοστά, αλλά να διεκδικήσει με αξιώσεις την Πρωθυπουργία. Ο πρώην Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι όσοι θέλουν να συμπορευτούν μαζί του θα πρέπει προηγουμένως να απαραιτηθούν και πρόσθεσε: δεν αποκλείουμε κανέναν και δεν έχουμε ρεζερβέ θέση για κανέναν. Συγκέντρωση σε λίγη ώρα στο Υπουργείο Υγείας των Εργαζομένων του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, που ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών απεργούν. Απολογούνται σήμερα στην ανακρίτρια Ηρακλείου τα 5 προφυλακισμένα μέλη της οικογένειας Καργάκη για την έκρηξη στα Βορίζια που οδήγησε στο επεισόδιο με τους 2 νεκρούς τον περασμένο Νοέμβριο. Παρατείνοντος στις 17 Ιουλίου όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από σήμερα στις 6 το απόγευμα, αιτήσεις για 24 προσλήψεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. Εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων πήραν αργά χθες το βράδυ 2 χειριστές του αεροσκάφους που έπεσαν στη λίμνη ΑΟΥ, οι οποίοι είχαν μεταφερθεί προληπτικά μετά το περιστατικό. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, επιστροφή στον Γιώργο Κατσίγιανη.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
4: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
1: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε 13 λεπτά μετά τις 12. Ακούτε τον Αθήνα 84. Είναι η εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Γιώργος Κατσίγιαννης στο μικρόφωνο του σταθμού. Μέχρι και τη μία θα είμαστε εδώ. Μαρία Δασκαλάκη συνεχίζει στη ρύθμιση του ήχου. Η Λίλιαν Ξύλου έχει το συντονισμό και την παραγωγή της εκπομπής. Ο Χρήστος Κόκκινος την ευθύνη των μουσικών επιλογών. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 213-09-09-100, μπορείτε να στείλετε, να τηλεφωνήσετε και να καταγραφούν τα μηνύματά σας από την Ειρήνη Αρκουμάνη και το Σταύρο Αμάραντο. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω Viber, στέλνετε το μηνυματάκι σας στο 6948-984-984 και στο mail μας 984oner@gmail.com. Καλημέρα στο Δάκη. Λέει ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι από τις πιο διεφθαρμένες στα σχόλια που μας έχει στείλει. Η κυβέρνηση βέβαια έχει απαντήσει σε αυτό ότι όλη αυτή η εικόνα σε βάρος της είναι αποτέλεσμα της σκανδαλολογίας και της τοξικότητας της αντιπολίτευσης, η οποία επειδή δεν έχει να παρουσιάσει κάτι χειροπιαστό, ένα εναλλακτικό σχέδιο για τον ελληνικό λαό και τα συμφέροντά του, καταφεύγει στη σκανδαλολογία. Αυτά έτσι για να εξισορροπήσουμε κάπως το σχόλιο του ακροατή μας, για να δώσουμε και την άλλη απάντηση, την πλευρά την κυβερνητική σε τέτοιου είδους κατηγορίες. Αλλά άμα όπως λένε και στο χωριό μου, είναι καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα, και αυτή η ρετσινιά δύσκολα μπορεί να φύγει όταν μια κυβέρνηση έχει στριμωχτεί σε πολλές φάσεις γύρω από ζητήματα που έχουν να κάνουν με την διαφάνεια. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο, από ό,τι μαθαίνω, θα έχουμε και άλλες δημοσκοπήσεις. Δεν προκύπτει κάποια θεαματική αλλαγή σε ό,τι αφορά και τη σύγκριση με τα προηγούμενα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Η Νέα Δημοκρατία, από ό,τι πληροφορούμε, παραμένει πρώτη στις προτιμήσεις του εκλογικού σώματος. Ακολουθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας αυτή την ώρα μιλάει ίσως στο μεάρχης του κόμματός του, τη σκιώδη κυβέρνηση που έχει σχηματίσει. Στην τρίτη θέση φέρεται να παραμένει το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε την κυρία Καριστιανού, η οποία επίσης βρίσκεται στην πρώτη τετράδα, πεντάδα, αλλά έχει πάρα πολλά προβλήματα τις τελευταίες ημέρες. Έχουν αποχωρήσει αρκετοί από το κόμμα Ελπίδα. Είχαμε τον κύριο Κοκοτσάκη, ο οποίος έστειλε και μια επιστολή εκεί, με την οποία κατήγγειλε ότι το κόμμα λειτουργεί με αυλές και ότι δεν υπάρχει συλλογική λειτουργία στις τάξεις του και στην δραστηριότητά του. Υπήρξε και η αποχώρηση του πτέραρχου εν αποστρατεία, του κυρίου Παπανικολάου. Μαθαίνω ότι ένα ακόμη στέλεχος που είχε προσφέρει σημαντική δουλειά σε οργανωτικό επίπεδο θα την κάνει μέσω Σαββατοκύριακο. Γενικά πάντως η βαθμολογία στο χώρο της αντιπολίτευσης σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις αλλάζει κάθε τρεις και λίγο, αναλόγως και τη συγκυρία, αναλόγως και τα προβλήματα, αναλόγως και τα λάθη που γίνονται από αυτούς που κυνηγάνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να τον προσπεράσουν στις κάλπες. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με το φίλο, τον Ζαχαρία Ζούπη, πολιτικός αναλυτής, διευθυντής ερευνών της εταιρείας δημοσκοπήσεων Opinion Poll. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Ζαχαρία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, μαθαίνω ότι θα έχουμε και νέες δημοσκοπήσεις. Δεν έχει κλείσει ακόμα η διαδικασία των μετρήσεων, έτσι δεν είναι? Τον Αύγουστο σταματάτε.
1: Ναι, ναι, και μέχρι τις 10 νομίζω μπορεί να δημοσιεύονται. Πάντως θα δημοσιευτούν αρκετές επόμενες μέρες, ναι, νομίζω.
0: Από αυτά που μαθαίνεις εσύ, από αυτά που παρακολουθείς, τι καταλαβαίνεις ότι γίνεται? Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση τώρα, έτσι, το πολιτικό τοπίο, πώς?
1: Νομίζω ότι συμβαίνει το εξής. Είναι σταθερά πρώτη, βέβαια, με απόσταση η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Χωρίς κάτι το εντυπωσιακό σε συν ή πλην, έχει μια διαφορά και τα λοιπά. Στη δεύτερη θέση φαίνεται να εδραιώνεται κάπως το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το είχαμε μετρήσει πριν τρεις εβδομάδες όταν ιδρύθηκε στο πρώτο κύκλο. Ο μέσος όρος όλων των δημοσκοπήσεων, για να μην αναφέρομαι μόνο στις opinion poll, ήταν στο 15-15,5. Έχω την αίσθηση ότι έχει μια δυναμική εισπράττει αυτή τη στιγμή. Άρα ανοίγει τη διαφορά.
0: Είναι ο μήνας του μέλητος ή πιστεύεις ότι αυτό θα, μάλλον θα συνεχιστεί ή θα σταθεροποιηθεί ή θα έχει ανωδική τάση το επόμενο διάστημα?
1: Κοίταξε, τίποτα στην πολιτική δεν είναι γραμμικό. Θα δούμε. Πάντως νομίζω ότι είναι κάτι πιο βαθύ από μια ευχάριστη έκπληξη και έναν ενθουσιασμό που μπορεί να έχουν κάποια κοινωνικά ακροατήρια. Με ποια έννοια? Υπάρχει ένας κόσμος, είτε προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, στο πούμε έτσι, ή και από άλλα ακροατήρια κομματικά, όπου αναζητούσαν εναγωνίως δύο χρόνια κάποιον για να αντιμετωπίσει το Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή, για χρόνια βλέπαμε, ακόμα και όταν έπεφτε η Νέα Δημοκρατία, γιατί υπήρχαν περιπτώσεις που είχαν και δύο και δύο μισή μονάδες.
0: Να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή να αντιμετωπίσει τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Γιατί
1: καλά το λες.
0: Γιατί ο κύριος Τσίπρας τον έχει αντιμετωπίσει τρεις φορές έως τώρα τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο. Απλά ένα ακροατήριο που θέλει να ελπίζει, ας πούμε, σε μια αλλαγή πιθανά. Έβλεπε ότι οι ηγεσίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν ανταποκρίνονταν σε αυτή την ανάγκη. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και όταν η Νέα Δημοκρατία έπεφτε, ας πούμε, στα συλλαλητήρια πέρυσι είχε χάσει 2-2,5 μονάδες, ναι, με τον ΟΠΚΕΠΕ, άλλο τόσο. Μετά επανερχόταν. Το δεύτερο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, τότε είχε το μισό σκορ, τη μισή επίδοση.
0: Ναι.
1: Άρα είχε επεδοθεί μία εικόνα, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένει. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας εκπροσωπεί την ελπίδα κάποιων τέτοιων ακροατηρίων ότι ίσως ζωηρέψει το πολιτικό παιχνίδι. Αυτό θα το δούμε. Γιατί σε αυτό που συμφωνούμε μέχρι στιγμής, αν σε κάτι συμφωνούμε όλοι οι δημοσκόποι, είναι ότι η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας δεν αμφισβητείται. Άλλα συζητάμε. Τι ποσοστό θα πάρει, αν θα καταφέρει να ανεβάσει στροφές, αν θα ξεπεράσει κοπέλους που έχει και αν θα μπορέσει να χτυπήσει την αυτοδυναμία. Αυτά είναι τα ερωτήματα, έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Τώρα, το που θα φτάσει ο κύριος Τσίπρας θα το δούμε, γιατί έχει ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, έχει φέρει στην επιφάνεια κάποια νέα πρόσωπα, άρα κάπου εκεί στηρίζεται η προσπάθεια, πει να φτιάχνω κάτι καινούριο. Και γι' αυτό είναι τόσο σκληρός, ας το πω έτσι, απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι το ξεκαθάρισα, φτιάχνω ένα νέο κόμμα, είναι δικό σας θέμα τι θα κάνετε.
0: Αυτό, η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι γιατί κακά τα ψέματα ο κύριος ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις είναι στα όρια της εξαφάνισης αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αν ξεκαθαρίσει το τοπίο στο ΣΥΡΙΖΑ και αποφασιστεί ότι το κόμμα πλέον, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η τοποθέτηση του κύριου Τσίπρα από χθες, θα πορευτεί μόνο του και θα κατεβάσει και ψηφοδέλτια κανονικά, θα οργανωθεί, θα προετοιμαστεί για τις κάλπες. Υπάρχει περίπτωση να δούμε αυτούς που έχουν φύγει με την προοπτική ότι θα συνεργαζόντουσαν στο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα να επιστρέφουν πάλι στην Κουμουνδούρου, στο Μαντρί, ψηφοφόροι?
1: Δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι όσοι έχουν πάει για Αλέξη Τσίπρα έχουν πάρει τις οριστικές αποφάσεις. Αυτό πιστεύω. Γιατί το πιστεύω? Γιατί, ξέρετε, μετράμε καμιά φορά τη συνοχή των ψηφοφόρων. Δηλαδή, ακόμα και αυτούς που δηλώνουν κάποιο κόμμα, ρωτάμε, είστε σίγουροι θα το ψηφίσετε σε εκλογές ή μπορεί και να αλλάξετε?
0: Εκεί αυτοί που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όσοι δηλώνουν σήμερα Αλέξη Τσίπρα, κατά 85%, το οποίο είναι μεγάλο ποσοστό συνοχής, λένε όχι, θα ψηφίσουμε το κόμμα την Ελλάς, τέλος πάντων. Άρα δείχνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια επιστροφής. Εγώ νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά έχει γράψει τίτλους τέλους και αυτό που συζητάμε είναι αν θα κατέβει και θα έχει μια αξιοπρεπή παρουσία, πιθανά μοριακές συμμαχίες. Έχασε την ευκαιρία, γιατί όσο ακόμα εδώ που τα λέμε επί ο ΣΥΡΙΖΑ και επί Στέφανου Κασελάκη πήρε 15%, δεν
0: είναι. Είναι αυτό που βλέπουμε τώρα να παίρνει ο κύριος Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις ουσιαστικά, άμα το βάλουμε στη ζυγαριά.
1: Και μετά άρχισαν οι διασπάσεις, άρχισαν, ακόμα και όταν έδιωξαν τον κύριο Κασελάκη, είδαμε το περίεργο να μπορεί να συνεννοηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά π.χ. Εγώ έχω τη θεωρία ότι εάν αυτό συνέβαινε και αν κάπως ο ΣΥΡΙΖΑ έβαζε την μπάλα κάτω την πολιτική και αν το ΠΑΣΟΚ ανέβαζε στροφές και μπορούσε να φτάσει σε ένα 16, 17, 18, δεν λέω εξωπραγματικά πράγματα, θα είχαν κλείσει οι διάδρομοι για τον κύριο Τσίπρα. Είναι σαν να βοήθησαν τον ερχόμενο του κύριου Τσίπρα. Αυτό συμβαίνει.
0: Έχουμε την Ελλάς. Έχουμε όμως και το ενδεχόμενο Ελλάς-Ελλάς Αντώνη Σαμαράς. Εκεί τι γίνεται?
1: Δύο Ελλάς.
0: Ναι.
1: Κοίταξε,
0: η περίπτωση του κυρίου Σαμαρά θα είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την απώλεια της αυτοδυναμίας που διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία ή για την πτώση της κάτω από 25%, όπως λένε κάποιοι ότι μπορεί να συμβεί?
1: Ξέρετε, η δουλειά μας έχει κάνει λίγο κοινικούς. Η ενασχόληση με τα ποσοστά, η προσπάθεια να πέσουν μέσα. Προσέξτε, τον κύριο Σαμαρά μετράμε τη δυνητική του ψήφου από τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Πολλούς μήνες. Το πολύ και αρκετά είναι στο 10-11%.
0: Ναι.
1: Το πολύ πιθανό να ψηφίσω ένα τέτοιο κόμμα είναι στο 3,5%.
0: Ναι.
1: Τώρα, δεν υπάρχει χρυσός κανόνας όταν θα έρθει η ώρα ίδρυσης τι μπορεί να πάρει στην πρόθεση. Ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας ενώ εμφάνιζε δυνητική 20-21, εμφανίστηκε με ένα 15-15,5%, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Η κυρία Καρισιανού ενώ είχε περίπου την ίδια ή και καμιά μονάδα παραπάνω, εμφανίστηκε με ένα 10-11 π.χ.
0: Ναι.
1: Κατά μέσο όρο. Λοιπόν, δηλαδή ο ένας πήρε το 75% της δυνητικής ψήφου και η κυρία Καρισιανού πήρε το 50%. Ο κύριος Σαμαράς νομίζω ότι μπορεί να κοιμανθεί σε ένα 4,5-5-5 και κάτι. Με βάση τη μελέτη της δυνητικής ψήφου θα επιφέρει πλήγματα μικρότερα ή μεγαλύτερα στη φωνή λογικής, στην ελληνική λύση, ίσως και στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού, και ασφαλώς θα επιφέρει ένα κάποιο πλήγμα στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι περισσότερο όμως αυτό απευθύνεται σε τμήματα αναποφάσιστων, σε αυτούς που βλέπουμε σαν αναποφάσιστους από τη Νέα Δημοκρατία, παρά σε αυτούς που σήμερα δηλώνουν Νέα Δημοκρατία. Άρα υπάρχει περίπτωση να μην δούμε και δραματικές απώλειες. Οπωσδήποτε όμως είμαστε σε μια στιγμή που και η παραμικρή απώλεια μετράει, δεν είναι?
0: Και όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τις απώλειες καταφέρνει και τις ισοφαρίζει. Έχει καβάντζα το χώρο της κεντροαριστεράς. Έτσι,
1: δεν είναι? Και να ακριβώς έχει... Μια φορά έλεγα σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι θα σας σώσει...
0: Το ΠΑΣΟΚ είναι σούπερ μάρκετ, τροφοδοτεί τους πάντες.
1: Θα σας σώσει ο χώρος του κέντρου.
0: Ναι.
1: Το δε χώρος του ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει, μια που το αναφέρατε. Εάν βρει δίωδο να έχει κι άλλες εισπράξεις ο κύριος Τσίπρας από το ΠΑΣΟΚ και ανεβάσει κάπως τα δημοσκοπικά, νομίζω ότι εξαντανακλάσεως κλάσεως. Απ' την άλλη πλευρά, ένα τμήμα που μας δηλώνει από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ σαν καταλληλότερο πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα οδεύει προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Να.
1: Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι για τον κύριο Σαμαρά ας ιδρυθεί, προσέξτε, φέρνω στο νου μου το 15. Θα θυμάστε, γιατί παλιό είστε και εσείς, παλιοί είμαστε, δεν είναι?
0: Το κόμμα του κύριου Παπανδρέου αναφέρεται.
1: Ο κύριος Παπανδρέου, θυμάμαι αναλύσεις τότε, ότι μάλλον το ΠΑΣΟΚ θα μείνει εκτός βουλής και θα μπει το κόμμα του κυρίου Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Φτάσαμε στις κάλπες και με 2,8-2,9 έμεινε εκτός. Δηλαδή πρέπει να παρακολουθήσουμε αυτό το κόμμα του κυρίου Σαμαρά εννοώ, γιατί η απόσταση του 3,5 του 4 από το 2,8 δεν είναι μεγάλη, ξέρετε,
0: ναι,
1: στις κάλπες. Και αν επαληθευτεί το δεύτερο ενδεχόμενο, τότε ο κύριος Σαμαράς δεν θα κινδυνεύει να μείνει εκτός βουλής, πιθανά, στις πρώτες ή στις δεύτερες εκλογές. Τα έχει προσφέρει και η υπηρεσία στον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί περίπου ένα 3% θα πάει και θα αθρηστεί στα κόμματα εκτός βουλής τα ποσοστά. Άρα θα μειώνει το δίκτυο της αυτοδυναμίας, αφού θα αυξάνεται αυτή η στήλη. Καταλαβαίνω, θέλω να πω.
0: Για εξηγήστε το λίγο αυτό, γιατί είναι λίγο πέντε.
1: Κοίταξε, με ένα 8% και πάνω,
0: ναι.
1: Εμείς στο μυαλό μας όταν έχει αυτοδυναμία μας έμεινε από το 23, λόγω των συγκεκριμένων ποσοστών, δεν είναι και των κομμάτων που μπήκαν στη, ναι, Βουλή, και λέμε 40.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 40, αν έγινε πάνω από 8% το άθροισμα των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής, ο πήγης αυτοδυναμίας μπορεί να γίνει και 36-36,5.
0: Μπράβο. Τα κόμματα που δεν θα καταφέρουν, δηλαδή το ποσοστό των κομμάτων που θα θρηστεί εκτός εκλογικού πήχη, θα είναι ρυθμιστές σε πτώσεις του ποσοστού αυτοδυναμίας.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό από ό,τι καταλάβαμε.
0: Και θα έχει σημασία αν δούμε.
1: Ναι, γιατί πολλοί υπολογίζουν, βλέπω, ότι, λέει, ναι, ότι το 40,
0: ναι,
1: μας έχει μείνει, το καταλαβαίνω, από το 2023. Ναι. Το 2023 κιόλας, να ξέρετε πόσο σχετικά είναι τα πράγματα. Γι' αυτό λέω πάντα, καλό είναι να έχουμε εκτίμηση ψήφου και στο τέλος υπολογισμό εδρών, γιατί προσθέτουμε ποσοστά, έδρες πρέπει να προσθέτουμε,
0: ναι,
1: για να δούμε τι προκύπτει, έτσι δεν είναι.
0: Άρα βλέπω.
1: Λοιπόν, έτσι, ναι.
0: Ναι. Εκείνο που καταλαβαίνω εγώ πάντως είναι ότι η περίπτωση του κυρίου Τσίπρα, αν θα συσπυρώσει και αποδυναμώσει άλλες πολιτικές δυνάμεις που είναι στο όριο να μπουν ή να μην μπουν, ουσιαστικά μπορεί να ωφελήσει τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ακριβώς, γιατί νομίζω ότι εάν συνεχιστεί η σημερινή τάση, αυτές από τους πρώτους δύο κύκλους που ο ένας ολοκληρώθηκε, ο άλλος έχει αρχίσει σιγά σιγά, με έρευνες θα δημοσιευτούν αρκετές.
0: Δηλαδή αν δούμε κάποια από τα κόμματα που αυτή τη στιγμή εμφανίζονται να μπαίνουν στη Βουλή, μπουν στο τέλος, αντί να έχουμε 8, πόσα είναι, 9, και μπουν στο τέλος 5,
1: ναι,
0: αυτό θα είναι.
1: Είναι άλλο τοπίο.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ για παράδειγμα πιστεύω, μην με ρωτήσετε ποια κόμματα, ναι, ότι δύσκολα σε συνθήκες ειδικά έστω ενός μισακού διπολισμού ή ενός διπολισμού που θα αναπτυχθεί, δύσκολο να επιβιώσουν όσα κόμματα βλέπουμε σήμερα. Στην πάρα της πρόθεσης ψήφου βλέπουμε 13-14 κόμματα. Κάποια ήδη είναι στο 0,7-0,6.
0: Ναι. Και αν έχουμε και επαναληπτικές εκλογές, εκεί είναι που θα γίνει σφαγή του δράμα μετά.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι το πολύ 7 κόμματα θα μπορέσουν να φτάσουν και σε δεύτερες, αν μπουν 6, θα είναι καλά.
0: Μάλιστα. Για να δούμε, έχει ενδιαφέρον πάντως και αυτό που αυτή η παρατήρηση. Κύριε Ζούπη, ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ήταν ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, πολιτικός αναλυτής, διευθυντής ερευνών της εταιρείας δημοσκοπήσεων Opinion Poll. Η ώρα έχει πάει ήδη 12.30 και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε διάλειμμα, να ακούσετε τους τίτλους ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Διεθνής κινητοποίηση για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βενεζουέλα μετά το διπλό φωνικό σεισμό των 7 Ρίχτερ. Περισσότεροι από 235 νεκροί για 4.300 τραυματίες. Ξεπερνούν τις 40.000 οι αγνοούμενοι. Στους 55 ανήλθαν οι θάνατοι από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, εκφράζοντας φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Ακραία ζέστη αναμένεται σήμερα σε Γερμανία και Τσεχία. Άμεση ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Άνοδο των βάσεων στις δημοικών που αφορά στους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Άνοδο των βάσεων στις δημοφιλείς πολυτεχνικές και

0: χρόνου συντρόφου της το πρωί της περασμένης Τρίτης σε διαμέρισμα στην Ανώπολη. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία 34 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στη μία, επιστροφή στον Γιώργο Κατσίγιανη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Αθήνα 984.

Εδώ είμαστε και πάλι, 39 λεπτά μετά τις 12. Ακούτε τον Αθήνα 84, είναι η εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Ο Γιώργος Χατζηγιάννης είναι στο μικρόφωνο του σταθμού. Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Λίλιαν Ξύλου στο συντονισμό για την παραγωγή της εκπομπής. Ο Χρήστος Κόκκινος έχει την ευθύνη των μουσικών επιλογών. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 213-09-09-100, η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στα τηλεφωνήματά σας. Και φυσικά περιμένουμε και τα σχόλιά σας στο Viber, στον αριθμό 6948-984-984.

0: Λοιπόν, είμαστε στην τελευταία, ουσιαστικά τελευταία Παρασκευή του Ιουνίου. Έχει ξεκινήσει και το Μουντιάλ. Η Ελλάδα δυστυχώς δεν έχει την τύχη να βρίσκεται ούτε στο Μεξικό, ούτε στην Αμερική, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα αφιερώσουμε το τελευταίο τώρα έτσι δεκάλεπτο, 20 λεπτό σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση. Θα συνομιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο σε λίγο, τον Απόστολο τον Βαξεβανέλη, να μας πει τι γίνεται, ποιες ομάδες προκρίνονται, τι αγώνες περιμένουμε τα επόμενα 24 ώρα για να σχηματιστεί ο κύκλος των 32 ομάδων που θα περάσουν. Έχει ανοίξει και μια συζήτηση για το αν θα εμφανιστεί και ο Ντόναλντ Τραμπ κάποια στιγμή σε κάποιο αγώνα. Και κάπου άκουγα σε ένα σχόλιο συναδέλφου, δεν θυμάμαι τώρα που ήταν, ότι μπορεί το κύπελο Τραμπ να το πάρει στο Λευκό Οίκο στο τέλος. Απόστολε, μας ακούς?
1: Καλημέρα, σ' ακούω. Επειδή λες για Τραμπ,
0: ναι,
1: θα κάνει την απονομή καταρχάς. Άρα εκεί, σε αυτό που λες, μπορεί να κάνει την απονομή και να του πει του αρχηγού, όποιο, φέρτο λίγο εδώ.
0: Ναι, σαν το Νόμπελ.
1: Το παίρνω εγώ στο Λευκό Οίκο να κοιμηθώ, ναι, θα σας δώσω μια μινιατούρα.
0: Μινιατούρα.
1: Και εγώ θα κρατήσω το original. γιατί θα το ρωτήσω, γιατί έτσι θέλω.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Δεν είναι. Αυτός δεν αποφασίζει.
0: Αυτός αποφασίζει.
1: Έτσι, είναι σαν τον Ισημερινό, που στον Ισημερινό σήμερα είναι εθνική αργία, γιατί προκρίθηκε στους 32 ιστορική.
0: Με 4 βαθμούς, νικώντας τη Γερμανία 2-1.
1: Νικώντας τη Γερμανία 2-1. Βέβαια, στον Ισημερινό είναι γατάκια. Δεν ξέρω ότι εδώ με Ανδρέα Παπανδρέου θα πέραμε μια εβδομάδα ολόκληρη.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν τα ξέρουν καλά. Τώρα μαθαίνουν. Εμείς είμαστε πιο προχωρημένοι.
0: Τώρα για να καταλάβω, ποιες ομάδες περνάνε με 4 βαθμούς, ενώ είναι με 3.
1: Κοίταξε να δεις. Αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να πεις. Σίγουρες υπάρχουν κάποιες ομάδες, αλλά θα περιμένουμε ακόμα να γίνουν και τα σημερινά παιχνίδια. Γιατί δεν παίζει ρόλο και τα μεταξύ τους παιχνίδια. Έτσι αποκλείστηκε η Τουρκία. Δηλαδή δεν έπαιζαν ρόλο τα γκολ.
0: Ναι.
1: Έπαιζαν ρόλο οι νίκες στα μεταξύ τους παιχνίδια. Η Τουρκία λοιπόν, που είχε χάσει από τους δύο πρώτους, δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Οπότε αποκλείστηκε από τα δύο πρώτα παιχνίδια. Γιατί έγινε συνδυασμός αποτελεσμάτων, κέρδισαν όλοι, πήραν 3 βαθμούς. Οπότε η Τουρκία είναι αυτό που λέμε, έμεινε ο φτωχός συγγενής, κέρδισε χθες τις Ηνωμένες Πολιτείες με 3-2 για να φύγει με ψηλά το κεφάλι. Γιατί μεταξύ μας η Τουρκία μίλησαμε 40 ευκαιρίες τα δύο παιχνίδια που έχασε. Και δεν μπόρεσε να πάρει νίκη. Κοίταξε τώρα, έχω μπροστά μου τις βαθμολογίες. Έτσι. Ναι. Καταρχάς θα δούμε ότι με 4 βαθμούς ήδη έχουμε τη Βοσνία, που δύσκολα θα μείνει έξω, ως τρίτη, θα περάσει δηλαδή ως τρίτη. 4 βαθμούς έχει και η Παραγουάη, και αυτή θα περάσει. Ο Ισημερινός λοιπόν πέρασε και αυτός με 4 βαθμούς. Οπότε όσοι είναι στους 4 και η Σουηδία έχουν τον πρώτο λόγο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε 4 ομάδες με 4 βαθμούς, άρα περνάνε. Περιμένουμε να δούμε και τους άλλους 6 ομίλους, να δούμε τι θα συμβεί εκεί. Θα είναι με 4, γιατί εάν κάποιοι περάσουν με 4 και μείνουν άλλες 2 θέσεις με 3, εκεί θα γίνει σφαγή με τη διαφορά των γκολ, δηλαδή το συντελεστή το γενικό. Είσαι συν, είσαι πλην, εκεί θα παιχτεί το όλο παιχνίδι. Γι' αυτό ουσιαστικά πρέπει να σκοράρεις και να βάζεις γκολ. Για να έχεις θετικό συντελεστή σε περίπτωση που είσαι τρίτος και πας σε κάποια ισοβαθμία.
0: Ενδιαφέρον έχει και ο όμιλος που είναι Αγγλία, Γκάνα, Κροατία, έτσι. Εκεί είναι 4-4-3 βαθμοί από ό,τι βλέπω.
1: Εκεί είναι 4-4-3 με τον Παναμά.
0: Με τον Παναμά 0.
1: Σίγουρα, αλλά όποιος πάει εκεί στους 4, ναι, θα περάσει.
0: Δηλαδή θα περάσει, ναι.
1: Δεν είναι, νομίζω ότι εκεί θα περάσουν και οι 3. Άρα ίσως και εκεί είναι ο τρίτος με 4 βαθμούς που θα πάρει την πέμπτη θέση στους τρίτους. Έχεις δει κανένα παιχνίδι?
0: Έχω δει, ναι.
1: Και αυτά νωρίς, υποθέτω.
0: Έχει ξυπνάω το πρωί και τα βλέπω. Αυτά τα.
1: Γιατί είναι τρελό αυτό. Δηλαδή, καταρχάς αυτό που έχει βγει το πρόγραμμα με τις διαφορετικές ώρες κάθε μέρα έχει τρελάνει τον κόσμο. Γιατί πάντα ξέραμε ότι ακόμα είτε ήταν προς Ιαπωνία μεριά.
0: Αυτό το Μουντιάλ πρέπει να γίνεται στην Ευρώπη, εδώ που έχουμε και.
1: Κοίταξε, είναι η χορηγή. Ναι. Του λέει ότι εμείς πληρώνουμε, άρα πρέπει να δούμε παιχνίδια. Οπότε έχουν διαφοροποιήσει το πρόγραμμα, γιατί και τα μεσονύκτια, τη μία έχουμε στις 2, την άλλη φορά έχουμε στις 3, άλλη μέρα είχαμε στις 5, άλλη μέρα είχαμε στις 4. Δεν υπάρχει ένα fix πρόγραμμα να ξέρεις ότι είναι τάδε ώρες. Λίγο θα στρώσει όσο πηγαίνουμε προς το τέλος. Δηλαδή, όταν θα φτάσουμε στη φάση των 32, δηλαδή στην επόμενη φάση, θα έχουμε παιχνίδια στις 4 το πρωί. Απλά μειώνονται. Όταν πάμε λοιπόν στη φάση των 16, θα έχουμε μόλις 2 παιχνίδια στις 3 το πρωί. Όλα τα άλλα θα είναι από
0: πάντως, πέρα από αυτή την προβληματική κατάσταση που έχει να κάνει με τις ώρες, πρέπει να πούμε ότι είναι και ένα μουντιάλ ιστορικό, γιατί βλέπουμε σπουδαίους παίκτες που έχουν, με αναφέρομαι τώρα, στο...
1: Σε Ρικεστιάνο και σε Μέση που έχουν τα 6 μουντιάλ, αλλά...
0: Δηλαδή, ναι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι που κρατάνε και το ενδιαφέρον, θα λέγαμε, μέχρι τώρα για το Μουντιάλ. Γιατί δεν έχουμε δει να ξεπετάει. Εντάξει, είναι ο Εμπαπέ, αλλά αυτού του βεληνικού παίχτες δεν θα τους ξαναδούμε εύκολα τα επόμενα χρόνια.
1: Σίγουρα. Είναι αυτό που λέμε το last dance.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το οποίο είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο δεν το βλέπουμε συχνά σε Μουντιάλ, είναι ότι οι μεγάλοι σκόρες των μεγάλων ομάδων τα βάζουν. Δηλαδή, μας κρατάνε σε ενδιαφέρον, γιατί και ο Μέση και ο Κριστιάνο βάλαν, ο Κριστιάνο έβαλε στο δεύτερο παιχνίδι, αλλά Εμπαπέ, Χάρι Κέιν, Χάλαντ ακολουθούν, βάζουν. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι τα αστέρια, τα οποία είναι, ας πούμε, οι ηγετικές φυσιογνωμίες των ομάδων του σκοράρουν.
0: Είναι σαν να κάνουν ένα ατομικό μουντιάλ αυτή μεταξύ του για το ποιος θα διακριθεί στο τέλος.
1: Δηλαδή... Αυτό είναι καλό όμως, γιατί ανεβάζει το θέαμα.
0: Και τον ανταγωνισμό.
1: Ανεβάζει το θέαμα και τον ανταγωνισμό. Και ο κόσμος, όσο θα πηγαίνουμε προς το τέλος, εφόσον προκρίνονται, εντάξει, αυτούς θα θαυμάσει. Ναι. Από όσον αφορά τις εκπλήξεις, γιατί πάντα ξέρεις ότι σε ένα μουντιάλ υπάρχουν μία ή δύο ομάδες που λες, παιδί μου, τι ωραία μπάλα που παίζουν και δεν τους περιμέναμε. Τη μία την περιμένουμε, την ψιλοβλέπουμε, είναι το Μαρόκο.
0: Το Μαρόκο,
1: βέβαια. Το Μαρόκο έχει καλή ομάδα, έτσι. Το άλλο είναι το Μεξικό, που και αυτό έκανε 3-3.
0: Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παίζουν καλά.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν ένα ποδόσφαιρο ταχύτητας. Ναι, δηλαδή παίρνουν την μπάλα οι παίκτες και εξαφανίζουν.
0: Αντί να την παίρνουν με τα χέρια, την παίρνουν με τα πόδια.
1: Αντί να παίζουν NBA, ναι, παίζουν με μπάση. Έχει κάρφωμα εκεί. Ναι. Αλλά είναι πάρα πολύ γρήγορο. Αυτό, Γιώργο, ξέρεις τι δείχνει. Δείχνει ότι πλέον το ποδόσφαιρο, αυτό που βλέπαμε εμείς μεγαλώνοντας με παίκτες, με δεκάρια, που προλάβαμε να βλέπουμε καλά, δεν υπάρχουν αυτά.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι αθλητές. Δηλαδή πρέπει να τρέχουν ασταμάτητα και να τρέχουν με την μπάλα στα πόδια. Έτσι, αυτό είναι το βασικό.
0: Μηχανές κανονικές.
1: Μηχανές. Απ' την άλλη μεριά, το Ιράν που περιμέναμε, ξέρεις, όταν έφτασε στο Μεξικό, ποια θα είναι η αντιμετώπιση, πώς θα τους... Έχει κερδίσει. Έχει κερδίσει τη μάχη της κερκίδας. Υποστηρίζουν το Ιράν. Και μάλιστα και οι Αμερικανοί.
0: Ναι.
1: Δεν τους υποστηρίζουν βέβαια στα αεροδρόμια.
0: Γιατί αυτά τα, γιατί αυτά τα καψόνια που τους κάνανε γυρνάει μπούμεραγκ στο τέλος.
1: Ναι, εντάξει τώρα.
0: Και εμείς έχουμε και ένα λόγο παραπάνω, γιατί έχουμε και παίχτη εδώ.
1: Τον Ταρέμι και έναν από το team, το προπονητικό, τους κρατήσαν πάρα πολύ ώρα στο αεροδρόμιο. Εντάξει, αυτά είναι γελιότητες. Ναι. Γιατί δεν φταίνουν οι ποδοσφαιριστές. Αυτοί είναι αθλητές. Ναι. Πάνε να παίξουν σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Θα έπρεπε να δείξουν οι Αμερικανοί το άλλο, το αντίθετο πρόσωπο. Δηλαδή, παιδιά, είσαστε αθλητές.
0: Γενεοδορία, βέβαια.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, επειδή πέφτουν βόμβες σε κατέρωθεν, θα βγάλεις το, να το πούμε στην αργό, το άχτι σου πάνω στους παίκτες του Ιράν. Οι άνθρωποι παίζουν την μπάλα τους, προκρίθηκαν, το χαίρονται. Είναι μια γιορτή. Πληρότητα στα γήπεδα.
0: Αν σε έβαζα στη διαδικασία να προβλέψεις, όχι το ζευγάρι του τελικού, αλλά την τετράδα του τελικού.
1: Ημιτελικά λες, να φτάσουν στην τετράδα.
0: Ναι.
1: Κοίταξε. Σαν φίλος Αργεντινής και που παίζει και καλά και λατρεύω μέσα, θα έλεγα η μία η Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Η Βραζιλία δεν έχει βγάλει μάτια, αλλά είναι η Βραζιλία. Ναι. Δηλαδή την περιμένω να φτάσει εκεί. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω οι γηπεδούχοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν θα την πάνε, ξέρεις γιατί πάντα ο γηπεδούχος τον σπρώχνουμε να πάει. Η Γερμανία δεν δείχνει κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν τη βάζω στην εξίσωση. Και από εκεί και πέρα...
0: Το Μαρόκο θα το...
1: Η Γαλλία.
0: Ναι, Γαλλία, ναι, σωστό.
1: Το Μαρόκο ίσως είναι ευχάριστη έκπληξη. Και φυσικά εγώ θα βάζα και την Πορτογαλία. Δηλαδή από μια εξάδα, αν βάλεις και την Αγγλία που πάντα... Καλά, αυτό το αστείο βέβαια, it's coming home. Μόλις κάνουν μια νίκη, it's coming home. Καλά κρασιά. Αλλά τη βάζεις πάντα την Αγγλία στην εξάδα. Μήπως και φτάσει στην τετράδα. Είναι ελάχιστες οι ομάδες. Δηλαδή αυτή η εξάδα έχει παίξει μπάλα, έχει δείξει ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι βρίσκουν το ρυθμό τους, και νομίζω ότι θα έχουμε ευρωπαϊκές ομάδες στην τετράδα, αλλά φυσικά θα έχουμε και από τις κλασικές από τη Λατινική Αμερική, δηλαδή Βραζιλία, Αργεντινή και ίσως αυτό που σου είπα, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το θέμα είναι ότι...
0: Για την Ολλανδία θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο, για την Ολλανδία.
1: Η Ολλανδία πάντα την περιμένεις, πάντα την περιμένεις, αλλά στο τέλος τη χύνει την καρδάρα.
0: Ναι.
1: Έχει τις ελπίδες. Κοίταξε να δεις, είναι και τα διασταυρώματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή επειδή τώρα έχουμε πολλές ομάδες, ίσως βρεθούν νωρίτερα. Δηλαδή παλιά περίμενες να βρεις τα θηρία στους 8.
0: Ναι.
1: Έτσι να πεις τώρα τα ντέρμπι, θα αποκλειστεί, θα παίξει Βραζιλία, Ισπανία. Α, και οι Ισπανοί είναι να μπουν, και τους Ισπανούς ξεχάσαμε.
0: Ναι,
1: και
0: αυτοί
1: είναι
0: βέβαια
1: μέσα στην επτάδα. 8 ομάδες θα είναι ουσιαστικά για να πάνε στους 4. Αλλά μπορεί να δεις ντέρμπι από τους 16 πια.
0: Ναι.
1: Εκεί ανάλογα, γι' αυτό ίσως την τελευταία αυτή αγωνιστική, και επειδή έχουμε σήμερα και αύριο οι τελευταίοι όμιλοι, υπάρξει και κάποια ομάδα που θέλει να βγει δεύτερη, γιατί βλέπει μετά που πάει να πέσει, έχοντας ήδη την εικόνα από αυτούς που έχουν περάσει. Θα τα δούμε. Έχει ακόμα ενδιαφέρον και φυσικά είναι και ένα μουντιάλ εξοντωτικό.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καιρό.
0: Και είναι και ομάδες οι οποίες δεν έχουν πάρει ούτε βαθμό, έτσι. Βλέπω εδώ η Ιορδανία.
1: Εντάξει, είναι ομάδες που δεν έχουν πάρει. Δηλαδή ο Παναμάς έμεινε στο 0.
0: Η Σενεγάλη μου έχει κάνει εντύπωση.
1: Έμεινε στο 0, η Ορδανία 0.
0: Ναι. Το Ιράκ.
1: Αρνητικά εννοείς. Το Ιράκ, ναι, ναι, με τη Σενεγάλη.
0: Η Σενεγάλη είχε καλή ομάδα κάποτε.
1: Έχει καλή ομάδα, ναι. Αλλά εντάξει, ένα Μουντιάλ των 48. Και η Τινησία είναι στο 0. Και η Τουρκία, όχι, η Τουρκία πήρε. Η Αϊτή στο 0. Αλλά κοίταξε, είναι 48 ομάδες.
0: Ναι.
1: Άρα, όταν είναι πρώτη φορά 48 που έχουν μπει. Τώρα, γελάς κάποιες φορές. Γελάγαμε.
0: Τιμή και δόξα στο Κουρασάο.
1: Τιμή και δόξα στο Κουρασάο και στην ΑΕΤ.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς ξέρουμε τον Blue Curacao που πίνουμε μετά από το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω όμως ότι έχουμε ακόμα δρόμο και ας το χαρούμε. Ας χαρούμε κυρίως Μέση και Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Σήμερα ποιους αγώνες έχουμε για να δούμε εδώ?
1: Λοιπόν, σήμερα στις 10 το βράδυ έχουμε τα παιχνίδια Νορβηγία, Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, Ουρουγουάη, Ισπανία. Αυτό είναι καλό παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Αν και λίγο τρώγονται στην Ουρουγουάη με τον Μπιέλσα, γιατί διαμαρτύρηθηκαν για σκληρές προπονήσεις οι αρχηγοί. Και ο Μπιέλσα που δεν μασάει, τους έβγαλε λόγο για 50 λεπτά και κάποιοι παίχτες σηκώθηκαν και έφυγαν. Είναι ωραίες στιγμές. Και στις 6 το πρωί, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Είναι οι 3 όμιλοι, ο 7, 8, 9. Και μετά έχουμε 10, 11, 12 Σάββατο προς Κυριακή.
0: Εν τω μεταξύ έχουν αλλάξει και οι κανονισμοί, έτσι.
1: Είδες το θέμα μετράνε τα δευτερόλεπτα σαν τον μπάσκετ οι διαιτητές, ναι, για το αράουτ.
0: Το ένα είναι αυτό και το άλλο αυτός
1: που
0: έφαγε την κόκκινη κάρτα. Ο άλλος επειδή είχε...
1: Με το στόμα.
0: Επειδή
1: το χέρι. Ναι. Γιατί υπάρχει αυτό το περιστατικό με το Vinicius,
0: ναι,
1: που υπήρξε ρατσιστική επίθεση και η FIFA έβγαλε νέο κανονισμό. Εντάξει, υπάρχει και του τερματοφύλακα, αν καθυστερήσει να διώξει την μπάλα, κόρνερ. Το μόνο που λείπει, Γιώργο, ξέρεις ποιο είναι, σαν τρία κόρνερ πέναλτι.
0: Ναι, σαν τρία κόρνερ πέναλτι. Πού το θυμήθηκες. Και επίσης είναι κωμικό το θέαμα με το διαιτητή που είναι σαν Robocop.
1: Αλλά ο διαιτητής είναι Μιχάλης Δραγκηζής, αγαπώ, έχει πει ιδιό.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Κάμερα, ακουστικό, στα μπράτσα φουσκώνουν τα μηχανήματα.
0: Ηχείο, ειδικά όταν ανακοινώνει και ακούγεται σε όλο το γήπεδο.
1: Αυτό είναι το αμερικάνικο στυλ. Είναι αμερικάνικο φούτμπολ, το ίδιο, και NBA το ίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Κοίταξε, στην Αμερική είμαστε. Τι περίμενες? Δεν είναι Ευρώπη, που λέει ο ποδοσφαιρομάνα, η Λατινική Αμερική.
0: Λοιπόν,
1: και νομίζω,
0: ωραία,
1: κλείνοντας,
0: ναι, για πες.
1: Ιδιαίτερη στιγμή που είδαμε όλοι, που θυμόμαστε το Μουντιάλ του 86, όχι του 70 στο Μεξικό, ήμασταν πιτσιρίκια, αλλά του Άτσντεκ, το γήπεδο αυτό, που μεγαλούργη πήρε και ο Πελε και ο Μαραντόνα, που ακόμα υπάρχει, ανακαινισμένο μεν, αλλά το Μεξικό είναι η μόνη χώρα από τις 3 που όντως είναι ποδοσφαιρομένα. Τώρα, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, τι να μας πούνε από ποδοσφαίρο.
0: Ναι, σωστό.
1: Άντε, γεια. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, Απόσελε.
1: Περιμένουμε.
0: Θα περιμένουμε. Θες να μας πεις τίποτα για μπάσκετ, μήπως? Έχουμε τίποτα ενδιαφέρον?
1: Μπάσκετ, κοίταξε να δεις. Μπάσκετ, Γιώργος Μπαρτζόκας ανανέωσε για μέχρι το 2029. Στον Παναθηναϊκό πήραν τον Μουσταφά Φαλ ουσιαστικά ως τρίτο, γιατί ο Φαλ κουβαλάει για σοβαρούς τραυματισμούς. Ναι, μεν επανήλθε. Υπάρχει ο Λεσόρ, σίγουρα θα κάνει και άλλη μία προσθήκη ο Παναθηναϊκός. Στον Ολυμπιακό, Μακιντάιρ και Μοντέρο που έβγαλε μάτια στην Ισπανία, δηλαδή πήρε το πρωτάθλημα σχεδόν μόνος του στον τελικό με την Μπαρσελόνα. Θα δούμε. Εγώ χαίρομαι που στο κόλπο ΠΑΟΚ, Άρης, ναι, και λίγο πιο κάτω η ΑΕΚ μπαίνουν στο κόλπο με μεταγραφές και έχουμε και τετράδα πάρα πολύ καλών προπονητών. Δηλαδή το να έχεις ο Μπράντοβιτς, Μπαρτζόκα, Σπανούλη, Τριγκέρι, αμέσως αν ΠΑΟΚ και Άρης δείξουν δόντια, πάλι το ελληνικό πρωτάθλημα θα ανεβεί σε θεαματικότητα στην Ευρώπη στην πρώτη θέση.
0: Όπως είδαμε να συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο με αυτές τις ομάδες την τελευταία δεκαετία, γιατί είχαμε πια το μονοπόλιο του Ολυμπιακού πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο και βλέπουμε ξαφνικά να παίρνει πρωτάθλημα η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός.
1: Και μεγάλη θέση είναι να μας παρακολουθούν στην Ευρώπη στο ποδόσφαιρο,
0: όχι,
1: αλλά στο μπάσκετ,
0: ναι,
1: μπάσκετ όμως μας βλέπουν. Οπότε νομίζω ότι αν τα καταφέρουν οι άλλοι δύο της Θεσσαλονίκης θα μας βλέπουν όλοι.
0: Λοιπόν, Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο, για τη συνομιλία που είχαμε, για τα όσα ενδιαφέροντα μας μετέφερες. Και να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής σε αυτό το Μουντιάλ. Θα έχουμε την ευκαιρία. Κράτησα εγώ τις σημειώσεις, σημείωσα τις προβλέψεις σου, να δούμε αν θα πέσει μέσα.
1: Θα το δούμε.
0: Αν θα είναι για μια ακόμη φορά του Μέση.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ. Με ένα τραγουδάκι θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Μαρία, το βάλες κανονικά, δεν είναι μόνο το χαλί. Να ακούσουμε μια φορά από το χαλί ολόκληρο το τραγούδι. Λοιπόν, θα ακολουθήσει ένθετο το βιβλίο της εβδομάδος με τον Κωστή Μοστράτο και αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Στη συνέχεια κοντά σας, συντάμε σπαθή. Να είστε όλοι και όλες καλά. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Παρασκευή. Γεια σας.

0: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
1: Ο χρόνος των μυγών, της Κλαούδια Πινιέρο. Η Ινές, στο παρελθόν, σκότωσε την ερωμένη του άντρα της. Τώρα, 15 χρόνια μετά, αποφυλακίζεται και ανοίγει μια εταιρεία οικολογικών απεντμούσεων. Μοναδική της φίλη και συνεργάτηδα είναι μια πρώην συγκρατούμενή της με το παρατσούκλι Κουλή. Η κοινωνία έχει αλλάξει άρδιν. Πέρα από την εξέλιξη της τεχνολογίας και την κυριαρχία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχουν ανοίξει και κορυφωθεί όλες οι συζητήσεις για τα γυναικεία θέματα. Τι σημαίνει να είσαι γυναίκα, σύζυγος, μητέρα, νοικοκυρά, εργαζόμενη. Μία πλούσια παραγωγός τηλεόρασης προτείνει στην Ινές την αγορά δηλητηρίου για να σκοτώσει την ερωμένη του άντρα της. Ένας σημαντικός λόγος την αναγκάζει να δεχτεί. Το μυστήριο, το σασπένς και η αστυνομική πλοκή λειτουργούν και πάλι ως όχημα στη δικαίως δημοφιλή αργεντινή συγγραφέα για να αναλύσει κυρίαρχα κοινωνικά ζητήματα, να αναδείξει διάχυτους προβληματισμούς και ανησυχίες της σύγχρονης πραγματικότητας. Εδώ επιστρέφει στην πρωταγωνίστρια του επιτυχημένου του βιβλίου «Δικιά σου για πάντα», εναλλάσσει την παραδοσιακή αφήγηση με κομμάτια θεωρητικού φεμινιστικού λόγου, δοσμένου ως χορού τραγωδίας, για να δώσει πρωτίστως μια αιχμηρή μελέτη για τη μητρότητα, τις άπειρες δυσκολίες της, αλλά και το διάχυτο μεγαλείο της. Το μυθιστόρημα της Κλαούδια Πινιέρο, «Ο χρόνος των μυγών», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καρνίβορα σε μετάφραση Ασπασίας Καμπύλη και Χριστίνας Φιλίμωνος.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς φωνικούς σεισμούς που έβληξαν την περιοχή του Καράκας, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, σε τουλάχιστον 235 ανέρχονται νεκροί και σε χιλιάδες υπολογίζονται τραυματίες, και ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων, ενώ διεθνής είναι η κινητοποίηση για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ένα πρώτο αμερικανικό στρατιωτικό απόσπασμα με επικεφαλής του στρατηγού του σώματος των πεζών αυτών έφτασε στο Καράκας για να συντονίσει την αμερικανική βοήθεια στα θύματα, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Στους 55 ανήλθαν οι θάνατοι από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα, όπως ανακοίνωσε σήμερα μέλος της γαλλικής κυβέρνησης, εκφράζοντας φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Η Γερμανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Τσεχία αναμένεται να αντιμετωπίσουν ακόμη πιο έντονες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, καθώς το κύμα καύσωνα μετατοπίζεται ανατολικότερα και νοτιότερα. Στο διαχωρισμό της ίσπραξης των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος προσανατολίζεται η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ολοκληρώνεται σήμερα, ο Θόδωρος Λιβάνιος κατέθεσε σχετική νομοτεχνική βελτίωση. Άμεση ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία έχει ήδη ψηφιστεί και προβλέπει σημαντικά μικρότερη μηνιαία δόση. Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, η δόση του τρέχοντος μηνός θα φέρει τον τόκο επί της μηνιαίας δόσης σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη διάταξη. Άνοδο των βάσεων στις δημοφιλείς, πολυτεχνικές και φυσικομαθηματικές σχολές και μικρή πτώση στις νομικές δείχνουν τα πρώτα δεδομένα από τις επιδόσεις των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι αναμένεται να κινηθούν ιατρικές σχολές, όπου όπως εκτιμούν οι εκπαιδευτικοί αναλυτές, οι σχολές των θετικών επιστημών συγκεντρώνουν αυξημένες πιθανότητες ανόδου. Σίγουρη πτώση αναμένεται για τις οικονομικές σχολές, όμως σταθερή η ανωδική τάση προβλέπεται στις σχολές πληροφορικής. Στις ανθρωπιστικές σπουδές προβλέπεται μικρή πτώση σε νομικές λόγω αρχαίων. Το περιεχόμενο των θηρίδων που διατηρούν σε τράπεζες οι βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομικών, στο μικροσκόπιο της έρευνας της ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση, Μίνα Μουστάκα θα μας ενημερώσει. Μίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η έρευνα λοιπόν για την υπόθεση αυτή, για το κύκλωμα στις πολεοδομίες, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τη δικαστική λειτουργό ουσιαστικά να ζητά άδεια από τον επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαρά Λαμπογουρλιώτη, προκειμένου να αποδεσμεύσει τις τραπεζικές θηρίδες που έχουν βρεθεί ότι διατηρούσαν οι ήδη προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι. Να σου πω ότι η δικαστική λειτουργός θα συναξιολογήσει τυχόν ευρήματα που θα υπάρχουν στις τραπεζικές θηρίδες με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας, καθώς συνεχίζει την έρευνά της προς κάθε κατεύθυνση και σε λίγες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει και νέος κύκλος απολογιών. Τέλος, σε ό,τι αφορά την ευρεία έρευνα για την υπόθεση των πολεοδομιών που έχει ξεκινήσει από την αρχή για το ξέπλυμα, να σου πω, Ζέτα, ότι ήδη οι πρώτοι έλεγχοι έχουν αρχίσει να είναι σε εξέλιξη και συγκεντρώνονται τα πρώτα ευρήματα ώστε να είναι σε θέση το κλιμάκιο άμεσα, αφού αξιολογήσει τα πρώτα δεδομένα, αν βρεθούν ενδείξεις, να σταλούν σχετικές δικογραφίες στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μίνα Μουστάκα. Ενώπιον του ανακριτή αυτή την ώρα, οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά 15χρονο προχθές το βράδυ στην Καλλιθέα. Νωρίτερα, ο εισαγγελέας άσκησε βαριές κατηγορίες σε βάρος τους που αφορούν μεταξύ άλλων ανθρωποκτονία με δόλο και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή. Όλα τα δικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υποβαθρό. Στο δρόμο προς τις εκλογές είναι κρίμα να σπαταληθεί ο πολιτικός χρόνος και να μην γίνει ουσιαστική συζήτηση για τα μεγάλα και τα σημαντικά και όχι για τα εσωκομματικά. Ποιος έρχεται στην Ελλάδα και ποιος φεύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις, είπε στον Αθήνα 984 ο Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς. Έκλεισε ο Αλέξης Τσίπρας την πόρτα της προεκλογικής συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας στον Α πως στόχος του δεν είναι να καταγράψει ποσοστά, αλλά να διεκδικήσει με αξιώσεις την Πρωθυπουργία. Ο πρώην Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι όσοι θέλουν να συμπορευτούν μαζί του θα πρέπει προηγουμένως να παραιτηθούν και πρόσθεσε: Δεν αποκλείουμε κανέναν και δεν έχουμε ρεζερβέ θέση για κανέναν. Δεν έδωσε προοπτική ενότητας προοδευτικής παράταξης. Όταν λες ότι έκλεισε ο πολιτικός κύκλος ενός χώρου, πρέπει να εξηγείς ποιος έχει την ευθύνη, είπε στον Αθήνα 984 πριν από λίγο Τρίφων Αλεξιάδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. παρατείνοντος στις 17 Ιουλίου όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από σήμερα στις 6 το απόγευμα και αιτήσεις για 24 προσλήψεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. Η υποβολή πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης με χρήση προσωπικών κωδικών τάξης ΝΕΤ έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό, γενικά έθριο στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου, 32 αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 ακολουθεί η Ελευθερία Κουμάντου.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: 84.
8: Ντάμες σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Σπαθή. Στο μικρόφωνο του σταθμού σήμερα μόνο η Ελευθερία Κουμάντου, η Ελεονόρα Ορφανίδου είναι στα Χανιά, στο Φεστιβάλ Βιβλίο, θα είναι μαζί μας από τη Δευτέρα. Με τα προσφυγικά, με τις γυναικοκτονίες, αλλά και με την επόμενη μέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των πανελληνίων εξετάσεων θα ασχοληθούμε σήμερα. Έχουμε στην παρέα μας τη Μαρία Δασκαλάκη στη ρυθμίση του ήχου, τον Σαββακόκκινο στη δημοσιογραφική παραγωγή, τον Νίκο Λιμπερόπουλο στις μουσικές επιλογές και ο Σταύρος Αμάραντος. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας στο 213-09-09-100. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω Viber στον αριθμό 694-8984-984 ή να μας στείλετε mail στη διεύθυνση 984-onair-papaki-gmail.com. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, ότι και να συστήσουμε, δεν πάβει να είναι μια Παρασκευή η σημερινή ημέρα, που σημαίνει ότι ελπίζουμε να έχουμε ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο, να το περάσουμε όπως μπορεί ο καθένας, όσο καλύτερα μπορεί ο καθένας, βάσει των δικών του δεδομένων.

0: Είπαμε στην εισαγωγή της εκπομπής ότι θα ασχοληθούμε με το θέμα των προσφυγικών και αυτό θα κάνουμε ευθύς αμέσως. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημοστιάνη Καραβόλτσιο. Είναι μέλος και κάτοικος της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και κύριε Καραβόλτσιο, θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση αρχικώς για την κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας και από μένα. Ναι, η κατάσταση του Αρίστου παραμένει κρίσιμη. Το στάδιο της επανασύτησης έχει πάρα πολλούς κινδύνους.
0: Ναι, δηλαδή, πρέπει να γίνει πολύ πολύ προσεκτικά και πολύ αργά.
1: Ακριβώς, και βλάβες που ίσως να μην έχουν προκληθεί καθ' όλη τη διάρκεια της απεργίας πείνας, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να προκύψουν ακριβώς σε αυτό το στάδιο. Ευτυχώς μέχρι τώρα η κατάσταση, παρόλο που παραμένει κρίσιμη, είναι σταθερή.
0: Είναι στη ΜΕΘ, γιατί διαβάσαμε μια ανακοίνωση.
1: Παραμένει στη ΜΕΘ, ναι, μετά από ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο που δημιουργήθηκε προχθές το βράδυ. Είναι πολύ πιθανό να μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο, όχι σαν πρόβλημα, αλλά για καλύτερη παρακολούθηση κτλ. Οπότε θα ενημερώσουμε και γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, με λίγα λόγια, γιατί μετά πρέπει να μπούμε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες και δεν είμαι και γιατρός για να τα
0: εκφράσω. Όχι, καταρχάς υπάρχουν και τα δεδομένα, τα προσωπικά δεδομένα. Τώρα εντάξει, δεν θα βγάλουμε ούτε εμείς θα βγάλουμε ιατρικό ανακοινωθέν, ούτε θα πούμε τα πάντα. Με ανησυχία και ενδιαφέρον ρωτάμε, επειδή είδαμε ότι νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και προφανώς είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση μετά από όλη αυτή την προσπάθεια που έχει κάνει επί 140-142 ημέρες. Με ενδιαφέρον ρωτάμε να δούμε αν είναι καλά, γιατί μας ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι η κατάσταση με δύο λόγια. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Υπάρχουν ζητήματα σε ζωτικά όργανα. Παρ' όλα αυτά είναι σταθερή η κατάστασή του.
0: Ωραία.
1: Ελπίζουμε σιγά σιγά όλη αυτή η κατάσταση να εξελιχθεί.
0: Να αποκατασταθεί με τον τρόπο που πρέπει. Αργά, σταθερά.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί με τόσο το δυνατόν μικρότερες ζημιές στην υγεία του. Να.
1: Παρ' όλα αυτά ο κίνδυνος δεν έχει διαφύγει από τον κίνδυνο και γι' αυτό και συνεχίζει να βρίσκεται στη ΜΕΘ.
0: Νομίζω και αυτό είναι και το σωστό. Φαντάζομαι και οι γιατροί το έχουν συστήσει αυτό για να έχει να έχει συνολική παρακολούθηση όλο το 24ωρο
1: μετά από
0: αυτή την πορεία που έχει υποστεί. Κύριε Καραβόλση, θέλω να περάσουμε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα.
1: Ναι.
0: Είχαμε το ψήφισμα του Δήμου της Αθήνας προχθές, που επί της ουσίας μπορούμε να πούμε ότι οδήγησε λίγο στην αποφόρτιση της κατάστασης και στο να οδηγηθούν και οι δύο άνθρωποι, γιατί και η Σουζάν κάνει, είναι τώρα και αυτή στο στάδιο της επανασύτησης, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, αφού σταμάτησε και εκείνη την απεργία πείνας που έκανε προς συμπαράσταση στον Αρίστο Χατζή. Ήθελα λοιπόν να δούμε πρώτον την αντίδραση δική σας σε αυτό το ψήφισμα του Δήμου της Αθήνας, αλλά και ένα σχόλιο για τις χθεσινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη, που επί της ουσίας άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει και επιχείρηση στα προσφυγικά, γιατί παρέπεμψε στους αρμόδιους.
1: Ναι, καταρχάς εμείς το θεωρούμε νίκη. Θεωρούμε ότι ο Δήμος Αθηναίων έπραξε το αυτονόητο. Αυτό δηλαδή το οποίο είναι το απόλυτα λογικό σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Έχει μια σημασία να το δούμε αυτό, γιατί πολλές φορές, και αυτό έχει να κάνει και με την αφήγηση που προσπαθούν διάφορα κέντρα, με πρώτο και κύριε την κυβέρνηση, ότι εδώ μιλάμε για μια απόφαση με πολιτικά χαρακτηριστικά υποστήριξης προς την κοινότητα, δηλαδή θέτουν τέτοιου είδους ζητήματα μικροπολιτικής και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ σοβαρό να καταλάβουμε ότι ο Δήμος Αθηναίων έπραξε το αυτονόητο. Δεν στάθηκε δηλαδή υποστηρικτικά με την κοινότητα των προσφυγικών ή μαζί με έναν απεργό πείνας για ιδεολογικούς, μικροκομματικούς ή οποιοδήποτε άλλο τέτοιους λόγους. Έκανε το απόλυτα λογικό, αυτονόητο και νόμιμο σε κάθε δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα. Έτσι, έχει μια πολύ μεγάλη σημασία να το καταλάβουμε αυτό. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν άνθρωποι, τι πιο λογικό,
0: Εντάξει, και το ανθρωπιστικό κομμάτι εκτός από όλο το υπόλοιπο.
1: Μπράβο, αναγνώρισε ότι η ανθρώπινη ζωή έχει αξία. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να πεθαίνουν και το κράτος να παραμένει σε μια στάση όπου δηλώνει ότι οι άνθρωποι είναι εχθροί του. Και επίσης το πολύ σημαντικό, έδωσε μια πρώτη λύση στο ζήτημα της αποκατάστασης που υποτίθεται των προσφυγικών, που υποτίθεται ότι ενδιαφέρει όλους, με πρώτη και κύρια την περιφέρεια. Τι λέει η περιφέρεια Αθήνας? Ότι τα προσφυγικά είναι ένα ζήτημα το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια παραμένει ανεπίλητο. Υπό μία έννοια έτσι είναι, υπό μία άλλη έννοια οι ίδιοι κάτοικοι έχουν δώσει αυτές τις λύσεις. Και ήρθε ο Δήμος να ανοίξει το δρόμο για αυτή τη λύση, δηλαδή ποια λύση της αποκατάστασης. Όχι με την ομιβία, όχι με την καταστροφή της κοινωνικής πρωτοβουλίας και όλων αυτών των πραγμάτων που έχουν επιτευχθεί μέσα στα προσφυγικά, που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να τα επιχαίρει, αλλά άνοιξε το δρόμο η απόφαση αυτή στο διάλογο, στην αποκατάσταση με όλους τους φορείς, και πλέον είναι ευθύνη και του κ. Χαρδαλιά και της κυβέρνησης να δείξουν αν πραγματικά τους ενδιαφέρει η αποκατάσταση των προσφυγικών ή αν τελικά οι λόγοι πίσω από όλο αυτό ήταν άλλοι. Αν ήταν μία πρόφαση από ένα πολιτικό κέντρο το οποίο δεν ενδιαφερόταν καθόλου για τα προσφυγικά, αλλά για τον εξευγενισμό της περιοχής που θα επηρέαζε όλους και την καταστροφή μιας κοινότητας από τα κάτω. Ήταν ακριβώς, για να έρθω στο ερώτημα που είπατε ότι θα βάλετε, ήταν ακριβώς η δήλωση του κυρίου Μαρινάκη που αποκάλυψε αυτό το πολιτικό κέντρο.
0: Ναι, έδωσε μια άλλη χρειά λοιπόν στο πώς βλέπουμε όλοι οι υπόλοιποι το θέμα των προσφυγικών. Έτσι, μίλησε για καταληψίες, είπε ότι στερείται μεγάλη περιουσία από τους Έλληνες φορολογούμενους ζώντας μέσα στις πολυκατοικίες των προσφυγικών, και μάλιστα το έφερε κιόλας λέγοντας ότι στερείται χώρο από τους καρκινοπαθείς του Αγίου Σάββα, την ώρα που γνωρίζουμε ότι η κοινότητα κάνει προσπάθειες. Έτσι, και έχει παρουσιάσει ήδη, έχει ήδη δημιουργήσει δύο διαμερίσματα που παρέχονται σε συγγενείς καρκινοπαθών, ενώ δεν υπήρχε κάποια τέτοια μέρημνα από κανέναν φορέα μέχρι στιγμής.
1: Ακριβώς. Στην ουσία ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι οι κάτοικοι των προσφυγικών και η ίδια η κοινωνία που στηρίζει τα προσφυγικά δεν θέλουν τους ξενώνες για τους συγγενείς των καρκινοπαθών την ίδια στιγμή που τους έχουν παραδώσει ήδη στην κοινωνία.
0: Και τους έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι χωρίς πόρους από κάπου όλο.
1: Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Στην ουσία, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι, όλο αυτό είναι η αφήγηση, η ακροδεξιά αφήγηση που διαχέεται διεθνώς πλέον, η οποία προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο. Πατάει σε μια κοινωνία η οποία δεν ενημερώνεται ή μάλλον παραπληροφορείται από την ηγεμονία των κυρίαρχων μίντια. Μην ξεχνάμε ότι τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν πει κουβέντα όλο αυτό το διάστημα, και η πληροφορία έχει διαχυθεί είτε από τα χαμηλότερου δελινεκούς, να το πω έτσι, μέσα, είτε από τις εφημερίδες και τα social media.
0: Ναι.
1: Επίσης, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει το τι λέει η κοινωνία, το τι λένε οι πολίτες, όχι οποιοδήποτε πολίτες, οι πανεπιστημιακοί, οι νομικοί, οι επιστήμονες, τα σωματεία, τα συνδικάτα, όλα αυτά δηλαδή που συγκροτούν αυτό που ονομάζουμε φιλελεύθερη αστική δημοκρατία. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν τον ενδιαφέρει τον κύριο Μαρινάκη δηλαδή, τι λέει η Διεθνής Αμνηστία, τι λέει η ΟΗΕ.
0: Καλά, ο ΟΗΕ είναι κάτι αριστερή, τώρα μόνο εκεί, δεν το ξέρετε, αυτό δεν είναι το αφήγημα σε κάθε φορά.
1: Έτσι, τι λένε τα ίδια τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Να πούμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει έρθει αντιπροσωπή από το Ευρωκοινοβούλιο στα προσφυγικά και έχει ενημερωθεί.
1: Είναι έτσι ακριβώς. Και αυτό που είπε είναι ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει η δημοκρατία. δηλαδή την ίδια τη δημοκρατία που επικαλούνται. Εμάς μας ενδιαφέρει ποιος είναι ο σχεδιασμός μας, ο σχεδιασμός της καταστολής των κινημάτων, ο σχεδιασμός του εξευγενισμού των μεγαλοεργολάβων και αυτής της κατάστασης που σε όλη την Αθήνα έχει γίνει μία μάστιγα με ανθρώπους να ξεσπιτώνονται, να πετιούνται στην περιφέρεια της πόλης, άνθρωποι να δουλεύουν δύο δουλειές για να μπορούν να πληρώνουν ένα νίκη
0: και να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση.
1: Ακριβώς, και το βασικό πρόβλημα της κοινωνίας είναι τα προσφυγικά. Να. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι δεν βοήθησαν να διατηρηθεί ένα εθνικό μνημείο το οποίο σήμερα θα είχε καταρρεύσει. Δηλαδή αυτό που μας προτείνουν είναι ότι έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί να μην υπήρχαν σήμερα τα προσφυγικά, γιατί αυτή θα ήταν η πραγματικότητα. Εμείς αυτό καταλαβαίνουμε.
0: Κύριε Καραβόλσκη, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Ελπίζω να σας έδωσα μια ενημέρωση.
0: Όχι, όχι, βέβαια, και νομίζω και για τα τρία ζητήματα που εγώ έθεσα τουλάχιστον ερωτήματα, και για την κατάσταση υγείας του Αριστοτέλη Χατζή και για την αποσυμφορητική ανακοίνωση του Δήμου της Αθήνας, παρέμβαση του Δήμου της Αθήνας, αλλά και για τις τελευταίες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά στην υγεία και των δύο ανθρώπων που είχαν προχωρήσει σε απεργία πείνας, όπως πρέπει να πάνε για την αποκατάστασή τους. Εμείς εδώ είμαστε, θα παρακολουθούμε το θέμα και βέβαια όποτε χρειαστεί και η δισογραφία, η επικαιρότητα το επιτάσσει, θα είμαστε εδώ για να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών είναι η σημερινή και όλοι ξέρουμε τον αγώνα και την προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι οι τοξικοεξαρτημένοι και οι οικογένειές τους και πόσο έχουν αποδυναμωθεί τα εργαλεία που έχουν στα χέρια τους. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Τάσο Καπάτο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Οικογενειών και ΘΕΑ, για να πούμε δύο κουβέντες για τη σημερινή μέρα αλλά και για μια εκδήλωση πολύ σημαντική που οργανώνεται αύριο. Κύριε Καπάτο, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Είμαι ο Τάσο Καπάτος, πρόεδρος του Συλλόγου Οικογένειας και Θεάς Τροφή. Σήμερα, 26 Ιουνίου, όπως κάθε χρόνο, γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα για εμάς και πιστεύω για όλο τον κόσμο. Έχουμε υποχρέωση να τιμήσουμε τους ανθρώπους που είπαν όχι στα ναρκωτικά, τις οικογένειες που στάθηκαν δίπλα τους, τους επαγγελματίες, τους εθελοντές που στηρίζουν απεξάρτηση, όλους όσους συνεχίζουν να αγωνίζονται για μια ζωή χωρίς εξαρτήσεις. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα σήμερα. Αύριο θα γιορτάσουμε στο σύλλογό μας, έχουμε ανοιχτό σπίτι. Έχουμε ανοιχτή πρόσκληση για όποια θέλει να περάσει να γιορτάσουμε μαζί αυτή την ημέρα. Mm-hmm. Βέβαια αυτή την περίοδο διανύουμε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο λόγω των αλλαγών που έχουν γίνει με τον ΟΠΑΕ.
0: Α, ναι, αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι έχουν αποδυναμωθεί λίγο οι φορείς, ναι, που μπορούν να παρέμβουν.
1: Όχι μόνο αυτό, έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές με πολλά σοβαρά προβλήματα στην απεξάρτηση. Ο κόσμος είναι γενικότερα έξω, οι νέοι, οι έφηβοι, τα παιδιά, όλοι οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα με χρήση, με ουσίες και με όλα τα είδη των εξαρτήσεων, βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπάρχει μια γραφειοκρατία αδιανόητη. Έχουμε χαθεί τελείως από αυτό που υπήρχε εδώ και 41 χρόνια από το ΚΕΘΕΑ, που η βοήθεια ήταν άμεση, ήταν σημαντική, ήταν ουσιαστική. Πλέον δεν υπάρχουν αυτά. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν ξέρω πού θα πάει όλο αυτό. Το μέλλον των νέων είναι αβέβαιο με όλο αυτό που γίνεται και όπως τα βλέπουμε και όλοι, καθημερινά υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα με τους νέους, με τους ανθρώπους, με τους άστεγους. Γίνεται ένας κακός χαμός. Θέλουμε να στηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια των ανθρώπων, των συλλόγων των οικογενειών, που ήταν μια ζωή δίπλα στα προγράμματα, μια ζωή στήριζε όλο αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν μας βλέπουν καν, μας έχουν τελείως από όλο, έξω από όλο αυτό και δυστυχώς τα πράγματα κάθε μέρα και δυσκολεύουν. Κάθε μέρα δυσκολεύουν, δυστυχώς. Εμείς θα μείνουμε βέβαια στη σημερινή μέρα, mm-hmm. στη γιορτή που
0: ετοιμάζεται θέλουμε... τελείως.
1: Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο. Η γιορτή αυτή, η αυριανή, θα είναι μαζί με το Σύλλογο των Αποφύτων.
0: Ωραία, θέλετε να μας πείτε λίγο για κάποιον που μπορεί να θέλει, που μπορεί να μην έχει ενημερωθεί για αυτή τη γιορτή και θέλει να έρθει τα πρακτικά, γιατί θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι αύριο στις 6 ώρα, είναι Φιλής 150 στον ίδιο Παντελεήμονα. Mm-hmm. Θα είναι μια γιορτή, θα υπάρχουν κάποιες ουσιαστικές συζητήσεις για την Παγκόσμια Μέρα από γονείς, από τους απόφοιτους του ΚΕΘΕΑ και θα έχουν κάποιες διαδράσεις μέσα σε όλο αυτό που θα μπορούμε όλοι μαζί να συνδεθούμε και να χαρούμε αυτή τη μέρα.
0: Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Καπάτο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Κατεστραμμένες συνοικίες σε όλη τη χώρα άφησε ο ισχυρός διπλός σεισμός που σκότωσε τουλάχιστον 235 ανθρώπους και προκάλεσε μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, πάνω από 4.000 είναι οι τραυματίες, ξεπερνούν τις 42.000 οι αγνοούμενοι. Φόβοι ότι θα εκτοξευθεί δραματικά ο αριθμός των θυμάτων, διεθνής κινητοποίηση για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. 55 νεκροί από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα, σύμφωνα με τις αρχές. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα και Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία και Τσεχία. Εκτός λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος θα τεθούν τα δημοτικά τέλη, τα οποία θα εισπράττονται απευθείας μέσω των Δήμων ή άλλου μηχανισμού της ΑΔΕ. Άμεση ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στους 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου προχθές το βράδυ στην Καλυθέα. Όλα τα δικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο, αναφέρει ο εισαγγελέας στον ανακριτή συλληφθέντες. Άνοδο των βάσεων στις δημοφιλείς πολυτεχνικές και φυσικομαθηματικές σχολές και μικρή πτώση στις νομικές και ιατρικές δείχνουν τα πρώτα δεδομένα από τις επιδόσεις των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμωθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επιστροφή στις ντάμες παφή με την Ελευθερία, 33 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επιστροφή στις ντάμες παφή με την Ελευθερία.

0: Ουτόπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά.
2: Ο Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου.
1: Σύνορα η αγάπη.
2: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
1: Πάμε μαζί ψηλά.
2: Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Αθήνα 984.

0: 38 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Σπαθή. Χθες λοιπόν ήταν η μεγάλη μέρα, η αγωνία έλαβε τέλος για τους μαθητές, τους συγγενείς τους, τους φίλους τους, τους αγαπημένους τους ανθρώπους, για τα αποτελέσματα των εξετάσεων, των πανελλαδικών εξετάσεων. Όλοι λέμε δεν πειράζει, δεν έγινε κάτι, προχωράμε, υπάρχουν και άλλες λύσεις, πάντα θα υπάρχουν άλλες λύσεις, όμως τώρα οι μαθητές και οι οικογένειές τους είναι μπροστά στην επόμενη μέρα της ανακοίνωσης, δηλαδή στο τι θα κάνουμε τώρα από εδώ και πέρα. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρήστο Στοκάτσικα, εκπαιδευτικό αναλυτή. Θα τον έχουμε. Τον έχουμε. Ωραία. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Κάτσικα για να δούμε μαζί και τα χθεσινά αποτελέσματα, αλλά να δούμε λίγο και το επόμενο διάστημα πώς το διαχειριζόμαστε. Κύριε Κάτσικα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Κομμάτι.
0: Χαίρετε, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, τι αποκομίζουμε από τα πρώτα αποτελέσματα?
1: Κοιτάξτε, πάνω κάτω περιμέναμε τις επιδόσεις που ανακοινώθηκαν, γιατί είχαμε μελετήσει και το βαθμό ευκολίας, δυσκολίας των θεμάτων και φέτος δεν είχε κάτι πάρα πολύ περίεργο που να μας εξέπληξε.
0: Εντάξει, τα μαθηματικά ήταν λίγο καθοριστικός παράγοντας.
1: Κοιτάξτε, να σας πω τώρα, λέμε για τα μαθηματικά.
0: Το λέω γιατί έχω σκονάκι από το γιο μιας φίλης μου, γι' αυτό το λέω για την
1: πληροφορική. Λοιπόν, τα μαθηματικά τα οποία είχαν αποτυχία μεγάλη, η αποτυχία αυτή ήταν αρκετά μικρότερη από αυτή που είχαν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε τα μαθηματικά βοήθησαν φέτος, κοιτάξτε τι παράξενα πράγματα λέμε, στο να σπρωχτούν οι βάσεις σε ορισμένα περιπτώσεις
0: προς τα πάνω.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, τι είδαμε. Τα μαθηματικά λοιπόν πήγανε καλύτερα, στη φυσική πήγαν αρκετά καλύτερα, στην οικονομία και στην πληροφορική πήγανε χειρότερα και στα αρχαία ελληνικά πήγανε χειρότερα. Κατά τα άλλα, μικρές αποκλίσεις στα διάφορα μαθήματα. Τι μας λένε αυτά τα στοιχεία? Παρόλο που αυτά δεν είναι οι αποκλειστικοί παράγοντες που κινούν τις βάσεις πάνω κάτω, γιατί έχουμε και το μηχανογραφικό και το τι θα δηλώσει κάθε παιδί και τις θέσεις των τμήματων, πόσες θέσεις ακταίων έχουν κτλ. Παρόλα αυτά όμως, μπορούμε να πούμε με μια σχετική βεβαιότητα ότι τα περισσότερα τμήματα του μεγαλύτερου επιστημονικού πεδίου, που είναι το τέταρτο, πληροφορική και οικονομία, τα περισσότερα τμήματα θα έχουν πτωτική τάση. Θα διασωθούν μάλλον μόνο τα τμήματα του τέταρτου επιστημονικού πεδίου, τα οποία είναι κοινά με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο, που είναι θετικές επιστήμες, διότι εκεί πέρα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα λόγω των μαθηματικών και της φυσικής που γράψανε καλύτερα τα παιδιά. Και εκεί λοιπόν στα πολυτεχνικά τμήματα του δεύτερου επιστημονικού πεδίου θα έχουμε άνοδο, η οποία μάλλον θα είναι η μεγαλύτερη άνοδος από ό,τι μιλάμε τώρα σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα που θα σημειωθεί άνοδος, και θα επηρεάσουν και τα κοινά τμήματα του τέταρτου επιστημονικού πεδίου. Έχουν κάμποσα κοινά τμήματα το δεύτερο και το τέταρτο επιστημονικό πεδίο, και θα σημειωθεί για μια άλλη φορά το παράδοξο, στο ίδιο τμήμα να διαγωνίζονται υποψήφοι με διαφορετικά μαθήματα και όποιανού του είχαν ευκολότερα θέματα να μπαίνει, όποιανού του είχαν δυσκολότερα θέματα.
0: Φοβερό, δεν είναι αυτό?
1: Είναι φοβερό.
0: Όσοι ισορροπία, ανισορροπία.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ναι, και τώρα κάποιο παιδί μπορεί να νιώσει και ιδιαίτερα αδικημένο.
1: Βέβαια, βέβαια. Βέβαια, μέχρι πέρσι ήταν, ας πούμε, ήταν το θετικό πρόσημο ότι αυτοί που πηγαίναν από το τέταρτο επιστημονικό πεδίο με οικονομία και πληροφορική ήταν σε καλύτερη κατάσταση και ήταν ευκολότερα τα θέματα και τα μαθήματα σε σχέση με αυτούς που πηγαίνανε με φυσική, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, που είναι οι επιστήμες υγείας, εκεί πέρα θα έχουμε ένα μικρό ανεπαίσθητο προς τα πάνω στις περισσότερες σχολές, διότι βιολογία τα πήγανε χειρότερα τα παιδιά, αλλά φυσική τα πήγανε πολύ πολύ καλύτερα, αυξήθηκαν πάρα πολύ οι αριστούχοι, με αποτέλεσμα οι ιατρικές να μην πέσουν, ίσως πάρουν και παραπάνω μόρια. Ίσως πάρουν μερικά παραπάνω μόρια.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει και το πρώτο επιστημονικό πεδίο που είναι θεωρητικές επιστήμες, φιλολογίες, νομικές κτλ., οι οποίες θα υπάρχει μια ισορροπία. Στα υψηλόβαθμα τμήματα δεν θα υπάρχει
0: αλλαγή.
1: Πτώση. Ναι, αλλαγή. Στα μεσαία και στα χαμηλόβαθμα μπορεί να έχουμε μικρά ανεβοκατεβάσματα ανάλογα και με το τι θα προτιμήσουν φέτος οι υποψήφοι.
0: Μάλιστα. Τώρα το επόμενο στάδιο.
1: Το επόμενο στάδιο το οποίο έχει ξεκινήσει πριν να ανακοινωθούν είναι το μηχανογραφικό. Εγώ δύο συμβουλές έχω να δώσω για το μηχανογραφικό. Η πρώτη συμβουλή είναι...
0: Σίγουρα θα τα ξαναπούμε και εκείνη την περίοδο, αλλά ας πούμε ναι. Και δύο κουβέντες τώρα, γιατί ήδη έχει αρχίσει ο προβληματισμός στα σπίτια.
1: Ναι, βέβαια. Έχει αρχίσει ο προβληματισμός και έχει αρχίσει να συμπληρώνεται, ανεξάρτητα αν κατατίθεται ή όχι. Συμπληρώνεται. Λοιπόν, οι δύο συμβουλές από την εμπειρία λένε το εξής. Η πρώτη λέει ότι συμπληρώνεις το μηχανογραφικό όχι με βάση τη βαθμολογία σου, αλλά με κριτήριο αυτό που θα θέλεις, που θα ήθελες, ανεξάρτητα τη βαθμολογία, σαν να μην έχεις δώσει εξετάσεις. Αυτός είναι ο πιο καλός παράγοντας για να μην κάνεις λάθος. Επαναλαμβάνω, το μηχανογραφικό, κλείνουμε τα αυτιά, τη μνήμη, τη βαθμολογία συγκεντρώσαμε και το συμπληρώνουμε 1, 2, 3, 4, 5 στατήματα με βάση αυτό που θα θέλαμε πριν να δώσουμε εξετάσεις. Και το δεύτερο, αυτό το λέω γιατί πολλές φορές κάνουμε λάθη και λέμε όχι αυτό το τμήμα έχει, λένε ότι έχει ψηλή βάση, δεν το βάζω, αλλά όταν βγαίνουν τα αποτελέσματα δεν έχει ψηλή βάση και το έχουμε χάσει. Και το δεύτερο είναι οι γονείς να μην, να συμβουλεύουν τα παιδιά, να μην λένε στα παιδιά ότι εγώ έχω ένα λογιστικό γραφείο και πρέπει εσύ να γίνεις λογιστής, εγώ έχω ένα φαρμακείο και... Γιατί το λέμε αυτό? Ο καλύτερος παράγοντας για να σπάσει... Για να μπορέσει το παιδί να κάνει σπουδές και να σπάσει και το τείχος της ανεργίας όσο μπορεί να το σπάσει, είναι αυτό το πράγμα που θέλει να το αγαπήσει, να το θέλει.
0: Ναι, γιατί θα τα πάρει πρίκα για μια ζωή.
1: Βέβαια.
0: Δύσκολα κάνεις αλλαγές, είναι η αλήθεια, μετά αν δεν έχεις τη γνώση.
1: Δύσκολα.
0: Οπότε
1: δυστυχώς.
0: Πρέπει να ξέρεις ότι κάτι. Να μην το βαρεθείς. Να ξέρεις ότι θα σε αρέσει.
1: Να μην το βαρεθείς, να μην κάνεις πίσω μετά. Έχουμε παραδείγματα παιδιών που σπροχτήκανε, για παράδειγμα για ιατρική, κάτι άλλο θέλανε.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κάτσικα. Θα είχε μια σημασία τα παιδιά πριν δηλώσουν τις σχολές να μπουν στις ίδιες τις σχολές και να δουν τα προγράμματα σπουδών, να δουν τα μαθήματα που θα χρειαστεί να διαβάσουν και να μελετήσουν.
1: Βέβαια.
0: Γιατί μπορεί ως τίτλος μιας σχολής να είναι πολύ θελεκτικός, αλλά όταν θα μπουν να μην τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια.
0: Να έχουν μια στραβλή γνώση, ας πούμε, για το τι είναι αυτή η σχολή.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Αυτό θεωρείται αυτονόητο, να δουν τα μαθήματα. Μπορεί να υπάρχει ένας τίτλος ο οποίος σε σχέση με τα μαθήματα που κάνουν να είναι η μέρα με τη νύχτα. Οι τίτλοι μερικές φορές και ιδιαίτερα οι μεγάλοι τίτλοι είναι λιγάκι επικίνδυνοι. Mm. Γιατί όσο πιο μεγάλος τίτλος είναι τόσο πιο πολλά πράγματα μπορεί λέω εγώ να θέλει να κρύψει τα πολλά στοιχεία. Ενώ λέει την ιατρική ξέρεις.
0: Να, ιατρική είναι αυτό,
1: να δει τα μαθήματα. Να δει τα μαθήματα, βέβαια να δει τα μαθήματα.
0: Ωραία. Τι περιθώριο έχουμε χρονικό για τα μηχανογραφικά?
1: Εντάξει, θα είναι ακόμα. Περίπου... Ναι, έχει ακόμα μέρες. Το επόμενο 15ήμερο αυτή η ιστορία θα είναι μέσα σε μια εξέλιξη. Περιμένουμε ακόμα και βαθμούς
0: στα ειδικά μαθήματα. Ναι.
1: Που είναι κάμποσες χιλιάδες παιδιά, δεν είναι λίγοι. Είναι ένα ποσοστό, μπορεί να είναι και 25% του συνόλου των υποψηφιών, ίσως και περισσότερο.
0: Ναι, είναι και ξένες γλώσσες, είναι και
1: ξένες γλώσσες,
0: το σχέδιο,
1: σχέδια
0: ναι.
1: Και λοιπά. Καλή επιτυχία να πούμε στα παιδιά.
0: Πάντως, κύριε Κάτσικα, μια και λέμε για ειδικά μαθήματα, είναι φοβερό ότι εξετάζονται τα παιδιά σε ειδικά μαθήματα που στην πλειοψηφία τους δεν τα έχουν διδαχθεί στο επίπεδο αυτό στο σχολείο.
1: Έτσι ακριβώς. Ιδιαίτερα με τα ειδικά μαθήματα αυτό
0: ειδικά
1: είναι,
0: το σχέδιο
1: είναι
0: τώρα, δηλαδή,
1: με τα σχέδια
0: ας πούμε τις ξένες γλώσσες εντάξει που και πάλι όμως γιατί αλλά είναι φοβερό δηλαδή πώς θα εξεταστείς σε κάτι και θα αξιολογηθείς που δεν το έχεις διδαχθεί μέσα στο σχολείο το ίδιο στο επίπεδο
1: ακόμα
0: αυτό
1: και ακόμα και οι ξένες γλώσσες μην νομίζετε υπάρχει πρόβλημα και με τις ξένες γλώσσες γιατί το παιδί διδάσκεται κάποιες ώρες το 90% των παιδιών πηγαίνει ξένη γλώσσα. Δυστυχώς, ανάλογα και με τα χρήματά του, σε φροντιστήριο.
0: Ναι, μα γι' αυτό, πόσα να κάνεις έξω.
1: Ναι, πόσα λοιπόν φροντιστήρια. Άμα θέλεις για να μέσα σε ένα, στα δύο τελευταία χρόνια των σπουδών σου, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, να χρειάζεται τα 2/3 ενός μισθού, ας πούμε, και μετά τι σου φυλάω για μετά,
0: να μπει
1: σε μια σχολή εκτός. Βέβαια, εκτός. Για φανταστείτε.
0: Άλλο ένα μισθό θες μετά. Σπίτι
1: η μεγαλύτερη αγωνία του γονιού είναι. Ναι, παιδί μου, θέλω να σπουδάσεις αυτό που θέλεις. Όμως
0: να μην ξέρετε
1: θα πας από την Πάτρα στη Σύρο, πώς θα τα βγάλουμε πέρα που για να πας χρειάζεται 6-7 κατοστάρικα το μήνα για να επιβιώσεις, πώς θα τα βγάλουμε πέρα.
0: Και 6 είναι καλά. 6 είναι καλά να θέλει.
1: Ναι, το λέω συντηρητικά γιατί βέβαια.
0: Γιατί τι νίκη θα βρεις.
1: Ναι, ναι, και τι νίκη θα βρεις, γιατί.
0: Τέλος πάντων.
1: Αυτά είναι τα προβλήματα.
0: Ναι. Κύριε Κάτσικα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά,
0: να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, γεια σας.

0: Είπαμε στην εισαγωγή της εκπομπής ότι θα ασχοληθούμε με τις γυναικοκτονίες. Με μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση θα ασχοληθούμε τώρα. Μας είχε συγκλονίσει πέρυσι το καλοκαίρι στην περιοχή της Καλαμάτας, τον Ιούλιο του 25 λοιπόν. Μια γυναίκα, μια ακόμη γυναίκα, δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος, όπως αποδείχθηκε στην πορεία, της ασκούσε συστηματικά ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, λίγο καιρό πριν είχε προσπαθήσει να την κάψει. Τότε λοιπόν, στο πρώτο αυτό περιστατικό, αντί να χαρακτηριστεί αυτό το περιστατικό απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατηγορήθηκε αρχικά για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Και είδαμε λοιπόν μετά που κατέληξε όλο αυτό. Έχουμε μαζί μας την κυρία Δήμητρα Κεραμιδά, είναι δικηγόρος της οικογένειας της γυναίκας αυτής που έχασε με αυτόν τον σκληρό τρόπο τη ζωή της. Εκδικάστηκε η υπόθεση πριν από λίγες μέρες και την έχουμε μαζί μας για να μας το πει και να δούμε και τι συμπεράσματα βγάζουμε από τη διαχείριση αυτών των καταστάσεων. Κυρία Κεραμιδά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά και εμείς για την αποδοχή της. Πείτε μας λίγο την υπόθεση, γιατί μπορεί κάποιος να μην την θυμάται. Άλλωστε είναι τόσα πια τα περιστατικά που νομίζω εγώ φοβάμαι ότι μπορεί να τα συνηθίσουμε.
1: Πραγματικά και αυτός ο μήνας ήταν πολύ δύσκολος.
0: Πολύ σκληρός.
1: Απολιών σε αυτό το τομέα. Η περίπτωση της Γρηγορίας, και λέω το όνομά της γιατί είναι γνωστό και κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας.
0: Εντάξει, εγώ ήθελα να το πείτε εσείς για να μην το πω εγώ, γιατί εσείς ξέρετε τι θέλει η οικογένεια και τι δεν θέλει.
1: Το κατάλαβα και σας ευχαριστώ. Ξεκίνησε, έφτασε στα αυτιά μας και ιδιαίτερα στα αυτιά της συλλογικότητας της Φεμινιστικής Καλαμάτας. Το Δεκέμβριο του 2024, όταν ο πρώην σύντροφός της, πλέον πρώην, προσπάθησε την πυρπόληση ουσιαστικά. Την περιέλουσε με ενόπνευμα και της έβαλε φωτιά. Για σήμαντη αφορμή, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν μερίμνησε ο ίδιος ούτε να τη φροντίσει να σβήσει τη φωτιά.
0: Καλά, και σοβαρή να ήταν η αφορμή, πάλι δεν το κάνεις αυτό τώρα.
1: Σαφώς. Αλλά σε όλα αυτά, πάντα η αφορμή είναι κάτι ασήμαντο, επειδή ακριβώς δεν χρειάζεται να είναι σημαντικό. Η κακοποίηση εκδηλώνεται ούτως ή άλλως. Συλλαμβάνεται λοιπόν, καταγγέλλεται από την ίδια, αποκαλεί την αστυνομία μόνη της, ενώ ο ίδιος της παίρνει το τηλέφωνο από τα χέρια και προσπαθεί να πει στους αστυνομικούς να μην μεταβούν στο σημείο όπου έχει γίνει αυτή η επίθεση, ουσιαστικά η εμπριστική. Παρ' όλα αυτά, η αστυνομική, επειδή υπάρχει ιστορικό και πριν από αυτό το περιστατικό.
0: Να υπήρχε και άλλο περιστατικό.
1: Ήταν μια πολύχρονη, πολλαπλά κακοποιητική σχέση.
0: Μάλιστα.
1: Η ίδια η Γρηγορία πολλές φορές κρυβότανε για να μην δουν τα σημάδια στην οικογένειά της. Έπαιρνε πίσω τις καταγγελίες της. Έλεγε ότι χτύπησε με κάποιον άλλο.
0: Κλασική
1: τρόπο,
0: συμπεριφορά θύματος που υφίσταται βία.
1: Και έχει καταθέσει και η ίδια ότι τον λυπόμουνα. Δεν ήθελα να τον καταγγείλω. Σε κάθε περίπτωση, μετά από αυτή την εμπριστική επίθεση, εισάγεται στο αυτόφορο υπόθεση, στο μονομελές πλημελιωδικείο Σπάρτης, με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ως ενδοοικογενειακή βία. Παρόλο που όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό το πράγμα είναι μια απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε από το μονομελές πλημελιωδικείο το Μάρτιο του 26 πια, όταν η Γρηγορία είχε χαθεί, μετά τη δολοφονία της που ακολούθησε το καλοκαίρι του 25, φτάσαμε στο δικαστήριο να πούμε ότι ξέρετε κάτι, επειδή η αξιολόγησή σας δεν ήταν ορθή, είμαστε αντιμέτωποι τώρα με μια απώλεια και πρέπει το δικαστήριό σας να συνεκτιμήσει και αυτό το γεγονός και άρα να καταλήξουμε σε κατηγορία απόπειρας ανθρωποκτονίας, γιατί αυτός ο άνθρωπος τότε.
0: Άρα να δικαστεί και για τη δολοφονία, αλλά και για την απόπειρα.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτά τα δύο δεν συνδέθηκαν, δεν έγινε μία ενιαία υπόθεση. Προχθές δηλαδή δικάστηκε η υπόθεση της ανθρωποκτονίας στην Καλαμάτα, το καλοκαίρι του 25. Η άλλη υπόθεση του εμπρισμού, που έχει χαρακτηριστεί απόπειρα ανθρωποκτονίας, θα δικαστεί.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Έχει οριστεί δικάσιμος.
1: Ακόμα είναι ακόμα σε εξέλιξη η ανάκριση.
0: Μάλιστα. Το αποτέλεσμα είναι ένα βέβαια, έτσι.
1: Το αποτέλεσμα είναι ένα, ότι ακόμη και το σπάσε τη σιωπή, όταν σπάσε τη σιωπή δεν είναι αρκετό, γιατί πολλές φορές πρέπει και κάποιος να σε ακούει όταν σπάσε τη σιωπή και δεν είναι διαθέσιμες οι δικαστικές αρχές, η δικαστική εξουσία πάντα να εκτιμήσει ορθά αυτά τα περιστατικά.
0: Εγώ πάντως θα προτιμούσα να τα εκτιμήσει λίγο υπερβολικά και να δράσει υπέρ της προστασίας των θυμάτων και ασφανές στην πορεία ότι δεν ήταν αυτό, παρά να τα εκτιμήσει λάθος και στο τέλος να μετράμε απλώς ονόματα.
1: Οι περιπτώσεις αυτές, όλες οι περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας ή ενδοσυντροφικής βίας ή γυναικοκτονιών, είναι οι μόνες τις οποίες οι εισαγγελικές αρχές είναι πάρα πολύ συγκρατημένες, θα πω και τσιγκούνικες, στην απόδοση κατηγοριών.
0: Είναι. Ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει όμως και το πώς διατυπώνονται και στις δικογραφίες αυτά από την αστυνομία σε πρώτη φάση.
1: Και όμως στην περίπτωση της Γρηγορίας στη Σπάρτη, οι αστυνομικές αρχές είχαν αποδώσει ορθή κατηγορία. Είχαν χαρακτηρίσει το περιστατικό απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η εισαγγελική αρχή ήταν αυτή που το κατέβασε και θεώρησε ότι πρέπει το ίδιο το δικαστήριο να εκτιμήσει τα περιστατικά και να αποφασίσει ποια θα είναι η κατηγορία.
0: Οπότε ερχόμαστε σε αυτό που είπατε εσείς έτσι κι αλλιώς. Παρ' όλα αυτά, παραμένουν οι αστερίσκοι για το πώς διαχειρίζεται η αστυνομία τέτοιες περιπτώσεις.
1: Εννοείται.
0: Στο γενικότερο πλαίσιο αναφέρομαι.
1: Σαφώς. Πάντα βλέπουμε αυτή την, θα το πω, υποτίμηση της σημασίας των περιστατικών, της επαναληψιμότητας των περιστατικών. Γιατί όταν φτάνουμε σε μια γυναικοκτονία, δεν είναι η νέα κεραυνός η νεκρία. Έχουν προηγήσει και άλλα περιστατικά.
0: Που μπορεί το θύμα, όπως και η Γρηγορία, δεν τα έχει δημοσιοποιήσει για τους λόγους της, η κάθε μία γυναίκα διαφορετική, που έχουν όμοια βέβαια στοιχεία.
1: Όμοια λογική, συνήθως ανάλογη λογική, αλλά ακόμη και αν έχουν κληθεί οι αστυνομικές αρχές, ακόμη και αν οι γυναίκες έχουν κάνει την καταγγελία τους, ακόμη και αν έχουν προλάβει να φύγουν, να χωρίσουν. Το πρώτο τρίμηνο μετά τις καταγγελίες είναι αυτό στο οποίο συνήθως διαπιστώνονται τα πιο βία περιστατικά και η όθηση σε γυναικοκτονία. Δηλαδή όταν το θύμα, όταν η επιζώσα καταγγέλει πια και μιλάει, τότε ο κακοποιητής κορυφώνει την εγκληματική του δράση. Αυτό δεν το λέω εγώ, δεν είναι μόνο η εμπειρία μας από τα δικαστήρια, είναι
0: επιστημονικά
1: δημοσιευμένο και καταγεγραμμένο και από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, δηλαδή και από θεσμικό φορέα του κράτους και από επιστήμονες σε διπλωματικές εργασίες παντού.
0: Εντάξει, αλλά το βλέπετε όμως και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι το βλέπετε πια και μπορείτε να το αξιολογήσετε με τη συχνότητα που υπάρχει πια και στις αίθουσες των δικαστηρίων και στις γυναίκες που προστρέχουν για βοήθεια, ασχέτως αν θα φτάσουν στα δικαστήρια ή όχι.
1: Ακριβώς. Και σε αυτή την περίπτωση ήμασταν τυχεροί και μας άκουσε και το δικαστήριο.
0: Μάλιστα. Κυρία Κεραμιδά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.

Δεν μας παθεί τέλος για σήμερα. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 84 για την ώρα που πέρασε ήταν η Ελευθερία Κουμάνδρου. Στον ήχο ήταν μαζί μας σήμερα η Μαρία Δασκαλάκη. Ο Σάββας Κόκκινος ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την Κατερίνα Πάπα Βασιλείου με ό,τι καινούργιο υπάρχει στην ειδησιογραφία. Εμείς θα σας αφήσουμε εδώ και τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ σε απαρτία με την Ελένα Ρορφανίδου λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Να είστε καλά.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Το αλκοόλ δεν επηρεάζει μόνο το ύπαρ και το νευρικό σύστημα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να αποδυναμώσει σημαντικά και τα οστά, αυξάνοντας τον κίνδυνο οστεοπόρωσης και καταγμάτων. Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, η κατανάλωση αλκοόλ, ιδιαίτερα κατά την εφηβεία και τα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης, εμποδίζει τη σωστή ανάπτυξη του σκελετού και τη δημιουργία της μέγιστης οστικής μάζας, η οποία αποκτάται μέχρι την ηλικία των 25 ετών. Παράλληλα, το αλκοόλ μειώνει την απορρόφηση ασβεστίου, επηρεάζει το μεταβολισμό της βιταμίνης D και προκαλεί ορμονικές διαταραχές που επιταχύνουν την απώλεια οστικής πυκνότητας. Τα αποτελέσματα είναι πιο αδύναμα και έφραυστα οστά με αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων. Οι επιπτώσεις όμως δεν σταματούν εκεί. Η μακροχρόνια κατανάλωση αλκοόλ δυσκολεύει και την επούλωση μετά από ένα κάταγμα, καθώς επιβραδύνει την αναγέννηση του οστού, διαταράσσει την παραγωγή κολαγόνου και μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη ή ακόμα και ατελή πόρωση. Επιπλέον αυξάνει τον κίνδυνο πτώσεων, επηρεάζοντας την ισορροπία και τον συντονισμό των κινήσεων. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η προστασία της οστικής υγείας ξεκινά από νεαρή ηλικία και περιλαμβάνει ισορροπημένη διατροφή, τακτική άσκηση και περιορισμό της κατανάλωσης αλκοόλ, ώστε ο σκελετός να παραμείνει ανθεκτικός και λειτουργικός για περισσότερα χρόνια.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Είναι οι δύο όψεις της επικαιρότητας. Σήμερα χιλιάδες μαθητές υποψήφοι πανελλαδικών εξετάσεων, μαθαίνοντας τις βάσεις εισαγωγής ΑΗ και ΤΕΗ, προγραμματίζουν τη συμπλήρωση μηχανογραφικών, κάνουν σχέδια για το μέλλον, ανοίγουν τα φτερά τους. Και άλλα παιδιά, γιατί για παιδιά μιλάμε, βγάζουν σουγιάδες με ευκολία και αλληλοσφάζονται. Το ένα κάτω από το χώμα, 15 ετών, και το άλλο 17χρονο καθομολογεί αναδράστης, πιθανότατα στο μέλλον πίσω από ένα δίθεν σοφρονιστικό ίδρυμα. Όλα αυτά στην Καλλιθέα με οπαδικό υπόβαθρο και αφορμή για το ποιος θα έχει τα ηνία και θα ελέγχει την περιοχή. Μεταξύ των εμπλεκομένων μαθαίνουμε και παιδιά βορείων προαστίων. Δεν είναι συνεπώς μόνο θέμα κοινωνικής διαστρωμάτωσης, αλλά κυρίως δυσλειτουργικών ενδοοικογενειακών σχέσεων, σοβαρών ελλείψεων σε κοινωνικές και σχολικές δομές, εθισμός και ανεξέλεγκτα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ανατομία μιας κοινωνικής παθογένειας δηλαδή, ενσωματωμένη στην παραβατική συμπεριφορά ανηλίκων. Όχι μόνο προβληματισμένοι, αλλά θορυβημένοι πρέπει να είμαστε όλοι σήμερα. Βγαίνουν τα παιδιά μας από το σπίτι, τρέμουμε. Μη βρεθούν τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Πάνος Αργύρης απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου Καλλιόπια Λανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου καταγράφεται ως εξής. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα, μάχη με το χρόνο από τα σωστικά συνεργεία μετά τους δύο ισχυρούς φωνικούς σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ που αφήνουν πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες, εγκλωβισμένους και εκτεταμένες καταστροφές. Σαρώνει το κύμα καύσων Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Στους 55 ανήλθαν οι θάνατοι από πνιγμό στη Γαλλία, όπου αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί. Η Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία και Τσεχία αναμένεται να αντιμετωπίσουν ακόμη πιο υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στους 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλλιθέα. Εκτός λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος στα δημοτικά τέλη, θα εισπράττονται απευθείας μέσω δήμων ή άλλου μηχανισμού της ΑΔΕ, σύμφωνα με νομοτεχνική βελτίωση του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το στοίχημά σας δεν είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά να κρατάτε τα ηνία της, δήλωσε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επισημένοντας ότι το εκλογικό σύστημα που φέρνει ο νέος κώδικας αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Συνεδριάζουν οι τομεάρχες της Ελλάδας στο στόχο του να κερδίσει την πρωτιά στις επόμενες εκλογές και να σχηματίσει κυβέρνηση, ακόμα και αν χρειαστεί δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του χθες στον Α. Άμεση ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα σχετικά με τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Ανοίγουν οι θηρίδες βασικών κατηγορουμένων στο κύκλωμα πολεοδομιών από την ανακρίτρια κατά της διαφθοράς, η οποία διενεργεί την έρευνα. Άνοδο των βάσεων στις δημοφιλείς, πολυτεχνικές και φυσικο-μαθηματικές σχολές και μικρή πτώση στις νομικές δείχνουν τα πρώτα δεδομένα από τις επιδόσεις των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Περισσότερες πληροφορίες στο πόρταλ του σταθμού μας, athina984.gr. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετά η οικογένεια του Αθήνα 984 τη συνάδελφο δημοσιογράφο Πανδώρα Παφίλη αύριο στις 10 παρατέταρτο το τελευταίο αντίο στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας. Στο Μουντιάλ γνωστά ήδη τα τρία πρώτα ζευγάρια για τη φάση των νοκάουτ αγώνων, Νότια Αφρική-Καναδά στην Κυριακή στις 10 το βράδυ, Βραζιλία-Ιαπωνία τη Δευτέρα στις 8 και Ολλανδία-Μαρόκο τα ξημερώματα της Τρίτης στις 4. Και έθριος καιρός αύριο στην Αττική με ενισχυμένους βόρειους ανέμους τοπικά 8 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμοί Κελσίου, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο και για την Αττική. Οι εικόνες χάους και απόλυτης καταστροφής στη Βενεζουέλα, που σωστικά συνεργεί από όλο τον κόσμο, εθελοντές, ακόμη και χιλιάδες πολίτες με τα χέρια αναζητούν εναγωνίως εγκλωβισμένους επιζώντες, καθώς οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι τουλάχιστον 50.000 άνθρωποι αγνοούνται κάτω από τα ερείπια πολυόροφων κτίριων. Ώρα με την ώρα η λίστα των θυμάτων δυστυχώς μακραίνει. Ζούμε μια καταστροφή που δεν έχει προηγούμενο, δήλωσε η Ντίνα Αντωνιάδη, κάτοικος Βενεζουέλας στην πόλη Τσακάου, η οποία μίλησε νωρίτερα στη Δέσποινα Μπαρδάκου. Για να την ακούσουμε.
1: Εδώ είναι τώρα 4:38. Πριν μισή ώρα ξυπνήσανε εδώ οι δικοί μου, γιατί αισθάνθηκα μικρές δονήσεις. Κινιόμαστε. Είμαστε σε κατάσταση πανικού, δηλαδή αν κουνηθεί λίγο πεταγόμαστε, κάπως πέσαμε να κοιμηθούμε και είμαστε με τα ρούχα, έτοιμοι αγγινικά και να είμαστε δειμένοι.
2: Κυρία Αντωνιάδη, πόσα χρόνια είσαστε στη Βενεζουέλα?
1: Έχω γεννηθεί εδώ, είμαι από Έλληνες γονείς. Έχουν έρθει εδώ μετανάστες.
2: Έχει ξαναγίνει ένα τέτοιο κακό?
1: Όχι σε αυτή την κατάσταση. Δύο συνεχόμενα σεισμοί, 7,2 και 7,5 με διάρκεια 40 λεπτά, ποτέ. Ακούσαμε ότι έχουν έρθει δυνάμεις να βοηθάνε από διάφορη μέρη του κόσμου. Έχουμε το πρόβλημα, κόβεται το ρεύμα, δεν έχουμε σύνδεση καλή με το ίντερνετ, δεν τα ξέρουμε όλα, λυπάμαι.
2: Κυκλοφορεί έξω ο κόσμος?
1: Ο κόσμος είναι στο δρόμο, πρέπει να πάει να πάρει τροφήματα, τα σούπερ, τα φαρμακεία. Ο κόσμος βγαίνει, ναι, παρόλα που υπάρχει και φόβο. Καταρχήν δεν θέλουμε να είμαστε μέσα στα σπίτια. Φοβόμαστε μην έρθει το τουβάρι στο κεφάλι μας. Έχουμε αγωνία. Έχει καταστροφική εξέλιξη και το αεροδρόμιο δεν λειτουργεί.
0: Σύνδεση με την Αθηνά Κορλίρα θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Οι εικόνες απόλυτης καταστροφής, αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι και δυστυχώς παρατηρούμε και βλέπουμε και στους τηλεοπτικούς δέκτες. Οι επόμενες 72 ώρες είναι εξαιρετικά κρίσιμες, διότι βάσει των σχετικών πρωτοκόλων είναι το παράθυρο ευκαιρίας στο οποίο μπορούν τα σωστικά συνεργεία να εντοπίσουν ενδεχομένως ανθρώπους ζωντανούς κάτω από τα συντρίμια.
3: Αυτή είναι η εικόνα που βλέπουμε και εμείς στα τηλεοπτικά δίκτυα. Μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι γενικώς η περιοχή, ειδικά εκεί στο Καράκας και σε συγκεκριμένες περιοχές που έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές, είναι σαν να βλέπεις εμπόλεμη ζώνη. Έχουν καταστραφεί δρόμοι, οι κάτοικοι, όπως ακούσαμε και αυτή την κυρία από την Βενεζουέλα, περνούν δεύτερη νύχτα στις πλατείες, στα πάρκα, σε ανοιχτούς χώρους. Είναι αρκετοί αυτοί που φοβούνται να γυρίσουν στα σπίτια τους. Δεν εγκαταλείπουν όμως και τις προσπάθειες. Προσπαθούν ακόμη και με τα χέρια τους να ανασύρουν ανθρώπους από τα ερείπια. Βεβαίως η έκταση της καταστροφής δεν είναι ακόμη σαφής. Υπάρχει συνέχεια συνδρομή της διεθνούς κοινότητας στην Βενεζουέλα και Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία, χώρες πολλές έχουν ανακοινώσει και στέλνουν ήδη διασώστες, ιατρικές ομάδες, στρατιωτικά μεταγωγικά, ανθρωπιστικό υλικό και εξειδικευμένο εξοπλισμό, καθώς όπως είπες και εσύ, οι επόμενες δύο μέρες είναι περίπου οι κρίσιμες για να μπορέσουν να ανασυρθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ζωντανοί.
0: Υπάρχουν τουλάχιστον 50.000 αγνοούμενοι σύμφωνα με τις αρχές και ίσως είναι περισσότεροι.
3: Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των αγνοωμένων, είναι ήδη πολύ μεγάλος ο αριθμός και των νεκρών, έχει ξεπεράσει 235 και βεβαίως έχουμε και πάνω από 4.000 τραυματίες. Αυτό λοιπόν κάνει και την εικόνα στα νοσοκομεία να είναι πολύ δύσκολη, λειτουργούν πλέον σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, γιατροί νοσηλευτές κάνουν συνεχόμενες 24 ώρες βάρδιες να αντιμετωπίσουν όλο αυτόν τον αυξημένο αριθμό των τραυματιών. Τα κοινωνικά δίκτυα, σε όσα σημεία βεβαίως υπάρχει ίντερνετ, έχουν μετατραπεί σε δίκτυα αναζήτησης αγνοωμένων. Το λέγαμε από χθες, δημοσιεύουν αδιάκοπα φωτογραφίες, πληροφορίες για τους ανθρώπους που ψάχνουν, μήπως και μπορεί κάποιος να βοηθήσει. Και βεβαίως ο φόβος για έναν πολύ μεγαλύτερο απολογισμό είναι αυτό που όλοι αναμένουν. Και να πούμε το ότι έχει πάει και αμερικανική βοήθεια και ο Ινδικός στρατός έχει στείλει ένα κινητό νοσοκομείο εκστρατείας στη Βενεζουέλα, έτσι ώστε να μπορέσουν να βοηθηθούν οι άνθρωποι όσο το δυνατόν περισσότερο. Βεβαίως οι μετασεισμοί που αναμένονται για εβδομάδες ή και μήνες,
0: είναι πολύ.
3: Οι ειδικοί λένε ότι θα είναι εκατοντάδες.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Βενεζουέλα, μια χώρα 30 εκατομμυρίων πολιτών, η οποία είναι βυθισμένη σε οικονομική κρίση εδώ και πολλά χρόνια. Mm-hmm. Να το υπενθυμίσουμε και αυτό, διότι έχει ήδη εγγενείς αδυναμίες ό,τι αφορά τις δομές της, οι οποίες χρήζουν ενίσχυσης, πολλό δε μάλλον αυτή την πολύ κρίσιμη στιγμή. Αθήνα. Τώρα, για να περάσουμε λίγο και στα της Ευρώπης, η οποία πλήττεται από σφοδρό καύσωνα. Έχουμε πολλές μέρες τώρα που το συζητάμε.
3: Είναι ένας παρατεταμένος καύσωνας που έχει ξεκινήσει ήδη από τις αρχές της εβδομάδας, από σε κάποιες περιπτώσεις από το περασμένο Σαββατοκύριακο. Καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών σε πάρα πολλές χώρες, επηρεάζοντας τη ζωή περισσότερων από 100 εκατομμυρίων κατοίκων. Σε κόκκινο συναγερμό μπήκε σήμερα η Ολλανδία, η Ισπανία που ήδη ήταν και από χθες, σε πορτοκαλί συναγερμό και η Δανία. Ενώ στη Δουκία...
0: Αν αυτό μας λέει κάτι για τη Δανία, διότι βλέπουμε ότι ανεβαίνει όλο και βορειότερα, αν είναι δυνατόν πορτοκαλί συναγερμό στη Δανία. Τι να περιμένει άλλο κανείς.
3: Υπάρχει και φόβο ότι ενδεχομένως και η Σουηδία να επηρεαστεί από οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στη Γαλλία μετράμε ακόμα περισσότερα θύματα. Είναι 55 ο τραγικός απολογισμός από ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους από θερμοπληξία ή επειδή έχουν πνιγεί προσπαθώντας να δροσιστούν σε κάποιο ποτάμι, σε κάποια λίμνη. Στη Γερμανία ο καύσωνας θα παραμείνει και το Σαββατοκύριακο και αναμένεται νέο ρεκόρ θερμοκρασιών. Στην Ιταλία βεβαίως οι θερμοκρασίες που βιώνουν από την αρχή της εβδομάδας θα συνεχιστούν, με την κορύφωση να αναμένεται στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας με σαραντάρια σε αρκετές βόρειες περιοχές, δηλαδή στην περιοχή του Μιλάνο, της Φλωρεντίας. Εκεί έχουμε 6 νεκρούς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η κλιματική κρίση, το έχουμε πει πολλές φορές, έχει αλλάξει τις συνθήκες και στην Βόρεια Ευρώπη, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε καύσωνα, βεβαίως όχι σε τόσο
0: σε
3: μεγάλη
0: έκταση,
3: τόσες πολλές μέρες να κρατάει τόση πολύ ζέστη, αλλά έχει αλλάξει ο καιρός και η Βρετανία ακόμα βιώνει πολύ ζεστές μέρες. Γαλλία και Αγγλία αναμένεται να υπάρξει μια αποκλιμάκωση των θερμοκρασιών από απόψε το βράδυ.
0: Η Αθήνα Κορλίρα, να την ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Είναι πολιτική επικαιρότητα τώρα. Εμείς ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στη Βουλή η διήμερη συζήτηση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το θέμα της κατάργησης του δεύτερου γύρου ανάδειξης δημάρχων και περιφερειαρχών βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης. Σήμερα τη σκητάλη της Κρητικής πήρε ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Σύνδεση με το Κοινοβούλιο, εκεί θα συναντήσουμε τον Δημήτρη Ράντο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πράγματι, σειρά είχε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε ότι δεσμεύεται πως το Πασόκ δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος, όπως τον χαρακτήρισε, εκλογικός νόμος. Αφού μίλησε για ένα περίπλοκο εκλογικό σύστημα που δεν εφαρμόζεται πουθενά αλλού στον κόσμο, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Νομοθετείτε για να αντιμετωπίσετε τους εσωτερικούς σας κραδασμούς, είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, επισημένοντας ότι η δημοκρατία δεν λειτουργεί με μαθηματικές πατέντες και με αλγόριθμους που δεν καταλαβαίνει κανείς. Καταλήγοντας, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές συγκρούονται δύο ριζοσπαστικά διαφορετικές αντιλήψεις. Η μία της Νέας Δημοκρατίας που παράγει διαφθορά, ατιμορρησία και αναξιοκρατία, και η άλλη του Πασόκ που σημαίνει εμπιστοσύνη στις τοπικές κοινωνίες, διαφάνεια και ενίσχυση των δημιουργικών δυνάμεων της χώρας. Νωρίτερα, ο Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας ως ανεξάρτητος βουλευτής, εξέφρασε την άποψη ότι η κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών γίνεται για να μην ξαναγίνει το ατύχημα και χάσει η Νέα Δημοκρατία το Δήμο Αθηναίων. Νέα επίθεση στο Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κερίδης, κάνοντας λόγο για έναν δήμαρχο που δεν δημαρχεύει αλλά πολιτικολογεί και ότι φαντάζεται τον εαυτό του ως πρωθυπουργό, ενώ την ίδια στιγμή συμμαχεί με το πολιτικό περιθώριο. Όχι και να μιλάει για δημάρχους η Νέα Δημοκρατία που φέρνει ένα καλοπονοθευτικό σύστημα, σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ Δημήτρης Μάντζος, λέγοντας ότι αν ένας δήμαρχος είναι επιτυχημένος ή αποτυχημένος, αυτό θα αποτυπωθεί στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Εσείς αυτό που θέλετε είναι να αποφύγετε μια επανάληψη του 2023 που πονά και πλήττει το μεγαλείο αυτής της κυβέρνησης, είπε με ειρωνική διάθεση και έκλεισε την ομιλία του με τη φράση 3 χρόνια μετά περαστικά σας. Αλλάζετε το εκλογικό σύστημα γιατί σας πονάει το αποτέλεσμα στην Αθήνα, ήταν το σχόλιο και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Μπάρκα. Κατερίνα.
0: Να σε ευχαριστήσω, Δημητρή, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα της τοποθέτησης του κ. Ανδρουλάκη.
5: Ο κώδικας λοιπόν που φέρετε σήμερα έχει 4 σημεία που διαφωνούμε κάθετα. Πρώτον, αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Πού αλλού στον κόσμο υπάρχει τέτοιο εκλογικό σύστημα? Πού? Ένα περίπλοκο εκλογικό σύστημα. Πού αλλού εφαρμόζεται? Και η απάντηση είναι και αλλού έχουμε εκλογές και στην Ευρώπη πρώτης Κυριακής, μίας Κυριακής. Ναι, τέτοιο σύστημα δεν έχουν. Νομοθετείται όχι βάσει της καλύτερης δημοκρατίας και της πιο ισχυρής αυτοδιοίκησης, αλλά τα πώς θα αντιμετωπίσετε τους εσωτερικούς σας κραδασμούς. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί, κύριε Υπουργέ, με μαθηματικές πατέντες. Δεν λειτουργεί με αλγόριθμους που ελάχιστοι καταλαβαίνουν. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρή λαϊκή εντολή και δεσμεύομαι. Επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος.
0: Για το υποδιαμόρφωση πολιτικό σκηνικό μίλησε στον Γιώργο Κατσιγιαννή και τον σταθμό της πόλης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης.
6: Μα ανησυχεί ότι η μόνη κυβερνητική λύση στο πρόβλημα κυβερνησιμότητας της χώρας, το οποίο θα κληθούν οι Έλληνες πολίτες να απαντήσουν, είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Διότι από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ έκλεισε την πόρτα της όποιας συνεργασίας και από τη στιγμή που γίνεται αυτός ο κακός χαμός στην αριστερά και κεντροαριστερά, με βουλευτές να καταγγέλουν ο ένας τον άλλον και με τον Αλέξη Τσίπρα ως πρίγκιπς, όχι ως δούκας, αλλά ως πρίγκιπς σίγουρα, έχει αυτή την πολύ αλαζονική άποψη για την πολιτική, τη θεωρεί, πώς να το πούμε, προσωπική επιχείρηση. Και τα κόμματα ως προσωπικές οίκε, όπου απαξιώνει τους πρώην συνεργάτες του, συναδέλφους του στον ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα για την χώρα και την ευστάθεια του πολιτικού συστήματος, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Για το 28 με προβληματίζει εμένα για τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ωστόσο ότι είναι ένα ποσοστό σε νεκρό πολιτικό χρόνο, την ώρα που οι Έλληνες ψηφοφόροι δεν έχουν ακόμα κατασταλάξει και συνειδητοποιήσει τα μεγάλα διακυβεύματα και διλήμματα, και ότι στον δρόμο προς τις εκλογές έχουμε κάθε δυνατότητα με αφετηρία το 28 να πάμε πολύ πάνω από το 30 για να λύσουμε το πρόβλημα. Εγώ σας έχω πει ξανά και ξανά τη γνώμη μου ότι η βέλτιστη συνεργασία, εάν δεν πάρουμε την αυτοδυναμία, θα ήταν με το ΠΑΣΟΚ, με το οποίο συγκυβερνήσαμε το 2012-2015 και με επιτυχία. Και επιπλέον είναι ένα κόμμα οργανωμένο, με στελέχη, με επεξεργασμένες θέσεις, με το οποίο μπορούμε να κάνουμε συγκλήσεις.
0: Έκλεισε στο μεταξύ ο Αλέξης Τσίπρας την πόρτα προεκλογικής συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με απασχολεί τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω ανοίξει ένα νέο κύκλο με την Ελλάδα. Στόχος μου δεν είναι να καταγράψω ποσοστά, αλλά να διεκδικήσω με αξιώσεις την Πρωθυπουργία της χώρας, δήλωσε σε συνέντευξή του στον Α. Σήμερα συνεδριάζουν οι τομεάρχες της Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού.
7: Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σκληρή κριτική στα θέματα αυτά δεν ασκούμε μονάχα εμείς, ακόμη και οι πρώην πρωθυπουργοί της Συντηρητικής Παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας. Ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές, αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει. Ο κόσμος λοιπόν περιμένει από μας να δει και να ακούσει την επόμενη μέρα. Να δει και να ακούσει το όραμα και το σχέδιο της εναλλακτικής διακυβέρνησης.
0: Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Κατσίγιαννη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Στην κέντρο αριστερά υπάρχουν αναταράξεις. Ο κύριος Τσίπρας έχει θέσει ευθέως το στόχο του. Ο κύριος Μητσοτάκης από την άλλη συνεχίζει τις περιοδίες του και εξ όσων μαθαίνω βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη παίζοντας τάβλη.
8: Πράγματι, μετά τον ελληνικό κόσμο που βρέθηκε το πρωί, επισκέφθηκε τη Νέα Σμύρνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εκεί είχε συνάντηση με μέλη του πολιτιστικού ομίλου φίλων Τάβλη, Νέα Σμύρνη, κάθεσε σε ένα καφέ μαζί του και έπαιξε με έναν συνταξιούχο, πλακωτό από ό,τι πληροφορήθηκα. Πλακωτό πόρτες και φεύγα, όλα τα παιχνίδια δηλαδή.
0: Μάλιστα.
8: Που περιλαμβάνει το Τάβλη.
0: Και η επιλογή του συνταξιούχου νομίζω έχει και το συμβολισμό της, μην την αγνοήσουμε σε προεκλογική περίοδο.
8: Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι δεν έκανε κάποιες δηλώσεις, αλλά σε κάποια στιγμή ακούστηκε να λέει ότι εμείς συνεχίζουμε να τρέχουμε, δίνοντας τον τόνο έτσι ότι είναι φουλ οι μηχανές. Σε επίπεδο δραστηριοτήτων εκ μέρους του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το σενάριο για πρόορες εκλογές είναι στο τραπέζι, αλλά σε κάθε περίπτωση όλη η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση περιοδιών, γιατί την ίδια στιγμή έχουμε περιοδίες όχι μόνο του Πρωθυπουργού αλλά και των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι προετοιμάζουν το έδαφος για την τελική αναμέτρηση στις κάλπες. Από την άλλη, βλέπουμε ότι και ο Πρωθυπουργός αλλά και τα κυβερνητικά στελέχη ανοίγουν μέτωπο με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Λέγαμε και χθες ότι το σύνθημα που υπήρχε για τα 3 χρόνια από την διακυβέρνηση, από την ανάληψη της διακυβέρνησης της εξουσίας από τη Νέα Δημοκρατία, ήταν εμείς μιλάμε με έργα και συνεχίζουμε, απαντώντας έτσι και στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, κυρίως στον κύριο Τσίπρα, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ, που ουσιαστικά δεν έχουν να συνεισφέρουν, όπως λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, στο δημόσιο διάλογο, θέσεις και προτάσεις που θα αλλάξουν και θα βελτιώσουν την εικόνα των πολιτών, και ότι περιορίζονται τις περισσότερες φορές σε λαϊκίστικες κορώνες και προτάσεις που είναι γονατογραφήματα και ακοστολόγητες. Ο κύριος Τσίπρας, βέβαια, όπως ακούσαμε και στο σχετικό απόσπασμα, φλερτάρει πλέον και σε όλες τις δημοσκοπήσεις με τη δεύτερη θέση. Ο ίδιος και χθες είπε ότι στόχος του δεν είναι να αυξήσει απλώς τα ποσοστά και να διεκδικήσει το ρόλο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά επιχειρεί με την Ελλάς να κερδίσει τις εκλογές και να επανέλθει στην Πρωθυπουργία της χώρας, κλείνοντας για μια ακόμη φορά, επισήμως τώρα, και την πόρτα των συνεργασιών με τα κόμματα του προοδευτικού χώρου και κυρίως με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί χθες είχαμε και τη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας και όλοι περίμεναν τι θα απαντήσει ο κύριος Τσίπρας γύρω από αυτά τα ζητήματα. Από τις απαντήσεις του κύριου Τσίπρα όλοι καταλάβαμε ότι δεν προτίθεται ο ίδιος να μπει σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης για συνεργασία μαζί τους.
0: It takes two to tango, σε καλά ελληνικά, Γιώργο. Ο ένας δεν χορεύει ταγκό, άλλος θα απομείνει μόνος του. Για να δούμε τι βηματισμό θα ακολουθήσουν με λίγα λόγια στο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Ναι, με αποτέλεσμα, μετά τη χθεσινή εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα, να έχει αρχίσει πάλι μια συζήτηση στο εσωτερικό του κόμματος για αναθεώρηση της τελευταίας απόφασης Κεντρικής Επιτροπής, να αλλάξει απόφαση, κάτι που το ζητάνε οι δυνάμεις της εσωκομματικής αντιπολίτευσης από τον κύριο Φάμελο, και το κόμμα να αποφασίσει πλέον να πορευτεί στις κάλπες αυτόνομα με το δικό του ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και να προετοιμαστεί κανονικά για να δώσει τη μάχη των εθνικών εκλογών. Είχαμε σήμερα και τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη στον
0: ανέβο. Θα τον ακούσουμε αμέσως μετά.
8: Ο οποίος πλέον ήταν ξεκάθαρος ότι με τον κύριο Τσίπρα η δρόμη μας αυτή τη στιγμή είναι χωριστή. Ο κύριος Τσίπρας, όπως είπες και εσύ και ακούσαμε το σχετικό απόσπασμα πριν από λίγη ώρα, βρίσκεται σε πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση με τη σχιώδη κυβέρνησή του, τους τομεάρχες του κόμματος. Έστειλε και εκεί τα μηνύματά τους. Ένα από αυτά ήταν ότι τους είπε να προσέξουμε τις μπανανόφλουδες, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε. Οφείλουμε να πείσουμε ότι διαθέτουμε την πολιτική αυτογνωσία, τη σοβαρότητα, την αποφασιστικότητα, τις προγραμματικές θέσεις για να πείσουμε και να νικήσουμε, να αλλάξουμε τη ρότα της πατρίδας, και αυτό απαιτεί, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, περίσκεψη, καθημερινή τριβή με τα προβλήματα, στενούς δεσμούς με την κοινωνία, απαιτεί ανοιχτό μυαλό, ευελιξία, πολιτική αυτοπεποίθηση. Και αυτό είμαι σίγουρος ανέφερε ότι θα αποδώσει και θα έχει απήχηση στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Για να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Τρίφων Αλεξιάδης, πρώην Υπουργός Οικονομικών και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε στο σταθμό της πόλης και τον Γιώργο Κατσίγενη.
9: Ούτε ένας ή μία από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν πιστεί από τα όσα λέει η Ελλάς και στα όσα ακούγαμε όλο αυτό το διάστημα ότι θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και θα πάνε στην Ελλάς. Ούτε ένας ούτε μία. Εάν κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούν με σήματα και με υπόγεια σημειώματα κτλ., έπρεπε να έχουν φύγει εδώ και πολύ καιρό, γιατί εμείς έχουμε επιλέξει άλλο τρόπο πολιτικής. Από τη χθεσινή συνέντευξη του επικεφαλής της Ελλάς, διότι δεν θα βάλουμε απέναντί μας τον Αλέξη τον Τσίπρα, τον Μητσοτάκη έχουμε απέναντί μας, θέλω να τονίσω το ότι δεν έδωσε προοπτική ενότητας προοδευτικής παράταξης. Και όταν λες ότι έκλεισε ο πολιτικός κύκλος ενός χώρου, πρέπει να εξηγήσεις ποιος έχει τις ευθύνες. Η Ελλάδα έχει επιλέξει να αρνηθεί τη στήριξη και τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και σε προγραμματικά θέματα, και να ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι δεν δίνει προοπτική ήττα του Μητσοτάκη, διότι δεν φροντίζει πριν τις εκλογές να υπάρχει εκλογικό μέτωπο, συνεργασία, εκλογική συμπαράταξη. Τα αφήνει όλα για μετά τις εκλογές. Άρα υπάρχει ένα κενό εδώ. Και το άλλο που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι μάλλον πρώτη φορά σε επίπεδο Ευρώπης διαπιστώνουμε τον επικεφαλής ενός σχήματος πολιτικού να αδειάζει μέσα σε λίγες μέρες στελέχη του, τα οποία βγαίνουν και μιλούν προγραμματικά για κάποια θέματα.
10: Δώστε μας ένα παράδειγμα δηλαδή, πού τους άδειασε?
9: Όταν βγαίνουν κορυφαία στελέχη της Ελλάδας που θέλουν να παίξουν ρόλο και ως τομεάρχης και ως υπουργοί αύριο κτλ. Και μιλούν για κότερα, για ακριβά αυτοκίνητα, για πισίνες, σαν να μην ξέρουν ότι υπάρχει φόρος πολυτελείας στα αυτοκίνητα, ότι υπάρχει έμφυα στα ακίνητα, ότι υπάρχουν ειδικές φορολογίες στα σκάφη ή φορολογικός ανταγωνισμός με άλλες χώρες. Και μετά από λίγες μέρες βγαίνει ο επικεφαλής του σχήματος και καλά κάνει και τους αδειάζει με ένα χαμόγελο και λέει τι είναι αυτά και πάρτε σκάφους που να μην τρέχει πάρα πολύ.
0: Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης του που εξάδωσαν οι βελγικές αρχές, ζητάμε προσφυγή του στην εισαγγελία του Αριουπάγου, Δημήτρη Αβραμόπουλο. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
11: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λίγες λοιπόν ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση, αφού το έγινε δηλαδή γνωστό ότι οι βελγικές αρχές έχουν εκδώσει το συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για την υπόθεση του Κατάρ Γκέι, το πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και μην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, όπως έγινε γνωστό χθες και μόλις είπε και η Κατερίνα, με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητά να ακυρωθεί αυτό το ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του. Σύμφωνα με πληροφορίες, την αίτησή του αμφισβητεί την νομιμότητα του συγκεκριμένου εντάλματος, υποστηρίζοντας αυτό που λέει από την πρώτη στιγμή, ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος υποστηρίζει μεταξύ άλλων για να στοιχειοθετήσει την πρόσφυγή του ότι στο επίμαχο ένταλμα σύλληψης δεν αποτυπώνεται με σαφήνεια ούτε ο χρόνος, ούτε ο τόπος, ούτε και οι συνθήκες τέλεσης των αξιοπίνων πράξεων που του αποδίδονται, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για θυσία που σύμφωνα με το ελληνικό αλλά και με το ευρωπαϊκό δίκαιο αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την εγκυρότητα του εντάλματος. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα αδικήματα για τα οποία αφορά το συγκεκριμένο ένταλμα είναι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τσέπημα μαύρου χρήματος και παθητική δωροδοκία. Αδικήματα που, όπως προαναφέραμε, ο κ. Αβραμόπουλος έχει αρνηθεί με δήλωσή του. Να σου πω όμως, Κατερίνα, ότι οι δικαστικές πηγές, όταν έγινε γνωστή η είδηση, μας έλεγαν ότι τέτοιου είδους προσφυγή δεν προβλέπεται με βάση το δικαιωματικό μας σύστημα.
0: Μάλιστα.
11: Και ούτως ή άλλως σημείωναν με ανόημα οι ίδιες πηγές ότι όσο διαρκεί η ασυλία του κυρίου Αβραμόπουλου, κάτι που θα δούμε τι θα γίνει σε λίγες μέρες στη Βουλή, καθώς και ο ίδιος
0: έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας, της βουλευτικής.
11: Την άρση της ασυλίας του, έτσι. Όσο διαρκεί λοιπόν η ασυλία του, δεν υπάρχει κάποιο ένταλμα, δεν υπάρχει με την ουσιαστική έννοια κάποιο ένταλμα που πρέπει να εκτελεστεί. Οπότε, εάν και εφόσον κριθεί η προσφυγή του αυτή, θα κριθεί σε μεταγενέστερο στάδιο από το αρμόδιο συμβούλιο.
0: Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστώ πολύ. Ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου. Στην Καλυθέα έχουμε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο. Πάμε στο Δημήτρη Πέρο. Μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, πέρασαν το κατόφλι του εισαγγελέα οι 7 συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και φορόμενος δράστης. Πολύ βαριές κατηγορίες. Έχουν περάσει τώρα στον ανακριτή προκειμένου όσοι ήθεστε να λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν. Ανθρωποκτονία με δόλο είναι η κατηγορία η βασική. Συμπλοκή στην οποία προκλήθηκε θάνατος και βαριές σωματικές βλάβες. Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία. Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Αυτά τα αδικήματα, Κατερίνα, βαραίνουν τους νεαρούς και όλα αυτά με αθλητικό υπόβαθρο, που σημαίνει, Κατερίνα, ότι η αστυνομία τελικά βλέπει και οπαδικά κίνητρα πίσω από αυτή την τραγωδία, που έχει σημασία διότι είναι επιβαρυντικά, όχι κυρίως για τους συμμετέχοντες σε αυτή την άγρια συμπλοκή, αφού ο φερόμενος δράστης έτσι αλλιώς κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο. Τώρα, από ό,τι έχει γίνει, Κατερίνα, γνωστό από την αστυνομία, εκτός από τους 7 έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 10 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε αυτή την άγρια συμπλοκή. Mm-hmm. Όλα έγιναν στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας. Έχει μια εικόνα, Κατερίνα, τι ακριβώς συνέβη η αστυνομία. Με βάση και όσα έχει υποστηρίξει ο φερόμενος ο δράστης, ο 17χρονος, η παρέα του 17χρονου ήταν στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας. Μια παρέα 7-8 ατόμων, οι οποίοι ήταν οπαδοί από διάφορες ομάδες του Ολυμπιακού, της ΣΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, σε αυτή την παρέα υπήρχε και ένας 16χρονος, πολύ γνωστός στην αστυνομία, Κατερίνα, ως χούλιγκαν της ΣΑΕΚ, ο οποίος πριν 4 μέρες είχε προκαλέσει ένα επεισόδιο και είχε τραυματίσει στην ίδια περιοχή έναν οπαδό του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα.
12: Φαίνεται ότι κάποιοι τον εντόπισαν ότι βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο και κάλεσαν σε ενισχύσεις. Έφτασε και ένα αυτοκίνητο με 5 άτομα, μεταξύ αυτών και ο 15χρονος το θύμα. Έτσι ξεκίνησε η άγρια συμπλοκή, η οποία κατέληξε στον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου. Ο φερόμενος δράστης, Κατερίνα, υποστηρίζει, αυτή είναι η υπερασπιστική του γραμμή, mm-hmm. Ότι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο ίδιος δεν είχε κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, κάποιο μαχαίρι, αλλά το είχε το θύμα και πάνω στην πάλη του το κατάφερε να το αποσπάσει και εκεί έγινε ο θανάσιμος τραυματισμός. Όλα αυτά βέβαια ελέγχονται. Έχει βρεθεί, Κατερίνα, ένα μαχαίρι, το λέγαμε από χθες, από την πρώτη στιγμή στο σημείο. Μένει να φανεί από τα εγκληματολογικά γραφήρια αν είναι αυτό το φωνικό όπλο. Ο δράστης αρχικά έχει υποστηρίξει ότι το όπλο που βρέθηκε στα χέρια του, τέλος πάντων, το πέταξε σε έναν κάδο απορριμμάτων, ωστόσο δεν έχει βρεθεί. Στον ίδιο χώρο, Κατερίνα, βρέθηκαν και άλλα αντικείμενα, όπως καδρόνια, ξύλα, κράνος, ακόμα και παπούτσια άφησαν πίσω τους κάποιοι από τους εμπλεκόμενους πάνω στη συμπλοκή που έγινε και όλα αυτά εξετάζονται προκειμένου να ταυτοποιηθούν και άλλα άτομα που συμμετείχαν σε αυτή τη συμπλοκή. Η αστυνομία, Κατερίνα, πιστεύει ότι είναι ένα σύμπλεγμα κινήτρων από οπαδικά κίνητρα.
0: Μέχρι το ποιος θα ελέγχει και θα έχει τα ενία. Ναι.
12: Μεταξύ νεαρών είναι έντονη και εγκληματική η παραβατικότητα των ανηλίκων, Κατερίνα, το βλέπουμε όλο και συνεχώς.
0: Δυστυχώς.
12: Ποιος θα έχει το πάνω χέρι σε συγκεκριμένες πλατείες και περιοχές, ίσως και κάποιες προσωπικές διαφορές. Ο δράστης δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Ωστόσο, το θύμα ήταν γνωστό, διότι πριν 2 μήνες είχε συλληφθεί πάλι για κατοχή μαχαιριού. Το ίδιο και πριν ένα χρόνο περίπου είχε 2 συλλήψεις και γι' αυτό και ταυτοποιήθηκε και από τα δαχτυλικά του αποτυπώματα.
0: Η
12: τραγωδία είναι, Κατερίνα, ότι χάθηκε ένα νεαρό παιδί και η εικόνα που είδαμε και στα δικαστήρια, Κατερίνα, που μεταφέρθηκαν οι νεαροί, είναι πραγματικά μικρά παιδιά που κατηγορούνται για τόσο βαριές κατηγορίες.
0: Είναι μια τραγωδία στην πραγματικότητα, ένα φαινόμενο που παίρνει πια.
12: Οι νεαροί είναι πραγματικά μικρά παιδιά που κατηγορούνται για τόσο βαριές κατηγορίες.
0: Είναι μια τραγωδία στην πραγματικότητα, ένα φαινόμενο που παίρνει πια ανεξέλεγκτη.

0: αναλύοντας λοιπόν οι εκπαιδευτικοί αναλυτές τα αποτελέσματα, τις βαθμολογίες των υποψήφιων, έχουν καταλήξει σε μερικές πρώτες εκτιμήσεις, σε μερικά πρώτα συμπεράσματα. Όπως εκτιμούν λοιπόν οι σχολές των θετικών επιστημών, συγκεντρώνουν αυξημένες πιθανότητες ανόδου. Σίγουρα πτώση θα έχουμε, όπως λένε, στις οικονομικές σχολές, όμως στην πληροφορική αυτές ξεφεύγουν από το πεδίο και μάλλον θα ανέβουν. Στις ανθρωπιστικές σπουδές περιμένουμε μικρή πτώση σε νομικές λόγω των αρχαίων. Ήπια πτώση, ανεπαίσθητη ενδεχομένως, αναμένουμε στις ιατρικές σχολές, καθώς παρά το γεγονός ότι έπεσαν ποτέ χειρότερα τα αποτελέσματα στη βιολογία και λιγότεροι οι αριστούχοι, αυτό εξορροπείται από τα καλά αποτελέσματα στη φυσική. Τώρα, ειδικότερα αναεπιστημονικό πεδίο, περιμένουμε τα εξής. Το πρώτο επιστημονικό πεδίο, στις ανθρωπιστικές σπουδές, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για σταθεροποιητικές τάσεις στο πεδίο, στο πεδίο αυτό. Mm-hmm. Οι βάσεις στις νομικές, όπως σας είπα, πιέζονται προς τα κάτω. Τα υπόλοιπα τμήματα παρουσιάζουν έτσι μια τάση με μικρές αυξομοιώσεις. Το πεδίο των θετικών σπουδών αναμένεται άνοδος, σημαντική άνοδος μάλιστα, στις πολυτεχνικές και φυσικομαθηματικές σχολές, λόγω των πολύ καλών αποτελεσμάτων στη φυσική, αλλά και όλα τα υψηλόβαθμα τμήματα του δεύτερου επιστημονικού πεδίου αναμένεται να πάνε προς τα πάνω. Στις σπουδές υγείας υπάρχουν οι προϋποθέσεις για νοδικές τάσεις στις βάσεις. Ενδεχομένως όμως, όπως σας είπα, στις ιατρικές να έχουμε ένα τσίμπημα προς τα κάτω, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, καθώς έχει μειωθεί ο αριθμός των αριστούχων, όχι μόνο στη βιολογία αλλά και στη χημεία. Διαφορετική είναι η εικόνα στο πεδίο της οικονομίας και πληροφορικής, το τέταρτο επιστημονικό πεδίο, όπου συνολικά τα παιδιά έχουν γράψει περίπου όπως πέρυσι. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τα αποτελέσματα στην οικονομία, στο μάθημα της οικονομίας, που οι βαθμολογίες ήταν αρκετά χαμηλά. Οπότε οι σχολές, οι οικονομικές, μάλλον θα πάνε προς τα κάτω. Οι σχολές της πληροφορικής όμως μάλλον θα ξεφύγουν από αυτή την τάση και ενδεχομένως θα έχουν μια σταθερή ή μια ανωδική πορεία. Τα οριστικά συμπεράσματα πάντως θα προκύψουν μετά τη δημοσιοποίηση των αναλυτικών κατανομών των βαθμολογιών, των ποσοστών των αριστούχων συγκριτικά με πέρυσι, αλλά και το δεδομένο που θα προκύψουν από τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών, mm-hmm. η οποία, να θυμίσω, θα ακολουθήσει σε λίγες μέρες. Τα παιδιά θα συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους. Είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, όχι μόνο για την εκτίμηση των βάσεων, το πιο σημαντικό στοιχείο για τα ίδια τα παιδιά, για το πού θα καταλήξουν τελικά.
1: Ο εκπαιδευτικός μας συντάκτης Ισίδωρος Ρούσος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Με 17.600 μόρια και με την πρώτη προσπάθεια πέρασε στη σχολή ηλεκτρολόγων μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μάξιμος Φουντουλάκης, όπως τόνισε, δεν είχε άγχος γιατί πίστευε πάντα πως υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Μίλησε στη Δέσποινα Παρδάκου, για να τον ακούσουμε.
2: Τα μέγιστα μόρια που μπορώ να πάρω ανάλογα με τους συντελεστές είναι 17.600 περίπου. Και ανάλογα τις μεταγραφές τι γίνεται, το βλέπω για ηλεκτρολόγων Αθήνα.
3: Ήταν η πρώτη επιλογή σου?
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα αποφασίσει, ήμουν ανάμεσα στα εφαρμοσμένα μαθηματικά και φυσικές επιστήμες και ηλεκτρολόγο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή ήταν η καλύτερη μου χρονιά. Είχα πάνω από όλη την υποστήριξη των γονιών μου και έκανα αρκετά ιδιαίτερα, τα οποία με κρατούσαν συνέχεια σε γρήγορση και δεν με άφηνα να χάσω την μπάλα.
3: Αγχώθηκες?
2: Όχι. Στο συγκεκριμένο κομμάτι ίσως είμαι περίπτωση, αλλά ποτέ δεν είχα άγχος για τίποτα. Δεν το πήρα ποτέ προσωπικά όλο το θέμα. Ήξερα ότι εκεί πηγαίνω να κάνω ό,τι μπορώ και είμαι ικανοποιημένος με αυτό.
3: Ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτό τον αγώνα, σε αυτή την προσπάθεια?
2: Υπήρξε μέσα στη χρονιά μια κοιλιά που λένε, αλλά και αυτή η κοιλιά στρώνεται.
3: Πόσες ώρες διάβαζες τη μέρα?
2: Ανάλογα τη μέρα, από 2-3. 4 ώρες και μέσα την ημέρα είχα και τουλάχιστον ένα ιδιαίτερο. Η μάνα μου πάντα είχε ένα έτοιμο φαγητό στο τραπέζι και γενικότερα πάντα ήταν υποστηρικτική. Έβλεπα και τον μεγάλο μου τον αδερφό, είχα και τον πατέρα μου, οι οποίοι πάντα με σιγούρευαν ό,τι και να περάσω και να κάνω, δηλαδή αρκεί να κοιτάω μπροστά, κάπου θα βγω.
3: Περνάς Αθήνα?
2: Ανάλογα τι γίνεται με τις μεταγραφές, ανάλογα τις μεταγραφές θα το δούμε. Πάντως Αθήνα σίγουρα, Μετσόβιο.
3: Έκανες προσευχή για να πάρεις κουράγιο?
2: Πάντα πίστευα, έκανα προσευχές.

0: Έκανα τάμα στον Άγιο Φανούριο, τέτοια πράγματα.
1: Τα όνειρά σου από εδώ και πέρα.
0: Κοιτάμε μπροστά, σε όποια σχολή και να περάσω, έχω στόχο να κάνω ό,τι μπορώ. Να βρω μια αξιόλογη δουλειά, να βρω τι πραγματικά μου αρέσει να κάνω και να κινηθώ.
1: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προσπάθειά τους. Στο διάστημα στα επόμενα 2 χρόνια, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, 350 εκατομμύρια ευρώ στη διαστημική πολιτική της Ελλάδας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως γνωστοποίησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της εκδήλωσης Greece in Orbit, η Ελλάδα στο διάστημα, η επόμενη μέρα. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Δεν νομίζω ότι πολλοί το 2019 θα φανταζόντουσαν ότι σήμερα η Ελλάδα θα βρισκόταν εκεί που είναι σήμερα, με αρκετούς δορυφόρους στο διάστημα, με ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος, να αναπτύσσει προϊόντα και εφαρμογές και με την ελληνική πολιτεία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει εξασφαλίσει 350 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια για να χρηματοδοτήσουμε τις επόμενες δράσεις μας στο διάστημα. Η χώρα μας κληρονόμησε ένα μεγάλο βαρύδιο, μια πολυετή οικονομική κρίση. Βλέπω στην τεχνολογία, και μέσα σε αυτό εντάσσω και τις τεχνολογίες του διαστήματος και την τεχνητή νοημοσύνη και όλες τις εφαρμογές γύρω από την ψηφιακή μας πολιτική, μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να ξεπεράσει χώρες οι οποίες ενδεχομένως ήταν μπροστά μας, επειδή δεν πέρασαν από μια τόσο μεγάλη κρίση. Άρα, αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις πολιτικές.
1: Συνεχίζουμε αθηνοκεντρικά. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σήμερα της νέας καταγραφής αστέγων που διενεργήθηκε από το Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο και τη συμμετοχή εθελοντών. Σε εξέλιξη παρουσίαση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, εκεί βρίσκεται ο Μιχάλης Λεγάκης. Έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Νέα, ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για την αστεγία στην Αθήνα παρουσιάζει ο Δήμος Αθηναίων μέσα την καταγραφή που αντοπίθηκε στη συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντού Πανεπιστημίου. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η αστεγία στην πρωτεύουσα παραμένει ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο σε μεγάλο βαθμό έχει αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά. Ενδεικτικά να πούμε ότι ένα στους 3 αστέγους βρίσκεται χωρίς σταθερή στέγη για περισσότερα από 5 χρόνια, ενώ περισσότεροι από τους μισθούς παραμένουν στις συνθήκες αστεγίες για πάνω από 2 χρόνια συνολικά. Τώρα να πούμε, Κατερίνο, ότι η καταγραφή βασίστηκε σε δείγμα 681 ατόμων, από αυτούς οι 384 εντοπίστηκαν στον δρόμο, ενώ οι 297 προσεγγίστηκαν μέσω κοινωνικών φορέων και δομών. Τώρα να πούμε ότι τα στοιχεία αυτά συγγραφούν ένα κυριολόγο ανδρικό σε ποσοστό 71%, ενώ 29% είναι γυναίκες. Σχεδόν 7 στους 10 είναι Έλληνες πολίτες, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει ηλικιακή κατανομή. Γιατί εννοώ, καθώς το 62% είναι άνω των 50 ετών, ενώ οι νεότερες ηλικίες κάνουν 30 είναι από το γύρω στο 8%. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι σημαντική είναι και η εικόνα της κοινωνικής απομόνωσης, καθώς σχεδόν 2 στους 3 αστέγους ζουν μόνοι τους χωρίς οικογενειακή ή κοινωνική υποστήριξη. Κατερίνα.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ανησυχητικά τα στοιχεία και προφανώς προβληματίζουν. Σήμερα έχουμε στο μεταξύ 24ωρη απεργία και κινητοποίησης με φόντο την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών από εργαζόμενους στα πεδία της πρόληψης και της απεξάρτησης, πραγματοποιώντας από κοινού συγκεντρώσεις στο Υπουργείο Υγείας εδώ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στο εργατικό κέντρο της συμπρωτεύουσας. Για να ακούσουμε τη δήλωση στο Σπύρο Χαλικιά, ο Γιώργος Παπαϊωάννου, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Εθνικού Οργανισμού Προόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων.
4: Ο ίδιος ο νόμος περί συγχώνευσης είχε πάρα πολλά προβλήματα. Εμείς προειδοποιήσαμε από την αρχή ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, ότι θα αντικατασταθεί η θεραπευτική προσέγγιση με τη διοίκηση και με την γραφειοκρατία. Θα φτιαχτεί ένας υπερσυγκεντρωτικός οργανισμός που θα είναι αθηνοκεντρικός, θα χαθεί η αυτονομία των δομών, των θεραπευτικών προσεγγίσεων. Τότε υπήρχαν βεβαιώσεις από όλους ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα συμβεί και όλα θα λειτουργούν όπως πριν. Δυστυχώς, 16 μήνες μετά, η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη από τις πιο απεσιόδοξες προβλέψεις μας. Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις αμφισβητούνται. Υπάρχει ένα γενικευμένο χάος διοικητικό. Δεν μπορεί αυτός ο χώρος να διοικηθεί με έναν τρόπο γραφειοκρατικό από την Αθήνα. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα περιστατικών βίας, περιστατικών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στις δομές μείωσης βλάβης. Δεν υπάρχουν πουθενά στον οργανισμό πλέον θεραπευτικά πρωτόκολλα πλαίσια γύρω από το πώς λειτουργούν τα προγράμματα. Οι θεραπευτικές κοινότητες ειδικά δέχονται ένα μεγάλο πλήγμα όσον αφορά τη λειτουργία τους. Και γενικά διαμορφώνεται μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, η οποία, και αυτό είναι το σημαντικό, έχει συνέπεια στο ίδιο το θεραπευτικό έργο και στους ίδιους ανθρώπους που έχουν προβλήματα εξάρτησης και αναζητούν δημόσιες ποιοτικές υπηρεσίες.
1: Ο Σπύρος Χαλικιάς στη τηλεφωνική γραμμή μας δίνει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Κατερίνα, να ξεκινήσουμε με την είδηση τη τελευταία στιγμή. Mm-hmm. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια σύντομη συνάντηση που είχαν οι συνδικαλιστές με τον υπουργό, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος, όπως μας ενημέρωσαν τώρα, πριν από λίγο που βγήκαν δηλαδή, τους συζητήσανε μαζί και είπε ότι ξεκινάει η συζήτηση για την ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης και ευελπιστεί ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα, ενώ τους τόνισε ότι θα προσπαθήσει να γίνει το καλύτερο για τους εργαζόμενους, ώστε να μην χάσουν τις δουλειές τους και να στελεχωθούν ακόμα περισσότερο. Θα δούμε βέβαια τι μελιγενέστε και στην πορεία, αλλά τουλάχιστον η συνάντηση αυτή είχε τουλάχιστον μια θετική σκέψη, όπως είπαν οι ίδιοι οι συνδικαλιστές που μίλησαν με τον κύριο Γεωργιάδη. Να πούμε όμως ότι εδώ η αιχμή του δόρατος των διεκδικήσεων των διαδηλωτών βρίσκεται στην απέτηση να σταματήσει, όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, η αποδυνάμωση των δομών απεξάρτησης και να διασφαλιστεί η συνεχή λειτουργία, γιατί τα στοιχεία μέχρι τώρα είναι πραγματικά πάρα πολύ απαξιωτικά για την κατάσταση που υπάρχει. 260.000 άνθρωποι ωφελήθηκαν από τα κέντρα πρόληψης μόνο το 2024. Στην Αττική μόλις 19 δήμοι καλύπτονται από τα κέντρα πρόληψης, ενώ μόλις 2 εργαζόμενοι καλούνται να καλύπτουν τις ανάγκες 30.000 μαθητών σε 53 σχολικές μονάδες και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πολλά τα προβλήματά τους, λίγος κόσμος εδώ βέβαια έξω από το Υπουργείο, δεν έκλεισε καν ο δρόμος. Ευελπιστούν και οι άνθρωποι αυτοί ότι θα βοηθηθούν από τις υπουργικές αποφάσεις, θα δοθεί μια λύση ώστε να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί είναι όχι μόνο χιλιάδες μέλη οικογενειών, αλλά και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην απεξάρτηση και χρειάζονται πραγματική βοήθεια, γιατί αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πολύ άσχημα και δεν βοηθούνται, αντιθέτως βρίσκουν τρομερές δυσκολίες, Κατερίνα.
1: Ο Σπύρος Χαλκιάς, να τον ευχαριστήσω πολύ. Για να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Ευαγγελία Μπατζή, πρόεδρος των εργαζομένων στα κέντρα πρόληψης.
6: Το αίτημά μας είναι, πέρα από την επιβίωσή μας και την ύπαρξη των δομών μας, τη διασφάλιση δηλαδή των δομών μας, η διασφάλιση της κοινοτικής πρόληψης. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται να συμβάλλουμε όλοι από το ρόλο του και από τη θέση του καθένας στη συνοχή αυτής της κοινότητας, η οποία αποδομείται και παραπέει, και στο πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις υπάρχουσες δομές και τα υπάρχουσα θετικά στοιχεία που υπάρχουν στην κοινότητα, ώστε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις αλλεπάλληλες κρίσεις που συμβαίνουν. Για μας βασικό είναι το ξεκίνημα του διαλόγου για την ανανέωση της προγραμματικής μας σύμβασης, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων, είναι περίπου 400 εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα. Σίγουρα ένα βασικό θέμα είναι οι νέες προσλήψεις, γιατί οι δομές μας έχουν περίπου 130 πλάς κενά. Πολλά κέντρα πρόληψης δουλεύουν με συμβασιούχους, οι οποίοι είναι για ένα χρόνο ή και για λιγότερο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί ζητήματα και ως προς τη δουλειά, αλλά και ως προς τις εργασιακές συνθήκες των συναδέλφων. Οπότε για μας αυτό είναι το σημαντικό. Η επιβίωσή μας, η διασφάλιση των δομών, αλλά και του έργου αυτού που κάνουμε.
1: Χωρίς να ικανοποιηθούν τα αιτήματα που έθεσαν οι εκπρόσωποι οργανώσεων αλλιών, αποχώρησαν από τη σύσκεψη που είχαν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σκίνα, χθες. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν και το εκτεταμένο πρόβλημα που είχε ανακύψει με τους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες. Ο Γιώργος Άτρας έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Και να πούμε από τις ανακοινώσεις του κύριου Σκίνα, το πρώτο από τα τρία μέτρα, το οποίο, όπως είπε ο Υπουργός, θα ενεργοποιηθεί άμεσα, είναι το σχέδιο νόμου για την επιδότηση του αλευτικού πετρελαίου με τιμές 16 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και 12 τον Ιούνιο. Χαρακτήρισαν εμπαιγμού αυτές τις τιμές και είπαν ότι είναι ψίχουλα. Τώρα για το δεύτερο, είναι η πιλωτική δράση για την αλίευση του λαγοκέφαλου. Η τιμή επιδότηση είναι 5,33 ευρώ το κιλό. Και να πούμε ότι βλέπουν μεν θετικά αυτή την τιμή, όμως αντέδρασαν στο γεγονός ότι θα ισχύσει πιλωτικά για την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο. Το τρίτο είναι ότι ο σχεδιασμός αποζημίωσης για τους αλλοείς που θα δουν τις δραστηριότητες τους να περιοριστούν από τα θαλάσσια πάρκα, υποστηρίζουν ότι στα σημεία τα οποία θα τους επιτραπεί να ψαρέψουν θα υπάρξει υπεραλίευση με αποτέλεσμα να πληγεί το οικοσύστημα. Mm-hmm. Τώρα να πούμε, όπως μας είπε κάποιος από τους εκπροσώπους, θα πραγματοποιηθεί κάποια τηλεδιάσκεψη ίσως και σήμερα για να πανεκτιμήσουν την κατάσταση και τις περαιτέρω κινήσεις τους. Και να πούμε ότι εχθές μιλήσαμε με άλλον εκπρόσωπο από τους αλλοείς, ο οποίος μας κατήγγειλε ότι δεν έλαβε αυτός και άλλοι κάποια πρόσκληση για τη χθεσινή συσκέψη στο Υπουργείο, Κατερίνα.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Δημήτρης Κοτσόργιος, συντονιστής Πανελλαδικού Δικτύου Παράκτιων Αλλιευθικών Συλλόγων. Καλό σας μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι και σε εσάς και σε όλους αυτούς που μας ακούνε.
1: Να είστε καλά. Για δώστε μας λίγο εσείς την εικόνα που έχετε σχετικά με την χθεσινή σύσκεψη. Εσείς καταρχάς ήσασταν σε αυτούς που συμμετείχαν.
8: Ναι. Θα ήθελα να σας κάνω μια πολύ σοβαρή καταγγελία, θεσμική καταγγελία, για μια παράνομη ενέργεια που δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά από την επανασύσταση του ελληνικού κράτους.
1: Ναι.
8: Με το νόμο 4015 του 2011, διέλυσαν με νόμο τις θεσμικές οργανώσεις της παράκτειας Αλλίας.
1: Μάλιστα.
8: Για να μην μπορούν οι παράκτοι να εκφραστούν. Από τότε παλεύουμε με όλες τις κυβερνήσεις να τις επανασυστήσουμε και έχει σταθεί αδύνατον. Που σημαίνει ότι δεν θέλουν οργανωμένο αλλιευτικό κίνημα.
1: Μάλιστα.
8: Δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι η οργάνωση των πολιτών είναι προς όφελος της πολιτείας και του κοινωνικού συνόλου.
1: Ναι.
8: Τώρα όσον αφορά τη χθεσινή σύσκεψη. Εμείς σήμερα βγάλαμε και μια καταγγελία σχετικά, διότι το Πανελλήνιο Δίκτυο που εκπροσωπεί 37 αλλιευτικούς συλλόγους δεν καλέστηκε στη συνάντηση αυτή.
1: Μάλιστα. Όπως λοιπόν μετέδωσε ο συνάδελφος, κάποιοι δεν μετείχατε. Εσείς δεν μετείχατε λοιπόν.
8: Όχι κάποιοι. Οι άμεσα, οι ουσιαστικοί εμπλεκόμενοι δεν συμμετείχαν. Και ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό.
1: Ναι.
8: Ήταν οι εκπρόσωποι της μηχανότητας και του Γρηγρή. Η μηχανότητα, από τον νόμο, από τους κοινοτικούς κανονισμούς, απαγορεύεται να εργάζεται σε βάθη μικρότερα των 50 μέτρων. Ο λαγοκέφαλος δραστηριοποιείται σε αυτά τα βάθη, κάτω των 50 μέτρα, στα 10 μέτρα, στα 5 μέτρα, στα 8 μέτρα, στα 9 μέτρα. Δεν έχει καμιά δουλειά η μηχανότητα εκεί πέρα.
1: Μάλιστα.
8: Προσπαθούν προφανώς κάποιοι, αυτό που δεν κατάφεραν με τα σχέδια διαχείρισης που υπέβαιναν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με πρόσχημα τον λαγοκέφαλο, να επαναφέρουν τα αλλιευτικά εργαλεία της Μέσης Αλλίας, τα σειρώμενα της μηχανότητας, στην ακτή. Εάν γίνει αυτό το πράγμα, θα γίνει ξεσηκωμός πρωτοφανής.
1: Για ποιο λόγο όμως να κάνουν κάτι τέτοιο, ποιο μπορεί να είναι το κίνητρο?
8: Το κίνητρο ποιο μπορεί να είναι? Τι μου λέτε, τόσα χρόνια ποιο ήταν το κίνητρο? Τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.
1: Μάλιστα.
8: Ποιο ήταν το κίνητρο μέχρι σήμερα στην Ελλάδα? Τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και ο λαός πεινάει.
1: Είναι...
8: Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
1: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που μας λέτε.
8: Και να σας πω και κάτι άλλο για τα πάρκα, γιατί άκουσα που μιλάγατε για τα πάρκα, για τα θαλάσσια πάρκα.
1: Ναι.
8: Δεν είναι το πρόβλημα οι προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές μόνο.
1: Αλλά?
8: Είναι γεωπολιτικό το ζήτημα. Και θα σας πω γιατί είναι γεωπολιτικό. Το έχω πει σε όλους τους υπουργούς μέχρι τώρα. Το είπα και στον κύριο Καβαδά, τον υπουργό, πριν από λίγο καιρό που είχαμε συνάντηση. Και του είπα, μεταφέρτε το στον πρωθυπουργό. Μπορεί να μην το ξέρει ο πρωθυπουργός. Μεταφέρτε το στον υπουργό. Μπορεί να μην το ξέρει ο υπουργός. Υπάρχει κοινοτικός κανονισμός, ο 1967 του 2006.
1: Μάλιστα.
8: Τον οποίο εγώ διαπραγματεύτηκα στις Βρυξέλλες ως εκπρόσωπος όλων των μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο άρθρο 5 ξέρετε τι λέει. Δύναται η χώρα μέχρι την 31/12 του 7 να θεσπίσει θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές εντός των χωρικών υδάτων. Ξέρετε τι λέει το άρθρο 6. Με βάση τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν από τα εθνικά θαλάσσια, από τις εθνικά θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, μπορεί το Συμβούλιο να προχωρήσει σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές στα διεθνή ύδατα.
1: Μάλιστα.
8: Εάν το έκανε το Συμβούλιο της Ευρώπης αυτό και τα θαλάσσια πάρκα που το Συμβούλιο της Ευρώπης θα χωροθετούσε εφάπτονταν με τα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, δεν θα έκανε πρόβλημα κανένα. Θα πήγαινε να τα βάλει η Τουρκία με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαφώς και όχι.
1: Αυτό αναδεικνύεται και την γεωπολιτική διάσταση. Και...
8: Σαφώς είναι γεωπολιτική. Και ξέρετε, δεν μπορεί μέσω αλλιευτικών δικαιωμάτων να εκχωρούμε κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όπως σας λέω τώρα.
1: Βέβαια. Και φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε. Απλώς επειδή ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πολύ λίγος, δυστυχώς, και απλωνόμαστε πάρα πολύ, θα ήθελα μια τελευταία κουβέντα σε ό,τι αφορά το λογοκέφαλο, γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση. Τελικά το Υπουργείο δίδει μια αμοιβή. 5,33.
8: Συμφωνώ.
1: Συμφωνείτε σε αυτό?
8: Σχετικά με το λογοκέφαλο.
1: Ναι.
8: Και γενικά με τα χωροκτατικά είδη υπάρχει ειδικός ευρωπαϊκός κανονισμός. Το αρμόδιο Υπουργείο για αυτές τις ιστορίες είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τα λοιπά. Όμως έρχεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και βγάνει ένα ποσό που λέει 5,33 ευρώ για
1: κάθε
8: να πιάνει το λογοκέφαλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
8: Προσέξτε όμως αυτό, τι μπορεί να γίνει. Για να στραφεί ο ψαράς στην αλιεία του λογοκέφαλου, να τον στοχοποιήσει δηλαδή, θέλει ειδικά αλιευτικά εργαλεία που έχουν τεράστιο κόστος.
1: Μάλιστα.
8: Τα εργαλεία αυτά σύντομα θα καταστρέφονται. Θέλει αντικατάσταση, θέλει ανανέωση. Τα καύσιμα έχουν φτάσει στα ύψη. Θέλουμε για τα καύσιμα στήριξη. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα?
1: Άρα χρειάζεστε περισσότερη ενίσχυση, μας λέτε.
8: Όχι μόνο περισσότερη ενίσχυση, χρειαζόμαστε και κάτι άλλο πολύ πιο σοβαρό. Υπεύθυνη πολιτική στη διαχείριση των ξενικών ειδών, με την άμεση εμπλοκή της επιστημονικής κοινότητας. Και σας το λέω για τον εξής λόγο και παρακαλώ πολύ, αξιοποιήστε τον αν είναι δυνατόν. Είτε το δοτοξίνη του λαγοκέφαλου, κάτω από ορισμένες συνθήκες, γίνεται ασταθής και καταραίει. Και δεν υπάρχει κίνδυνος. Συνεπώς, μπορεί τα αλλιεύματα που συλλαμβάνονται να μην οδηγούνται στην αποτεύρωση και στην καταστροφή, αλλά να οδηγούνται ως οργανικό λίπασμα υψηλής αξίας σε αγρότες και ακόμα, όπως είπαν, και σαν ιχθυάλευρα.
1: Μάλιστα.
8: Αλλά στους αγρότες, ξέρετε γιατί? Γιατί η νευροτοξίνη αυτή αποκτά μια έλλειψη σταθερότητας στα υψηλά αλκαλικά εδάφη που υπάρχει δυσαπορρόπηση θρεπτικών συστατικών. Δηλαδή εκεί καθιστούμε τα εδάφη αυτά έφορα. Να αναθέσουν στην επιστημονική κοινότητα να τα ελέγξει αυτά τα πράγματα. Τα έχουμε θέσει εμείς.
1: Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικά όλα όσα μας αναφέρετε και δίνετε, αναπτύσσετε και μια νέα πτυχή. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
8: Να είστε καλά, κοπέρα μου. Να είστε καλά. Ανοίξαν ένα κεφάλαιο πολύ μεγάλο.
1: Βέβαια.
8: Και πρέπει να το δουν συνολικά, γιατί δεν είναι μόνο ο λογοκέφαλος ένα από τα ξενικά είδη. Υπάρχουν διάφορα είδη. Τα μπλε τα καβούρια που έχουν κατακλείσει την Ελλάδα, εδώ στο Μεσολόγγι που είμαστε εμείς, δεν μπορούμε να πάμε για δουλειά από τα μπλε τα καβούρια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πολλά. Ο θαλάσσιος βυθός άλλωστε είναι απέραντος.
8: Ωραία, συμφωνώ. Μην επιχειρήσουν κάποιοι στο όνομα της σωτηρίας από το λογοκέφαλο να αφήσουν τα είδη αυτά, τα εργαλεία, τα σειρώμενα στην ακτή. Εκεί πραγματικά θα γίνει πόλεμος.
1: Θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
8: Καλά,
1: καλή
8: να
1: συνέχεια.
8: Καλά,
1: να είστε καλά. Ο κύριος Τάκης Κοτσόριος, συντονιστής Πανελλαδικού Δικτύου Παράκτιων Αλλιευτικών Συλλόγων. Τώρα, για να πάμε στην ενότητα του πολιτισμού. Δύο ιδιαίτερες κατανεκτικές κοινικές εμπειρίες φιλοξενούνται σήμερα και αύριο στα δύο θέατρα της Αρχαίας Επιδαύρου. Η Βάσκια Μπακετέα μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Βάσκια.
9: Καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε σε αυτή την περίπτωση, αυτό το διήμερο, κάποια τραγωδία ή κωμωδία. Έχουμε δύο ιδιαίτερες παραστάσεις. Η πρώτη είναι στο αρχαίο στάδιο, τη Μεγάλη Επιδαύρου που λέμε, όπου ο συνθέτης Δημήτρης Καμαρωτός παρουσιάζει την performance Άλκηστης, το οποίο μετά την υπόσχεση δεν είναι μια κλασική αναβίωση, αλλά είναι μια ατμοσφαιρική μεταφορά σε μορφή υποφωτισμένου μουσικού μονολόγου. Η παράσταση ξεκινάει ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα και η δράση εκτελεί έξω από τον αρχαιολογικό χώρο, περιπατητικά.
1: Πολύ ιδιαίτερη διαδικασία.
9: Ακριβώς. Θα ακολουθούν την Άλκηστη, η οποία την ερμηνεύει η σοπράνο η Άννα Παγκάλου, που δεν εμφανίζεται ως ηρωίδα ίδια, αλλά ως μια παρουσία σε μετάβαση. Άλλωστε είναι ένα πολύ ιδιαίτερο έργο η Άλκηστης, μακάρι να είχαμε χρόνο να το αναλύαμε. Στο μικρό θέατρο τώρα της Αρχαίας Επιδαύρου, ο χορογράφος Ευρυπίδης Λασκαρίδης και η ομάδα του Όσμωση παρουσιάζουν την παράσταση Τουρνέ. Ούτως ή άλλως πάντα ο Ευρυπίδης Λασκαρίδης συνδυάζει το χορό, το θέατρο και τις εικαστικές τέχνες και έχει δημιουργήσει και μια δική του σκηνική γλώσσα. Όταν λέω γλώσσα εννοώ κανονικά με λέξεις που δεν αναγνωρίζουμε. και εστιάζει στο μικρό κόσμο των παλιών μπουλουκιών που περιοδεύανε στην Ελλάδα και δίνανε παραστάσεις. Αυτή η παράσταση ξεκινάει στις 9.30 και να κλείσω με κάτι πρακτικό. Υπάρχει για τη μεταφορά από το κτέλ Αργολίδας προς το αρχαίο θέατρο Επιδαύρου ειδικό δρομολόγιο. Αυτή τη φορά είναι ακόμη πιο ειδικό. Μπορεί κάποιος να πάει να δει πρώτα την τουρνέ στη Μικρή Επίδαυρο, στη συνέχεια να πάει στις 12 στη Μεγάλη Επίδαυρο να δει την παράσταση του Δημήτρη Καμαρωτού και στη συνέχεια να γυρίσει τα ξημερώματα στην Αθήνα με το ίδιο εισιτήριο.
1: Βάσια, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Ανδρέας Χανιάς τώρα μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
10: Καλό μεσημέρι, Κατένα. Κυρίες και κύριοι, κορυφαίνεται η δράση στον Μουντιάλ που διεξάγεται στα γήπεδα των ΗΠΑ, της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά. Έχουμε μάλιστα και τα πρώτα ζευγάρια για τη φάση των 32, τα νοκάουτ παιχνίδια μάλιστα της διοργάνωσης. Καναδάς, Νότιος Αφρική, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία είναι τα ζευγάρια που έχουν προκύψει ήδη για τη φάση των 32. Την Κυριακή θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια και όπως είπαμε είναι νοκάουτ. Απόψε θα παίξουν στις 10 η ώρα Νορβηγία-Γαλλία και την ίδια ώρα Σενεγάλη-Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη-Ισπανία. Στις 6 τα ξημερώματα Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο, Αίγυπτος-Ιράν. Τα δύο παιχνίδια. Να θυμίζουμε ότι από κάθε όμιλο προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες αλλά και οι τρίτες καλύτερες, και οι τρεις καλύτερες τρίτες ομάδες. Δηλαδή οι ομάδες που θα συμπληρώσουν την καλύτερη βαθμολογία στην τρίτη θέση από κάθε όμιλο. Περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική για να ολοκληρωθούν και τα ζευγάρια της φάσης των 32. Να περάσουμε στην μεταγραφική δραστηριότητα των ομάδων, καθώς η ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού αναμένεται να ανακοινώσει την απόκτηση του 21 ετών εξτρέμ Ζωέλ Ρόκα από την Ισπανία, του 26χρονου στόπερ Νταβίδ Κάρμο από την Αγγόλα, επιστρέφει στον Πειραιά ο Νταβίδ Κάρμο, αλλά και του 26χρονου Σέρβου τερματοφύλακα Μπάσλαβ Πόποβιτς. Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ είναι κοντά σε μία ακόμα μεταγραφική κίνηση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχει συμφωνήσει με τον Μπάκου Μπαντιό, τον 27χρονο Σενεγαλέζο Ζογκάρτ, που έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά με την Βαλένθια, την ευχάριστη έκπληξη της Ευρωλίγκας και του Ισπανικού Πρωταθλήματος.
1: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Έλενα Αρχιμανδρίτη μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
11: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές του 984 από το ραδιοταξί Ελλάς 2-10-64-57.000. Κυκλοφοριακό έχει στη Λεωφόρο και Φυσουάνοδο και Κάθοδο. Από Πετρουράλιο στη μεταμόρφωση, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Σαλήμου, στην Πειραιώς από Ιερά Οδός Ομόνια, αλλά και στην Αμαλία στο ύψος του Συντάγματος. Κίνηση έχει Βασιλή Σοφία από Χίλτον μέχρι Μπελοκήπου, η κάθοδο τη Βασιλεία Κωνσταντίνου, λεωφόρο Αλεξάνδρα κατά διαστήματα σε όλο το μήκο τη, Αχαρνών στο ύψο των κάτω Βατησίων, η Αττική οδό από το Γέρακα μέχρι και τη μεταμόρφωση στο ρεύμα προ Ελευσίνα και τέλο κυκλοφοριακό έχει λεωφόρο Κηφισία από Μπελοκήπου μέχρι το Μαρούσι και η Μεσογείο στο ύψο Αγία Παρασκευή. Καλή συνέχεια σε όλου.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσά. Το μικρόφωνο από τι 2 για τη μεσημβρινή σα ενημέρωση στου 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σα ευχαριστώ όλου θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου.
12: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό που σκότωσε τουλάχιστον 233 ανθρώπους και προκάλεσε μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών. Φόβοι ότι θα εκτοξευθεί δραματικά ο αριθμός των θυμάτων, καθώς ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα μετατράπηκαν σε μια άμορφη μάζα από μπάζα, εγκλωβίζοντας αδιευκρίνηστο αριθμό πολιτών. Διεθνής κινητοποίηση για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Σαρώνει το κύμα καύσωνα στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Στους 55 ανήλθαν οι θάνατοι από πνιγμό στη Γαλλία, όπου οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί. Η Γερμανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Τσεχία αναμένεται να αντιμετωπίσουν ακόμη πιο έντονες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, καθώς το κύμα καύσωνα μετατοπίζεται ανατολικότερα και νοτιότερα. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στους 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Όλα τα δικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο, αναφέρει ο εισαγγελέας. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες. Εκτός λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος θα τεθούν τα δημοτικά τέλη, τα οποία θα εισπράττονται απευθείας μέσω των Δήμων ή άλλου μηχανισμού της ΑΔΕ. Το στοίχημά σας δεν είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά να κρατάτε τα ενία της, δήλωσε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επισημένοντας ότι το εκλογικό σύστημα που φέρνει ο νέος κώδικας αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Στόχος του να κερδίσει την πρωτιά στις επόμενες εκλογές και να σχηματίσει κυβέρνηση, ακόμη και αν χρειαστεί δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του συνέντευξη μετά την ίδρυση της Ελλάς. Άμεση ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Ανοίγουν οι θηρίδες των κατηγορουμένων στο κύκλωμα πολεοδομιών από την ανακρίτρια κατά της διαφθοράς, η οποία διενεργεί την έρευνα. Άνοδο των βάσεων στις δημοφιλείς πολυτεχνικές και φυσικομαθηματικές σχολές και μικρή πτώση στις νομικές δείχνουν τα πρώτα δεδομένα από τις επιδόσεις των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων στα ίδια επίπεδα με πέρυσι ιατρικές σχολές. Περισσότερα στο athina984.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία, Πελοπόννησο, Εύβοιας, Κύρο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία λόγω των καιρικών συνθήκων, σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, περιφέρειες και δήμοι. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν δραστηριότητες στην Ήπεθρο που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική με ενισχυμένους βόρειους ανέμους, τοπικά οκτωμποφόρη. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση σας στις 4, τίτλοι ειδήσεων στις 3.30.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Γενικά μου αρέσουν οι ήρεμες μελωδίες, αλλά γενικά είμαι και ήρεμος άνθρωπος, θα έλεγα. Εν μέρη, εντάξει, έχω και εγώ τις πιο έντονες στιγμές μου. Νομίζω ότι αυτή η ηρεμία ίσως να έχει να κάνει και με το ξεκίνημά μου. Προσπαθούσα να ανακαλύψω τη γνώση. Πάντα αυτό έκανα. Να βρίσκω έτσι εφάνταστους τρόπους για να την ανακαλύπτω. Και είναι κάτι που λέω και στις ομιλίες που κάνω σε εταιρείες για τη μνήμη, ότι τα πρώτα γαλλικά και γερμανικά τα έμαθα από τις οδηγίες χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών. Την αγαπώ την Αθήνα γιατί έχει πάρα πολλές επιλογές και μου αρέσει πολύ το φως της Αθήνας. Παρόλο που δεν είναι η ομορφότερη πόλη του κόσμου, έχει ένα φως, ο ήλιος, δεν ξέρω, που την κάνει να λάμπει πολλές φορές. Γεια σας, είμαι ο Πάνος Δημάκης, συγγραφέας, και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα με ακούσετε solo στον Αθήνα 984.
3: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννη.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
6: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online.
5: μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
3: Αθήνα 984.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Φόβοι ότι θα εκτοξευθεί δραματικά ο ρυθμός των θυμάτων στη Βενεζουέλα μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό, καθώς ολόκληρα 17 τετράγωνα ισοπεδώθηκαν. Διεθνής κινητοποίηση για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Σαρώνει το κύμα καύσωνα στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Στους 55 ανήλθαν οι θάνατοι από πνιγμό στη Γαλλία. Το κύμα καύσωνα μετατοπίζεται ανατολικά και νότια σε Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία και Τσεχία, οι οποίες αναμένουν πιο μεγάλες θερμοκρασίες. Το Ισραήλ έριξε φυλάδια πάνω από πόλη στο νότιο Λίβανο, διατάζοντας τους κατοίκους να φύγουν. Η πόλη βρίσκεται κοντά στα όρια ζώνης που έχει καταλάβει ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιράν επανέλαβε ότι έχει δικαιώματα στον έλεγχο της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούζ και προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου να μην συμπαραταχθούν με τις ΗΠΑ μετά και τη χθεσινή καταπλήρου επίθεση ανοιχτά του Ομάν. Στον ανακριτή, 7 συλληφθέντες που διώκονται για ανθρωποκτονία με δόλο για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο, αναφέρει ο εισαγγελέας. Εκτός λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος θα τεθούν τα δημοτικά τέλη, τα οποία θα εισπράττονται απευθείας μέσω των Δήμων ή άλλου μηχανισμού της ΑΔΕ. Το στοίχημά σας δεν είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά να κρατάτε τα ενία της, δήλωσε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στόχος του να κερδίσει την πρωτιά στις επόμενες εκλογές και να σχηματίσει κυβέρνηση ακόμα και αν χρειαστεί δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του συνέντευξη μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ. Άμεση ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους συνεπείς διανοιολήπτες του νόμου Κατσέλη. Ανοίγουν οι θηρίδες των κατηγορουμένων στο κύκλωμα πολεοδομιών από την ανακρίτρια κατά της διαφθοράς, η οποία διενεργεί την έρευνα. Πολύ ψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία, Πελοπόννησο, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Ικαρία λόγω των καιρικών συνθήκων, σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας περιφέρειες και δήμοι. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με ενισχυμένους βόρειους ανέμους, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία. Τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά.

0: κάνουμε σήμερα? Το Νόστος Φέστιβαλ φέρνει σήμερα στην Αθήνα το θρυλικό Βρετανό κωμικό John Cleese για την εκδήλωση Not Dead Yet στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Με αφορμή τα 50 χρόνια της ταινίας Monty Python and the Holy Grail, το κοινό θα απολαύσει μια ειδική προβολή και μια απολαυστική ζωντανή συζήτηση με τον δημιουργό. Η είσοδος είναι δωρεάν με δελτία προτεραιότητας και η ώρα έναρξης είναι στις 8.30. Στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, σήμερα και αύριο, ο Ευρυπίδης Λασκαρίδης παρουσιάζει την παράσταση «Τουρνέ» στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Πρόκειται για μια συγκινητική παράσταση, εμπνευσμένη από τα θεατρικά μπουλούκια που εξερευνά την συντροφικότητα, την φιλοδοξία και την επιβίωση. Τα εισιτήρια κοστίζουν από 5 έως 25 ευρώ και η ώρα έναρξης είναι στις 9.30. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσια Μπακετέα.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Καραμπόλα 4 οχημάτων και ενός ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο οδικό δίκτυο από Δερβενάκια προς Παθοβούνη. Αναφορές για αρκετούς τραυματίες. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Ομάδες διάσωσης από όλο τον πλανήτη σπέβδουν προς την πλήρως κατεστραμμένη βόρεια ακτή της Βενεζουέλας μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που προκάλεσαν βιβλική καταστροφή στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Στους 589 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, 3.000 είναι οι τραυματίες, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα εκτοξευθεί δραματικά, καθώς ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα ισοπεδώθηκαν εγκλωβίζοντας αδιευκρίνηστο αριθμό πολιτών. Εν τω μεταξύ, σεισμός 6,4 βαθμών σημειώθηκε νωρίτερα στην ίσο Μιντανάο των Νότιων Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών. Την ίδια ώρα σαρώνει το κύμα καύσωνα στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Στους 55 ανήλθαν οι θάνατοι από πνιγμό στη Γαλλία. Η Γερμανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Τσεχία αναμένεται να αντιμετωπίσουν ακόμη πιο έντονες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικος τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές και προβλέπει τη συμπληρωματική ψήφο. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στους 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Όλα τα δικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο, αναφέρει ο εισαγγελέας. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες. Εκτός λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, θα τεθούν τα δημοτικά τέλη, τα οποία θα εισπράττονται απευθείας μέσω των Δήμων ή άλλου μηχανισμού της ΑΑΔΕ. Το στοίχημά σας δεν είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά να κρατάτε τα ενία σας, δήλωσε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επισημαίνοντας ότι το εκλογικό σύστημα που φέρνει ο νέος κώδικας αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Στόχος του να κερδίσει την πρωτιά στις επόμενες εκλογές και να σχηματίσει κυβέρνηση, ακόμη και αν χρειαστεί δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του συνέντευξη μετά την ίδρυση της Ελλάς. Άμεση ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Ανοίγουν οι θηρίδες των κατηγορουμένων στο κύκλωμα πολεοδομιών από την ανακρίτη κατά της διαφθοράς, η οποία διενεργεί την έρευνα. Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, όλα τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων είχαν δεσμευθεί με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Αποσαφήνιση του ρόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, ζήτησε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Το Ιράν επανέλαβε ότι έχει δικαιώματα στον έλεγχο της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούζ και προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου να μην συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη χθεσινή επίθεση κατά πλοίου ανοιχτά του Ομάν. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι ξεκινά η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στις 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ για το έτος κατάρτισης 2026-2027. Λεπτομέρειες στο athina984.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία, Πελοπόννησο, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία λόγω των καιρικών συνθήκων. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, περιφέρειες και δήμοι. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν δραστηριότητες στην Ήπεθρο που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Και ο καιρός έθριος αύριο καιρό στην Αττική με ενισχυμένους βόρειους ανέμους τοπικά οκτωμποφόρου. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 22-34 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 5, τηλεδίσεων στις 4.30. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιώργος Μανουσακάκης.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου. τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αθήνα 984.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από τα μικρόφωνα του 984, εκτάκτως σήμερα ο Γιώργος Μανουσακάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Πάνος Αργύρης, στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Χρήστος Κάπος και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντά η Πέννη Παναγοπούλου. Σήμερα έχουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή, καθώς φιλοξενούμε για όλη την ώρα και θα κάνουμε και την κουβέντα μας, θα κάνουμε και τις ερωτήσεις μας, θα συζητήσουμε για την επικαιρότητα, τον άνθρωπο της επικαιρότητας στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, τον Χρήστο Τεντώμα, ο οποίος μόλις την περασμένη εβδομάδα παραιτήθηκε από τη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και ανεξαρτητοποιήθηκε και από τον συνδυασμό του Κώστα Μπακογιάννη. Οφείλουμε να πούμε βέβαια ότι ο Χρήστος Τεντώμας έχει υπηρετήσει εδώ και 32 χρόνια το Δημοτικό Συμβούλιο, κυρίως από τις παρατάξεις οι οποίες υποστηρίχθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία και, αν δεν θέλουμε να πούμε Νέα Δημοκρατία, από τις παρατάξεις με γαλάζιο πρόσημο.
1: Έτσι. Νέα Δημοκρατία.
0: Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, ξεκάθαρο. Λοιπόν, κύριε Τεντώμα, ανακοινώσατε λοιπόν την αποχώρησή σας, θα την παράταξη. Γιατί τώρα, γιατί οι εκλογές αργούν ακόμα, έχουμε 2 χρόνια γεμάτα.
1: Καταρχήν να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να πω ότι έχω να έρθω στον 1984, αν και 32 χρόνια, πάνω από 7-8 χρόνια μπορεί περίπου. Άρα, πολύ σημαντικό που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Θα σας πω, η απόφαση με αυτή ήταν ένα αποτέλεσμα μιας όριμης σκέψης, αξιολόγησης και ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Αθήνας, κύριε Μανουσακάκη. Βρισκόμαστε στη μέση της δημοτικής θητείας και θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για έναν ειλικρινή απολογισμό. Να δούμε πού βρίσκεται η πόλη, τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει και ποιος είναι ο ρόλος του καθενός μας. Νομίζω ότι οι ηγεσίες των δύο μεγάλων παρατάξεων, δηλαδή του Δημάρχου αλλά και του Κώστα Μπακογιάννη, έχουν νομίζω αποτύχει στους ρόλους τους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο πρώτος σε επίπεδο έργου και ο δεύτερος σε επίπεδο αξιολόγησης του πρώτου και εναλλακτικής πρότασης για το μέλλον.
0: Βέβαια, ο κύριος Μπακογιάννης στο τελευταίο διάστημα νομίζω ότι κάνει μια αισθητή αντιπολίτευση και μια αισθητή κριτική, τουλάχιστον στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο πρόσωπο του Δημάρχου και στο συνδυασμό του και στο έργο του. Από την άλλη, βλέπουμε ότι και ο κύριος Δούκας έχει επικεντρωθεί στα μεγάλα ζητήματα της πόλης και τώρα και με το δάνειο, το οποίο θα το κουβεντιάσουμε και αυτό, εκτιμάμε ότι θα πέσει χρήμα στην πόλη, άρα θα αξιοποιηθούν κάποια, θα γίνουν κάποια έργα σημαντικά.
1: Το δάνειο, να πούμε, είναι ότι είναι μόνο για
0: τα σχολεία. Δεν είναι λίγο, βέβαια.
1: Όχι, πολύ λίγο. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Γι' αυτό κιόλας και πήρα την απόφαση αυτή να κινηθώ πλέον ανεξάρτητα, γιατί αυτή η κίνησή μου δίνει ευχέρεια, θα έλεγα, να μιλάω ελεύθερα, να μιλάω ανεξάρτητα και να έχω τη δική μου άποψη. Γιατί με ρωτάνε μερικές φορές κάποιοι φίλοι, ρε φίλε, συγγνώμη, είσαι 32 χρόνια δημοτικό σύμβουλο στην πόλη. Τι έχεις κάνει?
0: Ναι.
1: Ως δημοτικό σύμβουλο.
0: Με 32 χρόνια μπορεί να σου ασκηθεί και σένα κριτική.
1: Ακριβώς. Όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι, όπως και πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς, κύριε Μανουσακάκη, γιατί είστε χρόνια στο αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ, ότι ο Δήμαρχος αποφασίζει για την τύχη της πόλης.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι προσωπική
1: δήμαρχη. Έτσι ακριβώς. Γιατί οι δήμαρχοι ακολουθούν την πορεία και την κατεύθυνση που δίνει ο Δήμαρχος.
0: Βέβαια, δίνουν το στίγμα τους. Και εντάξει, τώρα εδώ να πούμε και για τον Χρήστο Τεντώμα, επειδή είμαστε τα ίδια χρόνια περίπου. Ναι, ίσως να είμαι ένα χρόνο εγώ, επειδή είχα προλάβει και τον αέμνηστο Μιλτιάδη Εύερτ.
1: Εγώ είμαι από το 89.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα είμαστε κοντά.
1: Απλώς δεν έχεις, δηλαδή, εγώ έχω διαφωνήσει με πάρα πολλούς δημάρχους.
0: Ναι, είσαι από τους αντιδημάρχους, οι οποίοι δουλέψανε σχεδόν σε όλα τα πόστα του Δήμου, έγινες και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Έχεις, δηλαδή, αν εξαιρέσω, μου φαίνεται, τα οικονομικά και μια την παλιά που ήταν οι πολεοδομίες.
1: Ήμουνα.
0: Ήσουν και στις πολεοδομίες.
1: Τα οικονομικά μόνο. Μόνο τα οικονομικά.
0: Όλα τα άλλα τα έχεις περάσει.
1: Σχεδόν έχω περάσει από όλα τα άλλα. Ναι. Αλλά εδώ να το τονίσω αυτό, ότι όταν έχει μία κατεύθυνση ο Δήμαρχος και δίνει το στίγμα ο Δήμαρχος σε κάποια πράγματα, είναι πολύ δύσκολο. Έχω διαφοροποιηθεί λίγες φορές από τους Δημάρχους στην πόλη. Ναι. Και με ωραίο τρόπο έχω διαφοροποιηθεί. Ενώ έχω διαφωνήσει σε προσωπικό επίπεδο. Ναι. Μην αναφερθώ σε συγκεκριμένα παραδείγματα, δεν θέλω να βρω παραδείγματα. Αλλά αυτό είναι γεγονός. Άρα τώρα αυτή η κίνησή μου, μετά από 32 χρόνια, μετά από όρημη σκέψη, προβληματισμό, έχω αποφασίσει πλέον να χαράξω τον δικό μου δρόμο με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους δημότες που με στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια και με κλέγουν στις πρώτες θέσεις των Δημοτικών Συμβούλων, να κινηθώ ανεξάρτητα, ελεύθερα, να μπορώ να πω την άποψή μου. Χθες, ας πούμε, έβαλα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κακή εικόνα γύρω από τις δρόμους της Παλαιάς Ομονίας, με την εγκληματικότητα και την παραπληρότητα και τους άστεγους.
0: Και νομίζω και ότι η παρέμβασή σας σχετικά με τα προσφυγικά που ζητήσατε το χρονοδιάγραμμα.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Ήταν συγκεκριμένη και έτσι, to the point, έτσι, να το ακριβώς. Πούμε έτσι.
1: Θέλετε να γίνουν τα προσφυγικά. Θέλετε. Πολύ ωραία. Αν θέλετε λοιπόν να γίνουν, okay, δώστε ένα χρονοδιάγραμμα να βοηθήσετε και εμάς. Να προσπαθούμε να βοηθήσουμε αυτή προς αυτήν την κατεύθυνση. Αφού βάζετε θέμα ανθρώπου ο οποίος είναι έτοιμος.
0: Και βέβαια προηγείται ο άνθρωπος. Εννοείται,
1: γι' αυτό είπα και εγώ. Εάν πραγματικά θέλετε να γίνει αυτό το έργο, που πρέπει να το κάνουμε αυτό το έργο, εντάξει, είναι ένα έργο το οποίο το προσπαθούμε εδώ και 25 χρόνια. Βρέθηκε λοιπόν ο Περιφερειάρχης τώρα, ο Νίκος Χαραλιάς, ο οποίος είπε: πάμε να το κάνουμε, να το τελειώσουμε αυτό το πρόβλημα. Γιατί εδώ, εκεί τώρα η διπλή ανάπλαση αλλάζει τελείως την εικόνα στα κοντουριώτικα.
0: Ναι, υπάρχει πίεση. Πρέπει να γίνει το έργο. Υπάρχει πίεση και υπάρχει και δέσμευση.
1: Αφού θέλετε λοιπόν να γίνει, δώστε μας χρονοδιάγραμμα. Εγώ, αν μου δίνανε ένα χρονοδιάγραμμα, θα ψήφιζα.
0: Ναι, θετικά. Το είπατε.
1: Αφού δεν μου δώσανε ούτε αρνητικά ψήφισα, ναι, ψήφισα αποχή.
0: Αποχή, ναι.
1: Και ξεκαθάρισε το έργο πρέπει να γίνει.
0: Τώρα, δηλαδή, επειδή έχετε μπει στη θέση του κριτή των πάντων, από τη θέση του ανεξάρτητου. Γιατί αυτό λίγο πολύ κάνετε, εκ του ασφαλούς να το πούμε αυτό. Βέβαια κάποια στιγμή...
1: Δεν πρέπει να το κάνω μετά από 32 χρόνια.
0: Ναι, κάποια πρέπει. Στιγμή βέβαια θα καταφερθούν και εναντίον σας.
1: Yes.
0: Αυτό είναι όταν κρίνεσαι κιόλας. Yes. Είναι λογικό. Δεκτό. Έτσι. Δεκτό. Και έτσι πρέπει να γίνει, έτσι είναι και η δημοκρατία. Λοιπόν, για κάντε μου έτσι μια κριτική, να το πούμε έτσι, πρώτα από το συνδυασμό σας. Πώς δηλαδή εσείς είδατε τον Κώστα Μπακογιάννη ως δήμαρχος που τον υπηρετήσατε και τώρα τον Κώστα Μπακογιάννη ως αντιπολίτευση που πάλι για 2 χρόνια περίπου ήσασταν στο συνδυασμό και σας πρότεινε και για πρόεδρο του Δημοτικού, αντιπρόεδρο. Του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά θα περάσουμε στο Δήμαρχο, έτσι.
1: Γι' αυτό, ναι, με χαρά. Γι' αυτό και ενώ θα μπορούσα να είμαι πάλι αντιπρόεδρος,
0: ναι,
1: του Δημοτικού Συμβουλίου, εάν το είχα συζητήσει με τον Κώστα, θεώρησα σωστό και έντιμο να του πω πριν ότι εγώ αποχωρώ και δεν θέλω να με προτείνει για αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Mm. Και θα ήταν ανέτοιμο να πάρω τη θέση του αντιπρόεδρου και να αποχωρήσω μετά από 6 μήνες, από 2 μήνες, από 1 χρόνο.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρο. Τώρα, ο Κώστας Μπακογιάννης και η Δημοτική Αρχή του Κώστας Μπακογιάννης κρίθηκε στις δημοτικές εκλογές για μας. Και εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Ο αυστηρός κριτής είναι η Δημότη της Αθήνας. Το κρίναν, μας κρίνανε.
0: Κρίθηκε και δεν αλλάζει.
1: Και δεν αλλάζει.
0: Δεν αλλάζει.
1: Τώρα, εγώ αυτό που θα επιδιώξω από εδώ και πέρα είναι να είμαι πολύ αυστηρός σε πράγματα τα οποία δεν γίνονται, αλλά θα είμαι και επικριτικός, αλλά θα είμαι πάρα πολύ κοντά και δίπλα σε ό,τι γίνεται.
0: Δηλαδή θα δώσετε και την ψήφο στο συνδυασμό του κυρίου Δούκα, βεβαίως, άμα εσείς κρίνετε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Έφερε, ας πούμε, πριν 6 μήνες μια πρόταση για τα μην πα στην πόλη. Δεν μπορείς να το αρνηθείς αυτό.
0: Ναι. Είναι σημαντικό έργο, βέβαια.
1: Δεν γίνεται. Και άλλα πολλά παραδείγματα. Δεν μπορεί να μην βοηθήσει να γίνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Είμαστε και Παναθηναϊκοί, που ναι, περιμένουν τόσα χρόνια να γίνει το γήπεδο. Και δεν μιλάμε μόνο για το γήπεδο κείμενο. Γεννημένο στην Ακαδημία Πλάτωνος, γνωρίζει πολύ καλά τις περιοχές αυτές. Ο Βοτανικός αλλάζει όψη. Γιατί είναι τα έργα υποδομής που γίνονται στην πόλη.
0: Θα αλλάξει
1: στο
0: Αθήνα.
1: Βοτανικό.
0: Θα αλλάξει
1: μετά η διπλή ανάπλαση στο πάρκο που θα γίνει το τεράστιο πάρκο με το υπόγειο πάρκινγκ, με τα δέντρα ψηλά. Αλλάζει πόλη.
0: Αλλάζει πόλη.
1: Έτσι. Και δεν μπορεί να μην το χρεώσει και αυτό στον Κώστα τον Μπακογιάννη. Γιατί εδώ να πω ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται για την διπλή ανάπλαση έχει ξεκινήσει, κύριε Μανουσακάκη, το θυμάστε πάρα πολύ καλά εσείς, από το 2002,
0: ναι,
1: όταν είναι δήμαρχος Συντόρα. Και τώρα ο Κώστας βρήκε τον τρόπο, βρήκε τα εργαλεία, το έβαλε στο πρόγραμμα, το αναπτυξιακό και το πέρασε. Και γίνεται πράξη. Όμως δεν μπορεί να είσαι απέναντι σε αυτό το έργο, το οποίο αλλάζει μια από τις υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας στο Βοτανικό και δίνει γήπεδο και στέγη στους Πανέκους.
0: Και όσοι δεν το έχουν καταλάβει, εγώ θέλω να το πω αυτό, γιατί κάποιοι δεν έχουν καταλάβει και λένε: α, κάνει ο Παναθηναϊκός γήπεδο, Α, παίρνει λεφτά από το κράτος, α, το ένα, α, το άλλο. Αυτό το, είναι το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει ποτέ στην Αθήνα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι το μεγαλύτερο έργο το οποίο έχει να κάνει με την υποδομή και την ανάπτυξη της Αθήνας. Έτσι. Και θα δημιουργήσει μια μικρή πόλη σε ένα σκουπιδότοπο, αλλά και μια υποδομή η οποία θα μεταφερθεί γύρω-γύρω στην περιοχή. Δηλαδή θα ωφεληθεί όλη η Αθήνα από τον Βοτανικό.
1: Να σας θυμίσω ότι γίνεται ένα από τα μεγαλύτερα, θα γίνει ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα της πόλης.
0: Και δρόμοι,
1: όπως είναι, όπως είναι το παιδί του Άρεως.
0: Ναι.
1: Περίπου, νομίζω και λίγο πιο μεγάλο.
0: Πιο μεγάλο.
1: Λίγο πιο μεγάλο. Η δρόμη, εκεί δεν είχε αποχετεύσεις. Δεν είχε φωτισμό. Δεν είχε τίποτε. Δεν είχε πεζοδρόμια. Δεν είχε τίποτα απολύτως. Άρα λοιπόν εδώ αλλάζει ριζικά μια περιοχή. Δεν μπορεί να είσαι απέναντι σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται.
0: Και αν προσεχθεί κιόλας στην πορεία του χρόνου στο αναπτυξιακό της κομμάτι, θα γίνει και μια περιοχή που λες αξίζει να ζεις κιόλας. Ειδικά άμα έχει να κάνει με την κατοικία.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί άλλη τιμή θα έχει η γη τότε και άλλη τιμή έχει τώρα και μην πάμε πιο παλιά που ήταν στα σκουπίδια. Δεν
1: πιο,
0: το έπαιρνε κανείς.
1: Πιο παλιά δεν μπορούσε να κάνεις απολύτως τίποτε. Μόλις ανακοινώθηκε αυτό το project, απογειωθήκαν οι τιμές.
0: Απογειωθήκαν οι τιμές.
1: Έτσι ακριβώς. Και είναι πολύ ανθρωπική γιατί είναι φτωχή, όπως είμαστε εμείς στην Ακαδημία Πλάτωνος, που αυτές τις περιοχές πήραν αξία και βοηθήκαν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν τα χρήματα. Έτσι, για να μπορούσαν να αναπτύξουν την περιουσία τους και να την αξιοποιήσουν.
0: Ναι, τώρα πήραν αξία. Πήρε η γη τους, πήρε αξία μεγάλη. Και αν είναι έξυπνοι και την αξιοποιήσουν σωστά,
1: ακριβώς.
0: Κάποιοι θα γίνουν εκατομμυριούχοι. Okay, φεύγουμε από αυτό. Πάμε τώρα να κάνουμε μια κρίση στον νυν δήμαρχο, στον κύριο Δούκα. Τον κύριο Μπαγκογιάννη, τα πάτε.
1: Ναι, ακούστε κάτι. Εγώ θα συμβουλέψω τον κύριο Δούκα μετά από 32 χρόνια στο Δήμο της Αθήνας ότι πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με την πόλη. Και όχι με την κεντρική πολιτική σκηνή. Η Αθήνα είναι ένα πολύ μεγάλο project και θέλει αφοσίωση, από την εμπειρία μου και μόνο το λέω αυτό, όλα αυτά τα χρόνια, αφοσίωση 100% στο project αυτό. Εάν λιγάκι παρεκκλίνεις, έχεις χάσει το στόχο σου και δεν θα έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Άρα λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν, εάν πραγματικά θέλει να είναι πάλι δήμαρχος ο Χάρης ο Δούκας.
0: Ναι, άμα δεν θέλει, αλλάζει. Ναι.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Είναι δική του σκέψη, δική του απόφαση. Αν θέλει λοιπόν, εγώ αυτό που του λέω και το λέω με αγάπη για την πόλη. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι δήμαρχος και από ποιο χώρο προέρχεται.
0: Ναι.
1: Το έχω αποδείξει στην πράξη.
0: Ναι.
1: Εγώ το Χάρη Δούκα θα το στηρίξω στα καλά. Θα είμαι απέναντι όμως στα αρνητικά.
0: Βέβαια, αυτό το δάνειο που πήρε τα 55 εκατομμύρια.
1: Τα
0: 75 εκατομμύρια. Νομίζω ότι ήταν μια κίνηση ΜΑΤ σε ό,τι έχει να κάνει με τη Δημοτική Αρχή και νομίζω ότι αν αρχίσουν και αυτά τα λεφτά και περνάνε από του χρόνου μέσα από έργα, είποτε έχει προμελέτες, είποτε υπάρχουν κάποιες μελέτες.
1: Υπάρχουν όρημα έργα.
0: Ναι, υπάρχουν όρημα έργα, ναι, για 9 σχολεία. Άμα αρχίσουν αυτά τα λεφτά και πέφτουν στην πόλη από το 27, νομίζω ότι τα σχολεία που πραγματικά το έχουν ανάγκη, ειδικά κάποια πολύ παλιά κτίρια, θα δείξει, θα φανεί
1: και τα σχολεία. Θέλω να σας θυμίσω, να θυμίσω και στους ακροατές, ήμουνα εντεταλμένος σύμβουλος για τα σχολεία της πόλης το 2007 με τον Νίκητα τον Κακλαμάνη. Θα σας πω κάτι, τα σχολεία χρειάζονται τη φροντίδα μας και πρέπει να τα βοηθήσουμε. Όμως θα μείνω στο γεγονός ότι μέσα στα σχολεία γίνεται, εκτός από την εκπαιδευτική δουλειά που γίνεται από αυτήν την αρμοδία του Υπουργείου Παιδείας, γίνεται και μια δουλειά η οποία είναι πολύ σημαντική, που την είδα τότε και την κατάλαβα τότε, σε σχέση με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Εξαιρετική δουλειά σε όλα τα σχολεία της πόλης σε επίπεδο πολιτισμού. Θυμάμαι την πρώτη φορά που επισκέφθηκα ένα σχολείο, το πρότυπο, το πειραματικό, πίσω ακριβώς από το γύρο του Πανεπιστημίου στην Τζόχα. Μπήκα μέσα σε ένα αμφιθέατρο, είχε μια θεατρική παράσταση με παιδιά γυμνασίου. Γύρω-γύρω το σχολείο σβηστά τα φώτα, σκοτεινό, και μέσα μια αίθουσα με ψυχή, αγάπη και δύναμη. Εκατοντάδες παιδιά, εκατοντάδες γονείς να χειροκροτάνε. Και τότε θυμάμαι, επειδή πραγματικά διαπίστωσα ότι γίνεται σπουδαία δουλειά στην Αθήνα, στα σχολεία της πόλης, σχέση με τον πολιτισμό, κάναμε ένα πρόγραμμα. Σχολεία Πάμε Αθήνα. Και είχαμε ένα πρόγραμμα το οποίο βγάλαμε προς τα έξω τις δουλειές, την προσπάθεια αυτή που γινόταν σε επίπεδο πολιτισμού για τους
0: ανθρώπους. Παραδοσιακά, να το πούμε αυτό, το επίπεδο των σχολείων της Αθήνας και γενικά και το μαθησιακό, αλλά και το έτσι, το περιβάλλον το σχολικό, όπως και οι παιδικοί σταθμοί, πάντα ήταν σε καλό επίπεδο. Δεν ήταν ποτέ χαμηλά. Παρά το γεγονός, ας πούμε, ότι υπήρξαν σχολεία την εποχή του πρώτου μεταναστευτικού κύματος, όπου το μαθησιακό επίπεδο έπεσε, αλλά και πάλι, έτσι, κάστοτε διοικήσεις, βέβαια,
1: οι δημοτικές αρχές δίνανε μια προτεραιότητα.
0: Δίνανε μια προτεραιότητα. Απλώς αυτό το οποίο εγώ δίνω στον κύριο Δούκα είναι ότι πρώτη φορά παίρνετε ένα δάνειο, λαμβάνετε ένα δάνειο το οποίο θα είναι αποκλειστικά για τα σχολεία. Ποτέ δεν είχε γίνει αυτό και ξέρουμε ότι και ο Καμίνης, ο Γιώργος ο Καμίνης είχε πάρει ένα δάνειο πολύ μεγάλο, 55 εκατομμύρια
1: για παλωτριώσεις.
0: Ναι, για παλωτριώσεις, εκ των οποίων μου φαίνεται τα 40-45 κάπου εκεί τα πήρε η Δημοτική Αρχή Μπακογιάννη, γιατί ο Καμίνης δεν πρόλαβε να τα
1: αξιοποιήσει.
0: Η Ντόρα η Μπακογιάννη είχε πάρει ένα πολύ μεγάλο δάνειο
1: λόγω των Ολυμπιακών,
0: αγώνων. Γίνανε έργα και βέβαια και ο Έμνησος Μητριάδης Εύερτ είχε πάρει ένα δάνειο μεγάλο, τα δάνεια Εύερτ. Αλλά λένε, ξέρω εγώ, ότι ναι, αλλά όταν πήρε ο Μιλτιάδης ο Εύερτ το δάνειο τότε, έτσι, και ακολούθησαν και άλλοι δήμοι μετά τη συνταγή αυτή, έκανε παιδικούς σταθμούς και καθημερινή αποκομιδή καθαριότητας. Δηλαδή, έλεος, ποιος δεν θέλει να παίρνουν τα σκουπίδια κάθε μέρα από τους δρόμους.
1: Κύριε, έχουν γίνει πολλά στην πόλη. Όμως, δυστυχώς, η πόλη δεν έχει την εικόνα αυτή που θα έπρεπε να έχει. Να φέρω ένα παράδειγμα δηλαδή. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η πόλη να έχει θέματα, ας πούμε, καθαριότητας. Δεν μπορεί η πόλη να έχει θέματα με τα πεζοδρόμια. Δεν μπορεί η πόλη να έχει θέματα με το πράσινο. Δεν μπορεί η πόλη να έχει θέματα με τις παιδικές χαρές. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια δυστυχώς επειδή οι δήμαρχοι που πέρασαν την πόλη δεν κοίταγαν αποκλειστικά την πόλη, κοίταγαν και την επόμενη μέρα. Ήθελαν την πόλη δηλαδή ως καλοπάτι για να μπορέσουν.
0: Εντάξει, δεν είναι, εντάξει, κάποιοι το είχαν εφαλτήριο, κάποιοι δεν το είχαν εφαλτήριο.
1: Δηλαδή, ποιο δεν το είχε εφαλτήριο.
0: Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έκατσε δύο θητείες.
1: Μία μισή.
0: Έκατσε.
1: Μάλιστα.
0: Έκατσε. Η Ντόρα Μπακογιάννη δεν έκατσε. Ο Γιώργος ο Καμίνης έκατσε δύο θητείες. Έτσι. Συνήθως αυτοί που κάθονται δύο θητείες είναι πιο ολοκληρωμένοι το έργο τους.
1: Το θέμα είναι γιατί να κάτσει μόνο δύο θητείες. Δηλαδή, ο Ανδρέας ο Παχατουρίδης. Γιατί είναι έξι θητείες.
0: Ναι, εντάξει. Κύριε,
1: γιατί να μην έχει Αθήνα έναν άνθρωπο ο οποίος να ασχοληθεί και να πει εγώ εκλέγομαι για την Αθήνα.
0: Θα αντέχει η Αθήνα τώρα, κύριε Δεντόμα, δήμαρχο για έξι θητείες.
1: Όχι, θα αντέχει για τρεις. Και θα έκανε και δουλειά.
0: Ναι.
1: Και θα έκανε και δουλειά.
0: Τρεις το βλέπω κι εγώ. Ναι.
1: Τρεις θα έκανε και δουλειά.
0: Θα έκανε δουλειά.
1: Την πρώτη πενταετία θα έκανε θέματα καθημερινότητας και μετά το όραμα για την Αθήνα σου, για την πόλη σου. Τις επόμενες δύο πενταετίες. 15 χρόνια θέλει η Αθήνα να αλλάξει.
0: Θα το έλεγε και από την αρχή ότι ξέρεις κάτι, εγώ κατεβαίνω για αυτό, έχω αυτό το όραμα. Μία, δύο, τρεις θητείες.
1: Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο αποφασίσω να είμαι υποψήφιος δήμαρχος, τι θα πω στους Αθηναίους, με εκλέγετε.
0: Θα το κουβεντιάσουμε αυτό. Πάμε σε ένα τραγουδάκι. Ωραία. Και μετά πάμε και δελτίο ειδήσεων, μου φαίνεται, έτσι.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στους 589 εκτοξεύθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Ιστότοπος που δέχεται αναφορές για αγνοούμενους είχε 50.000 καταχωρήσεις μέχρι σήμερα το πρωί. Διεθνής κινητοποίηση για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά των νοτιών ακτών των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Σαρώνει το κύμα καύσωνα στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Μετατόπιση του φαινομένου ανατολικά και νότια, με Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία και Τσεχία να αναμένουν πιο μεγάλες θερμοκρασίες. Επιβραδύνθηκε η διέλευση τάνκερ από το στενό του Ορμούζ ύστερα από τη χθεσινή επίθεση σε πλοίο. Το Ιράν επανέλαβε ότι έχει δικαίωμα στον έλεγχο της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούζ. Προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου να μην συμπαραταχθούν με τις ΗΠΑ. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές και προβλέπει τη συμπληρωματική ψήφο. Κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το στοίχημά σας δεν είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά να κρατάτε τα ηνία της, δήλωσε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στόχος του να κερδίσει την πρωτιά στις επόμενες εκλογές και να σχηματίσει κυβέρνηση ακόμα και αν χρειαστεί δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Άλεξης Τσίπρας στην πρώτη του συνέντευξη μετά την ίδρυση της Ελλάς. Στον ανακριτή, οι 7 συλληφθέντες που διώκονται για ανθρωποκτονία με δόλο για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο, αναφέρει ο εισαγγελέας. Άμεση ίσχυ από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Ανοίγουν οι θηρίδες των κατηγορουμένων στο κυκλώμα πολεοδομιών από την ανακρίτρια κατά της διαφθοράς, η οποία διενεργεί την έρευνα. Πολύ ψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία, Πελοπόννησο, Εύβοιας, Κύρο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία λόγω των καιρικών συνθήκων, σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας περιφέρειες και δήμη. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με ενισχυμένους βόρειους ανέμους, τοπικά 8 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com.artinfo.gr.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Μανουσακάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Πάνος Αργύρης, στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Χρήστος Κάπος και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 213-09-09-100, απαντά η Πέμη Παναγοπούλου. Στο δίπλα μας εδώ στο στούντιο έχουμε ζωντανή συνέντευξη με τον Χρήστο Τεντώμα, το πρόσωπο του Δήμου της Αθήνας της επικαιρότητας, καθώς μόλις πρόσφατα παρετήθηκε από αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και ανεξαρτητοποιήθηκε και από τον συνδυασμό του Κώστα Μπακογιάννη. Τώρα, ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε σήμερα στους Αθηναίους ως ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος?
1: Ναι, θέλω να τους πω ότι παραμένω παρόν, ότι η απόφασή μου να αποχωρήσω από την παράταξη και από τη θέση του αντιπρόεδρου δεν είναι βήμα πίσω. Αντιθέτως, είναι βήμα ευθύνης, κύριε Μανουσακάκη. Θέλω να τους πω ότι θα είμαι δίπλα τους ως Δημοτικός Σύμβουλος, ως άνθρωπος που γνωρίζει την Αθήνα και ως άνθρωπος που πιστεύει ότι αυτή η πόλη αξίζει περισσότερα. Η Αθήνα χρειάζεται σχέδιο και καθημερινή παρουσία, και σε αυτή την προσπάθεια θα είμαι μπροστά, κύριε Μανουσακάκη.
0: Εσείς δηλαδή ετοιμάστε και για το δημαρχιακό θόκο, να το διεκδικήσετε?
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πούμε κάτι τέτοιο. Αυτό που θέλω καταρχήν να πω ότι είναι ότι θα ξεκινήσουμε μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να μπορέσουμε να βρεθούμε όπως βρισκόμαστε καθημερινά δίπλα στους πολίτες της Αθήνας, να καταγράψουμε τα προβλήματα, να μιλήσουμε μαζί τους, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στις γειτονιές της Αθήνας, εκεί που χτυπάει δηλαδή η καρδιά της πόλης, και μαζί με τους δημότες της Αθήνας μετά το Σεπτέμβρη, θα έλεγα, να πάρουμε μια απόφαση η οποία έχει να κάνει για το καλό της πόλης.
0: Και αφού σταθμίσετε τις καταστάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, πάμε λίγο στα πολιτικά. Πώς βλέπετε το καινούργιο?
1: Θέλω να πω λοιπόν, γιατί το κόψαμε για το θέμα του Δημάρχου, του υποψήφιου Δημάρχου, ναι, που μείναμε για τις τρεις.
0: Για τις τρεις θητείες.
1: Ναι. Αν λοιπόν ερχόμουν μετά από ένα χρονικά και λέγω θέλω να είμαι υποψήφιος Δήμαρχος, η δέσμευσή μου θα ήταν απόλυτη. Δηλαδή, εάν θέλετε τρεις πενταετίες, όσες θέλετε εσείς. Εγώ θα παραμείνω εδώ. Θα φύγω όποτε θελήσετε εσείς.
0: Ναι.
1: Ή όποτε θελήσει ο Θεός.
0: Ναι. Βέβαια, ο κόσμος δείχνει άμα θέλει να σε κρατήσει ή δεν θέλει να σε κρατήσει.
1: Αυτό λέω.
0: Την ψήφο του.
1: Αυτό λέω. Αν ένας δήμαρχος βγει και πει στην Αθήνα, δεν γίνει ποτέ αυτό.
0: Ναι. Γενικά δεν γίνεται, αλλά κανείς δεν ξεκινάει και λέει, ξέρεις κάτι, θα κάνω τρεις θητείες.
1: Εγώ λοιπόν.
0: Το όραμά μου, το σχέδιό μου είναι για τρεις θητείες.
1: Έτσι ακριβώς. Και αν θέλετε πραγματικά και δείτε ότι εγώ θέλετε να παραμείνω, γιατί έχετε ικανοποιηθεί από τη δουλειά που γίνεται στην Αθήνα, μπορείτε να με κρατήσετε και άλλη πενταετία. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Με ενδιαφέρει μόνο η Αθήνα και τα προβλήματά της. Τίποτα άλλο. Ρητά και κατηγορηματικά.
0: Τίμιο αυτό.
1: Έτσι. Έτσι νομίζω ότι μπορεί να βοηθηθεί η πόλη. Και θα σου πω και κάτι, οι Αθηναίοι νομίζω ότι είναι έτοιμοι να μπουν σε αυτή τη λογική.
0: Δηλαδή να θέλουν ένα δήμαρχο-δήμαρχο και έχει ένα δήμαρχο πολιτικό.
1: Ακριβώς.
0: Κάπως έτσι.
1: Αυτό έχει γίνει στην επαρχία. Και έχει γίνει και στους μικρότερους δήμους στο Λεκανοπέδιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να πω ένα παράδειγμα, Αντρέας Παχατουρίδης. Ξεκίνησε με όταν ήταν υποψήφιος δήμαρχος ο Παχατουρίδης. Την πρώτη φορά που κατέβηκε υποψήφιος, εγώ ήμουν τότε το μέρος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και δεν το πιστεύανε ότι θα κέρδιζε ένα δεξιός στο Περιστέρι. Έτσι.
1: Και στηρίχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Και ο Παχατουρίδης αυτή τη στιγμή παίρνει 70-80%. Συγγνώμη. Γιατί?
0: Εντάξει, και υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι έχουν κάνει. Ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου πάνω. Κρυφτεί 6 θητείες, μου φαίνεται, 5 θητείες, κάπου εκεί.
1: Ακριβώς. Ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου, ο πρόεδρος της ΣΚΕΔΕ.
0: Που έχει πει, ναι, εγώ θα μείνω δήμαρχος. Τέλος.
1: Όπως ο Διονύσος Χατζηδάκης, το παλιό Φάληρο.
0: Διονύσος Χατζηδάκης.
1: Έχουμε δηλαδή.
0: Βέβαια έγινε πολιτική
1: μετά από 20 χρόνια.
0: Ναι, έκατσε όμως.
1: Μετά έκατσε 20 χρόνια. Αυτό λέμε. Να καθίσει την πόλη. Γιατί αν δεν καθίσει την πόλη, να δει ακριβώς τα προβλήματα, να λύσει τα προβλήματα της καθημερινότητας στην πρώτη πενταετία και να σχεδιάσει την πόλη για τις επόμενες, για τα επόμενα 10 χρόνια, για το όραμα της πόλης. Πώς θέλεις την πόλη σου, να το ανακοινώσεις και να πεις αυτό είναι το σχέδιο για την πόλη για τα επόμενα 15 χρόνια.
0: Και αλήθεια είναι ότι οι δήμαρχοι, δηλαδή το βλέπω και στο Μοσχάτο με τον Ανδρέα τον Ευθυμίου, που κάνει τρίτη θητεία, μου φαίνεται τώρα. Η τρίτη, η τέταρτη, κάτι τέτοιο.

0: Οι δήμαρχοι που κάνουν τη δεύτερη θητεία είναι πιο παραγωγικοί. Έτσι έχουν είναι. Πατήσει το μονοπάτι, ξέρουν πλέον τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Τα βλέπουν όλα από μέσα, έχουν μια πλήρη εικόνα και ξεκάθαρη και σαφή και μπορούν να δρομολογήσουν πιο εύκολα καταστάσεις, σχέδια, να δώσουν λύσεις. Δεν περιμένουν τον Α, τον Β, τον σύμβουλο, τον παρασύμβουλο. Το ξέρουν πλέον.
1: Και πόσο ένας άνθρωπος ο οποίος έχει 32 χρόνια παρουσία στην πόλη. 32
0: και,
1: χρόνια.
0: Και έχει ασκήσει και διοίκηση.
1: Ξέρω, κύριε Μονουσακάκη, αν μου πείτε σημεία της πόλης, δηλαδή μου λέει και ποτέ ένας φίλος μου ότι στην Κυψέλη υπάρχει ένα ζαχαροπλαστείο. Και λέω, του έλεγα δίπλα. Υπάρχει ένα φαρμακείο. Δίπλα υπάρχει ένα ψυλικάστικο. Και μου λέει, Χρήστο, τι μου λες τώρα. Δηλαδή, επειδή κυκλοφορώ στην Αθήνα τα 32 χρόνια, δηλαδή ενώ ασχολούμαι πραγματικά με την Αθήνα, 32 χρόνια που εκλέγουμε από το 89, έχω εικόνα για την πόλη. Μετά ξέρω τους περισσότερους ανθρώπους εργαζόμενους στο Δήμο της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Με το μικρό τους.
0: Αυτό είναι αλήθεια ότι λείπει από την Αθήνα. Κανείς δεν έχει πει ότι θα κάτσω να κάνω.
1: Και αυτό το καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την επιχείρησή τους. Αν δεν ξέρεις την επιχείρησή σου. Όπως και πολύ σημαντικό είναι όταν αναλαμβάνεις κάτι, να μπορείς να έχεις εικόνα για αυτό που αναλαμβάνεις. Φέρνω ένα παράδειγμα. Όταν ανέλαβα τα σχολεία, 350 περίπου.
0: Εντάξει, και όταν αναλάβατε και μπήκατε στο Δήμο και πήρατε το πρώτο πόστο, ήσασταν και πολύ μικρός, έτσι. Δηλαδή, λίγο πολύ και εσείς ψαχνόσασταν.
1: 21. Ναι. Μα συγγνώμη. Η πρώτη μου ας πούμε, εμπειρία μένα ήταν, την έλεγα προχθές, στο Δημήτρη Αβραμόπουλο, ήταν όταν ήμουν πρόεδρος στην κοινότητα. Και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κατέβαινε από το Περιστέρι, έκανε βόλτα στην Αθήνα το πρωί νωρίς και ανέβαινε την Παλαμιδίου. Εγώ πήγαινα νωρίς στο γραφείο, 7-7.30 ώρα. Και την ώρα με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: Χριστό, τότε πρώτη φορά είχα πάρει πρώτο διαμέρισμα τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Και τότε είχα πάρει πρώτη φορά που μπορούσα να κάνω διοίκηση. Λοιπόν, και μου λέει: Έχει πέσει μια κολόνα δημοτική. Λέω: Τώρα εγώ από την. Που δεν είμαι εμπειρός. Λέω:
0: Ναι.
1: Πού θα ξαναπεράσει πάλι ο Δημήτρης τώρα, ο Δήμαρχος. Την επόμενη μέρα περνάει. Βλέπει την κολόνα. Με παίρνει. Μου λέει: Χριστό.
0: Την κολόνα είναι ακόμα κάτω.
1: Αυτό ήταν το πρώτο μου, λοιπόν. Το πρώτο μου. Η πρώτη μου δηλαδή επαφή με την διοίκηση. Και είπα ότι πάντα όταν λέω κάτι θα γίνεται. Και αυτός που μου το λέει, και εγώ αυτό που θα το λέω. Άρα είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις να διοικείς την πόλη, όπως και να διοικεί την επιχείρησή του. Αν δεν ξέρει την πραγματικότητα, δεν ξέρει τα προβλήματα στα σχολεία, ας πούμε, γύρισε όλα τα σχολεία. Θυμάμαι, πηγαίνω στον Άγιο Παντελήμωνα. Έχω γυρίσει όλα τα σχολεία. Πάω στον Άγιο Παντελήμωνα και είναι ένας διευθυντής αριστερός. Μπαίνω μέσα και κάνω το σταυρό του. Μου λέει: Έχω να δω αντιδήμαρχο. Για τη σχολική μέρημνα, είμαι στο σχολείο εδώ, μου λέει 25 χρόνια. 25 χρόνια, είσαι ο πρώτος που έχει περάσει από εδώ. Γιατί αν δεν το ξέρεις το πρόβλημα, δεν μπορεί να δώσει και λύση.
0: Εγώ θα το πω αυτό και θα καταθέσω μια έτσι προσωπική μαρτυρία. Θεωρώ ότι οι πιο επιτυχημένοι δήμαρχοι που περάσαν από την Αθήνα, μην με ρωτήσεις ποιοι είναι, έχω άποψη.
1: Ναι.
0: Απλώς δεν υπάρχει λόγος να την κρατάω για τον εαυτό μου. Είναι αυτοί οι οποίοι γυρίζαν την πόλη.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή τώρα μπορώ να μιλήσω, ας πούμε, ο αείμνηστος Αντώνης Τρίτσης, ξέρω ότι τα βράδια έπαιρνε τα πόδια του και γύριζε την Αθήνα. Χωρίς να το ξέρουν, χωρίς να. Δηλαδή, κρυβότανε, να το πούμε έτσι, στο σκοτάδι. Αλλά γύριζε την Αθήνα πολύ το βράδυ και περπάταγε. Οι δήμαρχοι οι οποίοι γυρίζαν την Αθήνα, την περπατάγανε, ήταν και οι πιο επιτυχημένοι δήμαρχοι.
1: Το έκανα πολύ έντονα τότε όταν ήμουν αντιδήμαρχος Καθαριώτης το 2004, με την Ντόρα Μπακογιάννη δήμαρχο. Εξαιρετική δήμαρχος τώρα, η Ντόρα Μπακογιάννη, ας πούμε. Δευτέρα το πρωί, 10 η ώρα, όλοι οι αντιδήμαρχοι στο γραφείο της. Χριστό. Παίζουν τα προβλήματά σου.
0: Βέβαια και τώρα έπρεπε να διαχειριστεί και τους Ολυμπιακούς
1: Αγώνες.
0: Δηλαδή εκεί ήταν μπρος γκρεμπρός και πίσω ρέμα.
1: Και με μεγάλη επιτυχία. Έτσι. Έμαθα πολλά εγώ από την τώρα. Πάρα πολλά. Από ένα παράδειγμα. Δηλαδή κάθε Δευτέρα το πρωί μας είχε όλους στο γραφείο το πρωί. 10 ώρα με τις 12. Προβλήματα. Παίζουν, Χριστό. Τι προβλήματα έχεις. Ποιο είναι το πρόβλημά σου. Και έπεφτε στη φωτιά για το πρόβλημα να το λύσει. Δεν σα βρει ποτέ ακάλυπτο. Ποτέ. Μεγάλη εμπειρία. Τεράστια εμπειρία.
0: Είναι σημαντικό αυτό. Γιατί και αυτή ήταν η καυτή πατάτα. Έτσι, άμα δεν τη βγαίνανε οι Ολυμπιακοί στην Αθήνα, γιατί όλοι θυμούνται πώς ήταν η Αθήνα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Και η καθαριότητα κάναμε τότε, θυμάμαι, άλματα.
0: Άλματα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πολιτικά. Πώς βλέπεις τον καινούριο κώδικα.
1: Ακούστε, καταρχήν, το σημαντικότερο από όλα είναι ότι όλα μαζεύονται σε ένα βιβλίο.
0: Ναι, αυτό είναι καλό.
1: Εντάξει,
0: και κάποια πράγματα που γίνανε, κάποιες, ναι. Είναι θετική κατεύθυνση. Αυτή η πολυνομία, η πασπρεμία, όλο αυτό που μαζευτήκαμε.
1: Αυτό έγινε πολλή δουλειά και συγχαρητήρια στην ομάδα του Υπουργού Εσωτερικών του Τόλου του Λιβάνιου, αλλά και από τη μεριά της ΚΕΔΕ και από τον Λάζαρο, τον κύριο τον πρόεδρο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που βοήθησε προς αυτήν την κατεύθυνση. Και τελικά, ας πούμε, έγινε ένα βιβλίο το οποίο παίρνει τον νόμο τώρα και έχει εικόνα τι γίνεται στους Δήμους της χώρας. Έτσι, πολύ σημαντικό.
0: Το εκλογικό νόμο πώς το βλέπεις τώρα?
1: Κοίτα, ας πούμε.
0: Με το χέρι στην καρδιά όμως θα μου το πεις, γιατί έχεις κάνει εκλογές και τις ξέρεις εκλογές.
1: Εσωτερικά, στη Νέα Δημοκρατία είχα διαφωνήσει. Είχα διαφωνήσει. Και γιατί είχα διαφωνήσει? Γιατί καταρχήν είναι κάτι ξένο.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι καινούριο, δεν ξέρεις το αποτέλεσμα. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν, ας πούμε, σε θέση ευθύνης, θα έλεγα, ας πούμε, ότι θα σου πω κάτι, ποια μπορούσε αλλαγή να κάνει στο εκλογικό σύστημα. Γιατί είχε δείξει ένα σύστημα το οποίο ήταν σύστημα το οποίο ήταν. Το είχε δει στην πράξη.
0: Απέδιδε.
1: Έτσι ακριβώς. Τι μπορούσε να κάνει από το 43 να πας 41.
0: Να κατέβεις πιο κάτω.
1: Αυτό.
0: Λες, έτσι.
1: Αν κοιτάξει το καθαρά τώρα κομμάτι το παραταξιακό. Εντάξει, τώρα.
0: Ναι.
1: Ο νέος εκλογικός νόμος, ο νέος εκλογικός νόμος, νομίζω ότι βοηθάει ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να είναι ανεξάρτητοι.
0: Εντάξει, τώρα εγώ να πω την αλήθεια, έχω μια εμπειρία και εγώ άλλους εκλογές.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα αυτό πρώτη, δεύτερη επιλογή. Καταρχήν να πω κάτι. Δεν ξέρω αν θα πάμε τελικά με αυτόν τον εκλογικό νόμο στις εκλογές. Να το πω.
1: Ναι, θα πάμε, αλλά αν αλλάξει. Αν αλλάξει...
0: Δεν ξέρω.
1: Μόνο αυτό.
0: Μπορεί να αλλάξει υπουργός. Δεν το ξέρεις.
1: Αν αλλάξει υπουργός και να αλλάξει και πρωθυπουργός.
0: Όχι, μπορεί να αλλάξει ο υπουργός.
1: Δεν γίνεται. Αυτή είναι κατεύθυνση του υπουργού, του πρωθυπουργού. Δεν το κάνει τυχαία ο Λιβάνιος. Δεν σηκώθηκε να πει ο Λιβάνιος και είπε ότι εγώ θέλω να αλλάξω τον εκλογικό νόμο.
0: Όχι. Αλλά εκλογικός νόμος Λιβάνιου θα λέγεται.
1: Εντάξει, δεν διαφωνώ.
0: Έτσι.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Δεν θα λέγεται εκλογικός νόμος Μητσοτάκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή όπως καθιέρωσε ο Παυλόπουλος το 42% που κάποιοι λέγανε, αλλά τελικά ήταν πολύ σοφός ο Προκόπης Παυλόπουλος, και το 42% πάει και έρχεται. Λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, αλλά όλοι καταλάβανε το 42% ήταν σοφή. Αλλά δεν ξέρω. Έτσι, δεν ξέρω αν θα, τελικά αυτός ο νόμος μάλλον θα εφαρμοστεί. Εντάξει. Μπορεί να ψηφίστηκε, αλλά θα το δούμε.
1: Θα εφαρμοστεί αν είναι ο ίδιος πρωθυπουργός, θα εφαρμοστεί. Γιατί η πολιτική του πρωθυπουργού αυτή δεν είναι η πολιτική,
0: ναι,
1: του Λιβάνιου. Τώρα να πούμε τα θετικά. Καταρχήν ότι μαζεύτηκαν όλα σε ένα. Έτσι,
0: ναι.
1: Εγώ μίλησα τώρα για το κομμάτι το εκλογικό καθαρά.
0: Εκλογικό νομίζω ότι πρέπει να πάει ξεχωριστά.
1: Εκεί έχω διαφωνήσει εγώ εσωτερικά, αλλά από εκεί πέρα όμως είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Μαζεύει όλα σε ένα βιβλίο, πολύ σημαντικό, γιατί εδώ και ήταν χαμός.
0: Αυτό...
1: Έτσι, δεν μπορούσες να μαζέψεις. Τι να μαζέψεις.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μετά, η δεύτερη Κυριακή εξοικονομεί χρήματα, γύρω στα 70 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, να σου πω
1: τα κάτι. Οποία έχουν δεσμηθεί, θα έρθουν στους Δήμους.
0: Ναι, κάτσε, δηλαδή, okay, και χαλάμε 30-40 εκατομμύρια για να κάνουμε δεύτερο. Εντάξει, τα λεφτά αυτά είναι της Δημοκρατίας. Δηλαδή, δεν θα χαλάσουμε λεφτά για τη Δημοκρατία.
1: Δεν διαφωνώ. Όμω έχει σύστημα όμω που μπορεί να το αποφύγει.
0: Ωραία, με αυτό το σκεπτικό να σταματήσουμε την κάλπη για να το κάνουμε ηλεκτρονικά.
1: Και
0: να πάμε να ψηφίσουμε από τον υπολογιστή και από το κινητό.
1: Όχι, okay. Το είπαμε αυτό. Για να
0: μην γλιτώσουμε τα πάντα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι έτσι. Όχι, έτσι είπαμε.
0: Μα προ τα εκεί πάει. Έτσι. Λοιπόν, να το καταργήσουμε τελείω την κάλπη και να πάμε να ψηφίζουμε.
1: Και μετά το μεγάλο πρόβλημα που ήταν στι τελευταίε αυτοκινητήριε ήταν η αποχή.
0: Η αποχή. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα πολιτικής αντιμετώπισης.
1: Στην Αθήνα έγινε, καλά δεν το ζητώ, και έγινε και έντονα στην Αθήνα, έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ προβληματικό αυτό, ας πούμε, να ψηφίζει, ας πούμε, το 40% των, ναι, δημοτών της πόλης, έτσι. Δεν είναι, εντάξει, τώρα είναι
0: ήταν έντονο, γιατί βγήκε και ο Περιφερειάρχης από τον πρώτο γύρο. Αν δεν είχε βγει από τον πρώτο γύρο και πήγαινε στο δεύτερο, θα ήταν όχι τόσο μεγάλη η αποχή. Αλλά δεν έχει σημασία. Πάλι θα ήταν αποχή.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Λύνει και αυτό το θέμα. Αυτό ο εκλογικό νόμο. Θέμα τη αποχή, έτσι. Ψηφίζει την πρώτη Κυριακή και ψηφίζει και για δήμαρχο. Και για να καταλάβουν λίγο οι άνθρωποι που μα ακούνε, οι ακροατέ μα, ότι εδώ μιλάμε για ένα εκλογικό νόμο που πηγαίνει την πρώτη Κυριακή και έχει την επιλογή, δημάρχου για δεύτερη Κυριακή. Δηλαδή παίρνει το ψηφοδέλτιο. Εντάξει, για να μην πω άλλο δήμαρχο από ένα δήμαρχο τεντόμα που είμαι εγώ εδώ, δεν μπορώ να δήμαρχο και παρεξηγηθώ.
0: Ναι.
1: Και ψηφίζει δήμαρχο, ψηφίζει δημοτικό σύμβουλο, ψηφίζει κοινοτικό σύμβουλο και από κάτω έχει επιλογή ποιον άλλον δήμαρχο θέλει.
0: Και βάζει το Μανουσακάκι.
1: Έτσι ακριβώ. Και βάζει το Μανουσακάκι. Τώρα, αν ο Μανουσακάκι δεν πάρει τελικά 41, είμαστε 42.
0: 42.
1: Αν δεν πάρει κανένα 42%, κανένα, οι δύο πρώτοι προσμετρούνται οι σταυροί όλων των υπολείπων υποψηφίων δημάρχων. Και αυτός που παίρνει τους περισσότερους βγαίνει δήμαρχος.
0: Εκεί υπάρχει μεγάλη ένσταση, το ότι ποιος θα πάρει το 42%, γιατί έχει υποθεί ότι μπορεί να το πάρει και με 30%. Θα το δούμε. Θα το δούμε στην πράξη. Εγώ δηλαδή αυτό τα.
1: Εντάξει, νέο σύστημα είναι, θα το δει στην πράξη.
0: Νέο σύστημα είναι, θα κρυθεί. Λοιπόν, βέβαια, θα κρυθεί. Αυτό θα κρυθεί.
1: Γι' αυτό είπα ότι το προηγούμενο συστημα είχε κρυθεί και ήθελε 2-3 βελτιώσει. Γι' αυτό.
0: Εδώ είναι νέο σύστημα. Και από το Συμβούλιο τη Επικρατεία, βέβαια, γιατί θα περάσει ο κώδικα ή έχει θέματα που θα πάνε κάποια άρθρα ειδικά που έχει να κάνει με του συμβασιούχου, θα περάσουν από το Συμβούλιο τη Επικρατεία. Θα το δούμε πώ θα. Αλλά πιστεύω ότι θα κρυθεί στην πράξη. Τώρα.
1: Πάντως γενικότερα, εκτός από το οικολογικό σύστημα, είναι ένας νόμος που βοηθάει την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Πολύ θετικός, και άσχετα, έχει ναι.
1: Και σημαντικότερο αυτό, ότι πολλές από τις παρατήσεις που κάναμε ίσως και δεν πέρασαν
0: ναι.
1: στις αλλαγές.
0: Όχι, όχι. Έχει και καλές αλλαγές και βοηθάει και λίγο τους συμβασιούχους εργαζόμενους στις κοινωνικές δομές με τη μοριοδότηση. Ελπίζουμε στην πορεία του χρόνου λίγο να γίνει πιο διαλλακτικό το κράτος, η πολιτεία απέναντι στους συμβασιούχους, και το λέω αυτό και με τα λόγου γνώσεως, γιατί ρε παιδιά, δεν πρέπει να τους έχουμε ομοιρία 20 και 30 χρόνια. Κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι άνθρωποι έτσι, πρέπει, δεν λέω να τακτοποιηθούν όλοι, αλλά τουλάχιστον αυτοί που δικαιώνονται από τα δικαστήρια, γιατί δεν δικαιώνονται και όλοι από τα, από τα δικαστήρια, εντάξει, θα το πούμε και αυτό, αλλά αυτοί που δικαιώνονται, εντάξει, ας δείξουμε να θα δούμε λίγο τα πράγματα σωστά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κυνηγάμε τον κόσμο, ας πούμε, σαΐ και να εξαντλείται έτσι η δύναμή του στα χρόνια. Γιατί εντάξει, καλός ή κακός, το κράτος έχει κάτι που δεν έχουν οι άνθρωποι. Έχει τη διάρκεια.
1: Ναι.
0: Και το πάει όσο θέλει. Anyway, πάμε για τον κώδικα. Τελειώσαμε για τον κώδικα. Τα είπαμε, να είπαμε ότι και υπάρχει και αντιδράσεις. Και ειδικά και από τον Χάρη Δούκα, από τον Δήμαρχο της Αθήνας, στο θέμα του κώδικα. Συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όλες οι παρατάξεις είπαν ότι περιμέναν μια καλύτερη αντιμετώπιση σε ό,τι αφορά τις σχολικές επιτροπές και τους οργανισμούς, τους οποίους επιμένει να τους καταργήσει. Θα δούμε αν θα καταργηθούν. Στην πορεία, γιατί μου φαίνεται κρεμούν και κάποια δικαστήρια εκεί. Έτσι. Τα οποία έχουν, μου φαίνεται, δικαιώσει σε πρώτη φάση το Δήμο της Αθήνας και άλλους 3-4 Δήμους, κάτι τέτοιο είναι.
1: Για τον Οπανδά δεν δικαιώθηκε ο Δήμος Αθήνας. Γυρίζει ο Οπανδά στο Δήμο.
0: Στο Δήμο.
1: Ναι. Εκτέλεσε δική σε αυτό.
0: Μου φαίνεται είναι 4 Δήμοι, κάτι τέτοιο είναι που είναι ακόμα στα δικαστήρια. Τα Γιάννενα, η Αθήνα και κάποιο άλλο. Anyway, θα δούμε πώς θα πάει εκεί. Τώρα. Να κάνουμε και μια κουβέντα έτσι λίγο πολιτική, να φύγουμε λίγο από το αυτοδιοικητικά. Ναι. Πώς το βλέπετε τώρα εσείς το πολιτικό σκηνικό που υπάρχει?
1: Εντάξει, το πολιτικό σκηνικό είναι λίγο θολό, γιατί είμαστε σε μια φάση που έχουμε ξεκινήσει πολύ νωρίς την προεκλογή.
0: Εντάξει, ένας χρόνος είναι μέχρι τις εκλογές. Λιγότερο από ένας χρόνος. Εντάξει, ξεκίνησε.
1: Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς. Και αυτό κάνει κακό. Και κάνει κακό και στους Δήμους αυτό, έτσι.
0: Νομίζω ότι τους παγίδευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να βγάλουν πιο νωρίς τα χαρτιά τους. Αφήνοντας να εννοηθεί για πρόωρες εκλογές, αναγκαστήκανε να ξεδιπλωθούν και ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καριστιανού, ενώ το είχαν υπολογίσει για Σεπτέμβριο κάπου εκεί.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε με 15 και έφτασε χθες δημοσκόπηση προς τις 21.
0: Ναι, το λέγανε. Τελικά, δηλαδή, ότι έχει τελικά, δυναμική.
1: Ναι, τελικά.
0: Έχει δυναμική.
1: Κάνει και καλό. Τελικά. Ότι ξεκινάς από πριν. Δεν ξέρω πώς μπορεί. Δεν ξέρω πώς θα και αξιολογήσει ο πρωθυπουργός της χώρας. Έμπειρος είναι, το ξέρει. Συνεργά τις έχει, ανθρώπους έχει. Σίγουρα. Υπάρχει και αυτό που λέτε εσείς, ότι μπορεί να ξεκίνησε νωρίς για να δει, ας πούμε, τι έχει να πλωθεί, ας πούμε, λέμε, στο χωριό ή Τροχανάς.
0: Ναι, να πλωθεί.
1: Και να δει από εκεί πέρα πώς μπορεί να αντιμετωπίσει την
0: να σκάσουν και τα πυροτεχνήματα και να πέσουν μετά κάτω. Είναι και αυτό, έτσι. Γιατί ο χρόνος πάντα δείχνει. Είναι και ο μεγαλύτερος κριτής.
1: Ο Μητσοτάκης τώρα έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι σε θέματα θεσμικά είναι απόλυτος.
0: Έχει μια στρατηγική, βέβαια. Έτσι, αλλά ναι, είναι απόλυτος.
1: Ναι, και επειδή τον ξέρουμε και έχουμε συνεργαστεί και τον γνωρίζουμε χρόνια, θεωρώ ότι οι εκλογές θα πάνε το 17, το 27.
0: Κανονικά, το Μάρτιο, άντε Απρίλιο, το 27.
1: Ναι, δεν ξέρω ποια είναι η στρατηγική του σχέση με αυτό που είπατε, κύριε Μανουσακά, και εγώ τον ξέρω και τον ξέρω ότι πολύ καλά ότι έχει μια συνέπεια στα θεσμικά θέματα. Βέβαια, δεν ξέρω τι μπορεί να υπάρχει που μπορεί να μην το ξέρουμε εμείς. Θεωρώ ότι θα το πάει μέχρι τέλος.
0: Λοιπόν, εγώ θα σου κάνω μια τελευταία ερώτηση,
1: ναι,
0: και θέλω να μου απαντήσεις αν αύριο το πρωί γινόσουν, ήσουν δήμαρχος της Αθήνας, ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο θα έκανες. Και με αυτό πάμε τραγούδι και κλείνουμε με την απάντηση αυτή.
1: Θα έφτιαχνα
0: ένα πράγμα.
1: Ένα. Όλα τα πεζοδρόμια της Αθήνας.
0: Τα πεζοδρόμια.
1: Όλα. Μεγάλο θέμα. Τεράστιο. Και ας ακούγεται μικρό. Τεράστιο.
0: Όχι, μικρό δεν είναι, γιατί είναι εικόνα της πόλης. Δεν είναι.
1: Δεν είναι μόνο εικόνα.
0: Μετακίνηση, είναι πεζοί, είναι τουρίστες.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και οι άνθρωποι με αναπηρία. Φοβερό. Έχω κάνει ρεπορτάζ, προσπάθησα να γίνω δημοσιογράφος για να δω το πρόβλημα σχέση με τους ανθρώπους με αναπηρία. Δεν μπορείς να φανταστείτε, κύριε Μανουσακάκη, εικόνα της πόλης, δραματική και τους ανθρώπους αυτούς.
0: Και η Αθήνα, αν δεις τα πεζοδρόμια της, είναι δηλαδή, φαίνεται και η ιστορία της πόλης. Έχει ρήθρα μαρμάρινα,
1: ναι,
0: έχει
1: ναι,
0: πεζοδρόμια
1: ναι,
0: μαρμάρινα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: που γλιστράνε πια βέβαια.
1: Να θυμίσω ότι...
0: Πέφτεις, γλιστράς και πέφτεις.
1: Πριν τον Κώστα, δεν είχαν γίνει πεζοδρομία. Τα μόνα πεζοδρομία που είχαμε κάνει το 2004. Τώρα έγινε πεζοδρομία επί Κώστα Μπακογιάννη. Δεν ξαναγίνει.
0: Όχι, έχει κάνει δουλειά, έκανε δουλειά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έκανε δουλειά,
1: λοιπόν, λέω λοιπόν ότι ένα πράγμα το οποίο σε κάθε δήμαρχο που αναλαμβάνει, λέω ότι επειδή μου μην ασχολείσαι με μεγάλο θέμα. Θα σε βουλιάξει.
0: Βέβαια, όλοι οι δήμαρχοι λένε ότι ένα μεγάλο πρέπει να το κάνω
1: όχι,
0: για
1: Γιώργος,
0: να φανεί από το αποτύπωμά μου.
1: Όχι,
0: το
1: Γιώργο, είναι λάθος, Γιώργο. Είναι λάθος, πίστεψέ με την εμπειρία μου. Ναι. Να σου πω κάτι, ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο θέμα για την πόλη.
0: Τα
1: μικρά.
0: Και
1: έχει δείξει ότι κάνεις λάθος.
0: Κάνεις λάθος.
1: Έτσι.
0: Και την πατάς.
1: Το μεγάλο έργο για στην Αθήνα δεν προχωράει. Από την εμπειρία μου και μόνο.
0: Ναι.
1: Δεν θα σου βγει. Όπως βγήκε του Κώστα.
0: Ναι.
1: Δεν σου βγαίνει. Εδώ πας να κάνεις τα μικρά, τα οποία είναι σημαντικά.
0: Και του Νικήτα του Κακλαμάνη.
1: Δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Πας και κάνεις τα πεζοδρόμια, την καθαριότητα, το πράσινο, τις παιδικές χαρές, τα σχολεία. Λύσε τα αυτά, ρε φίλε. Και μετά πήγαινε στο όραμά σου για την Αθήνα. Λύσε την καθημερινότητά σου, το φωτισμό σου. Λύσε το θέμα της παραβατικότητας. Η άστεγη σου. Συγγνώμη, ναι, τώρα, δεν γίνεται. Πήγαινε σε περιοχές δύσκολες, ας πούμε, της Αθήνας, να περπατήσεις το βράδυ. Δεν γίνεται.
0: Εγώ πάντως θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα σε αυτό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μια σοφία σε ό,τι έχει να κάνει με τον καταμερισμό των έργων που πρέπει να γίνονται στην Αθήνα. Έχουν πέσει πάρα πολλά λεφτά στο κέντρο και δεν πέφτουν χρήματα στις περιοχές οι οποίες πραγματικά έχουν ανάγκη, στις δυτικές ας πούμε περιοχές της Αθήνας, τα δυτικά προάστια.
1: Να σας πω γιατί. Γιατί αλλάζουμε δήμαρχο κάθε.
0: Ναι, η πλατεία συντάγματος έχει γίνει τρεις φορές. Πόσες φορές θα τη φτιάξουμε αυτή την πλατεία συντάγματος, δηλαδή.
1: Έτσι. Όχι, δεν έχει γίνει.
0: Γιατί.
1: Μια φορά έγινε μόνο.
0: Όχι, γιατί έγινε μία όταν είχε πρωτογίνει με το μετρό με τα μάρμαρα από το νεκροταφείο με τον συγχωρεμένο το δήμαρχο. Μετά ξανά έγινε με το.
1: Μετά την έκανε με τη βοήθεια του Λασκαρίδη και έκλεισε. Δύο αναπράσεις έχουν γίνει. Απλώς έγινε από κάτω η μεριά και νομίζω όλοι ότι έχει κάνει. Αλλά θέλω να μείνω στο θέμα των μεγάλων προβλημάτων. Δεν είπα με την καθαριότητα. Για την καθαριότητα το ξέρω. Την καθαριότητα την ξέρω. Το έκανα το 4, θα το κάνω εύκολα αν γίνω δήμαρχος. Θα την καθαρίσω την Αθήνα. Σε ένα χρόνο μέσα. Λέω όμως κάτι το οποίο.
0: Καλά,
1: το...
0: μην υπόσχεσαι και εσύ πολλά, κύριε Τοντόμα, γιατί και ο Τραμπ είπε ότι σε τρεις μέρες θα έχω τελειώσει
1: τον
0: πόλεμο
1: της Ουκρανίας. Το έχω κάνει όμως. Όχι, εγώ δεν λέω κάτι που δεν έχω κάνει. Το έχω κάνει. Το 4 το έκανα. Καθαρίσει πόλη. Καθάρισε.
0: Ναι, το 4.
1: Συγγνώμη, έτσι καθάρισε, είναι. Καθάρισε, ξέρω πώς θα καθαρίσει πολύ.
0: Καθάρισε.
1: Έτσι, ξέρω πώς θα καθαρίσει πολύ. Δεν λέω κάτι στον αέρα, λέω κάτι συγκεκριμένο. Το έχω ζήσει και το ξέρω. Ξέρω τι πρέπει να κάνεις ακριβώς. Βήματα. Τα πεζοδρόμια όμως είναι κορυφαίο θέμα και για τους ανθρώπους που έχουν αναπηρία και για τις μανάδες που πάνε τα παιδιά τους με το καροτσάκι δεν μπορούν να περπατήσουν πάνω στο πεζοδρόμιο να πάνε το καροτσάκι. Και όποιος θέλει να περπατήσει στην Αθήνα. Εγώ σου πω ένα παράδειγμα τη Σόλωνος. Πήγαινε περπάτησε τη Σόλωνος. Σου λέω ένα κεντρικό κομμάτι. Δεν μιλάω τώρα για την Ακαδημία Πλάτωνος που έχει αφήξει το πεζοδρόμιο στην Δράκοντος, στην Πλάτωνος, χρόνια. Χρόνια. Επιτρέπεται τώρα.
0: Να μην πούμε για τις ρίζες που σπάνε τα πεζοδρόμια και το
1: δρόμο. Άλλο θέμα που δεν μπορούσε να το λύσει ποτέ αυτό το πρόβλημα. Άλλο θέμα τεράστιο που δεν έγινε ποτέ το έργο αυτό. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Άρα λοιπόν θέλεις έναν άνθρωπο ο οποίος να πει ότι εγώ ασχολούμαι τα πρώτα 5 χρόνια μόνο με την καθημερινότητα του πολίτη. Και αυτό λέω σε κάθε δήμα που αναλαμβάνει. Του θα με ακούσει από την εμπειρία μου. Επειδή είμαι περισσότερα χρόνια εδώ πέρα. Καλός ή κακός. Μην ασχολείσαι με μεγάλο έργο. Θα
0: πέσεις
1: μέσα. Θα το κάνεις μετά. Πάμε στα καθημερινά. Λύσε τα καθημερινά σου. Να σταθείς ορθιός. Να καταλάβει ο κόσμος ότι εδώ ασχολείσαι με την πόλη. Δουλεύεις για την πόλη. Κάνεις έργο για την Αθήνα. Να σου δώσει και τη δεύτερη ευκαιρία και μετά κάνει το όραμά σου. Πράξη.
0: Καθημερινότητα λοιπόν.
1: Έτσι, βασικό.
0: Ωραία. Λοιπόν, με τα πολλά και τα λίγα, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να ευχαριστήσω και τον Μπάνο Αργύρη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Χρήστο τον Κάπο που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη, αλλά και βέβαια την Γλυκίτα την Μπέμπη Παραγωπούλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, σας χαιρετώ και μάλλον θα τα πούμε ξανά την άλλη Παρασκευή. Γεια σας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Άνση Αγγελοπούλου. Καραμπόλα 4 οχημάτων και ενός ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Κόρινθου Τρυπόλεως κοντά στα διόδια Σπαθοβουνίου στο ρεύμα προς Αθήνα, σύμφωνα με το corinthostv.gr. Υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Με μεγάλες καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην περιοχή. Ομάδες διάσωσης από όλο τον πλανήτη σπέβδουν προς την πλήρως κατεστραμμένη βόρεια ακτή της Βενεζουέλας μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Στους 589 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. 3.000 είναι οι τραυματίες, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα εκτοξευθεί δραματικά. Ιστότοπος που δέχεται αναφορές για αγνοούμενους είχε 50.000 καταχωρήσεις μέχρι σήμερα το πρωί. Σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά των νότιων ακτών των Φιλιππίνων, σύμφωνα με δεδομένα του Αμερικανικού Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών, λιγότερο από 3 εβδομάδες μετά από ισχυρό σεισμό στην ίδια περιοχή που σκότωσε περισσότερους από 80 ανθρώπους. Την ίδια ώρα, η Γερμανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Τσεχία αναμένεται να αντιμετωπίσουν ακόμη πιο έντονες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, καθώς το κύμα καύσωνα μετατοπίζεται ανατολικότερα και νοτιότερα. Η Βρετανία έσπασε το ρεκόρ ζέστης του Ιουνίου για τρίτη συνεχή ημέρα σήμερα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 36,9 βαθμούς Κελσίου στο Σόφολκ, ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές και προβλέπει τη συμπληρωματική ψήφο. Κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άσκησε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το στοίχημά σας δεν είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά να κρατάτε τα ενία της, δήλωσε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας ότι το εκλογικό σύστημα που φέρνει ο νέος κώδικας αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Στόχος του είναι να κερδίσει την πρωτιά στις επόμενες εκλογές και να σχηματίσει κυβέρνηση, ακόμη και αν χρειαστεί δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του συνέντευξη μετά την ίδρυση της Ελλάς. Στον Ανακριτή, οι 7 συλληφθέντες που διώκονται για ανθρωποκτονία με δόλο για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο, αναφέρει ο εισαγγελέας. Στην εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας 42χρονου Αλοδόπου, η οποία σημειώθηκε στις 22 Ιουνίου στην Ανάβησο, προχώρησε η αστυνομία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για υπόθαλψη παρεμπόδιση της δικαιοσύνης κατά συναυτουργία. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Εκτός λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, θα τεθούν τα δημοτικά τέλη, τα οποία θα εισπράττονται απευθείας μέσω των Δήμων ή άλλου μηχανισμού της ΑΔΕ, σύμφωνα με νομοτεχνική βελτίωση του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου στο νομοσχέδιο για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Υπουργός, σε συνομιλία του με δημοσιογράφους, εκτίμησε ότι εφικτός στόχος για την εφαρμογή του μέτρου είναι οι αρχές του 2028. Άμεση ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Επιβραδύνθηκε η διέλευση τάνκερ από το στενό του Ορμούζ, ύστερα από τη χθεσινή επίθεση σε πλοίο. Το Ιράν επιμένει στο δικαίωμά του να ελέγχει την αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ. Προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου να μην συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποσαφήνιση του ρόλου των ΗΠΑ στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία ζήτησε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, στις 29 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι ξεκινά η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στις 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ για το έτος κατάρτισης 2026-2027. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία, Πελοπόννησο, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία λόγω των καιρικών συνθήκων, σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, περιφέρειες και δήμοι. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν δραστηριότητες στην Ήπεθρο που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με ενισχυμένους βόρειους ανέμους τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση σας στις 5.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Ευτύχη Γρυφάκη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
4: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Αθήνα 984.

Εδώ είμαστε στον σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Η ώρα Αθήνας είναι 5 και 8, ώρα Λονδίνου 3 και 8. Η πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων. Από τη μία η ευνίδια παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και από την άλλη ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα που δοκιμάζει τις αντοχές της πόλης και των πολιτών. Η Ευρώπη βράζει και οι αντοχές των ενεργειακών δικτύων δοκιμάζονται καθημερινά με τον κίνδυνο εκτεταμένων διακοπών ηλεκτροδότησης να βρίσκεται πλέον στο τραπέζι και για άλλες χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Ο Ευτύχης Γρυφάκης θα βρίσκεται στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 με την εκπομπή «Ώρα Αθήνας» για τις επόμενες δύο ώρες. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Αργύρης, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου και ο Χρήστος Κάπος, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Πέμη Παναγοπούλου, καλείτε στο 213-09-09-100. Αν θέλετε να μιλήσετε απευθείας μαζί μου, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984 και μέσω email στη διεύθυνση 984-papaki-gmail.com. Μας ακούτε live ή on demand όποτε θέλετε και μέσα από το site μας www.athena984.gr. Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 στην εκπομπή «Ώρα Αθήνας» θα συζητήσουμε για τις επιπτώσεις του ακραίου καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, τη Δυτική Ευρώπη κυρίως, τους κινδύνους για τα ενεργειακά δίκτυα και το κατά πόσο είναι θωρακισμένη η χώρα μας, με τον κύριο Κίμωνα Χατζιμπύρο, ομότιμο καθηγητή οικολογίας και περιβαλλοντικής πολιτικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ έσκασε σαν βόμβα μέσα στην εβδομάδα. Θα αναλύσουμε τις αλλαγές που έρχονται στον πολιτικό χώρο. Θα δούμε και το προφίλ του πιθανού διαδόχου του Άντι Μπέρναμ μαζί με τον κύριο Σεραφείμ Σεφεριάδη, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και life member στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και διευθυντή του Εργαστηρίου Συγκρουσιακής Πολιτικής. Ένας Έλληνας που ζει και εργάζεται στη Γερμανία ηγήθηκε μιας έρευνας που δείχνει πώς το μικροβίωμα μπορεί να συνδεθεί με την παχυσαρκία. Τροφές που μπορούμε να προμηθευτούμε πάρα πολύ εύκολα μπορούν να οδηγήσουν με φυσικό τρόπο σε απώλεια κιλών. Θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε σε λίγο στον Αθήνα 984 τον κύριο Γιάννη Παναγιώτου, διευθυντή του Τμήματος Δυναμικής του Μικροβιώματος του Ινστιτούτου Leibniz και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Friedrich Schiller της Γένας. Καλοκαίρι χωρίς κουνούπια δεν γίνεται, δεν είναι όμως όλα ίδια. Ορισμένα είναι απλώς ενοχλητικά, άλλα όμως μπορούν να μεταφέρουν σοβαρά νοσήματα. Ο δόκτωρ Αντώνης Μιχαηλάκης, ερευνητής πρώτης βαθμίδας και προϊστάμενος του Εργαστηρίου Εντόμων και Παρασίτων Υγειονομικής Σημασίας στο Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, θα μας παρουσιάσει την εικόνα όπως διαμορφώνεται φέτος με τα κουνούπια, τα νέα είδη που έχουν εμφανιστεί στη χώρα μας και τα αποτελεσματικότερα μέτρα προστασίας. Δύο ώρες ενημέρωσης με μικρές ανάσεις μουσικής και την καλύτερη παρέα των Αθήνα 984, τον σταθμό της πόλης.

0: Η σημερινή μέρα ανήκει δικαιωματικά στα χιλιάδες παιδιά και τις οικογένειές τους που έμαθαν τις βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, ολοκληρώνοντας μια τεράστια προσπάθεια. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, γιατί το ταξίδι τώρα ξεκινάει. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα φυσικά είναι η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού που θέλει καθαρό μυαλό για τις τελικές σας επιλογές. Εμείς αλλάζουμε θέμα. Πάμε στον καύσωνα που πλήττει διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Βλέπουμε τη γυραιά Ήπειρο κυριολεκτικά να ψήνεται τις τελευταίες ημέρες, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο διαδοχικό και πιο ακραίο κύμα καύσωνα για φέτος. Η Γαλλία βιώνει τις πιο δραματικές στιγμές, κατέγραψε την πιο ζεστή ημέρα στην ιστορία της, με τον υδράργυρο να ξεπερνάει τους 44 βαθμούς Κελσίου. Τουλάχιστον 212 είναι οι νεκροί μέσα σε 4 μόλις ημέρες στη Δυτική Ευρώπη. Είδαμε τους πολίτες να ζητούν λίγη δροσιά βουτώντας στα συντριβάνια, είδαμε μέχρι και στο Σικουάνα στο Παρίσι. Ενώ σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί πολλές χώρες. Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελβετία, Τσεχία. Μεγάλη πίεση δέχονται και οι υποδομές αλλά και τα ευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας. Θα δούμε τις επιπτώσεις από το επικίνδυνο ατμοσφαιρικό φαινόμενο Mega Block που σαρώνει την Ευρώπη με τον κύριο Κίμωνα Χατζιμπύρο, ομότιμο καθηγητή οικολογίας και περιβαλλοντικής πολιτικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Η κατάσταση στην Ευρώπη είναι δύσκολη. Έχουμε περισσότερους από 100 εκατομμύρια πολίτες, όπως διάβαζα, στη Δυτική Ευρώπη που βιώνουν το κύμα καύσωνα. Πολύ μεγάλος αριθμός. Εμείς εδώ στην Ελλάδα την έχουμε γλιτώσει προς το παρόν. Παρακολουθούμε όμως όλα όσα γίνονται. Αυτό το Mega Block που ουσιαστικά περνάει από χώρες και περιοχές της Ευρώπης που δεν είχαν κατασκευαστεί για να αντέχουν τόσο υψηλές θερμοκρασίες.
1: Ναι, έτσι είναι. Επιτρέψτε μου να συνδέσω το θέμα και με το προηγούμενο που λέγατε για τα παιδιά που δώσαν εξετάσεις και να ευχηθώ σε πολλά από αυτά τα παιδιά στις σπουδές τους να ασχοληθούν με το θέμα της κλιματικής αλλαγής και τους τρόπους αντιμετώπισης, τις τεχνολογίες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, γιατί θα είναι κάτι που θα μας απασχολήσει για πάρα πολλά χρόνια και θα είναι μια πολύ καλή επαγγελματική διέξοδος.
0: Και είναι και κάτι που το χρειαζόμαστε. Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Κάποτε λέγαμε γίνε γιατρός, γίνε δικηγόρος. Τώρα βλέπουμε όμως και άλλα επαγγέλματα που έχουμε τρομερή ανάγκη από επιστήμονες αυτού του είδους.
1: Ακριβώς. Και να επιτρέψτε μου να πω ότι πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια είχα προτείνει να αρχίσουν να γίνονται κάποια διδακτορικά στην Ελλάδα από καλούς επιστήμονες προς αυτή την κατεύθυνση. Το κλίμα και πώς θα το διασώσουμε. Δεν έγινε τίποτα τέτοιο και είναι ελάχιστοι σήμερα οι ειδικοί επιστήμονες που μπορούν πραγματικά να μας συμβουλέψουν σοβαρά για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τώρα ζούμε αυτό το δραματικό σκηνικό στη Δυτική Ευρώπη. Ναι. Πράγματι, όπως το είπατε, είναι πρωτοφανές και αυτό δεν είναι εντύπωση. Είναι δεδομένο που προέρχεται από ιστορικές έρευνες. Πριν από μια-δυο μέρες διάβαζα μια σχετική έκθεση πολύ σοβαρή ξένου Ινστιτούτου που απέδιδε με βεβαιότητα πλέον αυτή την έξαρση του καύσωνα στην κλιματική αλλαγή. Λέει ότι αν δεν υπήρχε η κλιματική αλλαγή θα ήταν αδύνατον να φτάσουν οι θερμοκρασίες σε τόσο υψηλά επίπεδα.
0: Είδαμε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα να βιώνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες για Ιούνιο που έχει σημειώσει ποτέ, την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγράψει, που έχει καταγραφεί στην Γαλλία από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις. Αυτό από μόνο του δείχνει κάτι.
1: Ναι, ακριβώς. Ότι είχαμε μεν εξάρσεις της θερμοκρασίας, είχαμε καύσωνες ακόμα και στις ψυχρές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, αλλά δεν ήταν σε αυτό το σημείο. Δηλαδή η κλιματική αλλαγή έχει προσθέσει 3-4 βαθμούς, ας πούμε, στο μέγιστο της θερμοκρασίας, ναι, το οποίο βέβαια έχει τεράστιες συνέπειες, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Εμείς εδώ στην Ελλάδα πώς έχουμε γλιτώσει μέχρι στιγμής και δεν έχουμε φτάσει σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες.
1: Καθαρά μετεωρολογικό φαινόμενο. Αυτή τη στιγμή έχουν ερμηνεύσει οι ειδικοί επιστήμονες ανά τον κόσμο το γιατί σήμερα στη Δυτική Ευρώπη συμβαίνει αυτό. Είναι κάποιες μεγάλες θερμές μάζες που έχουν έρθει από τον Νότο, από τον Ισημερινό,
0: ναι,
1: και οι οποίες ακινητοποιήθηκαν πάνω από τη Δυτική Ευρώπη. Είναι μέρος της γενικής ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, η οποία γίνεται σε μεγάλα υψόμετρα από τεράστιους αεροχυμάρους που μεταφέρουν μεγάλες μάζες αέρα. Λοιπόν, ήρθε αυτή η συγκυρία όπου σταθεροποιήθηκαν πάνω από την Ευρώπη τεράστιες θερμές μάζες αέρα και προκαλούν αυτό το επίμονο κύμα καύσωνα που από ό,τι ήδη είναι πολλές μέρες και από ό,τι φαίνεται θα διαρκέσει μερικές μέρες ακόμα. Εμείς είμαστε στις παρυφές αυτού του φαινομένου. Πολύ τυχεροί θα έλεγα είμαστε, διότι το ζούμε από κάποια απόσταση, δεν μας αγγίζει.
0: Μας αγγίζει στην τσέπη, θα πω εγώ. Είδαμε τις τιμές μέσα σε 48 ώρες. Η μέση τιμή της χονδρικής εκτινάχθηκε από τα 84 στα 139,85 ευρώ ανά μεγαβατόρα μέσα σε μόλις 2 ημέρες. Δηλαδή κατέγραψε αύξηση της τάξης του 64,8%. Τεράστιος αριθμός. Δικαιολογείται μια τόσο μεγάλη αύξηση μέσα σε μόλις 2 ημέρες?
1: Προφανώς υπάρχουν αιτίες. Η τιμή της ενέργειας και του ηλεκτρισμού καθορίζονται από μια σειρά από παράγοντες. Είναι ένα πολύπλοκο σύστημα. Έτσι όπως το έχουμε φτιάξει σήμερα και λειτουργεί, δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τον φτηνό τρόπο παραγωγής ηλεκτρισμού που τυχαίνει να είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και χρησιμοποιούμε περισσότερο από ότι του αναλογεί τον ακριβότερο τρόπο που είναι κυρίως το φυσικό αέριο. Οι αιτίες για αυτή τη στρέβλωση είναι ότι δεν έχουμε φτιάξει αρκετά διευρωπαϊκά δίκτυα και δεν έχουμε επίσης φροντίσει και ιδιαίτερα στην Ελλάδα να έχουμε τρόπους αποθήκευσης της ενέργειας. Εάν είχαμε εγκαταστήσει μονάδες αποθήκευσης τα προηγούμενα χρόνια,
0: ναι,
1: όλη αυτή την ενέργεια που παράγεται από τις ανανεώσιμες σήμερα και την πετάμε, διότι δεν μπορεί να την αντέξει το σύστημα, θα μπορούσαμε να την αποθηκεύουμε και έτσι η τιμή της ενέργειας που παρέχεται στον καταναλωτή θα ήταν αντίστοιχη με αυτή που παράγουν οι ανανεώσιμες, δηλαδή πολύ χαμηλότερη από τη σημερινή. Είναι ναι, παραλήψεις και ελληνικές και ευρωπαϊκές, οι οποίες έχουν οδηγήσει αυτή τη στρέβλωση, η οποία βέβαια πολύ σύντομα, πιστεύω σε λίγα χρόνια, θα έχει ξεπεραστεί.
0: Κανονικά θα πρέπει να έχει ξεπεραστεί χθες για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στις σημερινές συνθήκες. Βλέπουμε τα ενεργειακά δίκτυα στην κεντρική Ευρώπη να λειτουργούν στα όρια τους τις τελευταίες ημέρες, τελευταίων ημέρων, συγγνώμη, λόγω της κατακόρυφης αύξησης της ζήτησης για ψήξη. Και είναι λογικό, όσοι έχουν κλιματιστικό θα θελήσουν να το ανάψουν για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Να μπορέσουν να τα απεξέλθουν σε αυτές τις σύγχρονες, σε αυτές τις συνθήκες των ημερών. Την ώρα του μεγάλου καύσωνα.
1: Συγγνώμη, εδώ να παρατηρήσω, το τραγικότερο είναι ότι έχουμε ένα σωρό ενέργεια που παράγεται ακριβώς τις ώρες που τη χρειαζόμαστε, όταν κάνει την πολύ ζέστη, ενέργεια κυρίως από φωτοβολταϊκά και από ανεμογεννήτριες, και την οποία την πετάμε.
0: Δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε, όπως είπατε και εσείς.
1: Υπάρχει,
0: άμεσος κίνδυνος για ένα γενικευμένο ευρωπαϊκό blackout με τα σημερινά δεδομένα?
1: Δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Ελπίζω ότι οι μηχανικοί που χειρίζονται τα συστήματα, ξέροντας τον κίνδυνο, κάνουν ό,τι μπορούν για να τον αποφύγουν. Εν πάση περιπτώσει όμως, η παράληψη είναι παράληψη και ο κίνδυνος σε ένα βαθμό υπάρχει.
0: Εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα γενικότερα, όπου ο δικός μας παρατεταμένος καύσωνας είναι πρώτον πυλών, το εγχώριο σύστημα μεταφοράς ενέργειας, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί με τις γνωστές δομικές του αδυναμίες και την έλλειψη σοβαρών επενδύσεων στα δίκτυα διανομής, μπορεί να αντέξει μια αντίστοιχη πίεση ή πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κυλιόμενες διακοπές ρεύματος μέσα στο κατακαλό καιρό?
1: Δεν ξέρω αν θα συμβούν διακοπές ρεύματος, αλλά είναι πιθανό ότι αν έρθει καύσωνας ανάλογος με αυτό που έχουμε σήμερα στη Δυτική Ευρώπη, αν έρθει στη χώρα μας για μερικές μέρες, θα έχουμε τεράστια επίπτωση. Δεν ξέρω αν θα έχουμε διακοπές ηλεκτροδότηση, αλλά σίγουρα θα έχουμε πολύ μεγάλες δυσκολίες.
0: Αν έρθει για λίγες ημέρες, κάπως θα τα απεξέλθουμε. Το θέμα είναι μην είναι πολλές ημέρες, γιατί εκεί βλέπω να ζοριζόμαστε όλοι μας.
1: Ναι. Ας κρατήσουμε το ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν κάναμε αυτό που χρειαζόταν, και λέγοντας τα προηγούμενα χρόνια, τα προηγούμενα 20 χρόνια θα έλεγα. Δηλαδή επί πολλά χρόνια αδρανήσαμε για να φτιάξουμε κατάλληλα δίκτυα και κυρίως για να φτιάξουμε μονάδες αποθήκευσης. Ας πούμε στην Ελλάδα έχουμε δυνατότητα να φτιάξουμε μονάδες αντιλησιοταμίευσης. Έχουμε ένα σωρό υδροελεκτρικά έργα, πολύ χρήσιμα, τα οποία με κάποιες μετατροπές μπορούν να λειτουργήσουν και να αποταμιεύουν ενέργεια. Δηλαδή με το νερό που σηκώνουν ψηλά, αποταμιεύουν τον ηλεκτρισμό και τον αποδίδουν όταν χρειάζεται. Αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει, και υπάρχουν πολύ σοβαρές σχετικές μελέτες εδώ και 10-15 χρόνια, και ουσιαστικά μόνο ένα έχουμε κάνει, αυτό της αμφιλοχίας.
0: Και γιατί δεν προχωράμε όμως? Συζητάμε εδώ και χρόνια για την κλιματική αλλαγή. Δεν είναι κάτι που δεν το γνωρίζαμε. Το γνωρίζαμε. Το θέμα είναι γιατί δεν έχουμε κάνει, δεν έχουμε θωρακιστεί στο βαθμό που θα έπρεπε.
1: Και ναι, εντάξει, η απάντηση για μένα είναι
0: ας πούμε
1: απλή.
0: Ότι στην Ελλάδα δεν προχωρήσαμε για τον ΑΒΔ ωμέγα λόγο. Στην Ευρώπη όμως γενικότερα, μήπως και η Ευρώπη πιάστηκε τελικά τελείως απροετοίμαστη απέναντι σε ένα φαινόμενο που έχετε προβλέψει όλοι εσείς εδώ και χρόνια?
1: Πραγματικά η Ευρώπη πιάστηκε απροετοίμαστη, αδράνησε τα τελευταία χρόνια. Έχει κάνει πράγματα, αλλά θα πρέπει να έχει κάνει πολύ περισσότερα. Εδώ όμως, κατά τη γνώμη μου, ο λόγος που είναι δύο βασικοί λόγοι που δεν προχωρήσαμε, τουλάχιστον στα έργα αντιλησιοταμίευσης.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι ότι τα χρήματα που περίσσευαν από τους προϋπολογισμούς τα διοχετεύαμε σε καταναλωτικές ανάγκες, αυτό που ζητάει ο κόσμος, ενώ θα έπρεπε να αποταμιεύονται με τη μορφή έργων για την ηλεκτρική αποθήκευση. Και ο δεύτερος λόγος είναι πιο πονηρός, ότι υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα επενδυμένα στο φυσικό αέριο, τα οποία θα θίγονταν εάν μειωνόταν η χρήση του φυσικού αερίου λόγω καλύτερης αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών.
0: Μάλιστα. Περιμέναμε να υπάρξει αποκλιμάκωση στο μέτωπο της Ουκρανίας αρχικά για να πέσουν οι τιμές στα καύσιμα και στην ενέργεια. Μετά είχαμε τα νέα μέτωπα στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν που εκτόξευσαν πάλι τις τιμές. Τώρα προστίθεται και αυτή η ενεργειακή στενότητα που απειλεί να διπλασιάσει, να τριπλασιάσει τις τιμές στη χονδρική. Εσείς που γνωρίζετε καλά το αντικείμενο, πώς βλέπετε να κινούνται οι τιμές? Θα δούμε τελικά κάποια αποκλιμάκωση μέσα στο καλοκαίρι?
1: Κοιτάξτε, σήμερα μπορούμε να παράγουμε με πολύ φτηνό τρόπο με ανανεώσιμες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα θα έπρεπε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται, δηλαδή και περισσότερες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων και δίκτυα και αποθήκευση, τρία πράγματα, να κάνουμε ώστε να αυξηθεί το ποσοστό της συμμετοχής των ανανεώσιμων στο
0: αυτά
1: ενεργειακό.
0: Όμως είναι στο μακροπρόθεσμο μέλλον. Εγώ τώρα μιλάω για το βραχυπρόθεσμο. Να περάσουμε, να βγάλουμε το καλοκαίρι.
1: Δεν έχουμε φροντίσει από πριν και δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα αμέσως. Ίσως χρειαστεί, όπως είπατε, να γίνουν και κάποιες περικοπές στην κατανάλωση ενέργειας, αν έχουμε μια πολύ μεγάλη έξαρση στην χρήση κλιματιστικών. Βέβαια, εμείς έχουμε τα κλιματιστικά πάλι καλά, διότι οι Ευρωπαίοι δεν τα έχουν.
0: Σωστά.
1: Τα κλιματιστικά. Και πεθαίνουν από τη ζέστη, διότι δεν μπορούν να δροσιστούν με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στον Αθήνα 984.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο Κίμων Χατζιμπύρος, ομότιμος καθηγητής οικολογίας και περιβαλλοντικής πολιτικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περνάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Άνση Αγγελοπούλου και επιστρέφουμε με την ώρα Αθήνας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στους 589 εκτοξεύθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό, ιστότοπος που δέχεται αναφορές για αγνοούμενους και 50.000 καταχωρήσεις μέχρι σήμερα το πρωί. Διεθνής κινητοποίηση για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά των νοτιών ακτών των Φιλιππίνων σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Σαρώνει το κύμα καύσωνα στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Μετατόπιση του φαινομένου ανατολικά και νότια με Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία και Τσεχία να αναμένουν πιο μεγάλες θερμοκρασίες. Το Ιράν επιμένει στο δικαίωμά του να ελέγχει την αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ. Επιβραδύνθηκε η διέλευση τάνκερ από το στενό ύστερα από τη χθεσινή επίθεση σε πλοίο. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές και προβλέπει τη συμπληρωματική ψήφο. Κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το στοίχημά σας δεν είναι κατά πολέμηση της διαφθοράς αλλά να κρατάτε τα ενία της, δήλωσε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στόχος του να κερδίσει την πρωτιά στις επόμενες εκλογές και να σχηματίσει κυβέρνηση, ακόμα και αν χρειαστεί δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του συνέντευξη μετά την ίδρυση της Ελλάς. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός μεταφέρθηκε ο Αριστοτέλης Χατζής, καθώς επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται συγκέντρωση αλληλεγγύης στο πάρκο του Ευαγγελισμού μετά από κάλεσμα της κοινότητας των προσφυγικών. Στον ανακριτή, 7 συλληφθέντες που διώκονται για ανθρωποκτονία με δόλο για τη δολοφονία 15χρονου στην Καλυθέα. Όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο, αναφέρει ο εισαγγελέας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με ενισχυμένους βόρειους ανέμους, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.

0: Λιγότερο από 2 χρόνια μετά την ιστορική εκλογική νίκη, το θυμόμαστε, στη Βρετανία, ο Κιρ Στάρμερ παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία της χώρας και την ηγεσία των εργατικών υπό το βάρος των εσωκομματικών πιέσεων, του καταποντισμού στις τοπικές κάλπες και της ραγδαίας ανόδου της λαϊκιστικής δεξιάς. Πλέον η χώρα οδεύει ολοταχώς προς τον 7ο πρωθυπουργό της μέσα σε μία δεκαετία. Ως φαβορί προβάλλει ο Άντι Μπέρναμ, ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ. Για να αναλύσουμε αυτό το κρίσιμο πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί και επηρεάζει όχι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ολόκληρο τον κόσμο, έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας έναν επιστήμονα με βαθιά γνώση της βρετανικής πραγματικότητας, τον κύριο Σεραφείμ Σεφεριάδη, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, life member στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και διευθυντή του Εργαστηρίου Συγκρουσιακής Πολιτικής. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην ώρα Αθήνας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Γραφάου και στους ακροατές σας επίσης.
0: Βλέπουμε ότι μετά το δημοψήφισμα του Brexit η Βρετανία προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει τα πατήματά της, χωρίς όμως να τα έχει καταφέρει ακόμα, και δεν ξέρω και αν θα καταφέρει να τα βρει σύντομα. Από το 2016 μέχρι σήμερα η χώρα ετοιμάζεται να αλλάξει τον 7ο κατά σειρά πρωθυπουργό της. Ήταν κάτι που το περιμέναμε, την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ μέσα στο καλοκαίρι?
1: Κοιτάξτε, η κατάστασή του έφτασε στο απροχώρητο. Πια δεν μπορούσε να ελέγξει την κοινοβουλευτική του ομάδα. Υπήρχε πάρα πολύ έντονη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό του εργατικού κόμματος. Τεράστια καταβαράθρωση της δημοτικότητάς του, πρωτοφανής η καταβαράθρωση της δημοτικότητάς του. Αν ψάξετε στοιχεία θα το βρείτε, είναι κάτι, μια δραματική πτώση, και αυτή τη στιγμή είναι, θεωρείται ένας από τους λιγότερο δημοφιλείς πρωθυπουργούς στην ιστορία του βρετανικού κοινοβουλευτισμού, πρόκειται για ένα φαινόμενο δηλαδή. Εν τούτης, πρέπει να πούμε ότι έχω την αίσθηση δεν πρέπει να επικεντρώσουμε τόσο στον ίδιο τον Στάρμερ, που έχει και αυτός μια διαδρομή, δεν είναι προσωπικό το θέμα.
0: Τεχνοκράτης ο Στάρμερ, τελικά το management φαίνεται δεν πέτυχε. Έτσι είναι και στις επιχειρήσεις. Επέλεξε βέβαια τη διαχειριστική μετριοπάθεια αντί να συγκρουστεί με τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου.
1: Ακριβώς αυτό, το οποίο είναι ένας εφημισμός, γιατί το τεχνοκρατικό είναι ένα συντακτικό άσκησης πολιτικής, το οποίο προωθεί κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα και μια στρατηγική. Αν θέλω να κάνω κάτι για να μεταφέρω τον πλούτο από τους πολλούς τους λίγους, υπάρχει τεχνοκρατική, υπάρχει και μη. Μόνο που αυτό δεν είναι πολιτικά αποτελεσματικό. Αυτό που ήθελα να πω σε σχέση με αυτό που ξεκινήσαμε να λέμε, είναι ότι με μια έννοια η Βρετανία είναι, αποκαλύπτει μια ευρύτερη κρίση που ταλανίζει την Ευρώπη. Είναι σε αυτό το περιστατικό, αν θέλετε, καθρεφτίζεται μια παγκόσμια κρίση, μια αδυναμία άσκησης αποτελεσματικής πολιτικής, που αν θέλετε είναι και ο λόγος για τον οποίο βλέπουμε την άνοδο του reform και της εν γέννη ακροδεξιάς, που δεν τη λέμε λαϊκιστική, γιατί το λαϊκιστικό έχει στο εσωτερικό του το λαό. Εδώ έχουμε ψευδείς επικλήσεις του λαϊκού. Είναι η παραδοσιακή ακροδεξιά, η οποία πάντοτε, στο βαθμό που εμφανίζουν τέτοια πολιτικά κενά, τίνει με αυτό το δημαγωγικό τρόπο να τα καλύψει.
0: Και βλέπουμε να προηγείται στις δημοσκοπήσεις με 25% αφήνοντας τους εργατικούς στην τρίτη θέση με μόλις 18%. Ιστορική είναι αυτή η ανατροπή, ακριβώς 10 χρόνια μετά το Brexit, που δείχνει ότι όταν η κεντροαριστερά αρνείται να συγκρουστεί με την οικονομική ελίτ, αφήνει ζωτικό χώρο στην ακροδεξιά να εμφανίζεται ως η μόνη της συστημική φωνή.
1: Ο ίδιος ο όρος κεντροαριστερά, έχω αρθρογραφίσει πάνω σε αυτό που το είναι ένας όρος που αυτό ακριβώς αναδεικνύει, ότι δεν πρόκειται να συγκρουστώ, δεν πρόκειται να ασκήσω πολιτική η οποία να ενοχλεί τις υφιστάμενες κοινωνικές ισορροπίες. Και είναι και πολύ ενδεικτικό ότι ο νέος υποψήφιος, θα επιστρέψουμε αν έχουμε το χρόνο στα χαρακτηριστικά του Μπέρναμ,

0: επειδή έχουμε κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα, μιλάει για business friendly socialism. Δεν μιλάει για δημοκρατικό καπιταλισμό, μιλάει για σοσιαλισμό, ο οποίος όμως είναι φιλικός προς τα επιχειρηματικά συμφέροντα, που είναι πράγματα ολίγων οξύμορα, έτσι, και πολιτικά διέξοδα. Αυτό είναι, αν θέλετε, και το σκεπτικό το αρχικό του Στάρμερ.
1: Είναι ένα πρόσωπο που μιλάει ανοιχτά για κοινωνικό κράτος και περιφερειακή ισότητα, πάντως ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, το απόλυτο φαβορί για τη διαδοχή.
0: Πρωτού πάμε στη συζήτηση για τον Μπέρναμ, να πούμε πάντως ότι σε σχέση με αυτό που μόλις λέγαμε για την άνοδο της ακροδεξιάς, ενώ προβλεπόταν ότι η ακροδεξιά θα είχε μεγαλύτερη επίδοση στο Μπέικερφιλντ στις τελευταίες αυτές τις εκλογές που έγιναν, στο Μπέικερφιλντ κατάφερε να τις κερδίσει τις επαναληπτικές εκλογές ο Μπέρναμ, που δείχνει ότι ο Σάκης, τα λαϊκά στρώματα ανθούν ότι υπάρχει μια δυνατότητα άσκησης κοινωνικής πολιτικής, πέφτει και η απήχηση της ακροδεξιάς. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπήρξε μια έκπληξη για την περιορισμένη απήχηση της ακροδεξιάς στις εκλογές του Μπέικερφιλντ. Αλλά υπάρχει μια βάση αυτή τη στιγμή που, αν θέλετε, βάζει και τον ορίζοντα για την άσκηση πολιτικής και εξηγεί τη διαδρομή του Στάρμερ, αλλά περιορίζει και τις δυνατότητες που μπορεί να έχει ο διάδοχός του. Παραδείγματος χάρη, αν δούμε τη βιομηχανία, η Βρετανία βρίσκεται σε ένα αναπτυξιακό τέλμα, έτσι. Έχει τις χαμηλότερες επενδύσεις από το 2008, αν συγκρίνουμε τα βασικά οικονομικά μεγέθη, είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Βλέπουμε δηλαδή και αυτή την αναποτελεσματικότητα σε επίπεδο παραγωγικών προποθέσεων που έχει αυτή η λογική του να μην συγκρουστούμε με τα μεγάλα συμφέροντα. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην πραγματικότητα, γιατί επενδύσεις στη Βρετανία δεν γίνονται. Εξαγορές γίνονται. Αυτό αποκαλείται ανάπτυξη, όπως και στα παροιμήν. Έχουμε χρηματοπιστωτικά παιχνίδια και αυτό έχει περιορίσει δραματικά και τις δυνατότητες άσκησης κοινωνικής πολιτικής, η οποία βρίσκεται καταβαθρωμένη. Δηλαδή, αν κάποιος επισκεφτεί τη Βρετανία και είχε να την επισκεφτεί, ας πούμε, μια δεκαετία ή δύο δεκαετίες, θα εκλαγεί.
1: Βλέπει τρομερές διαφορές, ειδικά και μετά την πανδημία. Βλέπει όλα αυτά που συζητάμε. Εσείς που κυκλοφορείτε, ζείτε, εργάζεστε μεγάλα διαστήματα στη Βρετανία, έρχεστε σε επαφή με ανθρώπους εκεί. Τι κλίμα εισπράτεται μετά και από την ξαφνική παρέτηση του Πρωθυπουργού ο απλός ο κόσμος, ο εργαζόμενος? Πώς βλέπει αυτή την εξέλιξη?
0: Υπάρχουν κάποιες ελπίδες, εγώ θα τις έλεγα ενδεχομένως και αυταπάτησα, θα τα μην βιαζόμαστε στον Μπέρναμ. Είναι ένα πολύ στενό πλαίσιο. Η κυρία Ρέιτσελ Ρίβς, ας πούμε, παραμένει και δήλωσε ρητά ότι θα μείνουμε στο υπάρχον δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο ενέχει εγκατάλειψη βιομηχανίας, στροφή στις πολεμικές δαπάνες. Είχαμε τρομακτική αύξηση των πολεμικών δαπανών το τελευταίο διάστημα. Θα το ξέρετε και αυτό είναι. Δεν έχουν υπάρξει στην τελευταία 40ετία τέτοια μεγάλη αύξηση πολεμικών δαπανών. Σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής επίσης είναι γενναία η κατάσταση της Βρετανίας, η ηγεσία των προθήμων από τη μία και οι εκκλήσεις στον Τραμπ να μην εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο και ούτω καθεξής. Η στάση απέναντι στο τι συμβαίνει στη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, όλα αυτά έχουν ταράξει πάρα πολύ το εναπομείναν λαϊκό υπόβαθρο του εργατικού κόμματος.
1: Και όλοι τώρα ρίχνουν, στοιχηματίζουν ότι ο Μπέρναμ θα καταφέρει ενδεχομένως να ανασυντάξει την προοδευτική παράταξη.
0: Αυτή είναι η προσδοκία, όμως αυτό απαιτεί, φοβάμαι...
1: Πόσο εύκολο όμως είναι κάτι τέτοιο, με τα σημερινά δεδομένα?
0: Με τα σημερινά δεδομένα, καταρχάς, είναι αδύνατον να βελτιωθούν τα πράγματα αν δεν υπάρχουν ρήξεις. Θα ξεκινήσουμε από αυτό. Αν μπει κάποιος στη λογική της ανάταξης, τα αποτελέσματα δεν θα είναι ποτέ εύκολα, μπορεί όμως να είναι εντυπωσιακά. Ξέρετε, καμιά φορά ο ιστορικός χρόνος πυκλώνει, άλλωστε μοριακές διεργασίες όχι μόνο στη Βρετανία, σε ολόκληρη την Ευρώπη, βρίσκονται σε εξέλιξη. Το βλέπουμε κατά καιρούς αυτό, με ξεσπάσματα, γιατί υπάρχει ένα γενικό πολιτικό πρόβλημα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ναι. Αλλά την ίδια ώρα υπάρχουν και μοριακές διεργασίες. Παραδείγματος χάρη, αύριο υπάρχει μία σύσκεψη ενός δικτύου συνδικαλιστών, οι οποίοι, το Trade Unionist and Socialist Coalition, το οποίο θέλει να συζητήσει για τους τρόπους ενεργοποίησης, κινητοποίησης στο συνδικαλιστικό επίπεδο, πώς να πούμε, για να ασκηθεί πίεση ή να δημιουργηθεί ένα άλλο κόμμα. Υπάρχουν πρωτοβουλίες σε συνδικαλιστικό επίπεδο λόγω της μεγάλης αποκαρδίωσης από τη στάση των συνδικάτων το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι.
0: Για αλλαγή τις στάσεις των συνδικάτων και σε επίπεδο κινηματικό αλλά και σε επίπεδο πολιτικής στήριξης, γιατί εμφανίζονται τέτοιες πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός άλλου κόμματος. Λοιπόν, αυτά είναι όλα στοιχεία.
1: Ψάχνουν όλοι να βρουν το συστατικό της επιτυχίας, ακριβώς, που ουσιαστικά θα προσελκύσει περισσότερους ψηφοφόρους, ή μάλλον θα επαναφέρει τους ψηφοφόρους στη βάση τους.
0: Είτε αυτό, είτε θα έχουν, γιατί το δυστυχώς το Βρετανικό Κόμμα, όπως ένας άλλο στοιχείο που χαρακτηρίζει και την περίοδο Μπέρναμ, είναι η γραφειοκρατική διαφθορά. Πια δεν μιλάμε για απλή γραφειοκρατικοποίηση, μιλάμε για στοιχεία που έχουν αποξενώσει το κόμμα από τις παραδοσιακές του αναφορές. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι σε εργατικές περιοχές ανεβαίνει η ακροδεξιά. Είναι το ίδιο φαινόμενο που συζητούσαμε νωρίτερα.
1: Μιλώντας πάντως για τη χαμένη επαφή με τους ψηφοφόρους που λέτε, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και το τι έγινε μέσα στο ίδιο το κόμμα των εργατικών τα προηγούμενα χρόνια. Ο Στάρμερ επέλεξε να συγκρουστεί και να διώξει κάθε αριστερή και προοδευτική φωνή από το κόμμα, φτάνοντας μέχρι τον αποκλεισμό του Τζέρεμι Κόρμπιν, αν θυμάστε. Για να δείξει στις αγορές ότι έγινε ένα σοβαρό συνομιλητής. Τώρα, που η εσωκομματική ανταρσία τον οδήγησε στην έξοδο, αποδεικνύει ότι αυτός ο διωγμός τελικά μάλλον απονέκρωσε και δεν λειτουργεί στη βάση του κόμματος.
0: Έρχεται κάποια στιγμή, ακριβώς επειδή ζούμε και σε καμιά φορά έχουμε την αίσθηση τα πράγματα δεν κινούνται και ότι η λογική Τίνα, που έλεγε και η Αλίση του Μνήμης Μάγκρετ Θάτσερ, έχει κατησχύσει. Εν τούτης, τα προβλήματα είναι πραγματικά εκρηκτικά. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος πει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τα πολιτικά εργαλεία, που δεν υπάρχουν σε μαζικό επίπεδο, που να συγκροτούν μια ορατή εναλλακτική, εν τούτης οι κοινωνικές διεργασίες είναι τέτοιες και τα προβλήματα τόσο πιεστικά, που τίποτα δεν μπορεί να μείνει σταθερό. Συνεπώς, είμαστε στο ξεκίνημα όχι ενός τέλους κρίσης για το Εργατικό Κόμμα και για τη Βρετανία και για την Ευρώπη, θα πρόσθετα, αλλά το ξεκίνημα μιας άλλης φάσης. Είναι μια περίοδος πυκνού, λοιπόν, ιστορικού χρόνου, που θα πρέπει να παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις, χωρίς να είμαστε φυλακισμένοι σε αυτά τα τσιτάτα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, γιατί η σύγκρουση με υφιστάμενες κυριαρχίες είναι κάτι αδύνατο.
1: Ο επόμενος πρωθυπουργός, αν πάνε τα πράγματα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο Άντι Μπέρναμ, τι έχει μπροστά του να αντιμετωπίσει? Γιατί μιλάμε για μια χώρα με διαλυμένο το εθνικό σύστημα υγείας, τεράστια ακρίβεια, μια κοινωνία που έχει φτάσει κυριολεκτικά στα όρια της. Υπάρχει περιθώριο για τον επόμενο ηγέτη να εφαρμόσει μια άλλη, λίγο πιο δίκαιη πολιτική? Δεν είπαμε να κάνει θαύματα.
0: Φοβάμαι να σας δώσω μια πολύ απλή απάντηση για να μην το παιδεύουμε. Φοβάμαι πως όχι. Πρακτικά φοβάμαι πως όχι. Δηλαδή, αν δεν αλλάξουν οι πολεμικές δαπάνες, η πολεμική οικονομία, το οποίο είναι ένα πανευρωπαϊκό εγχείρημα, έτσι. Αν δεν έχουμε γενναία αλλαγή του φορολογικού συστήματος, αν δεν έχουμε αναπροσανατολισμό στην εξωτερική πολιτική, αν δεν υπάρχει αλλαγή σε αυτό που δήλωσε η Ρίβς, ότι θα μείνει στο υπάρχον δημοσιονομικό πλαίσιο, τα περιθώρια είναι κοσμητικά, έτσι. Και μετά από μια αρχική περίοδο εφορίας, αρχίζει ο κόσμος να συνειδητοποιεί ότι είμαστε πάλι τον ίδιο παρονομαστή. Συνεπώς, είτε θα υπάρχει κάποια πραγματική ρήξη, το οποίο το θεωρώ απίθανο, με βάση τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου πολιτικού προσωπικού,
1: ναι,
0: είτε νομίζω ότι η κρίση θα παραταθεί. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω πόλωση και σε εξελίξεις τις οποίες θα πρέπει να παρακολουθήσουμε για να δούμε την έκβασή τους. Αλλά κάτι βελούδινο, το οποίο με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο, χωρίς να υπάρχει σύγκρουση, ρήξη, θα οδηγήσει σε μια καλύτερη πολιτική, δεν υπάρχει. Και το πρόβλημα του Σταύρου, ναι, δεν ήταν ένα προσωπικό πρόβλημα, μια προσωπική ανικανότητα. Γιατί αν τον βλέπουμε τώρα, πάρα πολύ εύκολα κάποιος
1: αυτός
0: μπορεί να πει,
1: πάντως,
0: να πει... Ναι, να πει ότι ξέρεις, αυτός είναι ανεπαρκής πρωθυπουργός για δικά του ατομικά προβλήματα. Ναι. Δεν είναι ατομικά, είναι συστημικά.
1: Αυτή πάντως η απίστευτη πολιτική αστάθεια που συζητάμε στη Μεγάλη Βρετανία ξεκίνησε από εκείνη τη μέρα που η χώρα αποφάσισε να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη δική σας εμπειρία βλέπετε να υπάρχει ένα περιθώριο για την επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια ή πλέον έχει χαθεί οποιοδήποτε, οποιαδήποτε πιθανότητα?
0: Από την εποχή εκείνη έχει αλλάξει και η Ευρώπη. Έτσι, γι' αυτό και λέμε ότι με μια έννοια η πολεμική βιομηχανία, η στάση της Ευρώπης μετά το Ουκρανικό, οι εξελίξεις έκτοτε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει ένας, φοβάμαι, πολύ αντιδραστικός θεσμός, ο οποίος δεν λειτουργεί με τον τρόπο που κάποιοι έλπιζαν ή φανταζόταν ότι θα λειτουργήσει σε μια προηγούμενη περίοδο. Πάντως, η σχέση της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ μακρά, πολύ έτσι, πάντοτε ήταν πίσω μπρος. Έχω την εντύπωση ότι στο βαθμό που δεν αντιμετωπιστούν αυτά τα συστημικά προβλήματα που λέμε, που προποθέτουν ρήξεις σε πολύ μεγάλο εύρος παραγόντων, ούτε το ένα ή μία επιλογή θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα, ούτε οι άλλοι. Άλλωστε και η έξοδος την περίοδο εκείνη θεωρήθηκε ως μία επιλογή που θα έδινε στην Βρετανία τα εργαλεία για να ασκηθεί αποτελεσματικότερη πολιτική. Δεν λειτουργεί αυτό. Ούτε και το άλλο όμως λειτουργεί. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα έδινε η συμμετοχή δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έπαιζε το ρόλο ενός κλειδιού που θα ξεκλείδωνε πόρτες. Το πρόβλημα είναι αλλού. Τώρα, ναι, αν με ρωτάτε αν είναι πιθανό, δεν θα το απέκλειε, γιατί και ο Στάρμερ προσπάθησε να ρίξει μερίδιο των ευθυνών της προηγούμενης κατάστασης του Τούνακ, που ήταν εξίσου απογοητευτική, σε αυτό. Δεν έκανε όμως κάτι. Συνεπώς μπορεί, χωρίς να το αποκλείουμε, να γίνει μια προσπάθεια, αλλά θα έχει κυρίως επικοινωνιακό χαρακτήρα, όχι ουσιαστικό κατά τη γνώμη.
1: Πάντως θα πρέπει να γίνει κάτι, θα πρέπει να γίνει, να υπάρξει σύγκρουση, που είπατε κι εσείς, για να μπορέσει, ναι, να προχωρήσει Μεγάλη Βρετανία στο επόμενο κεφάλαιο.
0: Αν θέλετε, είναι στα λαϊκά στρώματα, στις κινητοποιήσεις, στα κινήματα που η Βρετανία έχει. Μπορεί να μην τα βλέπουμε στα πρωτοσέλιδα ή στους κύριους τίτλους των ειδήσεων, αλλά οι κοινωνικές εργασίες και στη Βρετανία και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη. Μπορεί καμιά φορά να τις περιγράφουμε ως μοριακές, είναι όμως ορατές και οπωσδήποτε θα αφήσουν το στίγμα τους.
1: Με όλα αυτά που γίνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, εμείς εδώ έχουμε να πάρουμε κάτι, έχουμε να μάθουμε κάτι?
0: Έχουμε να μάθουμε ακριβώς αναφορικά με το πόσο ελλιπής είναι η προσδοκία, για να το πω έτσι λίγο χιδέα, λίγο πεζοδρομιακά, η προσδοκία του να φάει κανείς ομελέτα χωρίς να σπάσει αυγά, χωρίς ας πούμε να αλλαχθούν κεντρικοί προσανατολισμοί στην άσκηση πολιτικής. Δεν είναι μια πρακτική επιλογή η οποία θα επιλεχθεί σε κάποιο σημείο και θα λυθούν τα προβλήματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και στην Ελλάδα απαιτούν δομικές αλλαγές. Άλλο παραγωγικό υπόδειγμα, άλλη κατανομή ισχύως, άλλη σχέση της κοινωνίας με τα κόμματα.
1: Μάλιστα. Κύριε Σεφεριάδη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στον Αθήνα 94.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Σεραφείμ Σεφεριάδης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και Life Member στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και διευθυντής του Εργαστηρίου Συγκρουσιακής Πολιτικής.

Αυτά από το πολιτικό σκηνικό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα παραμείνουμε στην Ευρώπη. Θα πάμε Γερμανία αμέσως μετά τις ειδήσεις και τις διαφημίσεις. Θα συναντήσουμε έναν Έλληνα που ηγείται μιας έρευνας πολύ σημαντικής που μας δείχνει για πρώτη φορά πως το μικροβίωμα συνδέεται με την παχυσαρκία. Θα δούμε και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα κουνούπια, αυτούς τους ενοχλητικούς μικρούς οργανισμούς και αυτό το καλοκαίρι. Προς το παρόν περνάμε στο ένθετο το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ακολουθούν οι ειδήσεις του Αθήνα 984 με την Άνση Αγγελοπούλου και εμείς επιστρέφουμε εδώ με την εκπομπή Ωρα Αθήνα σε πολύ λίγο.

0: Πινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Γράφω το όνομά μου με γιώτα επειδή το ήττα με παχαίνει, είχε πει κάποτε ο Μάνος Χατζηδάκης. Αστειευόμενος με τον καημό των χοντρών ανθρώπων να δυνατήσουν, εάν βέβαια δίνουν σημασία στο τι λέει ο κόσμος. Και αυτό που λέει είναι να είμαστε αδύνατοι, στεγνοί και αποβουτυρωμένοι. Και μέχρι να γίνουμε light με μηδέν λιπαρά, οφείλουμε να ντρεπόμαστε για ό,τι είμαστε, για το ίδιο μας το σώμα. Ειδικά τώρα στις παραλίες όπου είμαστε υποχρεωμένοι να το επιδείξουμε. Σήμερα με τις κοκαλιάρες σιλφίδες να περιφέρουν την νευρική ανορεξία τους στις πασαρέλες, προβάλλοντας το ιδανικό της αποσκελετωμένης κομψότητας, δεν είναι σωστό να είσαι χοντρός ή χοντρή. Όλη αυτή η απαξίωση, αυτό το σηκωμένο φρύδι και το υψωμένο δάχτυλο προς τους παχείς ανθρώπους, όλη αυτή η προσβλητική συγκατάβαση φυσικά αντανακλάται και στη γλώσσα. Ο χοντρός, που αρχικά αναφερόταν σε τριμμένους κόκκους σταριού, προέρχεται από την αρχαία λέξη χρονδρός. Σήμερα χοντρό λέμε αυτόν που έχει μεγάλο όγκο, βάρος ή πυκνότητα. Τον βραχνό, αυτόν που έχει μπάσα φωνή, που χαρακτηρίζεται από έλλειψη καλών τρόπων. Αυτό μου κάνει χοντράδες, που λέει χοντρά αστεία, τον αγρίκο, τον άξιστο, τον χυδαίο. Ο παχύσαρκος άνθρωπος σήμερα βάλεται πανταχώθεν. Σαν να μην έφτανε ο ηθικός πόλεμος που του κάνουν οι δικτάτορες της εικόνας στα μέσα επικοινωνίας, έρχονται και οι γιατροί να κατακεραυρώσουν την παχυσαρκία. Όχι γιατί τους έπιασε ο πόνος για τους χοντρούς, αλλά επειδή αυτοί, οι χοντροί δηλαδή, απορροφούν πόρους από την υγειονομική περίθαλψη. Το να είσαι παχύς σήμερα είναι μια αντικοινωνική πράξη. Το μόνο που μένει είναι να θεσπιστεί αστυνομία βάρους για να κάνει πογκρόμ στους παχουλούς, καθώς αυτοί φταίνε για όλα. Τότε η έκφραση «τα πάχη μου, τα κάλλη μου», που έλεγαν παλιά οι απενοχοποιημένες χοντρούλες, θα είναι ένα επαναστατικό γκράφιτι, γραμμένο με κόκκινη μπογή στους τοίχους της πόλης.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άνση Αγγελοπούλου. Διεθνής κινητοποίηση για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Στους 589 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. 3.000 είναι οι τραυματίες, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα εκτοξευθεί δραματικά. Σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών σημειώθηκε νωρίτερα στα ανοιχτά των νοτιών ακτών των Φιλιππίνων, λιγότερο από 3 εβδομάδες μετά από ισχυρό σεισμό στην ίδια περιοχή που σκότωσε περισσότερους από 80 ανθρώπους. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές και προβλέπει τη συμπληρωματική ψήφο. Στην ενοχή 57 αγροτών από την Κρήτη που δικάστηκαν για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ κατέληξαν οι δικαστές του Τριμελούς Πλημελιού Δικαίου της Αθήνας. Διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν κατά πλειοψηφία σε μια παραγωγό την οποία κήρυξαν αθώα, έκαναν δεκτό τον αυτοτελή ισχυρισμό της για εξάλληψη του αξιόπινου επειδή επέστρεψε εντόκως τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε, τα οποία υπολογίζονται στις 30.000 ευρώ. Μνημόνιο Ελλάδας-Ουκρανίας για την ανασυγκρότηση της χώρας, υπέγραψε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Διεθνή Διάσκεψη για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας που πραγματοποιήθηκε χθες στο Γκντάνσκ της Πολωνίας. Άμεση ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά τους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Από τις 29 Ιουνίου ξεκινάει η καταβολή των κυρίων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου από τον ΙΕΦΚΑ. Στη ΜΕΘ, νοσοκομείο Ευαγγελισμός, διακομίστηκε ο Αριστοτέλης Χατζής που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά κρίσιμη μετά από πολυμήνη απεργία πείνας. Εκτός συνόρων και πάλι, η Γερμανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Τσεχία αναμένεται να αντιμετωπίσουν ακόμη πιο έντονες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, καθώς το κύμα καύσωνα μετατοπίζεται ανατολικότερα και νοτιότερα. Αναμένεται να φτάσει και στα Βαλκάνια αύριο Σάββατο, με ολόκληρη την κροατική ακτή της Αδριατικής να βρίσκεται ήδη από σήμερα σε κόκκινο συναγερμό σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo Alarm. Η Βρετανία έσπασε το ρεκόρ ζέστης του Ιουνίου για τρίτη συνεχή ημέρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 36,9 βαθμούς Κελσίου στο Σάφολκ, ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η Ιαπωνία συνέστησε σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους να εκενώσουν τις κατοικίες τους, καθώς 2 τροπικές καταιγίδες κατευθύνονται προς το αρχιπέλαγο σήμερα, την ώρα που καταρακτώδεις βροχές πλήττουν επίσης στην Ταϊβάν, όπου τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Επιβραδύνθηκε η διέλευση τάνκερ από το στενό του Ορμούζη ύστερα από τη χθεσινή επίθεση σε πλοίο. Το Ιράν επιμένει στο δικαίωμά του να ελέγχει την αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ. Πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία, Πελοπόννησο, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία λόγω των καιρικών συνθήκων, σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, περιφέρειες και δήμοι, να αποφεύγουν δραστηριότητες στην Ήπεθρο που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, συνιστά στους πολίτες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με ενισχυμένους βόρειους ανέμους, τοπικά 8 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6.30, μικρόφωνο και πάλι στον Ευτύχη Γρυφάκη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου.
6: Σύνορα η αγάπη.
5: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Αθήνα 984.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε σταθερά μαζί μέχρι και τις 7. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 ο Ευτύχης Γρυφάκης με την εκπομπή Ώρα Αθήνας. Στον ήχο έχει αναλάβει ο Νίκος Κουτούγερας. Στην παραγωγή σταθερά Λίλιαν Ξύλου και Χρήστος Κάπος. Μουσικές επιλογές Νίκος Λιμπερόπουλος. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984, μέσω email στο 984onair@gmail.com ή μέσω τηλεφώνου στο 213-09-09-100. Απαντάει η Πέμη Παναγοπούλου εκεί. Μας ακούτε φυσικά live ή on demand όποτε θέλετε και μέσα από το site μας www.athena984.gr. Πάμε Γερμανία να συναντήσουμε έναν Έλληνα που οδηγεί την παγκόσμια έρευνα γύρω από την υγεία και την ευεξία μας. Με τον κύριο Γιάννη Παναγιώτου, Διευθυντή του Τμήματος Δυναμικής του Μικροβιώματος στο Ινστιτούτο Λάιπνιτς και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Φρίντριχ Σίλερ της Γένας, θα ξεκλειδώσουμε τα μυστικά του δεύτερου εγκεφάλου μας. Μιλάμε για το πεπτικό μας σύστημα, το κέντρο του οργανισμού μας, ένα απίστευτο εσωτερικό οικοσύστημα που δεν ρυθμίζει μόνο τη λειτουργία του σώματός μας, αλλά ελέγχει άμεσα το ανοσοποιητικό μας σύστημα, το βάρος, ακόμη και τις ορμόνες της διάθεσής μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτου, σας ευχαριστώ θερμά που είστε στον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα σας κύριε Γρυφάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θέλω να μας βάλετε λίγο στον κόσμο που μελετάτε εδώ και χρόνια, να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι είναι τα μικροβιώματα και γιατί είναι καθοριστικά για τη ζωή μας, με απλά και κατανοητά λόγια.
1: Το μικροβίωμα είναι το σύνολο των βακτηρίων, των μυκήτων και των ιών που ζουν στο ανθρώπινο σώμα. Μικροβίωμα υπάρχει τόσο στο εσωτερικό μας, όσο και στην επιφάνεια του σώματός μας, στο δέρμα μας. Είμαστε καλυμμένοι από αυτά τα βακτήρια, τους μύκητες και τους ιούς. Αλλά ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει το μικροβίωμα του εντέρου, που είναι και το μέρος που έχουμε τα περισσότερα βακτήρια και μύκητες και ιούς. Είναι το πιο πλούσιο και αυτό που έχει προσελκύσει και το πιο μεγάλο ενδιαφέρον και από την επιστημονική κοινότητα.
0: Όταν ακούμε τη λέξη ιός, συνήθως σκεφτόμαστε κάποια ασθένεια. Όμως οι περισσότεροι ιοί που αποτελούν μέρος του μικροβιώματό μας, δεν μας μολύνουν, αντίθετα μολύνουν τα βακτήρια και βοηθούν στη ρύθμιση των πληθυσμών τους, συμβάλλοντας έτσι στην ισορροπία του μικροβιώματος.
1: Ναι, πολύ σωστά. Οι ιοί αυτοί που έχουμε στο σώμα μας δεν μας επιτίθονται, δεν είναι αυτός ο ρόλος τους. Ο ρόλος τους είναι να ρυθμίζουν, όπως είπατε, τη βιοποικιλότητα των βακτηρίων και επίσης τους κουβαλάμε αυτούς τους ιούς τις περισσότερες φορές από τότε που γεννιόμαστε. Μας βοηθάνε το ανοσοποιητικό μας σύστημα να το εκπαιδεύσουμε, να μπορεί να ξεχωρίσει τι είναι καλό και τι είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό μας.
0: Οι σύγχρονες διατροφικές συνήθειες που έχουμε, το junk food, το έντονο στρες, έχουν αλλάξει και τον τρόπο που τρεφόμαστε και ζούμε τις τελευταίες δεκαετίες και έχουν και άμεσο αντίκτυπο όλα αυτά στο πεπτικό μας σύστημα. Αυτή η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη ή υπάρχει κάποιος τρόπος να επαναφέρουμε το αμυντικό μας τείχος?
1: Ο πιο εύκολος τρόπος για να επαναφέρουμε το καλό μικροβίωμα, άμα για κάποιο λόγο είτε μετά από κάποια φαρμακευτική αγωγή, όπως λέτε, με λάθος διατροφικές συνήθειες ή λόγω του εξωτερικών παραγόντων από το περιβάλλον έχει αλλάξει το μικροβίωμά μας, είναι η διατροφή. Από ό,τι έχει φανεί από πολλές έρευνες που έχουν γίνει, η διατροφή μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα τη σύνδεση του μικροβιώματος. Σε διάστημα μιας εβδομάδας μπορείς να δεις σημαντικές αλλαγές στα βακτήρια κυρίως και στους μυκήτες που έχουμε στο εντερό μας. Οι τροφές οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για να αυξήσουμε τα ωφέλιμα βακτήρια, ναι, είναι αυτές που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες. Ενώ αντίθετα, όπως είπατε, διατροφές οι οποίες είναι πλούσιες σε κρέας ή σε λίπος, τα αναψυκτικά, αυτά έχουν καταστροφικά αποτελέσματα.
0: Όμως η κατάσταση είναι αναστρέψιμη.
1: Βεβαίως είναι αναστρέψιμη, μα και αυτό είναι η μαγεία του μικροβιώματος σε σχέση με την αποκωδικοποίηση του DNA του ανθρώπου. Γιατί το DNA το δικό μας δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Μπορούμε να κατηγορήσουμε τη μαμά μας και τον μπαμπά μας για αυτό που έχουμε, αλλά δεν αλλάζει. Ενώ το μικροβίωμα είναι κάτι που αλλάζει, είναι κάτι που μπορούμε να το χειριστούμε ακόμα και μόνοι μας, χωρίς να φτάσουμε στο γιατρό.
0: πρόσφατα στο κρατικό κανάλι της Γερμανίας παρουσιάσατε μια εξαιρετικά ελπιδοφόρα μελέτη του Ινστιτούτου σας, η οποία κέντρισε το παγκόσμιο ενδιαφέρον γύρω από την παχυσαρκία. Δίνατε, θέλω να μας πείτε κάποια πράγματα για αυτή την έρευνα, γιατί ουσιαστικά δίνατε στους ασθενείς συγκεκριμένες τροφές, τροφές που όλοι έχουμε στο σπίτι μας ή μπορούμε να προμηθευτούμε σχετικά εύκολα, και τα αποτελέσματα ομολογουμένως ήταν εντυπωσιακά.
1: Στη συγκεκριμένη έρευνα που αναφέρεστε, δεν περιοριστήκαμε μόνο στη διατροφή να είναι για όλους η ίδια, αλλά προσθέσαμε ένα διατροφικό συμπλήρωμα το οποίο λέγεται ανθεκτικό άμυλο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον συμπλήρωμα, γιατί ενώ το καταναλώνουμε οι άνθρωποι, δεν έχουμε τα ένζημα για να μπορέσουμε να το διασπάσουμε. Αυτό λοιπόν καταλήγει στο έντερο, στο παχυέντερο, και γίνεται φαγητό για τα βακτήρια. Οπότε αυτό που είδαμε στις μελέτες που κάναμε είναι ότι και οι άνθρωποι που έχουν παχυσαρκία, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν από μια άλλη ασθένεια που λέγεται λιπόδης νόσος του ύπατος, βλέπουν τρομερή βελτίωση από την κατανάλωση ανθεκτικού αμύλου, γιατί αυτή αλλάζει το μικροβίωμα του εντέρου και μετά τα καινούργια βακτήρια παράγουν ουσίες οι οποίες δουλεύουν ως φαρμακευτικά.
0: Σε ποιες τροφές βρίσκουμε αυτό το ανθεκτικό άμυλο?
1: Το ανθεκτικό άμυλο βρίσκεται στα όσπρια, βρίσκεται στις πράσινες μπανάνες, στο μήλο, στις πατάτες, συγγνώμη, όπως επίσης και σε τρόφιμα τα οποία τα έχουμε μαγειρέψει και μετά όταν κρυώνουν ξανασχηματίζουν αυτό το άμυλο. Για παράδειγμα το ρύζι, τα μακαρόνια, βρίσκεται σε τέτοιες τροφές. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να το βρούμε και σαν συμπλήρωμα διατροφής και να προσθεθεί στο γιαούρτι ή και να καταναλωθεί έτσι όπως το δίναμε και εμείς στις κλινικές μας μελέτες.
0: Οπότε λοιπόν σε αυτή την έρευνα πόσα άτομα συμμετείχαν και πόσο σύντομα είδατε αποτελέσματα όσον αφορά την παχυσαρκία?
1: Στην παχυσαρκία συμμετείχαν 400 άτομα. Αυτές είναι ακαδημαϊκές μελέτες, οπότε δεν μπορούν να έχουν χιλιάδες άτομα, γι' αυτό και κάθε τέτοια ανακάλυψη η οποία μπορεί να προσελκύει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα μίντια και από την επιστημονική κοινότητα πρέπει ξανά να ελεγχθεί σε πολύ μεγαλύτερους πληθυσμούς. Αλλά μέσα σε διάστημα 4 εβδομάδων μπορούσαμε να δούμε τις πρώτες διαφορές στο βάρος, που δεν συγκρίνονται με τις διαφορές που θα δει κάποιος με αυτά τα νέα φαρμακευτικά συσκευάσματα. Αλλά αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι αυτά τα φαρμακευτικά συσκευάσματα που κυκλοφορούν τώρα για την παχυσαρκία, την στιγμή που τα σταματάς αρχίζεις να ξανακερδίζεις βάρος, δηλαδή επιστρέφεις πάλι σιγά σιγά πίσω. Οπότε το να μπορέσεις να ρυθμίσεις από εκεί και πέρα το βάρος σου με κάποια μη φαρμακευτική, με κάποια διατροφική προσέγγιση είναι πολύ σημαντικό και πολύ ελπιδοφόρο, πιστεύω. Το ίδιο είναι και με ναι, συγγνώμη.
0: Βεβαίως, σας ακούω.
1: Το ίδιο είναι και με την νόσο που σας είπα, τη λιπόδη νόσο του ύπατος. Γιατί, για παράδειγμα, για αυτή την ασθένεια, η οποία συνδέεται άμεσα με την παχυσαρκία, η παχυσαρκία δεν είναι από μόνη της μόνο πρόβλημα. Είναι ότι προκαλεί και πολλά άλλα πράγματα. Προκαλεί το διαβήτη, προκαλεί την νόσο του ύπατος. Η δεύτερη μελέτη που κάναμε έδειξε ότι επίσης μειώνεται πάρα πολύ το λίπος που συσσωρεύεται στο ύπατο. Και αυτό γίνεται πάλι μέσα από τις αλλαγές που γίνονται στο μικροβίωμα, γιατί αυτό το ανθεκτικό άμυλο είναι ιδανική τροφή για τα καλά βακτήρια που έχουμε στο εντερό μας.
0: Πολύ ελπιδοφόρες και οι δύο αυτές έρευνες. Πόσο της 100% του παγκόσμιου πληθυσμού επηρεάζεται πλέον από τη λιπόδη νόσο του ύπατος?
1: Αυτή τη στιγμή θεωρείται πραγματικά ότι είναι σαν πανδημία, μια σιωπηλή πανδημία, και τη λέμε σιωπηλή πανδημία γιατί περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι την έχουν, γιατί τα συμπτώματα ξεκινάνε όταν η ασθένεια έχει περάσει σε πολύ σοβαρό βαθμό. Πιστεύετε ότι περίπου 30% του πληθυσμού, του παγκόσμιου πληθυσμού, αυτή τη στιγμή έχει τουλάχιστον τα πρώιμα στάδια της νόσου, λιπόδη νόσο του ύπατος, το οποίο αντιστοιχεί πάνω κάτω και στο ποσοστό των ανθρώπων που έχουν παχυσαρκία. Οπότε είναι πολύ μεγάλο και δεν υπάρχει, δηλαδή αν κάποιος διαγνωστεί τα πρώιμα στάδια της νόσου, δεν υπάρχει κάποια θεραπεία. Ο γιατρός συνήθως Το μόνο που θα προτείνει είναι ένα πακέτο που πάει για οποιαδήποτε ασθένεια, να προσέχετε τη διατροφή και να γυμνάζεστε. Δεν υπάρχει κάποια άλλη θεραπεία. Οπότε το γεγονός ότι μπορέσαμε με τον έλεγχο του μικροβιώματος να αλλάξουμε το λίπος που υπάρχει στο ύπαρ ήταν ίσως η πρώτη πραγματική θεραπευτική λύση για αυτό το πρόβλημα υγείας.
0: Και ενδεχομένως στα πρώτα στάδια η παρακολούθηση είναι αυτή που πρέπει να γίνεται σε συχνά, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Θέλω να σας πάω σε μια άλλη μεγάλη τάση της εποχής. Αναφερθήκατε κι εσείς, αλλά θέλω να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στα προβιωτικά που κυκλοφορούν, τα βρίσκουμε στα ράφια των φαρμακείων. Κάποια από αυτά υπόσχονται θαύματα για το στομάχι μας. Είναι τόσο απαραίτητα, μπορούν να ρυθμίσουν το μικροβίωμα ή δεν χρειαζόμαστε τα προβιωτικά και μπορούμε με φυσικές τροφές όπως για παράδειγμα το γιαούρτι, το κεφίρ να βρούμε, να κάνουμε κάτι αντίστοιχο.
1: Κοιτάξτε, τα προβιωτικά πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη αγορά αυτή τη στιγμή, παγκόσμια αγορά. Πρέπει να θυμόμαστε ότι τα προβιωτικά είναι συμπληρώματα διατροφής, δεν είναι φάρμακα. Δεν χρησιμοποιούνται δηλαδή ακόμα ως στοχευμένες θεραπείες για συγκεκριμένες ασθένειες. Έχουν γενικές ενδείξεις, δηλαδή αυτό που θα επιτύχει κάποιος με τη χρήση των προβιωτικών είναι να αυξήσει ίσως τη βιοποικιλότητα του μικροβιώματος, που πολλές φορές έχει συνδεθεί με πρόληψη σε ασθένειες. Ή αυτά που είναι πολύ συνηθισμένα είναι όταν κάποιος ταξιδεύει και υπάρχει το άγχος της διάρειας όταν εκτίθεσαι σε τρόφιμα τα οποία βασικά σε άλλα μικροβιώματα, γιατί και το τρόφιμο έχει το μικροβίωμά του, με αποτέλεσμα να παίρνεις βακτήρια τα οποία δεν τα έχει συνηθίσει ο οργανισμός σου και γι' αυτό προσπαθεί να τα αποβάλει. Οπότε υπάρχουν προβιωτικά τα οποία σε προστατεύουν από αυτά τα προβλήματα στα ταξίδια. Δεν θα έλεγα ότι ο κόσμος δεν πρέπει να τα χρησιμοποιεί. Θα έλεγα ότι να έχει περιορισμένες
0: προσδοκίες ενδεχομένως.
1: Ενδεχομένως.
0: Και πόσο καιρό πριν το ταξίδι θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε τα προβιωτικά?
1: Νομίζω ότι μία εβδομάδα πριν να ξεκινήσει το ταξίδι είναι αρκετά και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αυτό που γίνεται, να φανταστείτε, είναι ότι αυτό το σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι καν βακτήριο, είναι μύκητας που χρησιμοποιείται.
0: Ναι.
1: Ένα σαχαρομύκητας για τα ταξίδια, είναι ότι υπάρχει πολύ λίγος χώρος και πολύ λίγη τροφή στο εντερό μας. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος εκεί και πολύ λίγη τροφή. Οπότε με το που προσθέτεις ακόμα ένα, εμποδίζεις τα κακά, ας το πούμε, μικρόβια να μπουν και αυτά εκεί πέρα. Δηλαδή γίνεται ένας ανταγωνισμός για χώρο και για τροφή. Και με αυτόν τον τρόπο μπορείς να μην μολυνθείς με αυτά τα καινούργια βακτήρια. Δηλαδή εκεί στηρίζεται. Δεν είναι κάποιος πολύ περίπλοκος μηχανισμός.
0: Κρατάμε αυτό που μας είπατε, ότι τελικά δεν είμαστε μόνοι μας μέσα στο ίδιο μας το σώμα και ότι αυτή η τεράστια συλλογή από βακτήρια και ιούς είναι ο μόνιμος συνοδοιπόρος μας. Καλό είναι λοιπόν να τον φροντίζουμε, να τον προσέχουμε, γιατί με αυτόν θα μοιραστούμε και τις διακοπές μας αυτό το καλοκαίρι. Να μην ξεχνάμε να τον φροντίζουμε, να τον ταΐζουμε σωστά με απλές παραδοσιακές τροφές. Νομίζω είναι ο πιο πιστός μας σύμμαχος που πρέπει να έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιώτου. Σας ευχαριστώ που ήσασταν στον Αθήνα 984.
1: Και εγώ, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Παναγιώτου, διευθυντής στο Τμήμα Δυναμικής του Μικροβιώματος στο Ινστιτούτο Leibniz και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Friedrich Schiller της Βιέννας στη Γερμανία.

πολύ ελπιδοφόρα αυτή η έρευνα που έρχεται από τη Γερμανία διαχειρός ενός Έλληνα. Όσπρια πατάτες και πράσινες μπανάνες. Αυτά κρατάω εγώ. Περνάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Άνση Αγγελοπούλου και επιστρέφουμε εδώ με την εκπομπή Ωρα Αθήνας.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Σημαντικές καθυστερήσεις στον Κηφισό στο ρεύμα προς Λαμία λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαχωριστικό διάζωμα στο ύψος της γέφυρας Βριούλων. Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές πλημελιωδικείο δικείο οι 57 από τους 58 αγρότες από την Κρήτη για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με δηλώσεις εκτάσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Η επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα μύρισε στην απολογία του πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές και προβλέπει την συμπληρωματική ψήφο. Στους 589 εκτοξεύθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Ιστότοπος που δέχεται αναφορές για αγνοούμενους είχε 50.000 καταχωρήσεις μέχρι σήμερα το πρωί. Διεθνής η κινητοποίηση για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Σεισμός μεγέθους 6,5 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά των νοτιών ακτών των Φιλιππίνων σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Σαρώνει το κύμα καύσωνα στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Μετατόπιση του φαινομένου με Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία και Τσεχία να αναμένουν πιο μεγάλες θερμοκρασίες. Κύμα καύσωνα και στα Βαλκάνια αύριο Σάββατο, με ολόκληρη την κροατική ακτή της Αδριατικής να βρίσκεται ήδη από σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός διακομίστηκε ο Αριστοτέλης Χατζής, καθώς επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του. Άμεση ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Από τις 29 Ιουνίου ξεκινάει η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου από τον ΙΕΦΚΑ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με ενισχυμένους βόρειους ανέμους τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
3: Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμοι σε σύγκρουση. Θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.

0: Το καλοκαίρι, εκτός από τα μπάνια, τις άδειες και τα τζιτζίκια, έρχονται και τα κουνούπια, που πλέον εκτός από ενοχλητικά μπορούν να εξελιχθούν και σε σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας. Πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση φέτος, αν έχουν αυξηθεί ή μειωθεί και αν υπάρχουν νέα είδη που κάνουν βόλτες στις γειτονιές μας. Μαζί μας για να δούμε τα δεδομένα είναι ο Δόκτωρ Αντώνιος Μιχαηλάκης, ερευνητής πρώτης βαθμίδας και προϊστάμενος του Εργαστηρίου Εντόμων και Παρασίτων Υγειονομικής Σημασίας στο Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Καλησπέρα, κύριε Μιχαηλάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Φέτος στην Ελλάδα είχαμε αρκετές βροχές συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είχαμε όμως τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες από την αρχή του καλοκαιριού, όπως συνέβη για παράδειγμα στην κεντρική Ευρώπη, στην δυτική Ευρώπη. Πώς επηρεάζει αυτό το σκηνικό του καιρού τα κουνούπια? Τι είναι αυτό που μας έχει σώσει μέχρι στιγμής?
1: Είναι αλήθεια ότι είχαμε κάποιες βροχοπτώσεις κατά την έναρξη της εαρνής περίοδου, οπότε πάντα αυτό ευνοεί μεγάλους πληθυσμούς.
0: Ναι.
1: Αλλά το γεγονός ότι δεν ακολούθησαν πολύ ψηλές θερμοκρασίες και είχαν κάποιες χαμηλές για την εποχή, έτσι, στην αρχή τον Απρίλιο, κάπως βοήθησε την κατάσταση. Επίσης, να πούμε ότι η παρουσία κουνουπιού δεν εξαρτάται μόνο από τους κλιματικούς, έτσι, κλιματικές παραμέτρους, αλλά έχει να κάνει και λίγο και με την εμπειρία, αν θέλετε, και την ικανότητα των αρμόδιων υπηρεσιών να αντιμετωπίζουν τέτοια φαινόμενα. Και νομίζω ότι επειδή πια δεν είναι κάτι καινούριο στο φαινόμενο, νομίζω ότι έχουν αρχίσει και οι περιφέρειες να προσαρμόζονται σε αυτά τα νέα δεδομένα. Και δεν είναι τυχαίο που, ας πούμε, στην Αττική, από ό,τι γνωρίζουμε, ξεκινάνε νωρίς τις εφαρμογές, το Μάρτιο, ας πούμε. Οπότε προσπαθούν να πάντα να ελέγξουν αυτό που λέμε εμείς πρώτη γενιά, για να μην ξεφύγει το φαινόμενο και μετά τρέχουμε να μαζέψουμε μεγάλους πληθυσμούς.
0: Βλέπουμε πάντως σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, ακόμα και στα τέλη Ιουνίου, όπως για παράδειγμα σε περιοχές όπως η Κρήτη, πραγματοποιούνται εντατικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Εδώ μας είπατε στην Αττική ξεκίνησαν Μάρτιο. Σε τι στάδιο βρίσκονται οι ψεκασμοί? Έχουν ολοκληρωθεί ή θα τρέχουμε όλο το καλοκαίρι για να αποφύγουμε τα κουνούπια?
1: Νομίζω πρέπει να φύγουμε από αυτό το στερεότυπο του καλοκαιριού και του κουνουπιού. Όλοι έχουμε αντιληφθεί πλέον ότι τα κουνούπια είναι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ειδικά τώρα στις περιοχές όπως είναι η Κρήτη και η Αττική, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πια δεν υπάρχει ένα του χειμώνα. Ξέρετε, όταν λέμε χειμώνα για ένα έντομο, για το κουνούπι, μιλάμε για θερμοκρασίες πολύ χαμηλές. Θα ήταν ιδανικά να έχουμε κάτω από 0 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για περιοχές οι οποίες θερμοκρασίες, ειδικά στην Κρήτη, δεν πέφτει ποτέ κάτω από 10 βαθμούς, αυτές δεν είναι συνθήκες απαγορευτικές για το κουνούπι. Άρα λοιπόν, τα προγράμματα καταπολέμησης πρέπει να είναι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οπότε δεν ξέρουμε πότε αρχίζουν και πότε τελειώνουν.
0: Καλά, σίγουρα όμως ο αριθμός των κουνουπιών δεν είναι ίδιος το καλοκαίρι και ο ίδιος τον χειμώνα. Ακόμη και στην Κρήτη.
1: Μετρήσεις που έχουμε έτσι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε, ναι, ότι υπάρχει μια μετατόπιση του μέγιστου του πληθυσμού τους μακριά από το καλοκαίρι και φτάνει περίπου Οκτώβρη και Νοέμβρη σε μερικές περιοχές. Γιατί το καλοκαίρι φτάνουμε παγορευτικές θερμοκρασίες και τα κουνούπια, γιατί είναι πολύ ψηλές πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Και τελικά ερχόμαστε το φθινόπωρο με χαμηλότερες θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις. Οπότε δημιουργείται ένα είδος τροπικού κλίματος, υποτροπικού κλίματος, και αυτό ευνοεί τελικά μεγαλύτερο πληθυσμό κουνουπιών. Οπότε πολλές φορές παρακολουθούμε μια μετατόπιση από τις κλασικές περιόδους που λέγαμε ότι υπάρχουν κουνούπια. Δεν τυχαίνει δηλαδή ότι στην Αττική παρατηρούμε το μέγιστο αρχές Ιουνίου και μετά ξαναβλέπουμε να κάνει ένα μέγιστο για το κοινό κουνούπι, ας πούμε το βραδινό κουνούπι που γνωρίζουμε όλοι, προς τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και εκεί εμφανίζεται και ο τίγρης, που επειδή το κλίμα γίνεται πιο τροπικό, έτσι, που είναι ένας πρωινός, ας το πούμε έτσι.

0: ενοχλητικός τύπος για τον άνθρωπο.
1: Ακούμε για νέα είδη κουνουπιών που έχουν εγκατασταθεί πλέον μόνιμα στη χώρα μας. Ποια είναι τα είδη των κουνουπιών που ενδεχομένως θα συναντήσουμε στις διακοπές μας και είναι πιο επικίνδυνα? Και αν υπάρχει και κάποιος τρόπος να τα ξεχωρίζουμε, επίσης είναι πολύ σημαντικό να μας πείτε.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω γιατί έχει γίνει μια παρανόηση τελευταίο έτσι λίγο στην δημοσιογραφία ότι υπάρχουν νέα είδη κουνουπιών. Δεν υπάρχουν είδη κουνουπιών. Απλά υπήρχε μια έτσι, να το πω λίγο, παρανόηση σε ένα δελτίο τύπου που έβγαλε το ECDC, ναι. το European Center of Disease Control, και επειδή εμφανίσαμε δεδομένα που υπήρχαν, δεν έχουμε νέα είδη. Έχουμε τα κλασικά είδη που μας ταλαιπωρούν τόσα χρόνια. Είναι το βραδινό κουνούπι, το κοινό κουνούπι όπως λέμε, που όλοι γνωρίζουμε μέσα στο σπίτι μας, στις αυλές μας όταν καθόμαστε το βράδυ. Και υπάρχει βέβαια και το πρωινό κουνούπι που είναι ο τίγρης, που έχει αυτή τη μοναδική ικανότητα να είναι δραστήριο την ημέρα. Οπότε αν εμείς αντιμετωπίσουμε και δούμε κάποιο κουνούπι να είναι επιθετικό, συνήθως είναι ένα ασπρόμαυρο κουνούπι ο τίγρης, οπότε αυτός έτσι ξεχωρίζουμε, και ο οποίος όμως ευτυχώς δεν δραστηριοποιείται το βράδυ. Αυτά τα δύο είδη ταλαιπωρούν κυρίως τον πληθυσμό που βρίσκεται στον αστικό ιστό. Αν φύγουμε λίγο προς τα έξω, προς την Ήπεθρο, σίγουρα υπάρχουν και κάποια άλλα είδη που μπορούν να μεγαλώνουν σε υφάλμινα νερά, που είναι πιο επιθετικά, αλλά ευτυχώς δεν είναι διαβαστές ασθενειών αυτά. Δεν σημαίνει όμως ότι η ενόχληση δεν είναι υψηλή, έτσι. Οπότε νομίζω δεν θα δούμε κάτι καινούριο, τουλάχιστον σε είδη κουνουπιών. Από εκεί πέρα τώρα, αν θα δούμε μεγαλύτερη ενόχληση ή όχι, εξαρτάται και από το πρόγραμμα που εφαρμόζει κάθε περιφέρεια, έτσι, και η Δήμη.
1: Μάλιστα. Μας είπατε ότι έχει μετακινηθεί η περίοδος που συναντάμε τον μεγαλύτερο αριθμό κουνουπιών. Έχει μεταφερθεί Οκτώβρη-Νοέμβρη. Αυτό το έχουν λάβει υπόψη οι αρμόδιες αρχές? Γιατί βλέπουμε κατά καιρούς ειδικά συνεργεία να κάνουν ψεκασμούς σε φρεάτια, σε ποτάμια, σε πάρκα των Δήμων. Αλλά το θέμα είναι και αν αυτοί οι ψεκασμοί γίνονται στην ώρα τους, πριν προλάβουν να γίνουν προνύμφες.
0: Θα σας πω πώς θα έπρεπε να είναι δομημένο το πρόγραμμα. Θα έπρεπε κανονικά οι εφαρμογές να βασίζονται βάσει των αποτελεσμάτων. Δεν μπορούμε να δούμε ραντεβού με τα κουνούπια, να λέμε εμείς θα ψεκάσουμε κάθε 15 μέρες. Με τα αποτελέσματα καθορίζουμε και τις εφαρμογές μας. Γιατί μπορεί τελικά να μην έχουμε πρόβλημα και να μην χρειάζεται να κάνουμε μια εφαρμογή. Άρα λοιπόν, πολλές είναι οι περιφέρειες πλέον που έχουν πάει προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή του να παίρνουν αποφάσεις με βάση τα αποτελέσματα εντομολογικά που υπάρχουν. Έτσι. Και αυτός είναι και ο ρόλος που έχει αναλάβει και τον Μπενάκιο, τουλάχιστον στην περιφέρεια Αττικής τα τελευταία 6 χρόνια. Δίνουμε δεδομένα κάθε εβδομάδα στην περιφέρεια, οπότε να έχουν στη διάθεσή τους τα κατάλληλα εργαλεία για να πάρουν τις αποφάσεις εφαρμογών. Ξέρετε, ο κόσμος και όλοι λένε για ψεκασμούς. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να γίνει ψεκασμός κατά ανάγκη. Έτσι. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε ένα μεγάλο πληθυσμό σε μια περιοχή,
1: ναι,
0: και με την επιτόπια επίσκεψη να δούμε ότι υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα. Για παράδειγμα, έσπασε ένα σωλήνα, γέμισε νερό, γέμισε κουνούπια. Άρα, το πρόβλημα δεν θα λυθεί με μια εφαρμογή, αλλά να λύσουμε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Έτσι. Τα φρεάτια που είπατε, ας πούμε, ένα φρεάτιο το οποίο είναι χαλασμένο και έχει μαζέψει νερό, το πρόβλημα του κουνουπιού είναι ένα δευτερογενές πρόβλημα. Άρα, λοιπόν, πολλές φορές το κουνούπι, άθελά μας δείχνει κάποιες αστοχίες που υπάρχουν στις υποδομές του αστικού περιβάλλοντος και χρειάζεται να επέμβουμε να τις διορθώσουμε. Ο ψεκασμός είναι η τελευταία μας λύση,
1: ναι,
0: όταν δεν μπορούμε να υπεκινήσουμε το νερό, όταν δεν μπορούμε να εξαλείψουμε τις αιστείες αναπαραγωγής ή όταν μιλάμε για μεγάλες επιφάνειες υδάτινες, όπως είναι ο μαραθώνος της Χινιάς, που υπάρχει ειδικό πρόγραμμα πολύ εξειδικευμένο και είναι μια άλλη προσέγγιση εκεί πέρα.
1: Εσείς έχετε χαρτογραφήσει τον αστικό ιστό, τα πιο επικίνδυνα σημεία. Υπάρχει κάποιος τρόπος για τους πολίτες να μάθουν, εκτός από τις περιφέρειες και τους δήμους, για τον απλό πολίτη να μάθει τι ακριβώς κυκλοφορεί στη γειτονιά του ή εκεί που θα πάνε ενδεχομένως διακοπές? Έχετε στη διάθεσή σας κάποιο εργαλείο που μπορείτε να μοιραστείτε με τους ακροατές μας?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε παγίδα σε κάθε σπίτι. Έτσι, θα χαρτογραφούμε μια περιοχή, βάζουμε μια παγίδα, πιθανότατα μία παγίδα σε κάθε δήμο, αλλά από εκεί πέρα δεν μπορούμε να έχουμε, μακάρι να είχαμε παγίδες. Οπότε εκεί ζητάμε τη βοήθεια του πολίτη. Η επιστημονική κοινότητα στην Ευρώπη έχει δημιουργήσει ένα εργαλείο για το κινητό μας, λέγεται Mosquito Alert. Και εκεί ο κάθε πολίτης μπορεί να μπει μέσα ελεύθερα, να στείλει μια φωτογραφία του κουνουπιού που συνάντησε, ακόμα και να δηλώσει αν τον τζίμπησε, και θα του κάνει διάφορα ερωτήματα η εφαρμογή, δηλαδή τι ώρα τον τζίμπησε, πού τον τζίμπησε,
1: ναι,
0: μέσα στο σπίτι, σε ποιο σημείο του σώματος, και αυτές οι πληροφορίες έρχονται στον επιστήμονα και μπορούμε να αξιολογήσουμε και να καταλάβουμε έμεσα ποιο κουνούπι κυκλοφορεί στην περιοχή. Καταλαβαίνετε λοιπόν, σε πολλές περιοχές που το πρόβλημα αυτό τρέχει περίπου μια δεκαετία, ενώ στην Ελλάδα είμαστε κοντά στη διετία τώρα, αυτά τα αποτελέσματα όταν ξαφνικά δέχεσαι από μια περιοχή μεγάλο πλήθος παραπώνων και φωτογραφιών και τσιμπημάτων, αυτό είναι ένα μικρό σήμα, αν θέλετε, ένα καμπανάκι ότι κάτι συμβαίνει σε εκείνη την περιοχή, οπότε να οργανωθεί μια επιτόπια επίσκεψη να δούμε τι συμβαίνει. Υπάρχουν και εργαλεία, και μάλιστα λέγεται citizen science το ονομάζουμε, δηλαδή ο πολίτης γίνεται επιστήμονας και βοηθάει, μας βοηθάει εμάς να δούμε σημεία τα οποία δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, έτσι, δεν είναι δυνατόν να είμαστε παντού. Να σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που ζήσαμε, ναι, στην Ιταλία. Πάρα πολλοί πολίτες στέλναν φωτογραφίες και δηλώνανε ενόχληση το βράδυ από τον Τίγρη. Αυτό δεν ήταν δυνατόν. Εμείς δεν μπορούμε να το βρούμε αυτό μέσα από τις παγίδες μας, γιατί οι παγίδες μας ασυλλάβουν, δεν ξέρουμε τι ώρα. Οπότε ξαφνικά κατανοήσαμε ότι η συμπεριφορά του Τίγρη στην Ιταλία, που, ναι, είναι πάρα πολλά χρόνια, άρχισε να αλλάζει και μπαίνοντας μέσα στο σπίτι, υπάρχει φως, υπάρχουν άνθρωποι, άρχισε να προσαρμόζεται σε ένα νέο περιβάλλον, σε νέα δεδομένα. Και ξέρετε, αυτό μας αλλάζει και μας τα δεδομένα στη διαχείριση. Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε τρόπους αντιμετώπισης ενός εντόμου που δεν έμπαινε μέσα στο σπίτι μας. Όσοι το έχουν, ίσως το ξέρουν, ότι θα το συναντήσουν εκεί που παρκάρουμε τα αυτοκίνητα, στους πιλωτές μας, στους κήπους μας. Και σπανίως θα ανέβει στο δεύτερο τρίτο όροφο ο Τίγρης. Αλλά αν αρχίσει να παίρνει το σανσέρ έτσι χαριτολογώντας και να ανεβαίνει πάνω, τότε έχουμε άλλα δεδομένα.
1: Και ουσιαστικά λοιπόν οι πολίτες με έναν τρόπο έγιναν συνεργάτες σας σε αυτή τη μάχη. Με βάση όλα αυτά τα δεδομένα που συγκεντρώνετε, ποιες είναι αυτή τη στιγμή οι πιο επιβαρημένες περιοχές στην Ελλάδα που εντοπίζετε το μεγαλύτερο πρόβλημα και η μεγαλύτερη όχληση?
0: Τουλάχιστον από τους πολίτες υπάρχει μεγάλη αναφορά έτσι, σε παράπονα από την, πάνω από τη Μακεδονία, εκεί πέρα στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Που γνωρίζουμε ότι έτσι αλλιώς είναι πολύ μεγαλύτερη πληθυσμή σε σχέση με την Νότια. Από εκεί πέρα η Αττική έχει μεγάλο αριθμό παραπώνων. Να πούμε βέβαια ότι έχει να κάνει και με τον πληθυσμό, ότι είναι και ο μεγαλύτερος πληθυσμός. Και μετά ακολουθούν και άλλες περιοχές. Προτρέπουμε τους ακροατές και τις ακροάτησές σας να μας βοηθήσουν. Είναι ένα εργαλείο επιστημονικό. Δεν υπάρχει κάτι από πίσω που αφορά κέρδος. Αυτό είναι καθαρά επιστημονικό.
1: Είναι δωρεάν.
0: Είναι δωρεάν ακριβώς. Ναι.
1: Δωρεάν και είπατε ότι λέγεται Mosquito Alert, σωστά?
0: Mosquito Alert, ναι. Σε οποιαδήποτε κινητό μπορεί να κατέβει. Έτσι, και στα ελληνικά κιόλας. Και υπάρχει ένα αντίστοιχο, μια ιστοσελίδα που φιλοξενεί τον Μπενάκη, αν θέλει κάποιος να δει περισσότερες πληροφορίες.
1: Μπορούν να δηλώσουν λοιπόν πότε τους τσίμπησε κουνούπι και επίσης να δουν και τα κουνούπια που κυκλοφορούν στη γειτονιά τους.
0: Ακριβώς. Και να στείλει μια φωτογραφία και να του απαντήσει ένας ειδικός που θα το δει από την Ευρώπη. Ένας ειδικός να πει ότι αυτό το κουνούπι που πιάσατε είναι αυτό το είδος. Καλό είναι βέβαια να πάρουμε φωτογραφία που να είναι καλή, έτσι. Δεν χρειάζεται να το σκοτώσουμε, να το λιώσουμε και μετά να στείλουμε φωτογραφία. Δεν είναι και εύκολη μετά η αναγνώριση. Όσο το δυνατόν, μια καλή φωτογραφία θα βοηθήσει πάρα πολύ στην αναγνώρισή του.
1: Να πάμε και σε μερικές ερωτήσεις ακροατών.
0: Ναι,
1: γιατί
0: βέβαια,
1: σε μια παρέα 5 ατόμων τα κουνούπια θα επιτεθούν με μανία σε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο και τους άλλους τους αφήσουν ήσυχους? Ισχύει ο μύθος για τους γλυκοαίματους, τις ομάδες αίματος και τις διατροφικές μας συνήθειες, ή υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που τα ελκύουν?
0: Ξέρετε, για τα κουνούπια απαντάμε με ό,τι δεδομένα μπορούμε να έχουμε επιστημονικά μέχρι αυτή τη στιγμή. Έτσι. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει προτίμηση. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που εξαιτίας, θέλετε, γιατί είναι η χημεία του δέρματός τους τέτοια.
1: Ναι.
0: Η ομάδα αίματος, αν και ήταν μικρό το δείγμα αυτό που κάνανε οι Ιάπωνες συνάδελφοι μια μελέτη, η ομάδα 0 ας πούμε δείχνει να υπάρχει, να είναι πιο έτσι, να προσελκύει πιο καλά τον Τίγρη. Ας πούμε υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι όταν καταναλώνουμε μπύρα αυξάνουμε την πιθανότητα να μας τσιμπήσει ένα κουνούπι, γιατί ανεβάζουμε θερμοκρασία τοπικά, υδρώνουμε. Επίσης το ντύσιμό μας μπορεί να επηρεάσει. Καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε πολύ μεγάλο μέρος εκτεθειμένου σώματος αυξάνουμε την πιθανότητα να μας τσιμπήσει ένα έντομο. Οι άντρες έχουν πολλές φορές έτσι, τρίχες σε κάποια σημεία του σώματος, οπότε είναι αποτρεπτικό για το κουνούπι, άρα μπορεί να προτιμήσει μια γυναίκα πιο εύκολα. Υπάρχουν πάντως δυνατότητες, μάλλον υπάρχουν επιλογές για το κουνούπι. Το κουνούπι θα φροντίσει πάντα να πάρει με το λιγότερο δυνατό κίνδυνο, αν θέλετε, το γεύμα αίματος, για να κινδυνεύσει και το λιγότερο.
1: Όλα αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, από τις ταμπλέτες, τα σπρέι και το κλασικό φιδάκι, μέχρι τα καινούργια που έχουν βγει, βραχιολάγια και συσκευές με υπέρηχους, βοηθάνε? Έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας?
0: Θα σας πω το εξής, θα είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν διαλέγουμε ένα βιοκτόνο, γιατί όλα αυτά που αναφέρεται ανήκουν στην κατηγορία των βιοκτόνων, έτσι το ονομάζει το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη Τροφίμων, ναι. Και πρέπει να φέρουν πάνω ειδική σήμανση από το Υπουργείο και αριθμό έγκρισης. Οποιοδήποτε σκεύασμα αγοράσουμε και δεν έχει αυτό που σας ανέφερα, τότε δεν μιλάμε για συγκεκριμένο σκεύασμα και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε την αποτελεσματικότητα, ούτε τις παρενέργειες που μπορεί να έχει στο σώμα μας. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το τι διαλέγουμε για να βάλουμε στο σπίτι μας και στο σώμα μας. Έτσι, αυτά που είναι εγγυημένα σημαίνει ότι έχουν περάσει τους κατάλληλους ελέγχους, όχι μόνο αποτελεσματικότητας, αλλά και παρενεργειών που μπορεί να έχουν τοξικές ανεπιθύμητες επιδράσεις στον οργανισμό μας. Άρα είναι πολύ σημαντικό κάθε φορά να βλέπουμε την ταμπέλα του προϊόντος και να βλέπουμε ότι υπάρχει η σχετική έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η ΠΑΤ, όπως είναι η συντομογραφία.
1: Πιστεύετε ότι χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε τοπικά το πρόβλημα ή οριζόντια και συλλογικά, από τη στιγμή που ξέρουμε καλά ότι τα κουνούπια δεν γνωρίζουν από σύνορα, δήμους, χώρες? Ένα επικίνδυνο είδος μπορεί να ξεκινήσει από την άλλη άκρη του πλανήτη και πλέον πολύ εύκολα μέσω του διεθνούς εμπορίου να βρεθεί μέσα σε λίγες ημέρες σε μια αυλή στην Αθήνα.
0: Νομίζω ότι είπατε πάρα πολύ ωραία. Τα κουνούπια δεν τα λαμβάνουν από σύνορα και πια ο γείτονάς μας μπορεί να είναι ένας Κινέζος κάπου σε μια επαρχία της Κίνας, γιατί υπάρχει απευθεία σύνδεση με αυτή την επαρχία. Άρα λοιπόν όντως θα πρέπει να είναι συλλογικό το έργο. Τουλάχιστον σε επίπεδο Ελλάδας πολλές φορές λέμε ότι η περιφέρεια πρέπει να κάνει τη δουλειά της, ο Δήμος πρέπει να κάνει τη δουλειά της και από τη μεριά του ούτε ο πολίτης να φροντίσει να μην παράγει κουνούπια μέσα από τις εστίες. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, τι να σας πω τώρα, έχουμε δει περιπτώσεις που όλα ήταν τέλεια, αλλά σε ένα σπίτι υπήρχε ένα πλημμυρισμένο πισίνα παλιά, ας πούμε, έτσι, που δεν χρησιμοποιούνταν και παρήγαγε αρκετά κουνούπια για όλους. Άρα λοιπόν θέλει μια συλλογική προσπάθεια. Από εκεί και πέρα, ως χώρα, έχουμε φροντίσει να έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία παρακολούθησης ως μια εισόδου της χώρας μας, προκειμένου να αποφύγουμε νέα είδη να έρθουν ή αν έρθουν, γιατί δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε αυτό, να είμαστε έγκαιρα εκεί στην αντιμετώπιση τους. Και από εκεί και πέρα, ναι, ζούμε σε ένα περιβάλλον που είναι μεταβαλλόμενο, είτε κλιματικά είτε με τις μετακινήσεις, οπότε πρέπει να είμαστε σε γρήγορση όλοι πλέον.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρατε για το τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς, για να δώσουμε λίγο και το μέγεθος. Ένα παράδειγμα, σε ένα πιατάκι μίας γλάστρας, πόσα κουνούπια μπορούν να αναπτυχθούν, να πολλαπλασιαστούν?
0: Να σας πω ότι επειδή εμείς έτσι αλλιώς κάνουμε σαν μπενάκι διάφορα πειράματα που αφορά τα στυρωμένα έντομα, δηλαδή παράγουμε μαζικές εκτροφές στυρωμένων έντομων αρσενικών που δεν τσιμπάνε,
1: ναι.
0: Να ξέρετε ότι σχεδόν σε κάθε ml, σε κάθε ποσότητα έτσι μικρή νερού μπορεί να αντιστοιχίσει μια προνύφη. Άρα καταλαβαίνετε ότι σε ένα πιατάκι γλάστρας αναμένουμε να μπορούμε να έχουμε και χιλιάδες κουνούπια. Και αν βάλουμε και τον παράγοντα ότι αυτά βγαίνουν, δεν βγαίνουν ταυτόχρονα, δηλαδή γεννούνται κάποια αυγά, τα αυγά εκολάπτονται,
1: ναι.
0: Από εκεί πέρα σταδιακά θα αρχίσουν να γίνονται κουνούπια, τότε μιλάμε για μεγάλο χρονικό διάστημα και για μεγάλη παραγωγή. Έτσι. Άρα λοιπόν, πολλές φορές όταν νιώθουμε ότι υπάρχει έτσι έντονο πρόβλημα στο σπίτι μας, καλό είναι να ζητήσουμε πρώτα στην δικιά μας ιδιοκτησία, αν έχουμε ξεχάσει κάτι άθελά μας, και από εκεί πέρα να κοιτάξουμε και έξω ίσως το φρεάτιο, και μπορεί να είναι και ο γείτονάς μας βέβαια, έτσι, γιατί τα κουνούπια, ξέρετε, ανάλογα το είδος έχει και μεγάλη ακτίνα πτήσης, συγγνώμη. Το κοινό κουνούπι που συζητάμε, ναι. Το βραδινό κουνούπι, μπορεί να πετάξει 500 μέτρα. Ο τίγρης είναι μικρότερης δυνατότητας πτήσης, μπορεί να πετάξει περίπου 150, ίσως και 200 μέτρα. Υπάρχουν άλλα είδη που πετάνε και 10 χιλιόμετρα, όπως είναι αυτά που είναι σε υφάλμηρα νερά. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα μπορεί να μην είναι μόνο εκεί που το αντιμετωπίζουμε, και γι' αυτό επανερχόμαστε στην προηγούμενη σας ερώτηση, θέλει συλλογικότητα, θέλει μια συνολική, το κουνούπι να το πω αλλιώς, μας αναγκάζει να συνεργαστούμε όλοι.
1: Μάλιστα. Κύριε Μιχαηλάκη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στον Αθήνα 984.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Συνέχεια. Να είστε καλά. Ήταν ο Δ. Αντώνιος Μιχαηλάκης, ερευνητής πρώτης βαθμίδας και προϊστάμενος του Εργαστηρίου Εντόμων και Παρασίτων Υγειονομικής Σημασίας στο Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

0: Αυτά και σήμερα. Σε περίπου μία ώρα έχει μία πολύ ωραία δράση στο κέντρο της Αθήνας. Για όσους βρίσκεστε και ψάχνεστε και δεν ξέρετε τι θα κάνετε και πού θα πάτε, υπάρχει ένας πολύ ωραίος μουσικός περίπατος με καντάδες με άρωμα Ιωνίου. Αφετηρία είναι ο σταθμός του μετρό Ακρόπολη. Θα είναι μία πολύ ωραία διαδρομή στους πεζόδρομους της Πλάκας, του Θυσίου, του Ψηρή. Θα αναβιώσετε έτσι τη ρομαντική ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής και όλα αυτά στο πλαίσιο του φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 που επιμελείται ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, ο ΟΠΑΝΔΑ. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, το μικρόφωνο του Αθήνα 984 ήταν Ευτύχης Γρυφάκης με την εκπομπή «Ώρα Αθήνας», στη ρύθμιση του ήχου ο Πάνος Αργύρης και ο Νίκος Κουτούγερας, στην παραγωγή ο Χρήστος Κάπος και η Λίλιαν Ξύλου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Πέμη Παναγοπούλου. Ακολουθεί το ένθετο Ανάσες Ιστορίας και αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984 με την Αταλία Κανταρτζή. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή, Ιούλιο πλέον, 3 Ιουλίου, σταθερά εδώ στο ραντεβού μας, στις 5 η ώρα ακριβώς, στον σταθμό της πόλης. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Ανάσες Ιστορίας
2: 26 Ιουνίου 1963. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, John Fitzgerald Kennedy, επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο σε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές του ψυχρού πολέμου. Μπροστά σε ένα ενθουσιώδες πλήθος στο δυτικό τμήμα της πόλης, εκφώνει έναν ιστορικό λόγο. Μιλά ως ένας πολίτης του κόσμου που αρνήθηκε να αποδεχθεί τη διαίρεση της ανθρωπότητας, εκφράζοντας τη στήριξη της χώρας του προς τη Δυτική Γερμανία και τους κατοίκους του Δυτικού Βερολίνου. Η ομιλία του κορυφώνεται με τη διάσημη φράση «Είμαι και εγώ Βερολινέζος», η οποία γίνεται σύμβολο αλληλεγγύης και ελευθερίας. Η δήλωση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιείται μόλις δύο χρόνια μετά την ανέγερση του τείχους του Βερολίνου, που είχε χωρίσει βία την πόλη σε Ανατολή και Δύση. Το 1963 το Βερολίνο ήταν το πιο επικίνδυνο σημείο του πλανήτη. Το τείχος είχε χωρίσει οικογένειες στα δύο και είχε παγώσει τις ελπίδες για ελευθερία στην Ανατολική Ευρώπη. Ο λόγος του John Fitzgerald Kennedy ενίσχυσε το ηθικό των κατοίκων. Μέχρι σήμερα θεωρείται μία από τις πιο ισχυρές πολιτικές δηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας και της ελευθερίας.
1: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στους 98 και 3. Η ώρα είναι 7 και 2 πρώτα λεπτά και μόλις ξεκίνησε το απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Είμαι η Ναταλία Κανταρτζή, εκτάκτος σήμερα μαζί σας. Στη ρυθμίση του ήχου ο Νίκος Κουτούγερας, στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Χρήστος Κάπος και στο τηλεφωνικό μας κέντρο 213-09-09-100 απαντά η Πέμη Παναγωπούλου. Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου, τελευταία Παρασκευή του μήνα. Είναι η 177η ημέρα του 2026, αν προτιμάτε. 13 Ιουνίου σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, 8 μεσηντόρ του 234, σύμφωνα με το Γαλλικό επαναστατικό, 10 Μουχαράμ του 1448, σύμφωνα με το Ισλαμικό από την Εγίρα, ενώ το Εβραϊκό ημερολόγιο δείχνει 11 Ταμούζ του 5786 από δημιουργίας κόσμου. Σήμερα είναι μια μέρα με πολλούς συμβολισμούς. Είναι η Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων, η Παγκόσμια ημέρα ψύξης, αλλά κυρίως η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Μια μέρα που φυσικά δεν αφορά μόνο σε αριθμούς ή στα δίκτυα διακίνησης, αφορά ανθρώπους που ζουν στο περιθώριο, τις οικογένειές τους, αλλά και τις πόλεις που καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν ένα σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα. Στην Αθήνα η εικόνα στο κέντρο της πόλης με τη συγκέντρωση χρηστών και τις συνέπειες που αυτή έχει τόσο για τους ίδιους όσο και για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες επαναφέρει το ερώτημα: αρκεί η καταστολή ή χρειάζεται μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης, θεραπείας, κοινωνικής επανένταξης και αποκέντρωσης των υπηρεσιών? Η σημερινή μέρα λοιπόν είναι μια αφορμή να σκεφτούμε όχι μόνο το πρόβλημα αλλά κυρίως τις λύσεις και το κατά πόσο η κυβερνητική πολιτική ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Ξεκινάμε με την καθιερωμένη ματιά στην κίνηση αυτή την ώρα στο κεντρικό και περιφερειακό οδικό δίκτυο της Αθήνας με τη βοήθεια του ραδιοταξί Ελλάς και της κυρίας Έλενας Αρχιμανδρίτη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές του από το ραδιοταξί Ελλάς 210-64-57.000. Κίνηση έχει στην Αττική Οδό από την έξοδο της Μεταμόρφωσης μέχρι και το Γερέκα και στα δύο ρεύματα. Στη Λεωφόρο Κηφισίας από τον Κόβο του Αμπελοκύβου μέχρι το Χαλάνδρη. Στη Μεσογείων από Κατεχάκη μέχρι Αγία Παρασκευή. Στη Βασιλή Σοφίας από Χιλίτο μέχρι Σύνταγμα αλλά και στην Αμαλία στο Σύνταγμα. Κυκλοφοριακό έχει άνοδο στη Συγκρού από Λεγουμιτζή. Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Αλίμου, Βουλιαγμένης από Άλιμο μέχρι Γλυφάδα, η Αλεξάνδρα σε όλο το μήκος της, η Αχαρνών από Αγίου Μελετίου μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και η Πατησίων κατά διαστήματα. Τέλος, με δυσκολία κινούνται τα αυτοκίνητα στη Λεωφόρο Κηφισού από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Αυτή είναι μέχρι τώρα η ενημέρωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στο λεκανοπέδιο από τους οδηγούς του ραδιοταξί Ελλάς. Καλό υπόλοιπο σε όλους.
0: Καλό υπόλοιπο και σε εσάς, κυρία Αρχιμανδρίτη. Ευχαριστούμε και το ραδιοταξί Ελλάς. Να περάσουμε στην επικαιρότητα. Την ενοχή 57 αγροτών από τους συνολικά 58 με προέλευση την Κρήτη, οι οποίοι δικάστηκαν για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφάσισε το Τριμελές Πλημελιοδικείο Αθηνών. Πρόκειται για ακόμα μία υπόθεση που διερευνήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έφτασε στο ακροατήριο. Υπήρξε και μία αθώωση. Η Μίνα Μουστάκα θα μας πει περισσότερα. Μίνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Όπως μόλις περιέγραψες και εσύ, Ναταλία, είναι μία από τις πολλές, είναι αλήθεια, υποθέσεις που φτάνουν σχεδόν σε κάθε εβδομάδα στα δικαστήρια και αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή τη φορά φέρονται αγρότες και καλλιεργητές από την Κρήτη να δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά ως βοσκοτόπους ή καλλιέργειες ελιάς και αμυγδαλιών, κάτι που, όπως είχαν πει και οι μάρτυρες σε προηγούμενες συνεδριάσεις, δεν μπορούσαν να ευδοκιμήσουν λόγω του μεγάλου ύψους της, υψομέτρου της περιοχής. Mm-hmm. Τώρα, το δικαστήριο, αφού εξέτασε τις μάρτυρες, κατέληξε στην ενοχή 57 από τους 58 κατηγορουμένους για την υπόθεση της απάτης σε βάρος της των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μόνη ποινική διαφοροποίηση ήταν για μία παραγωγό, η οποία κηρύχθηκε αθώα, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι εξαλείφεται το αξιόπινο για τη συγκεκριμένη γυναίκα κατηγορούμενη, επειδή είχε επιστρέψει και μάλιστα εν τόκος τα χρήματα που εισέπραξε, τα οποία υπολογίζονται να ήταν από τις επιδοτήσεις περίπου 30.000 ευρώ. Mm-hmm. Επίσης να σου πω ότι για ορισμένους από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι, το δικαστήριο διόρθωσε τα ποσά των επιδοτήσεων που αναγράφονταν στο αρχικό κατηγορητήριο, καθώς διαπιστώθηκε ότι κάποια από αυτά ήταν μικρότερα.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, σύμφωνα με το... Να σου πω ότι η απαγγελία της απόφασης έγινε χωρίς την παρουσία των κατηγορουμένων, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν όπως έχουν δικαίωμα τους δικηγόρους, και την Τετάρτη, δηλαδή την 1η Ιουλίου, το δικαστήριο θα ανακοινώσει και τις ποινές των κατηγορουμένων, αφού προηγουμένως αποφασίσει και για τα ελαφρυντικά τους. Όμως να σου πω, Ναταλία, δεν ήταν η μοναδική υπόθεση.
0: Είχαμε και την απολογία του πρώην Προέδρου του οργανισμού, του Δημήτρη Μελά, σωστά.
2: Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Είναι μια ακόμα υπόθεση που αυτή αφορά στην εξαφάνιση, στην εγγράφου μιας έκθεσης που είχε φτιάξει η βασική μάρτυρας κατηγορίας Παρασκευή Τυχεροπούλου. Mm-hmm. Ο Δημήτρης Μελάς, ο οποίος ήταν πρόεδρος του ΠΚΠ την περίοδο 21-22 και κάθεται στο εδόλιο για τα αδικήματα της πεξαγωγής εγγράφου και της παράβασης καθήκοντος, μίλησε για επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα, αρνήθηκε τις κατηγορίες που τον οδήγησαν μέχρι το εδόλιο του κατηγορουμένου. Mm-hmm. Μάλιστα ρωτήθηκε από την πρόεδρο του δικαστηρίου και για τις πρόσφατες συνομιλίες, καθώς αναφέρεται το όνομά του και στην δικογραφία που είναι υπό αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τους 11 γαλάζιους βουλευτές, και είπε χαρακτηριστικά ότι βρέθηκε στη δίνη αρνητικής δημοσιογραφίας με αφορμή μόνο μια ανώνυμη καταγγελία για δωροδοκίες. Επανέλαβε ότι ποτέ δεν άσκησε πίεση στους υπαλλήλους για παράνομες ενέργειες. Mm-hmm. Την ίδια ακριβώς υπερασπιστική τακτική, δηλαδή αρνούμενη την πράξη που την οδήγησε στο εδόλιο, ακολούθησε και η συγκατηγορουμένη του. Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα πια με την αγόρευση του εισαγγελέα της έδρας και σύντομα θα εκδοθεί και η απόφαση αυτού του δικαστηρίου.
0: Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Στη Βενεζουέλα θα μεταφερθούμε. Οι κάτοικοι εκεί βρίσκονται σε απόγνωση. Ήδη οι νεκροί έφτασαν τους 589 από το διπλό φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου, ενώ τις 50.000 αγγίζουν οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με την πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για την καταγραφή τους. Είχαμε νέα έκκληση για διεθνή αλληλεγγύη από υπηρεσίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις. Ο συνάδελφος Βαγγέλης Σαρακινός θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους και από μένα, Ναταλία. Είναι τραγική η κατάσταση στην Βενεζουέλα. Η αριθμή που ανέφερες είναι ο τελευταίος προσωρινός απολογισμός. Το τραγικότερο είναι ότι δεν έχει εκλείψει ο κίνδυνος να επιβεβαιωθούν οι εφιαλτικές προβλέψεις για το μέγεθος της τραγωδίας, και αυτό κυρίως γιατί υπάρχουν πολλές χιλιάδες αγνοούμενοι. Ένας ιστότοπος που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτόν τον λόγο, για να αναφέρονται οι αγνοούμενοι από συγγενείς τους, κάνει λόγο για περίπου 50.000 ανθρώπους. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι εκατοντάδες είναι οι άνθρωποι που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο. Στην πολιτεία Λαγκουάιρα, η οποία επλήγει περισσότερο, αναπτύχθηκε στρατός μετά από εντολή της κυβέρνησης, και υπάρχει και μια έκκληση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για διεθνή αλληλεγγύη. Θέλω να πάμε όμως στην Μέση Ανατολή.
0: Πριν πάμε στη Μέση Ανατολή, να ακούσουμε την κυρία Ντίνα Αντωνιάδη, Βαγγέλη, η οποία ζει στην πόλη Τσακάο και περιγράφει την καταστροφή. Μίλησε στη συνάδελφο Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Εδώ είναι τώρα 4:38. Πριν μισή ώρα ξυπνήσανε εδώ οι δικοί μου, γιατί στάθηκα μικρές δονήσεις. Κινιόμαστε. Είμαστε σε κατάσταση πανικού, δηλαδή αν κουνηθεί λίγο πεταγόμαστε κάπως. Πέσαμε να κοιμηθούμε και είμαστε με τα ρούχα, έτοιμοι αν γίνει κάτι να είμαστε δειμένοι.
3: Κυρία Αντωνιάδη, πόσα χρόνια είσαστε στη Βενεζουέλα?
2: Έχω γεννηθεί εδώ, είμαι από Έλληνες γονείς. Έχουν έρθει εδώ μετανάστες.
3: Έχει ξαναγίνει ένα τέτοιο κακό?
2: Όχι σε αυτή την κατάσταση. Δύο συνεχόμενα σεισμοί, 7,2 και 7,5 με διάρκεια 40 λεπτά, ποτέ. Ακούσαμε ότι έχουν έρθει δυνάμεις να βοηθάνε από διάφορη μέρη του κόσμου. Έχουμε το πρόβλημα, κόβεται το ρεύμα, δεν έχουμε σύνδεση καλή με το ίντερνετ, δεν τα ξέρουμε όλα, λυπάμαι.
3: Κυκλοφορεί έξω ο κόσμος?
2: Ο κόσμος είναι στο δρόμο, πρέπει να πάει να πάρει τροφήματα, τα σούπερ, τα φαρμακεία. Ο κόσμος βγαίνει, ναι, παρόλα που υπάρχει και φόβο. Καταρχήν δεν θέλουμε να είμαστε μέσα στα σπίτια. Φοβόμαστε μην έρθει το τουβάρι στο κεφάλι μας. Έχουμε αγωνία. Έχει καταστροφική η εξέλιξη και το αεροδρόμιο δεν λειτουργεί.
0: Ακούσαμε την κυρία Ντίνα Αντωνιάδη, κάτοικος της Τσακάου στη Βενεζουέλα, να περιγράφει την κατάσταση όπως τη βιώνει. Τώρα, Βαγγέλη, να μεταφερθούμε, είπε, στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, γιατί έχουμε μια ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο, ο οποίος κατηγορεί το Ιράν ότι παραβίασε την εκεχηρία. Αφορμή είναι η χθεσινή επίθεση εναντίον ενός πλοίου στα ανοιχτά του Ομάν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το Ιράν εξαπέλυσε 4 drones, από τα οποία τα 3 τα κατέριψαν οι αμερικανικές δυνάμεις. Προφανώς πρόκειται για μια ανόητη παραβίαση της εκεχηρίας μας, αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος. Δεν ξεκαθαρίζει εάν αυτό σημαίνει ανατροπή των αυτών που υπάρχουν μέχρι στιγμής στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Ιράν,
0: τους όρους του μνημονίου
1: για συμφωνία. Ωστόσο, είναι μια ανάρτηση η οποία αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Έρχεται λίγη ώρα μετά από ένα δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο το Ομάν δείχνει να προσανατολίζεται στην ιρανική άποψη για επιβολή κάποιων χρεώσεων, όπως περιβαλλοντικές επιπτώσεις και βοήθεια στην αυξηπλοεία σε ό,τι αφορά τα πλοία που περνούν από το Ορμούς. Παραμένει ασαφές αν οι χρεώσεις αυτές θα είναι υποχρεωτικές. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το Σουλτανάτο ενημέρωσε τους Ευρωπαίους αξιωματούχους για ότι δεν υπάρχει τρόπος επιστροφής στο προπολεμικό καθεστώς του Ορμούς. Αυτό είναι, δείχνει μια αντιφατική στάση του Ομάν, καθώς χθες μετήχε στο Συμβούλιο Συνεργασίας των χωρών του κόλπου και ψήφισε υπέρ του κοινού ανακοινοθέντος, το οποίο τάσεται ρητά κατά της επιβολής στο Ορμούζ. Ωστόσο την προηγούμενη ακριβώς ήταν στο Ιρανική Αντιπροσωπεία στο Ομάν και είχαν αποφασίσει να συζητήσουν με χώρες του κόλπου το μελλοντικό καθεστώς. Ασάφεια στο Ορμούζ, την ίδια ώρα στην Ευρώπη συνεχίζεται ο καύσωνας.
0: Ήταν και σήμερα σε κόκκινο η πορτοκαλί συναγερμό πολλές χώρες. Είχαμε και ένα παιδάκι, ένα μωρό νεκρό στη Γαλλία. Και στο Βέλγιο.
1: Στη Γαλλία και στο Βέλγιο είχαμε έχουμε την ακύρωση εκδηλώσεων, όπως η αναπαράσταση της μάχης του Βατερλό. Η θερμοκρασία στις Βρυξέλλες ήταν 34 βαθμοί Κελσίου. Η πρόβλεψη ήταν για 40 βαθμούς στα ανατολικά της χώρας. Ρεκόρ θερμοκρασίας για τρίτη ημέρα και στο Ηνωμένο Βασίλειο. 36,9 βαθμοί στο εσωτερικό της Αγγλίας. Φαίνεται ότι οι υψηλές θερμοκρασίες αρχίζουν και κατεβαίνουν νοτιότερα.
0: Φτάνουν στα Βαλκάνια αύριο.
1: Ήδη από σήμερα οι κροατικές ακτές στην Αδριατική είναι σε κόκκινο συνταγμό. Στους 39 βαθμούς αναμένεται να φτάσει από την Κυριακή η θερμοκρασία σε περιοχές της Σερβίας, της Βοσνίας και στο Μαυροβούνιο. Και την ίδια ώρα, να κλείσουμε με αυτό, ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο πλέον στις σχέσεις της Ρωσίας με τις ΗΠΑ, με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, τον Σεργέη Λαυρόφ, να ζητά από την Ουάσιγκτον να ξεκαθαρίσει τον μεσολαβητικό ρόλο της σε ό,τι αφορά την Ουκρανική κρίση.
0: Βαγγέλη Σάκνε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στη χώρα μας, σε κόκκινο συναγερμό, η πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο. Ο συνάδελφος Δημήτρης Πέρος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Ναταλία. Ναι, από αύριο μπαίνουμε σε ένα πολύ δύσκολο τριήμερο, τετραήμερο, όπως μας λένε από την πολιτική προστασία. Να πούμε, Ναταλία, ότι για πρώτη φορά φέτος στην αντιπυρική περίοδο έχουμε το χάρτη να έχει βαφτεί σε πολλές περιοχές με πορτοκαλί, δηλαδή κατηγορία κινδύνου 4, όπως είπες, λίγο μια βαθμίδα κάτω από τον κόκκινο συναγερμό, που σημαίνει ότι θα είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες και επικίνδυνες για την εκδήλωση και την πολύ γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα, Ναταλία, είναι υπάρχει σχετική ενημέρωση από τους μετεωρολόγους ότι από αύριο ενισχύονται τα μελτέμια. Θα έχουν ρηπές στο Αιγαίο που θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Θα περασούν πολλές περιοχές και από ό,τι μας λένε, Ναταλία, στο μάτι αυτού του επικίνδυνου κοκτέιλ, θα λέγαμε, μπαίνει και η Αττική και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Οι περιοχές λοιπόν που αύριο θα είναι στο κατηγορία κινδύνου 4 είναι στο Βόρειο Αιγαίο, η Λέσβος και η Χίος. Στη στερεά Ελλάδα, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα. Η περιφέρεια Αττικής, όπως αναφέραμε, όλη η Πελοπόννησος και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Αχαΐα και η Ηλία. Σε όλες αυτές λοιπόν τις περιοχές, στην Ατελεία, η πυροσβεστική τίθεται σε κατάσταση συναγερμού, σε πλήρη επιφυλακή και όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας λαμβάνονται και όλα τα, μάλλον έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα που τηρούνται σε αυτές τις περιπτώσεις με περιπολίες από νωρίς το πρωί όλων των αρμόδιων φορέων. Θα πετάνε και ένα αέρια μέσα και τα ντρόν όπου είναι διαθέσιμα προκειμένου να δίνουν ζωντανή εικόνα. Φυσικά όλα τα πυροφυλάκια θα είναι σε επιφυλακή. Ενδεικτικό της κατάστασης, Ναταλία, και της ιδιαίτερης βαρύτητας που δίνει το Υπουργείο είναι ότι αύριο ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, θα κάνει περιοδία και θα επισκεφτεί δασικές περιοχές στην Δυτική Αττική, προκειμένου να δει εκεί γύρω στις 10 η ώρα το πρωί, προκειμένου να δει και την ετοιμότητα όλων των εμπλεκομένων φορέων για αυτές τις καταστάσεις. Και αυτό που λέμε πάντα, Ναταλία, μεγάλη προσοχή στις υπαίθριες δραστηριότητες. Ουσιαστικά καμία υπαίθρια δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αύριο και τις επόμενες ημέρες. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και φυσικά μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ αυστηρά τα πρόστιμα και οι ποινές για όσους προκαλέσουν ακόμα και από αμέλεια πυρκαγιά.
0: Ας το ελπίσουμε, Δημήτρη Πέρος. Ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε στη Βουλή, καθώς με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας πέρασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές, μεταξύ αυτών το οριστικό τέλος στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Να σας πω ότι σύζομη αντιπολίτευση καταψήφισε. Η συνάδελφος Στέλλα Παπαμιχαήλ θα μας πει περισσότερα. Στέλλα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ναταλία. Με τις γαλάζιες ψήφους, λοιπόν, πέρασε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πιο σημαντική ρύθμιση αφορά την εκλογή των δημοτικών και περιφερειακών αρχών σε ένα και μόνο γύρο και την κατάργηση της λεγόμενης δεύτερης Κυριακής. Στην ουσία, με το νομοσχέδιο εισάγεται το σύστημα της συμπληρωματικής εναλλακτικής ψήφου, καθώς θα δίνεται πλέον η δυνατότητα στον εκλογέα, εκτός από το συνδυασμό στον οποίο θέλει να εκφράσει την προτίμησή του, να επιλέξει και ένα δεύτερο συνδυασμό προαιρετικά. Να πούμε ότι το νομοσχέδιο αυτό περιλαμβάνει 774 άρθρα, ενσωματώνοντας στην ουσία 2.000 διατάξεις που μέχρι σήμερα ήταν διασκορπισμένες σε διάφορα νομοθετήματα. Κλείνοντας τη μαραθώνια συνεδρία της Ολομέλειας, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Λιβάνιος επέμεινε ότι το νέο εκλογικό σύστημα θα οδηγήσει στην αύξηση της συμμετοχής και θα ευνοήσει τόσο τη θετική ψήφο όσο και τον προεκλογικό διάλογο μεταξύ των κομμάτων. Επίσης, να σας πω ότι ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε σε μία ρύθμιση η οποία θα ανοίξει το δρόμο για απευθεία σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι όπως γίνεται σήμερα μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Όπως είπε ο κ. Λιβάνιος, υπάρχει σύμφωνη γνώμη σε αυτό και της ΚΕΔΕ και των συναρμόδιων Υπουργείων και είναι και ένα αίτημα και των παρόχων και του ΔΔΕ και εν τέλει ένα διαχρονικό αίτημα των Δήμων. Mm-hmm. Αυτό πάντως εκτίμησε ότι η καταβολή, δηλαδή η απευθείας καταβολή των δημοτικών τελών, αναμένεται να είναι εφικτή από τις αρχές του 2028, καθώς πρέπει να προσαρμοστεί το σύστημα στις νέες αλλαγές και θα δούμε και πρακτικά πώς μπορεί να γίνει αυτό. Τώρα, όλα τα κόμματα καταψήφισαν το νομοσχέδιο. Κριτική στην κυβέρνηση έκανε και ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα, ο οποίος ήρθε στην Ολομέλεια. Είπε ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερο εξουσία δίνεται σε λίγους. Τόνισε ότι το νομοσχέδιο αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομοποίηση και ότι συγκεντρώνει ακόμη περισσότερη εξουσία στα μονοπρόσωπα όργανα, δηλαδή στους δημάρχους και τους περιφερειάρχες, και αφήνει απ' έξω τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Και μάλιστα δεσμεύτηκε ότι μετά τις εκλογές, αν το ΠΑΣΟΚ έχει την ψήφο του ελληνικού λαού, με τη στήριξη του ελληνικού λαού, δεν θα εφαρμόσει ποτέ αυτό το κατάπτυστο, τον κατάπτυστο, όπως είπε, εκλογικό νόμο. Ναταλία.
0: Και να πούμε ότι και ο Δημήτρης Μάντζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Στέλλα, είπε ότι το κόμμα του δεν δεσμεύεται, ότι δεσμεύεται μάλλον ότι δεν θα εφαρμόσει το εκλογικό σύστημα.
5: Το είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ακριβώς το ίδιο. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ δεν συμφωνεί καθόλου, ειδικά με αυτή την συγκεκριμένη διάταξη. Στα υπόλοιπα άρθρα υπήρχε συμφωνία, γιατί όπως σας είπα, σε κάποια άρθρα μάλλον είναι πάνω από 770 άρθρα. Ωστόσο, στον πυρήνα του νομοσχεδίου, που είναι η αλλαγή του εκλογικού νόμου για τοπική αυτοδιοίκηση, το ΠΑΣΟΚ διαφωνεί.
0: Στέλλα Παπαμιχαήλ, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα παρουσιάστηκε το μεσημέρι, παρουσιάστηκε η νέα καταγραφή αστέγων που διενεργήθηκε από το Δήμο Αθηναίων τον περασμένο Οκτώβριο σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο και με τη συμμετοχή πολλών εθελοντών. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ένας στους τρεις άστεγους βρίσκεται στο δρόμο για περισσότερα από 5 χρόνια, ενώ 7 στους 10 αναφέρουν ως βασικότερη αιτία την απώλεια στέγης εξαιτίας οικονομικών λόγων. Λεπτομέρειες τώρα θα μας πει ο συνάδελφος Μιχάλης Λεγάκης, ο οποίος ήταν στην εκδήλωση παρουσίασης. Μιχάλη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Ανταλία. Ακριβώς. Νέα τρία σημαντικά στοιχεία για την αστεγία στην Αθήνα παρουσιάστηκαν σήμερα το μεσημέρι από το Δήμο Αθηναίων. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η αστεγία στην πρωτεύουσα παραμένει ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο σε μεγάλο βαθμό έχει αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά. Είναι δεικτικό ότι ένας στους τρεις αστέγους βρίσκεται χωρίς σταθερή στέγη για περισσότερα από 5 χρόνια, ενώ περισσότεροι από τους μισούς παραμένουν σε στήγες αστεγίες για πάνω από 2 χρόνια συνολικά. Η καταγραφή, να πούμε εδώ, Ναταλία, βασίστηκε σε δείγμα 681 ατόμων. Από αυτούς, οι 384 εντοπίστηκαν στον δρόμο, ενώ οι 297 προσεγγίστηκαν μέσω κοινωνικών φορέων και δομών. Όσο αφορά τα στοιχεία τώρα, ο πληθυσμός κατά κύριο λόγο είναι ανδρικός, σε ένα ποσοστό γύρω στο 71%, ενώ το 29% είναι γυναίκες. Σχεδόν 7 στους 10 είναι Έλληνες πολίτες, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η λαϊκή κατανομή, καθώς το 62% είναι άνω των 50 ετών, ενώ οι νεότερες ηλικίες κάτω των 30 αντιπροσωπεύουν μόλις το 8% του συνόλου. Σημαντική τώρα είναι και η εικόνα της κοινωνικής απομόνωσης, καθώς σχεδόν 2 στους 3 αστέγους ζουν μόνος του, χωρίς οικογενειακή ή κοινωνική υποστήριξη. Να πούμε τώρα ότι η βασική αίτια απώλειας στέγης αναδεικνύει οικονομικές δυσκολίες, τις οποίες αναφέρει το 72,2% των συμμετέχων, ενώ ακολουθούν τα προβλήματα υγείας και εξαρτίζουν σε ποσοστό κοντά στο 38%, καθώς και οικογενειακές δυσκολίες σε ποσοστό 30%. Να πούμε εδώ, Ναταλία, κλείνοντας, ότι ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει τις δράσεις υποστήριξης προς τους αστέγους συμπολίτες μας μέσω της ομάδας του Street Work του ΚΙΑΔΑ, η οποία εξυπηρετεί περίπου 1.300 άτομα που ζουν σε συνθήκες αστεγίας ή υπερασφαλούς στέγασης. Ναταλία.
0: Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Περιοδεία του Πρωθυπουργού σήμερα στη Νέα Σμύρνη, για την οποία περιοδεία πάντως ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για προεκλογική. Νωρίτερα είχε και μία συζήτηση με τον υποψήφιο Έλληνα αστροναύτη Άντριανο Γολέμη μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Ο Γιώργος Κατσίγιανης, ο πολιτικός μας συντάκτης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γιώργο, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Ναταλία. Πρέπει να πούμε πάντως ότι σε αυτή την περιοδεία του Νέα Σμύρνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στα μέλη της Νέας Δημοκρατίας που βρέθηκαν εκεί για να τον υποδεχτούν, είπε ότι σας θέλω σε απόλυτη κινητοποίηση να φορτίσετε μπαταρίες το καλοκαίρι. Και αυτό,
0: κάτι σημαίνει.
7: Ήταν σαν να τους... αυτό ερμηνεύτηκε, γιατί υπάρχει μια αγωνία, αν μπλοφάρει ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν θα πάει σε εκλογές το φθινόπωρο. Και όπως καταλαβαίνεις, σε πολλά στελέχη, ειδικά στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπάρχει μια αγωνία μήπως τελικά, αντί να πάει για εκλογές την άνοιξη όπως έχει δεσμευτεί,
0: θα
7: επισπεύσει το φθινόπωρο, το προσεχές φθινόπωρο. Εκεί έπαιξε και τάβλη ο κύριος Μητσοτάκης. Συμμετείχε σε μια διαδικασία, έτσι, εκδήλωση του ομίλου φίλων τάβλη της περιοχής. Έκανε και προβλέψεις και για το Μουντιάλ. Εκτίμησε ότι μπορεί να το πάρει η Γαλλία. Αυτά σε σχέση με τον Πρωθυπουργό.
0: Τώρα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε σήμερα στην πρώτη συνεδρίαση των τομεαρχών που ανακοινώθηκαν πριν από μερικές ημέρες.
7: Έτσι ακριβώς. Εκεί είπε ότι ο πολιτικός κύκλος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι εμφανές ότι έχει κλείσει. Ο κόσμος περιμένει από εμάς, είπε απευθυνόμενος στους σκιώδεις υπουργούς του, γιατί έτσι έχει χαρακτηριστεί το σχήμα των τομεαρχών, να ακούει το όραμα και το σχέδιο της εναλλακτικής διακυβέρνησης που θα κάνει καλύτερη τη ζωή και την καθημερινότητα του κόσμου. Περιμένει από εμάς μια άλλη δημόσια εικόνα, είπε ο κύριος Τσίπρας, γιατί ο πολίτης έχει κουραστεί από τη γλώσσα που ακούγεται σωστή, αλλά δεν λέει τίποτα. Περιμένει ένα καθαρό λόγο από εσάς, ειλικρινή και συγκεκριμένο. Τους συνέστησε να προσέχουν τις παρανόφλουδες, για να μην πέφτουν σε επικοινωνιακές γκάφες. Και όλα αυτά, ενώ την προηγούμενη μέρα, χθες δηλαδή, είχαμε τη συνέντευξή του, όπου ουσιαστικά κλείσαν οι στράτες της Ελλάς για συνεργασία
0: με το ΣΥΡΙΖΑ.
7: Με το ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που πλέον ανοίγει και μια νέα συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα αναθεωρηθεί η προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, που προέβλεπε ότι τη συμπόρευση με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Έχει ενδιαφέρον ότι ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γιαννούλης, σήμερα ουσιαστικά προετοίμασε το έδαφος για αλλαγή πλεύσης και γραμμής απέναντι στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι με αυτά που είπε χθες, με τις στάσεις που κράτησε, δεν συμβάλλει στο να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο και μια πολιτική αλλαγή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κερδίζει έδαφος η άποψη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης στο ΣΥΡΙΖΑ, που ζητά από τον κύριο Φάμελο αλλαγή της προηγούμενης απόφασης και το κόμμα να προετοιμαστεί κανονικά να κατέλθει στις εκλογές με τα δικά του ψηφοδέλτια και αντιπαραθετικά, αναπόφευκτα και εκ των πραγμάτων απέναντι στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα.
0: Γιώργο Κατσίγιαννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πριν περάσουμε στην αθλητική σας ενημέρωση, να σας πω ότι με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε η οικογένεια του Αθήνα 984, τη συνάδελφο δημοσιογράφο Πανδώρα Παφίλη, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη μετά από άνηση μάχη με τον καρκίνο. Αύριο στις 10 παρατέταρτο στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, θα της πούμε το τελευταίο αντίο. Είναι ο Ανδρέας Χανιάς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο αθλητικός μας συντάκτης. Ανδρέα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Ναταλία και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με την αγωνιστική δράση και το Μουντιάλ, καθώς έχουμε ήδη τα πρώτα ζευγάρια για τα νόκαουτ παιχνίδια στη φάση των 32 της διοργάνωσης, με τα παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής. Θα παίξουν λοιπόν στη φάση των 32, η οποία ξεκινά από την Κυριακή, Καναδά, Νότιο Αφρική, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, Ολλανδία, Μαρόκο και Βραζιλία, η Ιαπωνία. Τα παιχνίδια είναι νοκάουτ. Το πρόγραμμα συνεχίζεται σήμερα Στις 10 η ώρα θα παίξουν Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα πράσινο, ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, Ισπανία. Στις 6 τα ξημερώματα Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Θυμίζουμε ότι προκρίνονται από κάθε όμιλο οι δύο πρώτες ομάδες, αλλά και οι τρεις καλύτερες τρίτες ομάδες από κάθε όμιλο. Ομάδες δηλαδή που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στην τρίτη θέση του κάθε ομίλου. Να περάσουμε τη μεταγραφική δραστηριότητα, καθώς πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η ομάδα ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού ήρθε στη συμφωνία με τον Στέφαν Ντε Φράι, τον 32χρονο κεντρικό αμυντικό από την Ολλανδία. Ο ποδοσφαιριστής θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για 1+1 χρόνια. Η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ κοντά στη σύναψη συμφωνίας με τον 27χρονο Σενεγαλέζο γκάρντ της Βαλένθια, Μπιανκό Μπαντού.
0: Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να κλείσουμε με την πρόβλεψη για τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική όμως 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Από τον Νίκο Κουντούγερα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Χρήστο Κάπο στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την Πέμπη Παναγοπούλου που απαντούσε στο 213-09-09-100 και την Αταλία Κανταρτζή που ήταν στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί η εκπομπή της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Γενικά μου αρέσουν οι ήρεμες μελωδίες, αλλά γενικά είμαι και ήρεμος άνθρωπος, θα έλεγα, εν μέρη. Εντάξει, έχω και εγώ τις πιο έντονες στιγμές μου. Νομίζω ότι αυτή η ηρεμία ίσως να έχει να κάνει και με το ξεκίνημά μου. Προσπαθούσα να ανακαλύψω τη γνώση, πάντα αυτό έκανα, να βρίσκω έτσι εφάνταστους τρόπους για να την ανακαλύπτω. Και είναι κάτι που λέω και στις ομιλίες που κάνω σε εταιρείες για τη μνήμη, ότι τα πρώτα γαλλικά και γερμανικά τα έμαθα από τις οδηγίες χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών. Την αγαπώ την Αθήνα γιατί έχει πάρα πολλές επιλογές και μου αρέσει πολύ το φως της Αθήνας. Παρόλο που δεν είναι η ομορφότερη πόλη του κόσμου, έχει ένα φως, ο ήλιος, δεν ξέρω, που την κάνει να λάμπει πολλές φορές. Γεια σας, είμαι ο Πάνος Δημάκης, συγγραφέας, και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα με ακούσετε solo στην Αθήνα 984.
0: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννη.

0: Δικαιώματα στα FM. Η εκπομπή της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στον Αθήνα 984. Get up, stand up.
1: Καλησπέρα σε όλους και όλους. Ακούτε την εκπομπή Δικαιώματα στα FM στον Αθήνα 984, η εβδομαδιαία εκπομπή της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Είμαι η Κατερίνα Νούμτα, επιστημονική συνεργάτη της Ένωσης, και είμαι εδώ στο στούντιο μαζί με τον Κώστα Φαρμακίδη. Γεια σου Κώστα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2: Γεια σου Κατερίνα. Γεια σας φίλες και φίλοι ακροατές.
1: Λοιπόν, ήρθαμε εδώ εμείς σήμερα για να συζητήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα για την Ένωση. Μία από τις θεματικές που δεκαετίες τώρα ασχολείται και έχει τις προτεραιότητες της η Ένωση. Και είναι από τις φορές που ερχόμαστε με πολύ ευχάριστα νέα, τα οποία φυσικά τα έχουμε ανακοινώσει και όσοι ασχολούνται με το θέμα τα ξέρουν πολύ καλά. Θα μιλήσουμε σήμερα για την Ιθαγένεια και δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις που έβγαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας με ζητήματα με τα οποία ασχολήθηκε και ως δικηγόρος της μιας υπόθεσης ο Κώστας Φαρμακίδης, και θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Είναι δύο αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τα εισοδηματικά κριτήρια για την Ιθαγένεια, για τη διαδικασία δηλαδή στην οποία μπαίνουν άνθρωποι στο στάδιο της πολιτογράφησης, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα 15, 20 ή και 30 χρόνια, κατά βάση, όχι κατά βάση, είναι πρώτης γενιάς και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία έχοντας περάσει μια διαδικασία με τις εξετάσεις, και στη συνέχεια θα πρέπει να αποδείξουν κάποια συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Αυτές οι αλλαγές έγιναν την περίοδο του 2020-2021, που τότε ο Υπουργός Εσωτερικών ήταν ο Βορύδης. Και τις οποίες έφερε, και από τότε μέχρι και σήμερα, αλλά και αναδρομικά, θα μας τα πεις αυτά Κώστα, άνθρωποι οι οποίοι είχαν πετύχει στις εξετάσεις, είχαν όλα τις προϋποθέσεις, απορρίπτονταν, έπαιρναν απορριπτικές για την ελληνική ηθαγένεια, λόγω ότι δεν έπιαναν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια για κάποιο ή για κάποια χρόνια της διαμονής τους με βάση το πλαίσιο στο οποίο εξετάζεται. Οπότε ας ξεκινήσουμε λέγοντας λίγο γιατί είναι σημαντικές αυτές οι δύο αποφάσεις και τι τελικά μας λένε.
2: Οι αποφάσεις αυτές είναι σημαντικές σε δύο επίπεδα. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο.
1: Σημαντικές αυτές οι δύο αποφάσεις και τι τελικά μας λένε.
2: Οι αποφάσεις αυτές είναι σημαντικές σε δύο επίπεδα. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο που είναι.

0: φοιτήσει εδώ στο σχολείο, υπήρξε μια νομοθετική έτσι, τακτοποίηση για τους περισσότερους. Στο επίπεδο λοιπόν των ανθρώπων όμως της πρώτης γενιάς υπήρχε αυτό το πρόβλημα, ενώ στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης τουλάχιστον στα 5, στα 7 ή έστω στα 10 χρόνια κάποιος μπορεί σχετικά εφόσον είναι νόμιμος μετανάστης έτσι και έχει ένταξη μπορεί να πολιτογραφηθεί. Εδώ έχουμε φτάσει οι περισσότεροι άνθρωποι στα 20, στα 25, στα 30 χρόνια, στα 30 χρόνια ακόμα να παλεύουν και να πούμε ότι το πρώτο πρόβλημα είναι οι τεράστιες καθυστερήσεις οι οποίες στη συνέχεια έτσι, οι τεράστιες καθυστερήσεις της διοίκησης να απαντήσει στα αιτήματα πολιτογράφησης. Αυτό που έγινε λοιπόν είναι ότι στο πλαίσιο της καθυστέρησης που ήδη υπήρχε έγινε τροποποίηση των προϋποθέσεων για την πολιτογράφηση η οποία άρχισε να ισχύει ήδη για τις αιτήσεις που ήταν εκκρεμείς. Με απλά λόγια, ένας άνθρωπος κατέθετε την αίτηση για πολιτογράφηση και ενώ περίμενε μια απόφαση θετική με βάση τον νόμο που ίσχυε όταν την κατέθετε τελικώς αλλάζαν οι προϋποθέσεις και βρισκόταν να πρέπει να ικανοποιήσει καινούργιες προϋποθέσεις. Και όπως πολύ σωστά είπες, η μία από αυτές ήταν η ελληνομάθεια. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι κάνανε τις αιτήσεις τους, οι οποίες εκκρεμούσαν από το 14, από το 15, mm-hmm. από το 16.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Δηλαδή, 6 χρόνια, 5-6 χρόνια πριν γίνει η αλλαγή του νόμου.
0: Ακριβώς.
1: Και χωρίς να έχουν και από ό,τι γνωρίζουμε κάποια συγκεκριμένη ενημέρωση. Ότι έγινε αυτή η αλλαγή, ότι πήραν κάποια ενημέρωση, την οποία λέει ότι σας πλέον θα εξεταστεί, ας πούμε, με νέα δεδομένα.
0: Όχι, έγινε και έπρεπε να συμμορφωθούν. Γενικώς θεωρείται η απονομή της ιθαγένειας σκληρός πυρήνας της κρατικής κυριαρχίας και εδώ ερχόμαστε, ας το προκαταλάβουμε κάπως, στη δεύτερη σημασία αυτής της απόφασης, ότι είναι λίγες mm-hmm. οι αποφάσεις οι οποίες οριοθετούν νομικά και με βάση αρχές και συνταγματικές αρχές, έτσι και αρχές του νομικού πολιτισμού, το πώς τελικώς δίνεται έτσι, η ιθαγένεια. Εδώ λοιπόν πέρα από την ελληνομάθεια, αυτή η οποία εισήχθη το 2020, για τους ανθρώπους που την επέτυχαν στην ελληνομάθεια, πήραν αυτό το πιστοποιητικό έτσι, το περιβόητο με αυτές τις περίεργες εξετάσεις, προστέθηκε και ως όρος να αποδείξουν ένα συγκεκριμένο όριο εισοδηματικό για κάθε έτος. Αρχικά πριν την υποβολή της αίτησής τους. Εν συνεχεία όμως πάλι και αυτό άλλαξε. Πριν από την απόκτηση του πιστοποιητικού ελληνομάθειας που μπήκε πολύ μετά και αν παρεκκλίνουν έστω και λίγο από αυτό να απορρίπτεται mm-hmm. η αίτησή τους. Δηλαδή για την απόδειξη της οικονομικής ένταξης να πρέπει να έχεις εισόδημα μετρημένο, ποσοτικά μετρημένο τόσο. Αν έχεις ένα ευρώ παρακάτω δεν γίνεσαι έτσι Έλληνας.
1: Ακόμα και για μία χρονιά. Παρόλα τα συνεχόμενα και νόμιμα αίτη διανομής, αν για μία χρονιά είχες κάτω λίγο από το εισόδημά σου, η αίτησή σου ήταν απορριπτόταν, η αίτηση δεχόταν απόρριψη, οπότε έχανε τη δυνατότητα. Ωραία. Νομίζω ότι είναι ώρα λίγο να πάμε σε ένα σύντομο.
0: Να κάνουμε ένα πρώτο διάλειμμα. Να εμπεδωθούν αυτά.
1: Ναι, και να συνεχίσουμε μετά έτσι λίγο εξηγώντας και περισσότερο την ουσία των υποθέσεων και τι συγκεκριμένα ζητούσαν αυτές οι αιτούσες.

0: Ωραία, συνεχίζουμε την εκπομπή της Ελληνικής Ένωσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου, δικαιώματα στα FM. Είμαστε εδώ και συζητάμε για τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για την Ιθαγένεια, δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις. Με τον Κώστα Φαρμακίδη, δικηγόρο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. Οπότε, Κώστα, λίγο ας δούμε λίγο σε σχέση με τις συγκεκριμένες δύο υποθέσεις. Να μιλήσουμε ενδεχομένως λίγο και για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, γιατί έχουν ένα νόημα, είναι πολύ χαρακτηριστικές και νομίζω αρκετοί και αρκετές από αυτούς που θα μας ακούνε θα καταλάβουν και ενδεχομένως πόσο αφορά αυτό και τη δική τους υπόθεση. Γιατί είναι πάρα πολύ κόσμος ο οποίος απορρίφθηκε ή δεν έκανε καν αίτηση επειδή ήξερε ότι θα απορριφθεί.
1: Ναι, λοιπόν, οι αποφάσεις, όντως να δούμε τι λένε οι αποφάσεις. Οι αποφάσεις είναι γενικής ισχύως. Λένε το εξής, ότι εφόσον ο νόμος, εν πάση περιπτώσει ο κώδικας ελληνικής ιθαγένειας, για να γίνει κάποιος Έλληνας μέσω πολιτογράφησης, απαιτεί πρώτον πολιτιστική ένταξη, η οποία αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό ελληνομάθειας, και δεύτερον οικονομική ένταξη στη χώρα, η οποία αποδεικνύεται από κάποια κριτήρια που βάζει ο νόμος, τα οποία όμως δεν είναι απολύτως προσδιορισμένα, αλλά είναι πιο ευέλικτα, να πούμε. Μπορεί κάποιος να έχει εδώ εισόδημα μεγάλο, κάποιος να είχε εισόδημα μεγάλο, αλλά κάποια άλλα έτη μικρό. Άλλος να έχει περιουσία εδώ, να έχει αγοράσει ένα σπίτι με το εισόδημά του. Όλα αυτά λέει ο νόμος ότι πρέπει να συνεκτιμώνται. Από εκεί και πέρα, η υπουργική απόφαση που αρχικά εξεδόθη επί Υπουργείας Μάκη Βορύδη και εν συνεχεία και αυτή επικυρώθηκε κατά κάποιο τρόπο με τον επόμενο νόμο mm-hmm. που ψηφίστηκε, έθεσε αυτά τα άκαμπτα εισοδηματικά κριτήρια που στα νομικά τα λέμε αμάχητα τεκμήρια. Δηλαδή κάτι που αν δεν είναι ακριβώς έτσι, ο πολίτης δεν μπορεί να πει ναι, αλλά παρόλα αυτά εγώ έχω ας πούμε mm-hmm. αγοράσει σπίτι εδώ τόσα χρόνια και νόμιμα και φορολογημένα κλπ. Η απόφαση είπε λοιπόν ότι δεν μπορεί αυτή η κοινή υπουργική απόφαση που έθετε τα αμάχητα εισοδηματικά κριτήρια, είναι αντίθετη με τον νόμο βάση του οποίου εκδόθηκε και συνεπώς είτε πρέπει να καταργηθεί είτε πρέπει να ερμηνευτεί διαφορετικά. Και οι επιτροπές όταν εξετάζουν αιτήματα πολιτογράφησης έχουν την υποχρέωση να συνεκτιμούν και άλλα πράγματα πέρα από το ετήσιο εισόδημα για αυτά τα 3 ή 5 χρόνια που απαιτεί ο νόμος. Ενδεχομένως να συνυπολογίζουν το παλαιότερο εισόδημα για ανθρώπους που έχουν εδώ 25-30 χρόνια. Την περιουσία που έχουν, την τακτικότητα στην εκπλήρωση των φορολογικών, των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων κλπ. Και να διαμορφώνουν μια συνολική κρίση. Αυτά σε επίπεδο λεκτικού, ας πούμε.
0: Ωραία. Άρα, όπως το καταλαβαίνω και το εξήγησες έτσι πολύ αναλυτικά, έρχεται το ανώτερο δικαστήριο της χώρας και λέει ότι δεν θα μετράμε, ας πούμε, το 21, το 20, το 22 και το 23, αν έφτασε στο όριο που παίρνει τα χρήματα που αντιστοιχούν στον ανειδικευτό εργάτη, με βάση το φορολογικό, ότι δηλώνεται στη φορολογία, αλλά θα πρέπει το ελληνικό κράτος, η υπηρεσία που εξετάζει την αίτηση, να συνεκτιμά και άλλα κριτήρια.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να γίνει. Θα πρέπει η Γενική Γραμματεία και οι διευθύνσεις, το Υπουργείο, να αναλάβουν αυτό το πράγμα, να το κάνουν νόμο, να φέρουν κάποια αλλαγή, να το κάνουν πιο συγκεκριμένο. Σωστά.
1: Ακριβώς. Καταρχάς πρέπει τώρα να δοθούν κάποιες οδηγίες. Ενδεχομένως θα πρέπει να τροποποιηθεί η εγκύκλιο, γιατί όλες οι υπηρεσίες λειτουργούν με κάποια εγκύκλιο, κάποιες κατευθυντήριες ερμηνείες του νόμου. Αυτές οι ερμηνείες ουσιαστικά δεν ισχύουν πλέον, όπως είπε το Συμβούλιο Επικρατείας. Πρέπει να βγει μια νέα ερμηνεία, η οποία καταρχάς θα λύσει τεχνικά ζητήματα. Να πούμε ότι είχε βγάλει μια θετική απόφαση και το διοικητικό εφετείο της Αθήνας.
0: Σωστά.
1: Πριν από αυτό, για μια τρίτη ετούσα, η οποία δεν είχε το απαραίτητο εισόδημα τη μία χρονιά που ήταν η χρονιά της πανδημίας.

0: Δηλαδή είχε μια χαρά εισόδημα για 4 χρόνια και για 1 έτος προφανώς δεν είχε εισόδημα αρκετό, αφού ζούσε με το επίδομα γιατί δούλευε στην εστίαση. Όπως... Έτσι, όλος ο χώρος της εστίασης ήταν κλειστός και για Έλληνες δεν έκανε διακρίσεις.
1: Πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο και όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Είπε λοιπόν το διοικητικό εφετείο ότι όπως ισχύει τέλος πάντων στο φορολογικό δίκαιο, αν είχες αρκετό εισόδημα την προηγούμενη χρονιά, αυτό μεταφέρεται την επόμενη. Είναι μια αρχή του φορολογικού δικαίου. Γυρνάει στο Υπουργείο Εσωτερικών υπόθεση, ξανααπορρίπτεται. Αναγκάζεται η γυναίκα αυτή, αφού έχει περιμένει 8 χρόνια για να βγει η απορριπτική της, και αφού κέρδισε στο δικαστήριο, να ξανακαταλήξει πάλι στο δικαστήριο. Άρα πρέπει να λυθούν πρώτα τα απλά και μετά να βρεθούν κάποιες οδηγίες οι οποίες θα συνεκτιμούν περισσότερα έτσι, οικονομικά στοιχεία.
1: Ωραία. Πάμε λίγο τώρα ενδεχομένως να προσπαθήσουμε να δείξουμε λίγο και τα επόμενα. Είπαμε για τις αλλαγές που ενδεχομένως θα έρθουν. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό σε σχέση και με τους χρόνους. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε τώρα σε αυτές τις 2 αποφάσεις, 2 γυναίκες, η μία με καταγωγή από την Τουρκία και η άλλη με καταγωγή από την Αλβανία, με δεκαετίες διαμονή στην Ελλάδα, με οικογένειες στην Ελλάδα, με περιουσίες στην Ελλάδα, οι οποίες έφτασαν στο ΣΤΕ. Να πούμε ότι σε αυτή τη διαδικασία υποστηρίχθηκαν και από την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η μία υπόθεση, και από την Πρωτοβουλία Αλβανών Μεταναστών και Αλληλέγγυων, η άλλη υπόθεση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτές οι γυναίκες στην πραγματικότητα μπήκαν σε μία πολύ χρονοβόρα και πολύ απαιτητική διαδικασία για πάρα πολλούς λόγους. Και φτάσαμε τώρα στο σημείο που αυτές οι 2 υποθέσεις κερδίζουν κάτι για πάρα πάρα πολύ κόσμο. Είναι χιλιάδες οι αιτήσεις που έχουν ήδη απορριφθεί και είναι χιλιάδες οι αιτήσεις που δεν κατατέθηκαν, γιατί ξέραμε ότι θα απορριφθούν. Οπότε ήθελα λίγο έτσι να τονίσω και το πόσο σημασία έχει και ο αγώνας που δόθηκε από τις ίδιες τις αιτούσες και με την υποστήριξη φυσικά και των δικηγόρων και των οργανισμών που τις πάλεψαν.
0: Είναι σημαντικό να τονίσουμε αυτό, ότι καταρχάς ο αγώνας ήταν πραγματικά αληθινά συλλογικός και ένας αγώνας βάσης, θα λέγαμε. Δηλαδή δεν υποστηρίχθηκε έτσι, πώς το λένε, από κάποια δωρεά ή κάτι τέτοιο. Τα στήριξαν κάποιες οργανώσεις πολιτών ουσιαστικά έτσι, και κάποιοι αλληλέγγυοι άνθρωποι. Και απ' την άλλη ήταν ένας αγώνας ατομικός με την έννοια του πολίτη όμως έτσι. Δηλαδή οι γυναίκες αυτές οι οποίες δεν είναι πολίτες και απορρίφθηκε το αίτημά τους να γίνουν πολίτες, προέβησαν σε αυτή την κατεξοχήν πολιτική κίνηση να υπερασπίζεις τα δικαιώματά σου μέσα από τους θεσμούς του κράτους, να απευθύνεσαι σε αυτούς τους θεσμούς με επιχειρήματα και να ζητάς το δίκαιο σου και τελικά και να επιτυγχάνεις να διορθώσεις μια αδικία που είναι ευρύτερη για πάρα πολύ έτσι, κόσμο. Ο οποίος κανονικά τώρα, αν η διοίκηση έτσι σεβαστεί πλήρως την απόφαση, κανονικά όσοι έχουν πορευθεί για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να ζητήσουν και θα νομιμοποιούνται να ζητήσουν την επανεξέταση με βάση τα νέα σωστά κριτήρια, όπως τα είπε το Συμβούλιο Επικρατείας.
1: Βέβαια, και είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να τονίζουμε και να προσπαθούμε με όποιο τρόπο μπορούμε να στηρίζουμε τέτοιες υποθέσεις. Θα δούμε, όπως είπαμε, και το επόμενο διάστημα και θα επανέλθουμε και ως Ένωση, εννοείται, σε σχέση με το τι κινήσεις μπορούν να γίνουν και εμείς πού μπορούμε να βοηθήσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε, και συνεργασία και με άλλους οργανισμούς και κοινότητες μεταναστών που ασχολούνται με τα θέματα και τους αφορά άμεσα. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για μια απόφαση σταθμό. Και εμείς δεχόμαστε και στην Ένωση πολλά μηνύματα και ερωτήματα σε σχέση με το τι μπορεί να γίνει, και είναι κάτι που επεξεργαζόμαστε πραγματικά και θα το δούμε και στη συνέχεια πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, όπως είπε, και στη συνεργασία με άλλους φορείς και οργανισμούς. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε σε σχέση με το κομμάτι της απόφασης, κάτι άλλο που από το δικαστήριο, κάτι άλλο που περιμένουμε άμεσα, κάτι που δεν είπε σε σχέση με τις υποθέσεις και το περιεχόμενο που θεωρεί σημαντικό.
0: Οι ατομικές υποθέσεις τώρα των 2 αιτουσών που νίκησαν θα επιστρέψουν στη διοίκηση, που θα πρέπει να τις εφαρμόσει να εφαρμόσει πλέον τον νόμο όπως τον ερμήνευσε το Συμβούλιο Επικρατείας. Να πούμε ότι ήταν αποφάσεις έτσι από μια αναβαθμισμένη σύνθεση, ήταν από την 7-μελή σύνθεση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ήταν ομόφωνες αποφάσεις. Και να πούμε και κάτι ενδιαφέρον, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται και ας μην φτάσαν ως το τέλος. Υπήρχαν και σημαντικές μειοψηφίες στις αποφάσεις των διοικητικών εφετείων, οι οποίες οδήγησαν σε αυτές. Δηλαδή ήταν απορριπτικές και αυτές, και τελικώς προσέφυγαν αυτές οι 3 αιτούσες από πάρα πολλούς άλλους που είχαν προσφύγει στα διοικητικά εφετεία, έφτασαν μέχρι το Συμβούλιο Επικρατείας. Να πούμε ότι εκεί υπήρχαν μειοψηφίες οι οποίες είπαν το εξής ενδιαφέρον.
1: Μειοψηφίες από τα διοικητικά δικαστήρια, εννοείς. Δηλαδή, μέχρι να φτάσουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι αιτούσες είχαν περάσει και από τα πιο χαμηλόβαθμα δικαστήρια, τα οποία απέρριψαν.
0: Καλά κάνεις και τα απλοποιείς λίγο. Πολύ σωστά.
1: Όχι, εξηγώ ότι αυτή. Γιατί έχει σημασία να καταλάβουμε ότι αυτή η διαδικασία είναι πραγματικά μια χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία. Πάρα πολύ.
0: Είχαν περάσει από τα κατώτατα δικαστήρια πάρα πολλοί άνθρωποι. Μόνο τρεις γυναίκες τελικώς άντεξαν και με την αλληλεγγύη το βάρος της μιας ανώτατης δίκης, που είναι και πιο ψυχοφθόρα και πιο κοστοβόρα. Όμως στα διοικητικά εφετεία να πούμε ότι είχαν μειοψηφίσει δικαστές, έτσι, οι οποίοι είχαν πει ότι αυτές οι αναδρομικές αλλαγές που γίνανε ουσιαστικά είναι αντισυνταγματικές. Είχαν κάνει δηλαδή ένα μεγάλο βήμα. Τέλος πάντων, αυτά μπορεί να ακούγονται λίγο πιο σύνθετα, αλλά είναι σημαντικά για την παιδεία μας στα δικαιώματα, και αυτή η εκπομπή έχει και το ρόλο αυτό, έτσι, της ενημέρωσης για τα δικαιώματα. Είπαν ότι και στη διαδικασία της πολιτογράφησης δεν υπάρχει σκέτη κρατική κυριαρχία, αλλά κάποια δικαιώματα πρέπει να τηρούνται. Δηλαδή, όταν λες σε κάποιον θα γίνεις Έλληνας υπ' αυτούς τους όρους, δεν μπορείς να έρχεσαι μετά, αφού καταθέσεις την αίτηση, και να λες όχι, τώρα έχω
1: άλλο.
0: Ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να το αιτιολογείς ή πρέπει να το εξατομικεύεις. Να λες ναι, οι συνθήκες είναι διαφορετικές και πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό, αλλά έλα εδώ να δούμε πώς θα συμβιβάσουμε τις νέες μου απαιτήσεις με την πραγματική σου κατάσταση. Όχι να απορρίπτεις εκατοντάδες ανθρώπους, έτσι, μόνο κοντιλιά που λέμε.
1: Ναι. Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό, γιατί και όλη την περίοδο την προηγούμενη που και εμείς και άλλοι οργανισμοί μιλάγαμε για το πόσο άδικο είναι και το κομμάτι της αναδρομικότητας, αλλά και η ύπαρξη των ίδιων των εισοδηματικών κριτηρίων, όπως και για άλλα θέματα που έχει μιλήσει κατά καιρούς η Ένωση, για τα ζητήματα, ας πούμε, των εξετάσεων, της τράπεζας θεμάτων. Πόσο απαιτητικές και κυρίως πόσο ακατάλληλες είναι σε σχέση με τη στόχευσή τους και τον τρόπο που έχουν δομηθεί για να εξετάσουν την ένταξη και τη γλωσσομάθεια. Γιατί είναι πολλές φορές νιώθεις ότι απευθύνονται σε πρόσωπα που έχουν ακαδημαϊκή μόρφωση, ας πούμε, λες, και είναι φοιτητές Εράσμους η εξέταση. Και όχι για ανθρώπους που μένουν εδώ 20 χρόνια μοχθούν και που το ελληνικό κράτος δεν τους έχει προσφέρει και ποτέ οργανωμένα μαθήματα.
0: Ακριβώς,
1: ελληνικών. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε.
0: Δεν υπάρχουν φροντιστήρια, ας πούμε, ένα μήνα φροντιστήριο τουλάχιστον πριν δώσει την ελληνομαθία.
1: Οργανωμένα τίποτα. Το ελληνικό κράτος ποτέ δεν προσέφερε μαθήματα ελληνικών. Παρ' όλα αυτά τα απαιτεί τη γνώση της ελληνικής γλώσσας και προφανώς απαιτεί τη γνώση της ελληνικής γλώσσας όταν θέλει ένας άνθρωπος να πάρει την Ιθαγένεια. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά όλη αυτή την περίοδο ακούγαμε και από στόματα και των Γενικών Γραμματέων της Ιθαγένειας ότι δεν είναι δυνατόν να μας λέτε ότι σε αυτή τη χώρα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να εξασφαλίσει το μίνιμουμ εισόδημα θα πρέπει να λάβει την Ιθαγένεια. Δηλαδή θέλω να πω ότι έρχεται το δικαστήριο και επιβεβαιώνει ότι πάρα πολύ προκλητική και αυστηρή εκδικητική, θα την έλεγα, και με σαφώς ταξικά κριτήρια πλαισίωση και αυστηροποίηση της διαδικασίας της πολιτογράφησης θα πρέπει να αλλάξει.
0: Σωστά, πολύ σωστά επισημαίνεις μια παράμετρο η οποία είναι επίκαιρη και για άλλο λόγο. Πρόσφατα βγήκε και μια απόφαση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταδίκασε τη Μάλτα επειδή το είχε παρακάνει με τις golden citizenship, ας πούμε, δηλαδή τις χρυσές πολιτογραφήσεις. Πολιτογραφήσεις για λόγους έτσι μόνο προσέλκυσης επενδυτών και κεφαλαίου ουσιαστικά. Είναι όπως το λες. Δεν μπορεί να θέλει. Και εδώ έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι τιμητικές εντός εισαγωγικών πολιτογραφήσεις, οι οποίες είναι βασισμένες καθαρά στο ότι κάποιος έχει κάνει μεγάλες επενδύσεις εδώ με το σύστημα της Golden Visa. Έτσι. Αυτό είναι προφανώς μια τεράστια αδικία και τεράστια ανισότητα ταυτόχρονα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές και δεν θα πάρουν πλήρες συντάξεις. Έτσι, να το πούμε αυτό για τους.
1: Τεράστιο θέμα, στο οποίο επίσης πρέπει να επανέλθουμε. Ναι.
0: Άνθρωποι οι οποίοι. Τώρα για να κάνουμε και οικονομικά, επειδή δεν μπορούν να μας θεωρούν πάντοτε απαίδευτους, το γεγονός ότι οι άνθρωποι δουλεύουν ανασφάλιστοι είναι για να βγαίνει μεγαλύτερο κέρδος σε κάποιους παραγωγικούς κλάδους. Έτσι, γιατί
1: είναι υποκρισία να λέμε.
0: Δηλαδή
1: και είναι υποκρισία όταν η διοίκηση λέει ότι δεν το ξέρει και δεν το γνωρίζει αυτό το πράγμα και δεν είναι δυνατόν.
0: Να πούμε ότι το δικαστήριο, έτσι όπως μπορούμε να το ερμηνεύσουμε, και προς τιμήν του αναγνώρισε ότι προφανώς ένας μετανάστης στην Ελλάδα από το 2000 μέχρι το 2020, ας πούμε, από το 90 έως το 2020, είναι εύλογο να μην έχει έτσι πλήρη αποδεικνυόμενα εισοδήματα για κάθε χρόνο. Είναι λογικό με βάση τις συνθήκες εργασίας αυτής της κατηγορίας που πολιτών, εγώ θα πω.
1: Ναι. Ωραία. Νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούμε να κλείσουμε αυτό το μέρος της συζήτησης. Και το λέω μέρος κάνοντας, γιατί θα επανέλθουμε στο θέμα, συνεχώς επανερχόμαστε. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.

0: Επανερχόμαστε λοιπόν. Να πούμε κάτι σημαντικό για την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, από 3 έως 5 Ιουλίου, στο Άλσος Γουδί, θα πραγματοποιηθεί το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Και πιάνοντας το νήμα και από τη συζήτησή μας, έχει πολλές εκδηλώσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και προφανώς πολύ κοντά σε όσα συζητάμε. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή για όποιον και όποια θέλει να στηρίξει και ένα τέτοιο φεστιβάλ, το οποίο γίνεται και έτσι, από κοινότητες αυτοοργανωμένα, συλλογικότητες, αντιρατσιστικές, μεταναστευτικές κτλ. Και έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, κατά τη γνώμη μου, ανάμεσα σε άλλες, η οποία έχει τον τίτλο «Γερνώντας χωρίς δικαιώματα», που σχετίζεται και με την κουβέντα που κάνουμε. Τι σημαίνει να γερνάς αυτή τη χώρα χωρίς δικαιώματα, χωρίς συντάξεις, χωρίς ηθαγένεια, την οποία συντονίζει η Οργάνωση Αφρικανών Γυναικών και στην οποία συμμετέχει και η Πρωτοβουλία Λευκάνων Μεστών, που θα μιλήσει και για το κομμάτι της ηθαγένειας. Αυτή η εκδήλωση είναι το Σάββατο στις 7 στο Άλσος Γουδί. Οπότε και η Ένωση, και με την Ένωση θα βρισκόμαστε εκεί. Θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα για το ζήτημα του αντιρατσιστικού. Οπότε σας χαιρετούμε.
1: Χαιρετούμε και φιλά.

0: βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
1: Ο χρόνος των μυγών, της Κλαούδια Πινιέρο. Ίνες, στο παρελθόν, σκότωσε την ερωμένη του άντρα της. Τώρα, 15 χρόνια μετά, αποφυλακίζεται και ανοίγει μια εταιρεία οικολογικών απεντμούσεων. Μοναδική της φίλη και συνεργάτηδα είναι μια πρώην συγκρατούμενή της με το παρατσούκλι Κουλή. Η κοινωνία έχει αλλάξει άρδιν. Πέρα από την εξέλιξη της τεχνολογίας και την κυριαρχία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχουν ανοίξει και κορυφωθεί όλες οι συζητήσεις για τα γυναικεία θέματα. Τι σημαίνει να είσαι γυναίκα, σύζυγος, μητέρα, νοικοκυρά, εργαζόμενη. Μία πλούσια παραγωγός τηλεόρασης προτείνει στην Ινές την αγορά δηλητηρίου για να σκοτώσει την ερωμένη του άντρα της. Ένας σημαντικός λόγος την αναγκάζει να δεχτεί. Το μυστήριο, το σασπένς και η αστυνομική πλοκή λειτουργούν και πάλι ως όχημα στη δικαίως δημοφιλή αργεντινή συγγραφέα για να αναλύσει κυρίαρχα κοινωνικά ζητήματα, να αναδείξει διάχυτους προβληματισμούς και ανησυχίες της σύγχρονης πραγματικότητας. Εδώ επιστρέφει στην πρωταγωνίστρια του επιτυχημένου του βιβλίου «Δικιά σου για πάντα», εναλλάσσει την παραδοσιακή αφήγηση με κομμάτια θεωρητικού φεμινιστικού λόγου, δοσμένου ως χορού τραγωδίας, για να δώσει πρωτίστως μια αιχμηρή μελέτη για τη μητρότητα, τις άπειρες δυσκολίες της, αλλά και το διάχυτο μεγαλείο της. Το μυθιστόρημα της Κλαούδια Πινιέρο, «Ο χρόνος των μυγών», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καρνίβορα σε μετάφραση Ασπασίας Καμπύλη και Χριστίνας Φιλίμωνος.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Ανόητη παραβίαση της συμφωνίας ακεχηρίας αποκάλυψε ο Αμερικανός πρόεδρος την Ιρανική επίθεση με 4 ντρόν μονής κατεύθυνσης εναντίον πλοίων που διέσχιζαν το στενό του Ορμούς. Πρόσθεσε ότι προκλήθηκαν ζημιές, αλλά το πλοίο πόρεσε να συνεχίσει την πορεία του. Σήμερα παρατηρήθηκε επιβράδυνση της διέλευσης, ενώ το Ιράν επιμένει στο δικαίωμά του να ελέγχει την αυσιπλοεία μέσω των στενών. Προειδοποίησε μάλιστα τις χώρες του κόλπου να μην συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην ενοχή 57 αγροτών από την Κρήτη που δικάστηκαν για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέληξαν οι δικαστές του Τριμελούς Πλημελιοδικείου της Αθήνας. Διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν κατά πλειοψηφία σε μία παραγωγό την οποία κήρυξαν αθώα. Έκαναν δεκτό τον αυτοτελή ισχυρισμό της για εξάλληψη του αξιόπινου επειδή επέστρεψε ντόκου στα χρήματα που εισέπρεξε, τα οποία υπολογίζονται στις 30.000 ευρώ. Στη Βενεζουέλα στους 589 εκτοξεύτηκε ο αριθμός των νεκρών από το διπλό σεισμό σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ενώ στους 2.980 ανέρχονται τραυματίες. Άγνωστος παραμένει ο ακριβής αριθμός των χιλιάδων αγνοωμένων, τους οποίους αναζητούν τα σωστικά συνεργεία που δίνουν μάχη με το χρόνο. Εκφράζεται φόβος πως ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές και προβλέπει τη συμπληρωματική ψήφο. Σε ισχύ τίθεται από την ερχόμενη εβδομάδα η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Τραγωδία στη Λιβαδιά, όπου μία 35χρονη μητέρα έχασε τη ζωή της λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της. Παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία, υποβλήθηκε σε χειρουργείο στο νοσοκομείο της πόλης και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Θριάσιο, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός διακομίστηκε ο Αριστοτέλης Χατζής που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά κρίσιμη μετά από πολύμηνη απεργία πείνας για τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στο διεθνή χώρο και πάλι, η Γερμανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Τσεχία αναμένεται να αντιμετωπίσουν ακόμη πιο έντονες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, καθώς το κύμα καύσωνα μετατοπίζεται ανατολικότερα και νοτιότερα, ενώ αναμένεται να φτάσει και στα Βαλκάνια. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της έρευνας του Δήμου Αθηναίων και του Παντίου Πανεπιστημίου που καταγράφουν την έκταση της αστεγίας στην πρωτεύουσα με τους οικονομικούς λόγους να αποτελούν τη βασική αιτία απώλειας στέγης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 71% των αστέγων είναι άνδρες και το 29% γυναίκες. Το 69,9% Έλληνες, ενώ το 62% είναι ηλικίας άνω των 50 ετών. Και ο καιρός γενικά ευρύος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-βορειοανατολική ως 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, τίτλοι ειδήσεων 8.30, μικρόφωνο στην Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.

Πήρα κόκκινα γυαλιά λοιπόν και όλας γύρω σινεμά τα βλέπω και ούτε ξέρω πώς να ζω ούτε και πώς να αγαπώ. Κάπως έτσι ξεκινάει η Γλυκιά Συμμορία, λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αθήνα είναι 84, η συχνότητα που είστε συντονισμένοι. Ο σταθμός της πόλης και από τώρα και για την επόμενη ώρα, σχεδόν μια ώρα, μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9, θα κάνουμε παρέα. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και στη φροντίδα του ήχου είναι ο Νίκος Κουτούγερας. Καλά να περάσουμε.

Ένα κόκκινο μαντίλι λοιπόν και Δήμητρα Γαλάνη. Η στίχη από τον Παρασκευά Καρασούλο και υπέροχη υπέροχη μελωδία που αν ακούτε Γλυκιά Συμμορία σίγουρα την ξέρετε, γιατί είναι του Ιάπωνα συνθέτη Ζουν Μιγιάκι. Είναι αυτό το περιβόητο Lilies of the Valley που η εκπομπή λατρεύει να ακούει στην ορχιστρική του εκδοχή.

Τελευταίο ταγκό στο Παρίσι και remix από Gotham Project, για να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας, γιατί έχουμε να δώσουμε και προσκλήσεις. Τηλεφωνικό κέντρο εκεί που βρίσκεται η Πέμπη Παναγωπούλου, 213-09-09-100, καλά πάμε από Σαρδάμ. Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 184@gmail.com. Και φυσικά μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Λοιπόν, τώρα έχουμε να σας μιλήσουμε για μια πολύ ωραία εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φίβος Ανογιαννάκης στην Πλάκα. Ένας πολύ γνωστός και όμορφος χώρος, στον κήπο συγκεκριμένα έχει στηθεί η βραδιά αυτή, όπου η χοροδία Conduit συναντά τον Κώστα Γιαννίδη αλλά και τον Γιάννη Κωνσταντινίδη, γιατί ως γνωστό είναι το ίδιο πρόσωπο. Λέγεται, ο τίτλος της συναυλίας είναι «Λες και ήταν χθες». Μελωδίες λοιπόν του πολύ διακεκριμένου συνθέτη Κώστα Γιαννίδη. Με τα πολύ αγαπημένα του τραγούδια, αλλά και με τα πολυφωνικά του έργα. Αυτά που υπέγραφε ως Γιάννης Κωνσταντινίδης. Συγκεκριμένα τα 8 μικρασιάτικα τραγούδια και τα 8 δωδεκανησιακά τραγούδια. Και επίσης οι πασίγνωστες συνθέσεις, «Πόσο λυπάμαι», «Ξύπνα αγάπη μου», «Αλυσίδες», «Λίγα λουλούδια», «Χθες το βράδυ ονειρεύτηκα», «Το τραγούδι της Χαλιμάς», «Τα γκρίζα ματάκια» και πολλά άλλα. Προλογίζει ο εξαιρετικός κύριος Γιώργος Παπαστεφάνου. Σολίστη, η ψήφωνος Χριστίνα Πουπάλου και ο βαθύφωνος Κώστας Μανολκίδης. Στο πιάνο ο Παναγιώτης Κραμπής. Και φυσικά η εξαίρετη και υπέροχη χοροδία Conduit. Αύριο λοιπόν, Διογένους 1-3 στην Πλάκα, στην αυλή του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φίβος Ανογιαννάκης, τα σουξέ και τα πολυφωνικά. Θες το βράδυ, Κώστας Γιαννίδης, Γιάννης Κωνσταντινίδης. Τι ωραία που το έχουν φτιάξει τα παιδιά, χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, έχουμε για σας διπλές προσκλήσεις και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Η βραδιά ξεκινάει στις 9, καλό είναι να είστε και από τις 8.30. Τώρα θα σας πω πώς θα δηλώσετε συμμετοχή. Στο Viber, δηλαδή στο 6948-984-984, θα γράψετε το όνομα τεπώνυμό σας, το τηλεφωνό σας και τη λέξη Κώστας Γιαννίδης. Περιμένω τις συμμετοχές σας μέχρι τις 9 παρατέταρτο, ένα μισά ώρα δηλαδή.

ένα από τα πανέμορφα τραγούδια του Κωνσταγιαννίδη, που και αυτό θα ακουστεί σε αυτή τη συναυλία για την οποία σας δίνουμε προσκλήσεις αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων Φίβος Ανογιαννάκης, Διογένους 1-3 στην Πλάκα. Λες και ήταν χθες, τα σουξέ και τα πολυφωνικά. Από την χοροδία Conduit και με εξαιρετικούς καλεσμένους που θα ερμηνεύσουν τα τραγούδια, την υψήφωνο Χριστίνα Πουπάλου, τον βαθύφωνο Κώστα Μανολκίδη, τον Παναγιώτη Κραμπή στο πιάνο και όλη την υπέροχη χοροδία. Συνεχίζετε να στέλνετε τις συμμετοχές σας στο 6948-984-984, δηλαδή στο Viber του σταθμού. Θέλω να μου γράφετε, για να είναι σωστή η συμμετοχή, το ονοματεπώνυμό σας, το δικό σας θέλω, το τηλεφωνό σας και τη φράση, μάλλον το όνομα Κώστας Γιαννίδης, που είναι το αφιέρωμα της χοροδίας. Έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για τις διπλές προσκλήσεις. Πάμε μάλλον ένα υπέροχο τραγούδι, έτσι όπως το διασκεύασε ο Δημήτρης Καλατζής, φωνή από την Αθηνά Ρούτσι, καλεσμένος μας την προηγούμενη Κυριακή στο Σόλο. Σε λίγο θα σας πω και τον καλεσμένο αυτής της Κυριακής στο Σόλο, που είναι επίσης εξαιρετικός. Ο Δημήτρης Καλατζής ετοιμάζει και μια συναυλία την επόμενη Παρασκευή, δηλαδή σε μια εβδομάδα από τώρα, στον κήπο του Μεγάρου. Και την επόμενη εβδομάδα θα σας δώσουμε προσκλήσεις για αυτή τη συναυλία. Πώς τα είπα τώρα, κατάλαβε κανείς τι είπα? Εύχομαι.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ανόητη παραβίαση της συμφωνίας εκεχηρίας αποκάλεσε ο Αμερικανός πρόεδρος την Ιρανική επίθεση με ντρόουν εναντίον πλοίων που διέσχιζαν το στενό του Ορμούς. Σήμερα παρατηρήθηκε επιβράδυνση της διέλευσης, ενώ η Τεχεράνη επιμένει στο δικαίωμά της να ελέγχει την αυσιπλοεία. Ισραήλ και Λίβανος αναμένεται να υπογράψουν σήμερα στην Ουάσιγκτον συμφωνία πλαίσιο, σύμφωνα με το Reuters. Στην ενοχή, 57 αγροτών από την Κρήτη που δικάστηκαν για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέληξαν οι δικαστές του Τριμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας. Στους 589 εκτοξεύτηκε ο αριθμός των νεκρών από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, στους 2.980 οι τραυματίες, άγνωστος ο αριθμός των χιλιάδων αγνοωμένων. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής αύριο, ο κρατικός μηχανισμός, καθώς οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί έως 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, επιστροφή στην Αριστεία Γιάννου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Κόκκινο θολό φεγγάρι, ξεκίνημα για το δεύτερο ημίωρο. Συνήθις ύποπτη και Χρήστος Θηβαίος. Έτσι, εδώ, στην Γλυκιά Συμμορία, στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, όπου είστε συντονισμένοι. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, στη φροντίδα του ήχου ο Νίκος Κουτούγερας και κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Και δεν αργεί και η πανσέλινος της Φράουλας, που θα φωτίσει το νυχτερινό ουρανό, έρχεται αυτή την Τρίτη 30 Ιουνίου. Οπότε να μην τις αφιερώσουμε κι εμείς κάποια τραγούδια. Δεν γίνεται αλλιώς.

Μα τι ωραία διασκευή, το λέω και το ξαναλέω, μικρή μου σελήνη, μια υπέροχη μπαλάντα τόσα χρόνια πριν και ακούγεται τόσο όμορφα και σήμερα, είναι τη 2026. Αργύρης Κουνάτης και Μίνος Αργυράκης, πρώτο κυκλοφόρησε το 1962 με την μοναδική, εννοείται, Τζένι Βάνου, αλλά εδώ η Κατερίνα Μπουρνάκα έκανε μια πολύ ωραία διασκευή και ο παραγωγός του κομματιού είναι ο Throwdev και θα τον κρατήσουμε και για το επόμενο που επίσης μου αρέσει πολύ. Και Μιχάλης Κουμπιός και Χριστίνα Γκόλια, για το ζητάτε να σας πω.

Κάπου εδώ και ενώ ακούμε το χαρά μου του Τάκη Μωράκη, του Κώστα Πρεντεντέρη, του Γιώργου Οικονομίδη. Τραγούδι του 1952 σε διασκευή από η Μάμι Μπαλντή και φωνή από Ρένα

Το ξέρεις λοιπόν, χωρίς να στο έχω πει, αλλά εντάξει, καλό είναι να το λέμε κιόλας αυτό που αισθανόμαστε. Να πω λοιπόν ότι κάπου εδώ ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός μας για την βραδιά αυτή, την αυριανή Σάββατο 27 Ιουνίου στο Μουσείο Λαϊκών, να το πω σωστά, Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φίβος Ανογιαννάκης στην Πλάκα με τη χοροδία Contuit. Έχω πει αρκετές φορές αυτό το αφιέρωμα στον Κώστα Γιαννίδη ή Γιάννη Κωνσταντινίδη, έχω πει πολλές φορές τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, Γιώτα, Νίκο, Χρήστο, Ματίνα και Σπύρο, οι ακροατές μας που κερδίζουν θα λάβουν τώρα όλες τις λεπτομέρειες, το απαντητικό μήνυμα. Η πρόσκληση είναι διπλή και εύχομαι να περάσετε και πολύ ωραία.

Άλλο ένα τραγούδι του Κώστα Γιαννίδη. Εδώ η ερμηνεία νεότερη από το Δώρο Δημοσθένους. Τόνις Μαρούδας το έχει πει, καταπληκτικά. Λοιπόν, είπα θα πω για την εκπομπή σε όλη αυτή τη Κυριακή και τελικά φτάσαμε 5 λεπτά πριν και ακόμα δεν έχω πει. Και χαίρομαι τόσο πολύ που αυτή την Κυριακή φιλοξενούμε τον Πάνο Δημάκη, συγγραφέα, αλλά πολλοί μπορεί να τον γνωρίζετε ως το Γεράκι από το τηλεοπτικό παιχνίδι The Chase, αυτό το πολύ πετυχημένο παιχνίδι που παρουσιάζει η Μαρία Μπεκατόρου. Σίγουρα το βλέπετε, γιατί η επιτυχία του είναι απίστευτη. Όμως ο Πάνος Δημάκης είναι πολύ περισσότερα από το Γεράκι. Είναι συγγραφέας, είναι μεταφραστής, είναι δημιουργός του podcast Χίλιες και Μία Λέξεις. Είναι λάτρης της γλώσσας, των ιστοριών και των ανθρώπων. Έχει μεταφράσει βιβλία, μιλάει 8 γλώσσες, έχει γράψει μυθιστορήματα και λεξικά. Ενώ ίσως σίγουρα, μάλλον ξέρετε, το βιβλίο του 17 κλωστές, το οποίο μεταφέρθηκε και με μεγάλη επιτυχία από το Σωτήρη Τζαφούλια, με πρωταγωνιστή τον Πάνο Βλάχο στην τηλεόραση. Τώρα κυκλοφορεί το νέο του βιβλίο, «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και με αφορμή αυτό το βιβλίο, έρχεται αυτή την Κυριακή, 28 Ιουνίου, στο στούντιο του Αθήνα 984, στις 7 το απόγευμα και μοιράζεται ιστορίες από τη ζωή του, από τα πρώτα χρόνια από το χωριό του, από το Άστρος, στην Αρκαδία. Τις σπουδές του στην Αθήνα, στην Αγγλική Φιλολογία, πώς ξεκίνησε η συγγραφή και οι μεταφράσεις, πώς ξεκίνησε να συμμετέχει στα τηλεπαιχνίδια και τελικά βρέθηκε ενώ να είναι παίκτης και τελικά βρέθηκε να είναι ένας chaser, τα podcast, τη δύναμη των λέξεων και την ανάγκη να αφηγούμαστε αληθινές ιστορίες. Υπέροχος Πάνος Δημάκης λοιπόν, αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα, σόλο στον Αθήνα 984, άλλη μια εκπομπή για την οποία είμαι περήφανη. Κάπου εδώ λοιπόν ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Αριστεία Γιάννου, Νίκος Κουτούγερα στη φροντίδα του ήχου, κάναμε παρέα για την προηγούμενη ώρα, στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Δελτίο ειδήσεων στην παρέα σας αμέσως μετά, η Όλγα Λασκαράτου. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Με το καλό και με πολύ χαρά θα υποδεχθούμε εδώ στο στούντιο έναν πολύ αγαπημένο μας τραγουδιστή, ερμηνευτή, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Είναι κλασικό το ραντεβού μας κάθε χρόνο, φέτος το χειμώνα δεν τα καταφέραμε, αλλά να τώρα είναι η αφορμή. Έχει μια πολύ ωραία συναυλία στο Κηποθέατρο Παπάγου και θα τα πούμε όλα εδώ τη Δευτέρα. Γεια χαρά, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, όπως ανακοίνωσε προλίγου ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, Χόρχε Ροδρίγκες. Η νέα ανακοίνωση αποτυπώνει τη δραματική επιδείνωση της κατάστασης, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στις περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Στους 2.980 ανέρχονται οι τραυματίες, ενώ ο αριθμός των αγνοούμενων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 50.000, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπεύθυνος ανθρωπιστικής βοήθειας στο ΟΗΕ. Εκφράζεται φόβος πως ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν σήμερα στην Ουάσιγκτον μία τριμερή συμφωνία πλαίσιο, στην οποία κατέληξαν έπειτα από εντατικές συνομιλίες στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας, σημειώνοντας ότι απομένει ακόμη να γίνει πολλή δουλειά. Στην ενοχή, 57 αγροτών από την Κρήτη που δικάστηκαν για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέληξαν οι δικαστές του Τριμελούς Πλημελιοδικείου της Αθήνας. Διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν κατά πλειοψηφία σε μία παραγωγό, την οποία κήρυξαν αθώα. Έκαναν δεκτό τον αυτοτελής χειρισμό της για εξάλληψη του αξιοπίνου, επειδή επέστρεψε ντόκος τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε, τα οποία υπολογίζονται στις 30.000 ευρώ. Ανόητη παραβίαση της συμφωνίας εκεχηρίας αποκάλεσε ο Αμερικανός πρόεδρος την Ιρανική επίθεση με 4 ντρόουν εναντίον πλοίων που διέσχιζαν το στενό Τορμπούζ. Προσθέσε ότι προκλήθηκαν ζημιές, αλλά το πλοίο μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του. Σήμερα παρατηρήθηκε επιβράδυνση της διέλευσης, ενώ το Ιράν επιμένει στο δικαίωμά του να ελέγχει την αυσιπλοεία μέσω των στενών. Προειδοποίησε μάλιστα τις χώρες του κόλπου να μην συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές και προβλέπει τη συμπληρωματική ψήφο. Τραγωδία στη Λιβαδιά, όπου μία 35χρονη μητέρα έχασε τη ζωή της λίγες ημέρες μετά τη γέννησή του παιδιού της. Παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία, υποβλήθηκε σε χειρουργείο στο νοσοκομείο της πόλης και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Θριάσιο, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός διακομίστηκε ο Αριστοτέλης Χατζής από το νοσοκομείο Γεννηματάς. Η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά κρίσιμη μετά από πολύμηνη απεργία πείνας για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της έρευνας του Δήμου Αθηναίων και του Παντίου Πανεπιστημίου που καταγράφουν την έκταση της αστεγίας στην πρωτεύουσα, με τους οικονομικούς λόγους να αποτελούν τη βασική αιτία απώλειας στέγης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 71% των αστέγων είναι άνδρες και το 29% γυναίκες. Το 69,9% είναι Έλληνες, ενώ το 62% είναι ηλικίας άνω των 50 ετών. Στο διεθνή χώρο και πάλι, στη Γαλλία, 4 παιδιά άφησαν την τελευταία τους πνοή μέσα σε αυτοκίνητα τις τελευταίες ημέρες λόγω υπερθερμίας. Σήμερα η Υπουργός Υγείας Στεφανή Ρίστ δήλωσε πως αναμένει πως θα υπάρξουν θάνατοι τις επόμενες ημέρες που θα συνδέονται με αυτό το επεισόδιο καύσωνα, σπάνιο για την ένταση και διάρκεια του, το οποίο συνεχίζει να πλήττει τα 2/3 της Γαλλίας. Ο καύσωνας, ο οποίος σαρώνει τη χώρα, όπως και ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα, έχει ήδη προκαλέσει πολλά θύματα με 55 θανάτους, μεταξύ άλλων από πνιγμό, στη Μητροπολιτική Γαλλία. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται αύριο κρατικός μηχανισμός, καθώς οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό για την εκδήλωση και την ταχύα εξάπλωση πυρκαγιών. Η πολιτική προστασία προβλέπει πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ αυξάνονται οι περιπολίες της πυροσβεστικής ελληνικής αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων. Και ο καιρός γενικά εθρίος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-βορειοανατολική έως 7 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3. Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού.
3: Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, στον Αθήνα 984.

σφίγγισαν τα μάτια σου και σου ήρθε σκοτωδίνη απ' την πέτρα που έριξες.

Αυτή είναι μια ολοκένουργια ηχογράφηση που μάλιστα κυκλοφορεί σε 45, διότι ο δημιουργός του τραγουδιού ονειρεύτηκε εκείνη την παλιά εποχή όπου τα λαϊκά κυρίως τραγούδια κυκλοφορούσαν σε 45. Ποιος είναι ο δημιουργός του τραγουδιού, γιατί τον ερμηνευτή τον αναγνωρίσατε? Σωκράτης Μάλαμας. Είναι ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, όπου μόλις τώρα μας έδωσε 2 τραγούδια, πράγματι σαν να πρόκειται για 45, όπου η μία πλευρά έχει ένα τραγούδι και από την άλλη υπάρχει ένα άλλο. Αυτή η πλευρά που παίξαμε λέγεται Θρύψαλα. Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου λοιπόν θα κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά αυτή, μέχρι να τελειώσει, ένα υλικό το οποίο το μάζευε, λέει, 40 χρόνια τώρα, που είναι τραγούδια που τον πηγαίνουν στην παιδική του ηλικία, που είχε αγαπήσει πολύ το λαϊκό

Καλώς τους, αυτή την Παρασκευή, την τελευταία του Ιουνίου, θα ακούσουμε και εμείς λαϊκά τραγούδια κυρίως σήμερα. Αυτό είναι ένα θέμα του Θανάση Παπακοσταντίνου που ακούμε από το δίσκο του «Αγία Νοσταλγία».

Πριν φτάσουμε στα λαϊκά, πρέπει να περάσουμε κάπως από τα ρεμπέτικα, από τον άνθρωπο, από το συνθέτη, από το δημιουργό που έβαλε τη μεγάλη βάση για να κάτσουν έπειτα όλοι οι λαϊκοί συνθέτες, Βασίλης Τσιτσάνης, με ένα τραγούδι το οποίο έτσι θα μας τριγυρίσει λίγο και στην Αθήνα μας και θα το ακούσουμε μάλιστα σε μια ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε στο Μπέρκλι, στην Αμερική. Είναι ένα Τάσα Μποφίλιου με τον Βασίλη Προδρόμο που είχαν πάει καλεσμένοι στο γνωστό μουσικό σχολείο Μπέρκλι και τραγούδισαν Τσιτσάνη.

Πέρα από τον Τζιτζάνι, ο Χιώτης έβαλε το μπουζούκι στο λαϊκό τραγούδι με χίλιους δύο τρόπους και μάλιστα έφερε και στοιχεία άλλα χορευτικά απ' έξω. Εδώ θα τον ακούσουμε ή θα ακούσουμε μάλλον ένα από τα τραγούδια της πρώτης περίοδου, της ρεμπέτικης περίοδου, με τον τρόπο που ο Δημήτρης Μιστακίδης, αυτός ο εξαιρετικός κιθαρίστας, λαϊκός κιθαρίστας, και διδάσκει αλλά και δισκογραφεί και κάνει μοναδικές συναυλίες κατά καιρούς πάνω στο ρεμπέτικο τραγούδι. Από τον δίσκο του Εσπεράντο, πολυσυλλεκτικό όσον αφορά τους ερμηνευτές και τις ερμηνεύτριες, πάμε να ακούσουμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη, τη συμμετοχή της με τον Αγλιτό Σου Μικηδιό. Τα λόγια είναι του Χρήστου Κολοκοτρώνη.

Θα κρατήσουμε τον Δημήτρη Μιστακίδη και την κιθάρα του, γιατί με αυτήν συμμετέχει όπου τον καλούν. Και θα κάνουμε και μια παρένθεση σε αυτό που γνωρίζουμε και ορίζουμε ως λαϊκό τραγούδι. Αν και πια, λαϊκό τραγούδι είναι αυτό που το αγκαλιάζουν όλοι οι άνθρωποι, το τραγούδι που βρίσκεται στα στόματα πολλών ανθρώπων. Έτσι ακριβώς, στο στόμα κυρίως πολλών ανθρώπων βρίσκεται το τραγούδι που θα ακούσουμε. Και το έχουν γράψει και το ερμηνεύουν και το μοιράζονται με τον Δημήτρη Μιστακίδη οι Κοινοί Θνητοί. Οι Κοινοί Θνητοί αύριο δίνουν τη μεγάλη συναυλία τους για τα 10 χρόνια παρουσίας τους στο ελληνικό τραγούδι, εδώ δίπλα μας στην Τεχνόπολη. Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά.

Υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει τη σκυτάλη από τους περασμένους και οι περασμένοι από τους ακόμα περασμένους και συνεχίζεται το λαϊκό τραγούδι. Αυτή ήταν η κοινή θνητή και αυτός που θα ακούσουμε είναι ο Γιάννης Παπαγεωργίου, που είναι μαθητής του Δημήτρη Μιστακίδη, που τον ακούσαμε στο τραγούδι που φιλοξένησαν οι κοινοί θνητοί, όπου εδώ έχει γράψει ένα ολόκληρο δίσκο φέτος για τον Γιάννη Διονυσίου. Ο δίσκος αλλά και το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται «Η Λακκούβα».

Τραγούδια καινούρια, τα οποία έχουν τις αναφορές τους σε περασμένες όχι ακριβώς αναμνήσεις, αλλά σε ήχους, σε δρόμους που έχουν χιλιοπερπατηθεί και ακόμη περπατιούνται, λαϊκοί δρόμοι. Ολοκένουργιο και αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε και έρχεται από τον Ορέστη Ντάντο, ο οποίος έδωσε ένα δίσκο τώρα πριν λίγο καιρό και τον ονομάζει «Χέρια στο Θεό». Καλεί πολλούς και πολλές φίλες του και φίλους του και ανάμεσά τους την Ιουλία Καραπατάκη.

Καινούργια τραγούδια αλλά με παλιά αιτήματα. Τζούρα Ελευθερίας, Ιουλία Καραπατά και Ορέστης Ντάντος. Και ολοκένουργιο και αυτό που θα ακούσουμε και σιγά σιγά θα γλιστρήσουμε στα πίσω. Παλιά καραβάνα του τραγουδιού μας αυτή που έρχεται. Έχει τραγουδήσει τον έντεχνο λόγο, το λαϊκό τραγούδι Μανώλης Μητσιάς, με ένα ολοκένουργιο πραγματικά τώρα αυτών των ημερών τραγούδι, το οποίο έχει γράψει ο γιος του, ο Μίλτος, στη μουσική και στα λόγια η Ιωάννα Κολινιάτη. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.

ο Βαλκάνιος ήχος, ο λεγόμενος. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Ανδρέα Κατσιγιάννη της Στουδιαντίνας της Νέας Ιωνίας με τα λόγια της Ρεβέκας Ρούση να φτιάχνει ένα τραγούδι πάνω σε αυτό το ενορχιστρωτικό ύφος και αυτή τη διάθεση. Άλκης της πρωτοψάλτη, δώσε μου φτερά.

Και τώρα πάμε πίσω στα χρόνια του 80, στα τέλη του 80, με ένα συνθέτη μας λαϊκό, ο οποίος και αυτός, όπως ο Χιώτης που λέγαμε νωρίτερα, έχει παίξει, έχει πειραματιστεί πάνω στους χορούς που χορεύουν τα πόδια μας όταν πετάει η καρδιά μας.

Το τραγούδι αυτό έρχεται από την συνεργασία της Χαρούλας Αλεξίου με τον Χρήστο Νικολόπουλο και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, που ονομάστηκε «Η νύχτα θέλει έρωτα», στα τέλη του 80, είπαμε, 1988. Και αυτό είναι το ομότιτλο τραγούδι. Πάμε λίγο πιο πίσω, πάμε στο 1982 και να ακούσουμε έναν διαφορετικό Χρήστο Νικολόπουλο. Ο τραγουδιστής, δίσκος με ερμηνευτή τον Γιώργο Νταλάρα. Τα λόγια εδώ γράφει ο Μάνος Ελευθερίου. Άνοιξα το συρτάρι μου.

Πάμε από τις αρχές του 1980 στα τέλη του 1998. Ο Σταμάτης Κραουνάκης βγάζει ένα δίσκο τον οποίο ονομάζει Σπεράντζα. Καλεί φίλους του να τραγουδήσουν μαζί του τα τραγούδια του και φίλες του. Εδώ λοιπόν θα ακούσουμε, κρατώντας αυτή τη συμβολική εικόνα του συρταριού, την Κατερίνα Στανίση, στο τραγούδι «Συγύριζα».

Ως εδώ και για απόψε, κλείνουμε με μία ακόμη λαϊκή φωνή, με την Ελένη Βιτάλη και ένα από τα τραγούδια που έγραψε η ίδια στο δίσκο της του 89, το «Απέναντι Μπαλκόνι». Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, τη Δευτέρα εδώ στις 9, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό βράδυ.

0: 1984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Οπαδικό υπόβαθρο έχει η φωνική συμπλοκή μεταξύ ομάδων ανήλικων νεαρών στην Καλλιθέα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας. Για την υπόθεση της δολοφονίας του 15χρονου ταυτοποιήθηκαν 17 άτομα, εκ των οποίων τα 7 συνελήφθησαν, μεταξύ τους και ο φερόμενος δράστης. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου, που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Μετά από 5 γύρους διπλωματικών επαφών, διαπραγματευτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Λίβανο υπέγραψαν στην Ουάσιγκτον ένα πλαίσιο συμφωνίας που ενδέχεται να οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός και να τερματίσει τις Ισραηλινές επιθέσεις στα εδάφη του Λιβάνου. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκε, όμως ο δεδηλωμένος στόχος είναι να ανοίξει ο δρόμος για μια βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Η συμφωνία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προβλέπει μερική αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τη Λιβανέζικη επικράτεια, κάτι που αποτελεί τη χρυσή τομή, καθώς ο Λίβανος ήθελε πλήρη αποχώρηση του IDF, ενώ από την πλευρά του Τελαβίβ το βασικό επιχείρημα ήταν πως για να υπάρξει πλήρη αποχώρηση θα πρέπει να προηγηθεί πλήρης αφοπλισμός της Χεσμπολά. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου επανέλαβε ότι ο στρατός θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο μέχρι να καταθέσει η Χεσμπολά τα όπλα, ενώ η Χεσμπολά κατητίθεται από την αρχή στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Ο ηγέτης της οργάνωσης Ναΐμ Κάσεμ ζήτησε σήμερα την ανεφόρον απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο Λίβανο. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, Χόρχε Ροδρίγκες. Η νέα ανακοίνωση αποτυπώνει τη δραματική επιδείνωση της κατάστασης, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στις περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 50.000 σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Στην ενοχή 57 αγροτών από την Κρήτη που δικάστηκαν για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέληξαν οι δικαστές του Τριμελούς Πλημελιοδικείου της Αθήνας. Διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν κατά πλειοψηφία σε μία παραγωγό την οποία κήρυξαν αθώα. Έκαναν δεκτό τον αυτοτελή ισχυρισμό της για εξάλληψη του αξιοπίνου επειδή επέστρεψε εντόκος τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε, τα οποία υπολογίζονται στις 30.000 ευρώ. Ανόητη παραβίαση της συμφωνίας εκεχηρίας αποκάλεσε ο Αμερικανός πρόεδρος την Ιρανική επίθεση με ντρόουν εναντίον πλοίων που διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ. Πρόσθεσε ότι προκλήθηκαν ζημιές, αλλά το πλοίο μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του. Σήμερα παρατηρήθηκε επιβράδυνση της διέλευσης, ενώ το Ιράν επιμένει στο δικαίωμά του να ελέγχει την αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές και προβλέπει τη συμπληρωματική ψήφο. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται αύριο ο κρατικός μηχανισμός, καθώς οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Η πολιτική προστασία προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ αυξάνονται οι περιπολίες από την πυροσβεστική, την ελληνική αστυνομία και τις ένοπλες δυνάμεις. Και ο καιρός γενικά εθρίος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-βορειοανατολική ως 7 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Μετά από 5 γύρους διπλωματικών επαφών, διαπραγματευτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Λίβανο υπέγραψαν στην Ουάσιγκτον ένα πλαίσιο συμφωνίας που ενδέχεται να οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός και να τερματίσει τις Ισραηλινές επιθέσεις στα εδάφη του Λιβάνου. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκε, όμως ο δεδηλωμένος στόχος είναι να ανοίξει ο δρόμος για μια βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Η συμφωνία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προβλέπει μερική αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τη Λιβανέζικη επικράτεια, κάτι που αποτελεί τη χρυσή τομή, καθώς ο Λίβανος ήθελε πλήρη αποχώρηση του IDF, ενώ από την πλευρά του το Τελ Αβίβ το βασικό επιχείρημα ήταν για να υπάρξει πλήρη αποχώρηση πρέπει να προηγηθεί πλήρης αφοπλισμός της Χεσμπολά. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επανέλαβε ότι ο στρατός θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο μέχρι να καταθέσει η Χεσμπολά τα όπλα, ενώ απόψε ο βουλευτής της Χεσμπολά Χασάν Φαντλάλα δήλωσε ότι οι αρχές του Λιβάνου δεν θα μπορέσουν να εφαρμόσουν τη συμφωνία εκτός εάν με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών οδηγηθούν σε εμφύλιο πόλεμο. Ο παδικό υπόβαθρο είχε σύμφωνα με την αστυνομία η φωνική συμπλοκή μεταξύ ομάδων ανήλικων νεαρών στην Καλυθέα. Για την υπόθεση της δολοφονίας του 15χρονου ταυτοποιήθηκαν 17 άτομα, εκ των οποίων τα 7 συνελήφθησαν μεταξύ τους και ο φερόμενος δράστης. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοκρισία. Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων σουγιάδες, κατσαβίδια, γκλόπ και σιδηροδροχιά. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας. Η νέα ανακοίνωση αποτυπώνει τη δραματική επιδείνωση της κατάστασης, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στις περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 50.000 σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές και προβλέπει τη συμπληρωματική ψήφο. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός διακομίστηκε από το Γιώργος Γεννηματάς, ο Αριστοτέλης Χατζής που νοσηλευόταν. Η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά κρίσιμη μετά από πολύμηνη απεργία πείνας για τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται αύριο κρατικός μηχανισμός, καθώς οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Η πολιτική προστασία προβλέπει πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ αυξάνονται οι περιπολίες από την πυροσβεστική, την ελληνική αστυνομία και τις ένοπλες δυνάμεις. Και ο καιρός γενικά εχθρίος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειους βόρειο-ανατολικούς έως 7 μποφόρ, στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Η συμφωνία πλαίσιο που επιτεύχθηκε μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον καθορίζει μια σαφή διαδικασία για την αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου, τον αφοπλισμό της Χεσμπολά και τη διάλυση των υποδομών της, δήλωσε απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας τονίζεται πως η συμφωνία επιτρέπει στο Ισραήλ να επιστρέψει στα σύνορά του, μόλις εξαλειφθεί απειλή για τους πολίτες του και δημιουργεί μια τριμερή στρατιωτική ομάδα συντονισμού για το Λίβανο με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, δήλωσε πως η συμφωνία ήταν ένα πρώτο βήμα για την αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας του, χωρίς κατοχή, υποτέλεια ή κυδαιμονία. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου επανέλαβε ότι ο στρατός θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο μέχρι να καταθέσει Χεσμπολάχ τα όπλα, ενώ βουλευτής της Σιητικής Οργάνωσης Χασάν Φαντλάλα δήλωσε πως οι αρχές του Λιβάνου δεν θα μπορέσουν να εφαρμόσουν τη συμφωνία εκτός εάν με την υποστήριξη των ΗΠΑ οδηγηθούν σε εμφύλιο πόλεμο. Ο οπαδικό υπόβαθρο είχε σύμφωνα με την αστυνομία η φωνική συμπλοκή μεταξύ οπαδών ανήλικων νεαρών στην Καλυφαία για την υπόθεση της δολοφονίας του 15χρονου. Ταυτοποιήθηκαν 17 άτομα, εκ των οποίων τα 7 συνελήφθησαν μεταξύ τους και ο φερόμενος δράστης. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων σουγιάδες, κατσαβίδια, γκλόπ και σιδεροκροθιά. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας. Η νέα ανακοίνωση αποτυπώνει τη δραματική επιδείνωση της κατάστασης, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στις περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο που αυστηροποιεί σημαντικά τις ποινές και τα πρόστιμα σχετικά με τα ηλεκτρικά πατίνια, το οποίο είχε προαναγγελθεί εδώ και καιρό από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το όριο ηλικίας. Οι οδηγοί πλέον των πατινιών θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση παράβασης προβλέπεται πρόστιμο ύψους 150 ευρώ. Οι υπόλοιπες αλλαγές αφορούν στην υποχρεωτική ασφάλιση, την πώληση σε ανελίκους αλλά και στα πρόστιμα. Οι Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X δημοσιογράφος του ενημερωτικού ιστότοπου Άξιος. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν στην Ιρανική επίθεση εναντίον ενός φορτηγού πλοίου στο στενό. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν θα υπάρξουν συνέπειες για την Τεχεράνη, απάντησε: θα το διαπιστώσετε. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός διακομίστηκε ο Αριστοτέλης Χατζής, που νοσηλευόταν στο Γεώργιος Γεννήματάς. Η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά κρίσιμη μετά από πολύμηνη απεργία πείνας για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής στήθεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Και ο καιρός, γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-βορειοανατολική έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωσή σας στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Με Δανάη και Ατίκ, και αν βγουν αλήθεια, όσο νομίζεις παραμύθια, για τη δική μας συνάντηση. Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, με τη Λιλίκα τη Φωτοπούλου στον ήχο και τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Θα τα διανθίσουμε αναλόγως και σήμερα, διότι είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά. Θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Το κλικ το μουσικό, η εξειδικευμένη πρόσκληση, να την πω και να την ξαναπώ, που αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία.

τα γεγονότα της ημέρας και το 1862 παύσατε τας κατά των φορολογουμένων απεινής καταδιώξεις, μην καταπιέζετε την γεωργική τάξη, αναφέρεται σε άρθρο της εφημερίδας Εθνοφύλαξη. Το 1945-50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο το καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το 1963 ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο, αρχίζει το λόγο του με την περίφημη φράση «Ich bin ein Berliner», «Είμαι κι εγώ Βερολινέζος». Το 1996 με τη μέσα αρχηγού κράτους κηδεύεται στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών ο ιδρυτής και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου. Το 1498 οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουρτσα. Το 1819 ο W.K. Clarkson Jr. πατενάρει το ποδήλατο. Πατεντάρει το ποδήλατο. Γερμανιστή λοιπόν τα παιδιά του Πειραιά από την Καλλιντά. Ein Schiff war kommen.

Το 1896 ανοίγει ο πρώτος κινηματογράφος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το εισιτήριο κοστίζει 10 δολάρια. Το 1924 γεννιόταν ο Κώστας Αξελός, Έλληνας φιλόσοφος, και σαν σήμερα το 1940 γεννιόταν ο Τόλης Βοσκόπουλος.

Αποστόλης Βοσκόπουλος, Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, το φεγγάρι πάνω θέμου. Σαν σήμερα, το 1926, γεννιόταν ο Ηλίας Πετρόπουλος, λαογράφος, ποιητής, πεζογράφος, μελετητής των οικαστικών τεχνών, του Καραγκιόζη και της γελιογραφίας, ενδυματολόγος, μεταφραστής, βιογράφος, γλωσσολόγος, φωτογράφος, εικονογράφος και ερευνητής του ρεμπέτικου. Ο Ηλίας Πετρόπουλος έγραψε για τον υπόκοσμο τη φυλακή, την πορνεία, τη σεξουαλικότητα και καταδικάστηκε κατά επανάληψη για τα βιβλία του. Με την πρωτοτυπία των θεμάτων του και την ελευθεροτυπία και την ελευθεριότητα του ύφους, διαμόρφωσε το δικό του χώρο μέσα στην ελληνική γραμματεία και άφησε εμφανές το αποτύπωμά του. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου του 1928. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και εγκαταστάθηκε από το 1973 στο Παρίσι, όπου σπούδασε τουρκολογία. Έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό για το βιβλίο του «Το εγχειρίδιο του καλού κλέφτη», που εκδόθηκε το 1979 από τον εκδοτικό οίκο Νεφέλη και δεν έβαψε ποτέ να ενδιαφέρεται για την Ελλάδα και να εκδίδει βιβλία στα ελληνικά. Άλλα έργα του ήταν τα ρεμπέτικα τραγούδια 1968, τα Καλιαρντά, η γλώσσα του περιθωρίου που λέγανε και συνήθως η γλώσσα των ανθρώπων, των ομοφύλων, του περιθωρίου, που είναι ένα βιβλίο, η Λυλίκα μου, που εξέδωσε το 1971. Μπορεί κανείς να κάνει διατριβή στο βιβλίο αυτό. Ο Τούρκικος Καφές, εν Ελλάδη, ένα άλλο έργο του. Το Μπουρδέλο, 1980, Θεσσαλονίκη, μνήμη μιας πόλης, 1982. Τελευταίο βιβλίο του συγγραφέα ήταν ένα βιβλίο που εξέδωσε το 1982. Ο Ηλίας Πετρόπουλος είχε εκδώσει και ποιητικές συλλογές με την τελευταία «Ποτέ και τίποτα» το 1993. Καταδικάστηκε σε 4 φορές από τα ελληνικά δικαστήρια για τον αναρχικό χαρακτήρα των γραπτών του, εκ των οποίων οι 3 κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Το αντισυμβατικό πνεύμα του, η μονίμως περιπεκτική του και αυτοσαρκαστική διάθεση, η βομολογία, η αγάπη του για το κοινωνικό περιθώριο, αλλά και ο παραμυθητικός λόγος του και η ερωτική του τρυφερότητα, όταν κάποια από τα στοιχεία ήταν από τα έντονα στοιχεία της προσωπικότητάς του. Ύστερα από 2 χρόνια μάχης με τον καρκίνο, ο Ηλίας Πετρόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο των Παρισίων στις 3 Σεπτεμβρίου του 2003. Η σωρός του αποτεφρώθηκε και η σύντροφος της ζωής του, η Μέρη Κουκουλέ, 1939-2025, σκόρπισε τις τάχτες του στον υπόνομο του Παρισιού, σύμφωνα με την δική του επιθυμία.

Έτσι, περιγραφικό ο Σταμάτης ο Καραβουνάκης, τα λεφτά, τα μπερντέ. Στα αγκαλιαρτά, στη γλώσσα λοιπόν που έχει δώσει ο Ηλίας Πετρόπουλος στο βιβλίο, σημαίνουν τα χρήματα. Το 1925, σαν σήμερα, ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος διαλύει το κοινοβούλιο και κηρύσσει την βραχία δικτατορία του. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος, λοιπόν, στρατιωτικός και πολιτικός από τη Σαλαμίνα. Γεννήθηκε στις 11 Ιανουαρίου του 1878 από πατέρα γιατρό και πολιτευόμενο αρβανίτικης καταγωγής. Αφού λοιπόν περάτωσε τις εγκύκλιες σπουδές του, κατατάχθηκε στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, από την οποία αποφύτησε το 1900. Πρώτος στην τάξη του και ως ανθιπολοχαγός πεζικού, συνέχισε τις σπουδές του στη Γαλλία και συγκεκριμένα στην Ακαδημία Πολέμου του Παρισιού. Έφτασε μέχρι το βαθμό του αντιστράτηγου το 1924 και αποστρατεύτηκε οριστικά το 1926. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος έλαβε μέρος στο κίνημα του 1909 ως ένα από τα πιο ενεργά μέλη του στρατιωτικού συνδέσμου και στους Βαλκανικούς πολέμους του 12-13. Το 1916 υποστήριξε τον Ελευθέριο Βενιζέλο στη διαμάχη του με τον βασιλιά Κωνσταντίνο και ανταμείφθηκε με σημαντική θέση στο Υπουργείο Πολέμου. Μετείχε στην Μικρασιατική Εκστρατεία ως επιτελάρχης, αλλά το 1920 αποστρατεύτηκε με το βαθμό του υποστράτηγου όταν οι Κωνσταντινικοί ήρθαν στην εξουσία. Το 1922 υποστήριξε την Επανάσταση Πλαστήρα και κατάργησε τη μεραρχία και ανακήρυξε την Δεύτερη Ελληνική Δημοκρατία. Το 1922 ανέλαβε για ένα μήνα Υπουργείο Στρατιωτικών στην κυβέρνηση του Γονατά και στη συνέχεια τοποθετήθηκε διοικητής της νεοσύστατης στρατιάς του Εύρου. Ο Πάγκαλος αντιτάχθηκε στη συνθήκη της Λοζάνης, καθώς επιθυμούσε να επιτεθεί στην Τουρκία και να φτάσει ως την Κωνσταντινούπολη. Σε μια περίοδο έντονης κυβερνητικής αστάθειας, ο Πάγκαλος αποφάσισε να βάλει τη δική του σφραγίδα στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Στις εκλογές του 1923 εξελέγει βουλευτής Θεσσαλονίκης με το Δημοκρατικό Κόμμα του Αλέξανδρου Παπαναστασίου. Το 1925 ο Πάγκαλος ηγήθηκε στρατιωτικού πραξικοπήματος και ανάτρεψε την κυβέρνηση Μιχαλακόπουλου με επιχείρημα ότι η χώρα πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Κατόρθωσε μάλιστα να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή και σχημάτισε επιτροπή για τον καταρτισμό του νέου συντάγματος. Το νέο σύνταγμα ψηφίστηκε στις 10 Σεπτεμβρίου του 1925. Σχεδόν αμέσως άρχισαν οι διώξεις όσων αμφισβητούσαν την εξουσία του. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος προκήρυξε εκλογές για τις 7 Μαρτίου του 1926, οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Ο Πάγκαλος λοιπόν κάποια στιγμή φυλακίστηκε και έμεινε στη φυλακή η Τζεδίν της Κρήτης για 2 χρόνια και φέθηκε ελεύθερος. Επί διακυβέρνησης του δημιουργήθηκε η αεροπορική άμυνα, ένα ταμείο για την συγκράτηση της πολεμικής αεροπορίας. Είναι εκείνος ο οποίος έκοψε τις φούστες στις γυναίκες και έλεγε να είναι μακριές φούστες και δεν επιτρεπόταν καθόλου να φαίνεται ο αστράγαλος. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος απέκτησε 2 τέκνα, τον υποναύαρχο Θησέα Πάγκαλο και τον αξιωματικό της αεροπορίας Γεώργιο Πάγκαλο. Γιος του Γεωργίου και εγγονός του δικτάτορα ήταν ο δικηγόρος, οικονομολόγος και πολιτικός ο Θεόδωρος ο Πάγκαλος, γεννημένος το 1938, ηγετικός στέλεχος του Πασόκ, βουλευτής και πρώην υπουργός εξωτερικών. Λοιπόν, ο Μητσάκης έχει το κατάλληλο τραγούδι για την εποχή του Πάγκαλου, εξαιρετικά αφιερωμένο εδώ, γιατί σας αρέσει πάρα πολύ οι αναφορές που πάνω σήμερα και τα σαν σήμερα. Χαίρετε Καρνέαδου. Χαίρετε και στην πλάκα.

Αυτό είναι. Άλλα ήθη, άλλα έθιμα. Σαν σήμερα, το 1908, γεννιόταν ο Σαλβαντόρ Αλιέντε, ο χιλιανός σοσιαλιστής πολιτικός που ανατράπηκε με στρατιωτικό πραξικόπημα στις 11 Σεπτεμβρίου του 1973 και έκτοτε αποτελεί ένα από τα σύμβολα της αριστεράς. Ο Σαλβαντόρ Αλιέντε ήταν ο πρώτος μαρξιστής πολιτικός της Λατινικής Αμερικής που ανέλαβε το ανώτατο αξίωμα της χώρας του με ελεύθερες εκλογές. Ο Σαλβαντόρ Αλιέντε, η ορθή προφορά του ονοματεπωνύμου του, γεννήθηκε στο Σαντιάγο της Χιλής στις 26 Ιουνίου του 1908 και καταγόταν από μεγαλοαστική οικογένεια με ρίζες από την Βασκονία και το Βέλγιο. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Χιλής και αποφύτησε το 1933. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του πολιτικοποιήθηκε στο χώρο της αριστεράς και ανάπτυξε δράση ως στέλεχος της μαρξιστικής κίνησης. Πήρε μέρος στην ίδρυση του Σοσιαλιστικού Κόμματος του 1933 και 1937 εκλέχθηκε βουλευτής. Από το 1938 έως το 1942 διατέλεσε Υπουργός Υγείας στην αριστερό φιλελεύθερη κυβέρνηση του Προέδρου Πέδρο Αγκύρε Σέρδα. Το 1945 έγινε για πρώτη φορά γερουσιαστής και εξελέγει και πάλι τρεις φορές ακόμα. Το 1940 παντρεύτηκε την βιβλιοθήκο νόμο, την Ορτένσια Μπούση, με την οποία απέκτησε τρεις κόρες, την Κάρμεν Πασαλιέντε, την πολιτικό και γιατρό Μπεατρίς Αλιέντε και την γνωστή και δημοφιλή συγγραφέα την Ιζαμπέλα Αλιέντε. Το 1952 έθεσε υποψηφιότητα για την Προεδρία της Χιλής, αλλά διεγράφει προσωρινά από το Σοσιαλιστικό Κόμμα επειδή διαδέχτηκε και δέχτηκε την υποστήριξη του παράνομου Κομμουνιστικού Κόμματος. Κατέλαβε την τέταρτη θέση με το πενιχρό 5,45% των ψήφων. Μετά την ορκομοσία του στις 3 Νοεμβρίου του 1970 άρχισε να παίρνει μέτρα για την αναδιάρθρωση της χιλιανής οικονομίας κατά τα σοσιαλιστικά πρότυπα σύμφωνα με τη μόδα της εποχής και έκανε έργο Αλιέντε. Η κυβέρνηση του απαλωτρίασε μεγάλες γεωκτημησίες προς όφελος γεωργικών συνεταιρισμών και ευνόησε μεγάλες αυξήσεις για τους βιομηχανικούς εργάτες. Δύο χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας, τα πράγματα για τον Σαλβαντόρ Αλιέντε είχαν γίνει πραγματικά δύσκολα. Άδεια ταμεία, πληθωρισμός, πάνω από 1000% συνδικαλιστικές αντιδράσεις. Στις 29 Ιουνίου, ο συνταγματάρχης Ρομπέρτο Σουπέρ επιχείρησε ανεπιτυχώς να ανατρέψει τον Αλιέντε. Η κατάσταση στη Χιλή άρχισε να γίνεται χαοτική. Στις αρχές του Σεπτεμβρίου, η χώρα γνώρισε την ιστορική πολιτική διαδήλωση. 400.000 γυναίκες έξω από το Καθολικό Πανεπιστήμιο του Σαντιάγο απαιτούσαν την παραίτηση του Προέδρου. Όταν ο Αλιέντε ανακοίνωσε την παντελή έλλειψη σιταριού, ο λαός άρχισε να σκέφτεται σοβαρά τους στρατιωτικούς. Το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου του 1973 εκδηλώθηκε στρατιωτικό πραξικόπημα υπό τον αρχηγό του στρατού, στρατηγό Αγκούστο Πινοσέτ, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βραζιλίας. Οι πραξικοπηματίες, αφού πρώτα περικύκλωσαν και βομβάρδισαν το προεδρικό μέγαρο, στη συνέχεια εισέβαλαν μέσα σε αυτό. Ο Σαλβαντόρ Αλιέντε και οι στενοί συνεργάτες του σκοτώθηκαν ύστερα από στεναρή αντίσταση. Οι πραξικοπηματίες αξιωματικοί ισχυρίστηκαν ότι έδωσαν τη δυνατότητα στον Αλιέντε να διαφύγει στο εξωτερικό, παραχωρώντας το αεροπλάνο. Ο πρόεδρος όμως αρνήθηκε. Σύμφωνα με δηλώσεις του προσωπικού του γιατρού, ο Αλιέντε παρέμεινε στο σαλόνι του προεδρικού μεγάρου και αφού κάθε αντίσταση είχε πλέον εκλείψει, έβαλε ανάμεσα στα πόδια του ένα αυτόματο όπλο ΑΚ-47 Καλάσνικοφ που του είχε χαρίσει ο Φιντελ Κάστρο και αυτοπυροβολήθηκε. Τη διακυβέρνηση της Χιλής ανέλαβε τετραμελή στρατιωτική χούντα υπό τον στρατηγό Πινοσέτ. Η χώρα παρέμεινε στο γύψο έως το 1990.

και το Μίκη Θεοδωράκη, τον καημό, και γαλιστή, το βάζουμε και ελληνιστή. Στις 26 Ιουνίου είναι η σημερινή ημέρα, είναι Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Το 1522 ο Οθωμανικός στόλος, αποτελούμενος από περίπου 280 πλοία, αποβιβάζει τα πρώτα στρατεύματα στη Ρόδο. Το 1900, είπαμε, ο Αμερικανός, ο Τζον Κέννεντι, πάει στο Βερολίνο και έχουμε το περίφημο «Αγαπώ το Βερολίνο». Και το 1924, όπως είπαμε, γινόταν ένας σπουδαίος σύγχρονος φιλόσοφος, ο Κώστας ο Αξελός. Ο Κώστας ο Αξελός, λοιπόν, ήταν Έλληνας στοχαστής και φιλόσοφος με σπουδαία καριέρα στη Γαλλία. Γεννήθηκε, λοιπόν, στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου του 1924 από αστική οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν γιατρός και η μητέρα του ανήκε σε παλιά αθηναϊκή οικογένεια, από την οικογένεια Ξηροτάγαρου. Διδάχθηκε από παιδί γαλλικά και γερμανικά, ενώ στην εφηβεία του διάβασε τα κείμενα του Ηράκλειτου, Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Εμπεδοκλή, Μάρξ, Νίτσε, Ντοστογεύσκη και των ποιητών όπως ο Ρεμπό, ο Ρίλκε και ο Χέλντερλιν. Στα 18 του χρόνια γράφτηκε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ παράλληλα εντάχθηκε στην κομμουνιστική νεολαία παρά τις διαφωνίες του. Πήρε ενεργό μέρος στην αντίσταση, υποστηρίζοντας ότι ο πραγματικός κομμουνιστής πρέπει να κρατάει από το ένα χέρι το όπλο και στο άλλο χέρι τα βιβλία του Ρίλκε. Το 1944, στα Δεκεμβριανά, έζησε εικονική εκτέλεση στα κρατητήρια της ασφάλειας, φυλακίστηκε σε στρατόπεδα, αλλά τελικά απέδρασε. Ο Κώστας Αξελός σπούδασε φιλοσοφία στη Σορβόνη, όπου και δίδαξε. Σπάνιο, δηλαδή, είναι λίγοι οι Έλληνες. Ήταν η Αρβελέρ, ήταν ο Αξελός, που ήταν ο Ίμνησος, ο Πουλατζάς, που κορυφαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, οι οποίοι δίδασκαν σε πανεπιστήμια, σε σπουδαία πανεπιστήμια στη Γαλλία. Δεν έγινε ποτέ όμως καθηγητής, θεωρώντας ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι χώρος ριζικής σκέψης. Από το 50 έως το 57 εργάστηκε στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας, όπου επεξεργάστηκε τις δύο διδακτορικές του διατριβές. Σε μια συνέντευξή του στο περιοδικό Περίπλους το 1990 αναφέρθηκε στην ενασχόλησή του με τη φιλοσοφία. Ορισμένα, λέει, διαβάσματα λογοτεχνικά. Δεν θα αναφέρω πολλά ονόματα. Θα αναφέρω μόνο τα μυθιστορήματα του Ντοστογεύσκη. Ορισμένα διαβάσματα κειμένων του Νίτσε. Ιδίως όσο μπορεί να τα καταλάβει ένας έφηβος. Ορισμένα μαθήματα στο γυμνάσιο με οδήγησαν να καταλάβω ότι υπάρχει διάσταση στη σκέψη, της ορθωμένης σκέψης, που καλείται εδώ και 2.500 χρόνια φιλοσοφία. Και έτσι άρχισα να σπουδάζω συστηματικά τη φιλοσοφία. Γενικά, η ζωή του κινήθηκε στον ιδιωτικό χώρο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν έπαιρνε θέση πάνω σε κρίσιμα υπαρξιακά ζητήματα. Πασίγνωστη είναι και η διένεξή του με τον Ζαν Πολ Σάρτρ, τον οποίον εγκαλούσε για μη πρωτότυπη σκέψη και έκθεση παλαιότερων φιλοσοφικών ιδεών. Ο Σάρτρ, με τη σειρά του, κατηγορούσε τον Αξελό επειδή είχε εγκαταλείψει τον κομμουνισμό. Εξέδωσε 24 βιβλία με πλήθος κειμένων, γαλλικά, ελληνικά και γερμανικά, που μεταφράστηκαν σε 16 γλώσσες. Στις 14 Απριλίου του 2000 αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στις 5 Μαρτίου του 2009 διδάκτορ φιλοσοφίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Αυτή ήταν η τελευταία του επίσκεψη στην Ελλάδα. Τον Απρίλιο του 2009 κυκλοφόρησε στη Γαλλία στις εκδόσεις Le Bel Lettre το καινούργιο βιβλίο του με τίτλο «Αυτό που επέρχεται». Και πρόσφατα από τις εκδόσεις Νεφέλη, το άνοιγμα στο ενερχόμενο και στο σύνοιγμα της τέχνης. Ο Κώστας Αξελός πέθανε στις 4 Φεβρουαρίου του 2010 στο Παρίσι σε ηλικία 80.

Σαν σήμερα το 1996 δολοφονείται η Βερόνικα Γκέριν. Ήταν Ιρλανδή δημοσιογράφος, αστυνομική συντάκτρια, θύμα του οργανωμένου εγκλήματος της χώρας της, το οποίο ερευνούσε με την αρθρογραφία της. Έγινε παγκοσμίως γνωστή από το κινηματογράφο και συγκεκριμένα μέσα από δύο ταινίες που γυρίστηκαν στις αρχές της νέας χιλιετίας. Η Βερόνικα Γκέριν γεννήθηκε στις 5 Ιουλίου του 1959 στο Δουβλίνο. Φίτησε σε καθολικό σχολείο και διακρίθηκε για τις αθλητικές της επιδόσεις σε πολλά αθλήματα. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, καμόγκι και που είναι το Ιρλανδέζικο ποδόσφαιρο. Σπούδασε λογιστικά στο Trinity College του Δουβλίνου και αρχικά ασχολήθηκε στην επιχείρηση του πατέρα της. Το 1983 άλλαξε επαγγελματική κατεύθυνση και ίδρυσε μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων, συνεργάστηκε με το κεντροδεξιό κόμμα Fianna Fáil, στρατιώτες του πεπρωμένου, και έγινε βοηθός του αμφιλεγόμενου ηγέτη, του Charles Hoche, που διατέλεσε τρεις φορές πρωθυπουργός της Ιρλανδίας. Το 1985 παντρεύτηκε τον Γκράχιν Τάρλεϊ, με τον οποίο απέκτησε ένα αγόρι. Ανικανοποίητη από τη νέα της δουλειά, άλλαξε και πάλι επάγγελμα και στα 31 της ξεκίνησε καριέρα δημοσιογράφου. Άρχισε να συνεργάζεται με τις εφημερίδες Sunday Business Post και Sunday Tribune. Εκμεταλλευόμενη τις γνωριμίες της στην Ιρλανδική αστυνομία και τις πηγές της στον υπόκοσμο του Δουβλίνου, άρχισε να δημοσιεύει έρευνες για το οργανωμένο έγκλημα στην Ιρλανδία, αλλά και τις δραστηριότητες του ΙΡΑ. Το 1994 ξεκίνησε τη συνεργασία της με την Sunday Independent και ασχολήθηκε με έρευνες σχετικά με τη διακίνηση των ναρκωτικών. Η διεύθυνση της εφημερίδας αλλά και η αστυνομία προσφέρθηκε να τις παράξουν προστασία επί 24ωρου βάσεως, αλλά η ίδια δεν το αποδέχτηκε επειδή ήταν εμπόδιο στη δουλειά της. Στις 26 Ιουνίου του 1996, και ενώ είχε σταματήσει με το αυτοκίνητό της σε ένα φανάρι στα περίχωρα του Δουβλίνου, δέχτηκε 6 σφαίρες από τον συνεπιβάτη μιας μοτοσικλέτας που πλεύρισε το αυτοκίνητό της. Όπως αποδείχτηκε αργότερα, οι δύο επιβαίνοντες ήταν μέλη της συμμορίας του Γκίλιγκαν και κατ' εντολή είχαν πάρει εντολή να δολοφονήσουν τη δημοσιογράφο από το πρωτοπαλίκαρο Charles Bowden. Ο θάνατος της Γκέριν ήταν ακαριαίος και συνέβη δύο μέρες πριν από τη συμμετοχή της σε δημοσιογραφικό συνέδριο στο Λονδίνο, όπου θα μιλούσε για τους κινδύνους του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Η δολοφονία της προκάλεσε οργή στη χώρα και ο τότε πρωθυπουργός Τζον Μπρούτον την χαρακτήρισε επίθεση στη δημοκρατία. Η κηδεία ήταν πάνδημη παρουσία του Ιρλανδού πρωθυπουργού και καλύφθηκε απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση. Η ανάκριση αποκάλυψε αμέσως την ανάμειξη της συμμορίας Γκίλιγκαν στη δολοφονία της Γκέριν. Οι εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν, αλλά ο Μπάουντεν εξασφάλισε καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα, ο πρώτος αστυνομικό χρονικά της χώρας, και αποκάλυψε ονόματα και διευθύνσεις. Η δράση και η δολοφονία της Βερόνικας Γκέριν προκάλεσε το ενδιαφέρον του κινηματογράφου και έκανε γνωστό το όνομά της παγκοσμίως σαν σύμβολο της μαχόμενης δημοσιογραφίας. Γυρίστηκαν δύο ταινίες. Η πρώτη με τον τίτλο «Το τίμημα της αλήθειας», σε σκηνοθεσία του Τζο Μακένζι, με πρωταγωνίστρια την Τζοάν Άλεν, και η δεύτερη με τίτλο «Βερόνικα Γκέριν, θανάσιμη αποκάλυψη», σε σκηνοθεσία του Τζόελ Σουμάχερ, με πρωταγωνίστρια την Κέιτ Μπλάνσετ.

0: Στέλλα Γκρέκα, τραγουδάει Κώστη Χερόπουλου, έλα για απόψε. Στις 26 Ιουνίου του 1498, οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντό Κρεμά και την Οδοντό Βούρτσα, διανθίζοντας λοιπόν το χαμόγελο. Μην κλαις, λέει, επειδή τελείωσε. Χαμογέλα, επειδή συνέβη. Δόκτωρ Σέους, Αμερικανός συγγραφέας. Μη σταματάς ποτέ να χαμογελάς, επειδή δεν ξέρεις ποιος θα μπορούσε να ερωτευτεί το χαμόγελό σου. Ο Γκαβριέλ Γκαρσία Μαρκές, ο Κολομβιανός συγγραφέας. Να μετράς την ηλικία σου με τους φίλους, όχι με τα χρόνια. Να μετράς τη ζωή σου με τα χαμόγελα, όχι με το δάκρυ. Ο Τζον Λένον. Οι ρητίδες θα έπρεπε απλώς να υποδεικνύουν από πού έχουν περάσει το χαμόγελο. Ο Μαρκ Τουέιν. Μερικές γυναίκες είναι το χαμόγελο του πλάστη και άλλες είναι ο μορφασμός του. Ο Γουίλιαμ Σέξπιρ.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό και από τα λίγα πράγματά σου

Τσικ του τσικ λοιπόν με τον Φρανκ Σινάτρα αυτή τη φορά για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 με τη Λιλίκα τη Φωτοπούλου στον ήχο, τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις και αυτή την ώρα και νυχτερινά είμαστε και ταξιδιάρικα είμαστε και θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνως μακρινούς. Γεγονότα λοιπόν των ημερών αυτών, για να δούμε και τα γεγονότα της 27ης Ιουνίου το 1693 στις 27 Ιουνίου το πρώτο περιοδικό εκδίδεται στο Λονδίνο με τον τίτλο Ladies Mercury. Το 1850 γεννιόταν ο Λευκάδιος Χέρν, Έλληνο-Ιρλανδός συγγραφέας, έζησε πολλά χρόνια στην Ιαπωνία, εθνικός ποιητής της Ιαπωνίας, με το όνομα Γιακούμο Κοϊζούμι και με τα βιβλία του έκανε γνωστή τη Δύση στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Το 1880 γεννιέται σαν σήμερα η Έλεν Κέλλερ, τυφλή και κοφή Αμερικανίδα συγγραφέας, ακτιβίστρια και λέκτορας. Είχε χαρακτηριστεί ως το μεγαλύτερο θαύμα θέλησης του 20ου αιώνα. Γεννήθηκε στην Αλαμπάμα και σε ηλικία 19 μηνών κόλλησε μία ασθένεια, πιθανόν μηνιγκίτιδα ή οστρακιά, με αποτέλεσμα να μείνει τυφλή και κουφή. Όταν έγινε 7, οι γονείς της της έφεραν στο σπίτι μια 20χρονη δασκάλα για να τη βοηθήσει να επικοινωνεί. Της δίδαξε νοηματική με τη μέθοδο της αφής, σχηματίζοντας την κάθε λέξη στην παλάμη της. Αργότερα η Έλεν έμαθε να μιλάει, να διαβάζει τα χείλη των συνομιλητών της, αγγίζοντας καθώς και να διαβάζει βιβλία με τη μέθοδο Μπράιγ. Η Έλεν εξελίχθηκε σε μια δυναμική προσωπικότητα που υπερασπιζόταν τους ανθρώπους με αναπηρίες. Υπήρξε μια αγωνίστρια και για τα δικαιώματα των γυναικών και την ανάγκη η γυναίκα να αποφασίζει για τη διακοπή μιας ανεπιθύμητης κοίησης. Ταξίδεψε σε 40 χώρες και έδινε διαλέξεις υπέρ των δικαιωμάτων των αδυνάτων αλλά και των πολέμων. Πέθανε στον ύπνο της σε ηλικία 88 ετών. Αποτεφρώθηκε σύμφωνα με την επιθυμία της και η στάχτη της τοποθετήθηκε δίπλα στην αγαπημένη της δασκάλα.

αρχίσουμε οι δυο μας κι ας πούμε πως με φρωτόειδες αυτό το

Αυτή είναι μια μαγική καινούργια ζωή με τη Σοφία Βέμπο. Λέω ραπίτη στη μουσική και ο Μιμής τρεφόρο στα λόγια. Στις 27 Ιουνίου του 1948 γεννιόταν ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Γεννήθηκε λοιπόν στην Αθήνα, ήταν δισέγγονος του Αλέξη Ζορμπά και ανιψιός της γνωστής ποιήτριας Έλλης Αλεξίου. Σε αυτές τις δύο διαφορετικές του ρίζες έβλεπε την αιτία της συνύπαρξης αυτών του ρόκερ και του σκεπτικιστή. Η μουσική του πορεία ξεκίνησε το 1970 από τη Θεσσαλονίκη, όπου σπουδάζει μαθηματικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εκεί γνωρίζει τον Παντελή Δελιγιαννίδη, με τον οποίο δημιουργεί τον ντουέτο «Ο Δάμων και ο Φιντίας». Μαζί κυκλοφορούν το δίσκο 45 στροφών, «Το Ξέσπασμα», «Ο Κόσμος τους», να συμμετέχουν στη συναλλαγή «Ζωντανή στο Κύτταρο». Από το 1972 έως το 1974 ενσωματώνονται στα Μπουρμπούλια, καρπός αυτής της συνεργασίας και ο Ντάμισος Σκληρός.

Εν μέσω δικτατορία, στο σχήμα του Παύλου Σιδηρόπουλου, τα μπουρμπούλια διαλύεται και ακολουθούν το Διονύση Σαββόπουλο. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος επιλέγει να συνεργαστεί με τον Γιάννη Μαρκόπουλο και συμμετέχει ως τραγουδιστής σε τρεις δίσκους του, Θεσσαλικός Κύκλος, Μετανάστες και Οροπέδιο. Το 1976 δημιουργεί μαζί με τον Βασίλη και τον Νίκο Σπυρόπουλο τον γκρουπ Σπυριδούλα και κυκλοφορούν ίσως τον κορυφαίο δίσκο της ελληνικής ροκ δισκογραφίας, τον Φλου. Και από το σχήμα, και αυτό το σχήμα διαλύεται όμως, αφήνοντας πίσω του ένα ολοκληρωμένο ροκ ήχο και μια σειρά πολλών συναυλιών. Το 1979 ο Παύλος Σιδηρόπουλος δημιουργεί το σχήμα Εταιρεία Καλλιτεχνών με αγγλικό στίχο, χωρίς όμως καμία δισκογραφική δουλειά. Την ίδια περίοδο κάνει και το κινηματογραφικό του ντεμπούτο ως πρωταγωνιστής στην ταινία του Ανδρέα Θωμόπουλου «Ο Ασυμβίβαστος», ενώ ο ίδιος ερμηνεύει και το soundtrack της ταινίας. Τραγούδια του αποτελούν κάποια από τα πλέον γνωστά, όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, «Το να μ' αγαπάς». Επίσης συμμετέχει και στην ταινία «Αλδεβαράν» με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Πουλικάκο, η οποία προβλήθηκε μόνο στο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, η «Αλδεβαράν». Στην μικρή καριέρα του ως ηθοποιός περιλαμβάνεται και μία τηλεοπτική εμφάνιση στο σίριαλ του Κώστα Φέρη, «Η οικογένεια Ζαρντί», που προβλήθηκε στην Ερτένα. Η συνεχής αλλαγή συνεργατών σταματάει το 1980. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος καταλήγει σε ένα σχήμα τους απροσάρμοστους που με λίγες αλλαγές παίζει μαζί τους μέχρι το τέλος. Το 1982 κυκλοφορεί ο δίσκος «Εν Λευκό», ο οποίος αντιμετώπισε προβλήματα λογοκρισίας για τρία κόμματα: για προτροπή στη χρήση ναρκωτικών και για προσβολή της δημοσίας εδούς και σε τρία δισκογραφικά του κομμάτια. Το 1985 κυκλοφορεί σε παραγωγή του Δημήτρη Πουλικάκου τον δίσκο «Ζορμπά», «The Freak», και το 1989 το «Χωρίς μακιγιάζ», που είναι ζωντανός ηχογραφημένος από το Μετρό. Το 1990 ο Παύλος Σιδηρόπουλος αντιμετωπίζει προβλήματα με το δεξί του χέρι, που προφανώς από κάποια προβλήματα στα αγγεία και παραλύει. Στις 6 Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου, ευρισκόμενος στο σπίτι μιας φίλης του στο Νέο Κόσμο, πέφτει σε κόμμα από υπερβολική δόση ηρωίνης και αφήνει την τελευταία του πνοή κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Κυδεύτηκε στις 10 Δεκεμβρίου στο κημητήριο του Κόκκινου Μήλου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

0: υπάρχει ελπίδα.
1: Με τα μαγικά λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου, Μίκης Θεοδωράκης, κάποτε θα έρθουν. Γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα. Στις 27 Ιουνίου του 1941 γεννιόταν ο Κρίστοφ Κιεσλόφσκι, όπως το λέμε στα πολωνικά, από τους πρώτους κορυφαίους δραματουργούς του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Γνώρισε παγκόσμια φήμη στα τέλη της δεκαετίας του 80 με τη τηλεοπτική σειρά «Δεκάλογος», αμέσως μετά με την ταινία «Η διπλή ζωή της Βερόνικας» το 1991 και την τριλογία των χρωμάτων στο έργο του ο Πολωνός σκηνοθέτης, που έφυγε από τη ζωή πάνω στην ακμή της καλλιτεχνικής του διαδρομής, εξερευνά κοινωνικά και ηθικά θέματα της σύγχρονης εποχής. Ο Κρίστοφ Κιεσλόφσκι γεννήθηκε στη Βαρσοβία, στη Βαρσάβα, όπως λένε οι Πολωνοί, στις 27 Ιουνίου του 1941 και αποφύτησε από την περίφημη κινηματογραφική σχολή του Ουτζ, Λότζ το λέμε εμείς στα ελληνικά, μαθητής του οποίου υπήρξε ο πολύ σπουδαίος σκηνοθέτες όπως ο Αντζέι Βάντα, ο Ρόμαν Πολάνσκι, ο Γιέζης Κολιμόφσκι, ο Κρίστοφ Ζανούσι. Τον Ιανουάριο του 1967, και ενώ βρισκόταν στο τελευταίο έτος της σχολής, παντρεύτηκε την καλή του φίλη, την Μαρία την Καουτίου, με την οποία απόκτησαν μία κόρη. Ξεκίνησε την καριέρα του κάνοντας ντοκιμαντέρ για την πολωνική τηλεόραση, αλλά από τα πιο σημαντικά του είναι ο «Χτίστης», με το οποίο αφηγείται ιστορίες ενός κομμουνιστή ακτιβιστή που απογοητεύεται από την πολιτική και επιστρέφει στο επάγγελμά του. Το 1976 γυρίζει την πρώτη του ταινία με τίτλο «Το σημάδι», «Μπλίζνα», και με κεντρικό μοτίβο τα διλήμματα που εγείρονται από την ανέγερση ενός εργοστασίου που προσφέρει δουλειά στους κατοίκους της πόλης, αλλά αποτελεί απειλή για το περιβάλλον. Το 1979 αρχίζει να γίνεται γνωστός στο εξωτερικό με το αυτοβιογραφικό του ερασιτέχνης του κινηματογράφου «Αμέιτορ», μια ταινία του 1979. Ο «Δεκάλογος», άλλη μια ταινία, σειρά από 10 τηλετενιών, εμπνευσμένη από τις βιβλικές 10 εντολές και δημιουργήθηκε για την πολωνική τηλεόραση. Καθένα από τα επεισόδια διάρκειας μιας ώρας διερευνά τουλάχιστον μία εντολή, δεδομένου ότι οι εντολές δεν αναφέρονται ρητά. Το κοινό όμως καλείται να εντοπίσει τις ειδικές συγκρούσεις στην πλοκή της υπόθεσης. Η τριλογία των χρωμάτων, η μεγάλη δημιουργία του Κιεσλόφσκι, η τριλογία των χρωμάτων, «Trois couleurs», τρία χρώματα, που αντιπροσωπεύουν τα χρώματα της γαλλικής σημαίας. Είναι η μπλε ταινία, είναι η λευκή ταινία και είναι και η κόκκινη ταινία. «Trois couleurs rouges». Είναι μια ταινία του 1994 και ερευνούν τα θέματα της ελευθερίας, της συναισθηματικής και όχι της κοινωνικής πολιτικής, της ισότητας, ίδια μέσα, μάλιστα ιδίω μέσου της εκδίκησης και της αδερφότητας αντίστοιχα. Οι ταινίες του κυκλοφορούν ξεχωριστά, παρόλο που κάθε μία μπορεί να σταθεί και μόνη της. Ο Κιεσλόφσκι τα τελευταία χρόνια της ζωής του αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα με την καρδιά του. Άφησε την τελευταία του πνοή στις 13 Μαρτίου του 1996 στο νοσοκομείο της Βαρσοβίας κατά τη διάρκεια εγχείρησης ανοιχτής καρδιάς.

Κλώτ Σαντάλα, Λάνο και Βέρα. Στις 27 Ιουνίου του 1929, το πρώτο έγχρωμο τηλεοπτικό πρόγραμμα ήταν μία δοκιμαστική μετάδοση μπροστά σε ένα ολιγάριθμο κοινό στη Νέα Υόρκη. Οι πρώτες έγχρωμες εικόνες ήταν ένα μπουκέτο με τριαντάφυλλα και την Αμερικανική σημαία. Φανταστείτε, είναι τη 1929. Θα περνούσαν πολλά χρόνια έως ότου οι έγχρωμες τηλεοράσεις να μπουν στα σπίτια. Ενδεικτικά, το 1939 χρησιμοποιούνταν παγκοσμίως περίπου 200 τηλεοράσεις. Στην Ελλάδα, η μαζική πώληση άρχισε μετά το 1980.

0: Σύννεφα, σύννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Όλων των διαθέσεων, όλων των εποχών, η συνεφούλα του Διονύση Σαββόπουλου. Στις 27 Ιουνίου του 1939, η σύνταξη της Νέας Ελληνικής, με εντολή του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, συστάθηκε επιτροπή προκειμένου να εξεταστεί το θέμα της σύνταξης της νέας γραμματικής της ελληνικής γλώσσας. Στην επιτροπή συμμετείχε και ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης, που δύο χρόνια αργότερα θα εξέδιδε την κλασική νεοελληνική γραμματική, το χαρακτηριστικό μπλε βιβλίο. Τώρα για τα καλά μας έχουν πιάσει τα λόγια του καλοκαιριού. Τώρα έχω και τη Λιλίκα που είναι νεαρό μικρό κορίτσι. 27 Ιουνίου λοιπόν, μια και είναι η μέρα, λέει, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κοιτάξτε πόσο μαθαίνει κανείς από τα 27 χρόνια. Λόγια του καλοκαιριού λοιπόν, Λιλίκα μου, ναι. Είναι κάθε άνθρωπος, λέει, όπου πάει κουβαλάει μαζί του ένα σύννεφο από βολικές πεπιθήσεις που κινούνται μαζί του σαν μύγες σε μια μέρα του καλοκαιριού. Μπέρναρντ Ράσελ, ο Βρετανός φιλόσοφος. Είναι καλοκαίρι στην Ιρλανδία όταν η βροχή γίνεται πιο ζεστή. Ο Χολ Ρόουτς, Ιρλανδός, κωμικός. Μακρές περίοδοι ευτυχίας χάνονται. Κάποτε μέσα σε μια στιγμή, όπως σαρώνονται οι ζέστες του καλοκαιριού στην πρώτη καταιγίδα. Βοβενάρκ, ο Γάλλος γνωμικογράφος. Α, καλοκαίρι, μεγάλη χάρη σου που μας κάνεις να υποφέρουμε και μας αρέσει. Ράσελ Μπέικερ, Αμερικανός δημοσιογράφος.

Στις 27 Ιουνίου του 1951 πέθανε ο Κωνσταντίνος Σισμάνογλου, επιχειρηματίας και εθνικός ευεργέτης από την Κωνσταντινούπολη. Μαζί με τον αδερφό του Αναστάσιο συνέλαβε την ιδέα να χτιστεί στην Ελλάδα ένα σανατόριο ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την περίθαλψη των πασχόντων από φυματίωση. Έτσι στις 6 Νοεμβρίου του 1936 μπήκαν τα θεμέλια του Φυματοριολογικού Ινστιτούτου Ιωάννου Α. Σισμάνογλου και του οίκου αυτού στα Μελίσια Αττικής. Σήμερα λειτουργεί με την ονομασία Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλιο Αμαλία Φλέμινγκ. Την ίδια περίοδο χτίστηκε και στην πόλη της Κομωτινής το Σισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο, που επίσης λειτουργεί μέχρι σήμερα.

Αυτό είναι, νοσταλγική η Χριστιανά. Τι ωραία. Τι ωραίο το Σταμάτη Καρουνάκη το τραγουδί. Το καλοκαίρι θα έρθει. Καλοκαίρι λοιπόν και ήλιος. Ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιον. Αρχαιολογική παροιμία. Ήλιος ουκάν υπερβίσεται μέτρα. Ακόμα και ο ήλιος λέει. Δεν μπορεί να υπερβεί το μέτρο, έλεγε ο Ηράκλητος, ο Ιων φιλόσοφος. Τι εστίν ήλιος, ουράνιος οφθαλμός, νυκτός, ανταγωνιστής, εθέριον κύκλωμα, κοσμικός έλεγχος, απείρατος φλόξ, καρπών περιβόλεων, άσβεστος ακτής και χορηγημένην λαμπάς, ουράνιος οδοιπόρος, αδιάλειπτον φέγκος, ημέρας κόσμων. Είναι φράση του Σεκούντου του Σιωπηλού. Τώρα, γιατί να ξέρει λίγα μου το Σεκούντου του Σιωπηλού, ήταν κοινικός φιλόσοφος και έζησε γύρω στον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Ο έρωτας και η λογική μοιάζουν σαν τον ήλιο και το φεγγάρι. Όταν ανατέλει το ένα, διεί το άλλο. Φράση του Κικέρονος, του Ρωμαίου Ρήτορα και πολιτικού, έζησε από το 106 έως το 43 π.Χ.

Και έτσι, με διαθέσεις καλοκαιρινές και λόγια θαλασσινά μας έχουν πιάσει. Βγάζει η θάλασσα, λέει, κρυφά φωνή. Φωνή που μπαίνει μέσα στις καρδιές μας και τη συγκινεί και την εφραίνει. Κωνσταντίνος Καβάφης. Μα δεν γίνεται, λέει, να σου ανήκω, αφού είμαι θάλασσα. Ανώνυμο. Οι αρετές χάνονται μέσα στο συμφέρον, όπως οι ποταμοί στη θάλασσα. Ο Φρανσουά Ρος Φουκό, ο Γάλλος συγγραφέας, 1613-1680. Η ψυχή μου σαν τη θάλασσα ποτέ δεν ησυχάζει. Ανώνυμο. Η θεραπεία για όλα είναι αλμυρό νερό, υδρότας, δάκρυα και η θάλασσα. Κάρεν Μπλίξεν, Δανή συγγραφέας, 1885-1962.

Όποιος θέλει να μάθει να προσεύχεται, πρέπει να πάει στη θάλασσα. Hert Herzen ή Έρασμος, Ολλανδός ομονεστής, θεολόγος, 1466-1536. Και η μαγική φράση του Σαρλ Μποντλέρ, «Ελεύθερε άνθρωπε, πάντα θα λατρεύεις τη θάλασσα». Ο Μποντλέρ, ο Γάλλος ποιητής, 1821-1867. Ο έρωτας είναι σαν τη θάλασσα. Χίλιοι τη χαίρονται, ένας την πληρώνει. Ντίνος Χριστιανόπουλος. Η θάλασσα έχει μια δύναμη που επιδρά επάνω στους ανθρώπους σαν θέληση. Η θάλασσα μπορεί να υπνοτίζει. Η φύση γενικά έχει τέτοια δύναμη. Ερίκος Ήψεν, ο νορβηγός θεατρικός συγγραφέας, 1828-1906.

0: Έτσι κάπως για να αγναντέψουμε το ξημερό της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση τα πράγματα. Καλό ξημέρωμα καινούργιας μέρας. Ανανεώνοντας τη συνάντηση.
1: Ma quando il cuore mi ha spezzato.
2: Η εκπομπή μεταδόθηκε

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.

άγγισαν τα πόδια σου χορεύοντας μια νύχτα. Χορεύες μονάχος σου

Αυτή είναι μια ολοκένουργια ηχογράφηση που μάλιστα κυκλοφορεί σε 45, διότι ο δημιουργός του τραγουδιού ονειρεύτηκε εκείνη την παλιά εποχή όπου τα λαϊκά κυρίως τραγούδια κυκλοφορούσαν σε 45. Ποιος είναι ο δημιουργός του τραγουδιού, γιατί τον ερμηνευτή τον αναγνωρίσατε? Σωκράτης Μάλαμας. Είναι ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, όπου μόλις τώρα μας έδωσε 2 τραγούδια, πράγματι σαν να πρόκειται για 45, όπου η μία πλευρά έχει ένα τραγούδι και από την άλλη υπάρχει ένα άλλο. Αυτή η πλευρά που παίξαμε λέγεται Θρύψαλα. Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου λοιπόν θα κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά αυτή, μέχρι να τελειώσει, ένα υλικό το οποίο το μάζευε, λέει, 40 χρόνια τώρα, που είναι τραγούδια που τον πηγαίνουν στην παιδική του ηλικία, που είχε αγαπήσει πολύ το λαϊκό

Καλώς τους, αυτή την Παρασκευή, την τελευταία του Ιουνίου, θα ακούσουμε και εμείς λαϊκά τραγούδια κυρίως σήμερα. Αυτό είναι ένα θέμα του Θανάση Παπακοσταντίνου που ακούμε από το δίσκο του Αγία Νοσταλγία.

Πριν φτάσουμε στα λαϊκά, πρέπει να περάσουμε κάπως από τα ρεμπέτικα, από τον άνθρωπο, από το συνθέτη, από το δημιουργό που έβαλε τη μεγάλη βάση για να κάτσουν έπειτα όλοι οι λαϊκοί συνθέτες, Βασίλης Τσιτσάνης, με ένα τραγούδι το οποίο έτσι θα μας τριγυρίσει λίγο και στην Αθήνα μας και θα το ακούσουμε μάλιστα σε μια ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε στο Μπέρκλι, στην Αμερική. Είναι ένα τάσα μποφίλιου με τον Βασίλη Προδρόμο που είχαν πάει καλεσμένοι στο γνωστό μουσικό σχολείο Μπέρκλι και τραγούδισαν Τσιτσάνη.

Πέρα από τον Τζιτζάνι, ο Χιώτης έβαλε το μπουζούκι στο λαϊκό τραγούδι με χίλιους δύο τρόπους και μάλιστα έφερε και στοιχεία άλλα χορευτικά απ' έξω. Εδώ θα τον ακούσουμε ή θα ακούσουμε μάλλον ένα από τα τραγούδια της πρώτης περίοδου, της ρεμπέτικης περίοδου, με τον τρόπο που ο Δημήτρης Μιστακίδης, αυτός ο εξαιρετικός κιθαρίστας, λαϊκός κιθαρίστας, και διδάσκει αλλά και δισκογραφεί και κάνει μοναδικές συναυλίες κατά καιρούς πάνω στο ρεμπέτικο τραγούδι. Από τον δίσκο του Εσπεράντο, πολυσυλλεκτικό όσον αφορά τους ερμηνευτές και τις ερμηνεύτριες, πάμε να ακούσουμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη, τη συμμετοχή της με τον Αγλιτό Σουμικιδιό. Τα λόγια είναι του Χρήστου Κολοκοτρώνη.

Θα κρατήσουμε τον Δημήτρη Μιστακίδη και την κιθάρα του, γιατί με αυτήν συμμετέχει όπου τον καλούν. Και θα κάνουμε και μια παρένθεση σε αυτό που γνωρίζουμε και ορίζουμε ως λαϊκό τραγούδι. Αν και πια, λαϊκό τραγούδι είναι αυτό που το αγκαλιάζουν όλοι οι άνθρωποι, το τραγούδι που βρίσκεται στα στόματα πολλών ανθρώπων. Έτσι ακριβώς, στο στόμα κυρίως πολλών ανθρώπων βρίσκεται το τραγούδι που θα ακούσουμε. Και το έχουν γράψει και το ερμηνεύουν και το μοιράζονται με τον Δημήτρη Μιστακίδη οι Κοινοί Θνητοί. Οι Κοινοί Θνητοί αύριο δίνουν τη μεγάλη συναυλία τους για τα 10 χρόνια παρουσίας τους στο ελληνικό τραγούδι, εδώ δίπλα μας στην Τεχνόπολη. Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά.

Υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει τη σκυτάλη από τους περασμένους και οι περασμένοι από τους ακόμα περασμένους και συνεχίζεται το λαϊκό τραγούδι. Αυτή ήταν η κοινή θνητή και αυτός που θα ακούσουμε είναι ο Γιάννης Παπαγεωργίου, που είναι μαθητής του Δημήτρη Μιστακίδη, που τον ακούσαμε στο τραγούδι που φιλοξένησαν οι κοινοί θνητοί, όπου εδώ έχει γράψει ένα ολόκληρο δίσκο φέτος για τον Γιάννη Διονυσίου. Ο δίσκος αλλά και το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται «Η Λακκούβα».

Τραγούδια καινούρια, τα οποία έχουν τις αναφορές τους σε περασμένες όχι ακριβώς αναμνήσεις, αλλά σε ήχους, σε δρόμους που έχουν χιλιοπερπατηθεί και ακόμη περπατιούνται, λαϊκοί δρόμοι. Ολοκένουργιο και αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε και έρχεται από τον Ορέστη Ντάντο, ο οποίος έδωσε ένα δίσκο τώρα πριν λίγο καιρό και τον ονομάζει «Χέρια στο Θεό». Καλεί πολλούς και πολλές φίλες του και φίλους του και ανάμεσά τους την Ιουλία Καραπατάκη.

Καινούργια τραγούδια αλλά με παλιά αιτήματα. Τζούρα Ελευθερίας, Ιουλία Καραπατά και Ορέστης Ντάντος. Και ολοκένουργιο και αυτό που θα ακούσουμε και σιγά σιγά θα γλιστρήσουμε στα πίσω. Παλιά καραβάνα του τραγουδιού μας αυτή που έρχεται. Έχει τραγουδήσει τον έντεχνο λόγο, το λαϊκό τραγούδι Μανώλης Μητσιάς, με ένα ολοκένουργιο πραγματικά τώρα αυτών των ημερών τραγούδι, το οποίο έχει γράψει ο γιος του, ο Μίλτος, στη μουσική, και στα λόγια η Ιωάννα Κολινιάτη. «Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ».

Τον Μανώλη Μητσιά τον έχουμε ακούσει ξανά με τα Χάλκινα, με τα Πνευστά, από εκείνο το δίσκο που είχε ονομαστεί κιόλας έτσι, Στο δρόμο με τα Χάλκινα, τη συνεργασία της Λίνας Νικολακοπούλου με το Σέρβο, τον Κίκη Λέσεντριτς. Αυτές οι συνεργασίες της Λίνας Νικολακοπούλου και με τον Λέσεντριτς αλλά και με τον Μπρέγκοβιτς έφεραν αργά-αργά, αλλά έφεραν αυτή τη διάθεση να μπει αυτός ο ήχος μέσα στο τραγούδι μας, ο Βαλκάνιος ήχος, ο λεγόμενος. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Ανδρέα Κατσιγιάννη της Στουδιαντίνας της Νέας Ιωνίας με τα λόγια της Ρεβέκας Ρούση να φτιάχνει ένα τραγούδι πάνω σε αυτό το ενορχιστρωτικό ύφος και αυτή τη διάθεση. Άλκης της πρωτοψάλτη, δώσε μου φτερά.

αστέρια στήσανε χορό σαν ένα καρδιοχτύπι, μια ζωή πιο φωτεινή.

Και τώρα πάμε πίσω στα χρόνια του 80, στα τέλη του 80, με ένα συνθέτη μας λαϊκό, ο οποίος και αυτός, όπως ο Χιώτης που λέγαμε νωρίτερα, έχει παίξει, έχει πειραματιστεί πάνω στους χορούς που χορεύουν τα πόδια μας όταν πετάει η καρδιά μας.

Το τραγούδι αυτό έρχεται από την συνεργασία της Χαρούλας Αλεξίου με τον Χρήστο Νικολόπουλο και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, που ονομάστηκε «Η νύχτα θέλει έρωτα», στα τέλη του 80, είπαμε, 1988. Και αυτό είναι το ομότιτλο τραγούδι. Πάμε λίγο πιο πίσω, πάμε στο 1982 και να ακούσουμε έναν διαφορετικό Χρήστο Νικολόπουλο. Ο τραγουδιστής, δίσκος με ερμηνευτή τον Γιώργο Νταλάρα. Τα λόγια εδώ γράφει ο Μάνος Ελευθερίου. Άνοιξα το συρτάρι μου.

Πάμε από τις αρχές του 1980 στα τέλη του 1998. Ο Σταμάτης Κραουνάκης βγάζει ένα δίσκο τον οποίο ονομάζει Σπεράντζα. Καλεί φίλους του να τραγουδήσουν μαζί του τα τραγούδια του και φίλες του. Εδώ λοιπόν θα ακούσουμε, κρατώντας αυτή τη συμβολική εικόνα του συρταριού, την Κατερίνα Στανίση, στο τραγούδι «Συγύριζα».

Ως εδώ και για απόψε, κλείνουμε με μία ακόμη λαϊκή φωνή, με την Ελένη Βιτάλη και ένα από τα τραγούδια που έγραψε η ίδια στο δίσκο της του 89, το «Απέναντι μπαλκόνι». Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου τη Δευτέρα εδώ στις 9, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό βράδυ.